0: δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Hall, που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Γιάρεμτσου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φλόιλερ. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο Μπαρνάβας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των παιχνιδιών με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς, που δεν θα έχει διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Άπαντες παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Γιάκομπ Νίστρου, που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εντός της ημέρας θα βρεθούν στο Κοροπή οι Πελίστρια Στόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ, Κάτρης και Σαλάχ Εντίν, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολιετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του κεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα, ρεπό σήμερα η Ασπρόμαυρη. Για τα προγραμματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7:15. Με στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλου και την πρόκριση στους 64 του Challenge Cup, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ακόφσκη. Οι Ερυθρόλογες προηγούνται 1-0 στα σετ. Το NBA και η FIBA προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης για να τονίσουν πως παραμένουν αφοσιωμένοι στο πλάνο δημιουργίας νέας λίγκας στην Ευρώπη προς όφελος του αθλήματος. Μια συνεργασία ανάμεσα στη EuroLeague, τη FIBA, το NBA ενώνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μπορεί να ξεκλειδώσει όλες τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Το υπόλοιπο αψινό πρόγραμμα της EuroLeague στις 7, Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο και Ντουμπάι BC, Ερυθρός Αστέρας στις 9, Μπάγερ Μονάχου, Βέρτους Μπολόνια στις 9:30, Βαλένθια, Χάπολ Τελαβίβ στις 10 παρατέταρτο, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρτιζάν. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο των θυρών, εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Μακάμπι Τελαβίβ. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 90.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, την Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων.

Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία, 6939-943-943, το Viber του σταθμού, που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Στο σημερινό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στις 9:15 στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία όπως και ο ίδιος έχει το 3-3 στους πρώτους τρεις αγώνες. Η Φενέρ έχει νικήσει 3 εντός έδρας παιχνίδια. Είναι το πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι το οποίο θα δώσει την Ντουμπάι με 76-66, την Μπάγερ Μονάχου με 100-76 και την Βρίτς Μπολόνια με 78-68. Ο Παναθηναϊκός και αυτός με τη σειρά του έχει μέχρι στιγμής 3-3 νίκες εντός έδρας. Θέλει να κάνει σήμερα το 4-4 στην Ευρωλίγκα για να έχει μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολύ πιθανό να παραμείνει και μόνος πρώτος μετά, εφόσον το καταφέρει, στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου τώρα υπάρχουν τέσσερις ομάδες που ισοβαθμούν. Είναι ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ που παίζουν μεταξύ τους, είναι η Βαλένθια η οποία παίζει σήμερα με την Χαπόελ Τελαβίβ και είναι και η Παρτιζάν η οποία αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, η σημερινή αναμέτρηση δεν μπορεί να υπολογίσει τους Χουάν Τσόρναν Γκόμεθ, Κώστας Λούκα και Κέντρικ Ναν. Από την άλλη όμως θα έχει στη διάθεσή του τον Φαλ και τον Ρογκαβόπουλο. Εγώ προσωπικά βλέπω ένα πάρα πολύ σφιχτό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να δίνουν την έμφαση στην άμυνα. Καθώς και η Φενέρμπαχτσέ είναι μια ομάδα η οποία διακρίνεται και το αμυντικό της στυλ και για το αμυντικό της κομμάτι, όπως και ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μην μπερδευόμαστε με τον Παναθηναϊκό του Εργίνα Ταμάν, δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πάντα ήθελε να παίζουν οι ομάδες του άμυνα και φυσικά το βλέπουμε και στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, όπου έχει κρατήσει τους αντιπάλους του πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή με 72 πόντους τελείωσε η Παρί, με 79 τελείωσε η Βιλερμπάν και με 67 τελείωσε η Μακάμπι Τελαβίβ. Τρεις νίκες οι οποίες ήρθαν βέβαια πολύ άνετα. Δεν θα έχουν καμία σχέση αυτά τα παιχνίδια κόντρα στις δύο γαλλικές και τη Μακάμπι Τελαβίβ με τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ, όπου θα είναι ένα πραγματικό ντέρμπι και να μένει να δούμε και πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε ένα τέτοιο παιχνίδι τέτοιου βεληνεκούς. Και μιας και μιλάμε για τις άμυνες, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις δύο καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης. Η Φενέρμπαχτσέ έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη άμυνα με παθητικό 70 πόντους. Τη δεύτερη καλύτερη την έχει ο Παναθηναϊκός με 72,7. Οπότε θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ σφιχτό, ότι θα πάει μέχρι το τέλος. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει το νίκη στο τέλος κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιος. Επίσης θα έχουμε και μια πολύ ωραία συνάντηση, Ζέλικο Μπράντοβιτς εναντίον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ένας θρύλος προπονητής με έναν προπονητή ο οποίος ήταν φυσικά παίκτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα στα αγωνιστικά νέα της Φενέρμπαχτσέ δεν υπάρχουν προβλήματα. Θα παραταχθεί πάνω πλη σήμερα στο Telecom Center Athens.

Αύριο παίζει, έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ρωτήθηκε για το περιστατικό αυτό που σήκωσε κάποιες αντιδράσεις από κάποιες πλευρές, για το τι έγινε στον αγώνα με τη Virtus Bologna στο τέλος. Πολύ ήρεμα από Μπαρτζόκας, είπε πως δεν έγινε και κάτι, δεν το έκαναν επίτηδες στα παιδιά, ότι απλώς εγώ καθόμουν εκεί. Αναλυτικά είπε ότι εγώ δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παιχτών, γιατί πανεγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο. Απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν είχαν καταλάβει ότι ήμουν και εγώ εκεί. Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες στα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόδειξα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια έμαθα ότι έγινε μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, ο οποίος αναφέρθηκε φυσικά και για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Σανέλ Αρένα και όχι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και χαρακτηρίζει αυτή τη συνθήκη πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη, και ότι θέλει τον κόσμο στο πλευρό της ομάδας, γιατί χωρίς τον κόσμο ο Ολυμπιακός ό,τι καταφέρνει το καταφέρνει παρουσία του κόσμου του, και χαρακτηριστικά είπε ότι ό,τι καταφέρνουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Ενώ το ίδιο είπε και ο Tyson Ward, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες. Πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για τη λήψη καταγγελίας από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα από το παιχνίδι στο Ιβανόφιο, και τόνισε πως είχαν προηγηθεί άλλες τρεις. Αναλυτικά, λάβαμε σήμερα 8 Οκτωβρίου την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ εναντίον του coach Μπαρτζόκα για τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Virtus Bologna Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας. Η καταγγελία εναντίον του coach στην FIPID για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι Ολυμπιακός, και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών. Αυτή ήταν η ενημέρωση πριν από λίγα λεπτά της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οπότε τι μάθαμε από αυτό? Μάθαμε, πέρα από τις προηγούμενες τρεις καταγγελίες οι οποίες είχαν γίνει λίγο πολύ γνωστές, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε για μια τέταρτη καταγγελία που αφορά τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Βέβαια δεν νομίζω ότι έχει γίνει και κάτι τόσο σοβαρό στον αγώνα στο Ιβανόφιο. Αυτό που έγινε ήταν ότι με αφορμή ένα time out που είχε καλέσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας γύρω στα 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα με τη διαφορά στους 10 πόντους, στο τέλος του αγώνα, με το που τελείωσε, οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι είχαν φτιάξει μια τρομερή ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του μάτς, έβριζαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και αυτός αντέδρασε με ένα thumbs up, δηλαδή με τον αντίχειρα του δαχτύλου, ότι okay, εντάξει, όλα καλά. Κατά κάποιο τρόπο, να το εξηγήσω κάπως έτσι όσο μπορώ. Δεν είναι ακριβώς αυτή η εξήγηση, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό δεν ξέρω τώρα πού βασίζεται η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θα το δούμε στην πορεία τι αποφάσεις θα πάρουν οι αθλητικοί δικαστές, γιατί εμείς δεν είμαστε αθλητικοί δικαστές. Αυτοί θα αποφασίσουν. Βέβαια, τώρα να ξεκινάμε τόσο νωρίς με τόσες καταγγελίες και τέτοια πράγματα, τι θα γίνει στη συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Θα αφήσουμε και λίγο τον μπάσκετ. Ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με χθες. Να δούμε την ενδεκάδα την οποία θα επιλέξει ο Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ, ο οποίος έχει κάποια διλήμματα, δηλαδή για το αν θα παίξει ο Ρόκα και αν θα βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα, για το ποιος θα βρεθεί στην κορυφή της επίδεσης. Θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ή θα είναι ο Μάριος, ο οποίος είχε μείνει εδώ στο Ρέντι και έκανε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι από τα διλήμματα του Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ. Από εκεί και πέρα, φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Φρόιλερ, ο οποίος έπαιξε 4-90 λεπτά με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Ελβετίας, και προηγουμένως, πριν φύγει για την εθνική του ομάδα, είχε παίξει και 2-90 λεπτά στους αγώνες με Γιαγκελόνια και Λεβαδιακό με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή 6 συνεχόμενα παιχνίδια με μεγάλη ένταση σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων. Θα δούμε την διαχείριση του Ρέμο Φρόιλερ και στην συνέχεια από τον Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ. Από εκεί και πέρα, στο Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Χθες είχαν ρεπό οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Σήμερα θα είναι άπαντες παρόντες και οι διεθνείς όλοι μαζί. Δηλαδή και ο Πελίστρη, ας πούμε, ο οποίος είχε πάει στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης και είχε κάνει υπερατλαντικό ταξίδι. Θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία δεν προλαβαίνει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, την δεκάδα λίγο πολύ την έχουμε όλοι στο μυαλό μας, την αναφέραμε και χθες, μιλάμε πάλι τα ίδια. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να πούμε δύο πραγματάκια εκεί, ότι μπήκανε σήμερα στο χειρουργείο Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλέγκα.

0: χτυπήσει τους ώμους τους στον αγώνα με τον Πανετολικό. Αναμένεται να επιστρέψουν από το νέο έτος, δηλαδή σε περίπου 3 μήνες, με τις αρχές του 2027. Ελπίζουμε να έχουν ταχεία ανάρρωση τα δύο παιδιά και να είναι διαθέσιμοι και υγιείς όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Από εκεί και πέρα παλεύει με τον Γιάννη Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ. Έχει μια οψιόν συνένα στο συμβόλαιό του, την οποία σκεφτόταν στην αρχή να μην ενεργοποιήσει ο ΠΑΟΚ, όχι επειδή δεν ήθελε να συνεχίσει με τον ποδοσφαιριστή προφανώς, αλλά επειδή ήθελε να του προσφέρει ένα νέο συμβόλαιο. Και το προηγούμενο συμβόλαιο, το οποίο είχε και αυτό το συνένα, δεν θα υπήρχε έτσι. Αλλά αφού είδε ότι η πρώτη πρόταση ήταν αρνητική απάντηση του Γιάννη Μιχαηλίδη στην πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ και ότι ακόμα οι δύο πλευρές είναι μακριά, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ενεργοποιήσει το συνένα ώστε να έχει την ασφάλεια του να μην χάσει το παίχτη το επόμενο καλοκαίρι και στη χειρότερη των περιπτώσεων να προχωρήσει σε μια πώληση το ερχόμενο καλοκαίρι. Από το να το χάσει ελεύθερο είναι κάτι που σίγουρα προτιμάει ο ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Μιλάμε για έναν Έλληνα στόπερ από τα σπλάγματα του συλλόγου, αριστεροπόδαρο που δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει συχνά. Οπότε θα δούμε και εκεί τι θα γίνει στην πορεία. Νομίζω πάντως ότι δεν θα λυθεί το θέμα του συμβολέου του Γιάννη Μιχαηλίδη τις επόμενες ημέρες, όσο θα τραβήξει αρκετά στην συνέχεια. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα παίζει η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού κόντρα στην Νακόφσκη. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα προκριθεί στους 64 του Challenge Cup και θα κατακτήσει και το Βαλκανικό κύπελο. Προηγείται 1-0, θα έχουμε ενημέρωση πολύ λίγο. Θα σας ενημερώσω κι εγώ πώς πάνε τα πράγματα εκεί για τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ γυναικών. Στην ΑΕΚ δεν έχει αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο. Ο Βάργα έκανε κάποιες δηλώσεις, ο Νίκολιτς είπε ότι τρέχει να προλάβει τους αγώνες στην Αγγλία με Σαχτάρ και Τσέλσι. Σίγουρα δεν θα παίξουν με τον Όφη μεθαύριο και ο Βάργα και ο Στρακώσα, ο οποίος αναμένεται να μπει από την επόμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει πως ο Μπρινιόλι φυσικά θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να βρεθεί στην αρχική δεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα κόντρα στην Σαχτάρ στις 14 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή. Να δούμε και το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague και να περάσουμε μετά στις γραμμές. 7 η ώρα Maccabi Tel Aviv Μιλάνο, την ίδια ώρα Dubai Ερυθρός Αστέρας, 9 η ώρα Bayer Μονάχου Virtus Bologna, 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv και 10 παρατέταρτο Real Madrid Partizan. Η Real, η οποία έχει 3 ήττες σε 3 αγώνες, η Partizan έχει 3 νίκες σε 3 αναμετρήσεις. Και φυσικά 9 και 4, το είπαμε και νωρίτερα, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε στον αγώνα που ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Για πάμε στο πρώτο φίλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: Γιώργο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Επειδή έβλεπα, παρακολουθούσα τις εξελίξεις εκεί με την επίσκεψη του Αμερικανού αυτού
0: του Ρούμπιο, ναι.
1: Ρούμπιο, θέλει να τον λένε Μάρκο Ρούμπιο, όλο το όνομα, για να φαίνεται ότι είναι καθολικός. Έτσι ο αρέσει, λέει όλο το όνομα. Λοιπόν, ούτε μία φορά εχθές του λέγαμε για την Τουρκία. Η δική μας ο Γέρα Πετρίτης και τα λέω. Ούτε μία φορά πρόσεξα στις δηλώσεις που είχε σχέση με Τουρκία, δεν ανέφερε το όνομα Τουρκία ούτε μία φορά. Μέχρι και στο καλώδιο μου το ρωτήσανε και του είπαν ότι αυτό δεν είναι και ένα θέμα ιδιωτικό που μπορεί να βρεθεί, ξέρω εγώ, να συζητηθεί και να φτιαχτεί διαφορετικά μεταξύ των ενδιαφερομένων. Και θέλω να πω, αποφεύγουν όποτε είναι να πούν Τουρκία, δεν λένε τίποτα. Η άλλη μεριά. Καταλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Εσχεμένος γίνονται όλα αυτά, γι' αυτό το λέω. Και σε άλλες χώρες, όχι μόνο από αυτό, ναι, και από άλλες χώρες που λένε, ναι, ακόμα και η Ρωσία, πολλές φορές, λένε, δεν αναφέρει το όνομα Τουρκία. Πότε. Η λέξη Τουρκία απαγορευτικό για τους μέσα τους. Λοιπόν, επειδή χθες άνοιξε μια συζήτηση, ήθελα να σε ρωτήσω, να μου πει κάποιος, όταν έγινε η παραχώρηση του σταδίου Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό, παραχωρήθηκε για 50 χρόνια. Εντάξει, όποιο ξέρει μου λέει, απαντάει μετά όταν θα κλείσω. Ερώτηση ήταν εγώ, γιατί ακούστηκα. Λοιπόν, οι αθλητές αυτοί που προπονιόταν στο στάδιο Καραϊσκάκη και μετά έγινε γήπεδο Καραϊσκάκη, έτσι, η Ολυμπιακή Επιτροπή, το έχω ακούσει από αλλού αυτό, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, θα μας πούνε στην πορεία που ίσως τα ξέρουν καλύτερα, είχαν πει ότι στο συμβόλαιο, ξέρω, στη συμφωνία που είχαν για την παραχώρηση στον Ολυμπιακό για τα 50 χρόνια, ότι θα αναλάβει ο Ολυμπιακός την υποχρέωση να κάνει ένα αθλητικό κέντρο, ούτως ώστε αυτοί οι αθλητές του Πειραιά, γενικά του Πειραιά, όχι μόνο του Ολυμπιακού, είναι και άλλες στο σωματεία, στον κλασικό αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να έχουν ένα χώρο εκεί,
0: ναι,
1: εφόσον στερήθηκε από τον Ολυμπιακό, από το γήπεδο, από στάδιο είναι Καραϊσκάκη,
0: ναι,
1: έγινε γήπεδο, και αυτοί ποτέ, δεν ξέρω, έχει γίνει κανένα τέτοιο, δεν το ξέρω εγώ, έχει γίνει κάποια παραχώρηση για άλλος χώρος από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, κύριε Γερό, επειδή χθες με ρωτήσατε αυτό εκτός αέρα, δηλαδή πήρα τηλέφωνο μετά και με ρωτήσατε, το έψαξα και για να σας απαντήσω. Αρχικά να πούμε ότι όταν είχε γίνει η συμφωνία για την παραχώρηση του γηπέδου, όπως ήταν στη συνέχεια, Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Ολυμπιακό, ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αμυγός ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο προοριζόταν για να φιλοξενεί στο Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί και με το κράτος αλλά και με την ΕΟΕ. Από εκεί και πέρα είχε προκαλέσει ό,τι αντιδράσεις στο γεγονός ότι ο ποστίβος που υπήρχε, που αναφέρατε και εσείς, δεν θα υπήρχε, γιατί το γήπεδο θα ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό και δεν θα ήταν στάδιο με στίβο γύρω-γύρω, αλλά η υποχρέωση για να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει όλους αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι ουσιαστικά έμειναν άστεγοι, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, έχει μεταφερθεί στην πολιτεία και όχι στον. Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν έχει καμία σχέση η ΠΑΕ Ολυμπιακός ή ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με όλο αυτό. Είναι καθαρά θέμα πολιτείας. Η συμφωνία τότε ήταν για ποδοσφαιρικό γήπεδο, όχι για στάδιο. Δεν είχε προβλεφθεί κάτι για το στίβο.
1: Ναι, ναι, αγόρι μου, άλλο λόγο.
0: Τι λέτε.
1: Αυτοί που προπονιόντας, είπες, οι αθλητές που,
0: ναι,
1: κάνανε προπονιόντας.
0: Δεν σα λέω την αιτία. Με ρωτήσατε αν θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να φτιάξει στίβο τότε. Αυτό με ρωτήσατε χθες.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Okay.
1: Είπα ότι,
0: ναι,
1: με την παραχώρηση,
0: ναι,
1: την παραχώρηση από,
0: ναι,
1: την Ολυμπιακή Επιτροπή θα αναλάμβανε την υποχρέωση να υπάρχει, να γίνει ένα αθλητικό χώρο.
0: Ναι, και σα απάντησα όχι, δεν είναι υποχρέωση του Ολυμπιακού και δεν είναι.
1: Α, δεν, ωραία, εντάξει, τελείωσε. Χαίρετε, αντίο σα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, γεια σας, γεια σας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε στην επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, Θέμη μου, έχω μία απορία, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Το εσείς συμπεριλαμβάνει όλους, αλλά περισσότερο τους πακετικούς.
0: Ναι.
2: Που κι εσείς και η Ερασπόρ, και εσείς έχετε πολύ καλούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, δεν αναφέρονται στις συνέπειες αν θα μπει το NBA στη Europa League. Αν αγοραστεί.
0: Στην EuroLeague.
2: Ναι, στην EuroLeague. Ρε φίλε, μία ιδέα πήραμε από το παγκόσμιο κύπελο. Δυστυχώς, όσο μπορούμε να απολαύσουμε ακόμα το μπάσκετ όπως παίζεται στην Ευρώπη, γιατί αναμένεται στα επόμενα χρόνια να αλλάξει εντελώς η δομή του.
0: Ναι.
2: Και μιλάω για 12 λεπτά, μιλάω για διαφημίσεις, μιλάω για σοου, γιατί ωραία να λέει ότι θα δώσουν 1 ή 2 δισεκατομμύρια για να αγοράσουν την Ευρωλίγκα, αλλά αυτά τα λεφτά από κάπου πρέπει να βγουν, και θα βγουν από τις διαφημιστικές εταιρείες και από τις πλατφόρμες για να μπορείς να παρακολουθείς το αντικείμενο. Για μένα θα είναι πλήρη καταστροφή για το μπάσκετ όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Και επειδή ένας άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο από εμάς τους ακροατές, θα παρακαλούσα τον Αναστάση, αν μπορεί και βρει χρόνο, να πάρει και να θίξει αποκλειστικά μόνο και μόνο αυτό το θέμα. Ας μην πάμε στις ομάδες μια μέρα, δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Και όποιο άλλο παιδί έχει γνώσεις, αλλά νομίζω ότι ο Αναστάσης γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο του μπάσκετ. Αυτό ήθελα να καταθέσω και τίποτα άλλο. Θέμη μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή. Yeah. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Να πούμε λίγο για αυτό που είπε ο Θοδωρής. Αρχικά, η Ευρωλίγκα, σαν Ευρωλίγκα και οι μέτοχοι της, υπολογίζουν την αξία της διοργάνωσης για την αξία της εταιρείας τους, γιατί για εταιρείες ουσιαστικά μιλάμε, στα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το NBA έκανε μια πρόταση 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνουμε ότι αν κάποιος κοστολογεί το μαγαζί του 3,4 δις και του προσφέρουν κάτι παραπάνω από τα μισά, δεν θα το δώσει, δεν θα πει το ναι. Μια ενδεχόμενη είσοδο του NBA στην Ευρωλίγκα θα άλλαζε κατά πολύ τα οικονομικά δεδομένα του αθλήματος στην Ευρώπη και θα προσέγγιζε πάρα πολύ τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στο NBA. Αυτό έχει να κάνει με τα τεράστια έσοδα τα οποία συγκριτικά με σήμερα θα υπάρξουν, καθώς από την Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν έσοδα, το οποίο είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν κάποια έσοδα τα οποία φυσικά δεν μπορούν να καλύψουν τις ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο νικητής, ας πούμε, της EuroLeague παίρνει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ίσως κάτι παραπάνω. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι αστείο, έτσι, με βάση τα λεφτά τα οποία εξοδεύουν οι ομάδες για να μπορέσουν να φτάσουν στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Από εκεί και πέρα θα αλλάξουν κατά πολύ και οι μισθοί των παιχτών. Δεν θα έχουν καμία σχέση με τα τωρινά δεδομένα. Θα προσεγγίσουν κατά πολύ περισσότερο, δηλαδή, αυτούς που υπάρχουν στο NBA. Επίσης, αναμένεται βέβαια να υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Πρώτον, δεν θα έχουν οι ομάδες, οι μέτοχοι τώρα, το δικαίωμα να ψηφίζουν και να παίρνουν μέρος στις αποφάσεις οι οποίες θα βγουν αύριο μεθαύριο, έτσι. Μια άλλη αλλαγή που είναι ότι θα βγουν άλλες νέες ομάδες όπου θα δημιουργηθούν, όπως ας πούμε από ομάδες που έχουν ποδοσφαιρικά κλαμπ μεγάλα, παραδείγματος χάρη η Chelsea, η Manchester United από το Λονδίνο, η Paris Saint-Germain από το Παρίσι κλπ. Και δεν έχουν αντίστοιχα μπασκετικά. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στην πορεία και αν θα είναι ακριβώς η δομή, θα πρέπει να το δούμε και αν τυχόν γίνει το οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι περιμένει νέα πρόταση Ευρωλίγκα από το NBA μέσα στον επόμενο μήνα και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο, όχι, δεν έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, πάμε διαφημίσεις και σε 2-3 λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί.
3: Ψημένα στο φούρνο. 100% λιγότερα λιπαρά.

0: Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81.
4: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943. Το Viber, πρέπει να διαβάσουμε το μήνυμα της αποστολίας και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Από Θεσσαλονίκη, αποστολία, περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να πω στην κυρία Αναστασία πολλά μπράβο που ήταν, είναι και παραμένει θρύλος. Ένιωσε να τριχύλει όταν την είδα να κλαίει. Όταν πήρε στα χέρια της τη φανέλα του θρύλου και έκλαψε μπράβο και στα όμορφα λόγια που είπε, μας έδωσε σε όλους μαθήματα πως πρέπει να φερόμαστε στα σωστή φίλαθλη της ομάδας μας. Θέλω να δώσω φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη, κύριο Θανάση Βασίλη και θέλω να πω στο Σάκη την Κυριακή θα πληγωθείς. Θρύλος πάω 3-1, λέει η αποστολία, η πρόβλεψή της. Θέλω να δώσω τα πιο πολλά χαιρετίσματα στην αδυναμία με τον Παλιούρα. Την Κυριακή θα σε απολαμβάνω με μεγάλη προσοχή, λέει η αποστολία. Να είσαι καλά, ναι, αποστολία. Και όντως με την κυρία Αναστασία ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή, η οποία έχει γίνει και viral, υπάρχει παντού στο διαδίκτυο. Και να είναι καλά, να έχει την υγεία της πάνω απ' όλα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Σταύρος Μαρούς, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Είχα προσπαθήσει προχθές να. Αλλά πάρα πολλά δεν άκουγα και έκλεισε η γραμμή.
0: Α, εσύ ήσουν, ναι.
1: Ναι, εγώ ήμουν.
0: Εντάξει, τώρα όλα καλά.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να αρχίσω λίγο από ένα μήνυμα που διάβασα χθες το μεσημέρι προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ότι σε έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Θα ήθελα να πω από την πορεία μου αυτή στο ραδιόφωνο που έχω ακούσει πολλούς σταθμούς της Αθήνας, ότι είσαι από τους λίγους, μάλλον και ο μοναδικός που αφήνει τον ακροατή να μιλήσει και δεν τον καπελώνεις, έτσι. Βέβαια συνέχεια απαντάς ανάλογα τι έχει πει, έτσι, αν είναι κάτι στραβό, αν είναι κάτι προσβλητικό, και μπράβο σου γι' αυτό και στο αναγνωρίζω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
1: Να είσαι καλά. Τώρα, επειδή έχει γίνει μεγάλο ντόρος τώρα εν ώψη του ντέρμπι και έχουν αρχίσει πολλές διαμάχες και πολλές προσβολές, εκατέρωθεν εγώ θα πω. Θα ήθελα λίγο να ηρεμήσουμε λιγάκι και να δούμε τον αγώνα με ηρεμία και με ησυχία, έτσι, και να απολαύσουμε τις φάσεις και τα γκόλ, αν και πως μου μπουν.
0: Ναι, και το ντέρμπι γενικότερα. Και αν ξεκινάμε έτσι από Δευτέρα Τρίτη, γιατί έχει μέρες που ξεκίνησε αυτό, τι θα γίνει την άλλη Δευτέρα που θα έχει τελειώσει το ντέρμπι?
1: Δυστυχώς, πριν και μετά είναι δύο δύσκολες εβδομάδες για σένα και για όποιον είναι εκεί στο μικρόφωνο και βγάζει γραμμές. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα λίγο να σταθώ λίγο στον πόλεμο κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα, έτσι. Είναι κάτι που έχει αρχίσει από πέρσι, νομίζω, ή από προπέρσι.
0: Πάρα προπέρσι. Βάλε
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, άφησε τον Ολυμπιακό ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και πιάσει τώρα τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Εγώ, όπως το εισπράττω, είναι ότι τον φοβούνται και τον σέβονται. Τον φοβούνται και τον σέβονται. Λοιπόν, και θέλουν έτσι να του σπάσουν το ηθικό ή να του δημιουργήσουν πλέον προβλήματα για να τον αποσπάσουν από τους αγώνες και από την πολύ καλή κατάσταση που έχει τον Ολυμπιακό, αν και αρχή ακόμα. Θεωρώ ότι κάπου έχει κουράσει αυτό το πράγμα και ότι μόνο ζημία μπορεί να προκαλέσει. Μπορεί να συνεχίσει βέβαια, έχουμε δημοκρατία και μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, απλά ότι θα πέσουν στο κενό όλες οι κατηγορίες και δεν θα ωφεληθεί πουθενά, ναι. του εναντίον θα ζημιώσει.
0: Και τώρα το να μπαίνουμε στη διαδικασία για να προσπαθούμε να βρούμε έναν άνθρωπο και να βρούμε την κακή του στιγμή για να χτυπήσουμε πάνω σε αυτή, ή αν δεν τη βρούμε την κακή του στιγμή να τη δημιουργήσουμε, είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω να καταλάβω γιατί γίνεται έτσι.
1: Ο οποίος, αν μη τι άλλο, δεν είναι ούτε κοινός ψυχρεμός, ούτε κοινός ήρεμος.
0: Όχι, έχει κάνει και πολλά λάθη κιόλας και ο ίδιος.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη και εις βάρος της ομάδας του. Θυμίζω για τους φίλους Παναθηναϊκούς ότι σε κόντρα με τον κύριο Αλαφούζο έπαιξε στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός όταν ήταν να αναλάβει την. Όταν ήταν στον Αστέχνη, νομίζω. Λοιπόν, είχε γίνει και μια ιστορική διαμάχη με τον κύριο Αλαφούζο. Όποιος είναι εναντίον του είναι αντιπαλός του, δεν έχει σχέση αν είναι Παναθηναϊκός ή αν είναι άλλη ομάδα.
0: Απλά όποιος αυτό έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ναι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Η αλήθεια αυτή είναι, αλλά εντάξει, μιλάμε και για έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει δείξει το πόσο αγαπάει και ο ίδιος και η οικογένειά του Παναθηναϊκό.
1: Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Ειλικρινά αναρωτιέμαι γιατί το κάνει. Το κάνει για τον Παναθηναϊκό ή για την ιστεροφημία του, ειλικρινά δεν ξέρω. Λοιπόν, ας μείνει αυτό το ερώτημα αναπάντητο. Ήθελα, επειδή δεν πρόλαβα εκείνες τις μέρες της εθνικής ομάδας, ήθελα λίγο να μου πεις εντάχει από αυτή την ιστορία όλη με το Nations League,
0: ναι,
1: η χώρα μας πρέπει να καταλάβει κάποια θέση ώστε να διασφαλίσει τη συμμετοχή της ή στο Euro ή στο Mundial ή μόνο στο τελικό, ή αν πάει.
0: Αρχικά, ό,τι έχει να κάνει με το Nations League έχει να κάνει με το Euro, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με το Mundial, το οποίο θα γίνει σε 4 χρόνια. Θα γίνει και άλλο Nations League που θα έχει σχέση με το Mundial.
1: Αυτό
0: το Nations League που βλέπουμε, ναι, τώρα, ναι, αυτό που μετράει τι είναι, ότι αν η εθνική μας καταφέρει να τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις, θα έχει,
1: ωραία,
0: κλειδώσει ή στις καλύτερες τρίτες που είναι ήδη.
1: Ωραία.
0: Θα ουσιαστικά έχει κλειδώσει την είσοδό της ως επικεφαλής στον όμιλο των προκριματικών. Δηλαδή δεν σου δίνει κάποια απευθείας είσοδο στα τελικά του Euro. Απλά αυτό που σου δίνει είναι ότι θα μπεις ως επικεφαλής, που σημαίνει ότι θα αποφύγεις στα προκριματικά όλες τις μεγάλες ομάδες. Επίσης, αν τερματίσεις την πρώτη θέση, θα έχει όμιλο με 4 ομάδες, όχι με 5 ομάδες, γιατί 4 όμιλοι που θα περιλαμβάνουν τους 4 πρώτους στο Nations League θα είναι με 4 ομάδες. Αυτό σημαίνει λιγότερα παιχνίδια, λιγότερη καταπώνηση. Θα έχεις 6 παιχνίδια δηλαδή, με άλλες 3 ομάδες μέσα έξω, για να μπορέσεις να βγεις είτε πρώτος και να πάρεις απευθείας την πρόκριση, είτε να βγεις στους καλύτερους δεύτερους, στους 8 καλύτερους δεύτερους, για να πάρεις έτσι την πρόκριση. Από εκεί και πέρα, το Nations League, αν τερματίσουμε στην πρώτη θέση, θα μας δώσει σίγουρα και μια δεύτερη ευκαιρία, εφόσον δεν καταφέρουμε να προκριθούμε από τα προκριματικά του Euro. Όπως είχε γίνει, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια.
1: Ναι,
0: παίξαμε τη Γεωργία. Σωστά. Είχαμε παίξει πρώτα με το Καζακστάν, είχαμε κερδίσει 5-0 στη Φιλαδέλφια και μετά παίξαμε τη Γεωργία. Αυτή η ευκαιρία που είχαμε πάρει τότε ήταν μέσα από το Nations League, επειδή είχαμε βγει πρώτοι τότε στον όμιλό μας.
1: Ναι, γενικά δηλαδή αυτές οι ομάδες του πρώτου ομίλου στο Μουντιάλ έχουν κάποιο προνόμιο, σε πάω λίγο μακριά βέβαια.
0: Όχι, στο Μουντιάλ δεν έχει σχέση, γιατί θα γίνει και άλλο Nations League σε 2 χρόνια. Το οποίο αυτό θα έχει να κάνει με το Μουντιάλ, αλλά δεν θα έχουν κάποιο προνόμιο, θα έχουν κάποιο προνόμιο με τα προκριματικά του Μουντιάλ. Δηλαδή ουσιαστικά θα σε βοηθήσουν λίγο περισσότερο για να μπορέσεις να προκριθείς στο Μουντιάλ, χωρίς να υπάρχει κάποιος τόσο μεγάλος στόχος, έτσι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η διοργάνωση, όπου την έχουν κατακτήσει ομάδες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, όπου οι πρώτοι δύο πάνε πρώιμοι τελικά από τους 4 ομίλους, έχει μια οχτάδα. Είναι διπλοί αγώνες και οι 4 ομάδες που θα προκριθούν παίζουν ένα Final Four και στο τέλος μια ομάδα θα κατακτήσει τον τίτλο του Nations League. Είναι ένας τίτλος κι αυτός.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έγινε. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Σταύρο. Καλή συνέχεια, χάρηκα που τα πάμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μιχάλης, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μιχάλη, είμαι καλά, εσύ?
2: Καλά, εγώ είμαι καλά. Να ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να συνεχίσω να μιλάμε όπως μιλάμε. Ή να αλλάξουμε τρόπο, γιατί ενοχλεί το Χάρη από εδώ και πέρα να μιλάμε κύριε Θέμη και κύριε Μιχάλη. Ό,τι μου πεις εσύ.
0: Μια χαρά μιλάμε, Μιχάλη, προχωράμε.
2: Λοιπόν, ήθελα λίγο για αρχή να μιλήσουμε για την Euroliga και για τα οικονομικά, μια που αφήσαμε χθες, αν δεν σε πειράζει.
0: Όχι, τι να με πειράζει, εννοείται.
2: Έτσι, για συζήτηση που λέει να το κάνουμε. Μπορεί να μου εξηγήσεις πώς γίνεται ένας οργανισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή. Ο συνεταιρισμός αυτός που λέγεται Ευρωλίγκα, γιατί συνεταιρισμός είναι, έτσι,
0: ναι,
2: δεν είναι?
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, επίσημο budget χρονιαίο παρουσιάζει ένα ποσό γύρω στα 100 εκατομμύρια. Δηλαδή το προϊόν της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή είναι ένα προϊόν το οποίο η αξία του είναι στα 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό προκύπτει.
2: Προκύπτει από τους προϋπολογισμούς της Ευρωλίγκας.
0: Εννοείς τα budget τα οποία έχουν οι ομάδες.
2: Προκύπτει το προϊόν, τα έσοδα.
0: Το προϊόν σύμφωνα με την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 3,4 δις. Για να
2: το προϊόν αυτή τη στιγμή, τα χρήματα τα οποία διακινεί, να το πω έτσι, τα έσοδα του και όλος το κύκλος εργασιών σαν οργανισμός, πρόσεξε, όχι ομάδες,
0: ναι, να καταλαβαίνω τι λες. Βέβαια, η εκτίμηση του ποσού μιας εταιρείας δεν έχει να κάνει με το τζίρο της μιας χρονιάς. Έτσι.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχεις ένα προϊόν το οποίο έχεις ένα σούπερ μάρκετ που αυτή τη στιγμή ο τζίρος είναι της τάξης 100 εκατομμυρίων το χρόνο.
0: Ναι.
2: Να το κάνουμε έτσι λίγο πιο μπακαλίστικο.
0: Ναι.
2: Έρχεσαι εσύ να το πάρεις από μένα και σου λέω, φιλαράκι, εγώ να τα λογιστικά μου. Έχω ένα προϊόν το οποίο αξίζει 100 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, φιλαράκι, οκ, okay, το δέχομαι, αλλά εγώ το μαγαζί αυτό θέλω να το μεγαλώσω. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να ειδοποιήσω οικονομικά τους ήδη μετόχους, με την έννοια ότι όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων θα αλλάξουν, εννοώ τις πράξεις τους, καταλαβαίνεις θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και ταυτόχρονα να το μεγαλώσω βάζοντας και καινούριους παίκτες στο παιχνίδι. Ναι. Αν λέω κάτι παράλογο μπορείς να με
0: πεις
2: ότι είναι λάθος σκεπτικός σου. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα η συνέτερη, η μέτοχη, πες το όπως θέλεις, και λένε όχι. Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Παρένθεση τώρα, θα μου απαντήσεις. Παρένθεση. Είναι ήδη η μέτοχη, δε, οι οποίοι, επειδή κάναμε χθες μια κουβέντα, διαμαρτύρονται και φωνάζουν και λένε ότι εμείς δεν έχουμε έσοδα. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι ή από χορηγίες ή να παίρνουμε το λαιμό στους φιλάθλους με τα εισιτήρια εκεί που έχουν φτάσει για να τους προσφέρουμε το θέμα και τους παίχτες βασικά, γιατί από τους παίχτες γίνεται και το θέμα, έτσι δεν είναι, όλοι οι οργανισμοί έτσι λειτουργούν. Λοιπόν, να φέρουμε εδώ τους αντίστοιχους παίχτες που θα πληρώσουμε.
0: Ναι, Μιχάλη. Μ' ακούς? Ναι, δεν σε έχασα για λίγο, αλλά τώρα σε ακούμε πάλι, ναι.
2: Ωραία, ρε, είναι στο σημείο που με λέω. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν μ' άκουσες το σκεπτικό, οι εταιρείες, οι ομάδες οι οποίες είναι η Ευρωλίγκα,
0: ναι,
2: ενώ έρχεται κάποιος και τους λέει πάρτε έσοδα για τη συνοσία μακροπρόθεσμα, αυτά τα έσοδα θα είναι για τις ομάδες οι οποίες σήμερα λένε δεν έχουμε έσοδα, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από χορηγίες ή από ακριβά εισιτήρια ή οτιδήποτε άλλο,
0: ναι,
2: να μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν εκεί οικονομικά, γιατί βαρεθήκαμε πια να βάζουμε το τσέπι μας.
0: Να σου το εξηγήσω λίγο μακαλίστικα.
2: Λοιπόν, πώς γίνεται, αυτά τα δύο πράγματα δεν ταιριάζουν, και σταματάω εδώ, πες μου.
0: Λοιπόν, να σου το εξηγήσω λίγο μπακαλίστικα για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος το δυνατόν περισσότερο.
2: Ναι, αυτό γίνεται, για το μπακαλίστικο το λέμε.
0: Ναι, λοιπόν, να σου το εξηγήσω με μπακαλίστικα. Είναι σαν να έχεις εσύ ένα μαγαζί και να έρχομαι εγώ και να σου λέω, Μιχάλη, πόσο το κοστολογεί αυτό το μαγαζί, το κοστολογώ τόσο. Ωραία, εγώ σου δίνω, ας πούμε, ένα ποσό λίγο παραπάνω τα μισά από αυτά τα οποία μου ζήτησες εσύ, καθώς θεωρώ ότι αυτό το ποσό που μου ζήτησες εσύ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μου λες εσύ όχι. Και σου λέω εγώ γιατί όχι. Άμα πάρω εγώ το μαγαζί, θα σε κρατήσω, θα σε κάνω υπεύθυνο, τα λεφτά που θα βγάζεις τώρα ως υπεύθυνος θα είναι περισσότερα από αυτά που βγάζεις ως ιδιοκτήτης. Αλλά εσύ στο μυαλό που έχεις, σκέφτησε ότι έχεις ένα πλάνο τριετίας, πενταετίας, ας πούμε δεκαετίας, το οποίο λες ότι ναι, σήμερα μπορεί να βγάζω αυτό το μισθό, ο οποίος θα είναι λιγότερος από αυτόν που θα βγάζω ως υπεύθυνος, αλλά αύριο και μεθαύριο θα βγάζω κάτι πολύ περισσότερο. Συν ότι άμα εσύ γίνεις υπεύθυνος, δεν θα έχεις ρόλο στις αποφάσεις. Εγώ θα τις παίρνω τις αποφάσεις που θα πάρω το μαγαζί. Εσύ τι θα είσαι υπεύθυνος και απλά σου λέω, κοίταξε να δεις.
2: Μήπως τελικά αυτό είναι υποκριτικό, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει υποκρισία, Μιχάλη. Δεν νομίζω ότι κανένας επιχειρηματίας θέλει να χάσει.
2: Να το πω έτσι λαϊκά, ψηλο κάθε χρόνο μοιράζονται μεταξύ τους τη δόξα, εννοώ Final Four κτλ. Κτλ.
0: Μα πάλι οι ίδιες ομάδες
2: ήταν,
0: Μιχάλη.
2: Θέλουν να πούνε άλλοι στο παιχνίδι μακροπρόθεσμα, πρόσεξε, δεν μιλάω για αύριο το πρωί.
0: Ναι.
2: Γιατί αν θα πούνε κάποιες ομάδες από την Αγγλία, κάποιες ομάδες.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπει η Chelsea στο μπάσκετ και
2: θα βοηθηθούν και από το καινούριο σύστημα, αυτές μπορεί σε 5 χρόνια 10 να έχουν δημιουργήσει ανταγωνιστικές ομάδες στον αντίστοιχο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Real, Maccabi, λέω εγώ πέντε ονόματα, έτσι. Αύριο CSKA. Και θα σου πει, Βιλαράκη, εγώ μου δημιουργήσε και ο ανταγωνισμό, τον οποίο εγώ δεν τον γουστάρω, γιατί εγώ θέλω κάθε χρόνο να πηγαίνω στο Final Four και να λέω αυτό. Γιατί συμβαίνουν αυτά, έτσι. Δεν
0: νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Πρώτον, έχει να κάνει με επιχειρήσεις, Μιχάλη. Οπότε σημαίνει ότι αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις θέλουν όσο δυνατόν περισσότερα έσοδα για την τσέπη τους και για την ομάδα τους, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι καθαρά οικονομικό το θέμα και καθαρά το πώς σκέφτεται ο κάθε επιχειρηματίας. Επίσης, δεν είναι ένα-δύο άτομα. Έπεσε η γραμμή. Μας τα χάλασε το σημείο. Άμα θέλει ο Μιχάλης να πάρει για να ολοκληρώσει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να περάσουμε εμείς στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Δωρή.
3: Τι κάνεις, ακόμη καλά, εσέ.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, πάντα με έχει καλέσει ο κόσμος.
0: Πάντα, για τον Δωρή.
3: Περίμενα από τον κύριο Γιώργο, αλλά μάλλον δεν το είδε, το παρέλειψε. Λοιπόν, σαν χτες πριν από 199 χρόνια, 200 δηλαδή, μίλαγε στην πνίκα ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στους μαθητές του για την παιδεία και πώς με την παιδεία, ας πούμε, έχεις ένα έθνος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. 200 χρόνια μετά, λοιπόν, μιλάει ο Ρούμπιο πώς με τα δολάρια και τους αγωγούς μπορεί να ελέγξει τον κόσμο.
0: Ωραία, μου αρέσει η σχέση που κάνεις ανάμεσα στους δύο.
3: Λοιπόν, σου έχω μια πρόταση για την εκπομπή σου. Πώς θα λέγεται.
0: Παρακαλώ.
3: Σου έχω πει κι άλλη φορά, αλλά βρήκα κάτι καινούριο. Από τα αρχικά του τη λέξη Θέμη. Θέλω ένα μεσημέρι ήρεμο.
0: Σωστό γι' αυτό. Θέλει ένα μεσημέρι ήρεμο. Θα μπορούσε. Αλλά είναι πολύ μεγάλο για τίτλο, Θοδωρή. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι πιο κόφτο, κάτι πιο βιασάρικο.
3: Πιο μικρό, λες.
0: Πρέπει θέλει πιο κόφτο, ναι. Μεγάλο, τώρα είναι η ολόκληρη πρόταση.
3: Λοιπόν, σε άκουγα και μιλάει για δύο λεπτά για την άμυνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Και σκεφτόμουν την άμυνα του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
0: Ναι, καμία σχέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι.
3: Για ποια άμυνα?
0: Αρχικά δεν υπήρχε άμυνα του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
3: Το ξανά είπαμε πρώτα. Ναι. Για ποια άμυνα?
0: Ακριβώς όπως θα λες. Η άμυνα του Ολυμπιακού, αυτή που έπαιξε στην Ιταλία, μου θύμισε πολύ και αυτό του Παναθηναϊκού, μια και ανέφερε στον Παναθηναϊκό, που έπαιζε την Εργίνα Ταμά σε κάποια παιχνίδια, ειδικά εκτός έδρας.
3: Δεν υπήρχε άμυνα.
0: Ακριβώς. Όσα βάλουμε και όσα φάμε.
3: Αυτό είπα. Ποιος θα βάλει τα πιο πολλά.
0: Ακριβώς.
3: Ήταν προπόνηση για καλάθια, τίποτα άλλο δεν ήταν.
0: Ναι, μια προπόνηση θα μπορούσε να θυμίσει. Ξέρεις, μην χτυπήσουμε κιόλας, μην μπούμε σε μονομαχίες.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά πάμε. Το νομικό τμήμα του Παναθηναϊκού έχει πιάσει και international δουλειά εκτός από την domestic εδώ.
0: Δεν νομίζω πάντως ότι οδηγεί όλο αυτό που θέλει να Θοδωρή, πραγματικά.
3: Είναι για γέλια, εγώ μόνο.
0: Δηλαδή, εντάξει. Λέει, στο παρελθόν ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε κάνει κάποιες καταγγελίες, οι οποίες άλλες είχαν βάση, άλλες δεν είχαν πάλι βάση και ήταν σε φάση υπερβολής. Τώρα περνάει ο Παναθηναϊκός στο τροπάριο και δεν οδηγεί πουθενά, ρε παιδιά.
3: Αυτό λέω, ρε Θέμη.
0: Τι να πω.
3: Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να κάνει καταγγελία, γιατί πέσανε οι παίκτες, ας πούμε, πάνω στον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκα, που ξέρω εγώ, ρε γάμο.
0: Τι στο Ιβανόφιο τώρα. Τι έγινε στο Ιβανόφι, τι έκανε ο Μπαρτζόκα στο Ιβανόφι. Μπορεί να έκανε κάτι και να μην το είδαμε εμείς, έτσι, γιατί εγώ σπίτι μου ήμουν και έλεγα το μάτς. Δεν ήμουν εκεί. Αλλά από αυτά που είδαμε δεν νομίζω ότι τώρα, οκ.
3: Απλά το αναφέρω, δηλαδή, πως πάμε να δημιουργήσουμε ακόμα στο τρίτο παιχνίδι. Φαντάσου ότι έχει να γίνει στα 38-36, πώς είναι 38.
0: Φέτος είναι 38 στην Ευρωλίγκα, έχουμε,
3: έχουμε δηλαδή
0: και πρωτάθλημα, έχουμε και play-off στη συνέχεια, έχουμε πολλά.
3: Έχουμε 160 μηνύσεις μέσω όρο, δηλαδή, εντάξει, καλά.
0: Καλά θα είναι, μια χαρά.
3: Το φάγαμε τον πλότα προχτές τελικά.
0: Ναι. Πρέπει να τραυματιστεί μεταξύ μια φάση εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έπεσε και χτύπησε τον αγώνα. Βέβαια συνέχισε το παιδί να παίζει εκείνη την ώρα για λίγο. Και μετά βγήκε και αλλαγή.
3: Το άκουσα χτες το βράδυ, μάλλον το διάβασα χτες το βράδυ και λέω αφού έπαιζε, λέω πώς χτύπησε.
0: Ναι. Στη συνέχεια ήταν μια φάση που έπεσε λίγο ατσούμπαλα, να το πω κάπως έτσι. Και χτύπησε τον αγώνα και έπιανε τον αγώνα το παιδί και μάλιστα δεν είχε γυρίσει εκείνη την άμυνα. Και στη συνέχεια έπαιξε για λίγο, βγήκε αλλαγή και δεν ξαναμπήκε. 6 εβδομάδες εκτός, να πούμε, πλότας.
3: Ναι.
0: Περαστικά για να πάνε όλα καλά.
3: Λοιπόν, είδα το βιντεάκι με την κυρία Αναστασία. Την είχα δει παλιά στο γήπεδο που πηγαίναμε, αλλά δεν ήξερα ότι είναι αυτή. Τι συμπαθήθηκε η Αίλουλα που ήταν,
0: ήταν πολύ ωραία, πολύ γλυκιά, πολύ ωραία. Πραγματικά
3: πολύ συμπαθήθηκε η Αίλουλα, έτσι, ένα από αυτές τις γιαγιάδες που λες για αυτήν η Αίλουλα, ας πούμε, έτσι, πολύ όμορφη, μπράβο της. Ένα χρόνο να πάει και να ξαναβραβευτεί και πάλι η κυρία Αναστασία.
0: Μακάρι να έχει την υγεία της και να πάνε όλα καλά.
3: Λοιπόν, εδώ μέχρι και ο Ρονάλντο έβγαλε ένα τέτοιο για το Μέση, το διάβασες, δύο γραμμές βέβαια, αλλά εκφράζει την εκτίμησή του και ότι έγραψε ιστορία, τέλος πάντων, ο Μέση.
0: Σωστά, σωστά.
3: Εμείς εδώ δεν μπορούμε να τα βρούμε στη χώρα των 10 εκατομμυρίων, τέλος πάντων, στην ποδοσφαιρική και τριτοκοσμική, ας πούμε, Ελλάδα. Ωραίος ο Ρονάλντο, έστω για αυτές οι δύο λέξεις, ήταν περιεκτικότατες. Εκτίμηση, ιστορία, τέλος πάντων.
0: Ναι. Και είναι για κάτι το οποίο βλέπουμε και συχνά, έτσι, γιατί σπανίζουν αυτές τις τοποθετήσεις από άλλους ποδοσφαιριστές. Και είναι και κάτι το οποίο είχε γράψει ο Ρονάλντο και όταν είχε χάσει τον πατέρα του, ο Μέση. Όπου και πάλι.
3: Το ξέρω.
0: Ναι. Και το μεταξύ δεν έχω να χωρίσω και τίποτα, έτσι. Αντιθέτως, ο ένας έκανε πολύ καλό στον άλλον και πολύ καλό και σε εμάς. Γιατί ο ένας τράβαγε τον άλλον προς τα πάνω. Αν δεν υπήρχε ο Ρονάλντο, ο Μέση μπορεί, ας πούμε, να χαλάρωνε λίγο εισαγωγικά, να το πω κάπως έτσι. Και το αντίστοιχο. Αυτό είναι Θοδωρή. Ανταγωνισμός. Τι έκανε ο Θοδωρής, έβαλε ένα γκολ. Εγώ θέλω να βάλω δύο που λέει ο λόγος.
3: Έτσι, λοιπόν, και να σου πω και μια μικρή ιστοριούλα, λοιπόν, μια γεκτή στην τρέλα μου για τα αυτοκίνητα. Την Κυριακή τελείωσε, λοιπόν, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι στην Αρμενία. Αυτό που γίνεται και στην Ελλάδα, το Ακρόπολης, για να σου δώσω καταλάβει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τρία πληρώματα της Toyota με Γιάρης. Τρέχει με Γιάρης η Toyota. Τα δύο βασικά πηγαίνανε για τον τίτλο.
0: Ναι.
3: Ο πρώτος λοιπόν, ο οποίος ήταν για 5 χρόνια ο Evans, ο Elfyn Evans, ο οποίος για 5 χρόνια έρχονταν δεύτερος πάντα από μια κακοτυχία, έχει τερματίσει λοιπόν τον αγώνα, τον έχει πιάσει λάστιχο και θεωρείται ότι θα χάσει από τον πιτσιρικά του Solberg. Είναι ο γιος του Peter Solberg, του πρωταβλητή. Τα ονόματα πρέπει να τα ξακούσουν.
0: Ακούστα, ακούστα.
3: Τρέχει λοιπόν ο Μικρούλης και 250 μέτρα πριν από, τον τερματισμό βγαίνει εκεί στην παραλία στη θάλασσα κάτω στους αμόλοφους. Εν τω μεταξύ ο Evans ήταν απαρηγόρητος γιατί είχε χάσει τον τίτλο, τον είχε πιάσει στο λάστιχο και έκλαιγε μαζί με την όλη την οικογένειά του κτλ. Στα πει και 250 μέτρα ρε φίλε, να έχεις κάνει 300 χιλιόμετρα να χάσεις το αμάξι στα τελευταία 250 μέτρα. Και τελικά μετά από 5 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα ο Evans. Θέλω να σου πω για την τύχη.
0: Ναι.
3: Το πόσο ας πούμε σκληρή είναι αυτή η τύχη και πόσο πρέπει να την έχεις μαζί σου και αν σε χρωστάει. Δηλαδή τρέχεις 350 χιλιόμετρα στα βουνά, στα λαγκάδια κτλ.
0: Και μένεις στα τελευταία 250
3: μέτρα. Πριν από το τέρμα ρε Θέμη. Δηλαδή άμα βάλε ένα βιντεάκι να δεις τα συναισθήματα πώς ανταλλαχτήκανε ας πούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Άμα δεν σε θέλει η Θοδωρή, έτσι είναι. Αυτό θύμισε λίγο το... αυτό που υπάρχει με τον λαό και τη χελώνα. Βέβαια είναι άλλο το νόημα του ενός και άλλο το νόημα του άλλου, έτσι. Γιατί το ένα είναι με την υπεροψία και το άλλο είναι με την ατυχία.
3: Έτσι, έτσι, έτσι. Όχι, ο μικρός έχει όλο το μέλλον μπροστά.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Εντάξει.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές. Όλα τα αθλήματα, ό,τι και να κάνεις στη ζωή, μπορεί να έχεις ταλέντο, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Αλλά αν δεν έχεις και την τύχη την κατάλληλη ώρα με το μέρος σου, δυστυχώς θα μείνεις ταλέντο.
0: Η τύχη χρειάζεται καλές σου κακός και δεν γνωρίζεται κιόλας, Θοδωρή.
3: Λοιπόν, Θέμη μου, να σε καλά, σκέψου το τίτλο της εκπομπής.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Και αν έχεις και άλλες ιδέες, είμαι εδώ να τις ακούσω.
3: Και πάντα με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Πάνω απ' όλα, Θοδωρή, πάνω απ' όλα. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σας, Θέμη.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
4: Τι κάνεις?
0: Είμαι μια χαρά. Εσείς τι κάνετε?
4: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χθες δεν ξέρω αν ακούγα την εκπομπή. Πάντως υπήρχε κατακλυσμός μηνυμάτων για εσάς. Είδαμε όλο το βίντεο που...
4: Όλα τα ακούω.
0: Από προχθές. Πραγματικά ήσταν καταπληκτική.
4: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Αποστολία που βγήκε πρώτη και αυτά που είπε πράγματι. Έτσι ήταν. Το... εκείνο που μου έκανε εμένα εντύπωση, γιατί το ξέρω ότι το είδανε πάρα πολύ, δεν φτάνει δηλαδή που πήγα, γιατί με τον πατέρα του Νίκου του Γαβαλά ήμασταν στο φως πάνω από 25 χρόνια μαζί, ένας εξαιρετικός κύριος, και είχαμε μια επαφή, μιλάμε, και όταν με πήρε και μου είπε θέλω να έρθει, το που θα κάνουμε μια γιορτή κατά κάποιο τρόπο, λέω θα έρθω. Ναι, θέλω μου λέει να έρθεις όμως με την οικογένειά σου. Λέω δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να έρθουν όλοι, γιατί είναι και τα εγγόνια μου τώρα στο πανεπιστήμιο, ένας ο άλλος από εκεί. Μου λέει, θέλω να έρθει όλη η οικογένεια. Λέω καλά, αυτό θέλει η οικογένεια, είπα και εγώ σε δύο ανήψια μου, σε δύο ξαδέλφια, ήμασταν κάπου 12 τον αδελφό μου κλπ.
0: Μαζευτήκατε οπότε, καλό αυτό.
4: Μαζευτήκαμε, ναι, ναι, αφού επέμενε.
0: Ναι.
4: Του είπα, μπορώ να φέρω, λέω, και να πω σε κανένα φίλο όσους θέλεις, μου λέει.
0: Κυρία Αναστασία, το ξέρατε ότι θα γίνει αυτό που έγινε?
4: Α, λέω, και αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
4: Και αφού πηγαίνουμε και μας βάζει, μου λέει, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
4: Στην πρώτη, θα είστε στην πρώτη θέση, γιατί ήταν κάποιοι που μας πηγαίνανε στη θέση του και μας βάλανε εκεί λοιπόν, γιατί μπροστά από εμάς είχε ένα διαχωριστικό με μια κορδέλα για να μπουν οι επίσημοι που λέγανε. Και αφού μιλάμε και από πριν με πώς κάνεις, πώς είσαι, τι κάνεις κλπ, δεν μου λέει τίποτα. Και ακούμε τώρα όλους που βγήκαν, ο Μπαρτζόκας που
0: ναι, ναι, ναι.
4: διάφοροι, αφού τα είδατε. Και ακούω που λέει και τώρα περιμένετε να ακούσουμε την κυρία Αναστασία, είπε και το επώνυμό μου. Και ήταν ο γιος του δίπλα μου πάντα, έτσι πρόσεχε, μήπως θέλω κάτι. Λέω και τι λέει καλέ.
0: Πάθατε πλάκα, λέτε τώρα τι γίνεται.
4: Ναι, αυτό γιατί λέω μετά στο τέλος. Χριστιανέ μου, του λέω, γιατί δεν μου είπες μία λέξη. Το ρωτάς αν εγώ είμαι έτοιμη να σηκωθώ σε χίλια άτομα που ήταν γεμάτος να μιλήσω. Ξέρω εγώ, μου λέει. Και με ανεβάζανε πάνω. Τώρα βρέθηκα εγώ εκεί, οι παλέμαχοι μπροστά μου, ποδοσφαιριστές, διάφοροι όλοι εκεί. Τα χαχαμένα, πώς το λένε.
0: Πάντως, κυρία Αναστασία, και οι αντιδράσεις σας και τα λόγια σας είναι όλα πραγματικά συγκινητικά. Ήταν καταπληκτικά. Ήταν υπέροχη στιγμή.
4: Δεν ήμουνα καν προετοιμασμένη.
0: Ήταν αληθινή όμως, ακριβώς. Γιατί δεν είστε προετοιμασμένη.
4: Λοιπόν, έπρεπε κάτι να πω. Είπα αυτό που βγήκε, που είναι από μέσα μου πάντα. Όχι τώρα, ναι. Επειδή με πήγα εκεί. Έτσι το νιώθω για μένα, ότι είναι μια συνέχεια της προσωπικότητάς μου, του ότι είμαι αυτός ο άνθρωπος, πώς να το πω, όπως το είπα, καρδιά και ψυχή, γιατί άλλο κάνει η καρδιά, άλλο κάνει η ψυχή.
0: Κυρία Αναστασία, θα σας παρακαλέσω να μείνετε λίγο στη γραμμή.
4: Ναι.
0: Μην κλείσετε, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
4: Ναι.
0: Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, εντάξει.
4: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Γιατί...
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αναστασία. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε.
5: Πολυτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Tokyo FedEx. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 2-10-28-24-5-31.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στη Χαλκιδική ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του ελευτικού κλάδου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει δυνατότητες για να βοηθηθούν οικονομικά. Στη Βουλή, η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης στο ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια του θύματος. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα Προλαμβάνου για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον ΑΜΚΑ τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στην κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, είστε εδώ?
1: Εδώ είμαι, ναι. Συγγνώμη που καθυστερώ.
0: Όχι, δεν καθυστερείτε καθόλου, κυρία Αναστασία. Ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θέλει να ακούσει πάρα πολύ κόσμος. Και θέλω να σας πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Στην εκδήλωση δείξατε το πρώτο σας εισιτήριο το 1959 που ήταν με αντίπαλο τη Μίλαν, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει μια σχέση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία πιθανότατα θα υλοποιηθεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, αν το μαθαίνετε από εδώ. Ώστε να υπάρξει μια ειδική πρόσκληση για εσάς στον αγώνα με τη Μίλαν, όπου θα γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης τον επόμενο μήνα. Ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και πάλι από κοντά. Τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, όπου ήταν και ο πρώτος αγώνας που είχατε παρακολουθήσει πριν από 67 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Και θα είναι κάτι που πιστεύω πάρα πολύ όμορφο. Και...
1: Τώρα θα τελειώσω, δεν θα αργήσω. Θέλω να σου πω, με εξαπίνησε, αν το λέω και σωστά. Δεν με ειδοποιεί ότι ξέρεις, θα πεις και κάτι. Να είναι τώρα τόσος κόσμος και να έρχονται εδώ πέρα, πάμε λέει επάνω, να κάνω, να μιλήσει λέει, εγώ να μιλήσω. Μου κόπηκε η λαγιά που λέει, αλλά από τη στιγμή που ανέβηκα εκεί κάτι έπρεπε να πω, αυτό που νιώθω, να βγάλω από μέσα μου. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πάω παραπάνω, κατάλαβα εγώ, γιατί από χτες, 8.30 ώρα το πρωί, άρχισαν να με παίρνουν τηλέφωνο. Διάφοροι που το ακούν από εσάς, εγώ δεν ξέρω από τέτοια τεχνολογικά. Τέλος πάντων, τώρα με πήραν σήμερα, μιλούσα πάνω από μία ώρα. Απλά ήθελα να πω, αύριο στην εφημερίδα Πρωταθλητής θα έχει ένα κείμενο με εμένα, με φωτογραφίες κλπ. Και απλά το είπα γιατί πολλοί που μπαίνουν, παίρνουν εφημερίδα, εγώ βέβαια την παίρνω με το μήνα που λένε κάθε μέρα. Άμα θα πάρουν την εφημερίδα θα διαβάσουν πολλά πράγματα, και φωτογραφίες δικές μου από ό,τι είχα, διάφορα πράγματα που γίνανε όλο αυτό το διάστημα, που πρέπει να γράψω ένα βιβλίο ολόκληρο το τι έγινε. Μ' ακούτε?
0: Εννοείται, κυρία Σύνη, είναι μια καλή ιδέα να γράψετε ένα βιβλίο πάντως.
1: Ναι, έλατε, ένα βιβλίο που τι να πρωτογράψω. Από τα 12 μου μέχρι τα 87, και μάλιστα μου είπανε 85 γράψανε. Άλλο ευχαριστώ πολύ.
0: Σας μικρύνανε.
1: Μου χαρίσανε δύο χρόνια, λέγω, δεν κρύβω ηλικία, είμαι 87 ετών και όλα αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός, πώς να το πω, όσο παράξενο να φαίνεται σε κάποιους, είναι βρε παιδάκι μου μέσα μου, σαν όπως έχω το σπίτι μου, την κόρη μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου κλπ. Είναι για μένα Ολυμπιακός. Τον έζησα πόσα χρόνια. Έχω πάει παντού, το έχω πει, θα τα διαβάσετε και αύριο. Που έχω φάει ξύλο, που έχω γυρίσει με σπασμένα κεφάλια. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέω πρέπει να είναι. Και συγγνώμη που ήθελα να το πω, γιατί είναι πολύ που...
0: Όχι, τι συγγνώμη κύριε Αναστασία, ναι. Καλά κάνετε και ενημερώνετε, ναι. Γιατί απλά είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος θέλει να διαβάσει ακόμη περισσότερα, ναι, πράγματα, ναι, για εσάς.
1: Αύριο.
0: Και χθες υπήρχαν δεκάδες μηνύματα και σήμερα ο κόσμος από την ΕΚΑΛ τώρα μου λέει: Γεια σου Θέμαρε, MVP της εκδήλωσης ήταν η κυρία Αναστασία. Πόσο συγκινημένος και περήφανος που ο θρύλος μου έχει τέτοιους υποστηρικτές, λέει ο κόσμος από την ΕΚΑΛ.
1: Μου έκανε εντύπωση. Εγώ τώρα με το που βγαίνω και ανεβαίνω πάνω και βλέπω τόσο κόσμο. Πώς να αρχίσω να σκεφτώ, να μιλήσω? Ήρθα σε δύσκολη θέση. Άσχετα κι αν, και μόνο που είδα που χειροκροτούσανε χωρίς να ακούσουν τι θα πω, εκεί συγκινήθηκα και έφυγα. Τι να έκανα, τέλος πάντων. Πάει τώρα, τελείωσα.
0: Ήσασταν 100% αληθινή, κυρία Αναστασία, και πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή.
1: Δεν ήμουν προετοιμασμένη καν. Και γελούσε μετά ο Νίκος. Ναι. Εγώ μου λέει δεν ήθελα να προετοιμαστείς, ήθελα να βγεις να πεις αυτό που νιώθεις. Εντάξει, λοιπόν ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Αναστασία.
1: Την κυρία Αποστολία που πρώτη το είπε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλον τον κόσμο. Δεν ξέρω ένας με τον άλλον πώς δεν μπορώ να βγω από το σπίτι, πώς βρίσκουν τα τηλέφωνα ο ένας από τον άλλον. Μου ζητάνε συγγνώμη που με ενοχλούν, λέω δεν με ενοχλείτε, χαρά μου δίνετε.
0: Το όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν μαθαίνει, κυρία Αναστασία, ναι, να είστε,
1: ναι,
0: καλά,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: να έχετε την υγεία σας.
1: Ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ και εγώ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, τουλάχιστον όλων και αυτών που με ενδιαφέρθηκαν, που μιλάνε, ή και αυτοί που δεν μιλάνε.
0: Κυρία Αναστασία, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πραγματικά ήταν ένα από τα καλύτερα τηλεφωνήματα αυτό τη κυρία Αναστασία. Να είναι πάντα καλά. Ο Λευτέρης λέει σεβασμό στην κυρία Αναστασία. Εννοείται, Λευτέρη, εννοείται. Ο Ανδρέας λέει Θέμη, φίλε, πετάς, μπράβο σου, Ανδρέας. Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ο Κώστας λέει καλησπέρα Θέμη από το Golf Club του Newcastle. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα και ήρθαμε την παρέα να παίξουμε. Όλα ωραία μέχρι που βγήκε ο Μιχάλης και μου έκαψε τον εγκέφαλο, λέει ο Κώστας. Δεν νομίζω, λέει, καταλαβαίνει τι λέει όταν μιλάει. Δεν νομίζω, λέει ο Κώστας του Newcastle. Εντάξει, λέει μια διαφορετική πρόταση, ρε Κώστα, ο Μιχάλης. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά είτε συμφωνήσουμε είτε διαφωνήσουμε, παιδιά, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα έτσι. Γιατί είναι μια αποφάσεις τις οποίες θα πάρουν επιχειρηματίες για τις δικές τους επιχειρήσεις, όπου εμείς δεν θα πάρουμε ευρώ, το λέω ειλικρινά. Από εκεί και πέρα, αυτοί θα αποφασίσουν για το καλύτερο των ομάδων τους και για το καλύτερο των επιχειρήσεών τους και τις αποφάσεις αυτές. Απλά εμείς θα τις δούμε στη συνέχεια και θα δούμε το αποτέλεσμα, αν μας αρέσει ή αν όχι. Ο Κωνσταντίνος μου κάνει τη δική του πρόταση για όνομα της εκπομπής. Λέει Psycho Θε, σε παρένθεση μη, ραπή, δηλαδή Psycho Therapy, με το μη να μπαίνει στη μέση της λέξης και θα μπορούσε να παραλυθεί. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλή πρόταση και αυτή, θα τη σκεφτώ. Βλέπω έρχονται αρκετές προτάσεις. Δεν ξέρω αν δεν είναι ότι δεν σας αρέσει το όνομα της εκπομπής, μιλάμε για μπάλα, ή αν θέλετε να βρούμε κάτι καλύτερο. Πάντως τις ακούω όλες τις προτάσεις σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Θόδωρος λέγουμε, από Πορτοράφτη τηλεφωνώ.
0: Γεια σας κύριε Θόδωρε.
2: Σε ακούω πολλές μέρες, σε θαυμάζω, παίρνω για πρώτη φορά, Ολυμπιακός είμαι.
0: Χαίρομαι γι' αυτό και σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας.
2: Έχω να σου δώσω συγχαρητήρια, και υπήρξα έμπορος 40 χρονών, 40 χρόνια έμπορας, και έχει υπόψη σου ότι κάποιος μου είχε πει, που δούλευε, ήταν στο Ταμείο Εμπόρων και έπαιρνε τη σύνταξή μου, ότι μου είπε, φίλε, θα πάρουμε σύνταξη. Είμαι 84, την πήρα τώρα τη σύνταξη εγώ. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, από ό,τι σε βλέπω σένα, μου λέει, θα την πάρεις, μου λέει, γιατί είσαι λίγο ζαμοφουτίστας. Εγώ θέλω, τι θέλω να σου πω με αυτό. Ρε φίλε, σε έχουν πρίξει. Σε έχουν πρίξει. Πάρα πολύ. Εγώ θέλω, τι θέλω να σου πω με αυτό. Ρε φίλε, σε έχουν πρίξει. Σε έχουν πρίξει. Πάρα πολύ. Και...

0: Καταρχήν υπήρξε μεγάλος ποδοσφαιριστής. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει στον Ιράκι. Με συγκίνησε πάρα πολύ, φίλε, όταν έπαιξε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος, τον τραγούδησε ζωηρότερα από όλους τους παίκτες μας.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Ρε φίλε, βαράει ο εθνικός ύμνος και οι άλλοι δεν μιλάνε, δεν ανοίγει το στόμα τους κανένας, ρε παιδί μου. Κάτσε ρε παιδιά.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Θοδόρη, ότι τα τελευταία χρόνια το ανοίγουν παραπάνω το στόμα τους, γιατί είχε γίνει ένα ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπαμε άλλες εθνικές ομάδες οι οποίες τραγουδούσαν με πάθος το δικό τους εθνικό ύμνο, ναι, και οι δικοί μας πολλές φορές ούτε που άνοιγαν το στόμα τους. Οπότε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι.
0: Υπάρχει μια βελτίωση, ναι, αλλά εγώ άλλο θέλω να πω. Ότι αυτός ο άνθρωπος το τραγούδισε, το είπε σαν Έλληνας.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
0: Το είπε, μπράβο του. Δηλαδή το παραδέχουμε πάρα πολύ. Του βγάζω το καπέλο. Και είναι σεμνός, είναι δουλευταράς, το μάτι του παίζει και γι' αυτό έχει φτάσει την εθνική που την έχει φτάσει εκεί. Και το Παναθηναϊκό τον είχε φτάσει. Αν το δεν το διώχνανε, καλύτερα τα πήγαινε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη χρονιά όταν τον έδιωξαν έχασε άνετα το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
0: Παρακαλώ πολύ, έλα σε παρακαλώ πολύ, έλα σε, και θα παρακαλέσω όσοι σε παίρνουν τηλέφωνο. Ρε παιδιά τώρα, να συζητάμε ποδοσφαιρικά, να λέμε την ιδέα μας, αλλά να μην ανοιγόμαστε σε πολλά θέματα τώρα. Δεν είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών της Αμερικής, δεν μίλησε για Τουρκία. Τι να μιλήσει, ρε παιδιά, για Τουρκία. Εγώ είμαι πιο Έλληνας, είμαι αγώνος του Κολοκοτρώνη εγώ. Λοιπόν, η Τουρκία είναι μια χώρα τεράστια. Τεράστια. Είναι συμφέροντα. Έχουν φύγει όλες οι εταιρείες και έχουν πάει στην Τουρκία. Και πήγα από εκεί και εράγησε καρδιά μου, πήγα από τελευταία. Λοιπόν, είναι τα συμφέροντα όλα αυτά. Τι να πει ο άνθρωπος. Ποιο δάχτυλο να κόψεις, έλεγε η μάνα μου, και να μην σε πονέσει. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Εν διαφέρει το καλώδιο θα περάσει. Με αυτό που τους είπε θα περάσει. Το θέλουνε, δεν το θέλουνε και τελείωσε. Φίλε μου, συνέχισε με το ίδιο ρυθμό, να μην σε καθυστερώ περισσότερο. Χάρηκα πάρα πολύ και χάρηκα που μου δώσατε το τηλέφωνο αμέσως και μίλησα μαζί σου.
1: Να είστε καλά, κύριε Θόδωρο, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σας άκουσα.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Έγινε φιλαρά από μου.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
0: φίλε
1: πολύ.
0: Μου, γεια
1: σας, γεια σας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ο επόμενος βγαίνει αμέσως στον αέρα. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Ο Αντώνης λέει να σε έχει πάντα καλά ο Θεός, κυρία Αναστασία. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά. Και ο Ανδρέας λέει: και αφού μιλάμε για προτάσεις, Έμι, άκου και από μένα μία φορά την εβδομάδα με κλήρωση, με όποιο τρόπο θέλεις, να συμμετέχει από το στούντιο ένας ακροατής μαζί σου και θα γίνει το έλα να δεις. Χαχά, λέει ο Ανδρέας. Καλή ιδέα σου, Ανδρέα. Τώρα αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει και επίσης δεν ξέρω και κατά πόσο πώς θα κυλήσει η εκπομπή, αλλά είναι καλή ιδέα. Εγώ είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Οπότε όσο δίνετε περισσότερες ιδέες, όλο και κάποια μπορεί να υλοποιηθεί, εφόσον φυσικά γίνεται να γίνει.

Πάμε να πούμε λίγο τους λόγους που ο Παναθηναϊκός άκτορες ζητά την αφαίρεση βαθμών από τον Ολυμπιακό με βάση τα όσα ανέφερε στην ενημέρωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν από περίπου μία ώρα. Ο Παναθηναϊκός άκτορες, να πούμε ότι έκανε αυτή την καταγγελία και ο λόγος είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΙ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά την αφαίρεση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό. Εγώ απλά να θυμίσω ότι έχουν αφαιρεθεί δύο βαθμοί και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό για τα όσα έγιναν πέρσι στους τελικούς της Basket League και για το επεισόδιο ανάμεσα στον Kendrick Nunn και τον Tyreek Jones. Οπότε απλά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να πούμε ότι δεν αφορά η αφαίρεση δύο βαθμών που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει καμία σχέση με την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα ή κάποιες άλλες καταγγελίες τις οποίες έχει κάνει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είτε για τον Γιώργο Μπαρτζόκα είτε για την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

0: Για πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ε, καλησπέρα, πάλι.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, Μιχάλη.
0: Έλα, για να ολοκληρώσω, Μιχάλη, ναι.

0: δεν θέλω να σου πω τίποτα. Χαλάστηκα από το μήνυμα του φίλου, από το φίλο από το Newcastle και τα λοιπά. Ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω. Τι, μη είπαμε κάτι και το προσβάλαμε, τον ενοχλούν τα ελληνικά που μιλάω. Δεν του αρέσει ο τρόπος που εκφράζω τη γνώμη μου. Άμα δεν του αρέσει, δεν ακούει ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να πάρει τηλέφωνο για να πει τον κάψαμε ή το ένα. Μπορεί να το εξηγήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εντάξει, το έχω ξαναπεί Μιχάλη, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποδεκτό, έτσι. Δηλαδή, όταν ακούνε 50 άνθρωποι που λέει ο λόγος, 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι, δεν γίνεται να αρέσουμε και στους 5 και στους 10.
0: Αγαπητοί μου, καλή, δεν μιλήσαμε ούτε για Ολυμπιακό, δεν πάμε. Εγώ είπαμε μια άποψη, εντάξει, ναι, μπορεί εντάξει. Εγώ, γιατί ξέρει για να το λέω. Γιατί μέσα στα 2 λεπτά που έχουμε να μιλήσουμε, ή 3, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα θέμα ολόκληρο, να το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και να πούμε να το κόψουμε κομματάκια. Προσπαθούμε τρέχοντας και εσύ και εγώ. Να πούμε 5 κουβέντες. Νομίζω ότι δεν λέω κάτι παράλογο.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι λες κάτι παράλογο. Okay. Μπορεί να συμφωνούμε να διαφωνούμε, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι παράλογο.
0: Τώρα, διαφωνία και συμφωνία για ένα θέμα είναι μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας σου λόγου και των απόψεων.
1: Προφανώς, έτσι. Φαντάζεσαι να συμφωνήσουμε σε όλα.
0: Όχι.
1: Δεν θα λέγαμε για τίποτα.
0: Τότε θα είμαστε μεταφορικά, κυριολεκτικά, πες το πως θες. Λοιπόν, αλλά εντάξει ρε παιδιά, άμα είναι να μην μιλάμε. Και το εννοώ αυτό που λέω. Να μην μιλάμε ή να παίρνουν σε τελική ανάλυση μόνο αυτοί που είναι καθηγητές πανεπιστημίου ή αυτοί που είναι οπαδοί μιας συγκεκριμένης ομάδας και οι υπόλοιποι να σταματήσουμε. Δηλαδή το λέω σε
1: αυτό. Δεν μιλήσαμε για ομάδες τώρα, Μιχαλή.
0: Ναι, καλά, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έτσι,
1: ναι, λοιπόν, δεν μιλήσαμε για
0: ομάδες. Για να το τελειώσω εκείνο που αφήσαμε. Το σκεπτικό μου μένα πάνω σε αυτό ήταν το εξής, δεν ξέρω που κόπηκε η γραμμή. Λέω μήπως τελικά όλο αυτό που γίνεται είναι καθαρά υποκριτικό από τους μετόχους της Ευρωλίγκας και θα το εξηγήσω. Γιατί πάρα πολύ απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4-5 ομάδες οι οποίες μονοπολούν τα Final Four. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε αυτό?
1: Αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο ναι.
0: Πολύ ωραία. Και έχει αποδειχθεί μάνι-μάνι ή και από τη μέση της ΕΚ. Και τι έχουν μείνει τώρα 4-5 ομάδες οι οποίες θα μονοπολούν όλο αυτό το πράγμα. Μήπως τελικά τους συμφέρει μάλλον αυτές τις ομάδες, θέλει να καταγράφουν τίτλους, θες οτιδήποτε, αυτό το πάνω το ξέρω εγώ και εσύ, να παραμείνει έτσι το έργο. Γιατί σου λέει αν ανοίξει η μακέτα και αύριο μεθαύριο μπουν και κάποιοι άλλοι ισχυροί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι όπως είπες και εσύ και έχουν τη διάθεση μέσα από το NBA και τα λοιπά να γιγαντωθούν σε 5-10 χρόνια. Ξαφνικά ανοίγει αυτό το πράγμα, συμφωνούμε.
1: Ανοίγει, ναι. Πάντως εγώ, Μιχάλη, θεωρώ ότι ακόμα και να γίνει ό,τι είναι να γίνει και ακόμα και να μπουν οι σύλλογοι, δηλαδή από κάποιοι, όπως είπα και εγώ νωρίτερα, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπασκετικά τμήματα και να κάνουν καινούργιες ομάδες, με συγχωρείς. Δεν θεωρώ ότι θα είναι πολύ διαφορετικές οι ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστούν. Δηλαδή θεωρώ ότι πάλι οι ίδιες ομάδες θα πρωταγωνιστούν, άντε καμιά δυο ακόμα. Αυτό.
0: Άμεσα, αυτό θέλω να πω, άμεσα όχι, αλλά σε μια δεκαετία, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί σαν άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό, οι Αμερικάνοι, σαν business και σαν πλάνο, δεν σκέφτονται ποτέ βραχυπρόθεσμα. Σκέφτονται μακροπρόθεσμα.
1: Προφανώς.
0: Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό.
1: 100%.
0: Μπράβο. Οπότε, σου λέει όχι Παναθηναϊκός, λέω εγώ σήμερα. Γιατί ρε φίλε σε 5-10 χρόνια να έχω ας πούμε άλλες 4-5 ομάδες να μου ζαλίσουν, το λέω λαϊκά, τα αυτιά και να μην πηγαίνω εγώ μόνιμα. Λέω εγώ κάνω μια υπόθεση.
1: Πιστεύω Μιχάλη ότι δεν τίθεται δύο θέμα. Γιατί πρώτον ότι θα είναι πολύ πιθανό να πηγαίνουν και πάλι. Γιατί σκέψου τώρα αν ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή 50 εκατομμύρια budget, αν ο Ολυμπιακός έχει 35 ξέρω εγώ. Φαντάσου αύριο μεθαύριο με πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Ότι τα 50 μπορεί να γίνουν 100 και τα 35 να γίνουν 70-80. Άρα και καλύτερες ομάδες και καλύτερο θέαμα και περισσότερα λεφτά και πολύ πιο πιθανό να είσαι πρωταγωνιστής. Αλλά, υπάρχει το αλλά. Δεν είμαι. Το αλλά το έχει να κάνει με τους μετόχους, Μιχάλη, που στο τέλος αυτοί παίρνουν την απόφαση. Δεν είναι δική μου επιχείρηση. Και προφανώς εμείς βλέπουμε σαν τρίτη τα πράγματα.
0: Εντάξει, τώρα δεν τα κάνουμε προς το τέλος, λέμε ότι αποφασίζουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν τα, μπορεί να υπάρχει και κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, έτσι, όσο έχει να κάνει με τις εταιρείες. Μπορεί αυτό να σου λέει ότι δεν θέλω να παίρνω 5 ευρώ παραπάνω, γιατί θέλω να έχω τις αποφάσεις εγώ, να μετράει ψήφι.
0: Εντάξει,
1: παράδειγμα.
0: Τα βολευόμαστε μεταξύ μας.
1: Μπορεί να το πούμε και έτσι, ναι.
0: Ναι, η γνώμη μου είναι, ταπεινή μου γνώμη είναι έτσι για. Και την καταθέτω είναι ότι για μένα ό,τι είναι να γίνει καλύτερο.
1: Ναι.
0: Αν και αν γίνει. Έτσι. Αποκλείεται να, είναι, να φέρει το μπάσκετ πίσω. Το μπάσκετ θα το, πάει, θα το ανεβάσει περισσότερα. Νομίζω.
1: Θα το, αν θα το δούμε τότε θα γίνει.
0: Τελικά και μία τελευταία πολύ πολύ μικρή πινελιά.
1: Ναι.
0: Έβλεπα χθες τα παιχνίδια τον Άρη, την ΑΕΚ κτλ. Δεν ξέρω αν είδες κάποια παιχνίδια.
1: Δεν τα παρακολούθησα. Χθες δεν είχα το χρόνο.
0: Υπάρχουν πάρα πολύ μικρά διαματάκια που γνωρίζουν το μπάσκετ. Μιλάω για αθλητές, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτές τις κατηγορίες, τα οποία θα μπορούσαν, νομίζω, η γνώμη μου, θα μπορούσαν πολλές ομάδες να ασχοληθούν και θα μπορούσαν να είναι και αυριανή superstar. Υπάρχουν πολλά διαματάκια.
1: Όλοι από κάπου ξεκινάνε, Μιχάλη. Όλοι από κάπου ξεκινάνε. Το θέμα βέβαια είναι ειδικά όσον αφορά το BCL με την Ευρωλίγκα που είναι το κορυφαίο που αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι ακόμα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή άλλο BCL, άλλο Ευρωλίγκα. Το EuroCup είναι λίγο πιο κοντά. Αλλά και εκεί υπάρχουν διαφορές ακόμα.
0: Σίγουρα, αλλά ξεχωρίζουν κάποια παιχτάκια.
1: Ναι, εννοείται, ξεχωρίζουν. Εννοείται, όλοι από κάπου ξεκινάνε, Μιχάλη. Και επίσης υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Αλλά βλέπουμε ότι κάνουν το ξεπέταγμά του αρκετά χρόνια μετά. Υπάρχουν για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, έλα
1: να σε καλά, Μιχάλη, να σε καλά. Καλά απόγευμα.
0: Καλά
1: απόγευμα, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου.
1: Γεια σου, Σάκη.
2: Θεωρίζομαι μάλλον πάω στη γραμμή του Θοδωρή, ένα ήσυχο, μια ήσυχη εκπομπή.
1: Για να σε δούμε. Το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Θα λέμε αύριο, θέλω να μην κάνω άλλο. Έγινε.
1: Αυτό ήταν ένα σε καλό Σάκη. Έλα, γεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Ο Δημήτρης λέει: Θέμη, πες στο φίλο του Νιουκάστλ να ακούει μόνο έναν συνοπαδό του. Λέει: δεν αναφέρω το όνομά του γιατί δεν έχει βγει σήμερα. Οπότε μην τον βάζουμε στην κουβέντα χωρίς λόγο. Που μάλλον εκεί βγάζει νόημα, λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, μπορούμε να διαφωνούμε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να γίνω όσο δυνατόν περισσότερο κατανοητός γίνεται. Το να διαφωνούμε για μένα είναι υγεία, έτσι. Το να συμφωνούσαμε σε όλα αυτό θα ήταν το πραγματικό πρόβλημα. Οπότε με σεβασμό μπορούμε να διαφωνούμε, έτσι. Και αν κάποιες μερικές φορές, δεν λέω προφανώς για τον Μιχάλη, γιατί υπάρχουν και άλλες φορές που κάποιοι μπορεί να λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη βάση. Εκεί, οκ, okay, να πούμε ότι ευγενικά πάντα να αντικρουστούμε με αυτά τα οποία λέει ο άλλος, έτσι. Τώρα το να βάζουμε, να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις προσωπικές, νομίζω δεν είναι οδηγεί πουθενά, γιατί αν δεν κάνω και σοβαρό λάθος, έτσι, δεν μπορώ να ξέρω όλες τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζονται με τους άλλους. Οπότε κρίνουμε τον άλλο με βάση τα όσα λέει εδώ και όχι με το τι άνθρωπος είναι και πάνε έχουμε κάποια συμπάθεια ή αντιπάθεια προς το πρόσωπό του. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε με βάση τον άνθρωπο, αλλά με βάση τα λεγόμενά του και τα όσα ακούμε αυτά τα 5 λεπτά της ημέρας που είναι εδώ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ γυναικών νίκησε 3-0 την οικοδέσποινα Ανακόφσκη για το τρίτο και τελευταίο μάτς του Βαλκανικού κυπέλου. Κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο και προκρίθηκε στους 64 με συγχωρείτε του Challenge Cup. Μια νίκη πολύ άνετη. Με τα 3 σέντα τα παίρνει ο Ολυμπιακός με 25-12, 25-11 και 25-15. 3-0 και πλέον πέρασε στους 64 του Challenge Cup και κατέκτησε και το Βαλκανικό κύπελο που ήταν το μεγάλο φαβόρι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Ελλάδα, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ συγχαρητήρια στην κυρία Αναστασία που πράγματι είναι πραγματικός φίλαθλος του Ολυμπιακού και πράγματι αγαπάει τον Ολυμπιακό και αυτό φαίνεται κιόλας από τη συγκέντρωση που πήγε πώς την υποδέχτηκε εκεί ο κόσμος. Που τις έχουν τεράστια αγάπη και δεν το έχει καταλάβει καλά-καλά, το ένιωσε χθες. Έτσι νομίζω.
0: Εντάξει, ήταν και κάτι ξαφνικό λοιπόν, το οποίο δεν περίμενε και η κυρία Αναστασία που μας
1: είπε. Ναι, ναι. Ναι, εκείνη την ώρα πραγματικά τα χάνεις. Όταν είσαι μέσα σε παλέμαχος και σε χιλιάδες κόσμο, εκείνη την ώρα δεν είσαι έτοιμη πραγματικά. Γιατί λες τι να πω τώρα που μου πάνε από απάνω, δεν έχεις λόγια και λες ό,τι σου έρχεται εκείνη την ώρα. Αλλά η κυρία Αναστασία, μπράβο της, έχει μεγάλα αισθήματα για τον Ολυμπιακό και είναι πραγματικός φίλαθλος. Τώρα να πω για τον Κυρσόδωρα που πήρε από τη Νέα Μάκρη νομίζω, που είπε για τον Γιωβάνοβιτς, αυτό το είπα και εγώ προχθές, το είχα παρατηρήσει και εγώ και είπα μπράβο στον Γιωβάνοβιτς που νιώθει πάρα πολύ Έλληνας. Παρόλο που έπαιξε ποδόσφαιρο και είναι Σέρβος, φαινόταν δηλαδή πώς έλεγε τον εθνικό μου, με το πάθος που είχε εκείνη την ώρα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όταν κάποιος σέβεται το σεβόμαστε, άμα κάποιος δεν σέβεται τι να σεβαστούμε. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα, ναι.
0: Κύριε Νεόφυτε, πριν προχωρήσουμε παρακάτω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε περίπου 1,5 λεπτά, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Εντάξει.
2: 94,3 Ιντερνετεν Ελλάδα Sports. Ιδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ο Λιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε και πάλι στον κύριο Νεόφτου.
1: Κύριε Θέμη, εγώ είμαι φίλαθλος από το 1970 και μετά. Καταλαβαίνετε πόσες δεκαετίες έχω ασχοληθεί με το ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως ξέρετε και έχω πει, υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι χουλικανισμούς και τέτοια. Ποτέ δεν ήμουν χουλικάνς, παρόλο που ήμουν στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ Βερατζέρου Αθήνα. Όποτε έβλεπα φασαρίσεις κουνούμουν άφευγα. Όχι ότι φοβόμουν, δεν κολλόμουν από πουθενά. Απλώς δεν μ' αρέσαν ποτέ αυτά. Και έχω να σας πω, σε όλες αυτές τις δεκαετίες που ασχολήθηκα, για μένα η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα, για μένα ίσως με παραξηγήσουν, είναι ο Ηρακλής. Όταν είχε το Γιωβάναβης και το Χατζηπαναγκή, αυτή η τεράστια ομάδα τότε που δεν είχε τον κόσμο που είχε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γιατί άμα είχε, θα είχε 10 τίτλους σίγουρα. Και όμως αυτή η ομάδα πήρε μόνο ένα κύπελο. Αυτή η σούπερ ομάδα. Για μένα είναι η πιο αδικημένη ομάδα Ηρακλής. Τέλος τώρα.
0: Και μιλάμε και για μια ομάδα, κύριε Νεόφυτη, που δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά, έτσι.
1: Ναι, και για μένα ναι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, όχι ο Άρης τόσο πολύ, αλλά αυτές οι ομάδες έχουν ευνοηθεί. Και μην μιλάνε για αδικίες για αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, τώρα για το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δείχνουν ότι είναι έτοιμες ομάδες, αλλά στο πρωτάθλημα το φετινό θα πέσει πάρα πολύ υδρότας. Οι άλλες ομάδες από ό,τι λίγο δεν είναι έτοιμες, αλλά σιγά σιγά θα ανέβουν και αυτοί. Και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα, πιστεύω, πάρα πολύ καλό, με τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα να πω και για το ποδόσφαιρο που ξεκινάει την Κυριακή. Μακάρα γίνουν καλά παιχνίδια. Όλοι εμείς οι φίλες να τα ευχαριστήσουμε, χωρίς φασαρίες και χωρίς έκτροπα που γίνανε παλιά και χαθήκαν τόσοι άνθρωποι άδικα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολία, στην κυρία Αναστασία, στον κύριο Θανάση, στον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, τον Κώστα το Γάλλιο και όλους τους άλλους, όλους. Τους δίνω τα χαιρετίσματά μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Χρήστος από Αίγιο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
2: Είμαι ένα συνάδελφο που σχολάμε τώρα και γυρίζουμε σπίτι μας και σε ακούμε κάθε μεσημέρι.
0: Τα χαιρετίσματά μου, να είστε καλά και δύο.
2: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ.
2: Μπασκετικοί είμαστε με το φίλο εδώ. Να πούμε την άποψή μας και να μας πεις και εσύ τη δική σου.
0: Βεβαίως, σας ακούω.
2: Λοιπόν, εγώ μία πρόβλεψη να κάνω ότι η Ευρωλίγκα θα έρθει πάλι στην Ελλάδα φέτος.
0: Άρα λες ή Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό.
2: Α, βέβαια, βέβαια. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό λέω.
0: Εντάξει, με βάση ρόστερ κιόλας είναι τα δύο μεγάλα φαβορί έτσι αυτή τη στιγμή.
2: Μπράβο, μπράβο. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω Ισπανική.
0: Συμφωνώ.
2: Και
0: συμφωνώ.
2: Σαν έκπληξη βάζω Ντουμπάι.
0: Συμφωνώ και σε αυτό.
2: Μπράβο. Και έκπληξη να μην πάει Φενέρ.
0: Εγώ μια άλλη έκπληξη, θετική έκπληξη, βλέπω τη Τζαλγίρης, η οποία θεωρώ ότι έχει πολύ καλή ομάδα, αρκεί να μην έχει τραυματισμούς, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει τόσο μεγάλο βάθος, αλλά έχει κάποιους παίκτες πρώτης γραμμής, οι οποίοι αν είναι υγιείς και όλοι μαζί θα μπορούσαν να κάνουν καλά πράγματα. Δηλαδή τη βλέπω ακόμα και για Final Four τη Τζαλγίρης, με βάση το roster που έχει, αρκεί ξαναλέω να μην έχει τραυματισμούς. Η Ντουμπάι έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Και θεωρώ ότι και αυτή όταν δέσει η ομάδα θα πάει ακόμα καλύτερα. Ισπανική δεν βλέπω, γιατί η Ρεάλ βλέπουμε ότι παραπέει, αν και θα ανέβει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μείνει εκτός play-off σε καμία των περιπτώσεων.
2: Θα είναι στα play-off, σωστά, αλλά δεν τη βλέπω.
0: Ναι, Μπαρτσελόνα δεν πείθηκε, Βαλένθια έχει πάρα πολλές αλλαγές. Δεν θεωρώ ότι θα έχει την πρώτη κίνα.
2: Μια χρονιά και τέρμα.
0: Επειδή στη συνέχεια διαλύονται. Είναι κάτι όπως και η Παρί.
2: Όπου
0: και πάλι είναι ανταγωνιστική η Βαλένθια, αλλά δεν είναι αυτό που είδαμε πέρσι. Έτσι, με Μοντέρο, με Μπαντιό, με Πέδρο Μαρτίνεθ προπονητή και πάει λέγοντας.
2: Οι ελληνικές ομάδες, βάζω και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη φέτος.
0: Ναι.
2: Στο μπάσκετ.
0: Δεν έχει άδειο στο που λες. Μαζί με το Ισπανικό είναι σίγουρα τα δύο καλύτερα. Άλλοι μπορεί να θεωρούν το δικό μας καλύτερο, άλλοι το Ισπανικό. Και θεωρώ και τις δύο ομάδες μας, ειδικά τον ΠΑΟΚ, εγώ το βλέπω ένα κλικ πάνω από τον Άρη. Τουλάχιστον ένα κλικ. Το βλέπω
2: αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Ναι, ως το μεγαλύτερο φαβόρι για το Euro από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Είσαι μέσα σε αυτά που λες.
0: Θα τα δείξει πορεία, θα είμαστε μέσα.
2: Να είναι υγιείς οι παίχτες, είναι το βασικό.
0: Πάνω από όλα.
2: Στις ομάδες μας. Μπράβο. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν φανατίζομαι και λέω τα πράγματα ως έχουν.
0: Αυτό είναι το καλό.
2: Μπράβο.
0: Το καλό είναι.
2: Να σου πω και για το ποδόσφαιρο. Λίγο γιατί έπαιζα εγώ παλιά ποδόσφαιρο. Τώρα τα έχω, είμαι συνταξιούχος ποδοσφαιριστής και δουλεύουμε να βγάλουμε το ψωμί μας.
0: Τι να κάνω.
2: Λοιπόν, Παναθηναϊκός πολύ δυνατός σε όλα τα επίπεδα. ΑΕΚ δεύτερη και μετά ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η απόψη μου.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Παναθηναϊκός συμφωνώ σε αυτό που λες. Επίσης βλέπω ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που είναι σίγουρα βελτιωμένος, είναι και το υπόλοιπο κομμάτι πολύ βελτιωμένος, δηλαδή το πώς λειτουργεί όλη η ομάδα και όλος ο σύλλογος. Καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε σημείο να εκπλήσει και τους φιλάδους του Παναθηναϊκού, έτσι, και να λέει δεν μας είχατε συνηθίσει αυτά.
2: Και μεγάλη κίνηση που πήρε τον Πιλάβιο.
0: Ναι, ναι, και αυτή είναι μεγάλη κίνηση και βλέπουμε ότι ενισχύεται και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ναι. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι έτοιμη ομάδα, λίγο με προβληματίζουν λίγο πολύ η διαφορά του εντός με το εκτός, γιατί στα εντός έδρας δεν παίζεται και στα εκτός είναι άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός με πολλά ερωτηματικά, θα το δούμε στην πορεία, έχει παίχτες, έχει ποιότητα, το θέμα είναι πώς θα δέσουν και πώς θα γίνουν ομάδα. Χρήστο, δεν ξέρω να με ακούς γιατί ακούω πολύ αέρα. Σε έχασα τώρα λίγο.
2: Σε ακούω. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ.
2: Θα πάρουμε εμείς κάποια στιγμή.
0: Εννοείται, εδώ είμαστε.
2: Να είστε καλά.
0: Εννοείται, να είστε καλά. Να είστε καλά και οι δύο. Καλή συνέχεια, εύχομαι και να είστε καλά. Χάρηκα που τα πάμε.
2: Γεια σου.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Αναστασία για την βράβευσή τη στην εκδήλωση του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα σε καθημάς.
0: Για πάμε.
3: Εχθές πήρες, βγήκα τελευταίο τηλέφωνο, είχα λίγο χρόνο, αλλά είπες κάτι το οποίο για μένα ήταν σοβαρό λάθος αυτό που έκανες.
0: Ποιο?
3: Σου ανέφερα, προσπάθησα μάλλον να σου αναφέρω, ξέρω εγώ, τι νομοθεσία και ζωή και μου λες είναι άποψή του για τον ακροατή.
0: Όχι, η νομοθεσία είναι μία. Δεν είναι άποψη. Δεν σου είπα την άποψη του ακροατή. Απλά η νομοθεσία, ας πούμε, τι λέει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έτσι, ποια είναι αυτή η σύμβαση της διπλής ανάπλασης η οποία έχει υπογραφεί. Η σύμβαση λέει ότι ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο για να πάρει τον Βοτανικό για 99 χρόνια ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και στη συνέχεια. Τι όχι.
3: Δεν μιλάγατε πάνω σε αυτό.
0: Όχι, εγώ γι' αυτό σου απάντησα. Γιατί θέλω να σου εξηγήσω λίγο. Η σύμβαση της διπλής ανάπλασης λοιπόν λέει αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο και την έκταση του γηπέδου για να πάρει για 99 χρόνια του παραχωρούν το γήπεδο στο Βοτανικό, όπου δεν θα βάλει λεφτά από την τσέπη του Παναθηναϊκός. Και υπάρχει, ας πούμε, η μία πλευρά που σου λέει ότι ο Παναθηναϊκός, ότι δώσαμε γη, έτσι, άρα κάτι δώσαμε. Ενώ υπάρχει και η άλλη πλευρά που σου λέει ότι το λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν ήταν του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια πέρασε λόγω χρησιεκτησία για αθλητικές χρήσεις. Οπότε στην πραγματικότητα δεν μπορεί να δώσει την έκταση και να πάρει κάτι το οποίο δεν θα βάλει χρήματα για 99 στο χρόνια.
3: Λοιπόν,
0: είναι η οπτική γωνία που το βλέπει ο καθένας. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
3: Όχι. Εχθές που σου είπα για τον ακροατή, σου έλεγα ο ακροατής βγήκε και λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και μου λες είναι απόψη σου. Είναι απόψη του. Έτσι. Δεν μπορεί να έχεις άποψη διαφορετική από αυτή που λέει ο νόμος. Παράδειγμα. Έτσι, γιατί πάνω σε αυτά που έλεγε χθες, γιατί τα θυμάμαι καλά τι έλεγε. Λοιπόν, έλεγε καταρχάς μπέρδευε το γήπεδο, παράδειγμα του Παναθηναϊκού, τη Λεωφόρο και το Βοτανικό με τον Ολυμπιακό. Η Λεωφόρος ανήκε στο γήπεδο, παράδειγμα του Παναθηναϊκού, τη Λεωφόρο και το Βοτανικό με τον Ολυμπιακό. Η Λεωφόρος ανήκε στο Δήμο Αθηναίων.
0: Παλιά, ναι.
3: Παλιά. Άρα είναι δημόσια έκταση. Έτσι, ο Δήμος Αθηναίων, όπως και το κράτος.
0: Ήταν.
3: Ναι, ήταν. Έτσι. Το Βοτανικός τώρα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι, ξαναλέω, Βασίλη, ήταν. Αυτή τη στιγμή και με βάση μια απόφαση.
3: Όπως το θέλει.
0: Μια απόφαση τον προηγούμενο χρόνο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3: Ο Βοτανικός ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Είναι δημόσια έκταση.
0: Θα ανήκει, και όταν αυτή.
3: Ωραία.
0: Έχει λοιπόν, δοθεί για 99
3: άρα,
0: χρόνια.
3: Άρα λοιπόν είναι δημόσιες εκτάσεις.
0: Όχι, αυτό είναι. Όχι, μην μπερδευόμαστε, Βασίλη. Εδώ είναι το κενό, εδώ είναι. Ότι η Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν
3: και ο Βοτανικός είναι.
0: Στη συνέχεια πέρασε μέσω χρησικτησία στο Παναθηναϊκό για αθλητική χρήση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν μπορούσε να διαλύσει τη Λεωφόρο για να την κάνει καφετέρια που λέει ο λόγος. Και λέει ανήκει σε μένα.
3: Τα ξέρω αυτά, τα ξέρω αυτά.
0: Ναι, άρα είναι κάτι το οποίο ανήκει στο Παναθηναϊκό.
3: Το οικόπεδο στο Καραϊσκάκι είναι δημόσιο.
0: Στην Ολυμπιακή Επιτροπή ανήκει.
3: Ναι, η Ολυμπιακή Επιτροπή τι είναι ελληνικό δημόσιο. Νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό δικαίωμα. Άρα, ναι, να το πούμε έτσι απλά, είναι σαν ιδιώτης. Υπάλληλη μορφή.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι.
3: Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Να το πούμε, να το απλοποιήσουμε πάρα πολύ για να γίνεται κατανοητό και στον κόσμο. Δηλαδή, σαν έχω εγώ ένα χωράφι και να το δώσω στον Ολυμπιακό να χτίσει οικόπεδο, γήπεδο. Έτσι.
0: Ναι, όχι ακριβώς, αλλά
3: κατά κάποιο
0: περίπου,
3: τρόπο.
0: Ναι, ναι.
3: Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Άλλη η νομοθεσία που ισχύει για τις δημόσιες ιδιοκτησίες, άλλη για τις ιδιωτικές. Έτσι. Είναι πολύ απλό αυτό. Πρώτα, αυτό ήθελα να το εξηγήσω. Μετά, στο είπε για τον Λαβρεντιάδη.
0: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, ο Λαβρεντιάδης έκανε, δεν ξέρω, τα σαλίες, τέλος πάντων, έφαγε τις ποινές του από την ελληνική δικαιοσύνη, δεν είχε να πληρώσει και το έκανε κατά σχέση της τράπεζας. Όταν η τράπεζα, παράδειγμα, κατάσχεσε το μερίδιό του στη θρύλος ΑΕ, το 50% των μετοχών. Είναι, οι μετοχές πλέον έχουν περάσει στην ιδιοκτησία της τράπεζας.

0: Στην τράπεζα περνάει. Ναι. Βασικά η τράπεζα διαχειρίζεται αυτό το χρέος, έτσι. Και πλέον μετά από ένα σημείο νομίζω ότι πλέον όλα τα δάνεια έχουν πάει σε funds.
1: Άσε τα δάνεια που έχουν πάει σε funds. Άσε, αυτά είναι απονεμένες ιστορίες. Έτσι και αν θέλεις και το κουβεντιάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, όταν παράδειγμα εγώ ή εσύ έρθει κάνει κατάσχεση σε μένα, στο σπίτι μου, γιατί εγώ σου χρωστάω λεφτά και γίνει η κατάσταση, πλέον το σπίτι είναι δικό σου. Αναλαμβάνεις και τα βάρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η τράπεζα, συμπτωματικά η τράπεζα, αυτή που είχε δανείσει τη θρύλος, να το πούμε ΑΕ, για να φτιαχτεί το καρεσκάκι, ήταν και η τράπεζα η ίδια η οποία έκανε κατάσχεση των μετοχών του Λαβρεντιάδη.
0: Το χρέος αυτό είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή, Βασίλη. Και μιλάμε για ένα χρέος το οποίο μέχρι στιγμής δεν εμπλεκόταν με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από εδώ και πέρα όμως, και μετά τη συνάντηση που έγινε προχθές ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι θα υπάρξει μια ειδική διαχείριση του χρέους και κάποια λύση θα βρουν. Τώρα μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως θα βρεθεί μια λύση, γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την επένδυση που θα κάνει, με τα 250 εκατομμύρια ευρώ και πάνω που θα βάλει, δεν θα το αφήσει έτσι στην τύχη του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάποια διαχείριση θα υπάρξει για αυτού του χρέους που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Άλλο θέλω να πω. Εγώ με αυτά τα νομικά, έτσι που μπορώ να ξέρω, έτσι σαν απλός πολίτης, ναι, και τα οικονομικά που ξέρω. Όταν η τράπεζα έχει κατασχέσει, παράδειγμα, και κάνει δικό της το 50% της τρίτος, αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να λέει μόνο εισπράττω, αλλά δεν έχω υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και νομίζω ένα δικαστήριο που είχε γίνει πριν από 2-3 χρόνια.
0: Δεν είμαι τόσο
1: σίγουρος.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είμαστε δικηγόροι, μην μπαίνουμε τόσο πολύ.
1: Όχι, δεν είμαστε δικηγόροι. Επαναλαμβάνω, με τα απλά νομικά που ξέρουμε σαν απλοί πολίτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο παραχωρητήριο. Επειδή μιλούσε για το παραχωρητήριο.
0: Ναι.
1: Το παραχωρητήριο λοιπόν είναι κάτι το οποίο δίνεται μόνο σε δημόσια, δίνει το ελληνικό δημόσιο για δικιά του περιουσία. Δηλαδή εγώ, παράδειγμα, δεν μπορώ να σου κάνω παραχωρητήριο και να σου πω, έλα εδώ έχω ένα διαμέρισμα, σου κάνω παραχωρητήριο να μένεις όσο θέλεις, εσύ Θέμη. Ο ιδιώτης προς ιδιώτη. Εκεί πέρα υπάρχει το ενοικιαστήριο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι η διαφορά που λέμε, ξέρω εγώ, μια, ας το πούμε, διαφορά που υπάρχει μεταξύ του δημοσίου και του και ενός ιδιώτη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω παραχωρητήριο. Εσύ, το ελληνικό κράτος όμως μπορεί να κάνει παραχωρητήριο. Έτσι. Αν παρουσίαζαν όμως το παραχωρητήριο, δεν θα υπήρχε η χρησικθυσία. Έτσι, γι' αυτό το έγραψα το παραχωρητήριο. Απλά το λέω στο φίλο. Έτσι, γιατί τα είχε μπερδέψει πάρα πολύ εχθές και έλεγε άλλα τάλλον. Έτσι, περισσότερο γι' αυτό πήρα.
0: Καλά, δεν
1: και
0: νομίζω
1: και
0: ότι
1: καλό
0: αυτά
1: είναι, που είπε ο φίλος χθες. Όταν βγαίνουμε να μιλάμε, να γνωρίζουμε τα αντικείμενα. Και ειδικά σε θέματα που είναι, ας πούμε, νομοθεσίας.
0: Ναι, δεν νομίζω πάντως ότι είπε κάτι αντίθετο από αυτά που είπες εσύ.
1: Δηλαδή,
0: είπε κάτι αντίθετο με βάση αυτά που είπες εσύ.
1: Κάτσε, σ' άκουσα γιατί πέρα για να.
0: Λέω, είπε κάτι αντίθετο με βάση αυτά που λες εσύ.
1: Ναι, είπε για το παραχωρητήριο. Είπε για το παραχωρητήριο.
0: Αρχικά πρώτον, το να βάλουμε στην ίδια κουβέντα και στην εξίσωση το γήπεδο στο Βοτανικό με το γήπεδο στο Καραϊσκάκι δεν θα βγάλει πουθενά, δεν νομίζω ότι
1: στέκει κανένα αυτή η κουβέντα.
0: Άλλο ότι μπήκε στην εξίσωση. Δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει πουθενά. Είναι τώρα δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Απλά εγώ δεν θέλω να διευκρινίσω ότι άλλο πράγμα είναι το ένα, νομικά, πώς να σου το πω τώρα. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Γιατί τα μπέρδευε και έλεγε έχετε απλήρωτο το Καραϊσκάκι και ο Μαρινάκης δεν πληρώνει και το μερίδιο του Λαβρεντιάδη και έλεγε τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε μπερδεύσει πάρα πολύ, δεν τον άκουγα προσεκτικά. Και έλεγε άλλα τ' άλλον. Συγγνώμη το λέω έτσι, αλλά αλλιώς δεν μπορώ να το πω. Έτσι, και εκεί πέρα έτσι τσιγκίθηκα, έτσι εκνευρίστηκα και λέω δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας τώρα και να λέει πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει.
0: Εντάξει, βέβαια, αυτά είναι νομικά θέματα και είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Γιατί όπως είπες και εσύ, είναι άλλο το κράτος και άλλο βέβαια η ΕΟΕ, η οποία δεν είναι ιδιώτης. Γιατί αυτά τα παραδείγματα που δώσαμε ως ιδιώτες δεν στέκουν ακριβώς. Γιατί είναι μια ειδική περίπτωση η ΕΟΕ. Έτσι.
1: Το ξέρω ότι είναι.
0: Γιατί μιλάμε
1: περίπτωση
0: για νομικό πρόσωπο.
1: Ναι, τα νομικά πρόσωπα είναι δημοσίου δικαίου, που είναι το δημόσιο, και ιδιωτικό δικαίου, που
0: δημοσίου
1: είναι το
0: δικαίου.
1: Παράδειγμα, τα μοναστήρια είναι ιδιωτικού δικαίου.
0: Ναι, η ΕΟΕ όμως είναι δημοσίου δικαίου. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Είναι δημοσίου.
0: Δημοσίου δικαίου, ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ την εντύπωση ότι είναι
0: οπότε, ιδιωτικού. Όχι, δεν είναι ιδιωτικού. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Οπότε εμπλέξω παραπάνω τα πράγματα.
1: Δεν είναι στο ελληνικό δημόσιο. Δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο με την ευρύτερη έννοια, παράδειγμα. Ότι είναι...
0: Δεν μπορεί να μην ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, αλλά είναι υπό την εποπτεία του κράτους.
1: Και σε όλοι μας είπε ότι είναι εποπτεία του κράτους.
0: Έτσι, και, και εγώ. Κομμάτι.
1: Άμα θέλει το κράτος, άμα θέλει το κράτος να περάσει έναν δρόμο, παράδειγμα, μέσα από το σπίτι μου, έρχεται μου κάνει αναγκαστική απολωτρίωση και το περνάει. Ναι. Όλοι είμαστε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: έγινε, εντάξει.
0: Καλά απόγευμα.
1: Έγινε,
0: καλά απόγευμα. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Δημήτρη, σου είδε τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά, φίλε, πώ είσαι.
2: Μια χαρόλα. Τυχαίνει λοιπόν να έπεσε ο φίλο ο προηγούμενο στον κατάλληλο τώρα που λέμε. Γιατί, γιατί λέω ότι είμαι κατάλληλο, για να τον βοηθήσω τον προηγούμενο. Τυχαίνει να είμαι από αυτού που έψαχναν την υπόθεση από τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Δεν έχω σχέση με τον Εραστέχνη. Είμαι όμω οπαδό. Και τυχαίνει να, επειδή έπρεπε να ψηφίσουμε, αν θυμούνται καλά, μερικοί φίλοι Παναθηναϊκοί. Και όταν θέλουμε τη διπλή ανάπλαση τελικά να συμβεί ή όχι, και αν θέλουμε να γίνει γήπεδο τηλεφόρο ή όχι, ήμουν από αυτού του περίεργου που καθόμουν και έψαχνα το θέμα για να δω τι συμβαίνει με τη σύμβαση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και τον Δήμο. Γιατί ψήφισα σαν μέλο του Παναθηναϊκού για το αν θα πάμε στο Βοτανικό ή όχι. Εμένα αυτό με έκαιγε. Τον Ολυμπιακό δεν πάμε σε δεύτερη μοίρα, απλά να ξεκαθαρίσουμε λίγο τηλεφόρο. Οπότε είμαι από αυτού του περίεργου που τα ψάχνουν.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται τώρα λεπτομέρεια για να τον βοηθήσω τον προηγούμενο. Υπάρχει, όταν χτίστηκε το γήπεδο του τηλεοφόρου, υπάρχει ένα παραχωρητήριο από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν υπάρχει πρωτότυπο. Δεν έχει βρεθεί πρωτότυπο. Και εκεί είναι η αντιδικία μεταξύ του Δήμου και του Παναθηναϊκού. Τι λέει τώρα το παραχωρητήριο και ποια είναι η λεπτομέρεια. Υποστηρίζει ότι υπάρχει παραχώρηση της έκτασης για χρήση. Και ο Ερασιτέχνης υποστηρίζει ότι υπάρχει παραχώρηση της έκτασης γενικά. Τη κυριότητα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Αν σου παραχωρήσω κυριότητα, σημαίνει ότι το στο δίνω την έκταση.
0: Και την κάνει ό,τι θες, ναι.
2: Και την κάνει ό,τι θες. Είναι δική σου τέλος.
0: Ναι.
2: Αν σου παραχωρήσω χρήση του οικοπαίδου, σημαίνει ότι την κυριότητα την έχω εγώ, άρα στο νοικιάζω, ας πούμε, και είναι παραμένει σε μένα, δεν κάνει εσύ τι θες τη χρήση. Αυτό συμβαίνει για 99 χρόνια.
0: Ναι.
2: Τώρα η αντιδικία που προέκυψε ήταν αυτή ακριβώς. Ότι ο Δήμος λέει ότι την κυριότητα την έχω εγώ, ο Ραστέλης λέει όχι την κυριότητα, μου την παραχώρησε στο δημοκρατήριο και το γήπεδο.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχει σχετική απόφαση τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό, Δημήτρη.
2: Θα σου πω, τι λέει η απόφαση του ΣΤΕ τώρα, γιατί έψαξα και την απόφαση του ΣΤΕ. Αν το γκουγκλάρεις, σου λέει ότι το ΣΤΕ.
0: Την έχω δει, την έχω δει.
2: Ναι, πρόσεξε. Αν το γκουγκλάρεις, σου λέει ότι το ΣΤΕ αποφάσισε ότι το γήπεδο είναι του Παναθηναϊκού. Δεν ισχύει αυτό όμως. Η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ, επειδή την πήρα στα χέρια μου και τη διάβαζα. Λέει ότι δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω αν τελικά είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού ή όχι. Το αφήνω σε δεύτερη μοίρα και κρίνω τη σύμβαση που έχετε υπογράψει εσείς δύο. Δηλαδή ότι εσύ παραχωρείς τηλεοφόρο και εσύ παίρνεις το Βοτανικό συντάλλαγμα.
0: Και ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει αν δεν είναι το ΣΤΕ.
2: Πρέπει να πάει σε δεύτερη μοίρα το ΣΤΕ, ο Παναθηναϊκός με το Δήμο, να μπουν σε δικαστική διαμάχη για να βγει το ΣΤΕ να πει αν είναι όντως ή δεν είναι του Παναθηναϊκού τηλεοφόρος. Αυτό δεν εξέτασε στην απόφαση. Η απόφαση εξέτασε την σύμβαση αν ισχύει ή όχι. Και η σύμβαση είπε ότι ισχύει. Εν μέρη, σαν να αποδέχεται βέβαια, όταν λες ότι γι' αυτό έχει μείνει αυτή σαν λύκη.
0: Προφανώς.
2: Σαν να αποδέχεσαι ότι για να δίνεις κάτι σημαίνει ότι είναι δικό σου.
0: Προφανώς. Γιατί εγώ δεν μπορούμε εμείς να υπογράψουμε κάτι, να πάρω εγώ κάτι το οποίο είναι δικό μου και να σου δώσω κάτι το οποίο, να σου φτιάξω κάτι το οποίο πάλι θα είναι δικό μου αλλά θα σου το δώσω.
2: Εκεί
0: γιατί
2: πατάει,
0: ουσιαστικά είσαι διπλοχαμένος, ναι.
2: Εκεί πατάει ο Ραστέν Φανέκος και σου λέει τότε ποια η λογική να μου δίνεις ότι η σύμβαση ισχύει σαν στέ από τη στιγμή που δεν μπορεί να είναι αντικρουόμενα. Εκεί πατάει ο Παναθηναϊκός και στο άλλο που πατάει ο Ραστέν Παναθηναϊκός και έχει το πάνω χέρι, ας πούμε, στην υπόθεση είναι ότι όλα τα χρόνια αυτά, από το 24 που χτίστηκε ο λεωφόρος μέχρι και σήμερα, ο Ερασιτέχνης λειτουργούσε σαν να έχει κυριότητα. Δηλαδή, όταν πας να χτίσεις κάτι στο γήπεδο, να βάλεις κερκίδες, να βάλεις φώτα, να αλλάξεις κλωροτάπητα, να ανοίξεις την χωρητικότητα, να φτιάξεις σουίτες. Αν ήταν κυριότητα του Δήμου, έπρεπε ο Δήμος να δώσει έγκριση. Γιατί σου λέει σε μένα ανήκει. Αυτό δεν το έκανε ο Δήμος, το έκανε ο Ερασιτέχνης. Οπότε εκεί πατάει πάλι ο Ρασταίνης και σου λέει ότι αυτό το πράγμα μου ανήκει. Για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Και να το κάνουμε και λίγο πιο ξεκάθαρο, γιατί ακούγεται πολύ για τσάμπα και δεν μου αρέσει αυτό. Αν αύριο δοθεί μια χορηγία για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και ονομάζεται, ας πούμε, Allianz Βοτανικό, για παράδειγμα, που ακούστηκε, από τα 10 εκατομμύρια που είναι η χορηγία, τα 8 πάνε στην Ρασταίνη και τα 2 πάνε στο Δήμο. Οτιδήποτε που λέγεται σε εισιτήριο, πάει στο, ένα ποσοστό στο Δήμο.
0: Όχι. Δεν πάει για εισιτήριο. Το εισιτήριο πάει ποσοστό στον Εραστέχνη.
2: Ποσοστό
0: στον Εραστέχνη, γιατί ουσιαστικά θα πάει το γήπεδο στον Εραστέχνη και ο Εραστέχνης θα το δώσει στον Παναθηναϊκό στην ΠΑΕ.
2: Ποσοστό επί των κερδών του Εραστέχνη πάει.
0: Όχι.
2: Σημαίνει ότι το ποσοστό που παίρνει ο Εραστέχνης.
0: Για τα εισιτήρια ποσοστό... σίγουρα, Δημήτρη, είναι το 100%. Νομίζω το γράφει στη σύμβαση. Θα το κοιτάξω πάλι, αλλά για τα εισιτήρια είναι το 100% και πάει ένα ποσοστό στον Εραστέχνη.
2: Άκουσε με, πάει ποσοστό επί των κερδών. Που σημαίνει ότι μεταφέρθηκε εκεί. Και το πιο βασικό από όλα είναι για τα οποιαδήποτε εμπορική χρήση, είτε των καταστημάτων, είτε για συναυλίες είτε όχι, πάλι παίρνει ποσοστό Δήμο.
0: Ναι, 15% είναι αυτό νομίζω.
2: Ανάλογα και την περίπτωση, υπάρχουν και αυτοί παίρνουν και παραπάνω ποσοστό.
0: Ναι, 15% και, των εσόδων, έτσι είναι.
2: Και για τις σουίτες το ίδιο και για πολλά πράγματα. Γενικά για την εμπορικοποίηση του
0: υπέρου. Αυτό ναι, ναι.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Κλείσαμε με τη λεωφόρο, το ξεκαθαρίσαμε νομίζω ένα απλό κατανοητό για όλους. Πάμε τώρα στον Καρασκάκη που αναφέρθηκε. Όντως δεν είναι η ίδια περίπτωση, αλλά τι γίνεται τώρα. Το ποσοστό που αναφέρει ο φίλος πριν του Παναθηναϊκού και τώρα του Ολυμπιακού ότι δεν πληρώθηκε, δεν πληρώθηκε όντως. Δόθηκε ένα δάνειο για να χτιστεί και δεν πληρώθηκε. Σε αυτό συμφωνούν όλες οι πλευρές. Εγώ κάτι θέλω να σας ρωτήσω το θέμα γιατί έχω απορία. Τα έσοδα από τα εισιτήρια του Ολυμπιακού στο γήπεδο, τα διαρκείας και η εμπορική χρήση αλλά και τα εισιτήρια.
0: Ναι.
2: Σε ποιον πηγαίνουν.
0: Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία τότε όταν είχε υπογράψει τη σύμβαση υπήρχε μια συμφωνία ώστε να δίνεται ένα ποσοστό στην ΕΟΕ. Στη συνέχεια όμως δεν δίνονταν αυτό το ποσοστό όπως είχε βγει από τη μία πλευρά και υπάρχει μια ασάφεια πάνω σε όλο αυτό το κόμμα τα τελευταία χρόνια.
2: Ωραία, εμένα δεν με ενδιαφέρει να καλύψουν ασάφεια, αυτά είναι νομικά θέματα, θα
0: ναι,
2: καλύψουν άλλοι.
0: Προφανώς.
2: Έχεις ένα γήπεδο λοιπόν, το οποίο σου έχουν παραχωρηθεί έκταση, το χτίζεις εσύ και όλα τα εισιτήρια για τα κέρδη και, και τα εμπορευματικά δικαιώματα του γηπέδου θα παίρνει η ΠΑΕ.
0: Η σύμβαση έλεγε ότι για τα εισιτήρια έδινε ένα ποσοστό Ολυμπιακός.
2: Το αλλά οποίο βγήκε από ότι δεν είναι
0: στην πορεία των χρόνων. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, όμως το κρατάω με ένα αστερίσκο. Γιατί είναι και νομικά θέματα, τώρα δεν είμαι σίγουρος αυτά, έτσι δεν είμαι και αρμόδιος.
2: Μου φαίνεται λίγο αδιανόητο ο φίλος του Ολυμπιακού πριν να θεωρεί ότι δικείται και ότι λέμε πράγματα που δεν ισχύουν όταν υπάρχει δάνειο το οποίο δεν πληρώνεται.
0: Πάντως θα διευθετηθεί αυτό το δάνειο, Δημήτρη.
2: Θα διευθετηθεί. Το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί. Και το δεύτερο που με εμένα με καίει είναι ότι τα εισιτήρια και όλα τα εμπορικά δικαιώματα του κηπέδου δεν παίρνει τίποτα το κράτος. Για μια έκταση την οποία την παραχώρησε το κράτος στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όχι το κράτος, η ΕΟΕ. Ναι.
2: Το κράτος. Για να πάμε λοιπόν στα οδιατάφτα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτά είναι μεταξύ μας το καφενείο για να λέμε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Όλες οι ομάδες να κάνουν γήπεδο.
0: Συμφωνώ.
2: Ο Άρης, όλοι.
0: Συμφωνώ.
2: Και με ενδιαφέρει να βοηθήσει και το κράτος σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως βοήθησε και στην Αγία Σοφιά, να βοηθήσει και στην Τούμπα, όπως βοήθησε ήδη. Έχει δώσει καταστρέμματα σε όλους. Το να μπαίνουμε σε μια λογική ποιος και τι και γιατί κτλ. Όταν ξέρουμε πολύ καλά μεταξύ μας ότι όλες οι ομάδες έχουν ευνοηθεί άλλες σε μεγαλύτερα ή σε λιγότερο ποσοστό, είναι γελίο. Να φτιάξουμε τις υποδομές μας, γιατί είναι τραγικές. Και με κάτι γήπεδο σαν τη Νίκη Βόλου στη Β' Εθνική και πάει λέγοντας, που σκοτώνονται κόσμος. Και μετά να μιλήσουμε για το ποιος παίρνει μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Είμαι μαζί σου, Δημήτρη. Να κλείσω με αυτό, φίλε, να πάω σε μια τελευταία γραμμή. Να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Ο Κώστας από Ήλιον είμαι.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
3: Κοίτα, καλό είναι στην εκπομπή να μην ακούγονται ανακρίβειες, έτσι. Άκου.
0: Δηλαδή, ναι.
3: Ναι, ως ιδιώτης μπορείτε να παραχωρήσετε τη χρήση ενός χώρου ακινήτου που σας ανήκει σε έναν άλλον ιδιώτη.
0: Ναι.
3: Στην ελληνική νομοθεσία αυτή η διαδικασία ονομάζεται δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή χρήση δάνειο. Όταν δεν εισπράτεται ενίκιο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: γι' αυτό που είπε ο Βασίλης στα Μέγαρα νωρίτερα, ναι.
3: Αυτά είναι ανακρίβειες, τρώει χρόνο στο ράδιο, χωρίς να λέει κάτι ουσιώδες, έτσι. Αν θέλεις, ψάχτο και δες το.
0: Όχι, προφανώς και θα υπήρχε και κάποιο παραθυράκι.
3: Όταν τα έλεγε ότι δεν μπορείς να κάνει ένας ιδιώτης παραχώρηση ενός ακινήτου σε κάποιον άλλον ιδιώτη παρά μόνο το κράτος, μου φύγε το ακουστικό από το τηλέφωνο. Μου φύγε το ακουστικό από το χέρι.
0: Ναι. Κύριε Κώστα, να ενημερώσω εγώ τώρα, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, έτσι.
3: Ωραία. Και λέω, καλό θα είναι όταν βγαίνουμε στο ράδιο και μιλάμε, να μην λέμε ανακρίβειες.
0: Εντάξει, πρώτα... μπορεί να ακουστεί και κάτι το οποίο δεν ισχύει ή συμβαίνουν και λάθη, κύριε Κώστα.
3: Όχι, δεν αυτό ήταν στήλος. Σοβαρό λάθος. Δηλαδή πάει να την πει στον άλλο ακροατή για το χθεσινό που είπε και πέφτει στο ίδιο λάθος.
0: Ναι, σε διαφορετικό λάθος, αλλά λάθος, ναι.
3: Καλό θα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Προστατεύουμε τους εαυτούς μας όταν βγαίνουμε, να βγαίνουμε κάτι, να το ξέρουμε, να είναι σίγουρο αυτό που λέμε και να μην λέμε να πούμε αερολογίες, δηλαδή τρώμε το χρόνο στο ράδιο χωρίς τελικά να ισχύει αυτό που λέμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Να είστε
0: καλά, κύριε Κώστα.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα εύχομαι. Να είστε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Λάμπης λέει: όσο για τον Γιωβάνο και τον εθνικό ύμνο που καλά κάνει και σέβεται, το παντεσπάνι που τρώει. Εγώ όσα χρόνια και να έμενα στο εξωτερικό και όσο και να μου έδινα, δεν θα τραγούδακα κανέναν άλλον εθνικό ύμνο εκτός από αυτόν της πατρίδας μου. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα, λέει ο Λάμπης. Εντάξει, βέβαια, Λάμπη, τώρα είναι κάτι το οποίο αναφέρεις που είναι υποθετικό σενάριο, γιατί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είναι εδώ πέρα από το 1989. Νομίζω τότε είχε ξεκινήσει απέσω στον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν ήταν και τα προηγούμενα χρόνια εδώ, νομίζω όχι. Δηλαδή, μιλάμε για 35-40 χρόνια, έτσι, χοντρικά. 37 χρόνια συγκεκριμένα. Οπότε ναι, έχει πει και ο ίδιος ότι την νιώθει σαν δεύτερη πατρίδα του. Δεν μπορούμε ούτε εγώ ούτε εσύ, καλός ή κακός, να μπούμε σε αυτήν την ψυχοσύνθεση και το αν θα νιώθαμε μια δεύτερη πατρίδα για τον οποιοδήποτε λόγο. Οπότε είναι κάτι υποθετικό. Πάντως σέβομαι αυτό που λες. Να είσαι καλά, Λάμπη, και καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Κώστα του Νιουκάστλ λέει: δεν είχα πρόθεση να προσβάλλω. Θέμη, δεν είχα πρόθεση να προσβάλλω τον Μιχάλη και φυσικά πρέπει να ακούγονται και άλλες απόψεις. Αλλά τεκμηριώνεται αυτό που λέμε, όχι τι θα θέλαμε να γίνει, λέει ο Κώστας από το Νιουκάστλ. Γεια σου, Κωστάρα. Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε τώρα σε θες και για το τίποτα. Όλα καλά θεωρώ για τις δύο πλευρές. Μεγάλα παιδιά είμαστε και πάμε παρακάτω. Ο Λευτέρης λέει: θα επανέλθουμε νέα πρόταση κοντά στα 600 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι μέτοχοι συζητούν για 750 και πάνω. Παζάρι γίνεται με λίγα λόγια. Καλησπέρα, Θέμη. Λευτέρη, ισχύει αυτό που λες ότι γίνεται παζάρι, αλλά με διαφορετικά ποσά. Είναι 2 δις αυτά που έδωσε τώρα το NBA και 3,4 δις ζητάει η Ευρωλίγκα. Σε γενικές γραμμές, με ξέρεις τα ποσά, πάντως είναι έτσι όπως τα λες. Περισσότερο πρωταθλητής Ολυμπιακός έχει ερωτηματικά, ενώ ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή παίχτες. Που θα πάει καλά. Λευτέρη, αυτό ήταν για το ποδόσφαιρο, όχι για το μπάσκετ. Είχαμε πάει στα ποδοσφαιρικά με τον φίλο νωρίτερα. Οπότε αυτά τα οποία είπα, ότι ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή παίκτης και ότι πηγαίνει καλά, είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός με ερωτηματικά, με πολλούς παίκτες ποιότητα, αλλά το θέμα είναι αν θα γίνει η ομάδα, είναι ο ποδοσφαιρικός, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Όλα καλά πάντως. Στο γήπεδο το εξόφλησε ο Μαρινέκης 5 εκατομμύρια, λέει ο Λευτέρης. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Να πω για τον κύριο που του αρέσει η ιστορία, ότι στην αρχή Ελλάδα υπήρχαν κάποιοι που ονομάζονταν σοφιστές. Αυτοί λοιπόν επιχειρήματα fake προσπαθούσαν να πείσουν για κάποια πράγματα ότι δεν είναι έτσι. Όπως για παράδειγμα, ενώ ήταν μέρα, προσπαθούσαν να πείσουν τους ακροάτες.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB

0: ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Source 104. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Μια μέρα όπου έχει αρκετή δροσούλα έτσι για πρωινό. Μια χαρά είναι ο καιρός. Κίνηση δεν χρειάζεται από κάτι παραπάνω. Έχει πολλή κίνηση. Οπότε αυτό είναι το πρωινό μας, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ, η Αβραμία, ο και ο Λότ. Και η Λότ είναι τον Αγίον Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Okay. Λοιπόν, αύριο γιορτάζει ο Λάμπης, ο Ευλάμπιος. Τι λέτε ρε, και η Ευλαμπία. Αχ, Ευλαμπία. Η τραγουδάρα. Λοιπόν, αρχίζει το πρωτάθλημα. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα, μάλλον, να το πω έτσι καλύτερα. Καρμιό της Ομόνια σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει το κομμάτι αυτό, με δεδομένο ότι έχουμε ένα τετραήμερο μπροστά μας γεμάτο. Θα τα πούμε έτσι αναλυτικά στη συνέχεια. Εχθές ο Παναθηναϊκός έκανε σκόνη και θρύψαλα τους Τούρκους της Φενέρ. Το είδα το παιχνίδι. Έτσι, κάλεσα για πρώτη φορά να δω μπάσκετ μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια. Σχεδόν ολόκληρο το μάτς. Όχι ολόκληρο το μάτς, αλλά δούλευα και λίγο στο κομπιούτερ την ίδια ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία σχεδόν αντίσταση. Πλην ελαχίστων πραγμάτων στο ξεκίνημα. Ήταν απολαυστικός όλη η ομάδα, δηλαδή, και υποτίθεται ήταν ντέρμπι αυτό, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει το απόλυτο στην Ευρωλίγκα με αυτό το 4-4, και επαναλαμβάνω, υποτίθεται ήταν το πρώτο ντέρμπι. Το πρώτο ντέρμπι. Καλημέρα φιλάρα, γιορτάζει και ο Ανδρόνικος. Δεν το έχω στο εορτολόγιο. Μου το στέλνει κι άλλος. Ανδρονίκου και Αθανασία σήμερα γιορτή. Δεν το έχω στο εορτολόγιο, παιδιά. Αυτό μου βγάζει, σας είπα τι μου βγάζει το εορτολόγιο. Πρέπει να αλλάξω εορτολόγιο, να μπω σε άλλο εορτολόγιο, ξέρω εγώ. Ανδρόνικος, Okay, χρόνια πολλά Ανδρονίκου και Αθανασία σήμερα. Χρόνια πολλά. Προφανώς όσοι γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, άρα ξαναεπιστρέφω στα του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έκανε σκόνη και θρύψαλα τους Τούρκους σε πολύ ωραίο παιχνίδι. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός. Ευρωλίγκα, η οποία σας είπα χθες, η Ρεάλ θα κάνει την πρώτη της νίκη. Την έκανε εύκολα σχετικά. Το σκόνη δεν έχω δει κάτι στον αγώνα από το χθες στην Βραδινό απέναντι στην Παρτιζάν. 10 πόντους. Έτσι ήταν η όλη διαδικασία. Για να δούμε τι θα δούμε γενικότερα, γιατί η Ευρωλίγκα αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, πραγματικά αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, και αρέσει περισσότερο γιατί η άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι ανάποδες οι ώρες για να δούμε NBA, και είναι διαφορετικό, νομίζω είναι πιο ωραίο από το NBA. Έχει άλλη χάρη. Λοιπόν, το ένα, άλλη το άλλο. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές είναι 9 και 4 το βράδυ. Καλώς το Σωτήρη, καλημέρα Σωτήρη. Δεν θα διαβάζω τα μήνυματά σου έτσι αυτούσια, αλλά καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, η κίνηση είναι ενοχλητική. Ευτυχώς ακούμε Super Sport και περνάει η ώρα μας. Και εγώ ευτυχώς είμαι στο Super Sport και δεν είμαι στην κίνηση, γιατί είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει κάθε πρωί και στη Λεμεσό και στη Λευκοσία, σε όλες τις πόλεις γενικότερα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε ρε Νικόλα, γιορτάζει ο Ανδρόνικος, έτσι. Okay. Μια χαρά. Στο συναγερμό πάει Ανίτα, υποχώρησε. Ξέρετε ποιος ήταν ο καταλήτης των εξελίξεων στον συναγερμό, γιατί υπήρχε ένα οργιώδες παρασκήνιο μέσα από τις συναντήσεις, τις διεργασίες και τελικά την απόφαση της Ανίτας Δημητρίου να τραβήξει πίσω, να πει δεν θα είμαι εγώ υποψήφια και να αφήσει Αβέροφ και Παμπορίδη, τον Αβέροφ βασικά, γιατί ο Αβέροφ θα είναι ο υποψήφιος. Στοιχηματικά ο Αβέροφ είναι 1-0-5 για να κερδίσει τον Παμπορίδη. Ο Παμπορίδης είναι 12-1, outsider. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το θέμα, εκτός αν έρθει τρίτος στην παρέα. Αν μπει κάποιος τρίτος από την εξωτερική, που δεν ξέρω αυτή την ώρα, αλλά ο καταλήτης εξελίξεων στην όλη διαδικασία στο συναγερμό ήταν ο μεγάλος μάστρος εδώ, ο κύριος Φρίξος Κουλέρμος. Αυτός είναι που το πήρε πάνω του με κάποιους παλιούς συναγερμικούς, αλλά κυρίως ο κύριος Κουλέρμος, ο οποίος τους έθεσε όλους πρών των ευθυνών, εκ των ιδρυτών του συναγερμού, εκδότης της εφημερίδας Αλήθειας, και ουσιαστικά ήταν αυτός που έβαλε τα πράγματα στη θέση του για να μην συνεχιστεί αυτό το ρεζιλίκι στο συναγερμό, γιατί περί έτσι η κατάσταση ήταν, πήγε να γίνει. Αυτά θα τα συζητήσουμε αργότερα με τη Στέλλα μετά τις 8. Λοιπόν, προς το παρόν, στα δικά μας. Καλημέρα, Αλκη Χρήστο, Σάχνα, είσαι ο καλύτερος. Άγια μου, ρε Χρήστο, καλημέρα. Και ο Ανδρέας λέει το ίδιο, πάντοτε και σε ψυχαγωγία. Γεια σου, Ανδρέα μου, καλημέρα. Και ποδόσφαιρο σήμερα, δεν έχει Premier League, γιατί συνήθως Παρασκευή ένα ματσάκι Premier League το έχει. Δεν έχει, γιατί ξεκινάει, συγγνώμη, επαναρχίζει από αύριο η Premier League. Έχει Μάλαγα Εσπανιόλ, εντάξει. Οκ, Dortmund Werder, ακόμα δεν θα τρέξουμε να το δούμε. Εννοείται θα τρέξουμε να το δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι επαναρχίζουν τα πρωταθλήματα. Το δικό μας το παιχνίδι εδώ στην Κύπρο είναι το Καρμιό της Ομόνια. Έτσι, αυτό είναι το οποίο θα δει αρκετός κόσμος και θα πάει και αρκετός κόσμος στο Παφιακό. Εκεί όπου θα γίνει, ναι, εκεί που θα διεξαχθεί η συγκεκριμένη αναμέτρηση, είναι στις 7, θυμίζω. Χτες είχαμε και φούτσαλ, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Το ΑΠΟΕΛ διέλυσε την ΑΕΛ 7-1 μέσα στη Λεμεσό. Τεράστιο δίπλο για το ΑΠΟΕΛ με το καλημέρα. ΑΕΚ Λάρνακας 4-2 εκτός στην Αραράτ και η Ομόνια 5-2 εντός στον Απόλλωνα. Πρωτάθλημα φούτσαλ, όπου συνεχίζεται σήμερα με άλλα δύο παιχνίδια. Ελπίδα Στρομερίτη, Δόξα Παλιωμετόχου και Αθιένου Ένωση Νέων Λατσιών, και τα δύο στις 8.30. Μάλιστα, 10 ομάδες είναι στο φούτσαλ, αυξάνονται και πληθύνονται. Πρέπει να το πιστώ σε αυτό στην ΚΟΠ, ότι προσπαθεί έτσι φιλότιμα, αν μπορώ να το πω έτσι, για να ανεβάσει το ενδιαφέρον στο φούτσαλ και να γίνουν πολλές ομάδες, να γίνουν περισσότερες οι ομάδες. Έχουμε 10 ομάδες πλέον στην πρώτη κατηγορία. Έτσι, αυτό είναι καλό, έως πάρα πολύ καλό. Καλημέρα στον Γιώργο. Πώς είδες τον Παναθηναϊκό? Τον είδα, σας είπα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Χέις Ντέιβις. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο μπασκετμπολίστας. Και ο Φρανσίσκο εξαιρετικός και με τριποντάρες κλπ. Και ο Λεσόρε, παιδιά, ήταν ξανά θηρίο. Το Λεσόρε είχα καιρό να τον δω. Γενικά τον Παναθηναϊκό φέτος δεν τον είχα ξαναδεί. Είχα δει κάποια highlight, πολύ λίγα πράγματα. Ολόκληρο παιχνίδι δεν τον είχα δει. Θηρίο ο Λεσόρ. Για τον οποίο χτες είχε μια κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού σε χαρτούρα, εννοώ. Με ανακοινώσεις ο Ολυμπιακός είπε ότι αν δεν ήταν ο γιατρός μας, βασικά ο προσωπικός γιατρός των Αγγελόπουλων, ο Λεσόρ θα είχε θέματα, γιατί έδωσε άδεια για να πάει πέρσι να τον επισκεφτεί, τέλος πάντων, και να του κάνει την εγχείρηση όταν είχε το πρόβλημα ο Λεσόρ. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ελπίζω ότι θα πέσουν γενικά οι τόνοι. Είναι λίγο, είναι ωραίο, όπως και να το δει κανείς, διότι μιλάμε για τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας και δύο εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη, έτσι. Ο Ολυμπιακός είπε, ζήτησε την άδειά μας για να χειρουργηθεί από τον Φαντάικ, όχι τον αμυντικό της Λίβερπουλ, τον ορθοπαιδικό χειρούργος, ορθοπαιδικός είναι ο κύριος Φαντάικ, δεν ξέρω αν είναι εξάδελφος του Βιργίλιου, του Βέρτζιλ. Και μετά αντέδρασε ο Γιαννακόπουλος με story, δεν το είδα αυτό, τώρα το βλέπω. Έγραψε, φανταστείτε δηλαδή τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν, έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο. Μάλιστα. Okay. Τέλος πάντων, αυτά είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο ζούμε, με πόλεμο εκατέρωθεν Γιαννακόπουλο Αγγελόπουλον ή Αγγελόπουλον Γιαννακόπουλο. Αυτά θα τα έχουμε και τα επόμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει εύκολα αυτό το σκηνικό. Για εισαγωγή, νομίζω είμαστε OK. Να πάμε. Τι να πάω, να πάω να φέρω εφημερίδες. Για να το πω έτσι στο φίλο μου τον Ανδρέα τον Παντελή, να περιμένει λίγο, να πάω μέχρι το περίπτερο, να φέρω την εφημερίδα, να επιστρέψω και να σας πω τα πρωτοσέλιδα.
0: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 7. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Jacobs Gold 200 γραμμάρια 6,95. 7 Days Croissant 70 γραμμάρια 65 cents. Gliss Sabouane 400 ml 2,50. Παλέτ βαφή μαλλιών 2,60. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
7: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
12: Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, Δύναμη Ασφάλειας.

Νόμιζα δεν είχε γραφτεί το τρίτο όνομα που είχα ακούσει για το συνταγερμό, αλλά πόσο είναι το επιτόκιο στις τράπεζες, πόσα λεφτά, δηλαδή αν βάλεις 1.000 ευρώ πόσα θα πάρεις τέλος του χρόνου, θα πάρεις 30 σεντ, 10 ευρώ το πολύ, 15 ευρώ, 20. Εγώ προκαλώ να βάλει κάποια στιγματική πάνω ποιος θα είναι ο νέος, ποιος θα είναι ο υποψήφιος του συναγερμού, ο επίσημος υποψήφιος του συναγερμού στις εκλογές. Και να βάλει τα τρία ονόματα πάνω. Να βάλει τον Αβέροφ, τον Μπαμπορίδη και τον Ιωνά Νικολάου. Έτσι για να δώσει μια καλή τιμή, αφού έχει τρεις υποψήφιους. Να δούμε να δώσει μια καλή τιμή, γιατί να βγουν οι τόκοι του χρόνου, έτσι όπως το κάνανε το θέμα. Ακούστε πως έχει το σκηνικό μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι και να επιστρέψουμε στα της μπαλίτσας. Λοιπόν, η αλήθεια λέει, αποσύρθηκε η Ανίτα. Γενναία απόφαση της Προέδρου της Παράταξης. Ανοίγει ο δρόμος για ενότητα και αναδιοργάνωση του ΔΣΥ. Το αναδιοργάνωση του ΔΣΥ δεν ξέρω πώς εννοείται, διότι η Ανίτα παραμένει πρόεδρος, δεν έχει κάτι θέμα αναδιοργάνωσης εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν ξέρω το αναδιοργάνωση αν κολλάει ως όρος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Παίρνουν θέση για τον GSI Ηνωμένες Πολιτείες στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το προεδρικό χθες από τους εκπαιδευτικούς. Άλλο θέμα. Η Χαραυγή λέει, η αριστερά με την κοινωνία, δεξιά και ακροδεξιά με τα υπερκέρδη. Οι εκπαιδευτικοί λένε όχι στην κυβερνητική πρόταση που διονύζει την εργασιακή ανασφάλεια. Μάλιστα. Θέμα επίσης στο πρωτοσέλιδο της Χαραυγής.

Πάμε στον πολίτη. Ο πολίτης, το κεντρικό του θέμα είναι κίνηση μήνυμα για ενότητα στον Δυσσή. Απέσυρε υποψηφιότητα η Ανίτα, μόνοι διεκδικητές Αβέροφ και Παμπορίδης. Το μόνοι παίζει, έτσι είπαμε εδώ, γιατί θα προκύψει και τρίτη πιθανότατα, όπως όλα δείχνουν, δεν είναι επίσημο ακόμα, αλλά αυτό λέει η δημοσιογραφία, θα προκύψει και τρίτη υποψηφιότητα, αυτή του Ιωνά Νικολάου. Το μεταξύ, ο Ιωνάς που ήταν, δεν είναι ούτε βουλευτής, έχει χρόνια να εμφανιστεί στο προσκήνιο και εμφανίζεται ως υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μάλλον υποψήφιος εκ του Δυσσή για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Φιλελεύθερος λέει: επέβαλε γραμμή ο Αβέροφ. Μάλιστα, εδώ το βλέπουν διαφορετικά το θέμα. Θυσία Ανίτας με ανατροπή σκηνικού στον Δυσσή. Και σοκάρουν οι αυξήσεις μέσα στην εξαετία. Σύγκριση 20 με 26. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα στο θέμα. 112% πάνω το ρεύμα. 75% το ντίζελ. 52% η βενζίνη. 24% τα τρόφιμα και 39% τα ποτά. Και πείτε μου τώρα, σε αυτά τα ποσά τα οποία υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου όσον αφορά τις αυξήσεις στην τελευταία εξαετία. Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι αυξήσεις στους μισθούς σας ήταν ανάλογες? Δεν χρειάζεται την απάντηση, την ξέρουμε. Προχωράμε. Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια λέει, που είναι η αλήθεια, Super Sport, το ένθετο «Αν θα μιλάμε για εμπειρία», συνέντευξη του Αλμπέρτο Παλεάρη στην αλήθεια, πολύ ωραία, κεντρικό θέμα. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, η Ομόνια θέλει τρίποντο ως ορεκτικό για τη συνέχεια, κεντρικό θέμα. Γήπεδο του πολίτη, ακονίζονται τα μαχαίρια, κεντρικό θέμα. Goal News, θέλει να πατήσει κορυφή, η Ομόνια επιστρέφει στην δράση με στόχο τη δεύτερη σερή νίκη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα θέματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, εννοείται τα δικά μας, τα της μπαλίτσας.

Λοιπόν, σήμερα 7 η ώρα Καρμιώτης Ομόνοια, αύριο 6 Κράσα Βαϊνή Απόλλων, 7 από Ελνέα Σαλαμίνα, Κυριακή 6 Ανόρθωση Πάφος, 7 ΑΕΛ Ομόνοια 29, 7 Ολυμπιακός Άρης, Δευτέρα στις 7 ΑΕΚ Ομόνοια Ραδίπου. Αυτό είναι το πρόγραμμα όσον αφορά το μενού το οποίο υπάρχει στην πέμπτη αγωνιστική. Θυμίζω η ΑΕΚ είναι πρώτη με 9, μαζί με την ΑΕΛ 9, 8 έχει η Ομόνοια, 7 η Πάφος, 6 ο Απόλλωνας, η Ομόνοια Ραδίπου, 5 η Ομόνοια 29 και ο Άρης, 4 η Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός και το ΑΠΟΕΛ, 3 η Καρμιώτης και η Ανόρθωση, και στην τελευταία θέση ο Ύψωνας με 0 βαθμούς, δεν έχει βαθμό ακόμα. Οπότε όπως κάθε Παρασκευή όταν έχει αγωνιστική δράση, πάμε να τα δούμε παιχνίδι προς παιχνίδι, να δούμε τι δίνουν και οι εταιριούλες. Καρμιώτης Ομόνοια, γκράντε φαβορί η Ομόνοια, κάτω από ένα 20 το πιθανό τριβοντάκι των πρασίνων. Επιλογές πολλές, έντονος συναγωνισμός στους παίχτες του Μπέρκ. Έχουν γυρίσει όλοι. Προβλήματα βασικά δεν υπάρχουν πλην του Άιτινγκ, ο οποίος πλέον δεν είναι πρόβλημα γιατί είναι πάρα πολύ καιρό που είναι εκτός επιλογών. Άρα θα περιμένουμε να δούμε αν κάποια στιγμή επιστρέψει και πότε θα είναι χρονικά αυτό. Καμίνσκι, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Μπάλκοβετς θα είναι στα μετόπιστεν. Μάριτς, Μπρόουερ, Σεβάντρο, μεσαία γραμμή. Ακιντόλα, Τάνκοβιτς και ο Τζούνις θα είναι μπροστά. Έτσι φαίνεται. Μια πιθανή ενδεκάδα. Σίγουρα διεκδικεί θέση ο Ανδρέου, αλλά επειδή ταλαιπωρήθηκε ενώ καταπονήθηκε

την πληρότητα. Στην Καρμιώτισσα ξέρουν ότι είναι μια δύσκολη αποστολή. Είναι υψηλό το κίνητρο, γιατί αν κερδίσεις βαθμό ή βαθμούς από την Ομόνοια, τότε είναι κάτι σπουδαίο. Ο Γαρπόζης έχει προετοιμάσει την ομάδα του, έχει αρκετές απουσίες, με Ταχτσίδη, Μάλκον, Ουανμού να είναι εκτός επιλογών. Μειώθηκαν κάπως οι απουσίες σε σχέση με αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί φαίνονταν 5 παίχτες θα λείψουν τουλάχιστον. Θα λείπουν 3, επιστρέφει ο Κύπρου και ο Θεμιστοκλέος. Αυτά είναι τα δεδομένα για το σημερινό παιχνίδι. Είναι στις 7 στο Παφιακό, ο διαιτητής ο Κωνσταντινίδης. Σε μια αγωνιστική σας είχα πει πριν από 3 εβδομάδες, όταν ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική, ότι το μήνυμα που θα έχουμε όσον αφορά διαιτησία θα είναι βαρίστες. Τα είχα πει, Από Έλληνα Σαλαμίνα, Ιταλός βαρίστας, ο Τζανλούκα Αουρελιάνο. Ο κύριος αυτός θα είναι και στο παιχνίδι της ανόρθωσης με την Πάφο. Ουσιαστικά φέραμε βαρίστα για 2 παιχνίδια σε αυτή την αγωνιστική. Είναι η αρχή, διότι φαινόταν το προηγούμενο διάστημα θα πάμε μόνο με Κυπρέους σε γήπεδο και βαρ. Τώρα γίνεται μια πρώτη αρχή για 2 παιχνίδια με ξένο βαρίστα, αυτά τα οποία σας έχω πει, και στη συνέχεια θα προκύψουν βαρίστες και σε άλλα μάτς και λίαν συντόμως και διαιτητές ξένοι. Έτσι, το λίγα συντόμως θα το δούμε. Πάντως είναι πολύ πιο γρήγορο η κάθοδος βαρίστα για διάφορα παιχνίδια στο πρωτάθλημα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό διότι υπάρχει πολύ γκρίνια. Θα μου πεις τώρα ένας βαρίστας για 2 μάτς, συγγνώμη, να κάνει όλη τη δουλειά, είναι ok, εντάξει. Όχι, αλλά κάτι είναι για αρχή. Προσεχώς περισσότεροι βαρίστας. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο Μπέργκ είναι τιμωρημένος, έτσι θυμίζω. Λόγω τιμωρίας είχε αντικρίσει κόκκινη από τον Αθανασίου μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Οπότε κουτσάρει στο γήπεδο ο Γκονζάλες και ο Μπέργκ είναι στην κερκίδα με το κινητό και στέλνει μηνύματα και επικοινωνεί με τον Έκτορ Γκονζάλες.

Πάμε στο αυριανό πρόγραμμα. Πρώτο μάτς αύριο, Ύψωνας Απόλλων Λεμεσού. Στον Ύψωνα με νέο προπονητή, τον Ισπανό, τον Γκιγέρμο Ρόμο, στον πάγκο. Θα καθορίσει για πρώτη φορά την ομάδα. Αγωνιστικά, από αυτά που είδα από τον Ύψωνα, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Βασικά είναι όλοι διαθέσιμοι σχεδόν. Κάποιους μικροτραυματισμούς φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί, οπότε νομίζω ότι μια χαρά είναι το κομμάτι αυτό αγωνιστικά. Στον Απόλλωνα, ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία μετράει επιστροφές για το συγκεκριμένο παιχνίδι και όχι μόνο γενικότερα για την επανέναξη του πρωταθλήματος. Θα δούμε και την κατάσταση του Μαλεκίδη, του Σίκη, κάποιων παιχτών που είχαν λείψει για διεθνείς υποχρεώσεις. Γενικά, ο Λιούμπιτς, παραδείγματος χάρη, είναι ένας παίκτης ο οποίος επιστρέφει από τραυματισμό. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο χτυπάει η εντεκάδα κλπ. Γενικά, πάντως, στον Απόλλωνα έχει αρκετές επιστροφές ο Λοσάδα. Κάτι το οποίο προφανώς τον ίδιο τον ικανοποιεί. Ο Απόλλωνας είναι μεγάλο φαβορί, αν και διορθώθηκε λίγο η τιμή προς τα πάνω. Ο Απόλλωνας, όταν άνοιξε η τιμή που είχαν οι εταιριούλες σε αυτό το παιχνίδι, ήταν 1,45, τώρα είναι κοντά στο 1,62 με 1,65. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το διορθώσαν το διπλό οι εταιριούλες, αλλά αυτό είναι πιθανή, μάλλον τιμή σε πιθανή νίκη του Απόλλωνα. Μια χαρά. Οπότε με αυτό το σκηνικό και με Γκασπάρ και Μπράουν να είναι διαθέσιμοι, όπως θα αναλαμβάνω και ο Λιούμπιτς όπως όλα δείχνουν, ο Λοσάδα ζυγίζει πρόσωπα και ετοιμάζει ανακάτεμα της τράμπουλας σε σχέση της εντεκάδας, ενώ σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων.

Γεια σου, Φί. Αύριο στις 7 το απόγευμα είναι το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, του Σαββάτου εννοώ. Το ΑΠΟΕΛ παίζει με τη Νέα Σαλαμίνα και εδώ υπάρχει φαβορί. Και εδώ έγινε μια ψηλοδιόρθωση. Η τιμόν ήταν στο 1,45, πήγε στο 1,50, 1,52 η τιμούλα για το.

Αποέλ για πιθανή του νίκη. Νέα Σαλαμίνα πάνω από 6, κοντά στο 7. Οι επιλογές πληθαίνουν έτσι στο Αποέλ, από εκεί που ο Παπαδόπουλος μετρούσε απουσίες και έψαχνε λύσεις στο ξεκίνημα της σεζόν. Βρίσκεται πλέον σε μια θέση να αποκλείει παίχτες από την αποστολή, διότι έχει πολλές επιλογές. Καρίγιο, Μαντσίνι, Μαρκίνιος, όπως όλα δείχνουν, έχουν ενσωματωθεί στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, έτσι δίνοντας περισσότερες διαθέσιμες επιλογές. Ο Λαΐφης είναι ένα από τα δύο ονόματα, αυτό και του Πιέρου, που παραμένουν στο ιατρικό δελτίο. Ο Λαΐφης κάνει ατομικό πρόγραμμα, προσπαθεί να προλάβει το παιχνίδι της με την Μπάφο, είναι σε 10 μέρες βασικά, ενώ ο Πιέρος χρειάζεται περισσότερο χρόνο, δεν θα είναι έτοιμος πριν τον Νοέμβριο, άρα μιλάμε για Νοέμβριο και θα δούμε. Οπότε με αυτά τα δεδομένα το ΑΠΟΕΛ πάει σε ένα παιχνίδι το οποίο το λένε σε... εντάξει, δεν χρειάζεται να το λένε, το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι μονόδρομος νίκης. Το ΑΠΟΕΛ έχει χάσει πάρα πολλούς βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Θυμίζω σε 4 αγωνιστικές έχει μόλις μία νίκη, 2 ήττες και μία ισοπαλία. Δεν είναι καλός ο απολογισμός. Οπότε ψάχνει το τρίποντο, θα ψάξει το τρίποντο απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα πάει στο ΓΑΣΥΠΗ έτσι έχοντας ένα... Απ' τη μία έχει κερδίσει στο προηγούμενο παιχνίδι την ανόρθωση, οπότε αυτό της δίνει ψυχολογία. Απ' την άλλη πάλι πάει σε μια έδρα που δεν έχει κερδίσει ποτέ. Σε 26 αγώνες πρωταθλήματος στο ΓΑΣΥΠΗ απέναντι στο ΑΠΟΕΛ η Νέα Σαλαμίνα δεν κέρδισε ποτέ. 23 ήττες, 3 ισοπαλίες. Πρόκειται σίγουρα για απολογισμό που αποτυπώνει τις μεγάλες δυσκολίες που διαχρονικά συναντάει η ομάδα της Αμοχώστου στη Λευκοσία. Αυτή την παράδοση θέλει να σπάσει ο Λόπεθ και οι ποδοσφαιριστές του. Η Σαλαμίνα είναι κομπλέ, πλην του Κονφέ, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Άρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα στους ερυθρόλευκους της Αμοχώστου. Παραλαμβάνω, 7 η ώρα, αύριο το απόγευμα αυτό το παιχνίδι, στο ΓΑΣΥΠΗ.

Μηνύματα στο 2324 σήμερα είναι Παρασκευή, που σημαίνει ένας από εσάς θα τσιμπήσει μια τσαντάρα της Αχναγάλ. Ό,τι μηνύματα στέλνετε στο 2324, μια τσαντάρα της Αχναγάλ έρχεται για έναν από εσάς. Δώσαμε και εμείς την εβδομάδα έτσι τσαντάρα. Πώς το είναι έτσι. Ξαφνικά, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα. Μισό λεπτό, γιατί έχω για αρκετά μηνύματα να διαβάσω κάποια. Καλημέρα. Ο 309 λέει: καλημέρα, Άλκη. Οι του Παναθηναϊκού με DPG αρχηγό ξεφτιλίζονται μόνοι τους, για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με τις ανακοινώσεις. Καλημέρα. Πούντος ο Αντώνης Αυγόρου με το μικρό Μάριο. Καλώς τον Αντώνη και τον Μάριο. Καλώς τα παιδιά στην παρέα μας. Ο 166 λέει: έχουν ομαδάρχες και ασχολούνται με βλακίες. Καλημέρα. Καλημέρα, Άλκη, λέει, 358 κατεχόμενα. Δίζελ 1,38. Η αμόλυβδη 1,40. Η αμόλυβδη 98, 1,42. Συν 25 ευρώ ασφάλεια το μήνα. Μάλιστα. Ήξερα ότι έχουν πάει και τόσο ψηλά και τιμές και στα κατεχόμενα. Δεν είναι τη λεστίνα. Έτσι, 1,40 και εδώ 1,70. Εντάξει, το ασφάλεια αυτό που λες, αντιλαμβάνομαι, είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου, αλλά αν πας πολλές φορές, δεν είναι όμως τεράστια διαφορά. Έχει διαφορά σίγουρα. Σίγουρα. 132 λέει: καθαρίστε στο συνεγερμό να είναι καινούργια υποψήφια. Καλημέρα και εσένα. Ο 548 λέει: στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου ποιον θα βάλουν? Οι άλλοι έκλειγε σε περίπτωση που βγάλει πρόεδρο το ΑΚΕΛ και ήδη βγήκανε 100.000 επαιτειακές σημαίες. Μάλιστα. Καλημέρα, Άλκη, από τον Παναγιώτη και το Φώτη, μόνο από ΕΛ. Καλώς τα παιδιά. 584, καλημέρα, μόνο αν όλα. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στον Γιώργο από τη Λάρνακα. Καλημέρα, φιλάκια. Καλημέρα, φιλαράκια. Κόκος Φρέναρος Αχναγάλ. Γεια σου, Κόκο μου. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, Άλκη. Athens Marathon is loading. Αυτά είναι. Αυτή είναι μαραθώνιο. Κλασικός. Οπότε ετοιμάσαι το φίλο μας, 750. Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο το Ζαβρό από την Μπάφο. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, προχωράμε. Αφού μας έστειλε μήνυμα και ο Χρήστος από την Μπάφο, πάμε με το Ανόρθωση Πάφος. Σπουδαίο παιχνίδι, με πολύ κόσμο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μάτς το οποίο είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, από τα ντέρμπι της αγωνιστικής, αν όχι το ντέρμπι, διότι είναι αυτό ανάμεσα στα πιο μεγάλα ονόματα. Εννοώ δύο μεγάλες ομάδες σε ένα παιχνίδι. Στην Ανόρθωση ο μαέστρος εκεί περιμένει να δει Κάλστρομ και Φανίφ. Φαίνεται ότι έχουν καλές πιθανότητες να προλάβουν, θα το δούμε όμως στην εξέλιξη το όλο θέμα, δηλαδή μέχρι αύριο, γιατί υπάρχει και αύριο προπόνηση. Η Ανόλα, η οποία είναι μεγάλο outsider, είναι πάνω από 6 πιθανή νίκη της, συγγνώμη, ενώ η Πάφος και εδώ διορθωτική τιμή προς τα πάνω. Από το 1.42-43 πήγε στο 1.50 το πιθανό διπλό της Πάφου. Έχει μια γενικότερα διόρθωση τιμών από ό,τι βλέπω, από συγκεκριμένη εταιρεία που προτιμώ να βλέπω τιμές από μια εταιρεία και να έχουμε την εικόνα όλης της εβδομάδας. Δηλαδή, ανέβηκε η τιμή πολύ σχετικά, η τιμή του Απόλλωνα, ανέβηκε η τιμή λίγο του ΑΠΟΕΛ, της Νίκης, ανέβηκε η τιμή της Πάφου, έπεσε η τιμή της ΑΕΛ, ήταν 1,70-1,60 τώρα. Ανέβηκε, τσίμπησε λίγο η τιμή της ΑΕΚ Λάρνακας, ελάχιστα, και έπεσε η τιμή της Ομόνιας. Από το 1,22 πήγε στο 1,18. Αυτή είναι η εικόνα για την αγωνιστική. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, έτσι εννοείται. Λοιπόν, Ανόρθωση Πάφος. Στην Πάφο, κάτι δεν μου αρέσει την Πάφο με το κοουτσάρισμα του Σαπίντο. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά έχει μια... δεν υπάρχει σταθερότητα στην απόδοση της ομάδας και αυτό τη στοιχίζει ό,τι τη στοιχίζει μέχρι τώρα. Συν της άλλης, αυτό το πράγμα, η σταθερότητα, θα πρέπει να είναι στοιχείο το οποίο να το εμφανίσει στον απόλυτο βαθμό. Παίζει με την Ανόρθωση, έχει Αταλάντα την ερχόμενη Πέμπτη και μετά το Απόλυ, καπάκι, τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Δεν είναι εύκολο το πράγμα αυτό. Δεν είναι εύκολο. Οπότε θα πάμε να δούμε τα δεδομένα της Πάφου για αυτά τα παιχνίδια, το πώς θα παρουσιαστεί και μετά να κάνουμε την ανάλογη κριτική.
Αναμένω τα δεδομένα για τον Κορέα, αν θα είναι διαθέσιμος ή όχι. Από τους υπόλοιπους φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι το παιχνίδι αυτό την Κυριακή 6 το απόγευμα και είναι το μάτς το οποίο ανοίγει το πρόγραμμα της Κυριακής. Έτσι, αυτό είναι.

0: Για να κλείσω με το ανόρθωση πάφος, αυτό που συζητούσαμε χθες και με τον ρεπόρτερ μας της ανόρθωση, τον Θόδωρο τον Τσολάκη, και αυτό που έχει λεχτεί από την ανόρθωση πλέον, ότι από το 1% πιθανότητα που υπήρχε στην ομάδα να λύσει το εμπάργκο τον Ιανουάριο, το ποσοστό αυτό έχει πάει στο 30%, μεγάλη κουβέντα, έτσι. Με βάση το νόμο των πιθανότητων, με τις πιθανότητες γενικά, είναι το 1 με 30 είναι, τι να πω, πάρα πολύ διαφορά. Ελπίζω, και το λέω αυτό και για το καλό του πρωταθλήματος και εννοείται και για τις ανόρθωσεις, να τα καταφέρει η διοίκηση της ομάδας να λύσει το εμπάργκο, να κυνηγήσει κάτι το οποίο, να πετύχει μάλλον κάτι το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο πριν από 2-3 μήνες. Έχει δώσει πολλά λεφτά η ανόρθωση. Έχει καταλάβει ότι οι αμαρτίες του παρελθόντος πρέπει να πληρωθούν για να μπορέσει η ομάδα να γυρίσει οριστικά σελίδα. Και αυτό μέχρι τώρα φαίνεται ότι το κάνει με επιτυχία. Έχει πληρώσει σημαντικότατα ποσά, έχουν ελεγχθεί και επίσημα από το Συμβούλιο, και περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί η ανόρθωση αυτό που τη χρειάζεται ως δύναμη το κυπριακό ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, είναι αυτή την ανόρθωση που ξέρουμε από τις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, όχι αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, και ελπίζω ότι προς τα εκεί θα πάει η κουβέντα. Αν έρθουν οι μεταγραφές τον Ιανουάριο, εννοείται ότι η ομάδα θα ισχυροποιηθεί. Αυτά. Λοιπόν, τώρα έχουμε τρία παιχνίδια ακόμα. Το ΑΕΛ, Ομόνια 29ης, Κυριακή στις 7. Την ίδια ώρα Κυριακή στις 7, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Άρης Λεμεσού. Και την Δευτέρα, την ίδια ώρα στις 7, το παιχνίδι της ΑΕΚ Λάρνακας με την Ομόνια Ραδίπου. Για αυτά τα παιχνίδια θα μιλήσουμε μόλις επιστρέψουμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε κοντά μας.
1: Η ώρα είναι 7:30. Super Sport 104.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ, με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League, και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα-ΠΑΦΟΣ.
5: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
6: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
11: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
10: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
11: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
13: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
14: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
13: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
15: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
16: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
17: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
18: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
21: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα. Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
22: Mercedes-Benz GLB Hybrid.
0: Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
14: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
22: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
23: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
24: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5.90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken burger, cheeseburger, nugget burger ή hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5.90. Deal on fire με 5.90. Μόνο στα Burger King.
25: Flame grilled tastes better.
26: Super Sport 104. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
27: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες όσων στην παρέα μας. Μπαίνουμε ολοταχώς για Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Πελεγκάρης μου στέλνει μήνυμα. Μέσα στο ΆΚΑ η Πανά θα κάνει bullying στους αντιπάλους. Παιδιά, τη διέλυσε τη Φενέρα χτες. Σας είπα, το είδα το παιχνίδι. Δεν ξέρω πού θα πάει ο φετινός Παναθηναϊκός, αλλά δείχνει φοβητσιάρικο το έργο και σε αντίθεση με το ξεκίνημα της προηγούμενης χρονιάς υπάρχουν διαφορές σημαντικές. Τώρα το δούμε σιγά σιγά, έχει πάρα πολύ δρόμο. Μπορούμε από τώρα να χρήσουμε, όχι φαβορί μπορούμε να χρήσουμε, αλλά να ξέρουμε ποιος θα πάρει την κούπα στην Ευρωλίγκα. Σίγουρα οι δύο ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, είναι τα μεγάλα φαβορί. Άρα τα υπόλοιπα σιγά σιγά. Λοιπόν, προχωράμε. Θα έχουμε άλλα τρία παιχνίδια για να ολοκληρώσουμε το πανόραμα της αγωνιστικής της Πέμπτης για την πρώτη κατηγορία. Το μάτς της ΑΕΛ με την Ομόνια 29 είναι Κυριακή βράδυ στις 7 στο Αλφα Μέγα. ΑΕΛ φαβορεί, αν και έχει πέσει η τιμούλα, είναι στο 1,62 πλέον από το 1,70 που ήταν η πιθανή της νίκη. Η Ομόνια είναι κοντά στο 5,5, η Ομόνια 29. Στην ΑΕΛ ψάχνουν να δουν τη διαχείριση του Γιόβετιτς, διότι έχει παίξει αρκετά λεπτά. Πήρε χρόνο συμμετοχής και στα 4 παιχνίδια του Μαυροβουνίου για το Nations League. Εντάξει, ο Γιόβετιτς δεν είναι και 9, το είναι 37 χρονών, έτσι. Οδεύει προς τα 37. Πότε θα κλείνει, πόσο έχουμε σήμερα, 8-9, σε λιγότερο από ένα μήνα. 2 Νοεμβρίου έχει γενέθλια ο Γιόβετιτς. Σπουδαίος παίκτης, δεν χρειάζεται να το πούμε. Οπότε το ερωτηματικό είναι αν το πλάνο του Μάρτινς τον έχει στην ενδεκάδα. Φαίνεται ότι θα είναι μέσα. Θα είναι σαν δεύτερος επιθετικός πίσω από τον Τζέφρι, τον Νιγηριανό, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για πρώτη φορά. Επανέρχεται και ο Μιλοσάβλεβιτς και ο Αλμέιδα. Γενικά υπάρχει αρκετά υψηλή πληρότητα στην ΑΕΛ, η οποία έχει ψυχολογία μετά το σπουδαίο διπλό στο Παφιακό και θέλει να το εξαργυρώσει κάνοντας νίκη απέναντι στην ομάδα της 29ης. Εδώ ο Μπούις υπολογίζει, είχε κάποιους διεθνείς, έχουν επιστρέψει όλοι. Ο Γκαρσία παραμένει εκτός και χρειάζεται ακόμα χρόνο για να επιστρέψει. Οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του προπονητή τους. 7 η ώρα την Κυριακή, Ολυμπιακός Λευκωσίας Άρης Λεμεσού. Στον Ολυμπιακό, όπου μοναδικός απώντας, δεδομένος απών, είναι ο Σάπινεν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του. Ο Πρόκοπη υπολογίζεται κανονικά. Άρα ο Γιώργος Κωστή έχει λίγα προβλήματα, βασικά μόνο το Σάπινεν. Ο Άρης μπαίνει σε ένα δύσκολο φεγγάρι, αφού μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό παίζει με Εθνικό Άχνας Κύπελλο μεσοβδόμαδα, μετά με ΑΕΚ, μετά με ΑΕΛ, μετά με Ανόρθωση και μετά με ΑΠΟΕΛ. 6 μάτς σε λιγότερο από ένα μήνα και δύσκολα ματσόλα για την νεανική ομάδα του Άρη Λεμεσού, ο οποίος στο ΓΑΣΥΠΗ δεν θα έχει διαθέσιμους λόγω τιμωρίας του Σαρφό και Γιανγκό, ενώ επιστρέφει ο Χάμπος. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην ελαφρά ταξιαρχία. 2-0-5 πιθανή νίκη του Άρη Λεμεσού, 3-50 πιθανή νίκη του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Οι τιμούλες που έχουν οι εταιρείουλες και είδαμε να δούμε, γιατί εδώ υπάρχει πάλι φαβορί, αλλά με τις τιμούλες που σας είπα μόλις τώρα. Κλείνουμε με το ΑΕΚ Ομόνια Ραντίβου. Εντάξει, αυτό είναι Δευτέρα, δεν θα πω πολλά πράγματα, γιατί περιμένουμε να δούμε και το Σαββατοκύριακο πώς θα πάει. Έχουν αρκετές μέρες προετοιμασίας, 3 μέρες προπονήσεων έχουν οι ομάδες αυτές. Υπάρχει το αγωνιστικό κομμάτι για τον Σέγγες, ο οποίος είναι επικεντρωμένος για το παιχνίδι με την Ραντίβου. Δεν υπολογίζονται Τσακών, Ολιβάν και Αμίν. Από τη στιγμή που δεν αναφέρονται άλλες απουσίες από αυτά που ξέρουμε. Ουσιαστικά ο Σέγγες έχει πολλές επιλογές για την εντεκάδα, γιατί έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ και έχει ένα παίχτερ, επειδή μου το βλέπα πριν, εχθές το διάβαζα κάπου έτσι, τον Μούφτιτς. Μα πού είναι αυτός ο Μούφτιτς? Ο τερματοφύλακας, ο οποίος είχε έρθει το καλοκαίρι για να καλύψει το κενό του Αλομέροβιτς, αλλά δεν απογοήτευσε βασικά, παραγωνίστηκε, δεν δηλώθηκε στην ΚΟΠ, αλλά επειδή έχει συμβόλαιο. Ουσιαστικά το τι κάνει, μόνο πληρώνεται και παίρνει μέρος στους προπονήσεις, τίποτα άλλο. Τώρα έχουν φέρει και τον Παλαιάρη, τον Ιταλό τερματοφύλακα, οπότε ουσιαστικά αυτή η εξέλιξη ήταν η ταφόπλακα του Μούφτιτς, τον οποίο προφανώς θα τον ξαναδούμε να παίζει στην ΑΕΚ Λάρνακα, που δεν είναι και δηλωμένος.
Στην Ομόνια, δηλαδή, που στην τελική ευθεία εδώ η κουβέντα, ο Πάρης Πολυκάρπου που είναι εκτός επιλογών, είχε κάνει και χειρουργείο στον Αστράγαλο. Από τους υπόλοιπους φαίνεται ότι ο ΚΑΣ έχει επιλογές για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είναι μεγάλο φαβορή η ΑΕΚ. Πιθανή της νίκη είναι στο 40 και να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι και το φινάλε της πέμπτης αγωνιστικής.

Τώρα, πέρα από την πρώτη κατηγορία, υπάρχουν και τα πρωταθλήματα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, τα οποία τα αγαπώ πάρα πολύ και προσπαθώ έτσι όποτε μπορώ να παρακολουθήσω παιχνίδια. Λοιπόν, αύριο στη δεύτερη κατηγορία είναι 3,5 ώρα τα μάτς, όλα. ΑΕ Πολεμιδιών Ερμής Αραδίπου, ΜΕΑΠ Εθνικός Άχνας, ΑΠΕΑ Κροτηρίου Σπάρτακος Κητίου, Αναγέννηση Δερίνιας Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Χαλκάνωρας Ιδαλίου Δόξα Κατοκοπιάς, Αθλητικός Όμιλος Αγίας Νάπας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, ΑΣΥ Λύσης Ηρακλής Γερολάκου. 7 η ώρα έχει ΠΑΕΚ Ακρίτας Χλώρακας. Αυτά είναι το παιχνίδι, το ΠΑΕΚ Κερίνιας Ακρίτας Χλώρακας, είναι αυτό που ολοκληρώνει το μενού για την δεύτερη κατηγορία αύριο Σάββατο. Την Κυριακή νομίζω, όχι δεν έχει, είναι όλα τα μάτς, ναι, μάλιστα. Τώρα, τρίτη κατηγορία, αύριο 3:30, ο Θέλος Αθιένου Ένωση Νέων Θόηλα Κατάμιας, ΑΕΚ Κελιώνας Πις Πύλας, Ανόρθωση Μουταγιάκας Εθνικός Άσιας, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου Κέδρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρας, Εθνικός Λατσιών Ευσύ Λιβάδια 2022, Αχυρώνας Ονίσιλος Ορμίδια και Ξυλοφάγο Μόνια Ψευδά. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα αύριο Σάββατο. Νομίζω δεν έχει την Κυριακή, είναι όλα τα παιχνίδια αύριο. Ναι, ναι, όλα τα παιχνίδια αύριο. Οπότε αυτά τα μάτς θα τα δούμε αύριο Σάββατο σε δεύτερη και τρίτη κατηγορία, που έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Μισό λεπτό να δω. Αρχίζει και το μπάσκετ σήμερα, νομίζω. Έχει ένα παιχνίδι. Ένα λεπτό, κάπου το βλέπω αυτό, αλλά πού το τώρα. Ναι, λοιπόν, πρωτάθλημα μπάσκετ πρώτη κατηγορία ανδρών. ΕΘΑ, διγενή Ακρίτα Μόρφου, Τάσο Παπαδόπουλο Ελευθερία. Παιχνίδι στι 7 και τηλεοπτικό από Cita Vision. Πρώτο παιχνίδι για τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτά, πάμε εκτό συνόρων.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός χθες βράδυ στο κλειστό του ΆΚΑ. Επικράτησε εύκολα της Φενέρ με 92-74, 92-74, μάλιστα, 4 στα 4 στο κλειστό του ΆΚΑ, τρομερή άμυνα όταν δέχτησε μόλις 74 πόντους από μια ομάδα όπως είναι η Φενέρ, έκανε πλάκα στους Τούρκους, διατηρήθηκε στην κορυφή της Ευρωλίγκας όντας αίτητος με θεαματικό μπάσκετ, γιατί και αυτό έχει την σημασία του. Σας είπα, είχα καιρό να δω το Λεσόρ, ήταν πραγματικά τρομερός. Πραγματικά τρομερός. Να περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Τρομερός και ο Χέις Ντέιβις και πολύτιμος και ο Φρανσίσκο με κάποια έτσι σπουδαία καλάθια. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα 9 και 4 με την Ανατολού Εφές, δεύτερη ελληνοτουρκική μάχη. Ελπίζουμε να το ντουμπλάρει και ο Ολυμπιακός να κερδίσει τους Τούρκους. Το μάτς είναι στη Σανέλ Αρένα, έτσι. Η Σανέλ Αρένα είναι η έδρα της ΑΕΚ στα Λιώσια, επειδή ο Ολυμπιακός έχει θέμα με το ΣΕΦ, γίνονται εργασίες, ανακαίνιση τέλος πάντων. Τα μάτς το επόμενο διάστημα θα είναι στην Σανέλ Αρένα. Λοιπόν, φεύγουμε από το μπάσκετ. Μάλλον να πω μισό λεπτό, να πω ότι πέρα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού σήμερα στις 9 και 4, 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρης και την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας, όλα αυτά για την Ευρωλίγκα. Πάμε στα της μπαλίτσας. Ντέρμπι αιωνίων έρχεται την Κυριακή. Το περιμένουμε γενικά πως και πως αυτό το παιχνίδι. Είναι από τα σπουδαία μάτς που έχουμε κάθε χρονιά στην... Είναι το πιο σπουδαίο μάτς στην Ελλάδα, το πιο μεγάλο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, βράδυ Κυριακής, 9 η ώρα. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σίγουρα, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι υπτάμενος μέχρι τώρα στην Super League. Αν θα μπορέσει να κάνει μία ακόμα νίκη και να διατηρήσει το απόλυτο, θα είναι τρομερό πράγμα, ειδικά όταν το κάνεις αυτό, αν μπορείς να το κάνεις στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Σε μια αγωνιστική στην Ελλάδα όπου η ΑΕΚ παίζει αύριο 7.30 με τον Όφη στην Κατάμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι sold out το παιχνίδι και μάλιστα θα έχει και Όφη γεμάτη κερκίδα, αφού αναμένονται πάρα πολλοί οπαδοί του Όφη στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ παίζει, μάλλον ο Άρης παίζει Κυριακή με το Βόλο στις 7 το απόγευμα και ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα την Δευτέρα. Είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι το μάτς που ολοκληρώνει την αγωνιστική. Πάω Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα της Δευτέρα στην Τούμπα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την μπαλίτσα στην Ελλάδα και το πρόγραμμα. Στον Ολυμπιακό να δούμε ποιες αλλαγές ετοιμάζει ο Αλγουαθίλ όσον αφορά το πλάνο της ομάδας. Σίγουρα θα έχει κάποιες αλλαγές. Έχουν μπει πολλοί παίχτες στην εξίσωση το τελευταίο διάστημα. Έρχονται νεότερα για τον LKB και υπάρχει αισιοδοξία ότι σε σχέση με αυτούς τους πολλούς μήνες που ούτως ή άλλως θα απουσιάσει, θα έρθει λίγο νωρίτερα πίσω, κάνα μήνα νωρίτερα. Και θα είναι σίγουρα σπουδαίο αυτό. Στο Παναθηναϊκό υπάρχουν διλήμματα Νίστρουπ για την ενδεκάδα. Επέστρεψαν οι διεθνείς, μέσα και ο Κρίστιανσεν. Στον Παναθηναϊκό που μιλάνε πλέον για τεράστια πρόοδο των εργασιών στο Βοτανικό, με την ομάδα να ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα να μπει στο νέο του γήπεδο, από τα καλύτερα γήπεδα προφανώς που θα έχουμε στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Στην ΑΕΚ εξέμειναν από επιθετικό, φαίνεται ότι θα κρατήσει τον Ζήνη στον πάγκο Νικολίτς λόγω κούρασης με την εθνική του ομάδα. Θα πάει με ενισχυμένο κέντρο κόντρα στον Όφι. Έτσι, με ενισχυμένο κέντρο κόντρα στον Όφι. Και να δούμε. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν έχει κάτι. Έχει κάποιες επιστροφές και στον Άρη το ίδιο. Είδα ότι επιστρέφουν κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Γκαρέ, αν είμαι σωστός, αν το διαβάζω σωστά. Γενικά πάντως είναι μια περίοδος όπου προσπάθησαν οι ομάδες να κάνουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση, λέω, αυτού του break τριών εβδομάδων με τις εθνικές. Κάποιοι οποίοι ήταν σίγουρα στα pitch είχαν το χρόνο για να επιστρέψουν, κάποιοι άλλοι όχι. Στον ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, έχουν χειρουργηθεί ο Παυλένκα και ο Άλλη και αναμένεται σε 3 μήνες να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση. Μπήκε πάλι στις προπονήσεις ο Ρίτσαρντ στον Άρη. Απόντες πάντως με τον Βόλο θα είναι και ο Μανού και ο Γιαννιώτας, ο γνωστός Γιαννιώτας.

0: Στον Άρη στο μπασκετικό, αυτό που γίνεται κάθε φορά στα μάτς του Άρη στο Αλεξάνδριο, στη Νικ Γκάλης Χόλ όπως λέγεται πλέον, είναι απίθανο με τα χιλιάδες χαρτάκια που πέφτουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο με το που θα γίνει το τζάμπολ. Έγινε το ίδιο προχθές το παιχνίδι του Eurocup με την Burgos. Οι Ισπανοί τρελάθηκαν. Άλλο να το βλέπεις σε φωτογραφία ή βίντεο και άλλο να είσαι εκεί, να το νιώθεις, να νιώθεις αυτά τα χιλιάδες χαρτάκια να γεμίζουν τον ουρανό, την οροφή του κλειστού και να πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ. Μεγάλη κουβέντα. Και μείνανε εκστασιασμένοι, έχουν γράψει τρελά πράγματα στην Ισπανία για αυτό το σκηνικό, σε ένα μάτσο που ο Άρης κέρδισε εύκολα την Μπουργκός. Λοιπόν, αυτά για Ελλάδα νομίζω είμαστε ok. Πάμε να δούμε τι έχουμε εκτός σύνορων, μάλλον πιο μακριά από την Ελλάδα. Μπαλίτσα, ξεκινάμε σήμερα 8 η ώρα, όχι 8, 9 δεν είναι αυτό, 9, ναι, το παιχνίδι που είναι νωρίτερα στα μεγάλα πρωταθλήματα, Eindhoven Herenveen στην Ολλανδία, 9.30 Dortmund Werder, 10 παρατέταρτο Lens Lyon και στις 10 το βράδυ το παιχνίδι της Μάλαγα με την Εσπανιόλ. Την ίδια ώρα έχει η Championship, ωραίο ματσάκι, West Ham QPR, 10 η ώρα το βράδυ είναι αυτό το παιχνίδι. Αυτά είναι τα βασικά παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα, εννοείται αυτά θα παρακολουθήσουμε περισσότερο. Έχει και ένα ντέρμπι στην Πορτογαλία, 10 και 4, Braga Sporting Λισαβόνας, ντερμπάκι, αν μη τι άλλο. Αύριο επιστρέφουμε στα υπόλοιπα. Έχει η Αγγλία το πρόγραμμα γεμάτο αρκετά. 2.30 Arsenal Lynch. 5 ώρα στο κυρίως μενού 4 παιχνίδια. Sunderland Brighton. Ipswich Fulham. Chelsea Bournemouth. Και Aston Villa Bradford. Και στις 7.30 έχει η Derby. Manchester United Tottenham. Derby τώρα η Tottenham. Είναι Derby. Είναι διότι είναι ιστορική ομάδα όπως και η United. Έτσι είναι ένα κλασικό παιχνίδι στην Αγγλία αυτό το United Tottenham. Το αύριο Σάββατο παίζουν οι δύο αιώνες στην Ισπανία. Μπαρτσελόνα Χετάφε στις 7.30, Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ στις 10 το βράδυ. Στη Ρεάλ γίνεται ένας χαμός γενικότερα. Εγώ τον τα έλεγα από καιρό, δηλαδή φέραν τον Μουρίνιο πίσω για να επιβάλλει την τάξη στα αποδυτήρια, αλλά έχει γίνει μπάχαλο η κατάσταση. Φαίνεται ο Πορτογάλος δεν έχει σβήσει ούτε τις εντάσεις, ούτε τις καταγγελίες για επεισόδιο μεταξύ παικτών. Και γενικά είναι μια κουβέντα, μια ισορροπίες οι οποίες είχαν εμφανιστεί επί Τσάμπι Αλόνσο αλλά και Αρμπελόα. Ο Εμπαπέ έχει επιστρέψει στις προπονήσεις αλλά εξακολουθούν να διατυπώνονται επιφυλάξεις για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή του, αν μπορώ να το πω έτσι, στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αγώνα. Να δούμε αν θα είναι πανέτοιμος. Πάντως είναι ένα μπάχαλο η Ρεάλ η οποία παίζει με Βιγιαρεάλ, με Ρώμα μεσοβδόμαδα στο Champions League, μετά παίζει με Σεβίλη, μετά με Λειψία πάλι ευρωπαϊκό παιχνίδι και 25 Οκτωβρίου με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη. Χαμός πραγματικά. Άρα ναι, θα δείξει. Το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ είναι ψιλοεπικίνδυνο βάσει της κατάστασης που υπάρχει στα αποδυτήρια, αλλά προφανώς η Ρεάλ είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την fake Real, τη Villarreal. Καλημέρα στο Στέλιο, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα παιδιά, νεόφυτος από Λεμεσό. Μόνο η συμμετοχή σε όλες τις σκληρώσεις. Γεια σου νεόφυτε μου, καλημέρα. Άλλη και καλημέρα, βλέπω Νίκη, Απόλλωνα και Ανόλας, λέει ο 474. Καλημέρα και σένα. Οι ιδανικοί της ΑΕΚ στην Αραδί που δικαιούνται να παίξουν και είναι αρκετοί. Δεν το ξέρω, να το μάθω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συμφωνία, αν μπορούν να παίξουν. Να το μάθουμε όμως. Καλό ερώτημα, 092, καλημέρα. Καλημέρα από τον Κουβά, τον Παύλο. Αν όλα και Παναθηναϊκό, γεια σου ρε Παύλο, καλημέρα. Άντε να δω την τριάδα σου φωτιά που έχεις δώσει, τι θα κάνεις. Θα μας κάνεις και το τραπέζι πιθανότητα, όπως μας είπες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, νομίζω αυτά. Ναι, αυτά για τα διεθνή. Έχει πολύ πράγμα πάντως το Σαββατοκυριακό. Και αύριο το πρόγραμμα που σας είπα, την Κυριακή η Αγγλία έχει το Super Derby Liverpool Manchester City, 6.30 το απόγευμα. Είναι το πιο μεγάλο παιχνίδι όπως και αν το δει κανείς. Έχει ωραία παιχνίδια και στην Ιταλία. Λάτσιο, μάλλον Κόμο Ρώμα είναι 1.30 το μεσημέρι. Μια χαρά. Λάτσιο Μόντσα είναι στις 4 το απόγευμα. Λέτσε Μπολόνια, Σασουόλο Μίλαν και το βράδυ έχει Κάλιαρη Γιουβέντους ενώ στην Ιταλία. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μηνύματα ό,τι στείλετε σήμερα, επαναλαμβάνω, μπαίνετε στην διαδικασία για Τσαντάρα της Αχναγάλ. Μου λέτε ότι έχει πολλή κίνηση στην Ανθούπολη, εκεί που είναι το Τρίκης Πάλας, και πολλή κίνηση και πριν την Πάφο. Πρέπει να έχει τροχαίο, μου λέει ο 364. Αλλά προσοχή, όσοι πάτε προς Πάφο, πιθανότατα να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
11: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Με την αναμέτρηση Καρμιώτης Ομονία ανοίγει απόψη η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Πάνω πλη πάει στην Πάφο η Ομονία με στόχο το τρίποντο, ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού βρίσκεται και η Τσέλιε. Μπορεί να γίνει επικίνδυνη η Καρμιώτης, σαν να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τον Ισόμπερκ. Εξαιρετικά δύσκολα προλαβαίνει ο Λαϊφή στον αγώνα του Απόλλη με τη Νέα Σαλαμίνα, ενώ ο Μαρκίνιος έχει καλές πιθανότητες να είναι στην αποστολή. Αμήν Τσακών και ο Λίβαν δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ αμφίβολος ο Ζώ και ενώ ψιωμονής 29. Αναμονή για Κορεία στην Πάφο και κατά πόσο θα προλάβει την ανόρθωση. Στον αντίποδα η ομάδα της Αμοχώς το έχει διαθέσιμο τον Κάρλστρεμ, δύσκολα προλαβαίνουν Σάτεν και Μπέρκστρομ. Καλές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Λιούμπιτς για το μάτς του Απόλλωνα με την Κράσα Βαϊνή. Σαρφό και Γιανκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ψες για το πρωτάθλημα Φούτσαλ, Ομονία Απόλλωνας 5-2, ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ 1-7 και Αραράτ ΑΕΚ 2-4. Από ψες στις 8:30 Ελπίδα Δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση θα διγενείς ανοίγει απόψη η αυλαία του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας για τη νέα σεζόν. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί από τη Cita Vision. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Φενέρ με 92-74 και κάνει το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Επίσης ψες Μακάμπι Μιλάνου 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπολ 93-82 και Ρεάλ Παρτιζάν 86-76. Απόψε είναι και 15 Ολυμπιακός Ανατολού, είναι και 30 Μπαρτσελώνα Ζαλκύρης και Μπασκόνια Μπεσικτάς. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα 9 και 30 Dortmund Werder, 9 και 45 Lens Lyon και στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Στην ΑΕΚ Βάρκα και Στρακόσα δεν προλαβαίνουν τον Όφη και κάνουν αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Σαχτάρ. Στον Παναθηναϊκό ξεκαθαρίζει για Κοντούρι εν οψιόνιου. Στον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζει για Φρόιλερ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο οι αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
12: Supersport 104. Μένεις εδώ.
13: Νίκο, άκου το παλιό. Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
14: CIC Automasters.
15: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Μάτζι κοτόπουλο, 120 γραμμάρια, 1,20. Έρις ρύζι γλασέ, 1 ευρώ το κιλό. Φα, sour gel, 750 ml, 2,60. Περουόν, 56 πλήσεις, 8,25. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
16: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
17: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Μα τι σφυρίζει!
21: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα. Μέχρι και βρύση με αισθητήρα θα βάλω.
22: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
23: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
24: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
25: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
2: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
26: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
1: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
0: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
2: Πάμε στο ένθετο μας για τον καιρό. Τάσος Ιεροδιακόνου στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Ωραία δροσούλα έχει σήμερα.
3: Εντάξει, είναι καλά το βράδυ προς το
2: πρωί. Και υγρασία είναι... το πρωί είχε λίγη, έτσι, όχι πολύ, αλλά...
3: Εντάξει, η υγρασία πλέον, να σου πω, όταν δεν θα ξεμείνουμε πλέον τους 30 βαθμούς, δεν θα είναι πρόβλημα. Είναι περισσότερο το καλοκαίρι υγρασία, πάντα έχει υγρασία ολόχρονα, απλά αναλόγως της θερμοκρασίας, υπάρχει και η ανάλογη αισθητή θερμοκρασία. Οπότε για αυτές τις ημέρες τώρα... Εντάξει, θα έχει υγρασία, θα έχει ηλιοφάνεια, θα έχει νεφώσει, θα έχει και κάποιον πέρασμα σκόνη στα ψηλά στρώματα ατμόσφαιρας και μικρή άνοδος θερμοκρασίας χωρίς βροχές, άρα θα έχουμε ενός 29 βαθμούς σήμερα την Παρασκευή στο εσωτερικό και στα παράλια κοντά στους 28-29, 30 με 31 προς το Σαββατοκύριακο μέσα στο νησί και 28-30 στα παράλια τμήματα, 16 έως 22 τωρινά.
2: Αυτά είναι σήμερα.
3: Είναι 29 είναι σήμερα την Παρασκευή και στα πράγματα. Σαββατοκυριακό πάμε και 30 και 31 μέσα στο εσωτερικό και 29 και 30 τοπικά σε παράλια τμήματα. Άρα έχουμε μια μικρή άνοδο θερμοκρασίας, δεν αναμένουμε κάτι έντονο θερμοκρασιακό, είμαστε κοντά στις κανονικές. Ενώ από την Δευτέρα αναμένεται να αρχίσει να παρουσιάζει πτώση, όχι μεγάλη αρχικά, και δείχνει καλύτερη πτώση από 15 Οκτωβρίου και μετά. Τώρα όσον αφορά βροχές δεν δείχνει κάτι αυτές τις ημέρες. Ενώ την Δευτέρα πολύ τοπικά, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε κάτι το έντονο, στα ορεινά και εσωτερικό μπορεί να σώσει κάτι, αλλά είναι απόλυτες τις ημέρες. Ενώ την Δευτέρα πολύ τοπικά, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε κάτι το έντονο, στα ορεινά και εσωτερικό μπορεί να σώσει.

0: καταιγίδες της θερμοκρασίας, εννοείται δεν θα βρέχει όλη την ημέρα. Απλά λέμε την γενική εικόνα ότι αλλάζει ο καιρός.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ας εκμαλευτούμε αυτόν τον Σαββατοκύριακο.
1: Με εκδρομούλες στα βουνά και στα ορεινά. Ναι, στα βουνά και στα λαγκάδια. Εκεί θα γίνει εκείνη η κίνηση. Πλέον εννοώ ημερολογιακά εκεί πάει ο περισσότερος κόσμος, στα βουνά.
0: Ναι.
1: Εδώ πάει και το καλοκαίρι που εντάξει, έχουν την τιμητική τους οι παραλίες, αλλά μια χαρά είναι και το. Εμένα μου αρέσει, προτιμώ το βουνό γενικότερα, αλλά εντάξει.
0: Ναι,
1: αυτό που λέει, πήραμε τα όρη και τα παραρά, αλλά εντάξει. Μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά. Τώρα ναι, ούτε επέδειο να ανέμονε ισχυρό θα έχει, οπότε εντάξει, είμαστε καλά καιρικά και να περιμένουμε την αλλαγή.
1: Ωραία. Καλή δουλειά. Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ώρα για το καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
1: Παύλος Πελεγκάρης, πάμε Λεμεσό. Ο Απόλλωνας ολοκληρώνει σιγά σιγά προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με τον Ύψωνα. Καλημέρα, Παύλο.
3: Καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας.
1: Και η ώρα, επιτέλους, να επιστρέψουμε λίγο στα του πρωταθλήματος και στην ωραία ρουτίνα μας.
3: Ναι, ναι. Μας έχει λείψει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Τρεις τώρα εβδομάδες, ελέω εθνικής. Να είναι καλά και η εθνική ομάδα, βέβαια. Καλά. Και έπεται και συνέχεια τον Νοέμβριο. Αγωνιούμε λέον και για την εθνική ομάδα. Λοιπόν, στον Απόλλωνα ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την Ύψωνα Κράσαβα στο στάδιο Αμόχωσος αύριο στις 6 ώρα. Ο Απόλλωνας που σαφώς θα πάει στη Λάρνακα με τον τίτλο του φαβορή, αλλά θα πρέπει να το επιβεβαιώσει επί χόρτου η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα με περισσότερες επιλογές όσον αφορά εντεκάδα σε σχέση με το τελευταίο προ τριών εβδομάδων ντέρπι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ εδώ στη Λεμεσό, στο 2-2 αφού επανέρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μπράουν, όπως είναι ο Γκασπάρ, ο Όσμπολτ. Αυτοί οι τρεις παίχτες θα είναι σίγουρα στην αποστολή. Από εκεί και πέρα θα δούμε και για τον Γιούμπιτς. Λένε ότι ο Αυστριακός προπονείται κανονικά όλο αυτό το διάστημα και είναι στην ευχέρεια του προπονητή του αν θα τον βάλει στην αποστολή του αυριανού παιχνίδιου. Ένα σημαντικό παιχνίδι, ο Απόλλωνας θέλει να επανέλθει στις επιτυχίες μετά το δύσκολο ξεκίνημα που είχε 4 συνεχόμενα ντέρπι. Πάει αύριο στη Λάρνακα και με τον κόσμο στο πλευρό του. Πάει πολύ καλά και η διάθεση των εισιτηρίων. Δεν αποκλείεται ώστε σήμερα να υπάρξει και σχετική ανακοίνωση για το αναμενόμενο sold out, 1200 εισιτήρια στην διάθεση των φιλενδιοπαδών του Απόλλωνα για την αυριανή αναμέτρηση στο Αμόχωστος. Μια νίκη που θα του δώσει καλύτερη ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας, έτσι, γιατί μετά ακολουθούν τα παιχνίδια.
1: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Πέρα από το αυτονοητό των τριών βαθμών και η ψυχολογία παίζει το ρόλο της και να τον δούμε και επιτέλους γεμάτο τον Απόλλωνα, έτσι, για να πούμε ότι παιδιά, αυτός ήταν ο Απόλλωνας φέτος.
3: Ακριβώς, δηλαδή, θα μπορέσουμε και εμείς να κρίνουμε ασφαλέστατα. Γιατί άλλο να παίζει μια ομάδα με 6-7 απουσίες κάθε Σαββατοκύριακο και άλλο να είναι γεμάτο το ρόστερ και να μπορείς να κρίνεις καλύτερα έτσι την ομάδα της Λεμεσού, έτσι, με πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια έχουν τον βαθμό δυσκολίας. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, ο Απόλλωνας να αποδείξει αύριο στο γήπεδο τον τίτλο του φαβόρη, έτσι.
1: Πώς είδε ο Πελεγκάρης την Πανάθα, λέει, ο Ρωτά 132.
3: Έχω την εντύπωση ότι ήταν το πιο σοβαρό τεστ, το ξεσινό κόντρα στους Τουρκαλάδες της Φενέρ. 18 πόντους, άμα στο έλεγαν πριν, ίσως να μην το πιστεύαμε, μια τέτοια μεγάλη νίκη. Θεωρώ ότι έχει τη σφραγίδα ο φετινός Παναθηναϊκός

0: του Ζελικού Βράτοφιτς.
1: Πάντως ήταν το πρώτο παιχνίδι που είδα φέτος έτσι ολοκληρωμένα, μπορώ να σου πω, όλο, και ήταν απίστευτος ο Παναθηναϊκός, επειδή μου πολύ εντυπωσιακός.
0: Πάρα πολύ, και ας μην ξεχνάμε ότι έχει παίχτες έξω, Χουάντσο, Ναν, Σλούκα, οπότε...
1: Πρώτη γραμμή παίχτες.
0: Ακριβώς.
1: Το που θα χωρέσουν θα το δούμε. Θα χωρέσουν εννοείται.
0: Εδώ μπήκε ο 12ος της παρέας, ο Ρογκακόπουλος, και έβαλε 10 πόντους. Και προερχόταν από τραυματισμό. Οπότε η επόμενη εβδομάδα πάει Βελιγράδι Παρτιζάν την Τρίτη και μετά με την Χάπολη στην Αθήνα. Για πολλή εβδομάδα.
1: Παύλο, καλή δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα. Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, φεύγουμε και από, τα, από τη Λεμεσό. Πάμε Λεμεσό προς Λευκοσία, φαντάζομαι, τέτοια ώρα. Στέλλα Σάβα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κάπου, κάπου ανάμεσα, έτσι.
2: Κάπου ανάμεσα.
1: Κάπου ανάμεσα.
2: Καλή μας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται η εργάσιμη, το πενθήμερο για πολλούς, γιατί για τους περισσότερους πλέον έχει εργάσιμο και το Σαββατοκυριακό. Τελειώνει με συναγερμό και χαμό έτσι εχθές γενικότερα.
2: Σεισμός, το συναγερμό.
1: Ναι, είναι το σύνθημα, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε μια μέρα χθες η οποία δεν προμήνυε το τι θα ακολουθήσει, αν και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, αν και για σκέψεις της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού και προβληματισμό έντονα για την υποψηφιότητά της, να σου πω ότι από προχθές το βράδυ ξεκίνησαν. Έτσι δειλά-δειλά να αναφέρονται σε δημοσιογραφικές πληροφορίες ο προβληματισμός της κυρίας Ανδίδας Δημητρίου για το τι ακριβώς θα πράξει. Κάποιοι το συνάδελφοι το πίστεψαν ότι μπορεί να γίνει, κάποιοι έλεγαν ότι είναι πολύ έτσι, βαρύ να γίνει. Τέλος πάντων, έγιναν και κάποιες από προχθές το βράδυ, κάποιες έτσι συναντήσεις όπως μαθαίνουμε για το καλό του κόμματος και της ενότητας μεταξύ Αβεροπνεοφύτου ή Ανίδας Δημητρίου, δεν βρέθηκαν οι δύο τους, αλλά κάποιοι προσπάθησαν να φέρουν το κλίμα ενότητας στον Δημοκρατικό Συναγερμό για να κάτσουν και οι τρεις οι οποίοι διεκδικούσαν μέχρι τότε το χρήσμα σε ένα δωμάτιο και να τα βρουν. Το πρωί χθες είχαμε εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν άφησε, ούτε καν οι αντιπρόεδροι του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν γνώριζαν το τι θα ακολουθήσει. Συγκάλεσε μια σύσκεψη Ανίτα Δημητρίου αρχικά με τον Αβεροπνεοφύτου στον 5ο όροφο της Πινδάρου. Ο Αβεροπνεοφύτου γύρω στη 1 το μεσημέρι πήγε στην Πινδάρου για να δει την Ανίδα Δημητρίου. Ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ των δύο και κάπου στις 3 το απόγευμα τον 5ο όροφο της Πινδάρου επισκέφθηκε και ο Γιώργος Παμπορίδης. Όλη αυτή η συζήτηση κράτησε περίπου 3 ώρες και κάτι περισσότερο.
1: Αρκετή ώρα.
2: Ναι, ήταν αρκετή ώρα. Βγήκαν έτσι διφορούμενες οι πληροφορίες για το εάν διεξήχθη σε καλό κλίμα ή σε ένταση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι αρχικά ίσως μπορεί να πήγε να προκληθεί λίγη ένταση, μετά ήταν σε πολύ πιο ήρεμη κατάσταση ο διάλογος μεταξύ των δύο και μετά μεταξύ των τριών. Και στις 5 το απόγευμα η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού εξήλθε των γραφείων του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Οδό Πινδάρου και ανακοίνωσε στους συναδελφούς δημοσιογράφους, αν και το είχαμε ήδη μάθει από πληροφορίες και το είχαμε ήδη δώσει ότι θα αποσυρθεί η Ανίτα Δημητρίου από το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Επίσημα τέλος πάντων επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι αποσύρεται από το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, δηλαδή από τις εσωκομματικές εκλογές. Είπε, τι είπε τώρα η Ανίτα Δημητρίου. Είπε ότι για το καλό της ενότητας, για το καλό του κόμματος, ότι τις τελευταίες μέρες μιλώ, είπε, συνεχώς με τον κόσμο μας, εισπράττω και κατανοώ την ανησυχία και την αγωνία
1: δηλαδή, τι εννοεί,
2: για τον
1: λέει
2: κίνδυνο
1: ο
2: να, να διχαστεί. Ο κίνδυνος.
1: Τι της λέει ο κόσμος, μην κατέβεις Ανίτα, αυτό της έλεγε ο κόσμος.
2: Όχι, ο κόσμος προφανώς αυτό που ήθελε να πει, της έλεγε ότι υπάρχει ο κίνδυνος για διχασμό του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έβαλε μπροστά την ενότητα.
1: Και άρα της έλεγε μην κατέβεις.
2: Ενότητα.
1: Άρα της έλεγε μην κατέβεις, αυτό της έλεγε.
2: Όχι, της έλεγε ότι ανησυχεί, ότι ο κόσμος θα διχαστεί, ότι είμαστε διχασμένοι. Αυτό είπε η ίδια.
1: Δηλαδή ήταν η μοναδική λύση, αυτή ήταν η μοναδική λύση. Αν της έλεγε ο κόσμος βρείτε τα στην ανησυχία του πάνω η μοναδική λίστα.
2: Βρείτε τα. Έκανε και κάτι πράξη η ίδια, λέει. Αυτό που και ο Γιώργος Παμπορίδης το είχε ζητήσει για να είμαστε δίκαιοι δύο μέρες προηγουμένως, δηλαδή να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Έβαλε, βρέθηκαν και οι τρεις στο ίδιο τραπέζι και καταλήξαμε ότι η Ανίτα Δημητρίου αποσύρεται με την επίσημη της τοποθέτηση να είναι αυτή που σου λέω τώρα. Ότι αυτό που εισέπραξε τις τελευταίες μέρες από τον Δημοκρατικό Συναγερμό τον κόσμο του είναι ο κίνδυνος και η ανησυχία τους ότι θα διχαστεί ξανά ο Δησί. Αυτό είπε η κυρία Δημητρίου, θα ήταν καταστροφικό, να σου πω τη δήλωσή της, θα ήταν καταστροφικό και για το κόμμα και για τον τόπο και θα είχε επίσης αρνητικό αποτέλεσμα στην τελική μας προσπάθεια. Είπε επίσης ότι η ευθύνη δική της πρωτίστως ως πρόεδρος του Δησί είναι να μην επιτρέψει τον διχασμό, να διασφαλίσει τον δημοκρατικό συναγερμό, να διασφαλίσει τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν δημοκρατικά, όπως τόνισε, για τον υποψήφιο της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Και επανέλαβε τρεις φορές αλκή ότι ήταν δική μου απόφαση. Αυτό είπε με πολύ έμφαση. Ήταν δική μου απόφαση, ρωτήθηκε και επανελειμμένα από συναδέλφους πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση και είπε τρεις φορές ήταν καθαρά δική μου απόφαση να αποσυρθώ από το χρήσμα.
1: Έχει παίξει όλη η διαδικασία σημαντικό ρόλο και των ιδρυτών του συναγερμού, ο Φρίξος Κουλέρμος.
2: Και εκδότης της
1: εφημερίδας εδώ.
2: Ο Φρίξος Κουλέρμος ήταν στη συνάντηση της Ανίτας Δημητρίου με τον Αβεροφνεοφύτου και ήταν εκ των προσώπων ο οποίος από την προηγούμενη προσπάθησε να κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να επέλθει η ενότητα και όχι όλο αυτό το οποίο πήγαινε να συμβεί, δηλαδή με τον Αβέρο Πνεοφύτου να αφήνει να νοηθεί ότι θα κατέλθει εσωκομματικά. Αποχώρησε όμως ο Φρίξος Κουλερμός όταν ο κύριος Παμπορίδης εισήλθε έντος της αίθουσας. Η αρχική του, έτσι, η παρουσία του αφορούσε μόνο στην συνάντηση Αβέρο Πνεοφύτου και Ανίτας Δημητρίου το μεσημέρι χθες στην Πινδάρου. Τώρα,
1: το τρίτο άλογο σε μια πιθανή κούρσα είναι ο Ιωνάς Νικολάου. Από πού εμφανίστηκε ο Ιωνάς, πού ήταν τόσο γενικό?
2: Λοιπόν, να σου πω. Εδώ και λίγες μέρες επίσης, δημοσιογραφικά, ακούμε έντονα την φημολογία ότι δεν θα ήταν μόνο τρεις υποψήφοι του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά θα ήταν τέσσερις.
1: Okay.
2: Με πολλούς να στρέφουν τις σκέψεις τους σε άλλα πρόσωπα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και αγαπητά στον Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: Όπως?
2: Δεν θέλω να πω. Και να ρωτάνε ειδικά ή να λένε συγκεκριμένα, διαψεύδοντας βέβαια και αυτό το πρόσωπο. Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες μας έντονα έλεγαν για τρίτο πρόσωπο, ο οποίο θα κατέλθει στις εσωκομματικές. Ακούσαμε το όνομα του Ιωνά Νικολάου και εμείς δεν το έχω επιβεβαιώσει προσωπικά, δεν αφιβλήτω καθόλου το ρεπορτάζ του συνάδελφου του Φρίξου, του Δαλίδη, στο
1: Φιλελεύθερο. Σήμερα στο Φιλελεύθερο.
2: Το ακούσαμε. Ο ίδιος, κοίταξε, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε μετά. Αν πια τον έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω ακόμη ανταπόκριση για να μας επιβεβαιώσει όχι αυτό ρεπορτάζ.
1: Ότι πιθανόν ενδιαφέρον.
2: Μα
1: με τι έρισμα να πάει, ο Ιωνάς με τι έρισμα να πάει τώρα στο συνέγερμο? Είναι πολλά χρόνια εκτός δράσης στην πολιτική σκηνή, μακριά από την πολιτική σκηνή. Δηλαδή φαντάζει υπέρτατο outsider, ακόμα και με τον Παμπορίδη δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει έρισμα μες στο συνέγερμο. Δικαιούται όμως. Οποιοδήποτε δικαιούται. Όποιος είναι μέλος συνέγερμου δικαιούται βέβαια, αλλά λέω, το ερώτημα μου είναι με τι έρισμα, δηλαδή δεν ξέρω. Εμφανίστηκε από το πουθενά πραγματικά. Δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν μέσα σε σοκοματικές διαδικασίες ή δεν ξέρω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ήταν το όνομα του.
2: Εννοείς ότι τόσο καιρό δεν εμφανιζόταν στα δημοκρατικού συναγερμού?
1: Πουθενά. Πουθενά. Πουθενά. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε πουθενά Ιωνάς Νικολάου στην πολιτική σκηνή. Ούτε στην καθημερινότητα με κάποιες παρεμβάσεις να πω ότι.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια
1: εννοείται. Καλά, δύο χρόνια. Μα δύο χρόνια είναι.
2: Δεν ξέρουμε που συμμετείχε στο Δημοκρατικό Συνάγερμα. Δεν ξέρουμε.
1: Πάντως ο κόσμος δεν τον θυμάται. Δηλαδή τώρα το θυμηθήκαμε το όνομα μετά από 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω πώς εμφανίστηκε πάνω. Εν πάση περιπτώσει.
2: Πάντως εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ το βρίσκαμε τον Νικολάου μπροστά μας. Δεν είναι ότι τα είχε παρατήσει. Αλλά ναι, δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις, επέλεγε να είναι στο παρασκήνιο, στο πίσω μέρος, αλλά δεν είναι ότι δεν ασχολήθηκε με το Δημοκρατικό Συναγερμό ή τον έχει παρατήσει.
1: Ναι.
2: Και πέρα η επιλογή του ήταν να κρατήσει χαμηλό προφίλ ως προς τα μέσα κυρίως και στις δημόσιες εμφανίσεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ιωνάς
1: Δικολόγος... Ο Ιωνάς τώρα παίρνω ένα μήνυμα. Είπε στο... Έκανε δηλώσεις τώρα το πρωί στον Αλφα.
2: Δεν έκανε δηλώσεις.
1: Το είπε ο Αλφα, είναι ρεπορτάζ του Αλφα.
2: Όχι, είναι ρεπορτάζ του Φρίξου του Γαλίτη στο Φιλελευθέρω.
1: Όχι, περίμενε. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που
2: διάβασα. Το είδα.
1: Το είδα το πρωί. Είπε ότι πήρε τη φόρμα. Επιβεβαίωσε ότι πήρε τη φόρμα, αλλά το έκανε πριν τις χθεσινές εξελίξεις.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το ρεπορτάζ.
2: Είδα το πρωί το σέλφο, τον Ευάγγελο τον Αγαπίου, τι έχει πει.
1: Άρα αυτό είναι.
2: Είναι το ρεπορτάζ που έχει ο Φρίξου του Γαλίτη στο Φιλελεύθερο. Ο συνάδελφος Ευάγγελος Αγαπίου κατάφερε και απλώς επικοινώνησε μαζί του, επιβεβαιώνοντάς του ότι, ότι πήρε τη φόρμα. Αυτό και ότι το έχει κάνει πριν από την ιστορία αυτή με τον Αβέρο Πνευφίτου και την Αρμίδα Δημητρίου. Θα δούμε, Άλκη. Θα δούμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω μιλήσει μαζί του, γι' αυτό δεν... Θα δούμε.
1: Ωραία.
2: Δεν αμφισβητούμε καθόλου. Προφανώς και θα εκατελθεί ο Ιωνάς Νικολάου για να γράφεται και να λέγεται και να το επιβεβαιώνει και ο ίδιος και να έχει γραφτεί προφανώς. Τώρα αν ο ίδιος επιλέξει να τοποθετηθεί γιατί θα το κάνει
1: θα το κάνει. Αυτό
2: τώρα δεν ξέρω το τι ακριβώς σκέφτηκε αυτά που λες και εσύ, πώς το σκέφτηκε. Τι είναι αυτό που ίσως μπορεί να θέλει να βάλει τον εαυτό του ξανά στο προσκήνιο του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1: Ναι.
2: Που μπορεί να μην είναι μόνο για το χρήσμα, μπορεί να είναι γενικά. Έτσι.
1: Ναι.
2: Για να ξαναπεί είμαι εδώ. Για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Ναι, ναι, σωστό. Ο Γιώργος λέει: σε ένα χρόνο θα δούμε ότι ο υποψήφιος του συναγερμού δεν θα έχει αρκετή δυναμική και θα έρθει η Ανίτα ως απομηχανή θεός. Εντάξει. Κοίταξε, όλα τα σενάρια είναι.
2: Μα να κατεβεί Ανίτα υποψήφια πρόεδρος.
1: Σου είπα το μήνυμα, τι λέει ο Κροατής τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Από εκεί πέρα, εντάξει. Ο 295 λέει: εγώ ήθελα την Ανίτα στο συναγερμό, τώρα θα πάω κι εγώ στο ΕΛΑΜ. Σιγά-σιγά θα πάνε όλοι στο ΕΛΑΜ. Λέει ο φίλος ο 295, καλημέρα. 413 λέει: αφήστε για Ανίτα και Φούλη και μιλάτε για Βύση Καρβέλα. Λοιπόν, καλημέρα και στο 413. Να σου πω κάτι, το πιο προβληματικό θέμα, το οποίο όχι θέμα, πιστεύω σήμερα γιατί ο κόσμος μας ακούει, δεινοπαθεί γενικότερα με την καθημερινότητα, με τις αυξήσεις κλπ. Είναι το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου.
2: Τις αυξήσεις μέσα,
1: ναι ρε παιδί μου, δηλαδή 112% ηλεκτρισμός, 75% το ντίζελ, 50% η βενζίνη, 24% τα τρόφιμα και 39% τα ποτά. Ξέροντας ότι είναι δυσανάλογες οι αυξήσεις στους μισθούς και επειδή όντως αυτά τα πράγματα το νιώθουμε στην τσέπη μας, ειδικά τώρα με τα καύσιμα δεν προλαβαίνεις να βάζεις καύσιμα. Αυτά είναι τα θέματα τα μεγάλα. Τώρα ποιος θα βγει και λοιπά, υποψήφιος και λοιπά, ο κάθε ένας υποψήφιος καλείται να δώσει, αν μπορεί, λύσει σε αυτά τα προβλήματα. Μπορεί, δεν ξέρω.
2: Το θέμα είναι αυτά τα στοιχεία θα είναι καλό να τα μελετήσουμε σε βάθος, γιατί φαίνεται και η τεράστια αύξηση που έχουμε κυρίως στο θέμα του ηλεκτρισμού και των καυσίμων.
1: Ναι.
2: Να πω ότι χθες είχαμε Eurogroup και έχουμε στο Λουξεμβούργο τον Μάκη Κεραυνό που είναι στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης, ένα πολύ κρίσιμο Eurogroup, το οποίο γίνεται μέσω πληθωρισμού και ακρίβειας, εν μέσω έντονων διαδηλώσεων στην Κεντρική Ευρώπη. Να υπενθυμίσουμε το τι γίνεται στην Ισπανία, όπου η γυναίκα σύμβολο που πυροδότησε όλες αυτές
1: τις... Η Μαρή Κάρμεν, ναι, πέθανε.
2: Ναι, έχει πεθάνει, ναι. Και ξαναπυροδότησε όλη αυτή τις αντιδράσεις και τις έντονες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα της Ισπανίας. Για πρώτη φορά, ας πούμε, είδαμε μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις στην Ισπανία μετά από πάρα πολλά χρόνια, ίσως, ανθρώπους να μένουν μέσα σε αντίσκηνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση και για την έξωση που είχε συμβεί σε αυτή τη γυναίκα σύμβολο που κινητοποίησε τόσες χιλιάδες κόσμου εντός της Ισπανίας. Επίσης στη Γαλλία βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά.
1: Στη Γαλλία, στη Γαλλία δεν είναι τόσο όπως το βλέπουμε.
2: Είναι όμως και γι' αυτά.
1: Πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά τη Γαλλία.
2: Ο κόσμος στην Ευρώπη έχει πρόβλημα. Υπάρχουν πρόβλημα στις οικονομίες της Ευρώπης. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει θέμα ενεργειακό, υπάρχει ακρίβεια. Και αυτό το Eurogroup το οποίο συμβαίνει τώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί γίνεται μέσω όλης αυτής της πίεσης. Να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είχε βάλει τον περασμένο μήνα αυξήσει στα δανειστικά επεισόδια, επιτόκια, εξαιτίας αυτής της, του ξεσηκωμού των Ευρωπαίων πολιτών και των πιέσεων που δέχονται οι οικονομίες χωρών όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία, ίσως αυτό το μήνα να μην συνεδριάσει για αύξηση δανειστικών επιτοκίων και να τα αφήσει για τον Νοέμβριο μήνα.
1: Ναι.
2: Που ήταν προγραμματισμένη η συνεδρία. Και ίσως δούμε να μην μπουν αυτό τον μήνα αύξηση στα δανειστικά επιτόκια, λόγω όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί. Εντάξει, ο Μάκης Κεραυνός πήγε στο Eurogroup. Ευελπιστούμε να πήγε έχοντας την παλίτσα του συγκεκριμένες εισηγήσεις που θα αφορούν την Κύπρο.
1: Είμαι να μας ακούσουν, αυτό είναι το θέμα.
2: Γιατί να μην μας ακούσουν, δικαιούμαστε να
1: ζητήσουμε
2: παρέκκληση. Αλκή, μέτρα που αφορούν την Κύπρο, λέω. Όχι μέτρα που αφορούν γενικότερα την Ευρώπη. Όπως η Ισπανία έχει ζητήσει παρέκκληση, όπως και διάφορες άλλες χώρες. Στο ΦΠΑ των καυσίμων, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, δηλαδή αν καταφέρουμε να πάρουμε εξαίρεση για να μειώσουμε τον ΦΠΑ στα καύσιμα, αυτό ίσως θα είναι το μεγαλύτερο μέτρο που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη στον κόσμο που αυτή τη στιγμή έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα.
1: Για να υπάρχει ουσιαστική μείωση. Έτσι, αυτή
2: ουσιαστική μείωση. Γιατί ο φόρος κατανάλωσης που μειώθηκε, ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα που εμείς είχαμε στην Κύπρο ήταν στο 8 cent.
1: Ναι, ναι.
2: Τον μειώσαμε στο 100% που μπορούσαμε να τον μειώσουμε. Εντάξει, 8 cent δηλαδή. 8 cent από ροφά.
1: 8 cent έχουν γίνει από το 1,30 ή 1,70.
2: Δεν διαφορά. Ναι, ακριβώς. Σε άλλες χώρες, ο φόρος κατανάλωσης που είχαν επιβάλει κυβερνήσεις μπορεί να ήταν 50 cents. Και κάνουν τεράστιες μειώσεις τώρα, δηλαδή μπορεί να κάνουν 20 cents μείωση, αλλά τους φαίνεται.
1: Ναι, τους φαίνεται.
2: Εμάς το πρόβλημα
1: μας
2: είναι στη βασική φορολογία, όχι στο φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: που για να μειώσουμε τη βασική φορολογία στα καύσιμα σαν Κύπρος, λόγω της υποχρέωσης μας όταν ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ρωτάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αν μας επιτρέπει να μειώνουμε τις φορολογίες μας.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το καθεστώς της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει κατά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και όταν μειώσαμε τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας στις πρώτες κατοικίες, έπρεπε να πάρουμε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δεν έχει αυτή την υποχρέωση. Η Κύπρος την έχει. Άρα αυτό είναι το σημαντικό να δούμε. Εάν ο Μάκης Κεραυνός, που πήγε τώρα στο Λουξεμβούργο για το Eurogroup, συζητήσει ή ζητήσει ή αιτηθεί να διαβουλευτεί τη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Τη διπλή φορολογία στα καύσιμα. Γιατί είναι διπλή φορολογία.
1: Πάντως γίνεται το κουτρούλιο γάμος πραγματικά, έτσι δεν έχει.
2: Το κουτρούλιο γάμος σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι, ναι, ξέρεις τι είναι ο κουτρούλης.
2: Και καλλιτεχνικά και πολιτικά.
1: Ο κουτρούλης είναι υπαρκτό πρόσωπο.
2: Για βες.
1: Ο Κουτρούλης είναι ένας ευγενής, για να κλείσουμε έτσι με αυτό, 1300 κάτι, είναι πατριώτης μου από τη Μεσσηνιακή Μάνη. Λοιπόν, είχε ερωτευτεί μια παντρεμένη γυναίκα τότε και επειδή τότε η εκκλησία δεν σου έδινε διαζύγιο κλπ, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις διαζύγιο κλπ, ναι, ήταν πολύ δύσκολο, πέρασαν 17 χρόνια για να πάρει διαζύγιο και να παντρευτεί με την αγαπημένη του. Περιμένανε. Και όταν λοιπόν έγινε ο γάμος, έγινε ένα τεράστιο γλέντι που κράτησε μέρες και υπήρχε τεράστιος δώρος και εξού που λέμε έγινε του κουτρούλιο γάμος. Δηλαδή δεν υπήρχε έτσι γάμος, υπερπαραγωγή εκείνη την εποχή.
2: Τι ωραίο, πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Αυτό είναι. Αυτή είναι. Είναι υπαρκτό πρόσωπο που λέμε του κουτρούλιο γάμος. Καμία σχέση με το πώς το έχουμε συνδέσει με το σημερινό. Γιατί τώρα λέμε μια μεγάλη φασαρία,
2: ένα χαμός
1: πανικός. Αλλά η πραγματική ιστορία είναι αυτή. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε
2: καλό Σαββατοκύριακο.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα, φίλε! Μπαίνεις, πάμε!
6: Αδύνατο! Coach, πονάω!
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα!
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
12: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
13: Flame Grilled tastes better.
14: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
16: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
17: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
16: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
17: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
18: Το κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
19: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
20: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
22: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια?
15: Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, παρέα με την Primedel, χορηγός αυτής της ώρας, παρέα και με την Pizza Hut, ο μεγάλος μας χορηγός της εκπομπής. Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι το διαφορετικό, τα Wing Street από την Pizza Hut είναι η απάντηση. Ανακαλύψτε 5 λαχταριστές Asian γεύσεις, ταντούρι, τεριγιάκι, τίκα μασάλα, κορίαν και κάρι. Διαλέξτε το Asian Flavor και Go Asian. Wing Street. Τι τρώσα από αυτά, ταντούρι, τεριγιάκι, τίκα μασάλα, κορέαν ή κάρι?
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Καλά, δεν ξέρεις το τίκα μασάλα, το τεριγιάκι δεν το ξέρεις, ξανακούσει?
1: Το έχω ξανακούσει. Αλλά...
0: άποψη για το τεριγιάκι.
1: Έτσι με πολλά της...
0: φαν της ασιατικής κουζίνας.
1: Ναι.
0: Τι είπα εδώ,
1: εκεί που θα, πας...
0: Έχει.
1: Ναι.
0: Α, μα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, έχει. Λοιπόν, απολαύσατε το Παναθηναϊκό. Καλημέρα σας.
0: Είναι η πρώτη φορά που είδα όλο το παιχνίδι. Είδα το πρώτο παιχνίδι φέτος στην Ευρωλίγα.
1: Είδες πώς το σεμάζεψε. Είχε η άμυνα από το δεχτή 24 πόντους πρώτο δεκάλεπτο.
0: Το είπα στο πρωί, το μόνο πρόβλημα ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά τέλος.
1: Πώς το σεμάζεψε αυτά. Είναι εξαιρετικός προπονητής. Εντάξει, έχει ποιότητα πολύ και βάθος πολύ.
0: Πολύ, βάθος, μα είναι πολύ. Έξω ο Χουάντσο, είναι ο Νάν, ο Νάν, Σλούκας. Πού να τους χωρέσει όλους αυτούς, δηλαδή αυτοί είναι
1: τους χειρίζεται τέλειο. Βλέπεις ότι τους χρησιμοποιεί όλους.
0: Όλους.
1: Ο Καλιντζάκης πόσο, ο Καλαϊντζάκης πόσο χρόνο έπαιρνε πέρσι.
0: Τίπα.
1: Φέτος ο Ματζούκας παίρνει χρόνο. Ο Μωραήτης χθες ήταν εκτός, παίρνει και αυτός χρόνο. Όλοι παίρνουν χρόνο. Ο Μίτογλου. Παίρνουν χρόνο, ξέρει να του
0: διαχειριστεί.
1: Ξέρει να του διαχειριστεί πράγματι. Ποιο ο Ρογκαβόπουλο. Σπουδαίο ρε παιδί μου. Μου αρέσει πολύ. Μπήκε μέσα.
0: Καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι ο μόνο του αντίπαλο είναι ο Ολυμπιακό. Είναι Ολυμπιακό.
0: Προ το παρόν δεν βλέπω. Εντάξει, με βάση αποτελέσματα. Δεν έχω τη Φενέρ πάντω.
1: Είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημα τη Βαλένθια, αλλά πού να πάει η Βαλένθια. Σκίζει ο Σόρτ.
0: Ο Σόρτ, άλλο προπονητή.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η ομάδα.
1: Κύριε Άλεν να βερθεί.
0: Αυτοί έχουν 4 στα 4 η Βαλένθια.
1: 4 στα 4.
0: Ναι.
1: Κύριε Άλεν θα βερθεί.
0: Κύριε Άλεν θα βελτιωθεί σίγουρα.
1: Ναι, είμαι βέβαιο. Ντουμπάι και η Χάμπουελ απλά είναι καλές ομάδες.
0: Το Ντουμπάι, εγώ την αλήθεια περίμενα ότι θα τον κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά...
1: ενώ ήταν έκπληξη μεγάλη.
0: Ήταν έκπληξη.
1: Εντάξει. Ήβρεν τη φόρμα του ο Λεσόρ και ο άλλος, ο Ντέιβις. Με ανανεωμένος πολύ ο Ντέιβις.
0: Σταμάτησε τα ταξίδια τώρα.
1: Σταμάτησε τα τώρα, ναι. Πολύ σοβαρό παιδί, πολύ και πολύ διαβασμένο. Εντάξει, έχει ρε προβλήματα. Δεν του αφήνει να εφησυχάσουν δευτερόλεπτο. Μόλις δεχτούν καλά, το βλέπεις που πιάνει αυτό το μελιτζανί χρώμα, όπως λέει και ο Σκουντής. Ναι, αυτό το μελιτζανί χρώμα, ναι. Εντάξει. Τι να σου πω, το βλέπεις, δεν εφησυχάζει δευτερόλεπτο. Μόνο όταν εγκρίθηκε ο αγώνας στην τέταρτη περίοδο ηρέμησε και χειροκροτούσε. Και, ναι.
0: Το μελιτζανί ήταν ανέκαθεν το χρώμα του.
1: Το μελιτζανί, ναι, το σκεφτεί, έχει απόλυτα δίκιο.
0: Ναι. Δεν είναι αναψοκοκκινή, είναι μελιτζανί.
1: Μελιτζανί χρώμα, το λέει ο Βασίλης Κουντής. Παίρνει αυτό το μελιτζανί χρώμα, λέει, του φέρνει εκεί που θέλει. Το έκανε προχθές με τον Ματζούκα που τον κρατούσε και από το κεφάλι. Αυτά όλα
0: ήταν. Εκεί λες τώρα θα τον πνίξει, ας πούμε. Ναι, φάει ζωντανό. Έτσι είναι. Ο Μπράντοβιτς είναι.
1: Έτσι.
0: Δεν αλλάζει ποτέ. Ο Γκαντέμογλου λέει: καλημέρα κύριε, σαν την Κυπριακή σούβλα και τα σουβλάκια δεν έχει. Είναι αλήθεια.
1: Βέβαια, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Συμφωνώ κι εγώ.
1: Ναι. Καλά, συμφωνεί εσύ με τη σούβλα.
0: Ναι, και η σούβλα είναι καλή. Εντάξει, το σουβλάκι είναι πιο αγαπημένο, αλλά και η σούβλα. Εγώ σου είπα δεν αγγίζω αυτό. Η σούβλα μια χαρά.
1: Ναι. Έχει δικαιωμένο κατέμο.
0: Κατέμο που πες μας κανένα στάνταρ να δούμε, θα κάνουμε ανάποδα το Σαββατοκύριακο. Να δούμε τι γίνεται.
1: Έχει στάνταρ. Να δώσουμε. Να δώσουμε.
0: Έχει πολλά στάνταρ.
1: Ναι.
0: Χθες είχα μια κουβέντα με Ιταλία.
1: Ναι.
0: Μου είπαν ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πολλά γκολ.
1: Μακάρι.
0: Ναι, διότι είναι πολύ καλός ο ρυθμός των ομάδων. Παίζουν φουλ επίδεση.
1: Μάλιστα. Εσυμπλήρωσες σωστά.
0: Να μην για το μυαλό σας.
1: Εσυμπλήρωσες σωστά, μάλιστα. Καλός ο ρυθμός των ομάδων, ναι.
0: Ναι, και έτσι το μελέτησα λίγο, γιατί έτυχε να το κάνω για περιγραφή, θα το κάνω. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί το είδα πως παίζουν οι ομάδες και είναι πολύ γρήγορες.
1: Εγώ εκπλάγηκα με τον τρόπο που παίζουν πλέον οι Ιταλοί. Παίζουν πολύ επιθετικά.
0: Αφού το είπα, οι Ιταλοί παίζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ,
0: αλλά γρήγορο ποδόσφαιρο.
1: Εντελώς η φιλοσοφία του.
0: Έχει κάτι ομαδούλε, κάτι Κάλιαρι, Μπολόνιε κλπ. Που του βλέπει.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Κάλιαρι κάνει πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
0: Σασουόλο επίση μου άρεσε.
1: Πάντα επιθετική ομάδα η Σασουόλο. Πάντα.
0: Αυτή που θα κάνω αυτό που σου λέω το μάτι είναι Λάτσιο Μόντσα.
1: Η
0: Μόντσα παίζει πολύ γρήγορα και πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Περσάρει ψηλά. Η Λάτσιο, εντάξει, είναι και πρώτη στη βαθμολογία, άρα έχει.
1: Εν πρώτη η Λάτσιο.
0: Πρώτη, μαζί με τη Ρώμα και την Ίντερ.
1: Μαζί με τη Ρώμα και την Ίντερ. Ναι, ναι. Η Λάτσιο με τον Κατούζο.
0: Ο Τζενάρο.
1: Τζενάρο, μάλιστα, Λάτσιο, ναι. Ίντερ ξεχωρίζει νομίζω.
0: Εντάξει, νωρίς αλλά η Ρώμα είναι επικίνδυνη.
1: Πολύ. Πολύ. Αλλά εκείνο το 2-0 με την Ίντερ που δεν μπόρεσε να το κρατήσει.
0: Ναι.
1: Φάνηκε εκεί η Ίντερ ότι έχει βάθος πολύ. Ναι, πήρε έναν αέρα άλλον.
0: 94,
1: τον υπολογίζει αυτόν τον Κύβο.
0: Δεν ξέρω. Αυτούς θα τους δεις στην Ευρώπη αν θα κάνουν κάτι.
1: Ναι, νομίζω ότι για την Ευρώπη, για την Ευρώπη δεν.
0: Εκεί είναι το θέμα, εκεί θα τους δούμε.
1: Δεν μπορούν να πιάσουν.
0: Περίμενε,
1: Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Μπάιερ, δεν μπορούν να τις πιάσουν.
0: Ο φίλος μου ο Βάσος λέει: καλημέρα, θα κερδίσουν οι τρεις ομάδες μου αυτή την εβδομάδα. Απόλλων, ΑΕΚ και Manchester United. Κάνε τότε να μην την κερδίσει και η. Και η Μπέρνλι, η Λούτον να παίξουν τότε να την κερδίσει.
1: Η δεν είναι πνέη, ρε παιδί μου.
0: Είναι, αλλά η τότε να μην είχε μαύρο χάλι.
1: Ναι. Παρόλο που έδωσαν 350 εκατομμύρια.
0: Τι μιλάμε, έχω τη χειρότερη ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια από με τι μεγάλε ομάδε.
1: Συγγνώμη, ποιο είναι ο προπονητή τότε να με άλλαξε προπονητή.
0: Άλλαξε πει ο τέτοιο. Άλλαξε ένα λεπτό. Περίμενε γιατί το. Το είπαν άλλη φορά.
1: Άλλαξε, δεν τον θυμάμαι. Ενώ η Μάτσεστερ με το Κάρικ ακόμη.
0: Ο Κάρικ ήταν.
1: Υποψήφιος.
0: Θα ήταν λάθος αν τον αλλάζανε.
1: Θα ήταν λάθος.
0: Καλά έκαναν. Ο τέτοιος είναι προπονητής και ο Ντετσέρμπι, ο Ιταλός.
1: Ο Ντετσέρμπι, ναι, μου το είπε ποιος... ξανά. Ναι, ο Ντετσέρμπι. Ναι. Ο οποίος όπου πετύχε, ναι, δεν τα καταφέρεσαι τότε. Ο Ντετσέρμπι. Γενικά είχε.
0: Να του δώσουμε λίγο χρόνο. Ναι. Να του δώσουμε γιατί πήρε.
1: Φέτος πήγε. Θα είναι από τα πέρα.
0: Όχι, φέτος. Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει καλημέρα για το Κόμο Ρώμα. Λες όχι, για το Λάτσιο Μόντσα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό Πειραιός.
1: Ο Ολυμπιακός είναι να το βλέπω. Ναι. Να
0: όχι,
1: κερδίζει.
0: Για τον Παναθηναϊκό, το κλάσικο.
1: Εκείνο.
0: Την Κυριακή, sorry.
1: Ναι.
0: 094, καλημέρα. Λέει, σας ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια σου, 094, καλημέρα. Ο 364 έχει μια απορία. Μπορώ να στυλίσω, αλλά έτσι είναι, ρε παιδί μου. Λέει: καλά, ρε Άλκη, δεν πίνεις καφέ και δεν τρως κλέφτικο. Τι θα κάνουμε μαζί σου.
1: Παιδιά,
0: έχω ένα τρίπτυχο. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Και δεν πίνω και καφέ και ποτό.
1: Και δεν ξενυχτάω.
0: Όχι, το ξενυχτάω.
1: Ξενυχτάω. Ναι.
0: Αλλά ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, είσαι ο αντίθετος του George Best.
0: Ο George Best, ναι, ήταν στα κόκκινα.
1: Τα χειρότερα 20 λεπτά της ζωής του.
0: Ναι, που δεν είχε καπνίσει, τι ήταν, πώς το είπε.
1: Σταμάτησαν τις γυναίκες, το κάπνισμα και το ποτό.
0: Μπράβο, ναι, 20 λεπτά, ναι, αυτό. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια, θα συζητήσουμε έτσι εννοείται και κυρίως στον τρίτο η ώρα της εκπομπής. Ναι. Έχουμε καρμιό της Ομόνιας σήμερα. Έχουμε ωραία μάτς.
1: Έχει ωραία μάτς, ναι. Βλέπω κάποιες ομάδες που πολύ δύσκολα θα χάσουν την νίκη. Εντάξει, να κάνουμε ένα ανάλυση στη συνέχεια για τις Κυπριακό. Είπαμε για τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ ότι παίζει πολύ ωραία. Περιμένουμε τη δράση στο ποδόσφαιρο και σε Κύπρο και σε Ελλάδα και Ευρώπη. Mm-hmm. Και Ευρώπη. Έχει Liverpool Manchester City, να γίνει χαμός.
0: Ναι,
1: Liverpool Manchester City.
0: Αντιλαμβάνεσαι, κλέφτες να τους ανεβάζουν, κλέφτες να τους κατεβάζουν μόλις μπουν στο γήπεδο.
1: Δηλαδή μου έχει έναν παίχτη που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Σέρκι μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Στον είχα πει από όταν ήταν στη Λιόν.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Το καινούριο μου σκάουτινγκ σου είπα. Μετά τον Ολίσε, γιατί είχαμε πάει κατά σειρά Σέρκι.
1: Ολίσε
0: από πέρσι τα λέμε. Το καινούριο μου το που λένε είναι το winger της Γερμανίας προχθές.
1: Ο εξωαριστερά. Ναι. Ο οποίος παίζει στη Φράιμπουργκ.
0: Ναι. Τον βλέπω πολύ καιρό να μένει στη Φράιμπουργκ. Χλωμό τον βλέπω.
1: Ο Λίσε, η επιτάχυση που έχει ο Λίσε, δεν έχει κανένα. Μόνο ο Εμπαπέ την έχει. Τρομερός, η τρίπλα του, καταπληκτικός παίχτης.
0: Εντάξει, αυτός ο Σέρχαρντ, εγώ σου λέω.
1: Ναι, ναι, αυτός
0: είναι από τα ονόματα που θα γράψουμε.
1: Έδειξε τρομερά στοιχεία. Ναι.
0: Μικρός,
1: μα και αυτός που πήρε είναι η Ρεάλ εμπαίχταρας.
0: Της Λειψίας.
1: Της Λειψίας. Ναι, τρομερός.
0: Κονατέ.
1: Δύο ματέ.
0: Κονατέ.
1: Ναι.
0: Λάσπο να πάει, πώς το λένε. Τα έχει κάνει. Μπάχαρ, πήγα από καλή λέξη, ευτυχώς το πρόλαβα ο Μουρίνιο στα αποδητήρια.
1: Έτσι διάβασα και εγώ.
0: Τον θέλατε ο Μουρίνιο όλοι να φέρουμε το Μουρίνιο.
1: Ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ.
0: Από εκεί ξεκινάει το κακό.
1: Και το έλεγε, γράφεται ότι ήταν αυτός που κρατούσε, βρίσκε τον τρόπο της ισορροπίας.
0: Είναι τόσα αστέρια που να τους κρατήσει εκεί μέσα.
1: Εντάξει.
0: Ο μόνος που τους κράτησε τα τελευταία χρόνια στη Ρεάλ, ένας προπονητής υπήρχε. Ο Ζιντάν.
1: Ο Αντζελότη.
0: Εύκολα.
1: Ζερότη.
0: Εύκολα.
1: Ο Ζιντάν.
0: Και ο Ζιντάν. Και ο Ζιντάν. Αλλά ενώ από τους πιο πρόσφατους. Ο Ζιντάν έχει χρόνια που έφυγε. Αλλά ο Αντσελότη τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ναι, κρατούσε. Εντάξει, ήταν λίγο πιο χαλαρών αυτά ο Αντσελότη. Εντάξει, ο Μουρίνιο προπονητικά μπορεί να μείνει λίγο πίσω, το λέμε αυτά όλα. Αλλά επέμενε ο Πέρεθ να το φέρει τον Μουρίνιο. Εντάξει, έχει δύο ήττες η Ρεάλ και χάθηκε τίποτε. Μακρύ ο δρόμο.
0: 0-0-7 δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα, αλλά άντε, να κάνουμε τώρα.
1: Αρχίζει ο 0-0-7, ναι, ναι. Είναι που γίνεται. Ποιο θα είναι ο νέο 0-0-7,
0: μα είναι ένα και είναι Ελληνοκάτι.
1: Είναι Άγγλο,
0: είναι Βρετανό. Όχι, είναι και Ελληνοκύπριο, κάτι είναι. Κάτι έχει ρίζε ή από Ελλάδα κλπ. Βρετανό, αλλά με μίξ. Τι εννοεί. Για ποιον. Ο 007. Ναι, ρε, το πήγε στην άλλη άκρη. Είπαμε και έτσι. Είπαμε το μισό από αυτά. Λοιπόν, δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα, τέλος πάντων. Ο προπονητής τότε να μου λέει έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί. Μιλάμε για μεταγραφές 100 εκατομμύρια και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα δεν έκανε.
1: Ποια εκατομμύρια, εγώ διάβασα για πολύ περισσότερο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω το κόστος των μεταγραφών, αν είναι το budget μεγαλύτερο, αλλά μπορεί να είναι μεταγραφές τόσο. Αλλά σίγουρα έδωσε πολλά λεφτά. Χάλια μαύρα.
1: Ναι.
0: Εγώ απορώ πως παίζουν στις εθνικές οι παίχτες τότε, πως τους καλούνε. Πες μου αλήθεια τώρα, πώς να τα καλέσουμε το Φαντεν Φεν.
1: Ένα αμυντική αυτή.
0: Παρακάτω. Η χειρότερη είναι η αμυντική, άμα τρώνε 5 γκολ σε κάθε μάτς.
1: Είναι καλός.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο που έχει τότε να μιλήσει.
0: Γι' αυτό σου λέω. Τους έχουν εθνικέ τώρα και άλλοι είναι με το χαροπαλεύουν για να μείνουν στην Πρέμιερ Λίγκ, α πούμε. Αλλά α πούμε, εντάξει. Ό,τι να είναι. Ο Κυριάκος τι λέει, άντε ρε Άλκη, πάει μέχρι εκεί και δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Μα ποιον παίχτη ρε Κυριάκο, περίμενε. Πάει μέχρι εκεί και δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Δεν είναι παίχτης, ο Λίσε τη βάζει στα δίχτυα, κάνει πάσες. Ο άλλος απλά τρέχει, για το Σέρχαρντ. Ρε, ο Λίσε είναι άλλη φάση.
1: Δεν
0: συζητάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Απλά ο Σέρχαρντ.
1: Τώρα συστήθηκε.
0: Είναι 23 χρονών και να πάρει μεγάλη μεταγραφή μέσα στην επόμενη χρονιά. Θεωρώ δεδομένο αυτό. Να πάει στη Φράιμπουργκ, ας πούμε, τι ώρα είναι, 9. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Με την αναμέτρηση Καρμιώτης Ομόνοια ανοίγει απόψε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζιόν. Πάνω πλημπάει στην Πάφο η Ομόνοια με στόχο το τρίποντο, ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού βρίσκεται και η Τσέλιε. Εξαιρετικά δύσκολα προλαβαίνει ο Λάιφης στον αγώνα του Αποέλ με τη Νέα Σαλαμίνα. Αμίν, Τσακών και ο Λίβαν δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ. Στην Έλα αμφίβολος ο Ζώ και ενώψει ομονής 29. Αναμονή για Κορέα στην Πάφο και κατά πόσο θα προλάβει την ανόρθωση. Στον αντίποδα η ομάδα της Αμοχώς το έχει διαθέσιμο τον Κάρλστρεμ, δύσκολα προλαβαίνουν Σατέν και Μπέρκστρομ. Καλές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Λιούβιτς για το μάτς του Απόλλωνα με την Γκράσα Βαενή. Σαρφό και Γιανγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Για το πρωτάθλημα φούτσαλ απόψε στις 8:30 Ελπίδα Δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση Αθαδηγενής ανοίγει απόψε η αυλαία του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας για τη νέα σεζόν. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί από τη Σίτα Βιζιόν. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την νικηφόρα του πορεία στην Ευρωλίγκα καθώς επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε και έκανε το 4-4 στη διοργάνωση. Απόψε 9 και 15 Ολυμπιακός Ανατολού, 9 και 30 Μπαρτσελώνας Ζαλκύρης και Μπασκόνια Μπεσικτάς. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα 9 και 30 Ντόρτμουντ Βέρτερ, 9 και 45 Λανς Λιόν και 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Στην ΑΕΚ Βάρκα και Στρακώσα δεν προλαβαίνουν τον Όφη. Στο Παναθηναϊκό ξεκαθαρίζει για Κοντούρι εν ώψη Ιωνίου. Στον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζει για Φρόιλερ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνοια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνοια από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
14: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
13: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
15: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
16: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
17: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
18: Απάντηση.
17: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
18: Απάντηση.
17: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
18: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
17: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
18: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
17: Ταβέρνα η απάντηση.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
19: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
20: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
19: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
20: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
19: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
21: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
22: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
23: Electroline. Έλα στο αύριο.
24: Το ένθετο μάθημα την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
25: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
27: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
28: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
29: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα κάνουμε κουβέντα τώρα για το παιχνίδι της Ομόνιας με την Καρμιώτισσα και θα βάλουμε στην παρέα μας τον βετεράνο παλέμαχο.
5: Περίμενε.
4: Ούτε εγώ συμφωνώ. Αλλά χτες βγήκε στον Παμοησίος και έλεγε ο παλέμαχος Δημήτρης Μάρης.
5: Ο παλέμαχος.
4: Συγγνώμη δηλαδή.
5: Να μας πει ο ίδιος.
4: Συγγνώμη δηλαδή. Καλημέρα, κύριε Μάρη.
5: Παλέμαχο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα, Αντρέα.
4: Ρε, μα είσαι παλέμαχος. Άστα τον Αντρέα και τα...
6: Μπορείτε να παραβλέψετε και το παλέμαχος και το βετεράνο.
4: Γιατί βγήκες χθες στον Παμοησίος τότε? Στο ρετρό.
6: Εντάξει, ήταν ρετρό.
4: Ρετρό. Σημαίνει παλέμαχοι και βετεράνοι. Τι εννοείς?
6: Ναι, αλλά στο τέλος είπαμε ότι συνεχίζω ακόμα προπονητής και παίξω από Παλαιχωρίου.
5: Είναι ένεργος. Άστο να πω Παλαιχωρίου. Από Παλαιχωρίου φέτος. Προπονητής και παίχτης.
4: Ναι.
6: Προπονητής και παίχτης.
5: Μάλιστα.
4: Κερδίσαν και ένα παιχνίδι.
5: Πολύ ωραία.
4: Στα δύο.
6: 4 βαθμούς σε δύο παιχνίδια.
4: Ναι, ναι, μια ισοπαλία, μια.
5: Συγγνώμη.
6: Παίζουμε σήμερα, όποιος θέλει να έρθει.
5: Να ρωτήσω κάτι.
4: Παίζει σήμερα. Με ποιον παίζει?
6: Παίζουμε σήμερα στο όμορφο Παλαιχώρι, ώρα 8 με τους Αγίους Τριμισιάς.
4: Μάλιστα. Ντέρμπι.
5: Να ρωτήσω κάτι. Προπονητής και παίχτης, διπλός ο μισθός?
6: Όχι, ένας.
5: Ένας
6: μισθός.
5: Α, ένα. Εντάξει. Εμπλέονται και σαν παίχτης και σαν προπονητής.
6: Το deal γίνεται από την αρχή.
4: Ναι. Okay. Περιλαμβάνει μισθό, μισθό και κάθε Παρασκευή μετά το εντός κοψίδια.
6: Μάλιστα. Και μπύρες.
4: Έτσι είναι το deal. Πάντως, ένας κοινός μας φίλος λέει, μου στείλε μήνυμα, κατέστρεψε μία ακόμα ομάδα ο Μάρης.
5: Εγώ είμαι υπέρ σου, Μάρη.
4: Δεν ξέρει, δεν θα σου πω όνομα, αλλά να καταλάβεις ποιος είναι. Σιγά-σιγά. Λοιπόν.
6: Δεν πειράζει. Να σου πω, πάντα το ταμείο το κάνουμε το Μάιο.
4: Βέβαια.
6: Το αγροτικό τον Απρίλιο.
5: Ναι.
6: Άρα.
4: Πώς το λένε, περίμενε. Ο 230 λέει, μα ποιος παλέμαχος, ρε παιδιά? Βλέπω ξανά και ξανά τον γκολ του με τα πόλη και δεν το πιστεύω ότι έβαλε έτσι γκολ. Έτσι λέει ο 230.
5: Έμεινε στην ιστορία.
6: Τυχαίνω αυτά στο ποδόσφαιρο.
4: Τυχαίνω.
5: Είσαι αθεντικός, ρε.
4: Το μόνο πρόβλημα του Μάρη, ξέρεις ποιο είναι? Ότι είναι με την Τότενα ο φτωχός και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
5: Ρε, είσαι με την Τότενα.
6: Να σας πω κάτι. Ξεκίνησε ο γιος μου φέτος και λέει, ο γιος μου είναι Άρσενα.
4: Ναι.
6: Μπαμπά,
4: ναι.
6: Τότε να με κάνω μπαμπά.
4: Κάτι ξέρει ο γιος σου, καταλαβαίνει από πάντα.
6: Δεν καταλαβαίνει ο γιος μου.
4: Ναι.
6: Και του λέω, γε μου, επειδή είμαι Τότεναμ από μικρός, είμαστε Τότεναμ.
4: Μάλιστα.
6: Περίμενε να δούμε. Δικαιώθηκα πάλι.
4: Κάτσε να δούμε, ρε, περίμενε. Να πέσει φέτος, να είναι η σειρά της να πάει τσαμπίνση.
6: Όχι, δεν θα πέσει. Οι μεταγραφές που έκανε πάρα πολύ καλές, θέλει όμως πολύ χρόνο για να δέσει η ομάδα. Καλός προπονητής, θέλει πολύ χρόνο. Δεν είναι αυτός που λέει, μα διώξε προπονητή. Όχι. Αφήστε τον, πολύ καλός προπονητής.
4: Ναι, ο Ντέτσι.
6: Καλός προπονητής, θέλει πολύ χρόνο. Δεν είναι αυτός που λέει, μα διώξε προπονητή. Όχι. Αφήστε τον, πολύ καλός προπονητής.

0: Τον κούρδισε τώρα με το
1: Ιντερνετ. Επιτέλους ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Και βαρεθήκαμε 20 μέρες με εκείνες τις εθνικές.
2: Εντάξει.
1: Σίγουρα όμως
2: υπήρξαν καλές στιγμές και με τις εθνικές.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Ναι. Δεν διαφωνώ όμως. Αντρέα μου, δεν είναι εκείνο το να περιμένεις τις ομάδες να παίξουν διαφορετικό το πρωτάθλημα.
2: Ναι,
1: από το θέσμα των εθνικών ομάδων.
2: Ναι.
1: Και σίγουρα κάποιοι θα δούμε ποιες ομάδες θα επηρεαστούν από την τεράστια διακοπή φέτος.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιες ομάδες είχαν αρκετούς παίκτες στις εθνικές ομάδες.
2: Ναι.
1: Πώς θα έρθουν πίσω, κάποιοι δεν ήταν ακόμα.
0: Εμπιστεύω να έχεις άλλο τηλέφωνο μαζί και αν στέλνεις μηνύματα στο 23-24, γιατί λέει ένας καλημέρα στον Μιτσάρα, αναγέννησε τον απόπαλο χωρίου. Τον έβαλε να στείλει κανένα μήνυμα πληρωμένο τύπο, έχεις εκεί την
1: πόλη. Όχι, δεν έχω στείλει.
2: Δεν κάνει έτσι πράγματα.
1: Ευχαριστούμε τον φίλο και τον περιμένουμε σήμερα στο γήπεδο.
2: Δηλαδή, μια παρένθεση ακόμη. Πάει άνοδο για πρωτάθλημα, τι.
1: Όχι. Πάμε να αλλάξουμε μια νοοτροπία και όσο πιο ψηλά φτάσουμε. Παιχνίδι με παιχνίδι. Το καλό είναι ότι
2: διπλωματική απάντηση. Ναι,
0: σου λέω, 20
1: εγχώριους, 20 εγχώριους παίχτες.
0: Ντόπιους.
2: Ντόπιους.
1: Ντόπιους, εγώ έχω ρόστερ 26-27.
0: Ναι, ναι. Οκ.
1: Ίσως να μην μοναδική ομάδα μπορώ που αφήνω και εκτός αποστολής κάθε παιχνίδι.
0: Κάτσα, μα έχεις
1: έτσι πράγμα. Εσύ
0: και ο Μπέργκ. Ναι, αφού κόβει παίχτες, πού να τους χωρέσει όλους. Λοιπόν, πάμε πάλι στην Ομόνοια.
1: Ναι. Εντάξει, η Ομόνοια σίγουρα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Και ειδικά μετά από μια τεράστια διακοπή. Περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι παίχτες. Όχι μόνο στην Ομόνοια, σε όλες τις ομάδες. Και αν δεν κάνω λάθος, αρχίζει τώρα ένας γολγοθάς παιχνιδιών, Αντρέα.
2: Ναι. Πάρα πολύ. Έχει 6 παιχνίδια σε 22 μέρες.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια, βέβαια. Το είπε και ο Άλκης πριν το πούμε τώρα, ότι το ρόστερ είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο.
1: Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει καλή διαχείριση.
0: Και δεν κουραστήκαν και πολλοί διεθνείς, έτσι. Δεν παίξαν πολύ. Πέρα από τον Φαμπιάνο που δεν τρέχει, είναι τερματοφύλακας, αλλά παίξει 4-90 λεπτά. Οι άλλοι 1-1,5 παιχνίδι, 2 μάξ. Δεν παίξαν κάτι παραπάνω.
1: Όσο και να είναι όμως, πάλι σε αποστολή, πάλι είσαι στο γήπεδο.
0: Σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει κίνηση.
0: Δεν ξεκουράζεσαι. Οι παίκτες κάτσανε 5-6 μέρες, άραξαν σπίτια, τους πήγαν διακοπές. Οι άλλοι τρέχανε με τις εθνικές, βέβαια.
1: Ακριβώς. Άρα θα περιμένουμε να δούμε σήμερα πώς θα παραστούν οι ομάδες. Κοίταξε, σε τέτοιες διακοπές δεν έχει μες στη μέση. Άλλες παρουσιάζονται καλύτερα και άλλες χειρότερα.
0: Έλα σου πω, μου στέλνουν συνέχεια για το Παλεχώρι τώρα μηνύματα. Τους έχουμε κουρδίσει. Περίμενε. Πες μου εδώ. Στο προηγούμενο παιχνίδι λέει ότι στο μισάωρο προηγήσω 3-0 και σε έφερε 4-4 τελικά. Με top διαιτητή κιόλα μου γράφουν εδώ.
1: Με τι διαιτητή?
0: Με top διαιτητή.
1: Με top.
0: Ναι, πρώτη elite διαιτητή.
1: Το ξύδι το top.
0: Λοιπόν, καλά ρε, κέρδισες 3-0 στο μισάωρο και έφερες 4-4.
1: Αυτή είναι η ομορφιά του
0: ποδοσφαίρου. Κατάλαβα.
2: Έτοιμη την έχεις την απάντηση.
0: Να τον φάνε λάχανο στο Παλαιχώρι.
2: Όχι, δεν τον τρώνε. Ναι, για μεγάλα πράγματα μου άρεσε. Λοιπόν,
1: αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου.
2: Πες μου, σε πείθη η Ομόνοια μέχρι τώρα?
1: Αντρέα μου, μέχρι τώρα είναι ικανοποιητικά.
2: Ναι.
1: Θεωρώ όμως ότι μπορεί να παίξει και πάρα πολύ καλύτερα.
2: Ναι, βέβαια. Λίμον.
1: Με το ρόστερ που έχει, γιατί οι νέοι παίχτες που έφερε ακόμα δεν πήγαν να παίξουν. Ουσιαστικά.
2: Είναι γεγονός.
1: Ενώ να πάνε να πάρουν 90 λεπτά.
0: Όχι. Ναι. Σίγουρα θέλουν. Και ο Μοντνόρ θέλει.
1: Αυτό που λέω πάντα είναι ότι στην αρχή του πρωταθλήματος πρέπει να κάνεις επαγγελματικές νίκες.
2: Ναι.
1: Όταν κάνεις επαγγελματικές νίκες και παίρνεις βαθμούς, όταν θα παίξεις ποδόσφαιρο. Ακόμα πιο σύντομα.
2: Εξάλλου και πέρυσι η Ομόνοια μετά τον Δεκέμβριο πήρε τα πάνω της.
1: Ναι,
0: αλλά ήταν εκεί όπως τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν είχε φύγει μπροστά η Πάφος.
2: Ναι.
0: Ήταν εκεί η βαθμολογία. Ήταν 2-3 βαθμούς διαφορά πίσω η Ομόνοια.
1: Θεωρώ ότι στο φετινό πρωτάθλημα καμία ομάδα δεν θα φύγει μπροστά.
2: Λες.
1: Θα είναι πιο δύσκολο από το περσινό. Έχει πολλούς μνηστήρες. Για το πρωτάθλημα.
2: Πολλούς. Δηλαδή τους βάζεις όλους, τους βάζεις όλους στις πρώτες πεντάδας.
1: Εξάδας, 7 βλέπω.
2: 7 βλέπεις. Σε πολύ
1: λίγο. Και θα χαθούν βαθμοί.
0: Είσαι πολύ για τον Απόπ.

0: Παλαιοχωρίου, πες του.
1: Να μην είσαι στον Παλαιοχωρίου, νομίζω. Εφτά ομάδες για τον τίτλο.
2: Σημειώστε την ημερομηνία που σας
1: πω. Εφτά ομάδες.
0: Όχι, είναι για τον τίτλο, εφτά ομάδες.
2: Για το... Είπε μου ο Αντρέας, τους βλέπεις και τους πέντε.
0: Ναι.
2: Αν εννοούσε τον τίτλο, για να το θεωρώ ότι 4-5 θα παλέψουν εις άξια.
0: Πάλι πολύ. Δεν τον ικανοποιείς τον Αντρέα. Δεν τον ικανοποιείς γιατί. Δεν τον ικανοποιείς γιατί βλέπει δύο ομάδες μόνο, το πολύ τρεις, και του ανεβάζεις πέντε τώρα το πύχη.
2: Όχι. Εγώ βλέπω 4-5.
0: Πέντε. Χαμός.
2: Γιατί θεωρώ ότι.
0: Γιατί ονόμασέ τη κιόλα, περίμενε. Ονόμασέ τη
1: κιόλα.
2: Να σας το τελειολογήσω.
0: Ναι.
2: Έχουν δυναμώσει πολύ σε εισαγωγικά και οι πιο αδύνατες ομάδες.
0: Ναι.
2: Και θα χαθούν βαθμοί.
0: Θα χαθούν βαθμοί, ναι. Ναι, άρα βλέπεις δηλαδή Ομόνια, Πάφο, ΑΕΚ, Απόλλων και ΑΠΟΕΛ.
2: Το ΑΕΛ και ΑΕΛ.
0: Έξι, βέβαια. Πάμε έξι.
1: Ξέρετε, είσαι μέσα. Μπορεί να πάει και στι 7, ρε. Μπορεί να πάει και στι 7, ρε.
0: Άρα δεν βλέπεις το ΑΠΟΕΛ. Δεν βλέπεις το ΑΠΟΕΛ.
2: Όχι, δεν βλέπω το ΑΠΟΕΛ.
1: Δεν το βλέπεις το ΑΠΟΕΛ. Δεν το βλέπεις.
0: Περίμενε, βλέπεις 6 τελικά.
2: Ναι.
1: Και το ΑΠΟΕΛ δεν το βλέπεις.
0: Όχι, το βλέπει το ΑΠΟΕΛ. Αφού 6 είπε. Αφού είπε και την ΑΕΛ.
2: Αντρέα, δηλαδή μπορεί να διαγράψει κάποιος το ΑΠΟΕΛ. Τι να λέμε τώρα. Ή την Ομόνια, ή τον Απόλλωνα, ή την ΑΕΚ. Αφού κάθε χρόνο είναι εκεί.
1: Ναι.
2: Με όποια προβλήματα και να έχει κάθε ομάδα.
0: Ένα ξεσκαρτάρι η εξάδα που λες μέχρι τον Ιανουάριο
2: μετά
0: θα μείνουν.
2: Μετά
0: μέχρι τον Ιανουάριο θα μείνουν 2, max 3.
2: Ναι. Όχι, θεωρώ παραπάνω.
0: Παραπάνω από 3 τον Ιανουάριο.
2: Ναι, θεωρώ παραπάνω.
0: Αυτό θα έχει μόνο ένα παράγοντα για να μείνουν παραπάνω. Να παίρνουν νίκες οι μικροί. Να κάνουν, κάνουν διάφορες κηδείες οι μικροί. Δεν έχει άλλο.
2: Από τις μικρές εισαγωγικά, δεν είναι
0: ναι,
2: μικρές
0: εισαγωγικά ομάδες. Εννοείται.
2: Σε εισαγωγικά να μην έχει.
1: Γιατί είναι ντροπή να πεις είναι μικρές ομάδες. Είναι μικρή ομάδα. Η Καρμιώτησσα, ο Ύψωνας, η Ομόνια 29ης, η Ομόνια Ραδίπου.
0: Πιο μικρές ομάδες.
1: Είναι μικρές ομάδες.
2: Το μικρή στα ελληνικά σε εισαγωγικά, δηλαδή κάθε ομάδα κουβαλάει την ιστορία της. Την πολύχρονη ιστορία της.
1: Μα και οι μικροί
2: έχουν ιστορία. Μικροί λέμε σε βεληνικές. Και σε μπάτε σε σχέση με τις άλλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Με αυτή την έννοια μικρή.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Άρα σας πέντσε. Ο Δημήτρης βλέπει ότι θα έχει πολύ άξιον το πρωτάθλημα.
2: Θα έχει πολύ άξιον, ναι.
1: Το ευχόμαστε, Δημήτρη. Έτσι θέλουμε.
2: Να σας πω γιατί. Βγαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Του χρόνου, σωστά. Είναι...
1: Ναι,
0: και νομίζω και το αντίχρονο έτσι θα πάμε.
2: Άρα θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Και το αντίχρονο έτσι θα πάμε, λογικά, γιατί.
1: Δηλαδή, δεν βλέπεις την Ομονία να ξεχωρίζει όπως πέρυσι.
2: Να ξεχωρίζει πάρα πολύ.
1: Πέρυσι ξεχώρισε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Πόσους βαθμούς έπαιρνε το διαφορά το πρωτάθλημα.
2: Έπαιρνε άλλοι παράγοντες ρόλο. Πέρυσι, στο περσινό πρωτάθλημα και δεν είχε τόσους πολλούς μνηστήρες. Το περσινό πρωτάθλημα. Έτος είδες ότι όλες οι ομάδες που θέλουν να βγουν στην Ευρώπη είναι εντελώς διαφορετικές.
1: Ναι.
2: Και σίγουρα θα βγουν βαθμοί, ναι. Δεν μπορεί κάποιος να το πάρει να πάει απόλυτα.
1: Μπορεί η Ομονία να μην έχει μαέκια σε μέτρο, αλλά έχει μεγαλύτερο βάθος φέτος.
2: Έχει καλύτερο βάθος και πιο πολλές επιλογές.
1: Ναι.
2: Στο βάθος, στο ρόστερ.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ο Άρης.
2: Ο Άρης είναι ερωτηματικό.
0: Ερωτηματικό μεγάλο.
2: Έκανε μια σχεδόν αρνητική ανανέωση. Ποντάρει σε ηλικιακά πιο μικρούς παίχτες που ίσως αυτό μπορεί να τους στοιχίσει κάπως στο θέμα εμπειρίας, όμως κερδίζουν ενθουσιασμό των παιχτών για να παίξουν.
0: Ο 4-0 περίμενε, γιατί έχουν πολλά μηνύματα εδώ. Περίμενε. Ο 4-0 λέει, λέει μαζί με το Μάρι τότε να μαρώστια. Έτσι.
2: Είδες. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι.
0: Ναι. Σαν τη διαδήλωση που έκανε ο Ζήγδης. Θυμάσαι το Ζήγδη.
2: Ναι.
0: Ο Ζήγδης μάζευε στην πλατεία, στην Κάνικος έκανε διαδηλώσεις και ήταν σκορποχώροι. 50 άτομα, 100.
2: Αλλά 100 μέτρα διαφορά ο καθένας.
0: Έτσι, μα έτσι είναι το σωστό. Λοιπόν, ο Κότσος Νικολάου λέει ο Μάρης σήμερα να κάνει μεγάλη νίκη είναι μάγκας. Για να δούμε σήμερα τι θα κάνει. Να το παρακολουθήσω το ματς, τι θα κάνει σήμερα.
1: Που παίζει σήμερα.
0: Παίζουν home, είπαμε. 8,
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Καλά, να το βάλετε την ίδια, την ίδια ώρα με την.
0: Με την Ομόνοια.
1: Με την Ομόνοια.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε. Έτσι, να κάνουμε, έτσι είναι το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, θα πάμε καμιά μέρα στο Παλαιχώρι να σε
0: πάρω. Εγώ να πάω.
2: Είστε προσκεκλημένοι όποτε.
1: Ναι, αλλά βάρτε λίγο νωρί τα
0: πράγματα. Είναι καλά, ρε. Τρίτα από 3 το μεσημέρι δουλεύουν οι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Μέχρι να πάνε σπίτι, να φάνε, να κάνουν. Δεν έχει ούτε προπόνηση τίποτα.
1: Που θα είναι 2,5-3 το μεσημέρι.
0: Δεν έχει έτσι το
1: αγωνικό.
0: Δεν παίζουν. Παίζει Παρασκευή το.
2: Όλα τα παιχνίδια εντός Παρασκευή για να έχει ο παίκτης του Σαββατοκύριακο ελεύθερο να πάει στις ομάδες του.
0: Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι. Για να πηγαίνουμε μετά να βλέπουμε τις ομάδες του στα γήπεδα.
1: Συγγνώμη.
2: Αυτό είναι το μυστικό.
1: Συγγνώμη, Μαρή. Ο Παλαιχωρίου πού ανήκει, ποια κατηγορία είναι.
0: Αγροτικό.
1: Αγροτικό είναι.
2: Αλφα κατηγορία επόπλη.
0: Απλά αλφα επόπλη.
1: Καλά, ρε παιδί μου, να παίζετε νύχτα εσείς.
0: Τα εντός.
1: Κύριε
2: Λέι. Όπως στο Champions League.
0: Στο Champions League, μόνο βράδυ. Βέβαια. Καλά το είπες τώρα. Λοιπόν, ο 065 λέει Δημήτρης Μάρη, μόνο διγενής. Πάμε για άνοδο αύριο νίκη στη Δερίνια. Λέει ο φίλος ο 065.
2: Λοιπόν, έδεξασε πολλές ομάδες, αλλά θα έχεις πολλά μήνυματα.
0: Ο 069 λοιπόν. Η Τριμηθιά διπλό σίγουρο σήμερα με το Παλαιχώρι.
2: 90 λεπτά μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου.
0: Ήξερα. Λοιπόν, περίμενε τώρα.
1: Θα είσαι στο επίκεντρο σήμερα. Συζητήθηκες πολύ. Πρόσεξε, δηλαδή, μην μας κάνεις χώμα.
0: Βέβαια. Όχι να μην κερδίσεις σήμερα. Κανόνισε.
2: Λοιπόν,
0: ο Αλέξης λέει καλημέρα, Dalton Brothers. Έδωσες Lazio over 2,5. Περιμένουμε ακόμα 2 για να κάνουμε τριάδα. Είναι σαν να έβαλες lava cake χωρίς παγωτό. τέλειο το μήνυμα. Θέλουμε άλλες 2 ομάδες από εμένα και τον El Professor δίπλα σου. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ είπα θα έχει γκολ το Lazio Monza. Θα πει ο Ανδρέας ένα παιχνίδι και θα μας πει και ο Δημήτρης ένα παιχνίδι που βλέπει το Σαββατοκύριακο. Πρωτάθλημα, οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Ή Κυπριακό, οτιδήποτε. Πανσεραϊκό Άσο. Με τον Έστω Χρυσούπολη. Μάλιστα. Πες μου εσύ, κύριε.
1: ΑΕΚ
0: Λάρνακα Άσο. Με την Αραδίπου. Μάλιστα. Εγώ δεν το είπα αυτό γιατί εμένα με κάναν πανό στην Αραδίπου. Όταν είπα ότι θα πέσει μου, βγάλαν πανό πάνω. Πότε σε ευχαριστώ.
1: Α μοιραντιωθούν.
0: Ο Κούνια τα έκανε αυτά.
2: Αν και πιστεύω ότι 3-4 ομάδες στην Κύπρο θα κερδίσουν,
0: ναι.
2: Δεν θα το πω ποτέ πρόβλημα στην Κυπριακή, για να μας κρεμάσουν πάνω.
0: Ναι. Ένας μπορεί να χαρεί. Πες το Αντρέα εκτός τέτοιου, γιατί και αυτός έχει κάποια απόψη συγκεκριμένα. Η ΑΕΚ θα κερδίσει πάντως, πιστεύω.
1: Ναι, καλέ.
0: Με την Ομόνοια.
2: Η ΑΕΚ είναι Δευτέρα όμως.
0: Δευτέρα, ναι. Ποιος περιμένει τη Δευτέρα.
1: Τι, να περιμένεις. Εγώ παίζω 15 μέρες που έχουν διευκρινίσει. Όχι, είναι αλήθεια που σου λέω. Το άρχισε το επιβεβαιώνω.
0: Όχι, αλήθεια, το ξέρω. Το ξέρω και το περιπέσω πολλά. Αυτό που κάνει του λέω δεν έχει έτσι πράγμα.
2: Πρέπει να έπαιξε κουμπώνια το πρώτο παιχνίδι του Nation League και τέλειωσε τώρα
0: προχτές. Ναι,
1: α σου πω. Η τέχνη είναι να πηγαίνει ταμείο.
0: Ναι,
1: αυτό. Το πρώτο είναι αυτό. Να πηγαίνει ταμείο. Να σου γίνει συνήθεια.
0: Τα άλλα είναι περιτά.
1: Τα άλλα είναι περιτά.
2: Ακριβώ.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε για τη συζήτηση.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Η συνέντευξη τη ημέρα είναι μια προσφορά τη Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 9:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ραγδαίες οι εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η πρόεδρος του κόμματος Ανίτα Δημητρίου απέστειρε την υποψηφιότητά της για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, τονίζοντας πως η απόφαση ήταν δική της με στόχο την ενότητα της παράταξης. Σόφρονα και υπεύθυνη η απόφαση της Ανίτας Δημητρίου, δήλωσε ο Αβέροφ Νεοφίτου. Μαζί προχωρούμε το σύνθημα του τέος Προέδρου του DC, ο οποίος διεκδικεί το χρήσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές μαζί με τον Γιώργο Παμπορίδη. Άφαντος παραμένει ο 47χρονος Γεωργιανός που καταζητείται για την απόπειρα φόνου εναντίον 44χρονου που διαπράχθηκε χθες σε ανεγυρώμενη οικοδομή στην επαρχία Λεμεσού. Ο 47χρονος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά 44χρονο ομοεθνίτου στην Κυλιακή χώρα με οικοδομικό εργαλείο επίτα από διαπληκτισμό μεταξύ τους. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση. Αυξάνονται οι πιέσεις προς την Γαλλία να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση του προϋπολογισμού για το 2027, καθώς η αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων έχει εκτοξεύσει το κόστος δανεισμού της χώρας κοντά στα ψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 25 ετών. Την ίδια ώρα, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εμφανίζονται απρόθυμοι να παρέμβουν για να περιορίσουν τις πιέσεις. 7 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα στην Γάζα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδί. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι 3 από τα θύματα ήταν μαχητές. Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες για στρατιωτική χρήση νοσοκομείων. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
13: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
15: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
16: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
17: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
19: Εώ, μετά να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα.
20: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
19: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
21: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
19: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
21: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
22: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
23: Super Sport 104.
24: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
25: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
26: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σε πολύ λίγο θα έχουμε νεκτάριο πεντεβίνο στην παρέα μας. Η Παρασκευή αυτή η ώρα είναι πεντεβίνος ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Συνήθως με το νεκτάριο μιλάμε.
1: Θα κάνουμε μια σύντομη ανάλυση των αγώνων, αρκεί.
0: Να κάνουμε ανάλυση των αγώνων. Ναι, ξεκίνα.
1: Καρμιώτησα Ομονία. Εντάξει. Είπαμε ότι όλα τα παιχνίδια έχουν ένα βαθμό δυσκολίας. Εάν η Ομονία δεν μπορεί να νικήσει την Καρμιώτισσα, δεν μπορεί να επικρατήσει την Καρμιώτισσα, θα είναι πρώτου μεγέθους έκπληξη. Μένω μέχρι εδώ. Αν λάβουμε υπόψη ότι η Καρμιώτισσα έχει και τρεις βασικές απουσίες. Στις μικρές ομάδες οι απουσίες μετράνε περισσότερο. Και επαναλαμβάνω, εάν η Ομόνια δεν μπορέσει να κερδίσει την Καρμιώτισσα, θα είναι πρώτο μεγέθους έκπληξη.
0: Ναι, ναι, με βάση το. Η Ομόνια είναι το πιο μεγάλο φαβορί σε αυτήν την αγωνιστική όσο αφορά τιμές που δίνουν οι εταιρείες. Ναι. Όπως και. Εντάξει, έχει πολλά φαβορί αυτή η αγωνιστική.
1: Έχει πολλά φαβορί.
0: Πάρα πολλά φαβορί. Ναι. Δηλαδή, αλλά Ομόνια.
1: Μόνο στην Ομόνια η τιμή είναι πάρα, πάρα πολύ χαμηλή. Στις άλλες ομάδες η τιμή είναι ικανοποιητική.
0: Καλά, το 1,40 της ΑΕΚ είναι ψηλό.
1: Το θεωρώ ικανοποιητικό.
0: Normal,
1: το θεωρώ ικανοποιητικό.
0: Okay. Ναι. Η Πάφος τσίμπησε προς τα πάνω, ήταν 1,43 και πήγε 1,52.
1: Δεν θα είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι της Πάφου. Αυτό εκτιμώ ότι θα συναντήσει δυσκολίες.
0: Βασικά έχει δύο μάτς που πέσαν λίγο οι τιμές. Είναι το ΑΕΛ, Ομόνια 29.
1: Η ΑΕΛ έχει τον πρώτο λόγο μετά από αυτήν την μεγαλειώδη, την πολύ μεγάλη νίκη που πέτυχε στην Πάφο και με την ενθουσιασμό στα ύψη, την ψυχολογία με το μέρος της. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει τον πρώτο λόγο η ΑΕΛ να συνεχίσει με μία ακόμη νίκη, να προσθέσει άλλους τρεις βαθμούς. Έχει τον πρώτο λόγο. Όπως και ο Απολλώνας απέναντι στον ουραγό ύψο. Όπως και ο Απολλώνας. Το ΑΠΟΕΛ, ασφαλώς η Νέα Σαλαμίνα είναι πιο δύσκολη ομάδα. Έχει να επιδείξει κάτι καλύτερο. Αλλά επειδή οι βλέψεις του ΑΠΟΕΛ είναι πολύ πιο πάνω και στο δικό του περιβάλλον, όπου έκαμε μόνο ένα αγώνα και είχε μια μεγάλη νίκη με 6-0 επί της ΑΕΛ, θεωρώ ότι και το ΑΠΟΕΛ είναι πολύ κοντά στην νίκη. Ο Ολυμπιακός Άρης είναι πάρα πολύ αφήρωπο. Πάρα πολύ αφήρωπο. Ναι, δεν μπορώ να βγω. Είναι και τα τρία σημεία πιθανά. Και το ΑΕΚ Ομόνια Ραδί, που για μένα είναι ένας δυνατός άσος. Η ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Θεωρητικά το πιο αμφίρωπο, αμφίρωπα δεν μ' αρέσει ο όρος, αλλά είναι το Ολυμπιακός Άρης.
1: Ναι. Ολυμπιακός Άρης. Το πιο αμφίρωπο είναι το Ολυμπιακός Άρης. Θεωρώ αμφίρωπο και το Ανόρθωση Πάφος, παρόλο που δίνουν μεγάλο φαβορί την Πάφο. Στην καυτή έδρα της Ανόρθωσης, με το πάθος, με τον κόσμο της.
0: Το ΑΠΟΕΛ έχει τρομερή παράδοση σε 26 παιχνίδια, 23 νίκες, 3 ισοπαλίες στο Γασιπί με τη Σαλαμίνα.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Δεν κέρδισε ποτέ η Σαλαμίνα το ΑΠΟΕΛ στη Λευκοσία.
1: Μάλιστα.
0: Στο Γασιπί.
1: Ναι. Και όλοι περιμένουν το ΑΠΟΕΛ να παρουσιαστεί καλύτερο.
0: Και με επιστροφές.
1: Με επιστροφές, ναι. Όλοι το περιμένουν να παρουσιαστεί καλύτερο.
0: Να τα πούμε και με τον Εκτάριο σε πολύ λίγο. Και ο Απόλλωνας τον περιμένουν, όχι καλύτερο.
1: Και τον Απόλλωνα τον περιμένουν.
0: Και τον Απόλλωνα
1: τον
0: περιμένουν. Δηλαδή,
1: μετά από ένα σερί δύσκολων αγώνων, έχει θεωρητικά ένα αντίπαλο που από την απόδοση του Απόλλωνα θα εξαρτηθεί το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Πάντως, στα 7 παιχνίδια έχει 6 μεγάλα φαβορί. Στα 6 από τα 7.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω, στατιστικά δεν μου βγαίνει τόσο εύκολο το 100%, δηλαδή κάτι θα σπάσει.
1: Κάτι.
0: Αυτό λέει η λογική, η ποδοσφαιρική και η στατιστική πλευρά, αλλά μπορεί να δούμε και το απόλυτο. Δηλαδή 6 στα 6, φαβορί, μπορεί να το δούμε.
1: Μα δυνατό.
0: Να σου πω, εμένα ο προβληματισμός μου σε αυτήν την αγωνιστική είναι τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες μετά από τόσο μεγάλη διακοπή. Δηλαδή ποιος θα είναι ο αγωνιστικός τους ρυθμός, πόσο κουρασμένοι θα είναι οι διεθνείς, πόσο λειτουργήσε ευεργετικά για τους τραυματίες. Έχει ερωτήματα τα οποία από την εμπειρία μου δεν μπορώ να τα απαντήσω, γιατί σε τέτοιο χρονικό σημείο, Σεπτέμβριο μήνα με Οκτώβριο, να έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή στο πρωτάθλημα, δεν υπήρχε ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρώτο που υπήρχε ήταν στο Μουντιάλ, αλλά δεν μας επηρέασε εδώ ιδιαίτερα.
1: Δεν υπήρχε.
0: Στο Μουντιάλ του Κατάρ εννοώ.
1: Είναι γεγονός.
0: Άρα εντάξει, να το δούμε. Να δούμε. Είναι μεγάλο ερωτηματικό και θα το απαντήσουν αυτό οι ομάδες.
1: Εγώ βλέπω πιο πολύ την νίκη της ΑΕΚ επί της Ομονίας Αραδίπου. Επειδή ρε παιδιά έχει και τέσσερις παίκτες που η ΑΕΚ που ανήκουν στην Ομονία Αραδίπου. Είναι και αυτός ένας λόγος.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο επικοινωνία στο ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάρη Πεντεβίνο, στη τηλεφωνική γραμμή. Νεκτάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νεκτάρη.
2: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα, Άκη. Καλημέρα, Άκη. Καλημέρα,
0: Άκη. Μετά από τρεις εβδομάδες επαναρχίζει η δράση στο πρωτάθλημά μας. Το περιμένουμε όπως και πώς η αλήθεια είναι. Έλεγα το Ανδρέα πριν, έχει πολλά φαβορή αυτή η αγωνιστική. Μέσα σε αυτά είναι και το ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Όμως πρέπει να δούμε πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες. Δεν ξέρω αυτή η διαχείριση, επειδή είσαι και κοντά στην ομάδα. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία τριών εβδομάδων χωρίς φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς, δηλαδή μόνο προπονήσεις και αρκετή ξεκούραση και πλέον επιστροφή στα γήπεδα?
2: Εντάξει, καταρχήν χαριτολογώντας, θα έλεγα ότι θέλουν να ξεκινήσουν με τον ενθουσιασμό του Μάρη. Με έτσι ενθουσιασμό θέλουν να
0: ξεκινήσουν. Α, αυτό μ' ωραίος.
2: Κοίτα, να υπενθυμίσω κάτι που είχε μπει ο προπονητής μας στην τελευταία διάσκεψη τύπου, όταν είχε ρωτηθεί για το τι προσδοκεί ότι μπορεί να κερδίσει μέσα από αυτές τις τρεις εβδομάδες της διακοπής. Και επειδή ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας προπονητής που γνωρίζει καλύτερα από όλους μας το ρόστερ, τις συνθήκες, το πότε σωματώθηκε ο κάθε ποδοσφαιριστής, τις ανάγκες του και το χρόνο που χρειαζόταν, είχε αναφέρει ότι αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων, παρά το ότι είναι μεγάλη και προφανώς αν ας πούμε μια ομάδα είναι σε καλό αγωνιστικό ρυθμό, θα μπορούσε να το χάσει ή κάποια άλλη ομάδα να το βελτιώσει. Εμείς αυτό το οποίο θέλαμε να εκμεταλλευτούμε σε αυτήν την χρονική διάρκεια, την αρκετά μεγάλη των τριών εβδομάδων, ήταν να ενσωματώσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές στο σύνολο. Και επίσης ολόκληρο το σύνολο, γιατί είναι μια νέα ομάδα, να αποκτήσει ακόμα περισσότερη ομοιογένεια, να δοθεί χρόνος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήμασταν μια ομάδα που υπέφερε από τραυματισμούς και δόθηκε και ο χρόνος σε κάποια παιδιά να μπορέσουν να καλύψουν το πρόγραμμα της αποθεραπείας τους και να βρίσκονται αυτή τη στιγμή και αυτοί στο κατόφλιν της επιστροφής στην αγωνιστική δράση. Και να φέρουμε στον Μαρκίνιος και στον Μαντσίνη δύο ποδοσφαιριστές που κάλλιστο ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να τους λογίζει ως βασικούς και ειδικά ο Μαρκίνιος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Ο Ματσίνη ήταν εξαιρετικό στα θηλυκά μέχρι που χτύπησε. Ευελπιστούμε ότι και οι δύο θα κρατήσουν αυτόν το ίδιο αγωνιστικό επίπεδο. Αντιλαμβάνεσαι θα χρειαστούν αγωνιστικό ρυθμό για να το πετύχουν. Αλλά δεν πάγουν να είναι δύο πάρα πολύ ποιοτικές επιλογές. Τα άλλα παιδιά, ειδικά οι τελευταίοι που ήταν ο Καρίλιο επίσης έτοιμος, λόγω και του τραυματισμού δεν τον είχαμε δει να αγωνίζεται, ο Μπακαζέτας και ο Μπαράκ. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα σύνολο ποδοσφαιριστών αρκετά μεγάλο σε αριθμό για μια εντεκάδα π.χ. και που μαζί με όλους τους υπόλοιπους δημιουργούν έτσι μια πληθώρα επιλογών για τον κύριο Παπαδόπουλο, που δούλεψε με αρκετούς από αυτούς στην περίοδο της διακοπής για να μπορέσουν να αποκτήσουν, όπως είπα προηγουμένως, συνοχή, ομοιογένεια και να βγάλουν την αγωνιστική φιλοσοφία.
0: Άρα Νεκτάρη, αυτό το διάστημα της διακοπής σαν από όλες σας αφήνει ικανοποιημένος για το τι σας έχει προσφέρει στην ομάδα εν ώψη επανέναρξης?
2: Από άποψη προπονήσεων, ναι. Γιατί έγινε και το φιλικό με την Κράσαβα και εκεί ο προπονητής είδε κάποια πράγματα. Αν κάποιος διέκρινε έτσι πίσω και από τις επιλογές του, θα είδε ότι δεν ήταν απλά ένα φιλικό όπως αυτά της προετοιμασίας, δηλαδή δοκίμασε κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι πλέον είμαστε όλοι προσιλωμένοι στο παιχνίδι το αυριανό με την Νέα Σαλαμίνα.
1: Okay. Καλείται να συνδυάσει αυτή την βελτίωση με μία νίκη και να ανταποκριθεί στο ρόλο του φαβορή.
2: Ανδρέα, άκου να σου πω. Συμμερίζομαι απόλυτα. Κάτι το οποίο είχες πει εσύ σε σχέση με την προοπτική του ΑΠΟΕΛ. Έχω και εγώ πάρα πολύ πίστη στην αγωνιστική ποιότητα αυτής της ομάδας, σε σημείο μάλιστα που από άποψη θεωρητική, να το θέσω έτσι, δεν βλέπω να υπολείπεται ο ΑΠΟΕΛ οτιδήποτε από οποιαδήποτε άλλη ομάδα από άποψη ποιότητας. Τώρα, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αν δημιουργήσουν ένα αγωνιστικό, ομαδικό σύνολο, τότε ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει να φοβηθεί καμία ομάδα στο πρωτάθλημα. Το ζητούμενο των αγωνιστικών είναι αυτό και είναι το πιο σημαντικό, να έχει τα συστατικά. Από εκεί και πέρα γίνονται και όλα τα υπόλοιπα, μια τεράστια προσπάθεια, έτσι ώστε η ομάδα να είναι πλήρως προσιλωμένη στο στόχο της, τη δουλειά της μέσα στο γήπεδο, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που έχουμε θέσει από την αρχή του πρωταθλήματος.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέει ο Ανδρέας περί φαβορή και λοιπά, γιατί όντως αυτό αισθανόμαστε ότι είναι το απόλυτο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν θα πω και με την προϊστορία, γιατί δεν είμαι φαν της προϊστορίας, αλλά η προϊστορία δείχνει συντριπτική υπεροχή υπέρ το κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Δεν θα πω ούτε πάλι πίεση, γιατί στο ΑΠΟΕΛ πάντα υπάρχει πίεση ως μεγάλη ομάδα. Είναι η ανάγκη της επιστροφής στα νικηφόρα αποτελέσματα. Δηλαδή, ο απολογισμός της μίας νίκης σε 3-4 μάτς, μία ισοπαλίες και δύο ήττες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί άμεσα.
1: Ανεξάρτητα του δύσκολου
0: προγράμματος. Ναι, ανεξάρτητα του δύσκολου προγράμματος, γιατί αυτό πρέπει να το τονίσουμε έτσι στο ξεκίνημα της χρονιάς.
2: Ναι, κοιτάξτε. Δεν θυμάμαι όλο το πρόγραμμα. Νομίζω ότι το μόνο έτσι ντέρπι από άποψη ονομάτων είναι το Ανόρθωση Πάφος, αν δεν κάνω λάθος, αν το θυμάμαι σωστά. Άρα δεν μπορώ να υιοθετήσω τη λογική ότι όλα τα φαβορί θα κερδίσουν. Όχι, πάντα υπάρχει μία έκπληξη, υπάρχει κάτι το οποίο εκεί που έλεγες ότι αυτός είναι καλύτερη ομάδα δεν το πέτυχε. Αλλά συγγνώμη, να σας πω ένα πράγμα. Εμείς δεν αγωνιζόμαστε με μια ομάδα η οποία είναι από την άποψη της εμβέλειας άπειρη. Ας μην ξεχνάμε ότι η Νέα Σαλαμίνα, ναι, έκανε πάρα πολλές αλλαγές, αλλά ήρθε από ένα πρωτάθλημα που το πήρε σαν τρένο, στη δεύτερη κατηγορία. Πολλοί από αυτούς τους παίχτες υπάρχουν ακόμα, έχουν την αυτοεπίθεση, έχουν το ότι πέτυχαν αυτό που ήθελαν, άρα μπορούν να πετύχουν και άλλα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ την Νέα Σαλαμίνα την είχα δει στο παιχνίδι με την Ανόρθωση και θεωρώ σαφώς ότι η εικόνα του αγώνα δεν ήταν για το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Όμως βρέθηκα ακόμη και μέσα σε ένα 90 λεπτό ότι μπορεί να αλλάξει. Όταν μια ομάδα είναι ουσιαστική μπορεί να φύγει και με 3-0 χωρίς να είναι ακόμα και καλύτερη από τον αντίπαλό της. Άρα από αυτήν την άποψη κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να παίξεις και να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις από το 1 ως το 90. Αν είναι 0-0 και παίζεις τον άλλο μονότερμα και δεν βάζει γκολ και σου κάνει μια αντεπίθεση, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άρα δεν μπορούμε να σκεφτούμαστε έτσι. Εμείς θέλουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, που σαφώς είναι για εμάς μονόδρομος, όπως θα είπετε, γιατί υπολοιπόμαστε βαθμών και πρέπει να μας καλύψουν.
1: Ναι. Με αυτά που ανέφερες προηγουμένως, ότι δεν νομίζεις να υπολείπεται κάτι των άλλων ομάδων του ΑΠΟΕΛ, εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι το ΑΠΟΕΛ φέτος έχει μεγάλη προοπτική, έτσι εκτιμώ εγώ, αλλά θεωρώ ότι ακόμη η αμυντική λειτουργία της ομάδας δεν είναι καλή. Εδώ εντάξει, ίσως Ανδρέα, να υστερεί κάποια ομάδα.
2: Αυτό το πράγμα το μπορούμε να το μιλήσουμε και εκ των γεγονότων. Γιατί είμαστε μια ομάδα η οποία έχουμε 4 βαθμούς σε 4 παιχνίδια και έχουμε πετύχει μία νίκη και μία ισοπαλία και 2 ήττες. Ωραία. Αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να διαγνώσει από αυτούς τους αγώνες και να το σημειώσει είναι ότι παρά το ότι θεωρώ ότι το μόνο παιχνίδι που δεν ήμασταν καλύτεροι η ίση με τον αντίπαλο ήταν στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, όπου κάναμε τη χειρότερη μας εμφάνιση.
1: Ναι. Ναι, αλλά βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια αμυντικές αδυναμίες.
2: Σε αυτό θα καταλήξω. Σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία μας τύχησαν τις ίτσες ή στο παιχνίδι που δεν μας έφερε την νίκη, γιατί όταν πάρει μια νίκη ακόμα και αν έχεις αμυντικές αδυναμίες, αυτές καλύπτονται. Όμως δεν πρέπει να σταματήσεις να τις διακρίνεις. Σαφώς και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευδιάκριτο και είναι αυτό το οποίο δουλεύει ο προπονητής, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει και νομίζω ότι είναι κοινή αντίληψη ότι η άμυνα ξεκινά από όλους. Δεν ξεκινά από την αμυντική γραμμή. Όμως και η αμυντική μας η γραμμή, παρά το ότι η πλήστη είναι έμπειροι ποδοσφαιριστές, χρειάζονται χρόνο έτσι ώστε να καταφέρουν να δέσουν. Θα δούμε τώρα, έτσι κι αλλιώς έγιναν και κάποιες προσθήκες στην άμυνα, θα δούμε πώς θα
1: λειτουργήσουν. Η κατάσταση του Λαΐφη τι γίνεται, θα είναι αποστολή?
2: Ο Κωνσταντίνος ο Λαΐφης, Ανδρέα, εξ αρχής εμείς και αναφέρομαι μετά από το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, γνωρίζαμε ποια είναι η κατάσταση του. Ο Κωνσταντίνος ο Λαΐφης θα χρειαζόταν τουλάχιστον 3 εβδομάδες εκτός προπονήσεων για να μπορέσει να επανέλθει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη συμπλήρωση της 3ης εβδομάδας. Και ο Κωνσταντίνος τις τελευταίες 3 μέρες κάνει ατομικό στον Αρχάγγελο.
0: Άρα,
2: όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, θα είναι, όπως είναι τα δεδομένα, δεν ξέρω τι σκέψη ή τι μπορεί να γίνει σήμερα, θα ήταν ρίσκο, όπως τα αντιλαμβάνομαι. Θα δούμε από εβδομάδες κατά πόσο θα μπει σε κανονικό ρυθμό, όπως ήταν προγραμματισμένο, για να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΠΑΦ.
1: Από εβδομάδες. Ο Πιέρος άρχισε να προπονείται.
0: Θέλει ακόμα, δηλαδή η πρόβλεψη είναι για Νοέμβριο. Για τον Πιέρο, ναι.
2: Ο Πιέρος επίσης όπως έχει προγραμματιστεί, θα αναμένουμε να δούμε αν θα προλάβει να μπει πριν από τη διακοπή του Νιόβρη ή δάλλος μετά τη διακοπή του Νιόβρη.
1: Δηλαδή τώρα να περιμένουμε Ματσίνη και τον Ισπανό, τον κεντρικό αμυντικό, τον Καρίγιο.
2: Και τον Μαρκίνιος.
1: Και τον Μαρκίνιος. Α, και τον Μαρκίνιος. Μάλιστα. Τον Μαρκίνιος. Μάλιστα. Θα είναι καλές επιστροφές για το ΑΠΟΕΛ. Θα λείπει βέβαια ο Λαΐφης. Είναι πρόβλημα λίγο εκεί στο κέντρο της άμυνας.
0: Ο Λαΐφης αποδεδειγμένα είναι ο στυλοβάτης της άμυνας, η κολόνα της άμυνας. Αλλά περιμένουμε να δούμε με πολύ ενδιαφέρον τον Καρίγιο, γιατί είναι ένα παίκτη ο οποίος είναι νέο πρόσωπο, δεν έχουμε εικόνα και περιμένει και ο κόσμος να το δει.
2: Ο Καρίγιο είναι ένας προσφαιριστής της Ισπανικής σχολής. Δεν είναι ένας κεντρικός αμυντικός θηρίο. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίζουμε αυτόν από ποια άποψη. Βλέπετε τώρα, ειδικά τους Ισπανούς τους κεντρικούς αμυντικούς, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι έχουν περισσότερο ποδοσφαιρική αντίληψη,
1: με την μπάλα κάτω,
2: τεχνική κατάσταση, ναι, παραδύναμη και οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι αυτή η επιλογή έγινε κυρίως και για τον τρόπο που θέλει να παίζει ο προπονητής.
1: Μάλιστα. Σε προχθές ο Κωνσταντίνος Πετρίδης αναφέρθηκε στην επικείμενη συμφωνία και έτσι μίλησε πιο εθαρρυντικά ότι είναι πολύ πιθανόν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να έχουμε κάτι νεότερο. Έχεις κάτι να προσθέσεις σε αυτό?
2: Κοίτα Ανδρέα, να σου πω, γιατί νομίζω ότι προσπαθώ να είμαι όσο είναι το δυνατόν πιο ξεκάθαρος και πιο ειλικρινής σε σχέση με τα δεδομένα που υπάρχουν. Και πριν από 2 εβδομάδες, κοντά σας, είχα αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή, σας είπα, τρέχουν 2 διαδικασίες. Η μία διαδικασία είναι ότι οι νομικές ομάδες έχουν κάτσει και δουλεύουν τα τελικά έγγραφα, και η άλλη διαδικασία είναι ότι ταυτόχρονα με τα νομικά έγγραφα γίνεται προσπάθεια για να εκπονηθεί και μια άλλη διαδικασία, της οποίας διαδικασίας ο στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση της υφιστάμενης εταιρείας μέχρι και τον Μάιο του 2027. Κάτι το οποίο είχε αναφερθεί και ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης, αν έχετε ακούσει όλες τις τοποθετήσεις του. Και αντιλαμβάνεσαι ότι από την ημέρα που η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η UEFA ουσιαστικά επιβεβαίωσε το ότι αν αυτά τα βήματα γίνουν αδειολογείται η νέα εταιρεία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όλοι που είναι μέρος των συζητήσεων που ξεκίνησαν από τον περασμένο Μάρτιο βρίσκονται όχι σε πλήρη εγρήγορση μόνο, αλλά έχουν μπει με απόλυτο χρόνο, διάθεση και κόπο για να ολοκληρωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται το διαδικαστικό κομμάτι. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα προς την ολοκλήρωση όλης αυτής της διαδικασίας. Θα έλεγα ότι για το θεωρητικό κομμάτι, για το κομμάτι που αφορά στα έγγραφα και σε όλα αυτά, σας επιβεβαιώνω αυτό που ανέφερε και ο κύριος Πετρίδης, ότι αυτός ο μήνας είναι ιδιαίτερα καθοριστικός. Αν και θα έλεγα ότι αυτός ο μήνας είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για πάρα πολλά πράγματα και με πάρα πολύ αισιοδοξία.
1: Μάλιστα. Μένουμε στο τελευταίο. Με πάρα πολύ αισιοδοξία. Δεν έχω κάτι να προσθέσω άλλο να αρχίσω.
0: Περιμένουμε να δούμε την επανάληψη και το ΑΠΟΕΛ γενικά την επανάληψη του πρωταθλήματος. Οπότε στην εξίσωση είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι το αυριανό με τη Νέα Σαλαμίνα. Θα έχει και αρκετό κόσμο γιατί ο κόσμος θέλει να πάει γήπεδο. Ενώ και μεγάλο το διάστημα της απουσίας των ομάδων από το πρωτάθλημα. Άρα περιμένετε και πολύ κόσμο αύριο. Έτσι. Θα υπάρχει σημαντικός αριθμός φιλάθλους που θα είναι στο γήπεδο.
2: Ναι, περιμένουμε κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε με την ΑΕΛ, όπου είχαμε σχεδόν 11.000 κόσμο, μας άνοιξε την όρεξη όλους στον ΑΠΟΕΛ. Ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε και κάποιες μέρες, έτσι ποδεύοντας και προς την 8η του Νοέμβρη, που γίνεται όλο και πιο έντονο αυτό το αίσθημα των εορτασμών και τα 100 χρόνια, και σας διαβεβαιώ ότι θα γίνεται και ακόμα πιο έντονο, γιατί θα έρθουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και κάποιες άλλες ενέργειες και κυρίως κάποια προϊόντα που πλέον θα σηματοδοτούν απόλυτα το θέμα των εορτασμών των 100 χρόνων. Και επίσης υπήρξαν και χθες μια συνεδρία σε ευρύφασμα και θα υπάρξει και άλλη συνεδρία σήμερα για το ποια είναι τα σχέδια που προγραμματίζονται για τις 7 Νοεμβρίου και για τις 8 Νοεμβρίου. Θα είναι ουσιαστικά ένα διήμερο εορτασμό για τον ΑΠΟΕΛ, που θα ξεκινήσει από τη Λευκοσία και θα καταλήξει μέχρι αργά το βράδυ της 8 Νοεμβρίου μετά το παιχνίδι. Και αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος θέλει να συμμετάσχει σε ό,τι έχει σχέση με τον ΑΠΟΕΛ. Και αυτό έχει να κάνει και με το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα και θεωρώ και στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Ξέρετε ότι πλησιάζουμε τα 9.500 εισιτήρια διαρκείας. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, αποτελεί κάθε νέο εισιτήριο διαρκείας και μια νέα επίδοση. Από ό,τι ξέρω, μέχρι χθες το βράδυ είχαμε ξεπεράσει σε σύνολο τις 10.000 της προπόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των διαρκείας, και θα δούμε πόσοι θα είναι παρόντες.
1: Αν πηγαίνουν 11.000 στο γήπεδο, μεγάλη πόση. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε Νεκτάριε.
2: Καλώς σας ευχαριστώ.
0: Επίσης, καλημέρα. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Θέλω να σου πω 10 δευτερόλεπτα μια είδηση. Ο μισθός του Μικέλ Αρτέτα στην Άστρα είναι 23,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τόσο το συμβολέο του.
1: Ετησίως μάλιστα.
0: Τεράστιο.
1: Κάτι έξερα και δεν έγινε προπονητής.
0: Ήταν
1: να τσακωθούμε. Με τα λεφτά ξέρει τσακώνονται τώρα. Οπότε άστα να πάρουν άλλοι.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο 57-14 κερδίζει τσαντάρα της Αχναγάλ, έτσι για να έχουμε και να δώσουμε και το δώρο. 57-14. Έχουμε κάτι άλλο? Καλό Σαββατοκύριακο, απολαύστε ποδόσφαιρο, τα λέμε Δευτέρα πρωί.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένι.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Χωρίς Λάιφ, ο Αποέλ απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, μέσα Μαρκίνιος και Μαντσίνι δεν υστέρησε τίποτα ο Αποέλ από τις άλλες ομάδες. Γίνονται όλες οι προσπάθειες για να μπορέσει η ομάδα να είναι προσιλωμένη και να πετύχει αυτά που έχει θέσει σαν στόχο, τόνισε σε δηλώσεις του στον σταθμό μας ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Με την αναμέτρηση Καρμιώτησα, Ομόνια ανοίγει απόψη η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Πάνω πλυπάει στην Πάφο η Ομόνια με στόχο το τρίποντο, ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού βρίσκεται η Τσέλιε. Αμίν Τσακών και ο Λίβαν δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ αμφίβολος ο Ζώκη, ενώ ψη Ομόνιας 29. Αναμονή για Κορέα στην Πάφο και κατά πόσο θα προλάβει την ανόρθωση. Στον αντίποδα η ομάδα της Αμοχώς το έχει διαθέσιμο τον Κάρλστρεμ, δύσκολα προλαβαίνουν Σαντίν και Μπέρκστρομ. Καλές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Λιούμπιτς για το μάτς του Απόλλωνα με την Κράσα Βαϊνή. Σαρφό και Γιανγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Για το πρωτάθλημα φούτσαλ απόψε στις 8:30 ελπίδα δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση θα διγενείς, ανοίγει απόψε η αυλαία του πρωταθλήματος Καλαθός Φρές για τη νέα σεζόν. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί από τη Cita Vision. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την νικηφόρα πορεία του στην Ευρωλίγκα καθώς επικράτησε τη Φενέρμπαχτσέ και έκανε το 4-4 στη διοργάνωση. Απόψε 9-15 Ολυμπιακός Ανατολού, 9-30 Μπαρτσελώνα Ζαλκύρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα 9-30 Ντόρτμουντ Βέρτερ, 9-45 Λανς Λιόν και 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Στην ΑΕΚ Βάρκα και Στρακώσα δεν προλαβαίνουν τον Όφη και κάνουν αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Σαχτάρ. Στον Παλαθηναϊκό ξεκαθαρίζει για Κοντούρη εν όψη αιώνιου. Στον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζει για Φρόιλερ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ.
6: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
7: Hopi October Street Fest στο Moondox Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries εκ των οποίων τα 30 είναι craft συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest, η επιτομή της μπύρας.
8: Οργή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104.
3: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον?
9: Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: σου είπα.
1: Αυτό ήταν το τραγούδι που είπε ο Αβέρο φεχτές στην Ανίτα.
0: Μα κάθε πράγμα στον καιρό του.
1: Και τελικά την έπεισε να αποσύρει.

0: Ο αλουπός της Αρκάγκας έδρασε. Επήγαινε στο γραφείο της Ανίτας. Είπε της, αν θυμάσαι, ήταν που μου είπες μες στη ψαροταβέρνα να μην λαλούμε ό,τι θέλουμε. Είπες μου ότι να μ' αφήσεις να βγω πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ έκαμα σε από τούτη την πρόεδρο της Βουλής. Τώρα εσύ σειρά μου να βγω εγώ. Άι στον Παμπορίδη. Τον Παμπορίδη έχουμε έτσι για μένα για να γίνουν οι διαδικασίες. Και έφυγε η Ανίτα και είπε μας... Ακούτε. Έτοιμοι.
1: Κύριε Σαβέρο,
2: λοιπόν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που είχα ανακοινώσει και το χωριστό εκτελεστικό γραφείο, συναντήθηκα σήμερα με τον κύριο Αβερβουνοφίτου, τον κύριο Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος άλλωστε, οφείλω να είμαι ειλικρινής, είχε εισηγηθεί να γίνει μια τέτοια συνάντηση. Θέλω να επαναλάβω και σήμερα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να έχει το δικό του υποψήφιο και βεβαίως να πορευτεί ενωμένος προς τις προεδρικές εκλογές. Οι δημοκρατικές διαδικασίες της παράταξης θα τηρηθούν και η ετοιμιγορία των μελών θα είναι σεβαστή. Θέλω επίσης να είμαι ειλικρινής ότι τις τελευταίες μέρες μιλώ συνεπώς με τον κόσμο μας. Εισπράττω και κατανοώ την ανησυχία και την αγωνία τους για τον κίνδυνο να διχαστεί ξανά ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν καταστροφικό και για το κόμμα και για τον τόπο. Και θα είχε επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην τελική μας προσπάθεια. Θεωρώ ότι είναι πρωτίστως δική μου ευθύνη ως πρόεδρος να μην το επιτρέψω. Να διασφαλίσω τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος είναι πάνω από πρόσωπα, το λέω ξανά και ξανά, και για μένα προέχει ενότητα και η συνοχή της παράταξης. Και ως εκ τούτου. Ως θεματοφύλακας της ενότητας έχω καταλήξει στην απόφασή μου, δική μου απόφαση, να μην θέσω υποψηφιότητα για διεκδίκηση του χρήσματος.
0: Ναι, αλλά επί ένα λόνας ούτως συναγερμών να πιάει τις φόρμες για τις υπογραφές. Ο Ιωνάς Νικολάου, Παναγία μου, που εμφανιστήκες ξαφνικά, κύριε Ιωνά μου. Να τους βάλεις τώρα να κάνουν εκλογές. Βάρ την υποψηφιότητα σου και ύστερα να κάτσετε να συσκεφτείτε και να πείτε ότι για χάρη της ενότητας να αποσυρθούμε και οι δυο μας, και ο Ιωνάς και ο Παμπορίδης. Να πάσουν κι άλλοι να βάλουν υποψηφιότητα. Διότι 500 υπογραφές βρίσκεις εύκολα, αφού 250 να σου ζώγει το πολιτικό γραφείο. Να βρεις άλλους 250, να πληρώσεις 500 ευρώ παράβολων στο συναγερμό και μετά να πάεις έτσι μυστικά να τους πεις, κοιτάξτε, για να αποσυρθώ δώστε μου 10.000. Για να μην έχετε έξοδα να κάνετε εκλογές, να έχουμε νέα υποψηφία. Και ακούτε ό,τι ώρα σας το λαλώ. Δεν θα κάνουν εκλογές. Υποψήφιος ενάνω ο Αβέροφ. Γεια σου ρε Αβέροφ. Σύφκης. Αλλά και όμπου θέλεις να κάνεις, κάνεις το.
3: Ναι, αλλά εσυχήσαμε μας κύριε Κωστάκη Κωνσταντίνου. Δεν ξέρουμε ρε κουμπάρε που τις άλλες επαρχίες θα βρεθεί άλλο κανένας να βάλει υποψηφιότητα. Ακούετε ότι να βάλει και ο ενεργεία δήμαρχος ο Φέδωνας Φέδωνος. Δικαιούται να βάλει. Ακούστηκε ότι να βάλει και ο Τσελεπός. Ακούστηκε ότι να βάλει και ο Σαβής το Πισούρι είναι μέλος του συναγερμού.

Καραμπέλο! Ούλοι να πάτε να πιάσετε τις φόρμες σας. Να σας υπογράψουν. Να είσαστε εν δυνάμει υποψήφοι για το χρήσμα.

0: Super Sport 104.
1: Μα τι σφυρίζει!
2: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα. Μέχρι και βρύση με αισθητήρα θα βάλω.
1: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
0: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10 x 42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει υγρό πιάτον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά κλήση από σταθερό ή 2,28 ευρώ ανά κλήση από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 10:30. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
15: Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Να στείλω την αγάπη μου να πάει στο φίλο μου τον Τάσο τον Μιχαηλίδη. Γεια σου ρε Τασούλη. Και ασφαλώς να στείλουμε την αγάπη μας στο Φάνο. Στο Φάνο. Από την Άλωνα.
1: Έρτη μου να τη γνωρίσω, να τη χίλιο ευχάριστη.
0: Και στο φίλο μας τον Αγάπιο.
1: Σε

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και αφού είμαστε στο Θόδωρο τον Τραχονίτη και στην Άσια τη μητέρα του και στον πατέρα του και στο θείο του τον Αντώνη,

στον κύριο Ναβέρο Φνεοφίτου. Πάρτε τον τηλέφωνο. Πέφτει, πιάσουμε κι εμείς κανέναν υπουργείο. Έλα μάνα. Όπα.

φίλο μας ο Ρίκος στην Αθιένου, τι κάνει.

Γεια σου Αδάμο Πεζινάρη με την οικογένειά σου. Στο παραλίμνη, στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Αναργυριού. Από την Αυλώνα. Ωπα, ωπα.

Έλα, έλα, εδώ είμαστε. Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου και απολαύστε αυτό το κομμάτι. Δικό σας. Και για τον Λούκα τον Σεφ, το φίλο του Θεόδωτου. Και για την Αλεξάνδρα και για την κυρία Κάντια και το σύζυγό της. Γεια σου, Κάντια!

Να καλωσορίσω στην Κύπρο τον φίλο μου το Τσάρταλο που μας ήρθε από την Πενσιλβάνια. You are welcome, Mr. Τσάρταλος. Από τον κουμπάρο του τον Chris αφιερωμένη η εκπομπή. Σάβα Τσάρταλος.

Σούπερ 104 με τη δημοφιλέστερη εκπομπή μας. Η δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου. Πόσα χρόνια? 21.

0: σου ευαγόρα.
1: Ενώ πως εν την αγκαλιαστά να μου γεγιώ μητά σου.
0: Να το στείλουμε και στον Ιωάννη το χάσικο, το μάστρο.
1: Εσείς φουρτούνες που περνούν, με πεθανείς που με γερνούν, με ομορκές να χάσουν.
0: Και στους φίλους μας, το Φάνο τον Κουρέα στη Λακατάμια, το Γιώργο τον Μωυσέος, εκεί στη Λεωφόρο Στροβόλου.
1: Έδικλα ψηλά στον ουρανό, τσαδείς αστέρι μαύρον.
0: Στο φίλο μας τον Βιτζέρι και στο γιο του.

0: Ακούτε, ακούτε.
1: Έγινα σακούιντα εις τον εχάσκιασέ μας το Χριστόν την ώρα που προσύναν, την ώρα που προσύναν.
0: Εχασκιάστην ο Χριστός.

0: είσαι και ξανεφανερωθείς, και ξανεφανερωθείς.
1: Ακούτε την εκπομπή μας, Κωστάκης και Πασίς Κύπρου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέρτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
8: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
7: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
8: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Είστε Sim. Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στον Απόλλη δεν υπολογίζεται ο Λαΐφης για τον αγώνα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα με Σακαρίγιο, Μαρκίνιος και Μαντσίνη. Δεν υστέρησε τίποτα ο Αποέλ από τις άλλες ομάδες. Γίνονται όλες οι προσπάθειες για να μπορέσει η ομάδα να είναι προσιλωμένη και να πετύχει αυτά που έχει θέσει σαν στόχο, τόνισε σε δηλώσεις του στον σταθμό μας ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Με την αναμέτρηση Καρμιώτης Ομόνοια ανοίγει απόψε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Πάνω πλυπάει στην Πάφο η Ομόνοια με στόχο το τρίποντο, ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού βρίσκεται και η Τσέλιε. Αμίν Τσακών και ο Λίβαν δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ αμφιβόλος ο Ζώκη, ενώ ψη Ομόνοιας 29. Αναμονή για Κορεία στην Πάφο και κατά πόσο θα προλάβει την ανόρθωση. Στον αντίποδα η ομάδα της Αμοχώς το έχει διαθέσιμο τον Κάρελστρεμ, δύσκολα προλαβαίνουν Σαντίν και Μπέρκστρομ. Καλές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Λιούμπιτς για το μάτς του Απόλλωνα με την Κράσα Βαϊνή. Σαρφό και Γιανκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Για το πρωτάθλημα φούτσαλ απόψε στις 8:30 Ελπίδα Δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση Αθαδιγενής ανοίγει απόψε η αυλαία του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας για τη νέα σεζόν. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί από τη Cita Vision. Στην ΑΕΚ Βάρκα και Στρακώσα δεν προλαβαίνουν τον Όφη και κάνουν αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Σαχτάρ. Στον Παναθηναϊκό ξεκαθαρίζει για Κοντούρι εν ώψη αιώνιου. Στον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζει για Φρόιλερ. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα 9:30 Ντόρτμουντ Βέρτερ, 9:45 Λανς Λιόν και στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Για την Ευρωλίγκα στις 9:15 Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού. Στις 9:30 Μπαρτσελώνα Ζαλκύρης και Μπασκόνια Μπεσικτάς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε φιλαράκια μου, ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Και είναι μεγάλη έκπληξη γιατί πριν από μισή ώρα έκανα τους αφιέρωση στο Σάββατο Τσάτελο που μας ήρθε από την Πενσιλβάνια και ξαφνικά ο Σάββας μαζί με τον Κρις, τον Κρίστο Σωτηριάδη, τον άλλον των Αμερικάνων, έπεψαν τους ο Τραμπ να έρθουν να κάνουν έρευνα λαλή μέσα στο στούντιό μας και είναι μαζί μας τα παιδιά. Καλώς όρισες Σάββα μου. Να είσαι καλά. Να χαίρεσαι φίλε μου πάντα, να είσαι χαρούμενος. Και πόψε θα τα σπάσουμε πόψε. Και ο φίλος μας ο Κρις, και επειδή ο Κρις είναι και στο πρακτορείο, να στείλουμε και στα παιδιά εκεί στο πρακτορείο και στο φίλο μας τον Εμίλιο που μας ακούει. Άντε Εμίλιε με την Νίκη, με την Νίκη πόψε. Καλωσορίζουμε λοιπόν το φίλο μας το Σάββατο Τσάταλο. Και όσοι φίλοι τον ξέρετε, πόψε ελάτε, είσαστε καλεσμένοι εκεί στο Καβούρι, στο Στρόβολο. Θα είμαι και εγώ εκεί. Όλος ο κόσμος. Και το επόμενο τραγούδι που είναι κυπριακό πάλι για το φίλο μου το Σάββατο Τσάταλο και για το Κρις.

Εδώ είμαστε. Ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Είπα σας, έκανα μου έκπληξη. Ο Κρις μαζί με το Σάββατο Τσάταλο ήρθαν εδώ στο στούντιο. Τα είπαμε, χορέψαμε.

και στον Ασκά, στο φίλο μας τον Μάριο. Να του στείλω την αγάπη μου. Όλος ο Ασκάς ακούει Κωστάκη και Πάσης Κύπρου. Ο Χρήστος ο φίλος μας, στους εργάτες, ο Λόκατσης, Χρήστος Θεοδούλου.

0: για να δούμε τι ραγδαίες εξελίξεις ακούγονται από το συναγερμό, για να δούμε.
1: Από όλη αυτή την διαδικασία, Χριστίνα, εντάξει, υπάρχει όμως εσωτερική κρίση στην Πινδάρου. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, έτσι.
2: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είχα πει, Στέλλα, ότι δεν είναι σίγουρα το τέλος του δρόμου η εχτεσινή απόφαση της απόσυρσης της Ανίτας Δημητρίου από την κούρσα των εσωκομματικών εκλογών. Υπάρχουν στελέχοι που ήθελαν, δεν ξέρω αν συνεχίζουν να θέλουν να το ζητούν αυτό και σήμερα, Στέλλα, να γίνει debate μεταξύ υποψηφίων για να αναμετρηθούν επί πολιτικών.

Μάρκος Βαμβακάρης για τους Μαρκομανείς. Να πάει το τραγούδι στο North London. Και στο Θοδωρήν τον οδηγό του κόκκινου λεωφορείου. Επίσης να πάει στο φίλο μας το Σάββατο Τσάταλον, το έχουμε πει. Έλα μάνα μου, όπα.

Εδώ είμαστε και προχωράμε. Αυτό το τραγούδι ειδικά για τον αδερφό μου τον Μπάμπο αφιερωμένο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
2: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
3: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
4: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
5: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ραγδαίες οι εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η πρόεδρος του κόμματος Ανίτα Δημητρίου απέσυρε την υποψηφιότητά της για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, τονίζοντας πως η απόφαση ήταν δική της με στόχο την ενότητα της παράταξης. Σόφρονα και υπεύθυνη η απόφαση της Ανίτας Δημητρίου, δήλωσε ο Αβέροφ Νεοφίτου. Μαζί προχωρούμε το σύνθημα του τέος πρόεδρου του DC, ο οποίος διεκδικεί το χρήσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές μαζί με τον Γιώργο Παμπορίδη. Άφαντος παραμένει ο 47χρονος Γεωργιανός που καταζητείται για την απόπειρα φόνου εναντίον 44χρονου που διαπράχθηκε χθες σε ανεγυρώμενη οικοδομή στην επαρχία Λεμεσού. Ο 47χρονος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά 44χρονο ομοεθνή του στην κοιλιακή χώρα με οικοδομικό εργαλείο έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ τους. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση. Αυξάνονται οι πιέσεις προς την Γαλλία να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση του προϋπολογισμού για το 2027, καθώς η αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων έχει εκτοξεύσει το κόστος δανεισμού της χώρας κοντά στα ψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 25 ετών. Την ίδια ώρα, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εμφανίζονται απρόθυμοι να παρέμβουν για να περιορίσουν τις πιέσεις. 7 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα στην Γάζα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδί. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι 3 από τα θύματα ήταν μαχητές. Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες για στρατιωτική χρήση νοσοκομείων. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Για να ακούσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού κάνει τώρα.
1: Τίτλους που είδαμε να γράφονται χθες καθ' όλη τη διάρκεια που εσείς ήσασταν στον πέμπτο όροφο της Πιντάρου και κάνατε αυτή την κρίση.
2: Θέλετε να με ρωτήσετε.
1: Οι τίτλοι ήταν ανατροπή. Ανατροπή στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Και η ανατροπή εννοούσαν βεβαίως για απόσυρση της πρόθεσης. Εσείς το είδατε σαν ανατροπή και γιατί η ανατροπή από συναδέλφους? Γιατί η κυρία Νίτα Δημητρίου, θυμόμαστε εκείνο το βράδυ που ήταν στους διαδρόμους της Πιντάρου και εξήγηλε την πρόθεσή της.
2: Αγαπημένη μου, ναι. Στέλλα, περισσότερο εγώ εισπράττω ανακούφιση από τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Θα σας μιλήσω πολύ ανθρώπινα και με πολύ ειλικρίνεια. Ο κόσμος μας ήταν διχασμένος. Ο κόσμος μας αγωνιούσε. Το εισέπρατα καθημερινά και θέλω έτσι επιλέγω σήμερα να σας μιλήσω με πολύ ειλικρίνεια. Και όπως το βίωσα, όχι μόνο εγώ είμαι σίγουρη, και ο Αβεροφωνιοφύτου και ο Γιώργος ο Παμπορίτης, αλλά και κάθε στέλεχος, είτε της ηγεσίας είτε της κοινοβουλευτικής ομάδας, όλη αυτή την αγωνία, αλλά και τον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε χειρότερα, θέλετε, σε χειρότερες καταστάσεις από τις οποίες βιώσαμε στο παρελθόν. Και ρωτώ, ποιος άλλος από την Πρόεδρο είχε την ευθύνη να κάνει μια τέτοια εισήγηση για να επέλθει η νεμία και να σταματήσουν όλα αυτά? Και είναι, θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, είναι από χθες το βράδυ που εισπράττω μεγάλη στήριξη από τον
1: είναι
2: κόσμο.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Όχι μόνο για το δικό μου πρόσωπο, αλλά για το Δημοκρατικό Συναγερμό. Ανακουφίστηκε ο κόσμος μας και σε αυτό αποσκοπούσε η δική μου εισήγηση. Η δική μου εισήγηση, γιατί θεωρώ ότι ως πρόεδρος του κόμματος εγώ έχω την ευθύνη. Αυτό οφείλα να πράξω.
1: Ναι.
2: Και αυτό έκανα.
1: Ανακουφίστηκε,
2: να
1: κυρία Πρόεδρε.
2: Ναι.
1: Ανακουφίστηκε, κυρία, προσέξτε. Οι εσωκομματικές διαδικασίες, οι δημοκρατικές διαδικασίες και οι σωματικές θα τρέξουν στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Λέτε ανακουφίστηκε ο κόσμος και είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται από χθες έντονα και σε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανακουφίστηκε γιατί δεν ήθελε να βλέπει τον τέος πρόεδρο του DC και την νυν πρόεδρο σε αυτή τη θέση?
2: Και αυτό θα έλεγα, ναι, γιατί
1: δεν είναι
2: ένα οποιοδήποτε μέλος ο πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και το πώς εκτυλίχθηκε όλο αυτό. Και δεν αφορά μόνο τον αδέρωφτον Νεοφύτου, αφορά τους οποιουσδήποτε ενδιαφέρονται που θα πρέπει να διασφαλιστεί τήρηση της διαδικασίας. Και η πρόεδρος του κόμματος, με τη δική μου εισήγηση, και αυτό είναι το οποίο οφείλω να πράξω, θα είναι εγγύητρια αυτής της ενότητας και όχι υποψήφια για να κατηγορείται, για παράδειγμα, ότι λειτουργεί είτε για τον εαυτό της είτε άλλος, πως χωρίς να σημαίνει κατά ανάγκη ότι αυτό θα υπήρχε οτιδήποτε μεμπτό. Αλλά στην προκειμένη, με τα δεδομένα τα οποία είχαμε, με την αναστάτωση η οποία προκλήθηκε, με όλη αυτή, αν θέλετε, την περιραίουσα, ανεδαφική, πολλές φορές, αν θέλετε, συκοφαντική όφυλα, να κάνω μια τέτοια εισήγηση ως πρόεδρος του κόμματος για να πορευτούμε ενωμένοι με τη δική μας υποψηφιότητα στην τελική ευθεία για την πρόταση διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού για το 2028. Και αυτό έπραξα και αυτό θα πράξω και στη συνέχεια, σας διαβεβαίω.
1: Ναι. Εσείς νιώθετε ανακουφισμένη σήμερα, κυρία Δημητρίου, από αυτή σας
2: την
1: άποψη?
2: Είναι θέμα ανακούφισης. Είναι ακριβώς, ξέρετε, στις δύσκολες στιγμές.
1: Νιώθετε κι εσείς σαν τον απλό συναγερμικό κόσμο? Αυτό ήταν η ερώτηση. Νιώθετε κι εσείς?
2: Νιώθω μετά και την ανταπόκριση του κόσμου, που ήταν μια δύσκολη απόφαση. Δεν σας το κρύβω. Δηλαδή δεν ήμουν βέβαια αν ήταν ορθό ή λάθος. Και αυτό είναι το οποίο έθεσα και πρώτα όταν είχα απέναντι μου και τον Γιώργο τον Παμπορίδη και τον Αφέροπτον Νεοφύτου. Με την επιδίωξη να καταλήξουμε σε ένα υποψήφιο, αλλά τουλάχιστον στην προκειμένη να τηρηθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει μια αλληλοδέσμευση ότι και οι δύο συναγωνιστές θα στηρίξουν την επιλογή που θα αποφασιστεί από τα μέλη. Δεν ήταν εύκολο όμως μετά, και ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Η πολιτική εξάλλου είναι εκτιμήσεις στο τέλος της μέρας. Όμως αυτό που βλέπω είναι τις χιλιάδες των μελών μας, των στελεχών μας, την αντίδρασή τους, τη θετική, ότι αγκάλιασαν αυτή την εισήγηση και αυτό με ικανοποιεί πλήρως. Όμως εδώ είναι που ξεκινά και τώρα ένας δύσκολος δρόμος. Εξάλλου, όπως είπα και προηγουμένως σε άλλο συνάδελφό σας, δεν μας χαριστήκα κάτι όλα αυτά τα χρόνια στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Έχουμε το πιο απαιτητικό κοινό. Όμως θα πρέπει τώρα να κινηθούμε ενωμένοι στη δική μας πρόταση πολιτικής και τα προβλήματα, γιατί τώρα απευθυνόμαστε ευρύτερα στην κοινωνία των πολιτών του κόσμου, είναι πολλά, είναι καθημερινά, είναι σύνθετα και εξελιχτικά εμφανίζονται και άλλα. Δεν θέλει ο κόσμος να δει ένα Δημοκρατικό Συναγερμό να αναλώνεται σε όλα αυτά τα εσωτερικά. Θέλει να δει ένα δημοκρατικό συναγερμό, όπως κουμάνταρ, επιτρέψετε μου αυτό το ρήμα, την οικονομία, την δική του διακυβέρνηση, μέσω της δικής του διακυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια, όπως έφερε μεταρρυθμίσεις, όπως βγήκε μπροστά ακριβώς για να προστατεύσει την Κύπρο μας, για να δώσει τον δρόμο για την εξωτερική πολιτική, και όλα αυτά είναι που θέλουν να δουν από εμάς οι πολίτες.

Λίγο πριν από το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής, να σας πω ότι αύριο μπορείτε να πάτε στην Κλήρου, όπου θα γίνει ένα εξαιρετικό φεστιβάλ σε όλο το χωριό, σε όλη την παλιά την Κλήρου. Αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε από τις 3.30 μέχρι αργά το βράδυ την Κλήρου. Θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, θα υπάρχουν πάρκινγκ, θα φάτε να πιείτε και θα δείτε πώς κατασκευάζονται ψωμί, χαλούμι, πουρκούρι. Θα δείτε ιστορίες από την Κλήρου με χορευτικά συγκροτήματα και συγκροτήματα που ήρθαν από την Ελλάδα. Να στείλω την αγάπη μου να πάει. Είπαμε στο φίλο μας το Σάββα να τον καλωσορίσουμε, το Τσάτκαλο που είναι στην Κύπρο, τον δάσκαλο τον Μίκη, τον Ανδρέα τον δασκαλή, τα φιλαράκια μας που είναι εκεί στο Χαμπί τον Κουμπαρί, στα παιδιά του, στον φίλο μας τον Χρήστο Θεοδούλου, στους εργάτες, στον Αντώνη τον Ολύμπιο κάτω στην παραλία του Μαζωτού, τον Λόκατσί μας με την ελληνική σημαία. Γεια σου ρε Αντώνη. Και ακούμε ακόμα ένα ζεπέκικο από το Νότι τον Σφακιανάκη, αφιερωμένο στο Μάριο στον Ασκά.

Αύριο, φίλες και φίλοι, θα έχουμε ένα live link μαζί με τον Μάγκη Νικολάου από το ετήσιο Moondogs Bar and Grill Hopi October Street Fest, το οποίο επιστρέφει το Σαββατοκυριακό. Έτσι, το Σάββατο θα εκπέμψουμε ζωντανά με δύο ώρες live link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ελάτε να απολαύσετε μπύρα από 52 ζυθοποιίες και street food. Και πάμε να κλείσουμε για τη σημερινή εκπομπή με το επόμενο τραγούδι που θα είναι το τελευταίο. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό, να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Ραντεβού ασφαλώς τη Δευτέρα.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Sport 104.
3: Έκπτωση από γουακαμάμα αποκλειστικά στη Wolt. Ναι, καλά άκουσες. Τα αγαπημένα σου πιάτα Chicken Katsu Curry, Prawn Popcorn Roll, Chicken and Prawn Cow Soy Ramen, Salmon Signature Roll έρχονται στην πόρτα σου. Πώς γίνεται να αντισταθείς? Έως 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame grilled tastes better.
7: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Με την αναμετρήση Καρμιώτης Ομόνοια ανοίγει απόψε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Συνταβίζον. Πάνω πλήπαει στην Πάφο η Ομόνοια με στόχο το τρίποντο. Στον Αποέλ δεν υπολογίζεται ο Λάιφης για τον αγώνα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα με Σακαρίγιο, Μαρκίνιος και Μαντσίνη. Πολύ σημαντικός αυτός ο μήνας για το θέμα επενδυτή, επεσήμανε στον σταθμό μας ο νεκτέρος Πετεβίνος. Αμήν Τσακών και ο Λίβαν δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ Αμφίβολος ο Ζώκη ενώ ψιωμονές 29. Αναμονή για Κορέα στην Πάφο και κατά πόσο θα προλάβει την ανόρθωση. Στον αντίποδα η ομάδα της Αμοχώστου του έχει διαθέσιμο τον Κάρλστρεμ, δύσκολα προλαβαίνουν Σαντίν και Μπέρκστρομ. Καλές πιθανότητες να επιστρέψει και ο Λιούμπιτς για το μάτς του Απόλλωνα με την Κράσα Βαϊνή. Σάρφο και Γιανκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Για το πρωτάθλημα φούτσαλ απόψε στις 8:30 ελπίδα δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση Αθάδη Γέννη ανοίγει απόψε η αυλαία του πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας για τη νέα σεζόν. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί από τη Σίτα Βιζιόν. Στην ΑΕΚ Βάρκα και Στρακώσα δεν προλαβαίνουν τον Όφη. Στον Παναθηναϊκό ξεκαθαρίζει για Κοντούρη, στον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζει για Φρόιλερ. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα είναι και 30 Ντόρτμουντ Βέρτερ, 9-45 Λανς Λιόν και 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Για την Ευρωλίγκα στις 9-15 Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού, 9-30 Μπαρτσελώνα Ζαλκύρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
15: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
16: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
17: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: 12 στα Σπορ.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του Super Sport 104. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, Αγίου Ανδρονίου της Αθανασίας. Θα ζήσουν αυτοί και αυτές που γιορτάζουν. Και χρόνια πολλά στον φίλο συνάδελφο Κώστα Παναγιώτη για τα γενέθλιά του. Μάγκη Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο, Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Γεια σου, Μαρίνα, γεια σου, Μάικ.
1: Γεια σου, Μάικ, και χαιρετώ για τον Μιχάλη.
0: Ξανά η μπάλα στείνεται στην Σέντρα.
1: Ναι,
0: με την εξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής επιστροφής στη δράση.
1: Στην όταν για την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενες εβδομάδες,
0: μπάλα
1: στη Σέντρα, αλλά ναι, για διαφορετικούς σκοπούς. Ήταν μετά τη διακοπή των εθνικών, επιστρέφουμε στα εχώρια πρωταθλήματα και έχει και πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια η πέμπτη αγωνιστική, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και αυτή η αγωνιστική, αλλά και η συνέχεια, Μάγκη, γιατί από εδώ και πέρα, μέχρι και τη νέα διακοπή του Νοέμβρη, σε ένα μήνα και κάτι, έχουμε μαζεμένους αγώνες και πολύ σημαντικούς.
0: Ναι, και να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες μετά αυτή τη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων.
1: Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα, 20 μέρες χωρίς αγωνιστική δράση, δύο Σαββατοκυριακά και οι καθημερινές. Και όντως έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα αντιδράσουν, κατά πόσο έχουν επηρεαστεί, είτε θετικά είτε αρνητικά. Βεβαίως πολλές ομάδες μιλάνε για ευεργετική διακοπή, γιατί είχαν αρκετούς τραυματίες. Παρόλα αυτά, για τις ομάδες πάντα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, εγώ κρατώ έτσι μια επιφύλαξη πάντα, Μάκη, γιατί μπορεί να σπάσει και ο ρυθμός.
0: Ας το δε.
1: Μπορεί και να μην συμβεί
0: αυτό
1: τίποτα.
0: Αυτό που λες ισχύει, αλλά
1: ναι, μπορεί και να μην συμβεί
0: πράξη.
1: Τίποτα. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, να δούμε, να δώσουμε λίγο το πρόγραμμα.
0: Τέσσερις δόσεις.
1: Ναι. Απόψε ανοίγει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στις 7 Καρμιώτισσα Ομόνοια στην Πάφο, είναι το παιχνίδι. Αύριο δύο παιχνίδια στις 6 Κράς Αβαενή Απόλλωνας και στις 7 Αποέλ Νέα Σαλαμίνα, σε Αμόχωστος και Γάσιπη τα παιχνίδια. Την Κυριακή στις 6 Ανόρθωση Πάφος στο Παπαδόπουλος, Ολυμπιακός Άρης στο Γάσιπη και ΑΕΛ Ομόνοια 29 στο Αλφαμέγα. Και τη Δευτέρα ΑΕΚ Ομόνοια Ραδίπου στην αρένα στις 7, μια έδρα που χρησιμοποιούν και οι δύο ομάδες φέτος.
0: Θα έχουμε ρεπορτάζ κάποιων ομάδων, θα έχουμε και εκπροσώπους σωματείων. Να πούμε όμως ότι ψες είχαμε και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα Φούτσαλ. ΑΕΛ από 1-7, Ομόνοια Απόλλωνας 5-2, Αραράτα ΑΕΚ 2-4 και απόψε 8.30 Ελπίδα Δόξα και Αθιένου Λατσά.
1: Έχουμε και μπάσκετ απόψε, ναι. Μάκη, θα διγενείς στις 7 με τηλεοπτική μετάδοση από τη Cita Vision. Είναι ο πρώτος αγώνας της σεζόν για την Basket League.
0: Και είχαμε και Ευρωλίκα, ο Παναθηναϊκός καταπληκτικός κατάπιε την Φενέρμπαξε στο T-Center 4-4, 92-74 το τελικό αποτέλεσμα για τους πράσινους. Επίσης ψες Μακάμπι Μιλάνο 97-79, Ντουπάι Θρόα Αστέρας 58-77. Τα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπολ 93-82 και Ρεάλ Παρτιζάν 86-76, ενώ σήμερα στις 9:15 Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού, 9:30 Μπαρτσελόνα Ζαλκύρης και Μπασκόνια Μπεσίχτας, ενώ έχουμε και τρία παιχνίδια ποδοσφαιρικά απόψε. Στην Γαλλία 9:45 Λανς Λιόν, στη Γερμανία 9:30 Ντόρτμουντ Βέρτερ και στην Ισπανία στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Έχουμε και ένα παιχνίδι στην Ολλανδία, Αϊτχόφεν Χερενφέν, η ώρα 9.
0: Απόψε Ευρωλίγκα έχουμε και το Ολυμπιακό Πύρος, έτσι.
1: Είπα το.
0: Και θα αναδυθεί από το σταθμό μας, μια και τετάρτο, με άλλη μια τουρκική ομάδα, ελληνική ομάδα απόψε, Ανατολού Εφές. Θα έχουμε και το παιχνίδι φυσικά Καρμιώτισσα Ομόνοια από τον Super Sport. Τηλεοπτικό θα είναι από την Cita Vision.
1: Άρα, εντάξει, full δράση. Έχουμε και Φόρμουλα 1, έτσι, το Σαββατοκυριακό.
0: Σωστά, έχουμε το τρίμερο 1, από το Mega Channel.
1: Ναι. Που πάει Σιγκαπούρη αυτή την εβδομάδα η Φόρμουλα 1.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Η Μαρίνα εκεί στη Σιγκαπούρη είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Έχουμε και το Live Link.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι. Το Live Link αύριο στον χώρο. Θα θεμευσείς έξω από Moondox για το 11ο τίσιο Moondox Bar and Grill Hopi October Fest, με περισσότερα από 350 ετικέτες μπίρας από 52 ζυθοποιία. Θα έχουμε street food καθώς και διαγωνισμούς. 4 με 6 το απόγευμα θα είναι εκεί ο σταθμός μας, ενώ θα έχουμε και τον διαγωνισμό που ολοκληρώνεται σήμερα για το μεγάλο δώρο αξίας 1.495 ευρώ, το ένα πικ Green Egg Medium. Είναι μια προσφορά του Supersport και του Inmundox, δώρο από τα καταστήματα Food House.
1: Απλώς να πούμε ότι για την Φόρμουλα 1 εννοείται ότι θα παρακολουθήσετε ζωντανά και τις κατατακτήρες του Σαββάτου αλλά και τον αγώνα της Κυριακής από το Mega Channel.
0: Και θα έχουμε και τον διαγωνισμό για την φανέλα της ΑΕΛ, μηνύματα 23-24 με την ένδειξη ΑΕΛ, όνομα και επίθετο, και κλήρωση την ερχόμετρη στην εκπομπή μας 13 του Οκτώβρη. Και να πούμε ότι έχουμε πάρει κάποια μηνύματα. Ευχές στην Νάσα Ιωάννου, στην Νάσα Χαραλάμπους. Μάλιστα, πάμε

0: πρώτος φιλοξενούμενος, καλεσμένος, Φανούριος Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα. Καλό μεσημέρι, χαιρετούμε.
1: Γεια σου, Φανούρη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για τους ακροατές.
0: Ξανά δράση Φανούρη και η ομάδα σας παίζει αύριο στο αμόστο επιστροφή με την ομάδα εν ύψον.
1: Ενισχυμένος ο Απόλλωνας, έτσι Φανούρη.
2: Για μας είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Παραδοσιακά στο ύπεδο μόνος το δυσκολευόμαστε. Ταυτόχρονα έχουμε αρκετές επιστροφές. Όμως θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο κύκλος προετοιμασίας για να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την αποστολή της αναμέτρησης για το ποιοι θα είναι εντός και ποιοι θα είναι εκτός. Υπάρχει πάντοτε πολύ μεγάλο ερωτηματικό μετά από τόσο μεγάλη διακοπή το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα. Υπήρξε το φιλικό με την ΑΕΚ, το οποίο η ομάδα αγωνίστηκε μετά από μια εβδομάδα διακοπών, που δεν είναι δικαιολογία, αλλά σίγουρα αυτή η μεγάλη διακοπή προκαλεί το ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας, όπως και όλες οι ομάδες ό,τι αφορά τον ρυθμό και τη συνοχή τους. Άρα, σε συνδυασμό με την αλλαγή προπονητή του αντίπαλου και όλα αυτά τα οποία έχω προαναφέρει, κάνει το παιχνίδι για μας εξαιρετικά δύσκολο και ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Ήταν, ο Λωσάδα ξεκίνησε τότε πέρσι με ύψον απέναντι, έτσι, με νίκη.
2: Ναι, 18-19 του Δεκέμβρη, θυμάμαι, 1-0.
0: Ναι.
1: Ποιοι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν, Φανούρη,
2: Σας είπα και πριν, θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία και θα προχωρήσουμε σε ενημέρωση ακριβώς για το ποιοι θα είναι στην αποστολή και ποιος. Σίγουρα θα είναι αρκετή σε σχέση με την τελευταία επίσημη αναμέτρηση ομάδας μας.
0: Τώρα, για κόσμο, πόσους περιμένετε, πώς πάει η προπόληση?
2: Μέχρι χθες είχαμε διαθέσει τα 800 από τα 1200. Θεωρώ ότι μέχρι την ώρα διεξαγωγής τα αγώνα θα εξαντληθούν τα 1200 εισιτήρια. Ας συμπολογίσουμε ότι τα παιδιά είναι δωρεάν. Κοντά στους 1300 θα είναι φίλοι της ομάδας μας το Αμόγωστος αύριο στις 6.
0: Μονόδρομος η νίκη.
2: Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, όλα τα παιχνίδια δίνουν τρεις βαθμούς, όλα τα παιχνίδια είναι τελική. Άρα όταν διακυβεύεται το ίδιο κίνητρο και όφελος σε κάθε παιχνίδι, εννοείται ότι η νίκη τουλάχιστον για μας αποτελεί μόνο δρόμο.
0: Και τώρα ξεκινάτε και ένα γεμάτο πρόγραμμα με την έννοια ότι θα πάμε μέχρι την διακοπή του Νιόβρη με τα παιχνίδια αυτά που θα δώσει η ομάδα σας. Το αρχίζει ενωμένης από το εκτός έδρας και μετά στην συνέχεια ο Απόλλωνας, ο οποίος έχει να παίξει με νέα Σαλαμίνα εντός.
2: Σαλαμίνα εντός, Καρνιώτης εκτός, Πάφο εντός. Ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα για μας. Γιατί είναι παιχνίδια τα οποία είναι μονή επιλογής. Τα αντέρφη είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν αγωνίζεσαι με ομάδες οι οποίες βολεύονται και οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Τα αντέρφη όλες οι ομάδες θέλουν την νίκη.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα, σας είπα και πριν, προετοιμαστήκαμε αυτή τη εβδομάδα, γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με χαμηλό μπλοκ στην άμυνα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη υπομονή στο παιχνίδι μας και εκ μέρους του κόσμου για να μπορέσουμε να διασπάσουμε την πολυπρόσωπη άμυνα της αντίπαλης ομάδας.
0: Επειδή έχει καιρό να μιλήσουμε λόγω και της διακοπής, έχετε κλείσει φιλικό με τον Παναθηναϊκό στην Λεμεσό?
2: Είχε υπάρξει πριν από ένα μισή μήνα μια διευθέτηση για φιλικό παιχνίδι αρχές του Νοέμβρη, όμως μας ενημέρωσαν ότι δεν θα κατασκευή δυνατό λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Παναθηναϊκού όσο διαφορά την Ευρώπη, το πρωτάθλημα, κύπελλο και το διεθνής ποδόσφαιρο.
1: Α, θα γινόταν στη διακοπή του Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Κάνετε κάποιες άλλες ενέργειες με άλλες ομάδες?
2: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προτρέξω. Είναι θέματα τα οποία αφορούν καθαρά το ποδοσφαιρικό τμήμα, το πώς θα ξοδέψουμε διάστημα εκείνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κρίσιμο μήνα με 12 πολύ σημαντικούς βαθμούς για μας, όπως πρέπει να παλέψουμε με όλη μας την δυνάμεις για να καταρχήσουμε όσες περισσότερες γίνεται.
0: Έχει υλοποιηθεί και αυτό που πολλές ομάδες θέλουν και ζήτησαν όσον αφορά την κάθοδο ξένων βαριστών, καθώς θα έχουμε σε δύο παιχνίδια αυτό το Σαββατοκυριακό από ΕΛ Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση Πάφος. Θα θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο?
2: όλα κρίνονται στο αποτελέσματος. Ναι. Δεν είμαστε προφήτες, ευχόμαστε εννοείται να είναι βοηθητικοί, uh-huh. έτσι ώστε να διεκτερώνεται κάθε αγωνιστική χωρίς τα διαχρονικά προβλήματα που έχουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
0: Mm. Ναι. Πιστεύετε ότι η αυριανή αναμέτρηση εξαρτάται η έκφαση της από τη δικιά σας απόδοση κοντά στην ουραγό ομάδα βαθμολογικού πίνακα?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σίγουρα όταν έχεις καλή απόδοση σε υψηλού επίπεδο και ρυθμό, εννοείται ότι θα αυξήσεις και τις πιθανότητες για να επιτύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το δεδομένο είναι ότι δεν αγωνίζεται μόνος. Mm-hmm. Όλες οι ομάδες είναι δυσκολοκατάβλητες. Μπορεί να χάσει, ας πούμε, 4-0 ο Ύψωνας από την Ομόνια στη Μαστέλα, μέχρι το 55 ήταν να έχασαν κλασική ευκαιρία για το 1-2 Ύψωνας.
0: Σωστό.
2: Που θα ήταν ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Δεν ξέρω την τελική εκβάση του αγώνα ποια θα ήταν. Εννοώ ότι 55 ήταν να έχασαν κλασική ευκαιρία για το 1-2 Ύψωνας.
0: Σωστό.
2: Που θα ήταν ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Δεν ξέρω την τελική εκβάση του αγώνα ποια θα ήταν.

0: Σαν λειτουργία. Το ξέρουν πολύ καλά στην ομάδα η τεχνική και εσύ.
1: Και εγώ θα έλεγα στο Φανούριο, θα ρωτούσα ουσιαστικά αν ο κύριος Λωσάδα είχε τον χρόνο που ήθελε για να διορθώσει κάποια πράγματα, και το συνδέω με αυτό που είπε ο Μάκης τώρα.
2: Εννοείται ότι τα πέντε γκολ παθητικό δεν είναι ικανοποιητικός αριθμός. Ας συνυπολογίσουμε ότι έχουν περάσει μόλις 4 αγωνιστικές. Δεν έχουμε τις επιδόσεις που είχε η ομάδα από τον Δεκέμβριο πέρσι και εντεύθε με μια πολύ στρογγυλή αμυντική λειτουργία, με δύσκολο κατάπληκτη ομάδα. Κάποια από τα γκολ που δεχτήκαμε σίγουρα ήταν από δικά μας πεδάριοριδα λάθη. Όμως είναι για αυτά μέρος του παιχνιδιού. Γενικότερα όμως εννοείται ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση σε όλες τις γραμμές, άρα εννοείται ότι ο κύριος Λωσάδα έχει δουλέψει σε αυτές τις αδυναμίες όλο αυτό το διάστημα για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε νικηφόρα πορεία. Αυτό το οποίο χρειάζεται η ομάδα είναι κάποιες νίκες. Ήταν το μεσοδιάστημα μέσα από την Μπραν που κάναμε μια μήνυ προετοιμασία με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιους τραυματισμούς. Είχαμε 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα με μισή ομάδα, όπου είναι φυσιολογικά απόλυτο να είμαστε, να χάσουμε το ρυθμό μας, τη συνοχή μας. Δεν ήμασταν η περσινή ομάδα που είχαμε ρυθμό ή στα παιχνίδια με την Μπραν. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των πολλών και μαζεμένων απουσιών. Όμως αυτή τη στιγμή είναι λογικό ότι με την πάρα του χρόνου και με την επιστροφή σχεδόν όλων των ποδοσφαιριστών η ομάδα θα αναχτίσει σιγά σιγά και το ρυθμό και τη συνοχή της και θα φτάσουμε σε πολύ καλύτερα επίπεδα απόδοσης.
1: Ναι. Διαβάζω εδώ ένα άρθρο, Φανουριέ, στον γκολ συγκεκριμένα, που αναφέρεται στον Γιώργο τον Μαλεκίδη, ο οποίος, έτσι όπως επισημαίνεται και μέσα από το άρθρο, είναι σταθερά σε πρώτο πλάνο τόσο στον Απόλλωνα όσο και στην Εθνική. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εξελίσσεται πάρα πολύ θετικά και έτσι ανεβαίνει συνεχώς και με τη φανέλα του Απόλλωνα.
0: Λέγει το συμβόλαιο του, το Μάη του 27 έχετε ανοίξει συζήτηση για ανανέωση, αρχηγός, πολύ καλά στην Εθνική.
2: Υπάρχουν 3-4 ποδοσφαιριστές τώρα που είναι τα συμβόλαια εκμείων και είναι πολύ φυσιολογικό ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εισέλθουν σε μια διαδικασία συζητήσεων μαζί τους. Ένας εξ αυτών είναι και ο Μαλεξίδης, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σαφέστατα έχει βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παρουσία του στην ομάδα. Πριν από 3-4 χρόνια ο ποδοσφαιριστής αυτός ήταν μια επιλογή στον πάγκο. Αυτή τη στιγμή είναι μια από τις σοβαρές προσωπικότητες της ομάδας εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι ο αρχηγός της ομάδας, άρα αντιλαμβάνεστε ότι η βελτίωση του αποτυπώνεται και από την παρουσία του στην εθνική ομάδα.
1: Και όχι μόνο αυτό, Φανούρε, φάνηκε και αρκετά τείχος αρκετές φορές με τραυματισμούς, και όμως το πάλευε κάθε φορά και επέστρεφε δρυμύτερος.
2: Ξέρεις, έχει την διάθεση, έχει αυτή την προσωπικότητα που χρειάζεται για να διαπέψει ένας ποδοσφαιριστής. Σημαντικό στοιχείο για να αυτά διαδρομήσει κάποιος επαγγελματικά. Ίσως είναι ένα στοιχείο το οποίο παίρνει κάπου και το ταλέντο. Πολύ μεγάλη διάθεση για δουλειά και αφοσίωση.
0: Και οι άλλοι παίχτες.
1: Λίγουν
2: τα σχόλια. Αυτή τη διαδικασία, αντιλαμβάνεστε ότι το ερώτημα ήταν καθαρά για τον Μαλεκίδη λόγω του δημοσιεύματος. Είναι αρχικός μας, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές οι οποίοι των οποίων εκπνέουν τα συμβόλαια είναι προγραμματισμένο να μπουν σε μια διαδικασία το επόμενο διάστημα μαζί τους.
0: Ντεμπούτο εθνική με γκολ για Λεωνίδα Κοδομή.
2: Ναι, ο Κοδομής είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακολουθεί τα φάρια του Μαλεκίδη. Αφοσίωση, πάθος, στένος, αυταπάρνηση, μεθοδικότητα, πειθαρχία, όλα αυτά το χαρακτηρίζουν. Όμως η αρχή είναι πάντοτε πιο εύκολη από την σταθεροποίηση στα ψηλά, άρα η συνέπεια είναι αυτή που θα καθορίσει για την πορεία του οικονομίου στον Απόλλωνα. Έχουν ξεκινήσει κι άλλοι με πολύ καλές προοπτικές, όμως την πορεία κοιμάστηκαν στην μετριότητα. Άρα και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι για να σταδιοδρομήσει σε μία ομάδα όπως ο Απόλλωνας ή στην εθνική ομάδα θα πρέπει να διατηρήσει ακόμη και να βελτιώσει τις επιδόσεις. Όμως το ξεκίνημα εννοείται ότι είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακό.
0: Ο Άγγελος ο Άντρεο πότε επιστρέφει?
2: έχει ακόμη χρόνο μπροστά για να

0: παραδεχτήκαν πολύ σοβαρισμό στη φυλάση του Ιησούς.
1: Ο Όσπολτ πολύ κοντά στην εκατοστάρα, 98 γκολ.
0: Ο Όσπολτ θα είναι κανονικά στην
1: αποστολή. Ναι, απλά λέω ότι αν πετύχει δύο γκολ.
2: Για τα γκολ, λέει, που σημαίνει στην καριέρα του.
0: Εμάς ενδιαφέρει το ότι σκοράρει μαζί μας. Και ήδη σκοράρει αρκετά, θέλει περισσότερο. Ότι σκοράρει είτε κάνουν σε προηγούμενες ομάδες, εννοείται ότι δεν έχουν απολύτως καμία σημασία για τον Απόλλωνα. Έχει εγκληματιστεί πλήρως, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής στην πλούσια καριέρα και εννοείται ότι περιμένει πάρα πολλά από τον ίδιο.
1: Και ο κόσμος σας περιμένει μέχρι τη διακοπή το 4x3.
2: Αυτό το είπε και ο Φάνης.
0: Και γι' αυτό περιμένουμε, όπως όλοι οι ομάδες και ο κόσμος. Άρα, αντιλαμβάνεστε, όταν θα αναμετρηθούμε όλοι με όλους, θα πιθανόν απολύες. Δεν μπορεί να καταστεί εφικτό όλοι να κερδίζουν μόνοι τους. Εννοείται ότι εμείς, σας είπα και πριν, το είπα και πριν με ρωτήσετε, ότι έχουμε μπροστά μας δύο διεκδικήσεις βαθμούς που θέλουν να πάρουμε τους περισσότερους, αν όχι όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.

0: αυτά από Απόλλωνα. Θα έχουμε αργότερα και ρεπορτάζ Πάφου και ρεπορτάζ Σάρι,
1: Χριστόφορο Μαθαίου, Κώστα Παπαδόπουλο,
0: Μαρίνο Αριστοτέλου, αναπληρωτή πρόεδρο Καρμιώτισσας. Ενώ θα έχουμε και ενημέρωση για την Ομόνοια που παίζει απόψε. Θα έχουμε και τον Ολυμπιακό, ναι, ξέχασα τον Ολυμπιακό. Και θα έχουμε και ενημέρωση για την διάσκεψη τύπου
1: του μπασκετικού ΑΠΟΕΛ με τον Θεόδωρο τον Τσολάκη.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και η αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και η αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
10: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
20: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας. Ακούτε Super Sport 104, κομπή 12 στα Sport. Μάγκη Νικολάου, Μάγκη Αργυρού στα μικρόφωνα, Μάικ Πουλή στην ηχοληψία. Και καλωσορίζουμε στο πρόγραμμά μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΦΟΥ, τον Χριστόφορο τον Μαθαίου. Χριστόφορε μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Χριστόφορε.
2: Καλησπέρα, Μάγκη μου και Μαρίνα μου, τι κάνετε?
0: Εσύ καλά, να μας πεις.
1: Η ΠΑΦΟΣ.
2: ΠΑΦΟΣ θα δείξει την Κυριακή.
0: Δουλειές πολλές τώρα. Έχετε από εμάς του προαθλήματος, ύστερα είναι
1: η Ευρώπη. Έρχονται εξόρμηση
0: στην Ιταλία. Τώρα φυσικά εσείς σκέφτεστε πώς θα πάρετε τους 3 βαθμούς στη Λάρνακα. Να δούμε την Κυριακή σίγουρα.
2: Σίγουρα, ναι, μετά την ιδιαίτερη αυτή έτσι, διακοπή που ήταν πολύ μεγάλη, 20 μέρες. Επιστρέφουμε, μπαίνουμε δυναμικά σε ένα πολύ έτσι, απαιτητικό πρόγραμμα, σε Κύπρο και Ευρώπη. Αλλά σίγουρα το μόνο πράγμα άλλο στο μυαλό είναι φυσικά ο μεγάλος αγώνας της Κυριακής, πολύ δύσκολος αγώνας, μεγάλο εμπόδιο της ανάρθρωσης και ελπίζω η ομάδα να επιστρέψει σε επιτυχίες γιατί το χρειαζόμαστε πραγματικά.
1: Ναι. Ο Κορέα θα είναι διαθεσιμός?
2: Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά, θυμάστε και πριν την διακοπή. Η αλήθεια δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Και όχι μόνο για αυτόν, για όλους τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε ακόμη 2 προπονήσεις μέχρι την Κυριακή. Είναι και θέμα ετοιμότητα για κάποιους ποδοσφαιριστές. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ελπίζουμε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές γίνεται μαζί μας την Κυριακή, γιατί είναι δύσκολη αποστολή που έχουμε να φέρουμε εις πέρας. Και φυσικά εν ώψη της συνέχειας, άρα ελπίζουμε να έχουμε επιστροφές.
0: Ναι, τέτοια παιχνίδια, είτε ευρωπαϊκά, είτε ντέρπι προς το πρωτάθλημα, οπωσδήποτε εξητάρουν τους παίκτες. Εντάξει, είναι και όμως και το θέμα ενεργειακών αποθεμάτων. Οι διεθνείς ήρθαν, επέστρεψαν,
2: σήμερα,
0: τι γίνεται?
2: Σήμερα. Άρα αντιλαμβάνεσαι με
0: πολιτικά. Σούνι τράγωμι τσέμα.
2: Μάλιστα, άρα αντιλαμβάνεσαι πόσο έτσι ιδιαίτερη είναι αυτές οι περιπτώσεις, γιατί με πολλή ομάδα είχε αρκετές μέρες που πήραν για διακοπές και μετά επέστρεψαν και έκαναν μια μικρή προετοιμασία, να το πούμε, άρχισαν αρκετές έτσι προπονήσεις στη σειρά για να επανέλθουν και να ανεβάσουν σιγά σιγά αριθμούς. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν ξεκουραστεί, είχαν αυξημένες υποχρεώσεις με τις εθνικές τους, πολλούς αγώνες, ταξίδια. Άρα είναι αυτό που λέμε εν ώψη της Κυριακής. Υπάρχουν έτσι αρκετά ερωτηματικά, όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αξιολογηθούν. Αλλά επαναλαμβάνω, ελπίζουμε να έχουμε όσους περισσότεροι γίνεται μαζί μας την Κυριακή, να είναι και ετοιμοπόλεμοι, να είναι και σε θέση να προσφέρουν. Γιατί επαναλαμβάνω, δύσκολο παιχνίδι, απαιτητικό, σε μια πολύ καυτή έδρα. Και σίγουρα είναι ποδοσφαιριστές που τους χρειαζόμαστε όλοι αυτοί που τα ονόματα που αναφέρατε. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές που όταν είναι στα καλά τους κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, και μιλάμε για, και είπες το πρόγραμμα, το δίσκο, το απαιτητικό, όπως και το παιχνίδι, μια εβδομάδα, 8 μέρες, με την όρθωση έξω, την Αταλάντα ταξίδι στην Ιταλία και μετά από ΕΛ.
2: Δευτέρα. Άρα είναι δύσκολο το έργο του προπονητή και του team, γιατί πρέπει να χειριστεί όλο αυτό, νομίζω, μέχρι τα Χριστούγεννα πλην της επόμενης διακοπής της εθνικής ομάδας.
0: Νιόβρη, μέσα
2: Νιόβρη. Είναι με αγώνα, νομίζω, κάθε 3-4 μέρες. Έχουμε πολλά ντέρπι, έχουμε αγώνες στην Ευρώπη που είναι, αντιλαμβάνεσαι πόσο διαφορετική είναι η ένταση που απαιτούν και οι ταχύτητες. Άρα ναι, αυτή είναι η καθημερινότητα της ομάδας εδώ και 3 σεζόν. Γι' αυτό έχουμε καταστήσει αυτό το ρόστερ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές υπολογίζονται και θέλουμε να προσφέρουν και ξέρουμε την ποιότητα όλων. Άρα ήρθε η στιγμή να το αποδείξουμε, να αποδείξω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει μακριά σε όλες τις διοργανώσεις, γιατί έχουμε ψηλά τον τύχη.
1: Ναι. Άλιστα. Εντάξει, σίγουρα είναι απαιτητικά πλέον τα πράγματα από εδώ και πέρα. Είπαμε, ήταν η μακρά διακοπή. Ξεκινάει ένας κύκλος αγώνων πάρα πολύ σημαντικός με απαιτήσεις. Θέλετε να διακριθείτε και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη μέχρι την επόμενη διακοπή ουσιαστικά.
2: Σίγουρα. Νομίζω γενικά οι επόμενοι μήνες, ίσως τα παιχνίδια μέχρι και την επόμενη διακοπή που θα μπορούμε έτσι ξανά να πάρουμε κάποιες ανάσες. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, φαίνεται το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής πως είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες νομίζω χάνουν βαθμούς. Αυτό σίγουρα είναι πολύ καλό για το ποδόσφαιρο μας, για το προϊόν. Αλλά όσο αφορά τις ομάδες, ναι, είναι ανταγωνιστικό και όσου η βαθμοί που μαζεύεις τώρα, αντιλαμβάνεσαι πως βλέποντας και τους υπόλοιπους αγώνες, είναι πολύ σημαντική. Και παράλληλα είναι αυτή η εναλλαγή μεταξύ Κύπρου και Ευρώπης που είναι δύσκολη κάποιες φορές. Και αγωνιζόμαστε σε μια διοργάνωση που είναι ξεκάθαρο πως θέλουμε να φτάσουμε μακριά. Το πετύχαμε πριν 2 χρόνια, φτάσαμε μέχρι τους 16. Αλλά έχουμε αρκετούς δύσκολους αγώνες. Νομίζω η κλήρωση ήταν αρκετά δύσκολη. Έχουμε και δύσκολες εξόδους. Έχουμε ομάδες από προηγμένα πρωταθλήματα. Έχουμε απαιτητικά ταξίδια, όπως είναι αυτό Δεκέμβρη μήνα στη Σουηδία, που δεν είναι ότι και πιο εύκολο να πας να παίξεις ποδόσφαιρο στη Σουηδία αυτόν τον Δεκέμβρη. Άρα είναι...
0: Στις 10 του μήνα.
2: Ναι, άρα έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα η ομάδα θα πρέπει να δώσει διαπιστευτήρια και πραγματικά θα έχουμε πολύ δύσκολους αγώνες και δύσκολες έτσι αποστολές, να το πω, ειδικά στα ευρωπαϊκά έχουμε ιδιαίτερα παιχνίδια.
0: Αφού μιλάς για ευρωπαϊκά, ποιος είναι ο στόχος σας στη link phase του conference, βλέποντας και τους αντιπάλους σας, το πρόγραμμα στο πρωτάθλημα μας?
2: Εντάξει, χωρίς να παίρνουμε κάτι αυτονόητο και χωρίς την έπαρξη προς Θεού, σίγουρα από τη στιγμή που μετά κατάφερε πρόπερση να περάσει από το League Face και πέρσι το Champions League νομίζω χάσαμε την πρόκληση για FM Goal. Σίγουρα θέλουμε να προκριθούμε, θέλουμε να πάμε στις επόμενες φάσεις, αλλά σίγουρα είναι δύσκολο. Αλλά αυτό είναι ο στόχος, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να προχωρήσουμε. Αν μη κάνω μια αγώνα, μην θέλαμε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε κάτι θα αξιωθούμε την άκρη δύο χρονιά. Αλλά όλα αυτά είναι συμφωνία, έτσι, αν δεν τα καταφέρουμε στο γήπεδο. Αλλά αυτό είναι ο στόχος. Σίγουρα ο στόχος είναι να καταφέρουμε να πάμε παραπέρα, να περάσουμε από το League Face.
0: Χριστοφορέ, πόσο σε τίρα πήρατε μια ανόρθωση?
2: Αυτό που πρόνοιγε, που παίρνουν όλες τις ομάδες, το 800 εισιτήρια.
0: Και έχετε πουλήσει πόσα?
2: Είχαμε την τελευταία ενημέρωση που είχαμε, ήταν πως είχαμε ξεπεράσει τα 200.
0: Μα μόνο?
2: Ναι, δεν είναι ικανοποιητικός αριθμός. Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία, το μακρινό συλλογικά ταξίδι, Κυριακή βράδυ. Αλλά από τη στιγμή που αγωνιστούμε σε μια πολύ καυτή έδρα, σε ένα γήπεδο που συνήθως είναι κατάμεστο, νομίζω ότι ο Παπαδόπουλος είναι από τις πιο δύσκολες έδρες, αν όχι πιο δύσκολες στην Κύπρο. Είναι λογικό να θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου. Ελπίζω να είναι δύο αριθμός, έχουμε μέχρι την Κυριακή φυσικά. Επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του ταξιδιού για τους επαφήτες, αλλά ελπίζω να ανεβεί αυτός ο αριθμός και να έρθουν να στηρίξουν την ομάδα, γιατί δεν τους χαστούμε σίγουρα.
1: Για Ιταλία, πόσοι έχουν κλείσει θέση?
2: Και εκεί είχαμε τελευταία ενημέρωση και μου δίνεται και την ευκαιρία να ενημερώσω πως για όσους θέλουν να ταξιδέψουμε μονομένα, συνεχίζεται η προπόληση μέχρι και την Κυριακή. Έχουμε ξεπεράσει τους 400. Που νομίζω, εντάξει, και εμείς περιμέναμε περισσότερους για να είμαι ειλικρινής, βλέποντας το ότι πήραμε πέρσι και πρόπερσι στην Ιταλία. Που συνήθως είναι εμπορικά ταξίδια, υπάρχουν αρκετές
1: αφήσεις,
2: ναι, στο Μιλάνο που είναι κοντά από τον Πέρκαμο. Αλλά αντιλαμβάνομαι, είναι εκτός έδρας αγώνα, εκτός Κύπρου. Απλά έχοντας υπόψη, επαναλαμβάνω, το ότι πήραμε στην Ιταλία πέρσι και πρόπερσι, αλήθεια περιμέναμε περισσότερους. Αλλά εντάξει, όσοι θα βρεθούν στο πλευρό μας, ελπίζω να τα απολαύσουν, γιατί σίγουρα θα είναι ακόμα ένα ιστορικό βράδυ. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο απέναντί μας. Μια ομάδα που στόχος της είναι να κατακτήσει την διοργάνωση. Μια ομάδα που νομίζω την τελευταία δεκαετία πραγματικά είναι από τις
0: πιο
2: στην Ευρώπη. Πήρε το Europa League.
0: Με τον Κασπερίδη.
2: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό το παιχνίδι. Και ελπίζω και η ομάδα να είναι αντάξια του αυτού του αγώνα και να καταφέρουμε να δώσουμε ένα καλό αυτό και γιατί όχι να κυνηγήσουμε και βαθμό κέρδο, αλλά σίγουρα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, είμαστε ρεαλιστές. Είναι μια ομάδα που έρχεται να πάρει το conference.
1: Αυτό το Σαββατοκυριακό θα έχουμε ξένο βαρίστα σε δύο παιχνίδια, Χριστοφορέ. Φαίνεται ότι πάρθηκε η απόφαση για τους πολύ σημαντικούς αγώνες, ένας εκ των οποίων είναι και ο δικός σας. Θα έρχονται ξένοι αρχικά τουλάχιστον στο ΒΑΡ. Έτσι πώς σας βρίσκει αυτή η απόφαση και εξέλιξη?
2: Εντάξει, αυτό ήταν κάτι που, αν θυμάστε καλά, είχαμε επικοινωνήσει επίσημα ως επιστολής πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι,
2: είστε
1: από τις ομάδες που το ζήτησατε.
2: Απλά, εμείς διαχρονικά σαν ομάδα δεν θέλουμε να μιλάμε για την διαιτησία, είτε πριν είτε μετά από αγώνες. Και όσο αφορά και συγκεκριμένα τώρα τον αγώνα της Κυριακής, ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που θα κάνουμε και τίποτα αναφορά στο οτιδήποτε διαιτησία. Αυτό που λέω εγώ πάντα, νομίζω το λέω κάθε φορά, ειδικά πριν από τέτοιους αγώνες, είναι πως οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι πάντα ποδοσφαιριστές. Αυτό. Όσο λιγότερο ασχολούμαστε με τη διάθεση, τόσο καλύτερο. Ελπίζω αυτοί που θα έχουν την ευθύνη του αγώνα της Κυριακής, που είναι, επαναλαμβάνω, ένας τεράστιος αγώνας μεταξύ δύο ομάδων με στόχους, δύο μεγάλες ομάδες, να είναι αντάξει των συνθηκών και να ασχοληθεί μόνο με το ποδόσφαιρο και να νικήσει η καλύτερη ομάδα. Αυτό μόνο.
0: Να δούμε και πώς θα συμπεριφερθεί η ομάδα σας στο πρωτάθλημα. Με τα 4 γκολ υπέρ μέχρι τώρα. Μόνο.
2: Εντάξει, νομίζω ήταν.
0: Δύο δέχτηκε, πάει πολύ καλά μέσα αμυντικά.
2: Εντάξει, νομίζω είναι πολλές οι συγκυρίες, Μάκη μου, γιατί η αλήθεια δημιουργούσαμε φάσεις.
0: Ναι,
2: κάπου είναι
0: και
2: αρχή ένα τρεφό, ένα σε θέλει μπάλα. Δεν νομίζω πως έχουμε. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για οτιδήποτε, ξέρεις, αρνητικό.
0: Όχι, με βάση την εικόνα τώρα των τεσσάρων αγώνων.
2: Θέλουμε έτσι να ανεβούμε γενικά σε όλα τα επίπεδα σαν ομάδα, να σιγά σιγά γιατί κάναμε σίγουρα τόσο αναστερούς αγώνες στην Ευρώπη από την αρχή της σεζόν και έδειξε νομίζω η ομάδα, ειδικά σε κάποια παιχνίδια στην Ευρώπη, το τι μπορεί να κάνει. Άρα ελπίζουμε έτσι σιγά σιγά να πάρουμε μπρος, γιατί για να κερδίσει αγώνες θέλεις γκολ. Είναι απλό.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε για καλές επιτυχίες.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Μαρίνα.
3: Μιλάτε, δεν
0: Ωραία. Θα Μαρίνα είπα, θα πάμε σε πολύ λίγο
1: σε
0: Κώστα Παπαδόπουλο, ο Άρης ο οποίος έρχεται στην Λευκοσία να παίξει με τον Ολυμπιακό, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, την Κυριακή το βράδυ στις 7.

0: Για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, πάμε τώρα στην Λεμεσό και στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη, Κώστα Παπαδόπουλο. Αγαπητέ Κώστα, γεια σου, χαιρετούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, Μαρίνα και στους ακροατές.
2: Λοιπόν, πώς κύλησε αυτή η διακοπή για τον Άρη Κώστα? Είχε την ευκαιρία ο προπονητής να δουλέψει σε έτσι, συγκεκριμένα πράγματα, ήταν ευεργετική, γενικότερα πώς την είδατε, γιατί ήταν και μακρά?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε την ευκαιρία ο κ. Δράψκοφ να δουλέψει σε διάφορα κομμάτια του παιχνιδιού, ασφαλώς και σε κάποιους τομείς που θεωρεί ότι χρήζει βελτίωση η ομάδα. Ήταν πολύ λίγες ημέρες ρεμπό που πήραν οι ποδοσφαιριστές για αυτό ακριβώς τον λόγο, και κάναμε και δύο φιλικά παιχνίδια, γιατί αντιλαμβάνεστε, καμία προπόνηση δεν είναι το ίδιο με το χρόνο σε παιχνίδια, έστω και αν είναι φιλικό, γι' αυτό και δώσαμε δύο φιλικά παιχνίδια. Και τώρα κατά πόσο θα είναι ευεργετική ή όχι η Μαρίνα, θα το ξέρουμε το βράδυ της Κυριακής.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται με παίχτες που δεν θα είναι διαθεσιμοί?
1: Εντάξει, έχουμε τους δύο που είναι τιμωρημένοι, ο Στίβ Γιακό και ο Άλεξ Αρφό, που είναι τιμωρημένοι με κάρτες και επιλέχθηκε να απουσιάσουν από αυτό το παιχνίδι. Και προσθέθηκε και μια τρίτη απουσία, αυτή του Λάζαρ Μάρας, ο οποίος επέστρεψε από την Εθνική Κάρτα 21 του Μαυροβουνίου με πρόβλημα, μυϊκό πρόβλημα στον δικέφαλο, και θα είναι εκτός από αυτό το παιχνίδι.
0: Άρα είχαν έναν κόστος με ένα διεθνή.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι μέσα στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα. Ένιωσε ένα τράβηγμα πίσω στο πόδι. Εντάξει, και είναι εκτός.
0: Εντάξει, το παιχνίδι το οποίο, όπως και για τον Ολυμπιακό, έτσι και για εσάς, είναι πολύ δύσκολο. Με μία νίκη, δύο σοπαλίες και μία ήττα στο πρωτάθλημα. Και με μοναδικό στόχο να πάτε στους 8 βαθμούς και να πάρετε τη νίκη, να κάνετε το πρώτο διπλό εκτός έδρας.
1: Όχι, θα είναι το δεύτερο, Μαγκή.
0: Τι δεύτερο?
1: Γιατί κερδίσαμε, η νίκη μας ήταν εκτός έδρας.
0: Α, συγγνώμη, εντός δεν είναι κάτι. Έχεις δίκιο, ναι. Άχα, δικό μου, ναι. Εσυχιστήκα εδώ με τα απολογισμό εδώ, τα εντός εκτός.
1: Ναι, όντως είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά ο στόχος αυτός είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί. Με μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό, ο οποίος χτίζει μια πολύ καλή ομάδα. Το γεγονός ότι συγκαταλέγεται στις λίγες ομάδες που παραμένουν αίτητες μετά τις τέσσερις πρώτες στροφές του πρωταθλήματος, είναι επίσης ένα καμπανάκι κινδύνου. Και θα πάμε εκεί με κάθε σοβαρότητα, με μοναδικό στόχο όμως την ίδια και τους τρεις βαθμούς.
0: Απόλυτα έτοιμοι ο Χάμος Χαλάμπους και ο Λέλε?
1: Ναι, είναι έτοιμοι. Βεβαίως για τον Χαλάμπους το θέμα είναι και λίγο της αποχής, όμως σωματικά είναι έτοιμος. Έκανε προπονήσεις τις τελευταίες μέρες, μάλιστα αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι περασμένο Σάββατο με τη Ρήγα. Και είναι έτοιμος, ναι.
0: Η κατάσταση στο επίπεδο του Φόλια, του τελευταίου σας αποκτήματος?
1: Είναι σε καλή κατάσταση, Μάγκη. Θεωρούσαμε ότι ίσως να χρειαζόταν και περισσότερο χρόνο, αλλά δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση και εκτιμώ ότι θα είναι στην αποστολή.
2: Ναι. Εντάξει, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Κώστα, θέλετε βαθμούς, θέλετε να επιστρέψετε νικηφόρα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, κάτι που θα σας δώσει όθηση και για την δύσκολη συνέχεια?
1: Εντάξει, η όθηση και η ψυχολογική όθηση είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά για την ομάδα μας, Μαρίνα, γιατί είναι πολύ νεανική ομάδα και αυτά τα παιδιά χρειάζονται τις νίκες, χρειάζονται τις επιτυχίες για να μπορέσει να έρχεται αυτή η ψυχολογία που λέμε ότι είναι πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό θα έλεγα ότι για μας είναι πολλαπλάσιο το όφελος το ψυχολογικό, εάν καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη. Γιατί μέσα από αυτές χτίζει και καλή ψυχολογία και καλή διάθεση και είναι πολλά τα θετικά. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, γιατί όπως είπες και εσύ, ακολουθεί μια πολύ δύσκολη συνέχεια. Έχουμε παιχνίδι κυβέρνηση την Τετάρτη.
0: Με τον εθνικό σπίτι σας, ναι.
1: Με την ΑΕΚ, μετά με την ΑΕΚ και το καθεξής.
0: Είναι όντως πρόγραμμα φωτιά και για εσάς, όπως και για τις περισσότερες ομάδες. Για ένα Άρη που συμφωνώ απόλυτα που αυτό που είπες, μια νεανική ομάδα, το λένε και οι προπονητές ειδικοί που μιλάμε και χαρακτηρίζουν τη συνέχεια για τον Άρη, να δουν ένα ερωτηματικό, να το πω εγώ έτσι. Και το λένε και αυτοί.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω εσείς που είστε μέσα στην ομάδα αν την πιστεύετε.
1: Εντάξει, αυτό θα λέγαμε εκεί, ότι εμείς που γνωρίζουμε τους ποδοσφαιριστές που τους είδαμε και στην προετοιμασία, θεωρούμε ότι μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα. Δηλαδή το τσαβάνι τους είναι πολύ πιο πάνω από αυτό που δείξαμε στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Mm-hmm. Αυτές αν είχαμε και κάποια καλά διαστήματα σε διάφορα παιχνίδια. Ξέρουν ότι μπορούν να παίξουν καλύτερα, όμως είναι στο χέρι μας και στο χέρι της προπονητικής ομάδας να βγάλει αυτόν τον καλό ή αυτόν τον ποδοσφαιριστό, αυτές τις ικανότητες που έχουν, το ταλέντο που έχουν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mm. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι είναι μια διαδικασία αυτή, δηλαδή δεν μπορεί να γυρίσει ένα κουμπί και να είναι οι παίκτες να αποκτήσουν εμπειρία και αυτοεπίθεση και ούτω καθεξής. Μάκη, γνωρίζουμε ότι αυτά θα έρθουν μόνο μέσα από τα παιχνίδια και πολύ περισσότερο μέσα από τα παιχνίδια που να είναι επιτυχημένοι. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας ο αγώνας της Κυριακής.
0: Ωραία. Ευχηθούμε καλή επιτυχία σε εσάς, Κώστα, και ό,τι καλύτερο.
2: Γεια σας, Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε επίσης.
2: Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάτη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Μα τι σφυρίζει!
5: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
9: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
8: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
9: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον ΠΑΣΙΚΑΦ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
12: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
14: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
19: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι μία.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
26: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
27: Αθήνικη ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Αναμονή για Κορέα στην Πάφο στο κατά πόσο θα προλάβει την ανόρθωση του Αντώνης Παπαδόπουλος είναι μια δύσκολη έδρα, αλλά ελπιστούμε πως η ομάδα θα επιστρέψει στις πολύ καλές εμφανίσεις, δήλωσε στον Σούπερ Σπορ 104 ο Χριστόφορος Ματθαίου. Στον αντίποδα, η ομάδα Ισαμοχώστου του έχει διαθέσιμο τον Κάστρεμ, δύσκολα θα προλάβουν Σατίν και Μπέκστρομ. Καλές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Λιούμπιτς για το μάτς του Απόλλωνα με την Κράσα Βαένη. Δεν υπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης, ανέφερε στο σταθμό μας ο Φανούρος Κωνσταντίνου, που προειδοποίησε πως οι ομάδες που επιλέγουν πιο κλειστή τακτική μπορούν να δημιουργήσουν παγίδες. Με την αναμέτρηση Καρμιώτης Ομόνοια ανοίγει απόψε η αυλιά της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Citavision. Πάνω πλυπάει στην Πάφο η Ομόνοια με στόχο το τρίποντο. Τρεις σημαντικές απουσίες μετρούν οι γηπεδούχοι αφού δεν υπολογίζονται οι Αμπουμπακάρα, Ταξίδης και Μάλκομ. Στον Αποέλ δεν υπολογίζεται ο Λαΐφης για τον αγώνα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, μέσα Καρίο, Μαρκίνιος και Μαντσίνη. Πολύ σημαντικός αυτός ο μήνας για το θέμα επενδυτή, επεσήμανε στο σταθμό μας ο Νεκτάριος Πετεβίνος. Αμίν Τσακών και Ολίβαν δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ εκτός Σιζόκε και Καφού εν ώψη Ομόνοιας 29 Μαΐου. Σαρφό και Γιανκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δημοσίευμα από το Αζερπαϊτζάν συνδέει την ελαφρά ταξιαρχία με τον 30χρονο μέσο Σεν Σινταλμέιδα. Για το πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8.30 Ελπίδα Δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση έθα διγενής ανοίγει απόψε η αυλία του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας για τη νέα σεζόν. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί από τη Citavision. Τα Σοζοδουβίκας και Κόμο θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Dortmund Werder Bremen στις 9.30, Lens Lyon στις 9.45 και στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Στην Ευρωλίγκα στις 9.15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαλκύρη, στην ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίχτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο η αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας 12 στα Σπορ. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Μαρίνα Αργυρού, Μάγκης Νικολάου, παρουσίαση επιμέλεια. Τάσος Μιχαλίδης στην ροή του ήχου. Καλώς όρισε, Τάσο. Και μαζί στην παρέα μας ο ρεπόρτερ Ομόνιας, ο Ανδρέας ο Χρήστου. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλώς σας μεσημέρι, καλά μεσημέρι και στους ακροάτες μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάει Πάφο η Ομόνια απόψε για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Πρώτο παιχνίδι μετά την διακοπή και σίγουρα δεν συμβάζονται με τίποτα άλλο εκτός από το τρίποντο. Έτσι,
0: και με όλα τα δυνατά όπλα, ε.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία χωρίς κάποιο πρόβλημα στην Ομόνια. Είναι μετά από έτσι μια μεγάλη διακοπή τριών εβδομάδων ουσιαστικά. Επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση απόψε και φυσικά με μοναδικό στόχο την νίκη και ακόμη μια καλή εσπάση. Θεωρώ πως για την Ομόνια το σημαντικό είναι πρώτη στα ενίκη, αλλά όπως στη συνέχεια έτσι και στο ανέβασμα της απόδοσης της που φάνηκε και στα προηγούμενα παιχνίδια που παιχνίδι με παιχνίδι δείχνει να γίνεται καλύτερη και να αποκτά καλύτερη χημεία και έτσι πολύ μεγαλύτερη δυναμή, γιατί και αν νικήσει στο σημερινό παιχνίδι θα είναι πρώτη και θα περιμένει τους υπόλοιπους να δει τι θα κάνουν. Θα βάλει πίεση και στους υπόλοιπους ομάδες.
1: Ναι.
0: Και με Βίκτορος στην αποστολή εξόγω του Μπάτσο, φυσικά και ο Αϊτίκ που είναι στην Ολλανδία.
1: Ναι,
2: ακριβώς. Υπάρχουν έτσι κάποιες επιλογές. Πάντα θα μένουν ένας ή δύο παίκτες εκτός λόγω των πολλών επιλογών. Πρώτο παιχνίδι στην αποστολή για τον Βίκτορος, ο οποίος ήταν η τελευταία χρονικά μεταγραφή της Ομόνιας και από εκεί και πέρα. Πέρα από τον Άιτινγκ δεν προκύπτει κάποιο άλλο αγωνιστικό πρόβλημα στην Ομόνια, οπότε ο κύριος Μπέκ έχει όλες τις διαθέσιμες επιλογές και είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολλές για να καταστήσει την απόψινη εντεκάδα.
0: Θέμα, θα έλεγα για τον κύριο Μπέκ, είναι πώς να διαχειριστεί το υλικό τους διεθνής. Mm-hmm. Έχει το πρόγραμμα
1: φωτιά.
0: Φωτιά βέβαια.
2: Σίγουρα αυτό είναι το κομμάτι που ίσως μας βάζει σε σκέψεις για κάποιες θέσεις που ίσως να τις διαχειριστεί διαφορετικά ο κύριος Μπέκαν και γενικότερα διεθνής της Ομόνιας πέρα από τα ταξίδια, την γενικότερη ταλαιπωρία αυτών των εβδομάδων δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής εκτός από τον Φαβιάνο ο οποίος έχει εισάξει ο αντικαταστάτη και αναμένεται απόψε να το δούμε κατά ουδαλωτά για τον Καμίσκι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πως θα διαχειριστεί και τους υπόλοιπους. Αν θέλετε να πάμε και σε μια έτσι πιθανή εντεκάδα να δούμε αν καταφέρουμε να βρούμε τις επιλογές του κύριου Μπέρ. Στην άμυνα η επικρατέστερη γνωστή τέσσερις είναι του Βέρ, Μπάρκοβετς, Κουλυμπαλή και Σάφκα. Θα έβαλα ένα αστερίσκο στον Μπάρκοβετς. Ήταν ο τελευταίος που ήρθε από τους διεθνείς. Δεν ξέρω αν θα επηρεάσει αυτό το γεγονός και να δούμε τον Χρήστου το αριστερό άκρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή Μάρις και Ανδρέου είναι οι πρώτες επιλογές για τον άξονα και λίγο πιο μπροστά ο Τάνκοβιτς, αν και είναι και επιλογή του Μπράουες όπως είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε. Και στα άκρα Κιντόλα Μοντλόν και μπροστά ο Ντιονί. Καταλαβαίνετε ότι είναι και ο Ευάντρο και ο Τανάση είναι και ο Μαϊαμπέλα και τι λεφτές όμως. Αυτή είναι να είναι η επικαλέστερη. Θα δούμε απόψε ποιες θα είναι οι επιλογές του κύριου Μπέρ.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος τι γίνεται, τα εισιτήρια, πώς. Πόσος κόσμος θα βρίσκεται.
2: Έφυγε μεγάλος αριθμός εισιτηρίων. Έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια αυτή τη στιγμή και συνεχίζεται η προπόληση και διαδικτυακά. Θα ανοίξουν και ταμεία στο γήπεδο. Θα έχει πάνω από 1500 πειράτες της Ομόνιας, ίσως να προκύψει το short out μέχρι το αξίδι του αγώνα.
0: 2.000 πήρε, έτσι.
2: Ναι, 2.000. Περιορισμένος αριθμός έχει μείνει για τα εισιτήρια και θα ανοίξουν και ταμεία, οπότε όσοι είναι στην τελευταία στιγμή, ίσως να το κάνουν μέχρι το απόγευμα.
1: Ναι. Και εντάξει, το πίσω μέρος του μυαλού είναι και η Τσέλη, κακά τα ψέματα, Ανδρέα, γιατί ακολουθεί ένα ταξίδι σε πολύ λίγες μέρες και χωρίς ξεκούραση η Ομόνια θα πάει σε αυτό τον αγώνα. Σίγουρα το ιδανικό για τον Χένινγκ Μπέρκ είναι να καταφέρει να καθαρίσει νωρίς απόψε το παιχνίδι για να μπορέσει έτσι να ρίξει και ταχύτητα εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης. Ναι.
2: Νομίζω για τον κύριο Μπέρκ και το γεγονός ότι παίζει την Παρασκευή προφανώς ήταν και μια επιλογή δική του για να έχει μια έξτρα μέρα για ξεκούραση και για προπόνηση των ποδοσφαιριστών του. Παίζει σημαντικό ρόλο, οπότε οι αυτοκρατικές προηγούμενες μέρες, ότι δεν περιμένουμε να προφυλάξει πολλούς παίκτες σε αυτά τα δύο παιχνίδια, όμως σίγουρα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού της Τσέλη, γιατί τον τονίσαμε ξανά ότι πρόκειται για ένα πολύ κομβικό παιχνίδι για τη συνέχεια στην Ευρώπη, στη Λίτσα, μετά την νίκη της Σέρτα, άνοιξε η όρεξη που λέμε, και είναι στα χαρτιά τουλάχιστον η ομάδα που μπορεί η Ομόνοια εκτός έδρας έχει τις περισσότερες πιθανότητες να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι για να αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες για να συνεχίσει και μετά την Λίτσα στο Eurobasket.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Πόσοι θα πάνε Σλοβενία, τι ενημέρωση έχεις?
2: Περίπου 400 με 500 έχουν κλείσει θέση ουσιαστικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τόσο κόσμο, περίπου 500 άτομα περιμένουν από πλευράς Ομόνιας στο Τσέλιε. Αρκετά καλός αριθμός και περισσότερα την τρία Ομόνια, όπως εντάξει είναι και τα ταξίδια πολλά και υποχρεώσεις πολλές, οπότε θεωρούν πως είναι ένα πολύ καλός αριθμός για ένα εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Και φεύγει η Ομόνια με αναβλωμένη πτήση Τετάρτη πρωί.
2: Φεύγουν, αναχωρούν την Τετάρτη και θα περιμένουν τις λεπτομέρειες και επίσημα τις επόμενες μέρες από την Ομόνια.
0: Νομίζω επιστρέφουν μετά το παιχνίδι, ξημερώματα Παρασκευής.
2: Ναι, συνήθως τακτικές σειρές ακολουθεί παιχνίδι στην Κύπρο μετά με τον Ολυμπιακό.
0: Δευτέρα είναι όμως, όχι Κυριακή.
2: Δευτέρα το παιχνίδι και Πέμπτη με την Περσίγα αμέσως. Και ξανά Δευτέρα Ρένα. Γι' αυτό θεωρώ εκεί θα δούμε πώς θα διαχειριστεί περισσότερο το ρόστερ. Εκείνη στις 10 μέρες είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, θεωρώ, το επόμενο διάστημα αγωνιστικά για την Ομόνια, που θα έχει πολύ απαιτητικά παιχνίδια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί και με την Περσίγα στο ACD θα είναι νομίζω έτσι το πιο δυνατό τεστ της Ομόνιας σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Η προπόληση με την Περσίγα ξεκίνησε, έτσι?
2: Και για την Περσίγα έχει ξεκινήσει η προπόληση, ναι, με μονομένα εισιτήρια. Έχω φύγει περίπου 7.500 πακέτα, οπότε από εκεί και πέρα όσοι θέλουν να πάνε σε αυτό το παιχνίδι για να μένετε να είναι αρκετοί, θα μπορούν ήδη να το πράξουν.
0: Κάτι άλλο έχουμε, Αντρέα μου, πριν σε αποδεσμεύσουμε?
2: Όχι, νομίζω από πλευράς για το ρεπορτάζ, να δούμε το ψινό παιχνίδι. Νομίζω για την Ομόνια το σημαντικό είναι να βγάλει την υποχρέωση, να επανέλθει έτσι με νίκη και να καταφέρει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο στο ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή δουλειά.
1: Γεια σου, Αντρέα.
0: Χαιρετούμε.

0: Ολυμπιακός Άρης, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 7 στο Γασιπί. Ο εκπρόσωπος τύπου των Μαυροπρασίνων της Λευκωσίας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, Ανδρέας Παναρέτου. Γεια σου Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροάτες.
0: Τι γίνεται, η ομάδα που θέλει την νίκη, θα λέγα όπως ο διψασμένος στο νερό, την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, αφού στα τέσσερα προηγούμενα.
2: Είναι Ολυμπιακός, αλλά.
0: Ναι, είναι ομάδα με τις τέσσερις ισοπαλίες και θέλετε να κάνετε σε αυτές τις νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι σε μια ομάδα, θα έλεγα ένιγμα ερωτηματικό, αλλά με πολύ καλούς παίχτες.
1: Κόντρα σε μια ομάδα.
0: Ομάδα είστε.
1: Κόντρα σε μια ομάδα η οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν πρωταθλήτρια, έχει υπάρξει πρωταθλήτρια. Με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό, με μια πολύ δυνατή ομάδα, σε οποιαδήποτε συνθήκη αν τη βρίσκεις. Πάμε με σεβασμό, αλλά θέλω να συμφωνήσω σε αυτά που είπατε, ότι η ομάδα θέλει την πρώτη νίκη. Θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή ουσιαστικά ταυτόχρονα και με τη διακοπή και με τον χρόνο που είχαμε να δουλέψουμε. Επιστρέφουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές που είχαν λείψει και θεωρούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία, πρώτης τάξης ευκαιρία και με τον κόσμο μας και στο ACP να πάρουμε την πρώτη νίκη.
0: Καταρχάς να μας πεις ποιοι είναι αυτοί που έλειψαν και θα είναι διαθέσιμοι και ποιοι δεν θα είναι.
1: Είναι ο Ντομίνικο Πρόκοφ και επιστρέφει και ο Ζάνος. Δύο πάρα πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές για εμάς, ιδιαίτερα μισοεπιθετικά. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτών των τριών περίπου εβδομάδων υπήρξαν και άλλα μικροπροβλήματα τα οποία ξεπεράστηκαν και θεωρούμε ότι ευελπιστούμε βασικά με μια προπόνηση να απομένει την αυριανή ότι η ομάδα θα είναι πλήρης πλην του Σάπινεν ο οποίος θέλει περαιτέρω χρόνο για να επιστρέψει.
0: Είστε μια ομάδα η οποία...
2: Πόσο χρόνο θέλει ο Σάπινεν πριν να... και μετά το ερώτημα του Μάκη.
1: Ναι, ο Σάπινεν θεωρούμε ότι μέχρι τα... μέσα του Νοέμβρη, αρχές μέσα του Νοέμβρη, θα μπορεί να μας βοηθήσει, θα μπορεί να μπει αρχές του Νοέμβρη και από εκεί και πέρα μέσα στο μήνα ευελπιστούμε να καταφέρει να είναι σε...
2: 100%.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είπαμε, χρειάζεται πρέπει να δοθεί πίστοση χρόνου και να έχει και υπομονή ο κόσμος και εσείς για να δείτε τον Ολυμπιακό, θα λέγα, σε ένα επίπεδο που εσείς επιθυμείτε.
1: Σίγουρα, είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στην δικαιολογία, αλλά αποτελεί μια πραγματικότητα. Μια ομάδα με τόσες πολλές προσθήκες, αλλαγές και με τον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε, είναι απότοκο ουσιαστικά να χρειάζεται χρόνο. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι για την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε η ομάδα έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία, είναι να χρειάζεται χρόνο. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι για την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε η ομάδα έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία.

0: είναι η πραγματικότητα της ισοπαλίας των τεσσάρων ισοπαλιών, να σταματήσει την Κυριακή με νίκη.
1: Και ότι δεχέστε και εύκολα γκολ. Αλλά βάζεται ικανοποιητικός ο αριθμός επίτευξης. 7-7.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα χρήζει βελτίωσης, αλλά είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι, θεωρώ εγώ, για να σταθεί η λειτουργία και με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε για μια ολοκαινούργια ομάδα και αμυντική γραμμή να γίνει. Και σε κάποια παιχνίδια φάνηκε αυτό. Θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι αυτό θα βελτιωθεί, διότι έχουμε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, σε κάθε γραμμή, και πάνω σε αυτό θα χτίσουμε.
2: Ναι. Έτσι, πώς κύλησαν οι μέρες τώρα της διακόπης, Ανδρέα?
0: Εντάξει, οι μέρες κύλησαν φυσιολογικά, είναι και ένα φιλικό με την Ομόνοια. Έγιναν αυτά τα οποία ήθελε να κάνει ο προπονητής για να βελτιώσει κάποιες πτυχές του παιχνιδιού, αλλά πάντοτε με πίστη στο πλάνο και βάσει αυτού του πλάνου που εξελίσσει την ομάδα κάθε μέρα καλύτερα. Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπαμε, ότι είδε δύο ποδοσφαιριστές να επανέρχονται, ειδικά ο Πρόκοπ, επειδή ο Ζάνος έλειπε και με την εθνική, αυτές τις δύο εβδομάδες ήταν κανονικά με την ομάδα, και θεωρούμε ότι θα αποτελέσει μια πάρα πολύ σημαντική μονάδα για το φετινό Ολυμπιακό, και μας χαροποιεί το ότι έχει επιστρέψει μαζί με τον Άρη.
2: Ναι. Εντάξει, σίγουρα με το Σάπινεν φάνηκε και ο ίδιος άτυχος, και εσείς ακόμη πιο άτυχοι, γιατί εντάξει, το σχολιάζαμε όλοι, που καταφέρατε να φέρετε τέτοιον ποδοσφαιριστή στην Κύπρο. Και εντάξει, τον στερείστε τώρα σε σημαντικά παιχνίδια, αλλά σημαντικό είναι να επιστρέψει ο ίδιος υγιής και να τον έχετε στην πορεία μαζί σας, έτσι.
0: Ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο τραυματισμός και από μέσα από το παιχνίδι, επιτρέψτε να σας πω εγώ προσωπικά ότι φοβήθηκα για το χειρότερο. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί στην ατυχία μας.
1: Το μιλήσαμε ξανά αυτό.
0: Ναι, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο πάτησε, και ότι ήταν μόνο ότι προέρχεται από πάτημα ο τραυματισμός, χωρίς να υπάρχει κάποια επαφή με άλλο αντίπαλο, επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί στην ατυχία μας. Από εκεί και πέρα είμαστε πεπισμένοι ότι ο Ράουνο θα επιστρέψει, ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής όπως και οι υπόλοιποι, και θα πετύχει μέσα στη χρονιά πολύ σημαντικά γκολ, τα οποία θα βοηθήσουν την ομάδα μας να επιτευχθούν οι στόχοι της οποίες έχει
2: θέσει.
1: Και το κομμάτι κόσμος, Ανδρέα Παναρέτου, ή το είπαμε πολλές φορές, ναι, τον θέλετε κοντά σας,
2: ναι, αλλά
1: δεν πάνε πολύ.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Αλλά πιστεύουμε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ίσως ακόμα θέλει να δει κάποια πράγματα. Εμείς κάθε φορά θα κάνουμε το κάλεσμα. Χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι Ολυμπιακός. Και θέλουμε να κάνω απευθύνω ξανά κάλεσμα από αρχή την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, όπως επιστρέψει στο γήπεδο στο Λορός ομάδας.
1: Ευχαριστούμε και κάθε επιτυχία. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου,
1: Ανδρέα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Επίσης.

0: Λοιπόν, υπάρχει έτσι μια ανακοίνωση από την Rombo Markets AL από πλευρά, σχετικά με την παραχώρηση του αθλητικού κέντρου Σπύρου Κυπρια, Σπύρος Κυπριανού, τα είπα όλα, είναι η πετοσφαιρική ομάδα της ΑΕΛ,
1: το τμήμα,
0: ναι, σε σχέση με τις δηλώσεις, λέει, του Γενικού Διευθυντή του ΚΟΑ και τις αναφορές περί μηδενισμού και άδικης τοποθέτησης από πλευράς μας, θεωρούμε σημαντικό να επαναλάβουμε αυτό που ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή. Η ΑΕΛ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία ομάδων επίπεδου Euro Ευρωλίγκα στην Κύπρο και στηρίζει κάθε προσπάθεια που μπορεί να αναδείξει τη χώρα μας ως αθλητικό προορισμό διεθνούς επίπεδου. Είναι μια εξέλιξη την οποία χαιρετίζουμε και θεωρούμε ότι μπορεί να έχει σημαντικά ωφέλη για τον κυπριακό αθλητισμό. Αυτό όμως δεν αναιρεί το δικαίωμα να επισημαίνουμε προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του σωματείου μας. Η στήριξη μιας σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης και η προστασία των αναγκών των κυπριακών σωματείων δεν είναι δύο αντικρουόμενοι στόχοι.

0: μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν. Η ΑΕΛ δεν είχε οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση για την παραχώρηση του Σπύρος Κυπριανού στη Μακάμπι Τελαβίβ, ούτε συμμετείχε σε κάποια σχετική συνάντηση πριν από τη λήψη της απόφασης. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ούτε η ίδια η ΚΟΠΕ, δηλαδή η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης, είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων. Χαιρόμαστε συνεπώς που η χθεσινή μας ανακοίνωση αποτέλεσε την αφορμή ώστε να ανοίξει η συζήτηση και να ξεκινήσει η προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων. Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος μας, να αναδειχθεί ένα πραγματικό ζήτημα και να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο θεωρούμε ότι πέρασε κάπως απαρατήρητο στη χθεσινή συζήτηση και αφορά τη στάση της αστυνομίας. Από τη στιγμή που η αστυνομία θεωρεί ότι μπορεί να καταρτήσει και να εφαρμόσει τον απαιτούμενο σχεδιασμό ασφαλείας για τη διεξαγωγή αγώνων της Μακάμπι στην Κύπρο, περιλαμβανομένων αναμετρήσεων με τουρκικές ομάδες, οι οποίες υπό τις σημερινές συνθήκες παρουσιάζουν σαφώς αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, τότε θεωρούμε εύλογο να ζητήσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Αν μπορούν να αστυνομευθούν αγώνες αυτού του επίπεδου και αυτού του βαθμού επικινδυνότητας, γιατί κατά καιρούς παρουσιάζεται ως αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη η αστυνόμευση αγώνων μεταξύ κυπριακών σωματείων, είτε πρόκειται για την ΑΕΛ είτε για οποιοδήποτε άλλο κυπριακό σωματείο, θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήρια και ποιες πραγματικά οι δυνατότητες της αστυνομίας. Δεν θέτουμε το ερώτημα για να δημιουργήσουμε αντιπαράθεση. Το θέτουμε γιατί από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν οι απαιτούμενοι πόροι και να εκπονηθούν ειδικά σχέδια για ιδιαίτερα απαιτητικές διεθνείς αναμετρήσεις, είναι εύλογο να αναμένουμε την ίδια αποφασιστικότητα και τον ίδιο σχεδιασμό και για την ασφαλή διεξαγωγή των εγχώριων αγώνων. Και εντάξει, έχω νερό, θα το πιω, αλλά εντάξει, ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο εδώ με την αστυνομευσή.
1: Έχουμε θέμα, έχουμε συνέχεια
0: μας αυτά τα
1: θέματα.
0: Μάκη, να θυμηθούμε ότι πριν 2 χρόνια γίνονταν συνεχώς δηλώσεις από πλευράς αστυνομίας να μην πηγαίνουν φύλαθλοι για το ποδόσφαιρο, ναι, τουλάχιστον, ναι. Και ότι δεν μπορούσε να αστυνομεύσει και όλα τα κτλ.
1: Ακούσαμε τις διάφορες πλευρές απόψεις.
0: Ναι. Οπότε ναι, είναι σημαντικό.
1: Πάμε διαφημίσεις και παρερχόμαστε με άλλα θέματα. Welcome to the paradise.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
2: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
3: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
2: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
3: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
4: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
5: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
6: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνει η λέξη από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
10: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
9: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Χόπι, χόπι, χόπι, October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
12: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
13: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
15: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μάρια Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ραγδαίες οι εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η πρόεδρος του κόμματος, Ανίτα Δημητρίου, απέσυρε την υποψηφιότητά της για το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές, τονίζοντας πως η απόφαση ήταν δική της με στόχο την ενότητα της παράταξης. Σόφρονα και υπεύθυνη η απόφαση της Ανίτας Δημητρίου, δήλωσε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Μαζί προχωρούμε, το σύνθημα του τέως Προέδρου του ΔΣ, ο οποίος διεκδικεί το χρήσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές μαζί με τον Γιώργο Παμπορίδη. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 47χρονος κατηγορούμενος για την απόπειρα φόνου σε οικοδομή στην περιοχή της Μουρταγιάκα στη Λεμεσό. Ο 47χρονος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά 44χρονο ομοεθνή του στην Κοιλιακή χώρα με οικοδομικό κοπίδι έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ τους. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση. Οκταήμερη προσωποκράτηση επέβαλε το επαρχιακό δικαστήριο Πάφου στον 30χρονο, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση ρήψης πυροβολισμού στο κέντρο της Πάφου χθες τα ξημερώματα. Το πρόγραμμα Αστυνομία 2030, που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αξιόπιστης της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας, παρουσίασε σήμερα στους αστυνομικούς διευθυντές και διοικητές ο αρχηγός αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδί. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι 3 από τα θύματα ήταν μαχητές. Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες για στρατιωτική χρήση νοσοκομείων. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
16: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
20: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
21: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επανήλθαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας 12 στα σπορ από τον Σούπερ Σπορ 104. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου στα μικρόφωνα, στους Μιχαλίδης στη ροή του ήχου. Και καλωσορίζουμε στο πρόγραμμά μας τον αναπληρωτή πρόεδρο της Καμιώτισσας, Μαρίνο Αριστοτέλους. Καλησπέρα κύριε Αριστοτέλους.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Μάκη, καλό μεσημέρι Μαρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές και σε όλον τον φιλάθλο κόσμο του Κυπριακού Ποδοσφαίρου.
0: Ευχαριστούμε που μιλάμε πρώτη φορά μαζί στο ραδιόφωνο.
1: Και
0: καλή χρονιά, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Παίξατε 4 μάτς, το πιο δύσκολο σήμερα, έτσι.
1: Ναι, και πώς έτσι προετοιμάστηκε η Καρμιώτισσα για την απόψη να αναμετρήσει.
2: Βεβαίως. Έτσι όπως λέτε, έχουμε περάσει 4 μάτς, έχουμε αγωνιστεί ήδη 4 φορές. Η ομάδα είναι πάντα στις επάλξεις, προετοιμάζεται καθημερινά για κάθε παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι σαν ένα διαφορετικό, κάθε παιχνίδι σαν να είναι ντέρπι. Και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως και εσείς καταλάβατε, σε κάθε αγώνα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα και θεωρούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι αδιαπραγμάτευτος και είναι η παραμονή στην κατηγορία.
1: Λοιπόν, τρεις βαθμοί, έτσι, για την Καρμιώτισσα.
0: Τρεις
1: ισοπαλίες.
0: Και μια ήττα.
1: Στη φετινή, έτσι, στα 4 πρώτα παιχνίδια που δώσατε. Γενικότερα όμως, σας άφησε ικανοποιημένους η εικόνα που έβγαλε η ομάδα.
0: Και όχι το βαθμολογικό κέρδος.
1: Ναι, γιατί δεν στέκομαι στο βαθμολογικό κέρδος, στέκομαι στην εικόνα. Και αν με αυτή την εικόνα που είδατε προσδοκείτε σε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
2: Κοιτάξτε, Μαράκι Μάκη, θεωρούμε πως με βάση την εικόνα της ομάδας θα μπορούσαμε να είχαμε μαζέψει περισσότερους βαθμούς στα προηγούμενα παιχνίδια. Όμως σαν διοίκηση και σαν ομάδα δεν είμαστε ανθρώποι που θα παραμείνουμε στάσιμοι, είτε θα δικαιολογήσουμε τα προηγούμενα παιχνίδια ως κάτι που έχει τύχει, δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Έγινε τι έγινε, πήραμε τους βαθμούς που πήραμε, μπορούσαμε να κερδίσουμε ακόμη περισσότερους βαθμούς. Προσδοκούμε σε καλύτερα αποτελέσματα στην πορεία και φυσικά, όπως είχα πει πριν, θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι ντέρπι, ούτως ώστε ο στόχος να μείνει αδιαπραγμάτευτος και να επιτευχθεί έτσι όπως θέλουμε στο τέλος της χρονιάς.
0: Και σήμερα φυσικά θέλατε να παίζατε στη Λεμεσό, αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία όσον αφορά το Τσίριο. Παίζετε στην έδρα σας που θα παίζετε φέτος, χρησιμοποιείτε φέτος, το Στέλος Κυριακίδης, κοντά στην περσινή πρωταθλήτρια.
2: Σωστά. Αντιμετωπίζουμε την Ομόνοια όπως πρέπει να αντιμετωπίζει ο κάθε ένας στην Ομόνοια. Φέτος γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός αντίπαλος. Αγωνιζόμαστε στο Τάος Κυριακίδης, όπως είπατε. Προς στιγμής αυτά είναι τα δεδομένα, πορευόμαστε με αυτά και αντιμετωπίζουμε την Ομόνοια ως μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι η λίγο φαϊνότερο ότι η χρονιά φέτος της Ομόνοιας είναι αρκετά καλή και θα την αντιμετωπίσουμε έτσι όπως πρέπει, εμείς το κομμάτι μας, αυτοί το κομμάτι τους, με σεβασμό πάντα.
0: Βέβαια, σωστά. Αγωνιστικά δεδομένα, έχετε κάποιες απουσίες, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Πιστεύαμε ότι μετά τη διακοπή θα ερχόμασταν πλήρης σαν ομάδα πίσω. Έχουμε κάποιες απουσίες. Σιγά σιγά θα επανέλθει η ολόκληρη ομάδα.
0: Μεγάλη απώλεια όμως ο Ταξίδης, ο ηγέτης σας.
2: Εντάξει, ξέρετε όλοι πολύ καλά
0: η επιλογή του Προέδρου σας.
2: Σωστά. Εντάξει, Μάγκη, μιλάμε όπως όποιος είναι φίλαθλος του ποδοσφαίρου, όχι μόνο του Κυπριακού και γενικότερα, γνωρίζει πολύ καλά την αξία αυτού του παίχτη και σε ποια γήπεδα έχει αγωνιστεί. Και το βιογραφικό του μέχρι τώρα. Είναι ένας από τα δυνατά χαρτιά της ομάδας μας. Παλεύουμε και παλεύει ο ίδιος να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό πίσω. Όμως είναι ποδόσφαιρο, πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε κάθε εμπόδιο, σε κάθε δυσκολία που επέρχεται. Επομένως, για το σημερινό παιχνίδι δεν φτάνει μαζί μας, προχωράμε και βλέπουμε για τα επόμενα.
0: Έξω θα είναι και ακόμα δύο, έτσι, ο Αμπουμπακάρ και ο Μάλκομ.
2: Σωστά.
0: Η Ομόνοια με τον κόσμο της, εσείς με τους λίγους δικούς σας, ίσως έχει 2.000 η Ομόνοια, από ό,τι έχω μάθει πριν λίγο στο ρεπορτάζ των Πρασίνων, έφυγαν 1.500 εισιτήρια.
2: Σωστά. Γιατί, ναι. Σωστά.
0: Αλλά θα υπάρχουν και εκδοτήρια έξω από το, θα λειτουργήσουν και εισιτήρια και εκδοτήρια έξω από το γήπεδο, έτσι, και για τις δύο ομάδες.
2: Σωστά. Έχουμε ενημερώσει κιόλας στο σελίδες Μάκη και Μαρένα.
0: Δεν πήραμε την ενημέρωση.
2: Παραμένει ανοιχτή η διάθεση. Παραμένουν διαθέσιμα τα εισιτήρια, συγγνώμη. Θα υπάρχουν και εκδοτήρια έξω από το γήπεδο, επομένως ο φιλάθλος κόσμος μπορεί να παρευρεθεί μέχρι και τελευταία στιγμή.
1: Πρόσφατα έτσι είχατε και μια βραδιά στην οποία παρουσιάσατε και τη συνεργασία με το Ένα Όνειρο, Μια Ευχή, και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτή
0: την ενέργεια σας. Και συγχαρείτε για αυτή την πρωτοβουλία.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Πιστεύουμε ότι γενικότερα ο ρόλος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας ξεπερνά τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Γι' αυτό ως διοίκηση και ως καμιώτησα προχωρήσαμε και παραχωρήσαμε την κύρια χορηγική θέση στη φανέλα μας, όπως είχα πει και προχθές στην ομιλία, στο Ένα Όνειρο, Μια Ευχή, δίνοντας κυρίως ευχές των παιδιών θέση στο στήθος μας, αλλά και στην καρδιά μας. Ναι. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά αυτή την κίνηση, αγαπητέ Μάγκη και Μαρίνα, αποτελεί αφετηρία μιας συνεργασίας με διάρκεια. Ευχόμαστε και ουσιαστικό αποτέλεσμα, μέσα από την οποία καλούμε και φιλάθλους, επιχειρήσεις και ολόκληρη την κοινωνία να συμμετάσχουν σε αυτή, με κοινό στόχο τη συγκέντρωση του ποσού των 50.000 ευρώ, το οποίο θα προσπαθήσουμε να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε προχθές καθόλου την δημοσιογραφική. Αν θέλετε μπορώ να σας τα πω ξανά τους τρόπους βασικά που θα επιδιώξουμε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εντάχει, πέστε μας.
2: Ναι.
0: Θέλουμε για το Τσίριο.
2: Βεβαίως. Τέσσερα σημεία τα πιο σημαντικά για την επίτευξη του στόχου μας φέτος με το Ένα Όνειρο, Μια Ευχή. Μέσω της ιστοσελίδας μας, με την πρωτοβουλία του δώσει αφήσεις σε μια ευχή, η οποία μπορεί να δώσει μια ευκαιρία σε κόσμο να μπει στην ιστοσελίδα και να συνεισφέρει και να εισφέρει στο έργο. Ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της Καλλιώτισσας θα προσφέρεται στο Ένα Όνειρο, Μια Ευχή. Θα έχουμε δύο αγώνες αφιερωμένους, ο οποίος ο ένας έχει εξαρθεί στις 25 Οκτωβρίου 2026 με τον Απόλλωνα, όπου και οι δύο ομάδες θα συνεισφέρουν από το εισιτήριο, θα υπάρχουν φανέλες στο γήπεδο και όλα τα καθαρά έσοδα θα διατίθενται στον ίδιο σκοπό. Και επίσης τον Δεκέμβριο ένα ολοήμερο παιδικό πάρτι με όνομα Μια Χριστουγεννιάτικη Ευχή, που θα εμπεριέχει παιχνίδια, δραστηριότητες, μουσική και εκπλήξεις, και όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Ένα Όνειρο, Μια Ευχή.
0: Το άλλο παιχνίδι, κύριε Αριστοτέλους, ποιο θα είναι?
2: Το άλλο παιχνίδι θα ανακοινωθεί ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή του.
0: Μάλιστα. Και κάτι για το Τσίριο, διότι μας έχει στείλει και ένας φίλος μήνυμα, ο 553, και λέει, ερώτημα βασικά. Πριν ένα μήνα, λέει, στη συναυλία του Sting στο Τσίριο, είχε δύο κερκίδες γεμάτες κόσμο. Ήταν ασφαλές πριν ένα μήνα? Εντάξει, αυτό, φίλε, στον ακροατή απευθύνομαι, είναι θέμα αρχής αδειοδότησης. Δεν ξέρω τι ενημέρωση έχετε εσείς και ένα πληρωτή.
2: Κοίταξε, Μάγκη, Μαρίνα και αγαπητοί ακροατές, είναι ένα πράγμα, ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι υπό τον έλεγχο μας.
0: Το ξέρουμε.
2: Ό,τι είχαμε να κάνουμε από δική μας πλευρά το έχουμε κάνει. Mm-hmm. Κινήσαμε νήματα, προσπαθήσαμε, μιλήσαμε με τους αρμόδιους και τις αρμόδιες, τα αρμόδια σώματα του Κυπριακού πολιτεύματος. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ ούτε να αναφέρω ονόματα ή υπεύθυνους ή ανθρώπους τους οποίους μας είχαν πει άλλα και μας έδειξαν άλλα. Προς στιγμής αυτά είναι τα δεδομένα στην Καρνιώτισσα όσο αφορά το Τσίριο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Καταλαβαίνουμε.
2: Και απλά και εμείς είμαστε σε αναμονή όπως καταλαβαίνετε. Και
0: εσείς πιστεύετε όμως ότι αν πάρει άδεια φτιαχτούν αυτά τα πράγματα, αν επιληθούν τα προβλήματα, θα μπει το ok η ομοσπονδία να παίξετε, αφού θα έχετε δώσει ακόμα πόσα παιχνιά, δύο εκεί και τώρα το τρίτο στείλει μέσα στην Πάφο?
2: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα που πολύ σωστά θέσες Μάκη, που αφορά την ομοσπονδία. Θεωρώ πως τα προτερήματα δεν είναι μόνο, δεν αφορούν μόνο την Καρνιώτισσα αλλά και άλλες ομάδες.
0: Αυτός,
2: όσον αφορά την ας την πω γεωγραφική θέση του Τσιρίου στην Κύπρο. Όμως, εντάξει, ας αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις διαδηλωτήσεις και αυτά και στη συνέχεια μπορούμε να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Προς στιγμής μιλάμε για τον Τάσο Κυριακίδης, είμαστε στον Τάσο Κυριακίδης και ό,τι φέρει πορεία είναι καλό δεχόμενο.
1: Στέλιος Κυριακίδης, ναι.
2: Στέλιος Κυριακίδης, συγγνώμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σας.
2: Και καλή την πρόσκληση.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Και πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα, φίλες και φίλοι. Θα δούμε τι λέχθηκε, ακούσουμε μάλλον τι λέχθηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε στον Αρχάγγελο του καλαθοσφαιρικού τμήματος του ΑΠΟΕΛ. Παρουσία του Προέδρου της Εταιρείας του Ποδοσφαίρου, του Χάρη Φωτίου. Ήταν εκεί ο συνεργάτης μας Θεόδωρος Τσολάκης. Χαίρετε.
1: Γεια σου Θεόδωρε.
2: Καλό μεσημέρι Μαρία, καλό μεσημέρι Μάγκη στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Πες με να δούμε ποιοι μίλησαν, ποιοι ήταν εκεί για αυτή τη δημοσιογραφική διάσκεψη.
2: Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική διάσκεψη για το καλαθοσφαιρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ. Ουσιαστικά ήταν η παρουσίαση της καλαθοσφαιρικής ομάδας σε μια χρονιά ορόσημο, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του σωματείου ο Κώστας Χίλιας. Θα ξεκινήσω με μια σημαντική είδηση, η οποία ανακοινώθηκε, διότι αφορά τον κύριο χορηγό του καλαθοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θα είναι ο Πανσυφή ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν και στην ομιλία του, ήταν κάτι το οποίο στάθηκε ιδιαίτερα ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο Σκύζας, και τόνισε ότι αποδεικνύουν έμπραχτα τι σημαίνει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ και στηρίζουν έμπραχτα την ομάδα. Από εκεί και πέρα ξεχωριστή αναφορά έγινε και στον Χάρη Φωτίου, ο οποίος ηγείται και στηρίζει το τμήμα του ΑΠΟΕΛ στο μπάσκετ. Ο Χάρης Φωτίου μάλιστα έδωσε και το παρόν του στην δημοσιογραφική διάσκεψη. Ήταν εκεί, όπως ανέφερε ο Δόκτωρ Σίλιας, στόχος είναι το πρωτάθλημα για τα ΑΠΟΕΛ σε αυτή τη χρονιά. Μπορεί να είναι αυστηρός στόχος και δύσκολο, όμως υπάρχει πίστηκε επίδειξη ότι η ομάδα μπορεί να το καταφέρει, γιατί έγιναν σημαντικές προσθήκες και δόθηκαν αρκετά πράγματα με σκοπό η ομάδα να μπορεί να κυνηγήσει τον στόχο του. Ο στόχος της από λίγη πέρα ξεχωριστή αναφορά έγινε και στο γυναικείο πλοία, που ουσιαστικά επαναδραστηριοποιείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από 5 χρόνια, έτσι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. Από πλευράς του γυναικείου πλοίατος ήταν η καλαθοσφαιρίστρια Ιωάννα Σπυρίδου και από λίγη πέρα το λόγο πήραν οι καλαθοσφαιριστές και προβοήθησαν τον κύριο Παόλος, ο οποίος έστειλε το μήνυμα ότι μπορεί να είναι δύσκολος ο στόχος που έχει τεθεί από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, όμως πιστεύει ότι με το ρόστερ που διαθέτει η ομάδα μπορεί να κυνηγήσει το κάτι παραπάνω. Αυτό ήταν που δήλωσε και ο ίδιος, αυτό είναι που θέλουν στο ΑΠΟΕΛ, το κάτι παραπάνω, γιατί είναι σημαντικό να τονίσουμε πως με λίγα λόγια αυτά που καταλάβαμε όσα υπόθηκαν στην παρουσία είναι πως υπάρχει στόχος του ΑΠΟΕΛ να πανηγυρίζει σε αυτό το χρόνο που είναι ο εκατοστός ένα τίτλο που αφορά είτε το πρωτάθλημα είτε το κύπελλο. Αυτό είναι ουσιαστικά που έχουν στο μυαλό τους και ήταν κάτι το οποίο είπε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Όσον αφορά τώρα τον καλαθοσφαιριστή αρχηγό της ομάδας, τον Πέτρο Παπαμιχαή, που πήρε τον λόγο, είπε ότι από την πλευρά μας έχουμε στόχους και θα δίνουμε τον καλύτερο εαυτό με πάθος και αποφασιστικό. Είναι ακόμα απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και κάνω κάλεσμα στον κόσμο την Δευτέρα να έρθει στο ευκότερο, στο πρώτο τεχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ και γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλό το κλίμα στην δημοσιογραφική διάσκεψη. Παρουσιάστηκε δύο στολές του καλαθοσφαιρικού τμήματος, πορτοκαλί μία, γαλαζοκίτρινη άλλη και γενικότερα έκλεισε το μήνυμα ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ ότι ο στόχος είναι γενικότερα να πρωταγωνιστεί από έτσι σε όλα τα τμήματα. Αυτό είναι που θέλει το σωματείο και γίνονται όλες οι διεργασίες με σκοπό να υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε όλα τα τμήματα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά. Καλή
2: συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια για σας.
0: Λοιπόν, Καρνιώτης πάνω από Λεμιδιών, Ομόνια Λευκοσία στις 7 στο Στέλιος Κυριακίδης, πρώτο παιχνίδι Πέψα Αγωνιστική του Σάιμπους Λινκ Πάι Στίχημαν. Περιγραφή από Super Sport και από την Citavision όσον αφορά το παιχνίδι λοιπόν για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Έχουμε στην Γαλλία 14ο Lens Lyon. Να πω, έφυγαν. Κόλλησε το υπολογιστή.
1: Ένα λεπτό να τα βρούμε όλα.
0: Λοιπόν, Τόρτμουντ Βρέμι,
1: ναι, 9:30.
0: Για την Λαλίκα Μάλαγα Εσπανιόλ 10 η ώρα. Και έχουμε και στην Ολλανδία Eindhoven Herenveen και στην Championship West Ham Queen's Park Rangers.
1: Μάλιστα, αυτά.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Από την Μαρίνα Αργυρού, τον Τάσο Μιχαλίδη και εμένα, τον Μάκη Νικολάου. Γεια σας. Να προσέχετε, να περάσετε όμορφα το επόμενο τρίμερο. Γεια και χαρά.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
1: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
4: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
9: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Jacobs Gold 200 γραμμάρια 6,95. 7 Days Croissant 70 γραμμάρια 65 cents. Gliss Sabuan 400 ml 2,50. Palette βαφή μαλλιών 2,60. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
11: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
15: Απάντηση.
14: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
15: Απάντηση.
14: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
15: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
14: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
15: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
14: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
19: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜΑ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
16: Ακούτε Super Sport 104.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
21: Αθήνη ενημέρωση στο μικρόφωνο Μπορείος Αλεξάνδρου, αναμονή για Κορέα στην Πάφο. Το Αντώνης Παπαδόπουλος είναι μια δύσκολη έδρα, αλλά ευελπιστούμε πως η ομάδα θα επιστρέψει στις πολύ καλές εμφανίσεις, δήλωσε στον Super Sport 104 ο Χριστόφορος Ματθαίου. Στον αντίποδα η ανόρθωση έχει διαθέσιμο τον Καλστρέμ, δύσκολα προλαβαίνουν σε Τιν και Μπέκστρομ. Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με την κυρία υπέγραψε ο 17χρονος Χρήστος Αλαμπρίτης. Καλές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Λιούμπιτς στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα με την Κράσα Βαένη. Δεν υπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης, επεσήμανε με νόημα στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Φανούριος Κωνσταντίνου. Με την αναμέτρηση Καρμιώτης Ομόνια ανοίγει απόψε η αυλία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Τρεις σημαντικές απουσίες μετρούν οι γηπεδούχοι αφού δεν υπολογίζονται οι Αμπουμπακάρα, Ταχτσίδης και Μαλκόμ. Είναι το πιο δύσκολο από τα 4 παιχνίδια που έχουμε αυτή την περίοδο. Στόχος μας να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί, δήλωσε στην ιστοσελίδα της Καρμιώτης σας ο Αλέξης Γαρπόζης. Πάνω πλυπάει στην Πάφο η Ομόνια με στόχο το τρίποντο. Με αυξημένες επιλογές θα παραταχθεί αύριο από κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα με τους Καρίο, Μαρκίνιος και Μαντσίνη να δηλώνουν παρόν εκτός ο Λαϊφής. Αμίν Τσακών και ο Λιβάνα δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ εκτός Ζόγκια και Καφού εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Σαρφό και Ιάνκο δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δημοσίευμα από το Αζερμπαϊτζάν συνδέει την ελαφρά ταξιαρχία με τον 30χρονο μέσο Σέσιν Ντε Αλμέιδα. Στο πρωτάθλημα Φούτσαλ απόψε στις 8.30 Ελπίδα Δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση θα διγενείς ανοίγει απόψε η αυλία του πρωταθλήματος καθόσφαιρας για τη νέα σεζόν. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί από τη Cita Vision. Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε το ποσό των 25,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τα Σοζουδουβίκας και Κόμο θα συνεχίζουν την κοινή τους πορεία καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Ντόρτμουντ, Βέρτερ, Λαντζ, Λιόν και Μάλαγα Εσπανιόλ. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 Ολυμπιακός Πειραιώς υποδέχεται την Ανατολού, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαλκύρης, την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίχτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
0: Super Sport 104.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
23: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
25: Εγώ είμαι άνθρωπος της
24: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
27: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό σας απόγευμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και με ρυθμούς 80s σας υποδεχόμαστε στην σημερινή μας εκπομπή Game Time. Πολύγιος Αλεξάνδρου σήμερα με τον φίλο Μιχάλη Χαϊλή.
1: Καλό
0: θα
1: απόγευμα.
0: Διανύσουμε αυτόν τον διόρο. Τι γίνεται κύριε Χαϊλή?
1: Είμαστε μια χαρά, δόξος ο Θεός. Άρεσε μου το Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Ναι. Το Παρασκευούλα μέλι, εσύ άρεσε?
1: Ναι, εννοείται, είχε να το πω. Και background το τραγούδι του Τάσου το Ιτ.
0: Τούν τα τραγούδια είναι επιλογές του κυρίου Τάσου.
1: Του ειδικού.
0: Του κυρίου Μιχαηλίδη. Που του αρέσει και έτσι να το λέμε, κύριο Μιχαηλίδη. Λοιπόν, καταρχάς, πριν πούμε οτιδήποτε, υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής μας, Echo, CableNet και McDonald's. Και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έχει τη δυνατότητα να παίρνει δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω της εφαρμογής Echo Smile.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Και έχω και μια απορία, κύριε Χαϊλή. Υπάρχει οικογένεια αυτή την περίοδο που δεν κάνει περισσότερα χιλιόμετρα? Σχολείο, δουλειά, δραστηριότητες, υποχρεώσεις. Και κάπου εδώ έρχεται το Echo Smile. Με 5% της αξίας της αγοράς στα καύσιμα κίνησης μέχρι 50 ευρώ συνολικά.
1: Να δίνουν έμφαση οι ακρότες μας και πάρα πολλά σημαντικά τα δώρα και χρήσιμα.
0: Και η ΕΚΟ είναι χορηγός της εκπομπής μας, ναι. Την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως ευχαριστούμε και την CableNet και την McDonald,
1: έτσι,
0: που είναι συνοδοιπόροι μας σε αυτόν τον δύο. Λοιπόν, να πούμε ότι το ετήσιο Moondogs Barrel Grill Hoppy October Street Fest επιστρέφει αυτό το Σαββατοκυριακό για 11η χρονιά με περισσότερες από 350 ετικέτες μπύρας από 52 ζυθοποιία. Παράλληλα θα υπάρχουν επιλογές για street food καθώς και διαγωνισμοί. Ο Supersport 104 αύριο Σάββατο θα εκπέμπει ζωντανά με δύο ώρο live link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα με τους Μάκη Νικολάου και Κωστάκη Κωνσταντίνου. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και πάμε στον πρώτο μας φίλο για σήμερα. Καλό απόγευμα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, είπαμε.
2: Παναγιώτης είμαι, Ομόνια.
0: Γεια σου κύριε Παναγιώτη, Ομόνια.
2: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς.
2: Ένα μας κάνει να παρετήσουμε να μην δουλεύουμε νοτάσο σπέτο και να κέψουμε να χορεύουμε όπως είμαστε τον καιρό της Αφρικάνα.
0: Αφού τούτος είναι ο σκόπος.
2: Αφρικάνα και αμέ γύρω της Ατλάντικ.
1: Σκορπιού.
0: Ήταν το τετράγωνο τζαμέ που είχε τη μεγαλύτερη κίνηση στη Λευκοσία.
2: Δεν έφευκε ο κόσμος, ώστε 5-6 το πρωί ήταν και χαμέ, έφευκε ο κόσμος. Πού καιρός.
0: Μάλιστα. Πού καιρός. Η γερή αλλάσου.
2: Το λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα παιδιά, ελπίζω η ομάδα μου πόψε να παίξει, να κερδίσουμε για να πούμε έτσι μετά το ρεπό, να πούμε λίγο δυναμικά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, φοβίζεις ότι ναι, όλες οι ομάδες προέρχονται από διακοπή, το πώς θα παρουσιαστεί?
2: Μπράβο κύριε Πολύβιε μου, λίγο έτσι φοβίζουμε, αλλά να μπει που το πρώτο λεπτό ο φίλος Μομπέκ να τους βάλει να το κυνηγήσουν, γιατί πάντα έτσι η Ομόνια πάντα τούτον έτσι το χαλαρό φοβούμε το. Και με την Αραδί που πρώτη αγωνιστική φορείται λέει λίγο είμαστε έτσι λίγο...
0: Κουμπωμένη. Εντάξει, οκ.
2: Θα δείχνουμε καλό Σαββατοκυριακό και ό,τι υποθείτε φίλε. Και παραπάνω στον κύριο Αναστάσια, τον Τάσο
1: Μιχαηλίδη.
2: Να βάλει συνεχή τραγούδια όπως βάλει ρε φίλε.
1: Για να χορεύκουμε ρούλι.
0: Σήμερα να βάλει πολλούν τα τραγούδια, είδε μου. Σήμερα να βάλει πολλούν τα τραγούδια.
2: Ο φίλος μου δίπλα σε έναν πολλαλού.
1: Μιχάλης Χαϊλής.
2: Έφτασες
1: τα εσύ ρε φίλε. Εγώ είπα στο Σκορπιόν μέσα σε εκείνα που ανέφερες, έφερες το Σκορπιό.
2: Μα
1: έφτιαξε
2: το Σκορπιό τώρα και χαλάζαν τον έμπειρα.
1: Εντάξει, αλλάσουν οι εποχές, αλλάσουν και τα κλαμπς.
2: Α, δε καλώς σας κύριε
1: Παναγιώτη. Επίσης κύριε Παναγιώτη.
0: Σου Παναγιώτη μου, να σε καλά φίλε, να σε καλά. Λοιπόν, ο κόσμος απαιτεί, κύριε Μιχαηλίδη, πόντα τραγούδια να βάλεις. Γι' αυτό θα πάμε με την απέτηση του κόσμου. Καλόν απόγευμα, παιδιά. Καλή ποδοσφαιροθέαση. Ο φίλος 301, αντευχόμαστε, φίλε, και σε σένα.
1: Έτσι
0: καλά είναι. Να περάσεις.
1: Γεμάτον και πλούσιον το τετραήμερο.
0: Λοιπόν, εσύ πώς έτσι νιώθεις αυτή την επιστροφή στην δράση? Θεωρείς ότι ήταν να επηρεαστούν οι ομάδες?
1: Ήταν η πρώτη διακοπή τόσο μεγάλη. Και εμένα εν τούτο που περιμένω να δω πώς οι ομάδες επανέρχονται στους κανονικούς ρυθμούς, στους αγωνιστικούς, μετά από 15-16 μέρες.
0: Η τελευταία φορά που παίξαν πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε στις 22 ενάτου.
1: Ναι, και πάμε ένα σερί 5
0: παιχνιδιών. Και αρκεύκουν 9 δεκάτου.
1: Και πάμε ένα σερί μέχρι 9 δεκάτου, 5 συνεχόμενο παιχνιδιό πλάς τα κύπελλα. Ναι. Για τις ομάδες.
0: Άρα... Και η Ευρώπη για τους, για Ομόνια και...
1: Και την Ευρώπη, ναι. Άρα είναι κάτι καινούργιο και τούτο για τις ομάδες.
0: Οκ, okay, να δούμε. Θα δούμε.
1: Λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα.
0: Ναι ρε φίλε, και τα σκαμπανεβάσματα και το rotation που να επιχειρήσουν να κάνουν, ειδικά η Ομόνια και η Πάφος. Αλλά αν με ρωτάς, η Ομόνια παίζει Παρασκευή σήμερα, το παιχνίδι της Εμπέπτην, άρα μεσολαβεί περίπου μια εβδομάδα. Εν νομίζω να προχωρήσει και σε τόσο εκτεταμένο rotation να σκέφτεται δηλαδή το ευρωπαϊκό.
1: Ναι, έχει περιθώριο.
0: Έχει περιθώριο, ναι. Πάμε γραμμή, χαίρετε.
2: Πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Θέλετε μου δώσουν το πλευρό που Δευτέρας είναι αυτό, μητσίτσος βάλει γιόγιο.
0: Να μου βάλει γιόγιο. Δεν πειράζει ρε Γιώργο, μα έστω ενάρτη με τις χαρές του ρε φίλε, να τον κάνω. Ένα τον κάνω και εγώ, α, έστω ενάρτη με τις χαρές του, να μας τα πει. Και που την Τρίτη είναι ένα μόνος του.
2: Τη Δευτέρα ας θα τον αντέξω μισή ώρα. Το λοιπόν, θα κλείσω το ράδιο και από εντάξει την επόμενη.
0: Επήρες τη δόση σου.
2: Μισή ώρα που τον καιρό που είχε μιλήσει να στα πει ούλα. Μέσα σε μισή ώρα βασικά να τα πει ούλα.
0: Είναι τα ύβρα των προχτές, είπε μου τα ούλα μέσα σε 25 δευτερόλεπτα.
2: Είδες, σκέφτομαι μου να γίνει τη Δευτέρα.
0: Αχ, έμπειρασα.
2: Ωριβόκια, άντε, καλή έναρξη του προαθλήματος. Χωρίς εντάσεις. Ωριβό, και άκουμε ρε μπορείτε να μιλήσουν τη Δευτέρα. Μια που τις μεγάλες ομάδες εντάξει από όλοι. Τώρα
0: πια που εντάνε, δεν θα ξέρω. Εν και διότι ξέρεις πώς να παρουσιαστούν μετά από 3 εβδομάδες.
2: Ναι, αλλά η ομάδα μου πιστεύω λόγω, επειδή έχασε πάρα πολλούς βαθμούς, πιστεύω έναν τούτοι που είναι μέσα από αμέσως νίκητες.
0: Κοίταξε, το ΑΠΟΕΛ θεωρητικά να παρουσιαστεί, εντάξει, θα σου πω στο παιχνίδι με η Σαλαμίνα, αλλά στη συνέχεια είναι από τις ομάδες που περιμένουν να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές.
2: Είναι κατάσματα, το αποδείχνει καλό πρόσωπο.
0: Να λήξει καλύτερο από αυτό που
1: μα ήταν η δήλωση του Νίκου του Παπαδόπουλου μετά το τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, ότι με την επανέναρξη τούτον ήταν και τα λόγια του Λαΐφη τα ίδια. Και ο κόσμος αναμένει ένα καλύτερο από ελ. Τονίζω ότι έχει 5 παιχνίδια στη σειρά του από ελ που αν καταφέρει να ανακάμψει. Θα μπει σφίνα μπαλέ, τσάμε που είναι η στόχη του, ο πρωταθλητισμός.
0: Και μπαίνει ο Καρίγιο μέσα στην εξίσωση σύμπλεο.
1: Και ο Καρίγιο και ο Μαντσίνη.
2: Χάιλι μου, το Αποέλ έχει ομάδα φίλος, απλώς έθελε τον χρόνο να δέσουν παίχτες. Σίγουρα.
1: Ίσως είναι η πιο ευνοούμενη ομάδα από τη διακοπή όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που ήθελα να αποκτήσουν.
2: Έπαιζε μας και δύσκολο πρόγραμμα σαν την ομάδα μου εμένα, γιατί είχε 4 ντέρπι στη σειρά από την αρχή.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε μια εισαγωγικά να πούμε μεσαία δύνατη ομάδα που να μπορούμε να κάνουμε από την αρχή.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε μια εισαγωγικά να πούμε μεσαία δύνατη ομάδα που να μπορούμε

0: μου τον Χαϊλή.
1: Γεια σου Λεβέντη μου.
0: Και τον Ταθάραν τον Μέγανη στην κονσόλα. Συγχαρητήρια Ταθάρα μου.
2: Κατάλαβες.
0: Ελπίζω να πίνεις φραπέ που το κουπί του Παναθηναϊκού.
2: Κατάλαβες.
1: Έτσι, ένας, έτσι. Το τελευταίο να δέσαι μου και εμένα.
2: Ο ένας είναι φίλος του. Ο άλλος είναι Μέγας. Εμείς είμαστε σκέτον κύριε Πολίδη.
0: Λοιπόν κύριε Τάσο, εχθές έλαβαν τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό. Είπαν ότι να δέρετε και με 10 πόντους. Ευτυχώς δεν δέρετε. Διότι σήμερα ήταν να ακούσει ο Πολίδιος.
2: Δεν κατάλαβα, αν κερδίσα ρε κουμπάρε.
0: Το λοιπόν μετά το Σκορπιό ήταν και ο Βαρόνος, έτσι αν αφιούμαστε.
1: Εδώ είναι, πιες πιο βαθιά εσύ.
0: Επία πολλά πιο βαθιά.
1: Ήταν άλλον είδος χορούτσινος.
2: Άλλον νεβελ,
1: άλλον νεβελ.
2: Καλά ρε. Όπως λαλούν και οι φίλοι μου στην Πάχον έπιαν το σακατούρι και πάει. Έχει
0: και ένα κατήφορο που πιάνε, δεν και με ανήφορο.
1: Η αλήθεια ότι ο κόσμος έμπαινε εύκολα μες τον Βαρόνο, έφκαινε δύσκολα όσο.
0: Έφκαινε δύσκολα, το λιγόρο έπαιρθια. Ακούω τούντες, παλαιτούντες λέξεις και σηκώνεται τρίχα μου, δεν κάνει πολύ κομμάτια. Όχι rotation, όχι κουμπόματα, ρε ασύ ξεκομπουθεί μια φορά ρε. Παίξε ρε κανονικά μια φορά ρε για όνομα του Θεού.
2: Επέλανε στον άνθρωπο άριστον να ξεκινήσει.
0: Να πήρε να παίξει επιθετικά, βάλε και επιθετικού ρε μια φορά ρε. Να τελειώνει η κουβέντα, όχι εσύ ο τέσιο.
2: Δεν κάνετε μόνο λίγα, δεν πάει μια φορά στο
0: Ιέρι. Όχι, να πάει να δεν ήξερα να μου να γίνει, θα χτύρω πολύ.
2: Όχι, να πάει στο Ιέρι, γιατί να φάεις ξύλο ρε κουμπά.
0: Δεν μπορώ, δεν είμαι πολλά τούτο. Να κάτσω να σπάσει τηλεόραση, λαλό σου, να με φέρουμε. Να γυρεύω να αγοράζω τηλεόραση.
1: Ακέψες γλύωρα να σπάσεις τηλεόραση. Έχεις 8 παιχνίδια μέσα σε 2 μήνες. Δώσ' του λίγο space.
0: Τούτο είναι το δύσκολο. Να το πιάσεις τούτο και τα άλλα είναι πιο εύκολο.
2: Περίμενε ο Μπέρ και δεν ήταν ο Μπέρ σήμερα στον πάγκο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Καλύτερα πως θα πας στον πάγκο. Μέχρι και συγχυστεί ο άλλος σε την ώρα που κάνει τράσλεϊ, συγχυστούσει και κάνει άλλα ο άλλο. Να δω ένα... Είναι η μόνη μας ελπίδα.
2: Έγινε καντέμο γλουμάζε καλά, γεια σου. Στον επόμενο, χαίρετε. Έκλεισε ο άλλος, ο Μεθάλλος. Γεια σας. Εκείνη η λάμπα και πάνω να μπαφταίνει.
1: Έμεινε η λάμπα και έφυγε ο ακροατής.
2: Μάγκωσε η λάμπα. Οκ, ό,τι πεις κύριε Μιχαηλίδη. Πέ μου ρε Χαϊλή να δούμε.
1: Προσπαθώ έτσι να... Να προσδιορίσω λίγο το παιχνίδι το αποψινόν.
2: Τι εννοεί να προσδιορίσω.
1: Έτσι να δω πώς μπλαλούμε, μιλούμε συνέχεια για την Ομόνοια και λογικό.
2: Θέλω να σου πω κάτι καταρχάς. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει πολλές αλλαγές ο Μπέρκ.
1: Ναι.
2: Προέρχονται από αποχή. Από τρεις εβδομάδες αποχή από το αγωνιστικά. Εντάξει, πέραν το διεθνό που ουσιαστικά δεν παίξαν και πολλά, δεν είχαν και πολλά αγωνιστικά λεπτά
1: ναι.
2: Οι διεθνείς της Ομόνοιας. Δεν νομίζω να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Χαίρετε.
3: Καλώς σας απόγευμα.
2: Γεια σου καλά κύριε Καγουλή.
3: Έβαλες τον προηγούμενο, τον Κακαουσκιά, με το όνομα και καρτεράσε να κάνετε χαΐρι. Α, πέντε μου.
2: Γιατί να κάνουμε χαΐρι, δεν μπορεί να εννοείς.
3: Ό,τι πείτε εσείς,
2: ναι.
3: Ό,τι πείτε, εκείνος είναι αυκηγίνος, αφού είναι Κακαουσκιά, κατέμοχλο.
2: Οκ. Okay.
3: Όνομα και πράγμα, δεν και γίνεται.
2: Όνομα και μη χωριό.
3: Και μη χωριό σπάζει τηλεοράσει, δηλαδή σπάζει την εποχή, να δει τον ευλογημένο του Θεού. Τον ευλογημένο του Θεού. Το έφκανε και τον Μπέρκ με κότσινη, να μένει με στον πάγκο, να βάλει να μαλώσει με τον βοηθό προπονητή του. Αν τώρα είσαι να μαλώσει.
1: Με τον Γκονζάλε.
3: Ναι, να κάνει άλλα του άλλου και να. Καντέμοχλο. Εγώ με διά. Ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι και ο καλύτερος ας νικήσει.
2: Αλλά
3: το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να υπάρξει καλή διατησία. Ή του δεμ ή του με να με συγχαρεί. Σωστή διατησία για να το ευχαριστηθούμε. Εκείνος που αξίζει να νικήσει ας νικήσει.
1: Έτσι.
3: Έτσι να πω πολλά. Η ομάδα μου ξέρεις ποια είναι η πολιτεία. Έτσι να λέω τούτο. Είμαι με την Ομόνοια, ναι, αλλά εμένα με ευχαριστεί με η Ομόνοια να παίξει μαπά. Και να κερδίσει. Αυτό με ευχαριστεί.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μετά από διακοπή, μην περιμένεις να δεις θέαμα. Οι ομάδες θέλουν να κυνηγήσουν
1: το αποτέλεσμα.
2: Το αποτέλεσμα,
3: συμφωνώ. Αλλά η Ομόνοια μπορεί να παρουσιάσει και θέαμα.
2: Εξαρτάται πώς θα πάει το παιχνίδι.
3: Εντάξει. Ελπίζω να πάει καλά το παιχνίδι και όλοι να βγουν ασπροπρόσωποι όσοι παίκτες να χρησιμοποιηθούν.

0: ούτε υποτιμώ ότι καρνιώτησαν ούτε οτιδήποτε. Ήδη, επειδή κάθομαι λεμεζόν, γνωρίζω αρκετούς που δεν τα ξέρουν, να πεις τώρα είναι το θέμα.
1: Μα και τα αποτελέσματα της Καρνιώτισσας έχει μία νύχτα από την Πάφον και έχει τρεις ισοπαλίες. Παρότι παλεύκει τα παιχνίδια, θέλω να πω, δεν είναι εύκολος αντίπαλος.
0: Ναι, παλεύκει τα παιχνίδια, είπαμε το. Τι είπαμε ότι δεν παλεύκει τα παιχνίδια. Αλλά μια καλή πολυπρόσωπη Ομόνοια να κατεβεί στο γήπεδο να καθαρίσει το παιχνίδι, δεν νομίζω να δυσκολευτεί.
1: Έτσι. Είναι.
0: Να δυσκολευτεί τη στιγμή που να παίρνει slow motion το παιχνίδι και να βρεθεί σε τούτο, γιατί ας που πιέζει ο χρόνος, πιέζει και γίνονται και τα λάθη.
2: Μάλιστα κύριε Γαούλη.
0: Μέσα καθαρίζεις και τούτα. Πότε έρχεται το
2: Δευτέρα, παιδί μας. Δευτέρα.
0: Άτε να το δούμε το καλό. Άτε καλή συνέχεια.
2: Γεια σου κύριε Γαούλη, γεια σου. Έχουμε ένα επόμενο, χαίρετε. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Είστε... Σας ακούμε μια χαρά.
3: Ονομάζομαι Μινάς και απλά ήθελα να δείξω ένα θέμα.
2: Ναι, Μινά.
3: Ή να κάνω μια ερώτηση, διότι δεν ξέρω. Έφτασε πια με τηλέφωνο για μια ραδιοφωνική έρευνα.
2: Ραδιο.
3: Είναι σταθμό να ακούω, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ.
2: Ναι.
3: Και κάνω πιο ερωτήσεις μόνο για ραδιοφωνική έρευνα. Και μετά ερωτούσαν στοιχεία, ερωτούσαν πόσο μισθό πιάνω, αν είμαι ο κύριος, τα κύρια εσόδια σπιθκιού έρχονται από μένα.
1: Ξέφυγε που την ραδιοφωνική έρευνα.
2: Ραδιοφωνική έρευνα για τα οικονομικά ή ραδιοφωνική έρευνα για ποιο σταθμό να ακούγεται.
3: Για ποιο σταθμό να ακούγεται. Ρωτήσαμε πόσο χρόνο είμαι, είπα τους, τι σταθμό να ακούγεται, αν έχει κανένα συγγενή μου σε διάφορες εφημερίδες, ξέρω εγώ. Και μετά ήταν όλων ερωτήσεις για τα οικονομικά.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τις έρευνες. Σας είπα που ποιαν εταιρεία. Με μας πείτε τώρα, θυμάστε.
3: Δεν μου είπα.
2: Ειλικρινά, να σε γελάσω, διότι εμείς δεν έχουμε καμία μα καμία σχέση με τις έρευνες που γίνονται. Είναι ανεξάρτητη.
3: Ας πούμε, αφού κάνεις έρευνα για το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εντάξει, για μένα φαίνεται μου παράξενο να σε ρωτούν τώρα τα οικονομικά σου σε μια έρευνα.
1: Που ελπίζω να μην έδωσες καμία προσωπική και οικονομική σου πληροφορία. Να προσέχει ο κόσμος, γιατί συμβαίνουν δυστυχώς αρκετά.
3: Ναι, και αν το ξέρει ο κόσμος, μπορεί αν και απάτη, μπορεί οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, σίγουρα απάτη, διότι είναι συνδυασμός που δεν μπορείς να τον κάνεις τούτο.
3: Ναι, είναι εξαρτάτο ένα με το άλλο.
1: Έτσι ακριβώς. Να προσέχει ο κόσμος.
2: Έγινε. Να σε καλά, Μινά μου, να σε καλά. Ευχαριστούμε. Έγινε. Για την πληροφορία. Να σε καλά.
3: Γεια σας.
2: Πάμε διαφημίσεις, κύριε Μιχαηλίδη. Επιστρέφουμε.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
9: Στέλιο, άκου το παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
10: CIC Automasters.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Super Sport 104.
19: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
21: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
22: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
21: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα, παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
0: στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
25: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Είμαι σίγουρος ότι τώρα πολλοίς κόσμος είναι να χορεύκει μες το αυτοκίνητο και να λέει με μιλήσετε. Εδώ σαν μέντους το αρκετά νομίζω, Bonnie M, ωραίο τραγούδι.
1: Αγαπώ Τάσο Μιχαηλίδη, όσον αγαπώ Bonnie M, όσον αγαπώ Duran Duran, που να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
0: Εφάνηκε και από τους χορούς που έκαμε πριν λίγο, μόλις ξεκίνησε.
1: Φίλε, μα τα τραγούδια μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε που λύκειο, που στρατιώτες, που στα νιάτα μας.
0: Έτσι. Δώσε Τάσο.

0: Σε χορευτικούς ρυθμούς έρχεται η πέμπτη αγωνιστική εδώ στο Super Sport 104.
1: Λοιπόν, αθλητικό λαϊκό σωματείο Ομόνια 29 Μαΐου και τα μυαλά τριφύλια από το 058, που φαντάζομαι να το στείλει έτσι το μήνυμα, άκουγε τον τραγούδι τον Πόνιερ και ενθουσιάστηκε.
0: Μπήκε στο ρυθμό.
1: Λοιπόν, να ξαναευχαριστήσουμε Echo, CableNet και McDonald. Και άκου τώρα, κύριε Χαϊ.
0: Ναι.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που χαρίσατε αγάπη και καλοσύνη? Το Ronald McDonald House Κύπρου σας προσκαλεί όλους σε ένα ξεχωριστό φιλανθρωπικό δείπνο γεμάτο μουσική, συνέστημα και αγάπη με το μοναδικό χοβίκ στη σκηνή. Κλείστε έγκαιρα εισιτήριο, γιατί με κάθε εισιτήριο δίνεται την δυνατότητα σε μια οικογένεια να μένει κοντά στο παιδί της όσο αυτό νοσηλεύεται στο Μακάριο νοσοκομείο ή σε άλλα ιατρικά κέντρα της πρωτεύουσας. 5η 5 Νοεμβρίου στις 7.30 το βραδάκι στο Royal Hall στην Λευκοσία. Πληροφορίες στο 22 5 25 404, και εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από το ticketmaster.cy.
0: Υπάρχει και το μεγάλο μας δώρο, να μην το ξεχάνουμε. Θες να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο? Ο Super Sport 104 και το Moondogs Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ. Επαναλαμβάνω την αξία του μεγάλου δώρου, 1.495 ευρώ. Δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondogs και στο Hopi October Street Fest. Πολλά μεγάλο δώρο και αυτό. Πολύβιε. Και να δώσουμε και τα εύσημα και ένα μεγάλο respect στο τμήμα marketing του σταθμού μας, το οποίο καταφέρνει και ευκάλλει τόσους μεγάλους και όμορφους διαγωνισμούς για τον κόσμο, τους ακροατές μας.
1: Βεβαίως. Τα Σάρα, βάλε και ένα like a prayer της Μαντόνας και ολοκληρώθηκα για σήμερα από τον 605. Πάμε γραμμή, χαίρετε.
2: Χαίρετε, κύριε.
1: Χαίρετε.
2: Ο Χρήστος είναι από Μαρφιά, την Ομονία.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Φίλε μου, μα μπορείτε να ξεπίσετε λίγο, γιατί συνέχεια, άσχετα τα τραγούδια και να παίξω.
1: Γιατί είδαμε, δεν έπαιξε το τραγούδι, δεν έπαιξε την Ομονία.
2: Όχι, δεν έπαιξε το τραγούδι, δεν έπαιξε κανένα Big in Japan, κανένα νέο, The Tiger, δεν έπαιξε κανένα UB40.
0: Διένε του ιδέες.
2: Διότου, αφού είναι της σχολής της δικής μας όταν.
1: Επήρα φωτιά τα πλήχτρα.
2: Ρε φίλε, τις ώρες δηλαδή, αφού τα βάλει που τα βάλει, να τα ακούμε.
1: Βέβαια.
2: Να δω τα καλύτερα για την ομάδα μου σήμερα να νικήσει, θέλω πολλά να νικήσει και να πούμε και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα.
0: Έτσι.
1: Να είστε. Εσένα σε προβληματίζει αυτή η διακοπή?
2: Φίλε, καθόλου, είναι ακριβώς αντίθετη γνώμη. Εγώ πιστεύω έτσι πολλά ότι η ομάδα μου ερώλαρε παραπάνω τώρα, διότι έφερε τόσους πολλούς παίκτες που ήθελαν να παίξουν μεταξύ τους για να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, και νομίζω να δω μια ομάδα πολλά διαφορετική σήμερα. Προς το καλύτερο. Είναι γίνοντας εντύπωση, ρε φίλε. Μιλούμε τώρα, έχει τρεις εβδομάδες που ένιωσε πρωτάθλημα, οι παίκτες μεταξύ τους πιστεύω βρεθήκαν καλά μες στο γήπεδο. Αν και λείπαν παίκτες μερικοί που...
0: Τι είναι που εμείναν, εννοείς?
2: Ναι, είναι σίγουρα. Λοιπόν, αλλά όσο επί το πλήστον κίνη που εμείναν είναι κίνη που ήρθαν τελευταίος. Θέλω να πιστεύω ότι ερώλαμε προς το θετικό η ομάδα.
1: Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Ένα μεγάλο ερωτηματικό τούτο με τη διακοπή, διότι πρώτη φορά έχουμε έτσι μεγάλη διακοπή. Φυσικά και μόνο για την Κύπρο, είναι παγκόσμια το πράγμα.
0: Είναι σίγουρο.
1: Και απλά να πούμε και του κόσμου ότι και του χρόνου τέτοια εποχή πάλι η ίδια διακοπή θα είναι. Δεν θα είναι Nations League, αλλά θα είναι τα προκριματικά του Euro. Ευρωπαϊκού, ναι, του Euro.
2: Είμαστε
1: όλοι ξανικά όλοι. Μήρε πολύ. Είναι και σου δάμε.
2: Ούτε κάνουν οι άλλοι να κάνουν
0: και εμείς. Ιδίδια, δεν μπορεί
1: να κάνεις εσύ τις
2: κελές σου. Άρα πρέπει να μπούμε στους ρυθμούς. Σίγουρα. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Χριστό μου, ευχαριστούμε. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
3: Χαιρετώ.
1: Καλώς το φίλο μου, τον Έιτι.
3: Καλά ρε, για να ρολάρει η ομάδα, πρέπει να παίζει σε παιχνίκια, αφού έκαναν τρεις εβδομάδες, κάναν ένα φίλικο, το ρολάρει η ομάδα.
1: Πού ξέρει ρε φίλε, μπορώ να κάνουμε δίδερμα, είσαι στο Ηλίας Πούλο και
3: το δεις. Πολύ μου, είναι το ίδιο πράγμα, άλλο να μπαίνει σε αγωνίες.
1: Μπορεί να παίζαμε τις πιο κάτω ομάδες της Ομόνιας. Τι να σου πω.
3: Δεν έχει, και πάλι, δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι, αλλά οι διεθνείς, οι πλήστοι της Ομόνιας έχουν αγωνιστικούς ρυθμούς με τις εθνικές
3: τους. Όχι μεταξύ τους ρε παιδιά. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο.
0: Είχε λίγες μέρες ο Μπερκτορα, δυο, τρεις, πώς είχε.
3: Ο Μπακός εχθές είχε, τέλος πάντων, δεν ξέρω για τον που έπια. Έπια για να... Πολύ είχες το τηλέφωνο μου, ήταν για με κύριε και το τηλέφωνο για τον διαγωνισμό. Μια είναι ο Λόης.
1: Μην λαλίσκουν τα πράγματα τώρα και κερδίζεις τώρα τον διαγωνισμό και βάλεις τους ούλους πάνω μου.
3: Καλά ρε φίλε, αν το κερδίσω πια ή να πούνε ότι εστισάμε το.
1: Ρε φίλε, να μου να
0: σου... Με τα λόγια που μας λαλείς έτσι δεν τα φάνει.
3: Θέλει να κι άλλος ο παρέας, κάνει ρε, να μου να το πω τώρα.
1: Να, είδες, ακούγουν μας.
3: Εντάξει, αδελφός. Αδελφός και κυνηγός και στο τουρμαντζιόν και στο άλλο στο ταξίδι. Αδελφός, τέλος πάντων. Δεν νομίζω άλλο τίποτε.
1: Τίποτε δεν έχει, εσύ να μας πεις. Δεν έχει ρε φίλε, είναι επανέναξη.
0: Προθέρμαση για την επανέναξη.
3: Η ώρα 5 να ψουν τα γάρμουνα.
1: Άντε να δούμε.
3: 5.30 να ψουν τα γάρμουνα. Έτσι, να μην έχει αποχή, έτσι.
1: Α, θα πάει γήπεδο, να το δεις.
3: Είναι από πάφο ρε φίλε, τώρα εσχολάσαι.
1: Παρά είναι κατάλαβα. Είσαι παντός καιρού.
3: Θα πάω πάφο ρε φίλε, γιατί κι αν είναι τώρα εσχολάσαι. Τώρα αν πήγα σπίτι, πότε να... θα πάω, όχι. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, για τα παιχνίδια τα έχω. Εμπίστευκο φέτο Μπερκ να κάνει ούτε rotation, διότι παρόλο που είσαι παιχνίδι την Μπερκή.
1: Φίλε, μα μια εβδομάδα που μεσολαβεί σχεδόν. Παρασκευή σήμερα το Ευρωπαϊκό Εμπέπτη.
3: Μετά την Πέπτη ίσως να κάνει κάτι.
1: Μετά ναι, διότι εντάξει συνεχόμενα τα παιχνίδια.
3: Συνεχόμενα, ναι.
0: Και μετά πάει
1: 19. Εσύ και την μεθεπόμενη εβδομάδα Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, πιντωμένα. Αλλά παίζει Δευτέρα με Ολυμπιακό, παίζει Δευτέρα 19 του μήνα.
3: Εντάξει, την Τρίτη ρε, πολύ, 20 του μήνα. Εντάξει, τσαπέλιγε, δεν τα πέντε
1: και έτσι. Να θυμούμε τώρα, θα το ψάξω να σου πω. Ένα μέντα δούμε.
3: Συνάμπη, δεν μας ενδιαφέρει. Ένα μέντα δούμε. Παίζει σύντια και ώρα 10. Νάπολη, μας κοφτεί.
1: Περίμενε, μα περίμενε. Όχι, 22. Όχι ρε, είναι 22.
3: Παρίν Μπαρτσελώνα.
0: Νομίζω η 7, 19 με 23 παίζουν μόνο τα... Δεν παίζουν τα Champions
3: League.
0: Ναι, παίζουν τα Champions League. Την άλλη είναι εβδομάδα.
3: Παίζει ρε φίλε, παίζει. 20 του μήνα λέω σου τώρα έχει παιχνίδι Μπαρτσελώνα Ρεάλ. Sorry, Παρίν Μπαρτσελώνα.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Έχει τρεις οι διοργανώσεις. Διότι 22 παίζουν και Πάφο και η Ομόνια.
0: Ναι, για να κόψω τον δρόμο.
1: Έγινε.
3: Καλώς Σαββατοκυριακό.
1: Τα λέμε φίλε μου, να είσαι καλά. Καλώς Σαββατοκυριακό. Στον επόμενο, γεια σας.
4: Καλό να πω εμά, Μπολίδιε μου και ο Χαϊλής δίπλα σου.
1: Γεια σου Ανδρέα μου, γεια σου.
0: Καλά πω εμά Ανδρέα.
4: Το δικό. Μπολίδιε, να σου κάνω μια ερώτηση, να ήσουν εσύ υπεύθυνος το ίνταν που ήταν να κάνεις. Εάν τώρα έχεις 1000 άτομα μες ένα κύτελο που την μια μερκά και 200 άτομα που την άλλη μερκά. Ποιους θα αφήνες να φύγουν πρώτους μόλις ετέγιονται το παιχνίδι. Τα 200 ή τα 1000.
1: Η λογική δική μου λέει ότι είναι να φύγουν οι 200 πρώτοι. Πώς να φύγουν και ο πιο.
4: Μάλιστα, οκ. Στο παιχνίδι που να γίνει αύριο με τη Σαλαμίνα που να είμαστε πόσοι 300, θα σου το βάλω ούλοι που να πάσει. Λόγω του φόβου που υπάρχει πάντα. Το λοιπόν. Και το υπόλοιπο είναι να είναι η για ποιον λόγο να φύγεις τους 300 ή 400 που να είμαστε.
1: Διότι Ανδρέα μου είναι πολύ απλός ο λόγος. Ο κανονισμός λέει ότι φεύγουν πάντα οι φιλοξενούμενοι. Γι' αυτό σου είπα η λογική η δική μου λέει. Ο κανονισμός λέει ότι πάντα φεύγουν οι φιλοξενούμενοι οι οποίοι να πιάνουν τα αυτιόν τους και να φύγουν. Ενώ αυκάλεις τους γηπεδούχους πρώτα μπορεί να μείνουν τζάμε για να δημιουργήσουν, αν έχουν στο μυαλό τους να δημιουργήσουν το οτιδήποτε.
4: Δηλαδή ο κανονισμός με...
0: Εγώ νομίζω είναι ανάποδα. Μην ίσκουν μέσα οι φιλοξενούμενοι.
4: Ναι, οι φιλοξενούμενοι, αφού δεν μάθει καλά στην ανακοίνωση, ναι, ότι θα μείνουμε μέσα, έτσι, στο γήπεδο μέχρι να διαλύσουν.
0: Εντάξει.
1: Ναι, είπα το ανάποδα. Είπα το ανάποδα. Ναι, είπα το ανάποδα. Ναι. Ο κανονισμός λέει ότι είναι να φύγουν πρώτα οι γηπεδούχοι.
0: Έτσι. Γι' αυτό και γεννήσκονται ανακοινώσεις 20 λεπτά προηγουμένως για να μείνουν στη θέση τους οι φιλοξενούμενοι.
1: Είπα το με βάση τη δική μου λογική, όχι με βάση του κανονισμού.
0: Σωστό, σωστό.
4: Όμως το πράγμα, όπως τώρα δείξε εσύ, η λογική, δηλαδή φεύγουν οι λύοι, δηλαδή τα 200 άτομα, 300. Και αν εμείς τους να φύγουν που είναι εύκολα υποτέτε, και εν και να λέω τώρα ότι είναι να έχει φασαρή για να είμαστε έτσι. Απλώς εγώ μόνο τον την απορία αν έχω τώρα να τα σήκει από την μια και σήκει από την άλλη να το καταλάβω. Αλλά να έχω 300 άτομα και να τα κλουφτιάσω και να περιμένω υποτέτε να φύγουν τα σήκει άτομα, πώς θα σήκει αν ήταν παραπάνω οι απολύσεις. Να περιμένω μέσα στο γήπεδο μέχρι να φύγουν γίνα όλα τα άτομα. Εν το θεωρολογικό, τώρα να σίγια σίγια το μάντα ξέρουν πάρε κράτα του τσάμε.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει ο κανονισμός, Ανδρέα μου. Ο κανονισμός είναι λαλή αριθμητικά.
4: Δεν μιλώ να αλλάξει ο κανονισμός. Όταν είναι λίγα τα άτομα, άις τους λίγουν να φύγουν πρώτα και μετά σκιοχνείς τον όχλον τον πολύ. Αφού είναι στη λογική ότι ο κόσμος που να πάμε στο γήπεδο αύριο, αφιούμε να αρκεύσει το παιχνίδι που τζαμέ η ώρα 7, τελειώνει η ώρα 9, αφιούμε η ώρα 10.30-11 παρά έναν καλά.
1: Λοιπόν, γράφει και ο φίλος μου ο Θεόδουλος, ο λόγος είναι ότι δεν μπορείς να κρατήσεις τον όχλο στο γήπεδο, ενώ τους λίγους μπορούν να τους ελέξουν.
0: Ναι.
4: Τον όχλο στο γήπεδο γιατί οι φασαρίες είναι να γεννούσουν εντός γήπεδου ή να γεννούν εκτός γήπεδου. Αν έχει φυσικά φασαρίες, δεν μένετε τώρα. Δηλαδή να γίνει έντια οι αποελίστες κάθονται στη μια μερκάν του γηπέδου και εμείς στην άλλη μπορούμε και έχουμε επαφή μαζί τους. Η επαφή θα γίνει να γίνει εκτός.
1: Εγώ σου μιλάω τώρα για την δικαιολογία που υπάρχει και φεύγουν πρώτα οι γηπεδούχοι.
4: Και το πράγμα κάπου πρέπει να αλλάξει ενώ σου παράδειγμα.
1: Εγώ να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουν παιχνίδι με παιχνίδι πώς πάει.
4: Ναι, τούτο είναι
1: ένα γηπεδούχος, όποια ομάδα ένα γηπεδούχος πρέπει να φεύγει πρώτος.
0: Και πώς θα το προσαρμόσεις του. Με στον κανονισμό εννοώ.
1: Εξαρτάται από το παιχνίδι. Θα μπορούσε να πούμε π.χ. το από ΕΡΤ Σαλαμίνα. Εντάξει. Να λέει αφεύγουν πρώτα οι οπαδοί της Σαλαμίνας να πιάνουν τα αυτιά του και να φύγουν και στρα από 10 λεπτά να ανοίξουν οι πόρτες των φίλων του από ΕΡΤ. Αλλά εγώ να σου το θέσω διαφορετικά.
0: Εν τω μεταξύ της Σαλαμίνας έχει προπόληση 1000 εισιτήρια. Είναι 300, αλλά εντάξει, οκ, ίσως να μην έρθουν όλοι.
1: Εγώ να το θέσω
4: ναι,
1: διαφορετικά.
4: Εντάξει, το ότι υπάρχει, το ότι Χαϊλή μου το να υπάρχουν εισιτήρια διαθέσιμα σίγια, έτσι σημαίνει ότι να τα πουλήσεις, διότι ως συνήθως ο παραπάνω κόσμος φοάται. Και εγώ συγκεκριμένα με ένα ρίσκο που να πάω, γιατί έζησα μια περιπέτεια πριν πολλά χρόνια. Με ένα ρίσκο που να πάω. Αλλά όταν παίζει καρνιώτης θα πήγει με 20 πλάσματα να φύγει στα 20 και να βγουν οι σίγοι υπόψο. Έτσι θα φύγει στα 20. Εντός που εννοεί ο Πολύπιος ότι ανάλογα με τους πόσους φιλάθλους έχει η ομάδα μέσα πρέπει αναλόγως να πράξεις. Εμείς είμαστε 300, άλλοι μας εμάς που να πιούμε πιο ούλη ώρα και φκάρτουν μετά γίνους. Αφού ό,τι είναι να γίνει, είναι να γίνει εκτός γήπεδου. Δεν να γίνει εντός.
1: Έγινε, Ανδρέα.
4: Έγινε.
1: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Έλα, φίλε μου.
1: Καλώς τον πρόεδρο.
5: Έχουμε κανένα εξέλιξη με πια σήμερα στον ΚΟΑ για τα γήπεδα.
1: Μα είναι τα εξέλιξη μπαρε ρε Γιάννακη.
5: Η πια είναι οι τρεις ομάδες που ήταν να χαστούν τα γήπεδα.
1: Η Ανόρθωση,
5: Σαλαμίνα,
1: η
5: Άχνα.
1: Δεν έχω πληροφόρηση.
0: Ούτε αποφασίσεις.
1: Αφιάω τον πρόεδρο του ΚΟΑ να μου πει.
5: Ναι. Πάμε δυνατά την Κυριακή να έρουμε.
1: Άντε να δούμε.
5: Ναι.
1: Είναι εύκολο παιχνίδι, ξέρω δύσκολο.
5: Είναι αέρομαι.
0: Έτσι.
1: Αρέσκει ο πάντα αισιόδοξο ο πρόεδρο.
0: Έτσι.
5: Κάντε πάμε, φίλε μου.
1: Γεια σου, Γιαννάκη μου, γεια σου. Λοιπόν, γεια σα, παιδιά. Φίλε, 132, η συνέντευξη του Νεκτάρου του Πεδεβίδου στην ιστοσελίδα μας είναι πάνω. Απλά επειδή αντιλαμβάνεσαι από το πρωί, πρέπει να κατεβείς κάτω να κάνεις scroll για να την βρεις, διότι μπήκαν άλλες ειδήσεις. Αν δεν τη βρίσκεις, και έπον το εικονίδιο του σήματος του ΑΠΟΕΛ, πάτα πάνω και να σου την βγάλει. Ο Παύλος, κύριε Τάσο, ρωτά μέχρι ποια ώρα θα είσαι στούντιο.
6: 9.30.
1: Μέχρι τα 9.30. 10 παρά. Πάμε. Διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Super Sport 104.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10x42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει υγρό πιάτον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
9: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
10: CIC Automasters. Δράκι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
11: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε πανκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
12: Μα τι σφυρίζει!
13: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
15: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
19: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
20: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
19: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
21: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
22: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
23: Super Sport 104.
24: Η ώρα είναι 3.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
27: Super Sport 104.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
29: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατζιπιένι.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Καλές πιθανότητες να επιστρέψει έχει ο Λιούμπιτς για το παιχνίδι του Απόλλωνα με την Κράσα Βαΐνη. Δεν υπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης, επισήμανε με νόημα στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Φανούριος Κωνσταντίνου. Αναμονή για Κορέα στην Πάφο, το Αντώνης Παδόπουλος είναι μια δύσκολη έδρα, αλλά ευελπιστούμε πως η ομάδα θα επιστρέψει στις πολύ καλές εμφανίσεις, δήλωσε στον Super Sport 104 ο Χριστόφορος Μαθαίου. Στον αντίποδα η ανόρθωση έχει διαθέσιμο τον Κάρστρεμ, δύσκολα προλαβαίνουν σε την Μπέρκστρομ. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την κυρία υπέγραψε ο 17χρονος Χρήστος Αλαμπρίτσι. Με την αναμέτρηση Καρμιώτης Ομόνοια ανοίγει απόψε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Τρεις σημαντικές απουσίες μετρούν οι γηπεδούχοι, αφού δεν υπολογίζονται οι Αμπουμπακάρα, Ταχτσίδης και Μαλκόμ. Είναι το πιο δύσκολο από τα 4 παιχνίδια που έχουμε αυτή την περίοδο. Στόχος μας να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί, δήλωσε στην ιστοσελίδα της Καρμιώτισσας ο Αλέξης Γαρπόζης. Πάνω πλυπάει στην Πάφο η Ομόνοια με στόχο το τρίποντο. Με αυξημένες επιλογές θα παραταχθεί αύριο από έρκοντρα στη Νέα Σαλαμίνα με τους Καρίο, Μαρκίνιος και Μαντσίνη να δηλώνουν παρόν εκτός ο Λάιφης. Αμίν Τσακών και Όριβαν δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ, στην ΑΕΛ εκτός Ζόκια και Καφού, εν όψη Ομόνοιας 29 Μαΐου. Σάρφο και Ιαγκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δημοσίευμα από το Αζερπαϊτζάν συνδέει την ελαφρά ταξιαρχία με τον 30χρονο μέσο Σέσιν Ντε Αλμέιδα. Στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8.30 Ελπίδα Δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση ΕΘΑ Διγενής ανοίγει απόψε η αυλία του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας για τη νέα σεζόν. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί από την Sita Vision. Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε το ποσό των 25,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ. Παναθηναϊκός. Sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός τον ντέρπι με τον Παναθηναϊκό. Τάσος Ζουβίκας και Κόμο θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα απόψε Ντόρτμουντ Βέρτερ, Λαντζ Λιόν και Μάλαγα Εσπανιόλ. Στην Ευρωλίγκα στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού, στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ζαλκύρη, στην ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίχτας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.

0: Super Sport 104.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Pelecil. Be a creator.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία. Ανδρέας
3: Χαραλάμους. Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους. Καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
4: Με 39 και 99 ευρώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούτε Super Sport 104.
8: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
10: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, βγήκαμε έξω από τη δισκοθήκη τώρα, κύριε Τάσο. Ο Καντέμογλου λέει τα σάρα μεγάλε, DJ βάλε και κανέναν τραγούδι βγαλμένο από την Αφρικάνα. Γιατί τα όλα που έπαιζα, ρε Καντέμογλου, ερέξα. Δεν έπαιζαν τα τραγούδια στην Αφρικάνα. Δεν τα που παίζετε παραπάνω slow, δεν τα που παίζετε στην Αφρικάνα. Πειράζωσε ρε, πειράζωσε. Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, Cable και McDonald. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data και λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα cablenet. 77-77-10-20. Όσοι θέλετε να μπείτε στην παρέα μας στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα, πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Καλό απόγευμα, παιδιά.
0: Καλό απόγευμα, Παύλο.
2: Καλό απόγευμα.
1: Το μόνο που θέλω να ρωτήσω είναι μέχρι ποια ώρα θα είναι ο Τάσος εκεί.
2: Είσαι ο δεύτερος πρώτα, μέχρι τις 10 παρά δεν έρθω.
1: Εντάξει, να ξεκινήσω τώρα να έρθω, αν γνωρίζω και τον Πολύβιο και...
0: Κόπιασε.
1: Εντάξει, να έρθω να αντιθώ, να φορήσω μια ωραία φαρέλα που να του αρέσει του Πολύβιο.
0: Να μάνα με να φορήσει η Λίβερπουλ άνοψη.
1: Λοιπόν.
0: Ή του Παναθηναϊκού τώρα, άρχισε να μου να μας κάνει.
1: Λοιπόν, να αντιθώ και να έρθω από και έτσι λίγο, γιατί μετά θέλουν οι μητσί του αυτοκίνητων και θα μπορώ.
0: Γεια σου Παύλο μου, τα λέμε. Να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Εγώ είμαι ρε.
0: Εσύ είσαι.
3: Χαιρετίζουμε το ακροατήριο.
0: Χαιρετίζουμε τον Μπάριν τον Αεκτσίν.
2: Καλά απόγευμα, φίλο.
3: Καλά απόγευμα. Να σάρα, είσαι καλά ρε. Καλά. Άρα. Άρα, να λαλούν με φαρλάν του Παναθήνα, εγώ που να το κουμπάρω. Αποκλείεται να έρθει με τις ΕΦΕΣ. πολύ βιέ, παρακολούθησες τίποτε μπάσκετ, ψες.
0: Φίλε, να σου πω την αλήθεια, είδα Παναθηναϊκό, διότι είχα περιέργεια να δω και τελικά δικαιώθηκα.
3: Ναι.
0: Τούτον είδα, δεν γύρισα να δω κάτι άλλο. Είδα λίγο του πάει, απογοήτευσε με πολλά.
3: Φίλε, τώρα εγώ θέλω να μου πεις τη γνώμη σου σαν δημοσιογράφος, όχι σαν Ολυμπιακός.
0: Αφού είπα την εχθές τη γνώμη μου για τον Παναθηναϊκό, δεν και άλλαξε.
3: Τι είπες εχθές?
0: Είπα που τα εχθές ότι με αυτόν που βλέπουμε μέχρι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι τρομακτικός.
3: Φίλε, είναι επέκταση ακόμα ο Μουσταφά, ο Ναν και ο Σλούκα.
0: Εντάξει,
3: δεν είναι μεγάλο, δεν είναι και λέω, αλλά δεν πάει να είναι έναν πυροβόλο.
0: Φίλε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μιλούμε είναι εξωπραγματικός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
3: Εντάξει, αφού μιλάς αντικειμενικά και εσύ, ένα μικρό και αντικειμενικά.
0: Εγώ πάντως εχθές εδώ κάτω, αν έβλεπα συν πλη 10 των Παναθηναϊκών, έπαιζα τον. Έντονι, τώρα ήβρα τον πλη 4,5.
3: Να σου το πω με λόγια δικά μου. Να σου το πω με λόγια δικά μου. Ως που ήταν ο Αταμάν στον πάγκο, μπορούσε να αρχίσει ο μισό μπασκέτο της Σιάρα, έμπα εύκα της πόρτας που ανέβρα. Τώρα κάθομαι και θωρώ μπασκέτ. Και δεν πίνω ούτε ένα τσιάρο, είμαι έρημος, πάω στον καναπέ μου και θέλω τον μπακ.
0: Φίλε, αφού παίζει άμυνα καταρχάς ο Παναθηναϊκός.
3: Ρε φίλε, για όνομα του θέμα, μόνο άμυνα που παίζει ρε φίλε. Αρέσκει μου ο Μπράντοβιτς, την ώρα με το χαμογελούιν του, την ώρα με τα νεύρα του, την ώρα με το
0: σούτο του. Ο Μπράντοβιτς την κάνει επίθεση, μπορεί να σε πιάει που τον λεμόντια ας σου δω και φιλί. Στην άλλη επίθεση μπορεί να πετάσεις σε τέτοιο πάνω, να σε κάτσεις στον μπάγκο.
3: Δεν είναι πραγματικό. Την ώρα που θωρώ τον Μπράντοβιτς, έτσι θυμίζει μου τον Καδεμόπουλο.
0: Άξι ρε φίλε, ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς. Είτε τον αγαπάς, είτε δεν τον αγαπάς, το ίδιο πράγμα είναι.
3: Άι ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Και στον Ολυμπιακό να πάει που έτσι θα παγιαστούμε, πάλι να τον αγαπούμε.
2: Έτσι είναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Φέρνει αποτελέσματα, αφήνει εποχή.
0: Δάσκαλος.
3: Και στον αντίπαλο μου να πάει εννοώ, θα είναι σεβαστός πλέον, δεν γιώσει για όνομα με
0: φίλε. Είναι δάσκαλος. Τώρα ένα μου πεις ένα πράγμα. Εντάξει, πολλοί που να πούσουν, όχι, ένα που πολλοί ότι ξέρεις, ήβρε λεφτά, έφερε μπεχταρά, εσέστησε ομάδα. Μα έτσι μόνο τα λεφτά που κάνουν την ομάδα. Πρέπει να κοουτσάρισε μας.
3: Καμία. Φίλε, να σου πω και κάτι άλλο. Πριν να έρθει, όταν δηλώνουμε ότι να κατεβεί στον Παναθηναϊκό, εγώ δεν πιστεύω ότι να έρθει. Γιατί μπορούσε να γυρίσει ένα μπούμεραν όπως ήταν η κουβέντα με τον Κεσπάγια με την ανόρθωση του συννεφάκι που ελέγαμε.
0: Ναι, ναι.
3: Και πίστευκα ότι θα αρκετούν για να μην έχει το πισωγυρίσματα, ξέρεις. Αλλά ο άνθρωπος ακόμα κατέχει το «Η μίση μου εμπαγιός προπονητής και μίση μου εμπαγιά σχολή». Και τίποτε ρε φίλε, για όνομα του, είναι καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα μιλούμε εκ των υστέρων, διότι να σου πω, και εγώ όταν συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό, είχα και εγώ την. Όχι άποψη, το σκέφτηκα. Δηλαδή, τώρα έρχομαι παρετούτο, έκαναν πριν τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό, έχει την ίδια, α πούμε, φιλοσοφία, να έρθει με την ίδια φιλοσοφία. Κι όμως ρε φίλε, διδάσκει μπάσκετ ο άνθρωπος.
3: Εδιέψευσε μας όλους, φίλε, να το πω τούτον εγώ, εδιέψευσε μας όλους. Πραγματικά, ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Πραγματικά. Άσχετα αν είναι στην ομάδα μου, ρε φίλε. Κάλλα του το καπέλο, ρε φίλε. Κάλλα του το καπέλο. Αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να πούμε, είναι εκ των υστέρων, αλλά η αλήθεια είναι τούτη που είπα. Πως εγώ να τον έχει καλά και να μαθαίνει τον κόσμο μπάσκετ.
0: Ο 172 στέλνει σου χαιρετίσματα, ρε Παρατσέ, και λέει ότι η πιλότητα περιμένει.
3: Η πιλότητα περιμένει. Είναι ο Βασίλης λογικά ο δός.
0: Ο 172.
3: Λογικά είναι ο Βασίλης. Δεν ξέρω με τις αριθμούς τόξο. Αλλά λογικά για να πει πιλότητα ο Τασάρας δεν είναι ο Τασάρας.
0: Αν είναι ο Βασίλης, να πιάει τηλέφωνο.
3: Ή ο Βασίλης, είναι ο Τασάρας, αλλά δεν πιστεύω να είναι ο Τασάρας. Είναι ο Βασίλης.
0: Έγινε.
3: Ευκήγε ο Βασίλης.
0: Όχι ακόμα.
3: Ένα ευκή τώρα, όπου και αν είσαι ακούτου.
0: Οκ. Καλή με, πάει, να σε καλά, πάρε μου, πάση. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια σου φίλε Πολύβιε.
0: Χαίρετε.
4: Ανδρέας Ενωσάρα.
0: Γεια σου Ανδρέα.
2: Καλά βοήμα Ανδρέα.
4: Καταρχάς, για τον Παραθυναϊκό εγκαλύψετε μας. Χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Προς μεγάλη λύπη δική σου φίλε Πολύβιε, είπαμε μας είσαι συμπαθής, αλλά είσαι Ολυμπιακός. Δεν θα έχετε εύκολο έργο.
0: Καλά, δεν είχαμε ποτέ εύκολο έργο. Είμαστε μαθημένοι.
4: Πόσο μάλλον φέτος. Αλλά επειδή θα με μακρηγορούμε, γιατί η εκπομπή σου έχει ζήτηση, είναι και ο κόσμος περιμένει, να πούμε στους ενωσίτες μας αύριο το Σάββατο να στηρίξουμε την ομάδα μας. Εγώ θα το ποντερπεί. Γειτονικών τέλος πάντων. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η Ένωση δραστηριοποιείται έντονα και στην καλαθοσφαιρά. Έχουμε πρεμιέρα την Κυριακή με την ανόρθωση, γυρίστηκε μια πολύ σοβαρή δουλειά που τους ανθρώπους τους αφανείς ήρωες, γιατί...
0: Με ο φίλο μου Γιαννάρα.
4: Ναι, το φίλος ο Γιαννάρα. Εμένα δεν είναι φίλος μου Γιαννάρας. Με προπονητής μας, έχει μεγάλη διαφορά. Το λοιπόν ασκευόμενος κάνει πολλά καλή δουλειά ο Γιαννάρας μας, αλλά πολλά καλή δουλειά να μην διοικήσει της καλαθοσφαιράς.
0: Σαφώς.
4: Που είναι ανθρώποι της διπλανής πόρτας κυριολεκτικά, με μεγάλων κόπων καθημερινά και τη δεδομένη στιγμή αριθμούμε και στις ακαδημίες μωρά που ίσως να ζήλευαν και πιο μεγάλες ομάδες από εμάς.
0: Φίλε, η Ένωση είναι πολύ τυχερή που είχε και έχει δίπλα της έναν άνθρωπο καλαθοσφαιράνθρωπο. Τυχερή που είχε και έχει δίπλα της έναν άνθρωπο καλαθοσφαιράνθρωπο.

0: χρόνο μας, θα στηρίξουμε την ομάδα, να την ενθαρρύνουμε, να την στηρίξουμε και οικονομικά με το εισιτήριο μας, γιατί είμαστε ενωσίτες και η ένωση πρέπει να μείνει ψηλά. Mm. Εκεί που ανήκει και όπου δραστηριοποιείται πρέπει να είμαστε δίπλα.
1: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα για την καλαθοσφαιρική ένωση. Το πιο δύσκολο για την ένωση, πέραν το ότι ευγήκε και καθιερώθηκε, ήταν να κάνει το γήπεδο. Από τη στιγμή που έγινε το παλατάκι, που για μέσα εσύ όλα να έρθουν με τον καιρό.
2: Έτσι.
0: Φίλε, πολύ καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκυριακό, ένα αθλητικό για όλους μας.
1: Να σε καλά, Ανδρέα μου. Ευχαριστώ επίσης. Να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Εγώ είμαι ο επόμενος.
1: Εσύ είσαι ο επόμενος, κύριε ΑΕΛΑΟΣ πρωτάθλημα. Ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
3: Να
4: νομίζω ότι είναι με την ΑΕΛ τώρα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, είπα τόσα καλά λόγια για τον Παναθηναϊκό. Ό,τι πω που θα μέσω ήταν τα πιο εύκολα. Ό,τι πω που θα μέσω ήταν τα πιο εύκολα.
3: Έπιασα για να εν μέρει να απολογηθώ για χτες που σε θεωρήσα λίγο την καντέμι, που είπες να δέρουμε ένα μετά. Αν και στο πρώτο δεκάλεπτο σκέφτομαι τώρα, λέω, έτα ούλα ζαμε. Έτα ούλα ζαμε.
1: Ναι, ευτυχώς που μας έστειλε και κανένα μήνυμα στο δέρος.
3: Στο τσάκι μου. Μετά εντάξει, είπε να πάρει μηχανή μπροστά. Και χαριτολογώντας να πω ότι διάφορο φίλο μου τον πάρει, που έπινε στα πακίτα τσιγάρα, μα έτσι έτσι, ρε κουμπάρι. Έτσι να ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι, δηλαδή, και γύρναμε πίσω και να είμαστε χαλαροί. Όχι, δεν είμαστε
1: μαθημένοι. Άντε πώς αρέσκει.
4: Δεν είμαστε χαλαροί εψές. Είμαστε πίσω στο σκορ στην αρχή.
3: Άλλο να έχει 7 τεχνικές ποινές ο Αταμάν, άλλο να φωνάζει, άλλο να κάνει να φτιάζει. Μα ρε κουμπάρε, τώρα πράγματα έτσι... Να αναγκάζει το Γιαννακόπουλο να κατεβαίνει την κερκία να μπαίνει μες στο ίδιο, να βάλει πολυθρόνα μες στο κέντρο του κυβέρνου.
1: Επιθυμίζες τον Αταμάδια, ε? Επιθυμίζες τον Αταμάδια, ε?
3: Χαριτολογώντας είπαμε να σου λίγο να ξοδεί ότι θα το πάρουμε έτσι σε ρί μα με τα μοκίδα μας τα σύγκρεπε. Σε ρί ο Παναθηναϊκός, σε ρί στην μάπα, σε ρί αε.
1: Πρόσεχε διότι σε ρί είναι εσύ η Βαλέθεια και έχεις άσχημες. Άσχημες αραμίσεις που ζεις πάνω.
4: Έβαλε και 25 εκατομμύρια σήμερα ο Αλαφούζος.
3: Ναι, εγώ θέλω τώρα που να έρθει ο φίλος που είπε να έρθει με τη φανέλα, επειδή είμαι εγώ σύντρος δύο με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να έρθει να βγάλει έτσι μια φωτογραφία, να καλυμμένη να την βάλει μέσα στο site του, στο πρόγραμμα του Μουσουλμάνου. Διότι έγινε, πρέπει να συλλεκτική. Για να μην πω τρία ώρα, δεν θα έρθει του Παναθηναϊκού που έλεγε να συμφωνήσει με στο στούντιο, μπορεί να βγάλει φωτογραφία.
1: Έτσι μας έμεινε, τούτο μας έμεινε. Θα φορήσουμε και φαρέλα του Παναθηναϊκού στο τέλος.
4: Πέμας λίγο για το παιχνίδι, πέμας λίγο για το παιχνίδι σας.
3: Δύσκολο, με την 29.
4: Ναι, ναι.
3: Δύσκολο.
4: Πολλά δύσκολο, συμφωνούμε.
3: Δύσκολο με κεφαλαία γράμματα.
4: Είναι αλήθεια.
3: Πέραν τον ιδιαίτερο τίτλο, δεν γίνηκα με τη σούπερ ομάδα από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχει πολλοί παράγοντες. Πρώτα μεσολάβησε μια διακοπή που δεν ξέρεις πώς θα πάμε να σπίνουν οι ομάδες ουλίες. Χάσαμε το τζόντο μομέντου του ενθουσιασμού μετά το διπλό στην ΠΑΦ. Δεύτερον, 29 δείξε ότι δεν είναι καμιά μεριτέα ομάδα. Έχει στα 4 παιχνίδια της έχει παίξει αρκετά καλό ποδόσφαιρο και έβαλε δύσκολα σε όλους τους αντιπάλους, με τους οποίους έπαιξε.
4: Έτσι είναι, και πίσω στο σκορ και πολλά παιχνίδια. Ναι, ναι, τα σκαμπανεβάζω το παιχνίδιο, αντιμετωπίζουν τα σωστά. Είναι έκπληξη κατά εμένα του αθλήματος.
3: Ας μην ξεχνούμε ότι μπαίνουμε στο γήπεδο θεωρητικά για μένα με την ετικέτα του φαβορί, και όχι το insider όπως είμαστε με την Πάφορ, και να πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά την πράγμα. Τόσο ο προπονητής, όσο ο τρίπερ. Διότι αν δεν σου φύγει το παιχνίδι, δεν πρέπει να σε πνίξει το άγχος. Ας σε πνίξει το άγχος και δεν σου φύγει το παιχνίδι στην αρχή, τότε είναι δύσκολο τα πράγματα.
1: Έγινε, έτσι. Ανδρέα. Να σε καλά, φίλε. Καλό Σάββατο, κυρία. Ο 278, εγώ έχω φάει της Λίβερπουλ του Όουεν. Περνώ. Με άριστα, ρε φίλε. Στον επόμενο, χαίρετε.
5: Χαίρετε, παιδιά.
1: Χαίρετε.
5: Γιώργος Ολυμπιακάρας.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, Γιώργο.
5: Αρέσκει μου πολλά του την έπαρση των Παναθηναϊκών, ότι είναι τα πιανούλα ήτσιτη στον μπάσκετ. Αρέσκει μου πάρα πολλά. Μόνο πως που να παίξουμε τον Ολυμπιακό είναι να αντάξουν γνώμη. Λοιπόν, τούτε, και κάτι άλλο να σε ρωτήσω, ρε πολύ, εσύ που είσαι Ολυμπιακός και ο φίλος σου δίπλα στον Παναθηναϊκό.
1: Έλα.
5: Διότι αναφέρονται

0: αναφέρεστε κι εσείς δηλαδή για τοξικότητα μεταξύ των δύο συλλόγων και αντιπαλότητα κλπ. Μα τούτη τοξικότητα είναι στην προκαλεί ρε παιδιά. Έχει όνομα. Έχει όνομα. Ένας την προκαλεί.
1: Και καλά, άμαν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έστειλε πέντε επιστολές.
0: Να με αφήκεις να τελειώσει. Λοιπόν, την τοξικότητα την προκαλεί ένας και μοναδικός. Όνομα Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κανένας άλλος. Και δεν θα βάλουμε στη βία στο ίδιο καζάνι τον Γιαννακόπουλο με τους Αγγελόπουλους οι οποίοι είναι κύριοι με κάπα κεφαλαίου. Έκλεισε το θέμα. Πάμε παρακάτω.
1: Συμφωνώ.
0: Εχθές εφέρετε στην εκπομπή σας, εχθές νομίζω ήταν προχτές, μιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο της Μακάμπη, δηλαδή στην Κύπρο.
1: Τον Πανίκο Κωνσταντίν.
0: Ναι. Μάλιστα. Και είπετε του ότι έχετε πληροφορίες που το Θοδωρή Τσολάκη,
1: ναι,
0: ότι η Μακάμπη στα παιχνίδια με Παναθηναϊκών και Ολυμπιακών δεν θα επιτρέψει την είσοδο σε Κύπριους.
1: Λοιπόν, όχι, θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Αυτή ήταν η πληροφορία.
0: Ναι, θα είναι και κλεισμένο των θυρών, κάτι τέτοιο. Αλήθεια, επειδή το πράγμα στο τέλος της ημέρας.
1: Διότι χτες
0: έγινε και ένα ολόκληρο σούσουρο στην εκπομπή του φίλου μου του Στέγιου και ήταν και πολλά θυμωμένο και ποιος θα λέγω, ήμουν πολλά θυμωμένος.
1: Ότι
0: όντως θα παρευρεθούν ο παδί του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκού στα παιχνίδια της Μακάμπη με τις αντίστοιχες ομάδες.
1: Κοιτάξτε να σου πω, η πληροφόρηση που έχει ο συνάδελφος είναι από το Ισραήλ. Βάλι. Από την Κύπρο δεν θα σου πει κανένας τίποτε.
0: Λοιπόν αγαπητέ...
1: Που για μέσα εκεί περιμένουν την επίσημη επιστολή.
0: Τι το που καήκαμε, ότι πάθουμε μες στον τόπο, τερκάζει μας. Τούτον έχω να πω. Λοιπόν, και εσένα δε πολύ, θέλω να επικοινωνήσω προσωπικά μαζί σου για θέματα του Ολυμπιακού. Θέλω μια μικρή βοήθεια να μπορείς, συγκράτης το κινητό μου και μπορείς να μπορέσεις και έναν τηλέφωνο.
1: Οκ. Okay.
0: Αγίνεται.
1: Να πω του Τάσου να το φυλάξει, αν μπορεί,
0: ναι,
1: αν
0: να σου την ευχαριστώ. Ναι, να το φυλάξει κάτι, αν είμαι ο Γιώργος εγώ. Εντάξει,
1: εντάξει Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Άντε, αφήνουμε την υγεία. Γεια σας.
1: Διάλειμμα πολιτικό δελτίο, να επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu. Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
3: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
5: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αβέροφ Νεοφίδου και Γιώργος Παμπορίδης είναι οι δύο διεκδικητές του χρήσματος του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 2028 μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας της Προέδρου του Κόμματος Ανίτας Δημητρίου. Βγαίνει μπροστά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Μετά την έκδοση Ναύτεξ θα αρχίσει η εκταμείευση των 25 εκατομμυρίων που θα καταβάλει εντός του έτους για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης η Κυπριακή Δημοκρατία, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Έντονη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το κύμα ακρίβειας που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας της Ένωσης τόνισε ότι βραχυπρόθεσμα δυστυχώς οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στον χειμώνα, ενώ ζήτησε δημοσιονομική σύνεση. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 47χρονος καταζητούμενος για την απόπειρα φόνου εναντίον 44χρονου σε οικοδομή στην περιοχή της Μουτσαγιάκα στη Λεμεσό. Στην 85χρονη νοτιοαφρικανή νομικό, είπα ότι αρμοστή του ΟΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβανέντεμ Πιλάι, απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026, όπως ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση του διεθνούς δικαίου. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Ακούτε Super Sport 104.
11: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
12: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων.
13: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
14: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
18: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
19: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάνω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
21: Τι λες παραμιλάς.
20: Πέ-ψι.
21: Θέλεις ένα ψυχτικό.
20: Πέ-ψι.
21: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
20: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
21: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
20: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Ακούτε Super Sport 104.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
25: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

Κοιτάζω, πάντε μας στη δισκοθήκη που είμαστε. Και κάνουν μου και ο χέριν του, όχι τώρα, τώρα ένα μπεις. Και μες στην Αφρικάνα που είμαστε. Είμαστε στο Super Sport 104. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι τούν τα παιχνίδια παίζαμε στην Αφρικάνα τον καιρό σου. Λοιπόν, να πούμε ότι ζωντανά από το Omega Channel είναι αυτή τη στιγμή το Sprint Qualification για το Grand Prix που θα γίνει την Κυριακή στη Σιγκαπούρη. Και μιας και ο λόγος για το Grand Prix αρχίζει σήμερα η δράση στο Omega Channel. Στις 3 και 4 άρχισε το Sprint Qualification που θα καθορίσει τη σειρά εκκίνησης για το αυριανό Sprint. Όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε, είναι ζωντανά σε ανοιχτή ζώνη αποκλειστικά από το Omega Channel. Αύριο Σάββατο στις 11.45 οι οδικοί επιστρέφουν στην πίστα για το Sprint, ενώ στις 3.45 θα ακολουθήσουν οι κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης του Grand Prix. Και όλα οδηγούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με τους Φρίξο Μασούρα και Δημήτρη Ιόκα να υποδέχονται τους τηλεθεατές στις 2 το μεσημέρι στο Formula 1 Pre-Race Show με όλη την απαραίτητη ενημέρωση, τις τελευταίες εξελίξεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από την εκκίνηση. Στις 2.40 το Omega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά το Singapore Grand Prix.

0: 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald που είναι οι συνοδοιπόροι μας αυτών των δύο ώρων. Και πάμε γραμμή, χαίρετε. Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Καταρχάς ονομάζομαι Γρίβας Blue Limassol.
0: Γρίβας, μάλιστα.
2: Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Έχει τόσες μέρες που ακούμε όλους για το Μακάμπι, ότι ενάρτη να παίξει στην Κύπρο, τα παιχνίδια αγοράσαν τα μέσα τι είναι να κάνουν. Και μάχε το κόσμο θα μπορεί να πάει να δει τους Εβραίους να αγωνίζονται ή με τον Ολυμπιακό ή με τον
0: Παναθηναϊκό. Ναι, να σε παρακαλέσω όμως λίγο και ο Κοσμιά, διότι έτσι όπως το επήρες, κάποιος μπορεί να σε να πει ότι εν τους θέλουμε.
2: Προσωπικά ρωτάς τη γνώμη μου, εγώ εν τους θέλω.
0: Εντάξει,
2: αλλά
0: okay.
2: Να το αφήκουμε όσο αμέτουν το θέμα, να σας πω το άλλο το θέμα. Γίνεται ένας αγώνας μες στη Λεμεσό, γενικά στα εθνικό φροσωματιά, για το κρυσφύγετο του Γεώργου Γκρίβα Διγέννη στο Ράγιο Νικόλαο. Δεν ξέρω αν το ακούσετε, το κρυσφύγετο ρευκήκε προς πώληση να αγοραστεί από Ισραηλινίους επενδυτές, οι οποίοι είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρονται θέλουν να αγοράσουν το κρυσφύγετο, το μνημείο του αρχηγού της ΕΟΚΑ. Ευκάλα διατηρηταίο μόνο των μνημείων και των υπόλοιπων χώρων που είναι μέσα το κρυσφύγετο.
0: Ναι, να σε ρωτήσω όμως κάτι, τι σχέση είναι εσύ τούτο με το αθλητικό τώρα?
2: Υπάρχει, γιατί δεν βλέπω καμία αντίδραση που τον κόσμο, τον Έλληνα, τον εθνικιστή, πώς θέλεις πέτε το, να ασχολείται, ναι, με τέτοιο θέμα και ασχολούνται με το αθαπάν να δουν την Μακάμπι, έναν Ισραηλινό σύλλογο που ξεπουλήθηκε, ξεπουλήσαν το γήπεδο της ανόρθωσης στο γήπεδο εδώ στη Λεμεσό για να αγωνίζεται μέσα η Μακάμπι. Είναι ανήκω σε αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι γήπεδο της ανόρθωσης στο Σπύρος Κυπριανού. Γήπεδο του ΚΟΑ, του κράτους το γήπεδο. Το κράτος που το αναγέννησε.
2: Ακόμα χειρότερα. Το κράτος ξεπούλησε γήπεδο δικό.
0: Εντάξει, okay, να σου πω κάτι.
2: Να μην πω τη λέξη.
0: Σεβαστή άποψη σου, αλλά σε παρακαλώ, θα κάνουμε την εκπομπή τώρα, μια αθλητική εκπομπή πολιτικού περιεχομένου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αλλά εντάξει, οκ. Να σε καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε τον αθλητισμό να τον κάνουμε σημείο αντιπαράθεσης και όλα αυτά. Χαίρετε.
2: Γεια σας, ρε Βέγια.
0: Καλώς τον Βασίλειο.
1: Καλά, είμαι ο Βασίλη.
2: Να μου κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Θα με ξεπουλήσαν τη χώρα νουλή για να σκοφτεί ο μνημεία τώρα. Τέλος πάντων.
0: Άιστος δάμε ρε Βασίλη, σε παρακαλώ.
2: Τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων. Είμαι 170 λεπέ του Πάρη.
0: Κατάλαβε το. Άμα αν είπες πιλότα, εσύ είσαι.
2: Περιμένω τους. Ο σύντροφο μου, ο σύντροφος του είναι ο Παμοησέος και περιμένω τους. Να πούν ημερομηνία και τόπο.
0: Κατάλαβα.
1: Πρέπει να συγχρονιστείτε.
2: Ναι, να τα παπούμε την τρίτη που κοντά βούλη. Την τρίτη μου να βρεθούμε να έρθει και εσύ ρε παιδιά.
0: Όχι, έχω άλλες υποχρεώσεις ρε Βασίλη.
1: Και εγώ το ίδιο.
2: Έχατε να φάμε το στο χαϊνά, εντάξει τον πολύ μωρέ, γνώρισα εδώ, είναι το χαϊλί.
1: Να τύχει κάποια άλλη φορά, την τρίτη είναι έτσι αγιώς, έτσι θα μπορώ. Κανονίσουμε όμως κάποια στιγμή.
2: Κανονίσουμε, έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, η ομάδα μου θα πάει τέλος σήμερα, 3-0 που το κάρτο και να πνάσουμε.
0: Άιστ. Άντε να δούμε.
2: Έγινε ρε παιδί.
0: Γεια σου καλά, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Σας χαιρετώ.
0: Χαίρετε.
1: Καλά απόγευμα.
3: Γιώργος είναι μαμά μου, εγώ είμαι φαν των μικρών κατηγοριών.
0: Ναι,
3: θα έχουμε το ανάλογο πρόγραμμα που είχαμε άλλες χρονιές.
0: Θα έχουμε το ανάλογο πρόγραμμα. Κανονικά οι μεταδόσεις των αγώνων της δεύτερης κατηγορίας άρχιζαν από αυτόν από αύριο Σαββατόν, αλλά λόγω του live link που έχουμε αναβάλλονται για το επόμενο Σαββάτο.
3: Τίποτε ενημέρωση καθόλου?
0: Ενημέρωση θα υπάρχει από τις εκπομπές όταν θα αρχίσει τον μπάλα είναι και γυρίζει. Βεβαίως ενάντια η εκπομπή με τον Γιαννάκη τον Λακκοτρίπη που να δώσει όλον το ρεπορτάζ των ομάδων. Ναι. Απλά εντάξει, επειδή υπάρχουν και live link τα οποία μπορείς να μεν τα μεταδώσεις εν μέρος του προγράμματος.
3: Αν κάνουμε τελείο προς το ζήν.
0: Ναι. Να πάμε για το επόμενο Σαββάτο. Το επόμενο Σαββάτο, Κυριάκο, στο πρόγραμμα έχουν δύο παιχνίδια από τη δεύτερη κατηγορία και την Κυριακή το παιχνίδι που να παιχτεί την Κυριακή.
3: Αν ξέρεις πού τώρα ποια είναι η δεύτερη κατηγορία.
0: Μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τελειώσει τούτη αγωνιστική.
1: Και είναι η ομάδα που υποστηρίζεις?
3: Παναγία μου, είμαι φτεροπόδαρος.
1: Ερμής.
3: Καλό.
1: Οκ.
0: Μάλιστα. Όλες οι ομάδες θα μεταδόθουν.
3: Όλες. Εντάξει, παιδιά.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά. Λοιπόν, εντάξει. Είναι και η δεύτερη κατηγορία.
1: Εννοείται.
0: Ευτυχώς που βγήκε ο Γιώργος και με θύμισε, το είχα στα υπόψη μου να το πω ότι κανονικά, εντάξει, μέχρι τώρα τα παιχνίδια στη δεύτερη κατηγορία αρχίζαν η ώρα 7, ενεβόλευε λόγω της ώρας ένα αξίζει ότι είναι και τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας. Αλλά τώρα που πήγαν 3,5 τα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας, θα αρχίσουν να μεταείδονται αγώνες από τον SuperSport 104, όπως γίνεται είναι τα τελευταία χρόνια, είναι θεσμός να μεταδίδονται παιχνίδια. Κανονικά πρέπει να αρχίσουμε τώρα με την επανέναξη, αλλά λόγω του ότι έχουμε live link 4 με 6 το απόγευμα δεν μπορούμε, θα τα κανονίσουμε την επόμενη Σάββατο. Το μεθεπόμενο Σάββατο.
1: Θέλεις να πούμε τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής για τη δεύτερη?
0: Να τα πούμε. Πάμε στον επόμενο και να τα πούμε. Χαίρετε.
4: Γεια σου.
0: Χαίρετε.
4: Τι κάνεις?
0: Πολύ καλά εσύ.
4: Καλά είμαι.
0: Το όνομά σου?
4: Μάριος από ΕΡΤ.
0: Γεια σου Μάριε.
1: Γεια σου Μάριε μου.
4: Γεια σας. Πολύ καλά στο 105 φυλάκιο απέναντι που τα υποδρόμια και θεωρούσε που το παρατηρητήριο ρε κούμπαρε.
0: Πού με θωρείς που παρατηρητήριο ρε Μάριε?
1: Με μου είσαι στον μπάνιο ρε Μάριε.
4: Φίλε καλά για μέσα στράτων και νομίζω είναι η γειτονιά σου ρε πολύ βιέ.
0: Φίλε, εμένα το πατρικό μου είναι για μένα, πιο πίσω. Μες στη λεωφόρο πόνο η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αν ξέρεις.
4: Έκαμε στρατόν για μένα, τίποτε?
0: Όχι, εγώ δεν έκαμα στρατόν για μένα.
4: Οκ, οκ.
0: Έκαμαν οι γιούες μου στρατόν για μένα, εγώ δεν έκαμα στρατόν για μένα.
4: Έκαμα ένα χρόνο γεμάτον για μένα, ρε πελέ, και ήμουν παρατηρητήριο ψηλά και θέλουν τους προβολείς του Μακαρίου που αυτέναν και πέσαι από ηλόμονια.
0: Εντάξει, και μέσα μπορεί να ήμουν.
4: Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ρε.
0: Πέμου.
4: Λοιπόν, οπότε παίζει το Ισραήλ, πρέπει να μάχουμε να διορθώσω τον Απολλωνίστα μου και πριν, εντάξει, οπότε παίζει το Ισραήλ, οτιδήποτε παίξει το Ισραήλ, μπάσκετ, μαπά, ένα στάκο στο περιβάλλον.
0: Είναι,
1: παιδό ξανά,
0: αστακός, ναι, βέβαια,
1: εννοείται.
4: Ναι, γιατί στο από έλα ρε φίλε γίνεται αστακός, έλα εξήγα μου το. Πέμου ρε φίλε, πέμου. Μιλούμε για μέτρα τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, γιατί... εγώ βρίσκω τα μέτρα, ας πούμε, να έχουν άλλο πρόσαλλες οι αποφάσεις που παίρνουν. Διότι, ας πω, πέρσι και πρόπερσι δεν μπορούσαν να διαιτεύσουν, να αστυνομεύσουν ένα παιχνίδι, δεν μπορούσαν, βάλαν περιορισμούς στον κόσμο που πήγαινε στα παιχνίδια και φέτος, την ίδια ημέρα που να παίξει Ρεάλ με την Μακάμπη για την Ευρωλίγκα, παίζουν και Ευρώπη στην Κύπρο και η Ομόνια και η Πάφος. Δηλαδή ενάν η Πάφος στο ΑΜΕΓΑ σημαίνει ότι ενάχει αστυνομία και στο ΑΜΕΓΑ και στο Σπύρος Κυπριανού, ενάχει αστυνομία και στο Γασίπι. Δηλαδή τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια με το έναν τόσο ψηλής ας πούμε ασφάλειας, ναι, να τα καταφέρουν να τα αστυνομεύσουν.
1: Να μας κανέσει η
0: αστυνομία. Και μας δίνουν διαβεβαιώσεις. Και στα άλλα που μας αφορά εμάς καθαρά την Κύπρο ας πούμε, δεν μπορούμε να τα αστυνομεύσουμε.
4: Εδώ πάντα. Καλή συνεχεία, καλή εκπομπή σας.
0: Να σε καλά Μάριε, με ευχαριστούμε. Να σε καλά.
4: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
5: Χαίρετο.
0: Χαίρετε.
1: Καλά βοήμα.
5: Για τον τελευταίο που έπιασε που ερώτα για τα μέτρα...
0: Το όνομα σας?
5: Γιάννης.
0: Ναι, Γιάννου.
5: Τα μέτρα σχετικά με το που έλεγε η ΑΕΛΑ από Έλενα, το έχω γιώ την απάντηση. Πάνε την ξέρετε.
0: Πέτω.
5: Οι Ισραηλίτες δεν μας έχουν εμπιστοσύνη και έτσι για να ξέρετε το αεροδρόμιο δεν είναι η αστυνομία μας που το φυλάει τόσα χρόνια. Είναι οι Ισραηλίτες γιατί φοβούνται αν έχουν φοβιστική επίθεση που τους αραπάει. Και έτσι για να ξέρουν να πάει η αστυνομία μας, αλλά από όξο που τα γήπεδα και πληροφορίες, είναι η αστυνομία μας που είναι αντεζία. Είναι οι Εβραίοι και γι' αυτόν τον μαύρο το βανάκι που ήταν στην Κύπρο και καλύφθηκε η υπόθεση, γιατί οι Εβραίοι εγκαλύφταν μας εμάς.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πράγματα το... όμως τούτα που
5: ναι.
0: Τώρα ανοίξαμε άλλες κουβέντες.
1: Αλλά μόνο παθήκαμε.
5: Να ακούσω τη λύση για τους αγώνες όλους.
0: Πέντους.
5: Αν είχαμε αστυνομία, όλα τα μας θα πηγαίναν μόνο οι φιλάθλοι της που αγωνίζεται. Όλοι ξένοι, γιατί μια ζωή μόνο φασαρία ξέρουμε να κάνουμε. Είμαστε ένας.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά, Γιάννο μου, να σε καλά. Λοιπόν, εμπήκαμε σε άλλα μονοπάθια που α σου πω εμένα προσωπικά εμάρεσκει του τη συζήτηση.
1: Να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά μα.
0: Στα ποδοσφαιρικά.
1: Να πούμε για του φίλου τη δεύτερη κατηγορία ότι όλα τα παιχνίδια είναι αύριο Σάββατο στι 3.30 η ώρα. ΑΕΠ Πολεμιδιών Ερμή Αραδίππου με Άπερα Χωρίου Εθνικό Άχνα. ΑΠΕΑ Ακροτηρίου Σπάρτακος Κητίου, Αναγέννηση Δερίνιας Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Χαλκάνωρα Ζόξα, Αγία Νάπα Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ασίλ Ηρακλής Γερολάκου και στις 7 το ΠΑΕ Κερίνιας Ακρίτας Χλώρακας. Αυτά για τη δεύτερη κατηγορία.
0: Άραστε, πάμε γραμμή, χαίρετε.
5: Πολυβιέ!
0: Έλα, κάντε μου γλουμ.
5: Το λοιπόν να ρωτήσω, ωραία φίλε, ποιος μπορεί να αστυνομεύσει άμα είναι να παίξει ο κύριος Βεντετσίδη και ο Πάρης ο Καθάρης που τον τον πιλωτάν. Ποιος δεν μπορεί να συνοδεύσει τον ούλον το παιχνίδι.
0: Η ΜΑΔ, η ΜΑΔ.
5: Μπορούν να μας.
1: Ο Τάσος λαλεί η ΜΑΔ.
0: Η ΜΑΔ.
5: Καλά κύριε Τάσο, εσένα ποιος δεν μπορεί να σας συνοδεύσει και να μου να ρέζει μπούλινγκ.
1: Μπούλινγκ.
5: Ναι.
1: Θέλει αστυνομία.
5: Θέλει αστυνομία.
1: Είναι εκ των έσω.
0: Του τι ενίσχυε, είναι εκ των έσω.
5: Εντάξει, οκ, ένιωσα ένα πορεία μου, ρε παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, ο 092 λέει: οι ιδανικοί τη ΑΕΚ στην Αραδί που δικαιούνται να παίξουν και είναι αρκετοί. Φίλε, τώρα.
1: Επίσημα, δεν υπάρχει κάτι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, που να σου λέει ότι απαγορεύεται να παίξουν. Εξαρτάται από τη συμφωνία που έκαναν οι δύο ομάδες.
1: Για τον
0: υπάρχουν, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των δύο ομάδων που σου λέει η μια εγώ να σου δανείσω τον Α παίκτη, αλλά στα μεταξύ μας παιχνίδια θα τον χρησιμοποιήσει.
1: Ναι.
0: Και λέει η άλλη ομάδα, οκ. Okay. Εντάξει, υπάρχουν τα πράγματα. Δεν είμαστε μωρά, ούτε κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το αν υπάρχει αυτή η συμφωνία ή όχι, θα φανεί από το φίλον αγώνος που να έχουν οι δύο ομάδες. Που να το δούμε το παιχνίδι πριν τη Σέντρα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε στην παρέα μας και σήμερα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Μιχάλη τον Χαϊλίν που ήταν εδώ μαζί μου και σήμερα.
1: Χαρά μου να είμαι εδώ. Να πούμε καλή θέαση σε όλους όσους θα δουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες τους Κυπριακούς, ειδικά τους Κυπριακούς. Καλή παρουσία στα γήπεδα από τον κόσμο. Να απολαύσουμε θέαμα. Και πάντα ο καλύτερος να είναι ο νικητής, αν υπάρχει νικητής.
0: Είδες τα όλα. Για τους φίλους της Φόρμουλα μπορούν να δουν τώρα το qualification sprint ζωντανά και αποκλειστικά από το Omega, όπως και αύριο το sprint και τις κατατακτήριες δοκιμές και την Κυριακή το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο, η οποία εκτάκτως η εκπομπή μπάλα είναι και γυρίζει, θα αρχίσει γύρω στις 6 παρά λόγω του live link που έχουμε 4 με 6 και βεβαίως ως εκπομπή την Δευτέρα όπου θα υποδεχτούμε τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή «Δώσε πάσα» με ο Στέλιον Παμοίσιος.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
14: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
13: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
15: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
11: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
16: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
17: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην 9η εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
11: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
19: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
20: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 4.
22: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
23: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
24: Super Sport 104.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
26: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Αναμονή για Κορέα στην Πάφο. Το Αντώνης Παπαδόπουλος είναι μια δύσκολη έδρα, αλλά ευελπιστούμε πως η ομάδα θα επιστρέψει στις πολύ καλές εμφανίσεις, δήλωσε στον Super Sport 104 ο Χριστόφορος Ματθαίου. Στον αντίποδα η ανόρθωση έχει διαθέσιμο τον Κάρστρεμ, δύσκολα προλαβαίνουν σε Ντίν και Μπέκστρομ. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την κυρία υπέγραψε ο 17χρονος Χρήστος Σαλαμπρίτης. Καλές πιθανότητες να επιστρέψει όσο έχει ο Λιούμπης στο παιχνίδι του Απόλλωνα με την Κράσα Βαένη. Δεν υπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης, επισήμανε με νόημα στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Φανούριος Κωνσταντίνου. Με την αναμέτρηση Καρμιώτης Ομόνια ανοίγει απόψε η αυλία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Τρεις σημαντικές απουσίες μετρούν οι γηπεδούχοι, αφού δεν υπολογίζονται οι Αμπουκαμπάρα, Ταχτσίδης και Μάλκομ. Πάνω πλυπάει στην Πάφο η Ομόνια με στόχο το τρίπον του. Με αυξημένες επιλογές θα παραταχθεί αύριο από κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα με τους Καρίο, Μαρκίνιος και Μαντσίνη να δηλώνουν παρόν εκτός ο Λάιφης. Αμίν Τσακών και Ολίβα να δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ εκτός η Ζόκια και Καφού εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Σαρφό και Γιανκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δημοσίευμα από το Αζερπαϊτζάν συνδέει την ελαφρά ταξιαρχία με τον 30χρονο μέσο Σέσιν Ταλμπέιδα. Στο πρωτάθλημα φούτσαλ απόψε στις 8.30 Ελπίδα Δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση έθαδη γενής ανοίγει η αυλαία του πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας για τη νέα σεζόν. Τσάμπορ στις 7 τηλεοπτική μετάδοση από τη Cita Vision. Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε το ποσό των 25,2 εκατομμυρίων ευρώ για την νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ. Sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Πειραιός για τον τέρπι της Κυριακής με τους Πράσινους. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στις 9.30 Dortmund Werther, στις 9.45 Lanz Lyon και στις 10 Μάλαγα Σπανιόλ. Στην Ευρωλίγκα στις 9.04 Ολυμπιακός Πειραιός υποδέχεται την Ανατολού, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαλκύρης, την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίχτας. Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν θα διεκδικήσει για τέταρτη και τελευταία φορά την Προεδρία της UEFA, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε μας.
20: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Supersport 104. Μένεις εδώ.
27: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Καλά μου είμαι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοσίος, ο Αναστάσιος Μιχαλίδης Εκκλησίος, ορμόμενος κονσολάρχης. Σήμερα ημέρα Παρασκευή, 9η του μηνός Οκτωβρίου, κύριε Τάσο. 9η. Είναι τα γενέθλια της κυρίας μου, ρε. Δεν ξέρω πότε γεννήθηκε, ρε φίλε. Αύριο είναι το άρχοντα του παπά μου, ρε. Είδες. Και πλησιάζουν και δικά μου, ρε, κουμπάρε. Οκτώβριο μήνα, ο καλύτερο μήνα του έτου, ναι. Α, καλά. Στον Οκτώβριο μήνα, ξέρεις ποιο γεννήθηκα. Και άλλο μικρόφωνο. Και βαθμολόγα.
1: Ακούω.
0: Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Κορυφή.
1: Κορυφή.
0: Έντσο Αράντε Ντόνα Σιμέντο Πελέ.
1: Σε γίνω στο Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο.
1: Και
0: ο κορυφαίος κύπερ όλων των εποχών, Λεβ Γιασίν, ισοπαίδωσα σε.
1: Μάλιστα.
0: Έθα από άλλους.
1: Γεννήθηκες και εσύ.
0: Γεννήθηκα
1: και
0: εγώ.
1: Και είδες μου το Οκτώβριο.
0: Και ο αρτιστικός
1: μου το Οκτώβριο. Είδες. Ούλοι το Οκτώβριο.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς στην ΣΥΤΑ. Αν έχεις freedom, είσαι ήδη καλυμμένος. Και τώρα είσαι και κερδισμένος, γιατί η ΣΥΤΑ σου προσφέρει 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Plus για να κάνεις τις παραγγελίες σου μέσω της εφαρμογής με ξέγνιαστα και με όφελος, κύριε Τάσο. Η Papa John's θα είναι καλά και υποστηριχτής Όμινος Smart που λειτουργεί με επιτυχία 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Έχει μπάλα σήμερα, δεν το ξεχνούμε. Εχθές εν τω μεταξύ η πρόβλεψη ήταν 89-76, κερδίσαμε 91 με 74. Άρα έναν καλάθι με έναν καλάθι διαφορά. Εγκρίνεται όμως.
1: Εγκρίνεται.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με 79 το γραμμόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Επαναρχίζει η δράση Καρμιώτισσα Ομόνια 7 η ώρα. Αύριο Ύψωνας Απόλλωνα από Ερνέα Σαλαμής. Κυριακή, Κυριακή να είσαι μαζί μου, άκουσα.
1: Θα είσαι Κυριακή, να είμαι εγώ.
0: Ναι. Ναι. Ανόρθωσης Πάφος, ΑΕΛ Ομόνια 29-20, έχουμε τρία ματσάκια, ρε.
1: Εντάξει.
0: Και τη Δευτέρα, ΑΕΚ Αραδίπου. Εντάξει. Καλησπέρα.
2: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Γιώργος Αντωνίου από Λεμεσόν Ομονιάτης. Μάλιστα.
2: Σήμερα έχω ρίξει ο φίλος μου, Τάσος.
0: Ένα Αναστάσιο Μιχαηλίδη, ρε. Ένα Αναστάσιο
2: Μιχαηλίδη. Ρε, Τάσο, να μου κάνεις καλά.
1: Εγώ ξέρω, Θεό, μια χαρά.
2: Την τρίτη να έρθεις, δεν έτσι.
1: Αν θέλει ο Θεός, δεν έρθω.
2: Α, τη φέρετε την παράσταση μαζί σου, ρε φίλε.
1: Ένα, τους συνάξω που δαμε, να έρθω που δαμε, τους συνάξω, ρε τους φέρω.
2: Άντε να δούμε.
0: Να φέρει τον Καντέμιν τον Στέφανο.
2: Πάνα, ο Στέφανος είναι άστα. Πάει να κάνει χιουμορά, αλλά δεν παίρνει, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Εν έχει υπόθεση με το χιουμορ.
0: Παράλαβε τον Αλέξανδρος ο 11χρονος που εμπάφω.
2: Να το ξαπολάσω. Να μου περιμένεις διάει. Έως πάντως φίλε μου, σήμερα ευτυχώς που είπαν έρχεται προγράψη να μπούμε τα κονσουρισμούν μας, να δούμε όλες τις ομάδες μας, να δούμε με τούτη διακοπή και ούτρες εβδομάδες να μπου άγγεν, να μπου έφερεν στην επιφάνεια και ευχόμαστε τουλάχιστον που για μου ξεκίνησε που σταμάτησε το προγράψη να ξεκινήσει, να μην έχουμε τραυματισμούς στους παίχτες μας, τουλάχιστον οι ομάδες να ευελπιστούμε και εμείς να δούμε έτσι ένα πολλά πολλά καλό ποδόσφαιρο ποιοτικών και που για μένα εκεί ο Θεός μαζί μας. Όσο για την Τρίτη, επειδή είναι τελευταία μέρα συμμετοχώ σήμερα, ένα ξαναπώ το τηλέφωνο είναι 96-23-49-70. Μπορεί μέχρι και απόψε η ώρα 8 να δηλώνουν συμμετοχές.
0: 8
2: για τα δάχτυλα. Ναι, ρε φίλε, είναι ότι να έχουμε και guest, να έχουμε και... Αλλά όμως να ξέρουν ότι όσοι έρθουν να περάσουμε υπερόχα. Όπως πάντα άλλωστε.
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Καλώς πάω κυρία μου σε ούλους. Καλώς πάω κυρία μου σε ούλους. Προσοχή στον δρόμο και ονούμε μας στο τιμόνι. Δεν θέλουμε να μου συμβαίνει μες στους δρόμους. Και έχουμε ανθρώπους που μας περιμένουν σπίτι να μην το ξεχάνουμε ποτέ μας.
0: Ευχές μου.
2: Καλή συνέχεια φίλε μου.
0: Ευχαριστούμε τον Κακουλή μια πολλωστή φορά μου καταβολικά. Έκαμε ένα αρκετή δουλειά δίπλα μου ο φίλος μου Κακουλής. Εντάξει. Το λοιπόν, Πάμε σε επόμενο κύριο. Έχουμε 901. Καλησπέρα, μόνο Ομόνια Αντώνης Αυγόρου. Χαιρετίζουμε στον αδερφό από Ορμίδια. Μάλιστα, κύριε. 443. Την καλησπέρα μας, κύριε Στέλιο, από τον Μάριον, τον Ιωάννη και τον μικρό Νικόλα. Μάλιστα. Είμαστε στον δρόμο για το αεροδρόμιο Λάρνακα. Πάμε να δούμε το θρύλο. Εννοεί το αυριανό το παιχνίδι. Όχι, Κυριακή μου πες σήμερα, ναι.
1: Κυριακή.
0: Καλό ματσάκιο να δείτε, καλό ντερπί να δείτε, καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Χαιρετίζουμε στους μικρούς. Να είστε καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Εφιάσαι, ρε. Παναγία μου, ρε, Παναγία μου, έγινε μπορείς να πιάσεις μια κουβέντα και να πεις έναν καλησπέρα. Λοιπόν, τα μηνύματα. Ο Κατέμοκλητή θέλει ο εμπρόκομος πριν αν τετάρτο. Μάλιστα. Να μου γράψεις σου. Εμείς τον Μπούλιν περιμένουμε τα σάλα και την ομάδα του.
1: Στον Μπούλιν.
0: Α, περιμένουμε στον Μπούλιν. Έλα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στυλιανέ.
0: Καλώς το.
3: Εύχομαι έναν ευτυχισμένο καλό Σαββατοκυριακό. Με υγεία και χαρά σε όλο τον καλό κόσμο.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Και καλό ποδόσφαιρο και καλή συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη στο Ζήνωνα.
0: Πρώτα ο Θεός.
3: Ανακάλυψα τελικά μέσω του χάρτη που είναι για να μην χάσουμε το δρόμο.
0: Μπατζένει στη Σαχάρα μου να πάει, πάτε μου.
3: Καλά, είπα επειδή τη Λάρνακα είναι η μόνη σαν τα νομένη πόλη που δυσκολεύομαι.
0: Είναι σαν τα νομένη Λάρνακα, σαν τα νομένες εσύ.
3: Α, έτσι.
0: Είναι εύκολο. Είναι εύκολο, πατέρ μου. Είναι εύκολο. Άμα πάρεις εδώ, είναι εύκολο. Αν θέλεις τίποτα, χτύπα τηλέφωνο.
3: Αν χρειαστώ βοήθεια, θα σας πάρω.
0: Μην έχεις έννοια. Έγινε. Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Πάμο, Θεός.
0: Καλώς τον εκλεκτό μου φίλο.
4: Καντέμογλου, αρχήν Καντέμογλου. Τον κύριο
0: Νταθάρα
4: είναι
0: καλησπέριζα όντια
4: πριν.
0: Ενάρτης μόνος σου ρε ξένα να κανονίσουμε μόνο
4: μόνο τώρα να σε πιάω στράτη λέω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω ό,τι θέλεις.
4: Ο κύριος Νταθάρας μεγαλειώδης νίκη του. Άκουσα εγώρευ και λέγαμε.
0: Μα ήταν η γυναίκα με Νταθάρας.
4: Καλά ανεξιάζεις εχθές είναι μπουσέ. Ή σήμερα ήταν να μένει ολιγομήλητος.
0: Α, που είπα ότι ένα έχουμε τρίτη του Πάσχα ή μεγάλη Παρασκευή. Μάλιστα, μάλιστα.
4: Έχω και πληροφορίες, είστε και μια κούπα του Παναθηναϊκού και πίνει καφέ.
0: Ναι.
4: Έχουμε πολλές πληροφορίες.
0: Είπα 89-76, ήρθε 91-74.
4: Μάλιστα, ήταν τρομερή ως πράγματι ο Παναθηναϊκός.
0: Με έναν εκατό της πόχης.
4: Όχι, σαν εκατό, με Ολυμπιακό, εγώ δεν έχεις εκεί.
0: Α, πάρε τώρα μιλάς, αγάπησα σε παραπάνω.
4: Τώρα, κύριε Παναθηναϊκός. Θέλω να ρωτήσω, αύριο του θα μπορούν να είναι και κλεισμένο το θερό με τους Ισραηλίτες. Άχα και κλεισμένο το θερό, δηλαδή πες ότι ο
0: καθένας... Είναι δεδομένο, ρε, είναι δεδομένο, δεν είναι δεδομένο.
1: Ρε, περιμένετε πρώτα να βγει απόφαση και
0: μετά. Είναι δεδομένο.
4: Πες ότι ευκείγεται η απόφαση, ρε, και είναι και κλεισμένο.
0: Δεν είναι και κλεισμένο. Μπορεί να πέντω και ένα δόκι για έναν αριθμό, απλά... Νομότυπα, άμα θέλει, το ξέρω εγώ το 5% στους πυροξενούμενους. Δεν είναι και κλεισμένο. Αλλά δεν είναι σίγουρο το πράγμα. Εχτες, για να το ξεκαθαρίσω το πράγμα, εχτες ο θυμός μου και η απογοήτευση Βαθέρης και η έντονη κριτική αφορούσε το γεγονός ότι αστυνόμευση να γίνει, δεν έχουμε πρόβλημα. Να κτήμα κάμπι, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά έγινε 2 μέτρα και 2 σταθμά να μαλλαλούς είναι ότι έναν τελικό χάντμπολ ανόρθωτης Απόλλωνα, έναν τελικό μπάσκετ, έναν τελικό του κυπέλλου Ελλάδας δεν μπορούν να συνομεύσουν, για παράδειγμα, και μπορούν να συνομεύσουν με 5.000 κλειστό χώρο. Να μην μας περιπέζουν. Αυτή είναι η ουσία. Καταλάβες τι εννοώ.
4: Άρα να περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι, να μην περιπέζουν. Τίποτε άλλο.
4: Και μια πληροφορία, κύριε Παναμοίσιος, που πρώτο χέρι, σήμερα ο κύριος Μπέρκ μου, που είναι στην Κερκίδα, να του δώκουν άλλων ασύρματων και θα παίξουμε φουλ επίθεση, θα δεν θα γίνεται καλά με τον πάγκο και θα κάνει ό,τι θέλει ως τον πάγκο, θα παίξει φουλ επίθεση με πιο επιθετικούς και θα δέρουμε 5-0.
0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Μήνυμα τα 23-24, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
5: Κυριάκος Ομόνια, δίκο μου, κύριε Στέγιο μου.
0: Μάνα μου το δικομήτικο μου ρε που επανεμφανίστη.
5: Ναι, αλήθεια έχει να εμφανιστούν κανένα εύτομα, κύριε Στέγιο, βούριστρα, εντάξει, υποχρεώτη. Ακούμε σας επί καθημερινής βάσεως των δεδομένων, κύριε Στέγιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για σένα και τον κόσμο όλο.
5: Το Θεό μου μας έπλασε, κύριε Στέγιο μου. Αν καλά ο ύψης του έτσι να είμαστε όλοι καλά μετά το κύριε Στέγιο μου, δόξα ο Θεός. Στέγιο μου, ένα μόνο εντερότητα μου όσον αφορά και το θέμα το οποίο έχετε ανοίξει.
0: Ναι.
5: Νόμευση των παιχνιδιών. Εμένα το ερώτημα μου, κύριε Στέγιο μου, είναι όταν πέρσι και πρόπερσι ερχόντουσαν κάποιες ομάδες οι οποίες ελαλούσαν να πληρώσουν οι ίδιες τους ίδιους τους αστυνομικούς και για τις υπηρεσίες, για την αστυνομεύση και ευκάλλαν μας πελούτσι ότι γίνονται τέτοια. Τώρα κύριε Στέγιο μου την αστυνόμευση των συγκεκριμένων παιχνιδιών της Μακάμπη, από ποιους θα πληρώνονται, από το φορολογούμενο? Υπάρχουν συμφωνίες μαζί με, με το σύλλογο του Ισραήλ? Τούτο είναι το ερώτημα μου, κύριε Στέγιο.
0: Τούτο δεν το, δεν θα βάλω το χέρι μου πάνω στη φωτιά και δεν θα πω ότι ξέρεις είμαι γνωστή των πάντων πάνω σε το θέμα, αλλά πέραν του γεγονότος ποιος είναι να πληρώσει, αν ο φορολογούμενος ή αν είναι η Μακάμπη ή κάθε Μακάμπη που έρχεται στην Κύπρο, αντιλαμβάνομαι τα επομίζοντα κάποια έξοδα ή εκάστοτε γηπεδούχοι. Πέραν του γεγονότος, το βασικό είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δηλαδή, δεν μπορείς να αρνείσαι σαν κράτος, σαν αστυνομία, σαν οτιδήποτε άλλο, αστυνόμευση αγώνων άλλων και να επιλέγεις αγώνες άλλους υψηλότερων κινδύνων σε δεδομένη στιγμή. Δεν θέλω να κινδυνολογήσει οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, γιατί ο νους του κόσμου επίεμπα στο παιχνίδια Μακάμπι Παναθηναϊκός, Μακάμπι Ολυμπιακός. Έχει άλλα παιχνίδια που είναι επικίνδυνα. Τι έθαμε, να μην ωζάμε.
5: Έγινε
0: κύριε
5: Στέγιο,
0: με
5: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
5: Καλό Νικόλη μου, κύριε Στέγιο, γεια σας.
0: Σε χαιρετώ. Έχω δίκιο, κύριε Τάσο. Σε διάφορα στήρα συνόμευση και ιστορίες.
1: Έτσι, απόλυτο.
0: Ο ένα καταντήσουμε για μας στο τέλος της ημέρας και ο Λούριος Ήπποσα.
1: Μα άλλο να παίζει η Ευρωλίγκα και άλλο να παίζει ο Απόλλωνας με την ΑΕΛ. Δεν μου τελείς. Είμαστε το έναν
0: κιόλιο. Ξέρεσε μου ότι έκανα και ανακοίνωση που πάνω ότι ξέρεις μα διαμαρτύρεστε ένα πιο διαμαρτύρια είναι η ΑΕΛ.
1: Απόλλωνας με την ΑΕΛ. Δεν μου τελείς. Είμαστε το έναν κιόλιο.
0: Ξέρεσε μου ότι έκανα και ανακοίνωση που πάνω ότι ξέρεις μα διαμαρτύρεστε ένα πιο

0: Αγούντα ή δεν μπορούσα να ακούσω. Δεν μπορούμε να αγούμε τον ευθύνο να συνοδεύσουμε.
1: Όχι, δεν είναι 80 να μαλώσουν.
0: Ναι. Άμα παίζω άλλο τελικό, όχι, 150 εισιτήρια να πιάτε. Είτε στο, ξέρω εγώ, στην Λάρνακα, είτε στη Λευκοσία, είτε στη Λέμεθο.
1: Γιατί πόσες φορές έπαιξε η Μακάμπη, που έπαιξε το Champions League στη Ογασιπή. Και με τον Ολυμπιακό και με ποιους θα παίξε.
0: Και με United, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Πρέπει να φέρνουμε κόσμο που έξω, συνάλλαγμα.
0: Μεγάλο.
1: Το αυκίνητο όνομα της Κύπρου. Ασχολούμαστε με τα δικά μας τώρα.
0: Α, είδαμε, Μαριό.
1: Τους κορκάδες, με τους κορκάδες, όλα.
0: Ναι, αλλά οι ψευκές που φτιάχνουν προς τα έξω, ρε. Κατάλαβες, ήταν μόνοι, ρε. Τα δύο μέτρα γύρω στα δμά, ρε. Και οι δικαιολογίες.
1: Πρέπει να το δικαιολογήσουμε, δεν μπορεί. Να αυτό είναι από μια κουβέντα.
0: Να έρθουν, ρε, άνθρωποι, να παίξουν. Πρόεξε. Αλλά δεν μπορεί να αρνιέσαι άλλους. Και ειδικά στις χωρίς διοργανώσεις να το παίζεις ότι είσαι για το συμφέρον το ένα το άλλο τόσα. Δεν μπορώ να κάνω άλλα από τα μπορώ να κάνω.
1: Σκεφτούμε μια άλλη παραμέτρο. Μπορεί τα overtime τους αστυνομικούς να τα πιερώνει η Μακάμπη, ενώ τα άλλα πιερώνουν ο κράτος. Δεν ξέρω, βάλω μια άλλη παράμετρο.
0: Είπα σου, θέλω να κινδυνευολογήσω.
1: Βάλω μια άλλη παράμετρο για χάρη συζήτηση.
0: Δεν είναι το Μακάμπη Ολυμπιακό και Μακάμπη Παναθηναϊκός.
1: Όχι, γενικά τα παιχνίδια είναι Μακάμπη.
0: Δεν είναι τούτα τα παιχνίδια.
1: Μπορεί το έξοδο αστυνομεύσης να τα λαμβάνει η Μακάμπη. Οπότε, τσαμέ, αφού εν άλλοι που πιερώνουν την υφή, εμάς κοφτεί. Άμα είναι να πιερώσουμε εμείς κοφτεί.
0: Και να ετοιμάσαι χρόνο ρεκόρ τα πάντα, τα γήπεδα, τα πάντα, οι ιστορίες και λοιπά.
1: Μα τα γήπεδα ήταν έτοιμα, αφού περσέγινε ολόκληρο ευρωπαϊκό
0: κόμιλο. Αλλά τα γήπεδα τα οποία να σκεφτούμε να μάνα κόμμα για την αντιοδότηση, να δούμε τον ηλεκτρομάν, την ηλεκτρομάν, μπαίνουν τον κόσμο. Έγινε για σίγουρον οι κερκίδες ότι είναι εντάξει, το θέμα της ασφάλειας, να δούμε, εντάξει, κάμε το και τούτον. Άστε εδώ, δεν το κάμετε, δεν το κάμετε. Ήταν στην πόρτα του γήπεδου και μπαίνουν μέσα χωρίς. Όπως την άλλη φορά που το ήταν, πώς το λες, Γέρικον το Τσίριο και οι πάνω οι κερκίδες όλοι και λοιπά, μα ξέρεις, έχουν θέμα ελαστικότητας. Και σήμερα μια αυτό έκανα στην αυριά 8-10.000 κόντου. Ξέρεις, κύριοι πάνω στην αυριά δεν έχουν πρόβλημα. Εν υπερθεί η κύρα. Αν πάει στη μάπα όμως μπορεί να πέσουν.
1: Εν υπηδούν πολλά στη συναυριά, μόνο στο γήπεδο, πήγαν
0: στη μάπα. Είναι στη μάπα, μάλιστα.
1: Τι προσπαθεί να συζητήσεις τώρα?
0: Μίκη και Μάους. Αυτά.
1: Να βγάλεις νόημα ή να μου προσπαθεί.
0: Ωραία φίλε, άκου να σου πω. Όταν πάει να ρωτήσεις κάποια πράγματα, όταν είσαι παρόν σε κάποιες δηλώσεις, ρώτα για τρία πράγματα που θέλει να μάθει ο κόσμος. Αυτό είναι που τα χθες που λέτε. Έγινε να σου λαλεί ο οποιοσδήποτε υπουργός ή βουλευτής ή ξέρω εγώ πρόεδρος ή όποιος θέλει να σου λαλεί τρία πράγματα που να ξέρεις ότι δεν στέκουν τα πράγματα. Και να μην κάνουμε μια ερώτηση, α πούμε. Και απλά να μεταφέρεις ήταν που είπε ο πρόεδρος ή ο υπουργός ή ο οποιοσδήποτε αυτός. Έτσι, γίνεται.
1: Ας σου πω έτσι ένα απλό παράδειγμα. Το Τσίριο, το Μακάριο, το γήπεδο της Σαλαμίνας, που είναι το πιο που θέλει παραπάνω σάσμα, δεν πιάνει ούτε Αντώνης Παναδόπουλου. Και ένα γήπεδο στην Πάφο, που και το γήπεδο στην Πάφο θέλει το η Πάφο και χρηματοδοτεί το κιόλας. Να μην το άγω παρακάτω.
0: Ναι, υπήρθε συμφωνία για μένα.
1: Εντάξει. Πώς να στοιχίσει? Ρίψε το Μακάριον κάτω, ρίψε το Τσίριον κάτω, κάμε 3 μητσά γήπεδα των 8.000, των 7.000, αφού έχει το χώρο. Πώς να στοιχίσουν έναν απλό γήπεδο, ένα απλό για να παίζουν, να είναι ικανοποιητικό για πρώην κατηγορία, είναι για ομάδες της Ευρώπης. Να γίνονται παιχνίδια και πρώην κατηγορία, να έχει φωτισμό, να έχει κερκίδες για 6-7.000 κόσμο. Να σας πω και να σου μείνει και χώρος πολύς για να κάνει κι άλλα γήπεδα βοηθητικά.
0: Το πρόβλημα εξεγείρησε ειδικά με το...
1: Θέλεις πόσα, 10, 15, 20 εκατομμύρια.
0: Αν έχει και μια μικρό δικαιολογία μέσα στο Τσίριο, στο Μακάριο δεν έχει. Ήταν απευθείας ο ΚΟΑ. Δίπλα από την πόρτα του ΚΟΑ. Ήταν δίπλα από την πόρτα του ΚΟΑ, παραμένει δίπλα από την πόρτα του ΚΟΑ.
1: Σύρτα κάτω, σύρτα
0: κάτω. Δεν έχει καμιά δικαιολογία για μένα. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Τέλος πάντων.
0: Η διαχείριση είναι αποκλειστικά του ΚΟΑ. Περίμενε. Η διαχείριση είναι αποκλειστικά του ΚΟΑ. Δεν έχει ούτε μία δικαιολογία. Ήταν και παραμένει. Λέω για τώρα μόνο. Είναι τώρα το πρόβλημα. Παλαιότερα που ξεκινήσει. Αλλά γίνεται το Τσίριο, μπόλιασε και μπόμπαρε, μπόμπαρε. Κάθε δεκαετία, κιό φορέ, κάθε δεκαετία, κιό φορέ, κάθε δεκαετία, κιό φορέ. Εν υπήρχε ένα να πήρε κομμάτι, έχουμε το αυτόν και αυτόν και αυτόν το πρόβλημα. Για να κοπεί στη ρίζα του το πρόβλημα, πρέπει να γίνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Όχι, όχι. Κάθε λίγο 500.000, 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, να χτίζαμε 4 Τσίρια. Πάω διάλειμμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Super Sport 104.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα. ItaVision.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
5: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
6: Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
7: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
8: Πανίκο! Άκου το παλιό, οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε, μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
9: CIC Automasters.
10: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 4:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
16: Είτε μέσα στο γήπεδο.
17: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
18: Αδύνατο, coach, πονάω.
16: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ακούτε Super Sport 104.
21: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεβάσε Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνης και τον υποστηριχτή μας τα καταστήματα Smart, τον όμιλο Smart και τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, τον Μάγκαν κύριε Τάσο. Εχθές είχαμε το 365. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε σε φίλους ακροατές, κάνουν λίγα λεπτά υπομονή. Πάμε στον φίλο τον Χριστόφορο τον Χριστοφορού. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας, marketing στον ποδοσφαιρικό όμιλο Παλεμάχων Λευκωσίας και ήταν τις προάλλες ακούμε έναν τουρνουά που αφιερώθηκε, γιατί αφιερώθηκε και πώς εξελίχθηκαν τα όλα πράγματα θα μας τα εξηγήσει τώρα. Καλησπέρα Χριστόφορε.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Στέλιο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να σου μεταφέρω πριν να ξεκινήσουμε χαιρετίσματα από έναν πολύ φίλτρος.
0: Τον Παπατσό.
1: Από τον κύριο Κώσταν Καψόν.
0: Ω, το φίλο μου, μάλιστα.
1: Είμαι στο γήπεδο εδώ στον Προμαχώνα και μου αφηγεί το μια ιστορία του κύριου Κώστα μου. Πρέπει να διακόψω γιατί θα πάει τηλέφωνο ο κύριος Στέλιος Παπαμοϊσέος. Μόνο έτσι μπορούσα να διακόψω την αφήγηση.
0: Δώσε του πολλά
1: χαιρετισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Καλύτερος.
0: Λοιπόν, πώς επήγεται?
1: Πήγαμε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε.
0: Δηλαδή?
1: Πολύ καλύτερα. Ξεκινήσαμε καταρχήν από ό,τι ήταν η διοργάνωση του 20ου, η δεξαγωγή του 22ου ποδοσφαιρικού τουρνουά Παλεμάχων ενάντια στα ναρκωτικά. Είναι ένας θεσμός πλέον, είναι μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται εδώ και 22 χρόνια από τον ποδοσφαιρικό όμιλο Παλεμάχων Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο, με στόχο την πρόληψη, αν θέλετε, και την στήριξη της νεολαίας μας σε αυτόν τον άνισο αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας άνισος αγώνας, είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν διαρκεί 90 λεπτά και δεν έχει ούτε κανόνες, ούτε διαιτησίες, ούτε τίποτα. Και είμαστε εκεί εδώ και 22 χρόνια προστάτηδες μαζί με τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο για να περάσουμε τα μηνύματα προς την νεολαία για να στραφεί και να παραμείνει στον αθλητισμό. Ένας από τους τρόπους, από τους πιο έτσι αν θέλετε δυνατούς τρόπους για να...
0: Δυνατά μηνύματα, εννοείται. Δυνατά μηνύματα,
1: βεβαίως.
0: Που ήταν, ήταν η πρώτη απουσία του φίλου του Κωνσταντινίδη, ναι.
1: Μάλιστα. Να πω ότι πέραν από τον ιερό αυτό σκοπό, φέτος είχε έτσι έναν ιδιαίτερα συγκινησιακό χαρακτήρα. Είχε να αποφασίσει ο ποδοσφαιρικός όμιλος να αφιερώσει και πλέον να γίνει θεσμός το ποδοσφαιρικό του νοάντια στα ναρκωτικά να είναι αφιερωμένο από τώρα και στο εξής τη μνήμη του αείμνηστου φίλου Κωνσταντινίδη. Ενός ανθρώπου ο οποίος υπηρέτησε, γνωρίζεται πολύ καλά και γνωρίζει όλος ο κόσμος με πόσο πάθος υπηρέτησε τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα,
1: ότι ήταν ελάχιστος φόρος τιμής και να πω ότι και στη δημοσιογραφική διάσκεψη είχαμε προσκαλέσει και είχε έρθει και ο γιος του ο Χρήξος ο Κωνσταντινίδης, τον οποίο του είχαμε κάνει εκεί μια απονομή έτσι σημαδιακή όσον αφορά τη μνήμη του πατέρα του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και έλαβαν μέρος όπως πάντα Ομόνια που έρθει διαιτητές Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός, ναι, όπως πάντοτε και ήταν, πρέπει να πω ότι ήταν έτσι ένα ενδιαφέρον τουρνουά φέτος με αρκετή συμμετοχή. Ήταν φουλ όλες οι ομάδες που αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα γιατί βλέπεις εδώ στα προαθήματα και στους αγώνες των Παλεμάχων είναι δύσκολο να μαζέψεις ποδοσφαιριστές είτε λόγω ηλικίας, λόγω υγείας κάποιοι κλπ. Υπήρχε ένα αρκετό ενδιαφέρον, ήρθαν όλες οι ομάδες φουλ. Έγιναν δύο παιχνίδια, τα πρώτα ημιτελική μεταξύ Ομόνιας από ΕΛ. Ξέρετε, κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, η πρώτη κλήρωση για κάποιο λόγο βγαίνει Ομόνια από ΕΛ. Όχι, όχι, γιατί εγώ είχα
0: ετοιμαστεί
1: και τους λέω μάλιστα του χρόνου να εγκαστώ να συμπαρέψω, γιατί κάθε χρόνο μόνοι χαμπούες. Και το πρόβλημα δεν είναι. Όλοι θέλουμε να βλέπουμε.
2: Εντάξει, έχει 25% πιθανότητα έτσι, Άγιος, ναι.
1: Όχι, είναι θέμα αποτελεσμάτων, στέλνετε μου. Το θέμα είναι ότι αν βάλεις πρώτα ένα παιχνίδι μόνοι χαμπούες, είναι μια από τις ομάδες που να χάσει να φύγει.
2: Ναι.
1: Χάνει το ενδιαφέρον μετά. Κλπ. Παρόλο που ότι η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ δυνατή, είχε κερδίσει πέρσι για να χτίσει το τουρνουά πέρσι, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξεκίνησε με το Ομόνια από ΕΛ. Η Ομόνια έκανε μια μεταγραφή τελευταία στιγμής, πολύ δυνατή, ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή του Γιώζεφ Κόσλεϊ.
2: Το φίλο μας, μάλιστα.
1: Επέστρεψε στα γήπεδα, έτσι με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Μα βγήκε προς κόρε, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Είχε βάλει δύο τέρματα στον ΑΠΟΕΛ, νίκησε τον ΑΠΟΕΛ και πήγε μετά το δεύτερο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τον σύνδεσμο διαιτητών και προς τα πέναλτι, στη διαδικασία του πέναλτι και πήγαμε στον τελικό. Ομόνια με τον Ολυμπιακό, ξανά στα πέναλτι και το τελευταίο πέναλτι ο Ιωσήφ Κώστη.
2: Μάλιστα, ο ήρωας του τουρνουά, μάλιστα.
1: Βέβαια, πρώτος σκόρερ ήταν, πραγματικά ήταν έκπληξη. Και ήταν και μια πετυχημένη μεταγραφή της τελευταίας στιγμής από τον Πάνο Ράφη.
2: Σωστό.
1: Για τους Πανεπιστημιακούς.
2: Λοιπόν,
1: ήταν ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πω, Στέλιο μου, αν με επιτρέπετε, ο χρόνος. Πρέπει να μεταφέρω εκ μέρους του πρόεδρου του ομίλου του Κώστα του Σαξαντέ, ο οποίος αποζήτησε στο εξωτερικό λόγω υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου, και εκ μέρους του Συμβουλίου να μεταφέρω τις θερμές μας ευχαριστίες ακόμη μια φορά πρώτα στον έντιμο Υπουργό Υγείας και στο Υπουργείο Υγείας γενικά, το οποίο θέτει υπό την αιγίδα του κάθε χρόνο.
2: Καλά κάνει, καλά κάνει, ναι.
1: Στον Δήμαρχο Στροβόλου, στο Δημαρχείο Στροβόλου, ο οποίος στηρίζει πάντοτε την εκδήλωση. Φέτος είχαμε και τη στήριξη του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ήταν ο κύριος Θανάσης Τσόκος και του ΓΑΣΜΗ. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Γιώργο Γιάπανα για την παραχώρηση του γηπέδου, όλες τις διευκορίσεις ήταν όλα μια χαρά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και πρέπει να πούμε ότι αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και μας δίνει και τη δύναμη και το κουρέγιο να συνεχίσουμε. Είναι 22 χρόνια και πάμε για το 23ο.
2: Εντάξει, έχει κατασύνδεσμος, ενώ συζητούμε το πράγμα και καλά κάνετε. Και πολύ συγχαρητήρια πραγματικά και επειδή σε όλα τα μέρη σας. Να είστε καλά όλοι, να σας χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Στέλιο. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Χαιρετίσματα σε όλους, σε όλον τον κόσμο και μακριά από τα ναρκωτικά. Έχουμε πει ότι στόχος μας είναι η ζωή και όχι η ζωή μας, μα γίνεται στόχος. Αυτό είναι το μήνυμα μας.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Χριστόφορε μου.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, Χριστόφορε Χριστόφορου ήταν ο υπευθύνος επικοινωνίας και μάρκετινγκ για τον ποδοσφαιρικό όμιλο Λευκοσίας, κύριε Τάσο Μιχαηλίδη. Πάμε σε κόσμο 77-77-10-20. Αν μην επαρθήκε κανένας, καλησπέρα.
3: Χαιρετίζω τον νεαρό κόσμο των Ερτριανών.
2: Μα ποιο λεβέντης μας μιλά τώρα, ρε κομπάρ. Εσύ καταλάβες.
3: Τάσο, αν καταλάβει μια φορά τη φωνή μου.
2: Ενώ 0-0-7, ρε. Ή ο Τροφής Ομόνια Κύπρος. Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Καλά αν και φταίω εγώ αν έπινες ποτέ να κάνεις γαργάρες ιστορία να σας συμφωνήσω για την τρίτη, ρε κουμπάρε.
3: Να ξεκινήσω από σήμερα.
2: Θα πω καταλάβατε. Δεν τα λες.
3: Άκουα τις συντηρήσεις σας για τον Σύριο.
2: Ναι.
3: Ήτσι για το Μακάρι.
2: Ναι.
3: Ξέρεις, εμπειρικά λέω ότι είναι και δουλειά μου εμένα.
2: Ναι.
3: Εδώ κάμε τόσα εκατομμύρια βαθύν τον Σύριο. Εμπορούσαν να φύγουν το στίβον και το γήπεδο τέλος πάντων, να πέσουν οι κερκίδες να στηθούν άλλες με τα μισά λεφτά.
2: Είμαστε στη Μακαρία νήσων, είμαστε μια χαρά κομπέρα, ότι κάνουμε, κάνουμε τα... και έχουμε δίκαιο. Μένε έχεις έννοια για το ότι κάνουμε, κάνουμε τα... και έχουμε δίκαιο.
3: Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή... Σε αδελφινιχανική ιστορίες κακά,
4: έβλεπε
3: ένα πλάσμα
4: ξέρει,
3: να πέντε πράγματα.
4: Το πρόβλημα ήταν αν καταλάβαινες. Το ότι δεν καταλαβαίνεις
2: είναι
4: σημαντικό.
2: Σημαντικό.
4: Σημαντικό.
3: Τάσο μου, δεν θέλω να πιστέψω ότι ένας πολιτικός μηχανικός έκαναν τις στατικές μελέτες, έφκαλαν τα καρόνια.
2: Μα ότι το πού είσαι το πολιτικό μηχανικό.
3: Ναι, ο κύριος που κάνει ορκές.
2: Ναι.
3: Που να... ή το... τέλος πάντων, εκείνος που ανάλαβε να κάνει τα τεστ για τις κελκίδες. Αφού υπήρχε πρόβλημα.
2: Πρέπει να ακούσεις το πιο απλό πράγμα προηγούμενος που είπαμε. Είπα μας ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες πρώτης κατηγορίας κάποια στιγμή, γιατί έχει θέμα, ξέρω εγώ, ιστορίες καταστάσεις την Τετάρτη, για παράδειγμα. Και την επόμενη Τετάρτη είχε συναυλία 8-10 χιλιάδες πατσίνα και κερκίδα.
3: Ακριβώς.
2: Είναι που συζητούμε τώρα.
3: Ακριβώς.
4: Αν το κάνεις σπίτι σου όμως, είναι να σου ρίξω.
2: Βέβαια. Εντάξει, το COVID βάλα μας κέρφιο, ρε, και είπα μας ότι πάνω από 4 άτομα, έστω για να είναι κοβίνα, εμένα με έφταμπητε.
3: Υπάρχουν και κάποια δεδομένα που πρέπει να τηρούνται και να υφίστανται για τις υποδομές, είτε για χτίρια, είτε για περίπεδα, είτε... αφού τη στιγμή εμπληρύνουν τα πράγματα, ρίξετε το ταέρημα...
2: Τούτον είναι το ένα. Το άλλο, τούτον είναι το τσίριο. Το άλλο, μπομπα, είναι μπομπαραντο. Τέλος πάντων, έσκασε η μπομπα.
3: Ναι, μα ακριβώς.
2: Το μακάριο μου δίπλα από τον Κουά και διαχειρίζεται το 100%. Έχει τόσα χρόνια. Έχει τόσα χρόνια. Και είναι πρέπει νέα πλέον να δω και μια λύση για γίνοντο υποτίθετο άλλο τη στολή της πρωτεβούσης.
3: Πόσο δύσκολο είναι.
2: Που άμα ανήσουν στις πρώτες 3-4 θέσεις μου κάτω που είχε.
3: Ναι. Και
2: στέκουν
3: τα
2: νημπροστική, στέκουν τα λουλίστα. Είδαμε ένα στάτους, ένα στάτους, ένα στάτους, ένα στάτους, ένα στάτους, ένα στάτους, ένα στάτους, ένα στάτους, ένα στάτους, ένα στάτους, ένα στάτους, ένα στάτους, ένα
3: Το μακάριο, τεχνικά, είναι πολλά πιο εύκολο να διορθωθεί και να σηκωστούν άλλες κερκίδες.
2: Άρε φίλε μου, ρε φίλε.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
4: Είπαμε, το πρώτο είναι
3: να καταλαβαίνω. Ζητούν τόσες ομάδες. Ζητά το εθίδησε τους από εσύ, ζητούν το Ομόνια, έριξα πια λίγο συνήθα. Δώστε το.
2: Και προσυμβηθήκαν οι ομάδες, οι μισές ομάδες στις δεύτερες κατηγορίες. Δεν μπορούν ούτε δεύτερη κατηγορία να παίξουν σύμπιο. Ούτε πρώτη δεύτερη.
4: Εγώ έφκαναν τις ούλες έξω.
2: Και μείνε για μέ. Εμείνε για μέ, ρε.
3: Αμάν ελά.
2: Το γάσι πιένα φύγα σήμα. Και τούτο να φύγαν το για μένα, το θεωρούμε κάθε μέρα. Άσε καλά, μη δεν με δεν φτάνε φορμαρίς του.
3: Έγινε, να πω.
2: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Ο Σάντι. Ρε, είπα σου αμέσως θα συμφωνήσουμε, μου λες καλησπέρα, ρε.
5: Εμπλέ καλησπέρα.
2: Μάνα μου τώρα, το Σάντι μου, το καλό μου. Πέ μου ρε, Σάντι μου, καλέ μου.
5: Φίλε μου.
2: Πάει μου, βλέπε.
5: Όχι, πολλά δε μου εμάς κλείου και το Παπαδόπουλο και το Αγαζητή. Και πάει να μην καλά.
2: Μάλιστα, κύριε.
5: Ένα ερώτημα να έλα να κάνω. Εγώ σαν ο Σοσιαλίτ, συγχαίρω τον πρόεδρο μου, συγχαίρω τον πρώην πρόεδρο μου, τον Παστική. Όμως εγώ ένα ερώτημα. Πώς επιτρέπεται να έρθουν 5.000 Ισραηλοί χωρίς κατάσταση αυτού και να παίζει ΑΕΛ μπάσκετ.
2: Χαιρετός.
5: Και να τα χαίρουν όλα.
2: Εντάξει, Ζαντουί μου, χαιρετός.
5: Όχι, να μου πεις,
2: ρε φίλε, μα και να τα βάλω εγώ με ούλους κυβερνώντες και βουλευτές και αντίποτε εγώ και ούλου, ρε φίλε, μα βαρύθηκα τους πιο, ρε φίλε. Ευαρύθηκα τους πιο. Μα πόσες φορές, ρε κουμπάρε.
5: Θα σου πω ένα πράγμα. Εμένα πάντα διάκοψε μη και είχε μη και λαλό μια κουβέντα. Α, εμένα πω πιο. Όνια.
2: Πέ μου.
5: Εμείς, ευτυχώς, ήβραμε δε, ήβρενο. Ο Χρήστος ο Παραγός έναν καλό δικηγόρο και επιτυχάμε κάτι το ανεπιτρέψω. Μπορεί και η ΑΕΛ. Είναι μια ελίσταση με μόνο να ούσουν σαν. Αλλά το άδικο είναι ευλόγητο. Που να παίξει Ισραήλ, Τουρκία να μην βρίσκεται.
2: Γεια σου Σάντι μου, χαιρετώ σε ρε Σάντι μου, καλέ μου. Να είσαι καλά.
5: Απάντα μου το όμως.
2: Bye.
5: Απάντα μου το τρίσεις.
2: Είπα το ρε προηγουμένως και είπα να μην κινδυνολογώ. Εν τούτον περνούσα ρε. Εν τούτον περνούσα καθαρά και εξάστερα ρε φίλε. Είπα να μην γίνουμε δούριος ύπος στο τέλος της ημέρας για τα καπρίτσια μας. Αυτόν είπα. Τίποτε άλλο.
5: Και τώρα το
6: εγκάλυψε. Εντάξει, εγκάλυψε. Έθεσα το ερώτημα, μην ανησυχάς. Να σε καλά. Χαιρετώσει και αγαπώσει. Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριακά, εσπέρα.
7: Έλα κύριε Παπαμουσίος.
6: Ναι ρε Γιαννάκη Παντέλη.
7: Εγώ θα πω τρία θέματα.
6: Βάλε τρία θέματα, μάλιστα.
7: Και θα το βάλουν καλά στον νου τους.
6: Να το βάλω στην ούλη τους.
7: Που έχουμε βουλή την άλλη πεπτή. Πρέπει τα γήπεδα να σας στούσει. Εβαώσαν τον κόμμα που ήταν ο κοροϊός. Είπα σε όταν να στάσουν το γήπεδο της Σαλαμίνα, της Ζάχνας, του Παπαδόπουλου. Επέτσα μπελό. Και αν ουριάγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα στάσουν τα γήπεδα.
6: Μάλιστα κύριε.
7: Και έρχεται κάτω τα φυλά του χέμι.
6: Άσυλα ρε. Έχει λίγο η ανάγκη πάντα είναι κουμπάρε. Τελεία.
7: Και να σκούνται σε διετή, να κάνουμε ό,τι γίνουμε στα ίδια.
6: Άσυλα ρε κουμπάρε, μάλιστα.
7: Και να στέλνει ο κόμμο. Αλλιώς είναι αποτελέσματο.
6: Πάμε
7: και καλό σώμα, Κυριάκο.
6: Επίσης, Λεβέντη μου, επόμενος καλησπέρα.
8: Έλα κύριε Στέντο.
6: Τσούπαρο στρατάχτη με σου περιχώρονται και συνοικισμό να πάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτή τη στιγμή. Επιάσει ο Ιάκωβο ο ταξιγή.
8: Τι.
6: Εξηγηθήκατε.
8: Την Τρίτη, η ώρα 6:10 που ήταν στη Χαμούσα ή που άλλον τόπο.
6: Α, είναι εμένα που είναι ρωτάς ρε.
8: Είπε μου να πιάει η ώρα 6:10 που η Χαμούσα ή που άλλον τόπο αν τον πολεύξει.
6: Ξηγηθείτε.
8: Να πιάει τηλέφωνο την Τρίτη.
6: Μάλιστα.
8: Βρίσκομαι να μέσω του Γράστονος των καλύτερων κουρίων όλων των εποχών Βαρφίσιον του Ιαννή του Μπαρτέλη, του Ιαννή του Μάου, άρρωστος αελίστας, Άινα Χανάση και κουρεύκη των κουνιάνων του Ξενοφό, των Πάνων Αναστασίου, είναι άρχοντας, Κασλής.
6: Μάλιστα.
8: Έχω επίσης να πω ότι σήμερα η Ομόνια έχει δύσκολη αποστολή στην Πάφο με την Καρνιώτισσα και πρέπει να δέρει αμέν υποτιμήσει, διότι η Καρνιώτισσα παίζει έδρα ένα παίξι για να κόψει ο αμμός ισοπαλία. Πρέπει στο μισάωρο να σκοράρει η Ομόνια για να έτοιμη για συντριβή 3-0, 0-3-1-4. Τα άλλα παιχνίδια είναι ακερδίσει το Αποέλ της Σαλαμίνα, ισοπαλία Ολυμπιακός Άρης για ΑΕΚ 29, ισοπαλία Ανόρθωση Πάφος, Αδέρια ΑΕΚ την Ομόνια Ναΐπου και έχουμε και λέμε ότι ο Απόλλων με την 20 διπλό σκορή. Και την Κυριακή αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη το Ολυμπιακό Πειραιών 0-2 ή 1-2 διπλό.
6: Μάλιστα.
8: Εντεκάδα.
6: Η Ιαπωνία.
8: Η Ιαπωνία.
6: Κάτσε.
8: Είναι αφιερωμένη στο Γιάννη τον Παρτέρη, Γιάννη Μάο, άρρωστο να ελίστα και στον Ιάκωβο τον ταξιζή, τον καλύτερον ταξιζή,
6: τη
8: Λεμεσού και Παγκύπρια όλων των εποχών.
6: Μάλιστα.
8: Που είναι να πάρει σκάλα και να φέρει πίσω μούχτη την Ιαπωνία του 6.
6: Μάλιστα.
8: Προπονητής ο Ζίκο έκανε καριέρα στη Βραζιλία το 82 με τη Σκουάντρα Ζούρα, 3-2 στην Ισπανία με χάιτρικ του Πάολο Ρώση και 86 με το στο Μεξικό με τη Φρανς Γαλλία ισοφάλισε ο μεγάλος ηγέτης Μίσο Πλατινί. Έπαιξαν οι Σαμουράοι με τη Superstar να δικαίνεται κανένα. Προπονητής Ζίκο, Βραζίλ, Βραζιλία. Νακαμούρα, 1. Μιγιαμότο, 2. Ναζαράκι, 3. Κομπάνι, 4. Μάτσι, 5. Νακάτα, 6. Σουζούκι, 7. Χόντα, 8. Ναμάρα, 9. Τερασουέρα, 10. Ονάτσι, 11. Καλώς σας Σαββατοκύριακο, Κυριακή Παναότη να με την Ομόνια 29.
6: Πόσα.
8: Θα κερδίσει ΑΕΡ 2-0.
6: Καλό βράδυ κύριε Στρατάρχη.
8: Καλώς σας Σαββατοκύριακο.
6: Και ξέρεις να έχεις και κάτω ένα κάποιο σιόγι κάτω εκεί σε φίλους σου.
8: Ένα πιάω 300 ευρώ και φάει να βάλει τα μούχτη.
6: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
8: Καλώς σας Σαββατοκύριακο.
6: Έγινε, χαιρετώ. Αν μάθαινε μια να τιμηθούσιν ήταν να πάει παρπαϊδός ο Στρατάρχης. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά το αθλητικό τέτοιο ειδήσιο και συνεχίζουμε κύριε Τάσο να βοηθήσουμε και λέω για μπασκετ και για επικείμενη έναρξη του κορυφαίου πρωταθλήματος παγκοσμίως.
4: Ό,τι θέλεις να πούμε.
6: Μάλιστα.
4: Είμαι έτοιμος.
6: Μάλιστα.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken burger, cheeseburger, nugget burger ή hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame grilled tastes better.
6: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
11: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
14: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
13: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
15: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
16: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, Διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
20: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
21: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
20: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
22: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
23: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
24: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 5.
27: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
28: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
29: Super Sport 104.
30: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
31: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
0: Αυτή την ενημέρωση στο μικρόφωνο Βολίβιος Αλεξάνδρου. Με την αναμέτρηση Καρμιώτης Ομόνια ανοίγει απόψε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από Citavision. Τρεις σημαντικές απουσίες μετρούν οι γηπεδούχοι αφού δεν υπολογίζονται οι Αμπουμπακάρ, Ταξίδης και Μάλκομ. Πάνω πλυπάει στην Πάφο η Ομόνια με στόχο το τρίποντο. Αναμονή για Κορέα στην Πάφο, ο Αντώνης Παπαδόπουλος είναι μια δύσκολη έδρα, αλλά ευελπιστούμε πως η ομάδα θα επιστρέψει στις πολύ καλές εμφανίσεις, δήλωσε στο Super Sport 104 ο Χριστόφορος Μαθαίου. Η ανόρθωση έχει διαθέσιμο τον Καλστρέμ, δύσκολα προλαβαίνουν σε την Κεμπέκστρομ. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την κυρία υπέγραψε ο 17χρονος Χρήστος Αλαμπρίτης. Στον Απόλλωνα καλές πιθανότητες να επιστρέψει κοντά στην Κρασαβανή έχει ο Λιούπιτς. Δεν υπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης, επεσήμανε στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Φανούριος Κωνσταντίνου. Με αυξημένες επιλογές θα παραταχθεί αύριο από κοντρά στη Νέα Σαλαμίνα με τους Καρίο, Μαρκίνιος και Μαντσίνη να δηλώνουν παρόν εκτός ο Λαΐφης. Αμίν Τσάκον και ο Λίβαν δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ εκτός Ζόγκε και Καφού εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Σαρφό και Γιανκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8.30 Ελπίδα Δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση ΕΘΑ Διγενής ανοίγει η αυλία του πρωταθλήματος Κρατόσφαιρας για τη νέα σεζόν. Τσάμπολ στις 7 τηλεοπτική μετάδοση από την Citavision. Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε το ποσό των 25,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη νέα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ. Sold out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Πειραιώς για τον τέρπι της Κυριακής με τους Πράσινους. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στις 9.30 Dortmund Werther, στις 9.45 Lens Lyon και στις 10 Μάλαγα Espanyol. Στην Ευρωλίγκα στις 9.04 Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαλκύρη, στην ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίχτας. Ο Βαγγέλης Παυλίδης ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Μπενφίκα, το οποίο έλεγε το 2029 και σύμφωνα με την ρεκόρ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του ρόστερ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε μας.
1: Ακούτε Supersport 104.
2: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Citavision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά μας η Παπάγιος. Αν έρθει και η Παπάγιος πόψε κανονικά από τον κομπάρο τον Άντρα, ήταν καλύτερα, ναι. Έβαλες ερωτηματικό με μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Σπερσόρ του 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόλυγες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπάγιος και τον υποστηριχτή μας. Τον όμιλο Smart με τα 19 καταστήματα Παγκυπρίος, να είναι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία. Αντωνάκης Καφάς, Φίβος Βαχήμης, Πανίκος Πούνα και τα Μυαλά στα Κάγκελα, 1.94 Λιοπέτριο, Σάντι σου. Μάνα μου, Σάντι μου, είδες το, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
6: Ποιος?
7: Άρης Απόλλων Λεμεσός, Κερμάνο Λοσάδα, Μάτζι Καρώμα, 100 γεία.
6: Μάνα μου τώρα, μάνα μου τώρα, μάνα μου τώρα. Να μου γίνεται.
7: Καλά είμαστε, έχει μέρα να πω.
6: Έμπειραση.
7: Ούτε συνδέθηκα γιατί είχα μια εγχείρηση, πάει στο χέρι.
6: Πέρασε
7: κανένα. Έναν αναμαλισμό που είχα, ξαφνικά δεν πήγαμε καλά.
6: Ναι.
7: Έτσι σήμερα που έπια αυτογείο συνδέθηκα μόνο μια άλλα. Δεν χάσε η ώρα του Τσούπαρο, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο.
6: Όχι, ο Τσούπαρος ευκήγαινε να έρθει την Τρίτη στη βράβευση των Λαρνακαίων. Με ένα μοναδικό σπορ να φύγει ένα έρθει μούχτη να πάει πίσω μούχτη. Κανονίσαμε το ταξιδί. Ένα καμισό, ένα μοναδικό σπορ να πληρωθεί. Και φάει και να περάσει όμορφα.
7: Θα σου πω μια ιστορία παγιά με τον κύριο Τσουβί. Είχαμε πάει να δούμε το Παναθηναϊκός που έπαιζε ο Παύλος Ρος, δεν ήταν ομάδα ήταν τότε.
6: Μιλάτε για 2000, τώρα 2001.
7: Ναι, Γιουβέτος πούτα.
6: Ναι, έβαλε τη σύνδη κολάρα, ναι.
7: Είχαν τον πριν δύο καιρών, είχαν τον Γιουβετούι. Λοιπόν, επίε με 100 λίρες στην Ελλάδα και ήρθε με 150 πίσω.
6: Για κατάχρωτα ρε, για κατάχρωτα.
7: Να κερδίσουμε εύκολα, δύσκολα. Οι τρεις πόντοι έχουν σημασία, δεν βάλεις 7 ή
6: 10.
7: Τρεις πόντους να πιάσεις. Ναι. Τον που με χαροποίησε πολλά, που είναι σκήκα που θέλω να σου πω, ήταν ότι η εθνική μας, ασχέτως δεν ακούσα τι είπαν οι άλλοι, άλλαξε κάπως επίπεδο.
6: Εντάξει, δείχνει πιο ομάδα και έχει πλάνο, τι το έχει σημασία.
7: Άλλαξε επίπεδο, δεν είπα γενικά με την Μπαρτσελονά, είπα ότι θα περίμενα πριν 6 μήνες ή πριν ένα χρόνο να δεστρώμε ένα 0. Και να λέω όπου και να θέλουν να βάλουν και τούτοι γκολ.
6: Ναι.
7: Και βοήθησε και πολλά και ο τρεις που εφέρασαν κοινός ο Μάρκους και ένας άλλος...
6: Έχουμε καλή φουρνιά να αξιοποιηθεί. Έχουμε καλή φουρνιά, πρέπει να αξιοποιηθεί. Αυτό είναι.
7: Ναι. Να αξιοποιηθεί γιατί είναι κρίμα, γιατί δεν πάει και ο κόσμος να τους δει.
6: Ναι.
7: Διότι είναι κουραστικό να λέμε γιατί...
6: Όχι, κάνε, και ο νίκες είναι σημαντικό. Επόμενα παιχνίδια, επόμενο παιχνίδι με ειδικά μου μαυρούγα να έχει πολύ παραπάνω κόσμο.
7: Νομίζω
6: ότι η
7: επιλογή της εθνικής
6: θα
7: ήταν το
6: ΑΜΕΓΑ τελευταία φορά. Ήταν προγραμματισμένο, εντάξει, ήταν προγραμματισμένο τότε, εντάξει. Okay.
7: Μετά τον Νιόβριν πέτσι στο ΑΜΕΓΑ, κύριε Γιάννη, ξέρεις.
6: Νιόβριν, ένα ΑΜΕΓΑ νομίζω, ναι. ΑΜΕΓΑ, ναι. Νομίζω ένα ΑΜΕΓΑ.
7: Ήταν να παίξουν και αρένα, ΑΕΚ αρένα.
6: Νομίζω, άσε να το πει βιώσω τους.
7: Λοιπόν, εύχομαι καλώς σας.
6: Να είσαι καλά.
7: Υγεία σε όλον τον κόσμο και να μιλήσουμε από Δευτέρα.
6: Έγινε, χαιρετώ. Πάμε στην επόμενη καλησπέρα.
8: Καλά, πόλεμ.
6: Ναι.
8: Επιτρέπετε από κάποια προνοστικά, επιτρέπετε.
6: Επέτα. Εκανονίστηκε στην Τρίτη Ενταρα Σενάρτη.
8: Ναι, ναι, εντάξει, μιλήσαμε με τον.
6: Με τον Αρχικακούργο.
8: Τον παρέα σου, νομίζω, δηλαδή. Τον Άρη, μάλλον.
6: Ο Αρχικακούργο. Ένα Άρη δεν τον ήξερε κανένα. Αρχικακούργο, ναι.
8: Εντάξει, είναι να βρεθώ για μέσα στο οχτάγωνο με το αστογείο μου να με πιάσουν που
6: είμαι. Εντάξει, οκ.
8: Όπως πώς διευθυνείτε και τα άλλα τα... Οι άλλες συναντήσεις που πιάνουν εγώ και πάω στη Ασία καμιά φορά που πάω.
6: Okay.
8: Λοιπόν, πιστεύω ότι ένας εκ των δύο πρωτοπόρο, δηλαδή είτε η ΑΕΚ είτε η ΑΕΛ, να φέρει ισοπαλία.
6: Ναι.
8: Και στον αγώνα Ολυμπιακού Άρη θα είναι έναν ή δύο το παιχνίδι. Δηλαδή νίκη εντός νίκη του Άρη ή νίκη του Ολυμπιακού.
6: Μάλιστα. Άρα μετά που είπε, τούτα που είπε τα πράγματα κερδίζει και η ΑΕΚ και η ΑΕΚ και είναι χι Ολυμπιακό. Χαιρετώ.
8: Παρακαλώ.
6: Πάει.
8: Εντάξει.
6: Από έγκουτσας πάει. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
6: Ποιος κύριος.
9: Δημήτρης από Λευκοσία.
6: Έλα ρε Δημήτρη από Ελίστα Λευκοσία.
9: Έπια από εγκαλησπέρα μου.
6: Καλά έκανε ρε, εμποθιώνει καλησπέρα ρε. Πλησιάζει και η γιορτή σου, ένα γεράζεις τίποτε, σκολοβαρκάζεις να κάνεις τίποτε, να φέρεις και έναν παστίτσι, έναν κοραπιέ, έναν που λοβαρκάζεις.
9: Κοπιάζε, κοπιάζε.
6: Μα πού να κοπιάζω, να φύγω την εκπομπή, είναι ο Άγιος μου Δημήτρης ρε.
9: Θέλω
6: το. Αφού ξέρεις το, μα και να με πιάζει και να πω ψέμα και να αλλάσω κατευθύνω ανάλογα με τα ονόματα. Ξέρεις το πολύ καλά και όμπουλα λόγι νομίζει. Ξέρω το,
9: ξέρω το. Λοιπόν,
6: είσαι καλά.
9: Μια χαρά εσύ.
6: Δόξα σε ο Θεός, δόξα. Περιμένουμε να επανεκκινήσουμε σιγά σιγά. Να έχουμε λίγη δράση, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Να πούμε και σε λίγο για την Ευρώπη και για τον μπάσκετ με τον κύριο Ντάσο. Έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα.
9: Ήθελα να πω ένα ωραίο πράγμα που γίνεται φέτος στον κόσμο του ΑΠΟΕΤ, δεν ήξερα αν το βλέπεις. Πρώτη φορά κοντεύουμε σχεδόν το 9,5.
6: Ναι.
9: Η Αγία.
6: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι και τα εκατοντάχρονα.
9: Έτσι ήταν εκατοντάχρονα, αλλά κακά τα ψέματα πάλι ο κόσμος εξόφλησε πολλά.
6: Ναι. Είχε καλά έκανε.
9: Ναι, ναι, ναι.
6: Εννοείται το πράγμα.
9: Το δεύτερο, πιστεύω αύριο το παιχνίδι, όποιος το βλέπει εύκολο, δεν θα είναι εύκολο.
6: Το από τη Σαλαμίνα εννοάς.
9: Ναι.
6: Είναι εύκολα παιχνίδια, ρε φίλε. Για κανέναν και ειδικά μετά τη διακοπή είναι εύκολα παιχνίδια. Να το... είναι σαν την πρεμιέρα.
9: Βάσει του προηγούμενου που είχαμε προβλέψει θα γίνεται ακάμο. Που σήμερα ως παραγγελίες αγωνιστική ενάσχει τρεις πόμπες.
6: Τρεις πόμπες. Τρία τυρούθια.
9: Ναι. Έτσι πιστεύω.
6: Οκ. Okay.
9: Επειδή πάντα να θυμάσαι, αρέσκει με εμένα η προϊστορία. Οπότε είναι συντερπή, πέφτουν τρία τυρούθια.
6: Μάλιστα. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη.
9: Καλή συνέχεια.
6: Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, κύριε Αναστάση. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Εδώ καμπά σε νευρικό. Τι να κάνουμε. Και αν το τηλέφωνο με στο χέρι του φίλου μας άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε πάρει. Το ρωτάμε. Ο Ολυμπιακός είναι τώρα παίζει.
10: Σήμερα 9...
6: Και τέταρτο.
10: Νομίζω ναι. Άσου.
6: Μάλιστα.
10: 9 και τέταρτο, ναι.
6: Μάλιστα. Θωρώ να με την Αγγλία, έτσι, έχει, εντάξει, η Αγγλία πάντα έχει τα παιχνίδια, γιατί δεν το συζητάμε. Θωρώ την Ισπανία, επάτησαν κάτι στην Μπαρσελόνα. Ναι, αλλά είπαμε ακόμα Οκτώβρη, σενή. Είπαμε να γύρω Φεβράριο και μετά να δούμε τι γίνεται. Για την Ιταλία δεν θα κάνω σχολείο. Όχι, δεν θα κάνω, θα αποφύγω. Γερμανία είναι ομάδα μου, ρε, έχουν πάρει τελευταία. Η συμπάθεια μου, υποτίθεται.
10: Έκαλε.
6: Έγινε η είδηση, είπαμε, ναι.
10: Εντάξει, σιγό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
6: Μα να μην σε πειράζει, δεν έχει που κάνουμε για κάτω.
10: Έκαλα, δεύτερη εθνική είναι μου.
6: 18 ομάδες είμαστε 18.
10: Δεν πειράζει. Έχει γιότερο.
6: Κύριε, λέει σου. Μα είστε είναι, περίμενε. Όχι, εντάξει, οκ. Άστο να πάει. Καλησπέρα.
11: Δόξα τω Θεώ.
6: Ποιος?
11: Ποιος ρε, ποιος? Το σαλαμινάκα σου ρε, ποιος?
6: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
11: Τι πόσο τηλέφωνο 10 λεπτά και με κάνεις την κουβέντα?
6: Στον κότσο μου. Ρε, ο παπαγάλος σου καταλάβει παραδά μου, μάπα μου λόγω σου.
11: Είμαι μέσα αυτιόν τώρα, είμαι ο παπαγάλος. Καταλάβει και που λόγω σου και που λόγω μου καλύτερα.
6: Μάλιστα. Ξέρεις το ότι ο παπαγάλος του είναι λίστας, δεν είναι ρε Τασό.
11: Λέω να το μας πω ψε.
6: Εφτά ρε, εφτά.
11: Και πού να το βοηθούμε.
6: Επειδή δεν πού τη σύντα πήγε να δεις.
11: Άντε, πάει.
6: Πάει. Επόμενος, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα φίλε μου.
6: Καλώς τον εκλεκτό μου φίλον και τονίζω τη λέξη είναι εκλεκτό.
12: Να. Τι γίνεται, όλα καλά?
6: Είμαστε παρέτοιμοι και να έρθει και ο κίτριος παγωτάρι στερικά.
12: Τα δείγματα που σε έστειλα είναι εντάξει, είναι
6: ναι. Ναι. Αλλά η... ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά.
12: Ναι, αλλά δεν τους ούλους πάνω για να
6: είναι εντάξει, μια χαρά. Εντά ώρα να έρθεις όμως.
12: Εγώ? Την Τρίτη?
6: Ναι.
12: Η ώρα πέντε.
6: Δεν τα πέντε ρε, να πιάσεις σκάμνο ή να μόνο κάνεις η ώρα πέντε. Εγκανόνισα και ο Σωτηρικά, εγκανόνισα και τον Πάμπλο μου Καρμιώτησα. Μια χαρά με τον Πάρη είναι εντάξει, καλωρίσαμε την Λεμεχιόνος.
12: Εντάξει.
6: Έμεινε ένα ευγενής μόνο, τώρα να δούμε. Αν μένει και σήμερα εκπομπή σημαίνει θα έρθει τελικά. Εντάξει, δεν θα σου ανεπτύει ο ευγενής, σημαίνει να έρθει. Αυτά. Εντάξει, και τα πώς τα λες, και τα εισιτηρίου και τα μόνοι τα σχετικά, σε ένα μερισό μετά. Εντάξει.
11: Ναι.
6: Thank you very much. Να είσαι καλά. Μα μαλώνει ακόμα καρβελά με πίση ρε.
10: Ω, καλά.
6: Α.
10: Έχει πολλά επεισόδια ακόμα.
6: Να αποφασίσει ο ίδιος αποκριστικά υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζεται, θα παρουσιάζεται αργά του λαλί το ΩΜΕΓΑ. Μάλιστα. Ανακατοχές. Τέλος πάντων, άστα πας ρε κουμπέρα.
10: Έλα πάμε.
6: Καλησπέρα. Ποιος?
13: Έλα.
6: Ποιος?
13: Ο Σωτηρικά σου.
6: Ο Σωτηρικά μου ρε. 5 και 18. Έκαμε την έκπληξη ρε δάσου. Ξέρετε να μου κάμε έκτος ο Σωτηρικά. Για ακούες το.
10: Όχι, δεν άκουσα.
6: Σωτηρικά μου να το πω ξανά.
13: Όχι, πες, δεν έχει πρόβλημα.
6: Κι αν είμαστε ρε πάμε με Στέφανο. Μόλις έφυγα από τη θάλασσα δηλαδή. Εντάξει. Και βλέπω εθέριας υπάρξης. Ο Σωτηρικάς. Είπα του γιο καλή που δουν την θέαση. Να μονάει να μονάει το πάλι. Εμείς ευτός και θέλω ένα στον άλλο. Μάλιστα. Εγκανονίστηκε να παράτσω, ναι.
13: Δεν και πια με διεβά, αλλά ξέρω που είναι να πάω να βρεθούμε.
6: Εξηγηθείτε πάνω κάσω τηλέφωνο του, ρε.
13: Α, εδώ και μου το.
6: Εδώ κάσω, δεν είναι έστω το έκα. Ένα σε πιάει ο ίδιος, αλλά εδώ κάσω το.
13: Ω, εντάξει. Α, μου πει, ρε κουμπαρά, μου πει εσύ που έμπαινε να είναι, δεν είναι πρόβλημα. Αλλιώς να μπορεί να.
6: Και ο Παυλής.
13: Εντάξει.
6: Εντάξει, εξηγηθείτε.
13: Εντάξει, δεν μου είναι καλό.
6: Είμαστε καλά, δόξα σου Θεός.
13: Καλό είναι η πόλη, μωρέ φίλε.
6: Να σε καλά, σωτικά μου. Σε χαιρετώ.
13: Α, γιατί να έρθουμε... Να είμαστε, εντάξει, δηλαδή.
6: Μάλιστα.
13: Άντε, γεια.
6: Γεια. Έχουμε καλησπέρα σας κύριε Στέλιο Νίκος Αέλε Μεσός. Καλησπέρα Νίκο Αελίς, τα λέμε Σιανέ. Και σε όλον τον κόσμο, να σε καλά. Μάλιστα. NBA πότε ξεκινά κύριε Αναστασία Μιχαλίδη, 21-22.
10: Στα γενέθλια σου.
6: Στα γενέθλια. Εντυχία ρε, εντυχία. Εντυχία. Ξημερώματα.
10: Ναι, εδώ είναι του Γόριος προχτές. Στο pre-season το...
6: Γιατί είχαμε αλλαγές, τίποτε έχουμε αλλαγές πολλές.
10: Εντάξει, αλλαγές πολλές όχι, ούτε επέξαν και οι βασικοί, ξέρεις, κανονικά μπορεί να προχωρήσει.
6: Ο Μπάτλερ έπαιξε τίποτε, έπαιξε.
10: Έπαιξε λίγο.
6: Σημαίνει ότι είναι εντάξει.
10: Ναι, και ο Κάρι έπαιξε 13 λεπτά, 15
6: εντάξει,
10: λεπτά.
6: Εντάξει, αφού είχασε την χρονιά πέρσι ο άνθρωπος, γι' αυτό μου σου λέω.
10: Όχι, έπαιξε λίγο, ναι.
6: Μάλιστα, εντάξει.
10: Βάλλον τον να αποκτήσει. Εντάξει, παίζουν έτσι απλώς για να αποκτήσουν ρυθμό.
6: Οκ,
10: να...
6: okay, μάλιστα. Είναι η ομάδα μου, ρε κουμάρι, για να αλλάξουν την ομάδα μας. Και με τα παρόμοια πρωταθλήματα μέσα στην τελευταία δεκαετία μου, το 17 ως τώρα, και με τα παρόμοια πρωταθλήματα. Συγγνώμη. Για να πιάνουμε κάθε χρόνο. Ένα τοποθετηθήκες. Εμ' αρέσει που είναι τοποθετηθήκες.
10: Τι είναι τοποθετηθήκες.
6: Πιάμε 4 ρε.
10: Τέσσερα.
6: Ένα τοποθετηθήκες. Εμ' αρέσει που είναι τοποθετηθήκες.
10: Τι είναι τοποθετηθήκες.
6: Πιάμε 4 ρε.
10: Τέσσερα.

0: Στάχης ευχαριστούμε μας καλησπέρα και ο τρεις ημέρες γυρίζει την περιοχή και φαίνεται να μοιάνει για με που το τηλέφωνο του. Δεν ρωτήσω είπε καλησπέρα ο Αντώνης Αυγούρου και δεν είχε έναν ανταποδοσή μου η Νορμίδια. Δεν είχε έναν ανταποδοσή μου η Νορμίδια. Οκ, ο Αδάμος.
1: Έχουμε άλλο. Έχουμε άλλο 40-45 λεπτά. Ώσπου να...
0: Που δεν είχε εννοώ, σπάνια είναι, δεν μπορεί να έχουν τις δουλειές τους. Λοιπόν, ο συνόματος σου είναι εντάξει να σε δει την τρίτη ημέρα, τα Σωτήρα, ο φίλος μας. Εντάξει.
1: Καλό.
0: Εντάξει, είμαι τον Βεντετίδη. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Έχουμε ντερπίλα λίγο φίλο. Εβάλαμε τα ρε φίλε για την τρίτη. Αφού είχαμε την τρίτη, είχαμε και Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είπαμε εβάλαμε το. Και Αγγλία, Λίβερπουλ Σίτι και Κόμορο μας στην Ιταλία. Είχαμε γίνει μεγάλο στην Ιταλία, μπορεί να παρελθούν τόσο. Ο ένα έχει σούπερ ντερπί. Κόμορο Ρώμα είναι το πιο σημαντικό. Για να φιωρετίνα, Ιτερ Πάλμα, Νάπολη, Ροζινόνε. Λάτσιο Μούζα, Λέτσε Μπολόνια, Σασόλο Μίλαν. Ο ένα αγωνιστή που μόνο το κόμμα Ρωμαίν. Μάλιστα.
1: Που στη στιγμή που να είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν να δούμε τίποτα άλλο. Τι είναι να δούμε.
0: Καλά ρε, η ώρα να μισή παίζει η κομμέντα, ρε να παίζει η ώρα να μισή κυρία και με το...
1: Η ώρα να μισή, να είμαστε δαμή, νομπού. Εγώ να με δαμή, να έχω εκπομπές.
0: Καλά να πιάω το σκάμνο, τίποτε να το πω η ώρα να μισή αφή.
1: Εγώ να το πω η ώρα 11, εγώ έχω εκπομπές.
0: Ε, να πάμε να κάνουμε, να κάνουμε, να αλλάξουμε, να έρθεις πότα, να έρθω που εκεί, να πάμε να κάνουμε.
1: Ε, ναι, και την ώρα να κάνουμε, αθωρώ την κόμμα με η Ρώμα.
0: Ένα λεκτό σου κάποιο κύτρο.
1: Όχι, πρέπει να σκόλασε.
0: Ε, διότι ήταν να τον παραγγείλω να φέρει λίγο από τον χαρτο μάντυλα να σου στεγνώσω τα δάκρυα σου. Λέω εντάξει, οκ, έγκριστος τώρα να βρω που θα δάνει στο που θα πω.
1: Σιγά ρε, σιγά.
0: Ε, αφού λαλούσε έναν άμιση, μην παίζει κανένα ρόλο, γι' αυτό που σου λέω. Μπορεί να δούμε 3-4 που είναι, και εσύ θα έπρεπε να σε πάνε να το δεις. Πάμε σε επόμενον κύριο, καλησπέρα.
2: Στέλιο.
0: Ναι.
2: Έλα πες μου, οι ρίζες του Ετουάρς ήταν πολλά, λες. Πού παίζεις στη εθνική, ήταν πολλά, ο ξένος, ο Αγγλοκύπρος. Μπούτη ξύλο τύπου.
0: Ναι.
2: Άρα και έχει καμιά συγγένεια με τον ΜΑΕ. Έχει ομοιότητα στο πρόσωπο.
0: Χαίρετο. Τώρα λοιπόν πάμε ένα λεπτό να δω το τελευταίο μήνυμα. Ο Έθος και ο Βασίλια δεν υπέρ μας. Όχι, όχι, δεν πειράσει, όχι. Εν πάλι θυμωθεί ο κύριος Μακάκης μας για όνομα του Θεού. Δεν το θυμάζουμε. Άμα δεν υπέρ μας δεν το θυμάζουμε. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο λεπτό, σου κάνουμε τον τελευταίο ένα λεπτό και πάμε διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Στέλιο μου, σε εσάς και στον συνάδελφό σου.
0: Ποιος?
3: Αύρος Πάρτερ από τα Βουνά.
0: Πού είσαι λεβέντη μου?
3: Α, πας στα Βουνά, εγκατεβαίνω και πάνω.
0: Όχι, παραμείνεις έτσι ψηλά στην κορυφή και πάνω.
3: Και πάνω δεν με κατεβάζει κανένα.
0: Να ελέγχεις την κατάσταση.
3: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κατεβάσει ποιον λαό τους.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Κανένας άλλος.
0: Ήβρε στη σημασία της ζωής, μάλιστα κύριε.
3: Ήβρα και η ησυχία μου, οχ, μακριά.
0: Μάλιστα, και αγαπημένη.
3: Όσο πιο μακριά γίνεται. Έτσι είναι, όσο πιο γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Είναι να πω την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε, αντευχόμαστε.
3: Να, και να δω τι κάνετε, αν είστε καλά.
0: Λαλούμε
3: είμαστε
0: καλά. Λαλούμε
3: είμαστε καλά.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, έτσι είναι.
3: Έγινε Στέλιο μου.
0: Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, καλό Σάββατο Κυριακό.
3: Επίσης φίλε μου.
0: Έγινε, σε χαιρετώ, διάλειμμα, επιστρέφουμε.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και

0: αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
1: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
0: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
1: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
3: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 250 γραμμάρια, μόνο 3,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
5: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
6: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
9: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
10: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
11: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 5:30. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αβέροφ Νεοφίδου και Γιώργος Παμπορίδης είναι οι δύο διεκδικητές του χρίσματος του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 2028 μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας της Προέδρου του Κόμματος Ανίτας Δημητρίου. Βγαίνει μπροστά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Μετά την έκδοση Ναύτεξ, θα αρχίσει η εκταμείευση των 25 εκατομμυρίων που θα καταβάλει εντός του έτους για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης η Κυπριακή Δημοκρατία, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Έντονη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το κύμα ακρίβειας που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας της Ένωσης τόνισε ότι βραχυπρόθεσμα δυστυχώς οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στον χειμώνα, ενώ ζήτησε δημοσιονομική σύνεση. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 47χρονος καταζητούμενος για την απόπειρα φόνου εναντίον 44χρονου σε οικοδομή στην περιοχή της Μουθαγιάκα στη Λεμεσό. Στην 85χρονη νοτιοαφρικανή νομικό ύπατη αρμοστή του ΟΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβάν Έντεμ Πιλάι, απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026, όπως ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση του διεθνούς δικαίου. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
18: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
19: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
20: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
21: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
22: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
21: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα, παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
23: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Ετοιμοπαράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
0: CIC Auto Masters.
1: Γιατί ένα όταν μπορείς να έχεις δύο, παράγγειλε από τα McDonald's και πάρε ένα Big Mac και το δεύτερο Big Mac μόνο με ένα ευρώ. Ή ένα McChicken και το δεύτερο McChicken πάλι με ένα ευρώ. Ένα για σένα και ένα πάλι για σένα. Ή μοιράσου το με κάποιον. Μόνο στη Walt μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
2: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
24: Με 39 και 99 ευρώ.
25: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
26: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
27: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.
29: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγγελίου να είναι καλά και τον υποστηριχτή μας τα Smart με 19 καταστήματα Παγκυπρίου να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε 77-77-10-20-23-24 μηνύματα 756. Κύριε Στέλιο, καλό απόγευμα. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο από Λεμεσό μέχρι Πάφων. Από το Ρόντα Πόγια Μασόγια, προσεκτικά στους δρόμους και υπομονή όσοι πάμε γήπεδο, λέει. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει 7 το παιχνίδι, άρα υπάρχει υπόλοιπο. Έτσι, αλλιώς να σχολάζουν για αρκετοί, προσεκτικά, ρε παιδιά. Μάλιστα. Το καλό είναι στην άκρα της Πάφου το γήπεδο, ναι. Βασικά, εντάξει, θα διασχίσεις Πάφου να μπει μέσα και λοιπά, εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, κύριε Τάσο, καλησπέρα.
30: Καλώς που εμφύτατε κύριε Παναμοησίος.
29: Καλώς τον κομπάνο του Σοκράτη.
30: Σε εμφύτατο στον κύριο Τάσο.
29: Βέβαια.
31: Γεια σου. Παρασκευή
30: σήμερα.
29: Ένα βρεθείτε κομπάρε την Τρίτη.
30: Α, ένα γιορτέρα και ο Τάσος.
29: Να πουλήσει ο ένας που σκιό γίνεται.
31: Λείπει ο Μάρτης που είσαι Σαραγωστής σιόρ.
30: Θανασίου.
29: Άι ρε κομπάρε και ο φίλος σου ο Ιασεμής.
30: Να πω κάτι, υποστήσα Θανασίου δεν μάλισε.
29: Δε μου.
30: Ο Αθανασίου υποστήριζε,
29: δερμάτισε. Ναι. Είδα μια φωτογραφία να μέσα κάτι θάμνου και που έρχονταν πίσω έκαμε πως δερμάτισε.
30: Όχι,
29: είναι σοβαρό πράγμα. Ναι, ναι, κάποιον τράμπαρε νιά, με τέλος πάντων, εντάξει.
30: Αν σκεφτούμε να μου να κάνω.
29: Έπια μεδάλιο πάντως.
30: Έπια μεδάλιο, μπράβο για Αθανασίου,
29: την καλύτερη.
30: Εντάξει,
29: χθες
30: ήμουν κοντά στο
29: αποτέλεσμα. Τέλεια
30: κοντά,
29: είστε εδώ. Εγώ είπα 89-76, ρε κουμπάρε 91-74. Έναν καθένα άλλος. Πόσο κοντά.
30: Ήμουν κι εγώ για μένα, για που πάω
29: εγώ. Τέλος πάντων, πέμα ρε Σοκράτη.
30: Σημαίνει καθαρά πολύ όμως πας.
29: Πολλά.
30: Πολλά, σωστό. Σωστό. Σωματείο Περικλής Δημητρίου, έχουμε εκδηλώσεις. Κυριακή να απόγευμα υπάρχει το Καραϊσκάκιο 30 χρόνια που θα τρέξουμε για το φιλανθρωπικό. 16 και 30 από το παλιό νοσοκομείο στο νέο νοσοκομείο. Θα συμβάλλουμε και εμείς σωματείο σε αυτόν το φιλανθρωπικό του Καραϊσκάκιου. Το ταξίδι είναι τρίτη. Είμαστε 5 άτομα, κύριε Παραμοσίος. Σημείωσα ακόμα ένα άτομο.
29: 5 άτομα. Μάλιστα.
30: 5 άτομα. Τα όλα θυμηθικά.
29: Ποιο είναι ο Αντωνίου, ρε κουμπάρε.
30: Α, ποιο τον κύριο Αντωνίου.
29: Έχει τον κύριο Αντωνίου, ναι.
30: ξέρεις ότι υπάρχει πλήρη συνεργασία με τον Αντωνίου.
29: Ναι, έχεις το κινητό του.
30: Δεν το έχω το κινητό του, να βέλα δίσκη μου λίγα.
29: Εντάξει, πιάστο.
30: Θα τον πάω τηλέφωνο. Έχουμε μετά από το Καραϊσκαίο της Κυριακής, έχουμε την άλλο Σάββατο 17 του μηνός στους αγώνες τύπου του Βετεράνου στα Λεμέσια εκεί στο Λεμεσό. Αν μεταξύ την Κυριακή το πρωί υπάρχει ο Μάρος Αγαθαγέρου του Δήμου Λεμεσού το πρωί, θα πάει άλλη εμάδα του σωματίου μας να τρέξει το πρωί της Κυριακής. Επίσης υπάρχει και ακόμα ένας αγώνας στην Αμόχωστο στο Παραδείγμι, θα πάει άλλη εμάδα να τρέξει εκεί στο Αμόχωστο στα σωματίο. Και μετά από τις 17, τις 18 έχει στη Λεγατά ένα εθνικό μνημόσιο που θα συμμετέχουμε συμβολικά. Και μετά να ετοιμαστούμε να πάμε και στο Αστροφελίδη. Κάποια στιγμή πρέπει να συμμετέχουμε εμείς και με τον Φίσταντο Σωτήρη εκεί του Αστροφελίδη. Να το κάνουμε για αυτό το πενταράκι μας. Και μετά ετοιμαζόμαστε για την Αθήνα. Έχουμε και άλλες αποστολές και παγωσίες. Θα πούμε για την Αθήνα πολλές φορές. Το σωματείο περιπλήσει με τρίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αστροφελίδη Κύπρου, Υπουργείο Υγείας. Απάντηση και πάμε και ως κύριε Παγωσίες.
29: Να σε καλά, να σε καλά.
30: Καλή δύναμη.
29: Χαιρετώσει.
30: Εδώ.
29: Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, ο φίλος μας, ο 312, έχουμε πρωτινά μου στην NBA, παίζω με Lakers, παίζω πάλι.
31: Δώσ' μου 37 λεπτά σου πω.
29: Γιατί η συνέδρα βάλω με Lakers εκτός έδρας.
31: Δώσ' μου 37
29: λεπτά. Μένει ρε κουμπάνε, κάθε πρεμιέρα να πάνε μες στους Λος Άγγελες. Τούτο νομίζω. Πάμε ξανά, εγώ σπίνα προτάσω, και με 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 μηνύματα, να θυμίσουμε και την βαθμολογία μετά από 4 στροφές. ΑΕΚ 9, Ομόνια 8, Πάφος 7, Απόλλων 6, Αραδίππου 6, Ομόνια 29, 5, Άρης 5, Αποέλ 4, Ολυμπιακός 4, Νέα Σαλάμης 4, Ανόρθωσης 3, Καρμέλισσα 3, Ύψωνας ούτε ένα βαθμό. Αυτά. Πέμουν.
31: Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική, τρίτη 20-10.
29: Ναι.
31: Celtics Pistons.
29: Απαναγία μου.
31: 29-10. 76ers με τους Knicks και Thunder με τους Spurs.
29: Ναι.
31: Μετά 5η, 22, οι Bucks με τους Wizards, οι Hawks με τους Magic, οι Timberwolves με τους Heat, οι Bulls με τους Raptors, Hornets Nets, Jazz Grizzlies, Pacers, Pelicans.
29: Είπε 28, μα δεν μας είπε ακόμα.
31: Warriors, Lakers.
29: Τελευταίο. Warriors, Lakers.
31: Ναι, Warriors, Lakers.
29: Στο Σαν Φρανσίσκο.
31: Μάλιστα.
29: Εντάξει, ευτυχώς να ξέρεις είναι μια φράγκη παιδούσα. Μάλιστα. Τα ώρα είναι.
31: Για να πέντε το πρωί.
29: Ωρα.
31: Καλύτερη ώρα.
29: Μέλι.
31: Καλύτερη ώρα.
29: Μέλι.
31: Να οδησούλο.
29: Για που έτσι να με ξυπνήσει ο
31: Βίλος.
29: Τέσσερι και δεύτερο με ένα μαλλώσιο με κανέναν κάτω να δει. Να χτυπά να με ξυπνήσει. Δεν είναι πόρτα. Να μου να κάνω. Τέλος πάντων. Και κάνω για μούτρα του.
31: Έτσι.
29: Και κάνω και εγώ το. Κάνω και το ρόφημα μου πρωί. Μπάνω ανοίξω. Μόλι ανοίξω την ρόφημα μου πρωί. Μπάνω ανοίξω την ρόφημα μου πρωί. Μπάνω ανοίξω την ρόφημα μου πρωί. Μπάνω ανοίξω την ρόφημα.
4: Ερε γλέντια, χαιρετούμε.
29: Παράτσος ωμέγα ρε.
4: Μάλιστα. Έχει ένα λεμπιέλια, έτσι να τραβήσει ρε φίλε.
29: Κάτι σου λαλεί ο Μπάρης.
31: Είναι ένα μπουλαλί.
29: Είναι εσένα μπουλαλί, ποιο μπουλαλί.
4: Είναι εσένα μπουλαλό, κυριαρέ μου, είναι εσένα. Έτσι να τραβήσεις, εγώ χτίασα το NBA, τώρα ευθύνητες μου το.
29: Και σας είχα παρεξηγήσει.
31: Άλλο 10 μέρες.
4: Παρέσκει μου που λαλίτσε του στο κάτι ενώ τραμπάρεις λίγο, το λίγο δεν μπορούσε να το αποφύγει.
29: Μάλιστα κύριε, μάλιστα, μάλιστα. Έτσι είναι.
4: Να που γίνεται.
29: Να που τη μένω Άρκοντας που πήγαινε στο που μάλλωσε με τη φοράδα, την μάρω την κοντού. Θα κάνουμε λέει από εκεί, βρέντα είπε, είπατε γκέντσαν, τη λέμε, λέει, ναι, και σας και παρεξηγήσει και πήγαινε πάσα κάκο. Και έκαμε τα χέρια του, λέει του, σας την παρίτσα, λέει του, θα πάρουμε μια ανατρικό σημερινή καμπάνια με θεία προς τη θάλασσα. Θα κάνουμε ένα μπάνιο, λέει του, θα κάνεις και εσύ μπάνιο, λέει του. Γιατί αφεντικό τι σου κάνουμε, λέει του, αυτό ο Παπαζής, γιατί σκυλοβρωμάς, λέει του.
4: Σκυλοβρωμάς.
29: Άριστο.
4: Είναι μια ιδέα, πάνε καλά.
29: Είμαστε καλά, εντάξει, ξύχνουμε στο δικά, γιατί...
4: Αλλά πότε έχω το τηλέφωνο του εγώ, δεν το
29: σου τώρα, κουμπάρε.
4: Εμένα.
29: Ναι.
4: Αιδες μου εδώ και σου το τηλέφωνο μου για να με πιάει, είπες μου.
29: Α, εδώ κάτω του Σερκά.
4: Έτσι μου είπες.
29: Του Παύλου Καρμιώτη, θα έχεις το, και Ομόνια.
4: Όχι, όχι.
29: Άρα είναι κύριος που το δω, εντάξει, να σε πιάσω.
4: Ναι, δεν έχω τηλέφωνο εγώ.
29: Εντάξει, οκ.
5: Αφού είπαμε την κουβέντα, να με πιάσει να συνεννοηθώ.
29: Εντάξει.
5: Δεν έχει πρόβλημα.
29: Ο Καγκουλής έστειλε για τα δείγματα μια χαρά, εντάξει, ο 007 φορμαρισμένος.
5: Ε, άκουσα τον, ναι, είσαι πολύ φόρμα σήμερα.
29: Ναι, ο κίτρινος παγωτάρης ενάρτη και λοιπά, εντάξει, οκ, okay. Τίνκα το κέντρο.
5: Ε, νομίζω να είμαστε καλά.
29: Ναι. Ο φίλος μας ο Μιχάλης στο Ζήνον είπε ότι να κάνει ωραίος ποδόν το μπουφέδες, εντάξει. Ο Θεός είναι μία άλλος.
5: Εντάξει, λέω, δεν το πάει αλήθεια,
29: εντάξει.
5: Ναι. Και ο χώρος ήταν πολύ ωραίος.
29: Μάλιστα.
5: Η μουσική θα είναι το top.
29: Ναι.
5: Είναι ο Μιχαγγιός.
29: Η μουσική top εννοείς με όμικρο ιώτα ή με ήττα.
5: Ένα αγγλικά που το γράφω εγώ.
29: Ε?
5: Απεριόηρε, η μουσική εννοώ... Όχι, σε πάει και μετά σκιό, είναι από το πρόβλημα.
29: Εντάξει ρε, έχω παρερώτησα. Μπορεί να...
5: Εντάξει, δεν είναι μόνος του και πάει με όμικρο. Εντάξει, η μουσική γενικός. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Ήταν λοιπόν ένα top. Από εσείς είχε δύο τα Σάρα Τσαμέ, πήγα έναν τραγουδάκι μαζί με τον Μιχαγγιό.
29: Ο Τασάρας να πει το τελευταίο τραγούδι που να ετοιμάζεται ο κόσμος να πει ο λεγόμενος πολλογιαστό ρε κομμάτι. Δηλαδή ξεβεί που είσαι 9, 1, 9, μισή διαλύσαμε.
5: Ο Τασάρας τελικά να βάλει το τελευταίο τραγούδι στις διαδοτερές εκπομπής.
29: Για μου λάμε για τον ζωγράφο, η τελευταία πινελιά.
5: Η τελευταία
29: πινελιά,
5: ναι,
31: κάτι λαλεί όμως, δεν το λάβω. Τίποτε.
5: Τάχο μου, μένα χώνεσαι, αγάπη μου τα λάβω, μένα χώνεσαι. Και μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο Σαν Φρανσίσκο, φίλος μου με ήταν πάλι που αγάπη, δεν είναι που κατσία, δεν είναι που κρατσία.
29: Ρε, δεν είναι ψες ο Πάζαρος, σε ποιον τον εννιά, δεν μπορεί να πεις του τα Σάρα, ρε, έχουμε τρία του Πάσκα σήμερα.
5: Είπα μια κουβέντα σήμερα, δεν ξέρω, Τάσος, άκουσε την νομίζω. Κάθομαι να δω μπάσκετ με τον Αταμάν και την ομάδα που είχαμε και την έναν πακέτο, μισό πακέτο τσιάρα. Τώρα κάθε πάσο καραβέν και τα τελευταία τρία λεπτά κινήθηκα.
29: Μάλιστα.
31: Κάθε παιχνίδι με το Αταμάν ήταν και ένα τεσκοπόσιος. Τώρα έγινε και τέτοια soft.
5: Τώρα λόγι μου για σένα θα φορείς τον μπάσκετ στο τέλος και βάζει να λίγο. Να παρεμβρεθώ φίλε στη Λιάνε, σε 27 με την Αρμάνη.
29: 27 να μου έχει.
31: Να πάει με την Αρμάνη λάλη σου.
5: Σε 27.
29: Α, οκ.
5: Και αν θέλει να κάνουμε έναν ανταπόκριση απευθείας, πολύ ευχαρίστως να τον τάσω μέσα η
29: πολίτη. Γιατί δεν έρχομαι εκτάκτος. Ας σοβαρό μιλάς.
5: Είναι σοβαρό μιλώ αφού έκλεισα τα.
29: Εντάξει.
31: Live the Waga experience.
5: Το μόνο που έκλεισα είναι την Τετάρτη με τον Άρη στο Waga.
29: Παίρνωσε μαζί μου, παίρνωσε μαζί μου, άμα πάμε παίρνωσε μαζί μου.
31: Πρέπει να πάεις, δεν γίνεται.
5: Ε, αφού πρέπει να πω κανένα εδώ για εισιτήρια, αλλά κάτι μου λέει είναι ότι για τους Κυπρέους πρέπει να έχεις ένα χαρτί που πρέπει να έχεις για να του κόψουν, δεν καταλαβαίνει.
29: Ε, να τα πούμε, εντάξει.
5: Άντε, καλή συνέχεια, να τα πούμε, καλώς
29: θα βρεθεί. Έγινε, χαιρετώ.
5: Άντε, πάει.
29: Πάμε σε επόμενο, κύριε Τάσο, βλέπετε και τις ώρες εν τω μεταξύ, γιατί να πάμε και γήπεδο, να πάμε Στέλιος Κυριακίδης όπου να είναι.
31: Ε, έχουμε ένα λόγο, 3-4 λεπτά.
29: Η τηλεόραση μας είναι εντάξει μια χαρά. Ναι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Τάσο, Φίλιππος Ομόνια.
31: Γεια σου Φίλιππο.
29: Μάνα μου τον Φίλιππο μου, τον εκλεκτό μας κύριο.
5: Στέλιο μου, εγώ μάθησα σε ραδιά, αν τσάκουρας, ε.
29: Ε.
5: Είπες κάτι που μου άρεσε.
29: Να που είπα.
5: Είπες ότι ευαρέθηκες τους, όντως κουρμπανάες, είτε κόα είτε κυβερνήσεις,
29: Δεν θα ασχοληθεί μαζί του. Μακάρι να πάνε όλα καλά, εντάξει, οκ, okay, το είπαμε, αλλά δεν μπορεί να λες ότι ξαφνικά αστυνοβεύεις 5.000 κόσμων ή οτιδήποτε άλλο και λοιπά και 150 άτομα, ας πούμε, στο, ξέρω εγώ, στο Ελευθερία ή στο Λευκόθιο ή στο Σπύρος Κυπριακό, αν παίζουν μεταξύ τους, δεν μπορεί να το αντιστυνομεύσεις, ρε κομπάρε. Και να δεις μες στο κίδιο να πιάτε από 80 εισιτήρια από 150 γιατί έχουμε θέμα, να μην έρθετε σε αντιπαράθεση και λοιπά, τώρα τα λαύριο μπορεί να παίξουν ομάδες. Είπα να δεν δεσπάλλω ο νόνοι του. Στην Ευρωλίγκα,
6: Και να τον φιλοξενούμενοι, πώς θέλουν να τον φιλοξενούμενοι, πώς θέλουν να οδηγηθούν οι φιλοξενούμενοι, πώς θέλουν να αστυνομεύονται οι φιλοξενούμενοι και όχι μόνο. Ένα να λάβεις την ευθύνη, αναλάβεται. Οκ, okay. Και μακάρα πάνε όλα καλά. Αυτό. Εντάξει, αφού μην δώσαμε, γιατί δεν θέλω να θεωρήσει κάποιος ότι ο Παπαμόησεος ξέρει κινδυνολογία, είναι κινδυνολογό ποτέ μου. Απλά κρούω τον κόδο να του κινδύνου. Για να μην καταρρίξουμε, είπα, βόρειος ύπος. Αυτά. Εντάξει.
7: Πολλά καλά κάνω.
6: Καλή επιτυχία στην ομονιάκα μου. Να πάει εδώ.
7: Όχι.
6: Ο Μάκης είναι να πάει.
7: Έστειλα το γιο μου. Ούτε ο Μάκης προπόνηση με το κετσίν.
6: Οκ.
7: Έστειλα το γιο μου.
6: Μάλιστα.
7: Καλά να πάει καλά.
6: Φορμαλίσου για την τρίτη.
7: Έτοιμος πανέτοιμος.
6: Οκ. Έγινε, χαιρετώ. Πέμε ωραία Αναστάσια, η Μιχαλίδη Εκκλησίος ορμωμένη. Είναι να μου θέλει να κάνω.
31: Να μου θέλω να κάνεις.
6: Ε.
31: Ό,τι θέλεις κάτω.
6: Κουπέ πια τα τραχανά να συλλάξω τις ελιές.
31: Κάνε ένα μπουρέκι.
6: Να φύγω.
31: Με φύγε.
6: Γίνεται σήμερα, φέρεις μπουρέκια ρε.
31: Μα αφού
6: γίνεται. Φίλε, απαγορεύεται διαροπάλο αυτό το πράγμα που κάνεις. Φίλε, αυτό το πράγμα καταγράφεται, καταγράφεται
31: εσύ πολλά,
6: και αν υπηρεί ο Γιασεμής και προσπαθείς να σε δικαιολογήσει, καταγράφεται για ο Γιασεμής μεγάλη ήττα.
31: Μα τι ας σου κάνω, σήμερα ήρθα από άλλο δρόμο.
6: Να ενημερώνεις. Κύριε, ένα σιμπουρέκι. Τέλειωσα.
31: Καλό μα δεν το πίσω.
6: Πάω διάλειμμα σε ένεξη διαμαρτυρίας.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα. Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 250 γραμμάρια, μόνο 3,39. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
8: Τι λες, παραμιλάς?
7: Πε-ψι.
8: Θέλεις ένα ψυχτικό?
7: Πε-ψι.
8: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
7: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Pepsi.
8: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
9: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
11: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Pepsi και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
15: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
16: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
15: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
17: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
18: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο, ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
19: Μα τι σφυρίζει?
20: Εσύ αδιάφορα. Ενακούεις? Μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα. Μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
21: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
22: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
24: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
25: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
26: Super Sport 104.
27: Η ώρα είναι 6.
28: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
29: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
30: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι 6.
28: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
29: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος
0: του ομίλου MSJ.
26: Super Sport 104.
1: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Μπολίβιος Αλεξάνδρου. Ο Μαξ Verstappen ήταν ο ταχύτερος στις κατακτήριες του σπριντ στη Σιγκαπούρη, με τους George Russell και Charles Leclerc να ακολουθούν. Η πρωτιά του ωστόσο εξετάζεται για προσπέραση του Lewis Hamilton, υποκαθεστώς κίτρινης σημαίας. Αύριο στις 11.45 το σπριν και στις 3.45 οι κατατακτήριες δοκιμές, ενώ την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι η εκπομπή Formula 1 Pre-Race Show και στις 2.40 το Grand Prix στη Σιγκαπούρη. Όλα αυτά ζωντανά και αποκλειστικά από το Mega Channel. Με την αναμέτρηση Καρμιώτης Ομόνια ανοίγει απόψε η αυλία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από Cita Vision. Η πρώτη 11 για τον Αλέξη Γαρπόζη είναι Γιαννακόπουλος, Ντεμπελέ, Γουίλερ, Μπαγιούνοβιτς, Γουέμπλι, Λουάν, Ρέινοτς, Κοκκινόφτας, Ψίχας, Γκαρσία και Σέζαρ. Ο Χένιγκ Μπερ θα ξεκινήσει τον αγώνα με τους Καμίνσκι, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Εβάντρο, Μπράουερς, Τάνκοβιτς, Μπάλκοβιτς, Σάτκα, Ανδρέου, Ντουβέν και Ντιόνι. Μική ενόχληση αφήνει εκτός αγωνιστικής δράσης τον Ακιντόλα, ο οποίος παρά το γεγονός ότι βρίσκεται γραμμένος στο φύλλο αγώνα δεν είναι διαθέσιμος. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κορέα στην Πάφο εν όψη του αγώνα με την Ανόρθωση. Η κυρία έχει διαθέσιμο τον Κάρστρεμ, δύσκολα προλαβαίνουν Σετίν και Μπέκστρομ. Στον Απόλλωνα καλές πιθανότητες να επιστρέψει κόντρα στην Κρασαβαένη έχει ο Λιουμπίτς. Με αυξημένες επιλογές θα παραταχθεί αύριο από ελκόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, με τους Καρίγιο, Μαρκίνιος και Μαντσίνη να δηλώνουν παρόν εκτός ο Λαϊφής. Αμίν Τάνκοβι, Τσακών και Ολίβαν δεν είναι διαθέσιμοι στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΛ εκτός Ζόκε και Καφού εν όψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Σάρφο και Γιανκό δεν υπολογίζονται στον Άρη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στο πρωτάθλημα Φούτσα στις 8.30 Ελπίδα Δόξα και Αθιένου Λατσά. Με την αναμέτρηση εθαδιγενής ανοίγει η αυλία του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας Τσάμπορ στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από Cita Vision. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στις 9.30 Ντόρτμουντ Βέρτερ, στις 9.45 Λαντς Λιόν και στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Στην Ευραλίγκα στις 9.15 Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαλκύρη, στην ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίχτας. Ο Αγγελής Παυλίδης ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Μπενφίκα, το οποίο έλυγε το 2029 και σύμφωνα με την Record έγινε ο πιο ακριβό πληρωμένος ποδοσφαιριστής του ρόστερ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
30: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του πάντα από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Και μπορεί να σε ευχαριστήσω τον μεγάλο μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνης και τον υποστηριχτή μας τα Smart. Αλλά κάνουμε διαλυματά και έτσι περιποιημένων. Πάμε Στέλιος Κυριακίδης να δούμε τώρα με την επανέναρξη του Μαραθωνίου. Πρώτο μάτς χρονικά Καρμιώτισσα εναντίον της πρωταθλήτριας Ομόνιας. Αρχηγές ενδεκάδες παρουσιακός μου, εντάξει παρουσιακός μου, θα είναι πιο αντιπροσωπευτική η κυρία Τάσο Μιχαλίδη. Λίγο πριν από τις 7, έτσι ο κόσμος ο παραπάνω είναι έξω από εκεί τώρα. Να δούμε τις αρχές δεκάδες, τις αποστολές των δύο αντιπάλων στην ουσιαστικά πρεμιέρα της πέμπτης στροφής του Μαραθωνίου. Καλησπέρα κύριε Αναγγελίνα.
1: Καλησπέρα σας από το Στέλιος Κυριακίδης, όπου στις 7 θα ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής ανάμεσα στην Καρμιώτισσα και την Ομόνια. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον μετά την διακοπή των τριών εβδομάδων. Αναμένεται για το πώς θα παραδοχθούν οι ομάδες σε ένα παιχνίδι όπου η γηπεδούχος Καρμιώτισσα θέλει το βαθμολογικό κέρδος από αυτό το παιχνίδι, αλλά και η Ομόνια δεν θέλει να σκέφτεται τίποτε άλλο εκτός από τους τρεις βαθμούς εν όψη και των αγώνων που ακολουθούν σε Ευρώπη και Κύπρο. Έχουμε τις αποστολές των δύο ομάδων. Η ομάδα της Καρμιώτισσας θα αγωνιστεί με τους Γιαννακόπουλο κάτω από τα δοκάρια, Ντεμπελέ, Βίλερ, Μπατσούνοβιτς, Γέμπλι, Λουάν, Ρέινολτς, Κοκκινόφτας, Ψύχας, Γκαρσία και Σέζαρ θα είναι οι 11 εκλεκτοί του Αλέξη Γαρπόζη. Στον πάγκο η Ανδρέας Γιολάρης, Πρινιωτάκης, Σαβίδης, Παναγιώτου, Κουτατελάντζε, Ταμπάκου, Παυλίσσε, Οχάρους, Αρμεζίνιος, Μάιρα, Θεμιστοκλέους και Αργυρίου. Αυτή είναι η αποστολή της ομάδας των πολεμιδιών. Απέναντι στην Ομόνια Λευκοσίας, την ομάδα του κυρίου Μπέρκο, ο οποίος έχει επιλέξει τους Καμίνσκι, Κουλιμπαλί, Μοτνόρ, Ντελίμα, Μπράουερ, Στάνκοβιτς, Μπάλκοβετ, Σατκά, Αντρέου, Ντουβέρ και Διονί. Να δούμε και τους αναπληρωματικούς για την ομάδα της Καρμιώτισσας, η Βιολάρης, Πρινιωτάκης, Σαβίδης, Παναγιώτου, Κουτατελάντζε, Ταμπάκου, Παυλίσσε, Οχάρους, Αρμεζίνιος, Μάιρα, Θεμιστοκλέους και Αργυρίου. Για την Ομόνια, η Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Αγκιντόλα, Κακουλής, Μάριτ, Τανάσε, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Βίκτορος, Νέγκο, Χρήστου και Άγγελος Νεοφύτου. Απόντες για την ομάδα της Καρμιώτισσας, η Ταξίδης και ο Αμού είναι οι κύριοι απόντες της ομάδας του κυρίου Γαρπόζη. Για την Ομόνια Λευκοσίας είναι σχεδόν όλοι οι παίχτες στη διάθεση του Μπέρκ, με τον Αγκιντόλα να είναι στον πάγκο αλλά να έχει αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού και ίσως να μην χρησιμοποιηθεί. Από εκεί και πέρα αυτές είναι αποστολές των δύο ομάδων. Διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού Αντώνης Κωνσταντινής, με πρώτο βοηθό τον Κυριάκο Σοκράτους και δεύτερο βοηθό τον Σάβα Ευαγγελίδη. Τέταρτος θα είναι ο Κωνσταντίνος Φελάς, παρατηρητής αγώνα ο Αντώνης Γερασίμου, στο VAR ο Μάριος Αντωνίου, με βοηθό τον Γιώργο Κοντεμενιώτη. Να πούμε ότι συνεχίζεται η προσέλευση των φίλων των δύο ομάδων. Σε συντριπτική πλειοψηφία έρχονται φίλοι της Ομόνιας. Περίπου 200 με 300 θα βρίσκομαι μέχρι στιγμής εδώ στις Κερκίδες του Στέλιος Κυριακίδης. Αριθμός που αναμένεται σίγουρα να αυξηθεί στην συνέχεια.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ιαννάκη. Θα έρθουμε λίγο πριν από 7 για να είμαι κοντά σου. Συνεχίζουμε με φυρτάτους και φυρτάτες στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Χαιρετίζουμε για στο λεωφορείο μας τον Μιχάλη. Προσεκτικά στον δρόμο, λέει Μιχάλη, και εσύ. Και ο φορτηγαγής μας ο Ανδρέας. Και ο ταξιγής μας ο Ιάκωβος. Και όλοι όσοι με βρίσκονται εν κινήσει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μποτιλιάρισμα γενικώς. Εν 6 ώρα, είναι ώρα αιχμής. Προσεκτικά. Με βιάζεστε. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
2: Μάκης Μητσερό, Ομόνοια και Λίβερπουλ, Ρώμα.
0: Μάκης Μητσερό, Ομόνοια και Λίβερπουλ, Ρώμα. Ρώμα, Ρώμα. Μάλιστα.
2: Ρώμα, Ρωμαλέη.
0: Μάλιστα κύριε, Ρωμαλέη, καλό είναι να πούνε.
2: Έπιασα να πω την καλησπέρα μου.
0: Και να τις φάμε αύριο με φάση κουμπάρε, Μάκη. Ένα για να δούμε λίγο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.
2: Από θένα τώρα.
0: Που λέει, από δίκανε στην κόμμα όπως ένα μαζέρος, είναι εμπειράση.
2: Ένα δύο είπα εγώ.
0: Εντάξει. Με φάση τίποτε.
2: Λοιπόν, εντάξει ο Στέφανος, είναι καλός.
0: Ο Τάσος δάμε τώρα.
2: Ο Τάσαρας.
0: Ο Δασάρας, κουμπάρα Δασάρας, Παρασκευή, είμαι να μόνο γάμω Στέφανο τον Πρίκτη ρε, τον Καντέμι ρε. Τι θα τον κάνω. Έχει μία στις 15 επιτυχίες, είναι μόνο γάμω.
2: Κάθε μήνα βρίσκει για να είναι εντάξει.
0: Για τη Δευτέρα να πάσα να τον πίσω. Παράλληλα τον Αλέξανδρο όμως που την πάω είναι 11χρονος.
2: Άκουσα
0: το. Μα μου το μωρό μου το καλό μου. Επειδή έχουμε τους καλύτερους ακροατές νεαρούς από όλες τις εκπομπές που Κυπρίως, είναι αλήθεια. Από πάπο λέμε σε όλη Λευκοσία, κοτσινοχόρκα και ό,τι φανταστείς.
2: Μια χαρά να μπορούσα.
0: Και ευγενέστατα.
2: Προβάντο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα λοιπόν την αγάπη μου, καλησπέρα στον ακουστικά οικονόμου τον Πανέκο μου, Πανέκο Νάσια.
0: Τώρα να έρθετε δεν τρίτην κάτω.
2: Κάθε 8 αρκάζομαι.
0: Παρά.
2: Ναι, ναι.
0: Οκ, okay, μπορεί να θέλουμε λίγο βοήθεια.
2: Οκ. Okay.
0: Αυτά.
2: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
2: Πάει σας.
0: Μάγκες με τσερόν κομπάρε, αρκοντάς. Ναι, φίλοι μας ρε. Μπούλουμε φίλους εμείς, ναι. Μάλιστα. Πάμε σε πράγμα ταξιγή να πούμε, είναι η προγραμμή να το πω, εσύ μεταφέρει, να δούμε, να καταλάβω μόλις πει, άμα μπει ο καλησπέρα να καταλάβω.
3: Έχει VIP ξένους.
0: Να μου κάνε.
3: Έχει VIP ξένους.
0: Είπε.
3: Έλα λέω εγώ. Για να
0: μην μπορεί να μάλλον σε μακιωτρή μου στα καλή, εσύ έχει εθέρειες υπάρξει και διάσημη μας υγεία. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα να δούμε. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. Γιατί είμαστε για άντρα κουδάκι, έτσι ωραία, να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί είμαστε τέσσερις που μιλούμε. Και να πάμε σε 9 και 4. Ο Ολυμπιακός 9 και 4, είπες μου.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ρωτήν να συνδεθούμε 9 και 4 με το Ελλάδα Σπορ, έτσι.
3: Κύριε Λέησον. Α? Κύριε Λέησον.
0: Ναι. Με ποιον παίζει?
3: Με την ΕΦΕΣ.
0: Μασεφ. Ναι.
3: Ναι. Όχι σεφ. Στο.
0: Sorry.
3: Να μου λέει.
0: Είναι γήπεδο χοντρέ.
3: Τώρα σου πω το γήπεδο. Το όνομα του γήπεδου.
0: Α, το όνομα του γήπεδου, οκ. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Να πούμε το καλησπέρα. Τι είναι, δεν μου το δω. Καλησπέρα από τη χειροκυρία. Άρχισε πολλά σήμερα. Καλησπέρα από τη χειροκυρία. Μάλιστα, καλησπέρα στη χειροκυρία.
3: Στο Σουνέλα Αρένα, το γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ένα Σαλαμίνιος Φρέναρος, καλησπέριζει το Φρέναρος, καλησπέρα στο Φρέναρο. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Επισκοπή. Ενώ πολλονίστα τώρα. Καλησπέρα, είπε μας και πει. Καλησπέρα για στην Επισκοπή. Να είστε καλά, προσεκτικά στους δρόμους είπαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε ακόμη ένα κύριο, κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20, κύριε Τάσο, γιατί είμαστε εδώ τραγουδάκι να μην απαρισσέ ένα αποσκοπούλο.
3: Να σκεφτούμε κανένα μήτρο πάνω.
0: Να βάλεις το πλανόδιο τσίρκο.
3: Α, θέλεις.
0: Είναι ωραίο. Βέβαια, επειδή ο Μητροπάνος είναι ωραίος. Τερζής είναι ωραίος. Είμαστε του Σκόπουλου και του Στραδιονυσίου. Νταλάρας είναι ωραίος. Πάπα Κωνσταντίνου είναι ωραίος. Χάρης Αλεξίου. Έχουμε επιλογές πολλές. Αλλά να βάλεις τον... Βάλε ένα μία... Το πλανόδιο τσίρκο σήμερα. Εντάξει. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Φορμαρισμένος.
4: Φορμαρισμένος, καταλάβες με.
0: Φίλε, πρέπει να επήρες κυρίες καθώς πρέπει σήμερα.
4: Σήμερα ο Τάσος εδώ και Διάνα σήμερα. Πέτυχε Διάνα ο Τάσος. VIP σήμερα.
0: VIP.
4: Τέγιωσα πριν μισή ώρα.
3: Είδα πως είπα.
0: VIP ρε κοπέκι.
4: Πριν μισή ώρα πιάσε με ο Σερκέι που είναι η Ρωσία και πήρα την γυναίκα του και με μια φίλη της το μαϊμό να ψωνίσω.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
4: Μάλιστα, και ήμουν έτσι, ήμουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
0: Μάλιστα, το Τσούπαρο όμως είπε είσαι ο καλύτερος ταξιγένων, αν πάρει και ο φέρετ μου χτύνει.
4: Ο Τσούπαρος και αν τον τηλέφωνο κύριε Στέγιο χτυπά, 5-6 φορές περιμένω. Ανή το τηλέφωνο του και δεν απαντά. Έλα ρε Τσούπαρε λέω του, Τσούπαρε τίποτε.
0: Ναι.
4: Ακούω μια φωνή που το λάκω λάθος α. Λαλό του κύριε Στέγιο, είμαι ο ταξιτζής του Στέγιου Παπα Μωυσέως.
0: Ναι.
4: Άμα σου πω κύριε Στέγιο πρέπει να στάνει και προσοχή, εν το πιστεύσεις.
0: Έκατσε προσοχή.
4: Έγινε ακόμα εσύ σε ένα λίμπου. Εψάρωσε.
0: Το ψεύτην το στρατάρχη ρε.
4: Το κανονίσαμε, κύριε Στέγιο, μια χαρά.
5: Εντάξει, οκ.
4: Λοιπόν, ακούγε καμπίτρο. Πάνω να ακούσα σήμερα.
5: Ναι, να βάλουμε το πλάνο για τσίρκο.
4: Α, πολλά ωραία.
5: Εντάξει, κύριε
4: Στέγιο. Αφήνουμε υγεία και καλό Σαββατοκυριακό.
5: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε χαιρετώ. Ο φίλος μου 697. Καλησπέρα. Είναι μου τούτο. Μα εδώ και μαζαμε καρμιώτη Σαουδία να έχει πάνω που και ο κόουλ μπράγκα σε κύριε βλέπω τον πάσε λόγω φορμαρημένος 697. Άκουε να μου σου λαλούμε την τρίτη και που του ρωτάς την τρίτη και με φάσε τίποτε ρε κουμπάρε. Να ακούεις είπαμε και με φάσε τίποτε. Το λοιπόν άποψη πέραν τον μπάσκετ, τι έχει υπόψη? Διεθνείς είναι εκεί, περίμενε, οι γυναίκες που έχει.
3: Έχει Ισπανία, Μάλαγα Ισπανιόλ, έχει Γαλλία.
5: Μάλαγα Ισπανιόλ κάθεται κανέναν 3-3 και εξεπάζονται.
3: Έχει Μπουντεσλίγκα, Ντόρτμουντ, Μπρέμεν, Βρέμι. Έχει Βραζιλία, έχει... Ό,τι θέλεις.
5: Έχει ωραίο, μα έχει στην Πορτογαλία, Μπράγκα Σπόρτινγκ, ρε. Ωραίο μέχρι, 2 ώρα 10 και 4 μετά το Μάλαγα Ισπανιόλ. Έχει και στο Championship το έτσι, μίνι Ιντερ Πιλοντίνι, West Ham QPR. Ωραίο μέχρι η West Ham QPR. Ξέρεις καμιά φορά να μας πιένουν στις ματσάρες.
3: Έχει, άμα το πετύχεις, άμα σου κάτσει.
5: Είδα που περιέργεια το δεύτερο ημίχρονο του Millwall με τη West Ham που έχουν μισητή αντιπάλη. Ξέρεις το ιστορία τους.
3: Εντάξει, η Millwall παραπάνω με η Chelsea, αλλά
5: μισητή αντιπάλη ρε.
3: Ναι, σου λέω.
5: Έχουν ιστορία. Και προηγήθηκε 2-5 Millwall, σου πάρεσε West Ham, το δεύτερο βράδυ το ελαδίτης μας, ο πώς το λες, που έζησε West Ham. Και έγινε διά και πρώτος σκόρερ, εντάξει, αμυντικός. Όντας αμυντικός, έβαλαν 3 γόρους την τελευταία, ως την ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Επιάσαν τα μηνύματα, περίμενε. Ο Γρηγόριος, Γρηγόρη δηλαδή, ο κύριος, τι ώρα να βρει. 8 παράμαν είσαστε εκείνη, είμαστε μια χαρά. 8 παράμαν είσαστε εκείνη, την τρίτη είμαστε μια χαρά. Εντάξει, προσεκτικά και εσείς όμως, για να βρείτε και το χωροστάτ με ψυχή όλα. Εντάξει, η τιμωμένη είναι μια χαρά, η πλαγέτη σε μια χαρά, η μουσική μας σε μια χαρά, η υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, Ξυλοτύμπου, καλησπέρα στη Ξυλοτύμπου. Ορμήθηκε, έμαζε με υπόψη. Το καλησπέρα της, εντάξει, είπα μας που το Αυγόρου. Μόνο Ομόνοια, μάλιστα. Ο φίλος μου, ρε, και ο Νίκος Αελίστας, και ο Κομπάρος ο Σάντης, και ο Γκαντέμουγλου, μάλιστα. Και η Χειροκητία, και το Ακάκι καλησπερίζει, το πράσινο Ακάκι, δηλαδή. Καλησπέρα στο πράσινο Ακάκι, μάλιστα. Αλλά είναι Παρασκευή, πιάνουμε, επειδή Σάββατο πάω στην περιοχή. Καλησπέρα.
3: Να βάλουμε τις διαφημίσεις τώρα, γιατί είστε να έχει δηλώσεις και να πρέπει να τελειώσουμε αμέσως με αέσο. 6:30 τις διαφημίσεις για να μπουν οι δηλώσεις. Είστε να έχει δηλώσεις και να πρέπει να τελειώσουμε αμέσως με αέσο. 6:30 τις διαφημίσεις για να μπουν οι

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
7: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
6: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
7: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
8: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
13: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
12: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Μακβίτης, μπισκότα ολικής άλεσης με σοκολάτα, 200 γραμμάρια, 2,45. Χαραλαμπίδης Κρίστης, επιδόρπιο γιαουρτιού, 0% λιπαρά, 3 επί 150 γραμμάρια, 2,35. Όλυμπος βιολογικό γάλα πλήρες, 3,7% λιπαρά, 1 λίτρο, 2 ευρώ και 9 σέντ. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
15: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός.

0: τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
2: Flame Grilled tastes better.
3: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
4: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους. Καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
5: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
6: Με 39 και 99 ευρώ
7: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 6:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι,
18: Επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Super Sport 104.
20: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μία χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Super Sport 104.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Μπάλα είναι και γυρίζει πλέον. Μπορεί να ακούσουμε έναν Αντρέα Δημητριόπουλο πλευρά Ομονία.
2: Και σίγουρα μας έλειψε ο συλλογικό επίπεδο σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο. Πώς σας βρίσκει αυτή η επιστροφή στη δράση, νομίζω ότι ήταν και μια διακοπή ιδιαίτερη για εσάς λόγω των πολλών απουσιών.
3: Καλησπέρα σε όλους. Είναι αλήθεια ότι μας έχει λείψει η αγωνιστική δράση. Ήταν για μας μια περίοδος που νιώθαμε ότι η ομάδα δεν χρειαζόταν μετά από ένα δύσκολο πρόγραμμα που είχε από τον Ιούλιο με συνεχόμενους αγώνες. Οπότε χρησιμοποιήσαμε αυτή την διακοπή μια εβδομάδα ξεκούρασης και ακολούθως δύο εβδομάδες προπονήσεις με ένα φιλικό παιχνίδι. Βέβαια είχαμε αρκετούς διεθνείς οι οποίοι απουσίαζαν αρκετό καιρό από το προπονητικό, από την προετοιμασία της ομάδας. Κάποιοι ήρθαν και μια-δύο μέρες πριν από τον σημερινό αγώνα. Όμως, εντάξει, είναι κάτι το οποίο η Ομόνοια έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ευχόμαστε στο γήπεδο να δείξουμε έτοιμοι για τις ανάγκες αυτού του αγώνα, τον οποίο περιμένουμε ιδιαίτερα δύσκολο.
2: Αντίπαλο σήμερα η Καρμιώτισσα, μια ομάδα που μπορεί να μην έχει την νίκη ακόμη, την ψάχνει προφανώς και έδειξε αρκετά πράγματα σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Πώς το προσεγγίζετε και πώς το αντιμετωπίζετε, έχοντας ακούσει και τον προπονητή τι είπε?
3: Συμφωνούμε με αυτό που είπε η Ανδρέα, έχετε δίκιο. Η Καρμιώτισσα ίσως να δικείται και από την συγκομιδή της, γιατί είχε καλά παιχνίδια, έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Διαθέτει καλούς ποδοσφαιριστές. Οπότε όλα αυτά τα έχουμε υπόψη μας. Και προσπαθήσαμε πάνω σε αυτά τα στοιχεία να προετοιμαστούμε όσο πιο καλά γίνεται για τον αγώνα σήμερα. Ξέρουμε ότι θα χρειαστεί μια μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρουμε. Και θα είναι πολύ σημαντικό αν φύγουμε σήμερα με τους τρεις βαθμούς. Παίζουμε και πρώτοι σε αυτή την αγωνιστική. Οπότε για μας θα είναι ό,τι καλύτερο αν καταφέρουμε να κερδίσουμε και έπειτα να περιμένουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα.
2: Αγωνιστικά, πώς είναι η ομάδα, πώς κύλησε η προετοιμασία και αν αυτό που είχες πει και εσύ νωρίτερα σε συνδυασμό με τις πολλές κλήσεις σε εθνικές ομάδες, ενώ αυτό που είπε νωρίτερα το μία-δύο μέρες πριν το μάτς, επηρέασαν κάπως τις επιλογές σήμερα?
3: Εντάξει, καταρχήν ο προπονητής, νομίζω όλοι γνωρίζουμε πως εργάζεται σε αυτό το κομμάτι, επιλέγει πάντα τους παίχτες που νιώθει ότι είναι οι πιο έτοιμοι και οι πιο χρήσιμοι για τον κάθε αγώνα. Οπότε με αυτή τη λογική έφτιαξε την εντεκάδα για τον σημερινό αγώνα. Δυστυχώς είχαμε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Αγκιντόλα, ο οποίος έχει μια μυϊκή ενόχληση και μείνει εκτός σήμερα. Θα παρακολουθούμε την κατάσταση τις επόμενες μέρες και θα δούμε αν θα τον έχουμε στο επόμενο αγώνα πρωταθλήματος, γιατί ως γνωστό ο Αγκιντόλα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα ήρθαν καλά όλοι οι διεθνείς. Κάποιοι έπαιξαν περισσότερο, ο Φαμπιάνο έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια. Κάποιοι έπαιξαν όσο χρόνο χρειαζόταν για να μην επιβαρυνθούν περισσότερο. Κάποιοι έπαιξαν ελάχιστα ή καθόλου. Οπότε κάθε περίπτωση παίχτη την αντιμετωπίζουμε το χειρισμό.
2: Και για να ενισχύσω αυτό που λες με τον προπονητή και τις επιλογές του, ξεκινάει ένας μαραθώνιος για εσάς, 8 παιχνίδια σε λιγότερο από 30 μέρες, όμως οι επιλογές που παρατάσει, τις λες και ενδεκάδα βασική μου μπορεί να παίξει απέναντι στη Τσέλη, αν μου επιτρέπει να προτρέξω.
3: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι νιώθουμε ότι το ρόστερ είναι αρκετά ποιοτικό και έχει και βάθος, ποιοτικό βάθος. Οπότε έγινε με τέτοιο τρόπο το ρόστερ ώστε να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε και στις τρεις διοργανώσεις που θα συμμετάσχουμε φέτος, να μπορούμε να διατηρούμε το επίπεδο μας ψηλά, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τους παίχτες ώστε να αποφύγουμε να τους βαρυφορτώνουμε και να προκύπτουν προβλήματα τραυματισμών λόγω αυτού του γεγονότος. Γενικά νιώθουμε ότι υπάρχουν οι συνθήκες τόσο όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, όσο και γενικά τον τρόπο που λειτουργά η ομάδα και την υποστήριξη που λαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Ανδρέα, σας ευχαριστήσω. Ευχηθώ κάθε επιτυχία.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά από Ανδρέα Δημητρία από πλευρά Ομόνοια. Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε πριν, ωραία, καλησπέρα, Παυλάρα μου. Περιμένουμε και από πλευρά Καρμιώτισσα και σε λίγο μετά το τελευταίο διαφημιστικό θα πάμε και θα μείνουμε Στέλιο Κυριακίδη. Θυμίζουμε, κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, πέραν από το Καρμιώτισσα Ομόνοια. Πάμε τώρα να ακούσουμε από πλευρά Καρμιώτισσα τι δηλώσει.
2: Σε επίπεδο, πώς σας βρίσκει αυτή η επιστροφή και πόσο πιο έτοιμη είναι η ομάδα, γιατί πριν τη διακοπή λέγαμε για την ομάδα ότι χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο με τις προσθήκες που έγιναν το τελευταίο διάστημα.
3: Εντάξει, η πραγματικότητα μας έλειψε η αγωνιστική δράση, 20 μέρες. Είχαμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε σε αυτά που θεωρήσαμε ότι χρειάζονται βελτίωση και ασφαλώς να χτίσουμε πάνω σε αυτά που θεωρούσαμε ότι κάναμε καλά στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Η
4: Πραγματικότητα αναμέναμε αυτή τη διακοπή ούτως ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε και την ομοιογένεια της ομάδας, να μπορέσουμε να έρθουμε πιο έτοιμοι αμέσως μετά τη διακοπή. Περιμέναμε επίσης να επανέλθουν όλοι οι ποδοσφαιριστές ούτως ώστε να έχουμε ένα συνολικό ρόστερ για να αγωνιστούμε σήμερα με την Ομόνοια. Δυστυχώς προέκυψαν κάποιοι άλλοι τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της διακοπής που δεν μας έδωσαν αυτή τη δυνατότητα να είμαστε όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του προπονητή. Ωστόσο, αυτοί που δηλώνουν παρόντες θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές και θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό.
2: Να πούμε για τις απουσίες, πάμε στο επόμενο. Εκείνοι και βασικές.
4: Ακριβώς, απουσιάζει ο Ταχτσίδης, ο αρχηγός της ομάδας, ο Μάλκομ, ο Νασίμ, ο Αμού και ο Μαρτίνοφ, που αγωνίζεται στα στόπερ. Είναι σημαντικές απουσίες και οι τέσσερις, πόσο μάλλον για μια ομάδα όπως είναι η Καρμιώτης. Τα τέσσερις απουσίες βασικών, θα έλεγα, ποδοσφαιριστών είναι σίγουρα σημαντικές. Ωστόσο, όπως είπα, έχουμε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές της ομάδας και πιστεύουμε ότι οι επιλογές που έκανε ο προπονητής θα δώσουν τον καλύτερο σου για αυτό.
2: Τους αναμένουμε σύντομα, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για την κατάστασή τους.
4: Αγωνίζονται, προσπαθούν να επανέλθουν στον αγώνα της ερχόμενης εβδομάδας με τον Ήψον.
2: Λοιπόν, και άριστα πρωτού σας αφήσω, θα φοράει προς η φανέλα, έγινε η παρουσίαση, έγινε μια αξιόπαινη κίνηση. Παραχωρήσατε χωρίς αντιτίμο το προστινό μέρος της φανέλας στον κύριο χορηγό, στην αυτό το φιλανθρωπικό οργανισμό.
4: Ακριβώς, είχαμε κάνει και μια δημοσιογραφική την προηγούμενη Τρίτη, ούτως ώστε να παρουσιάσουμε αυτή την κοινωνική, αν θέλετε, συνεργασία. Έχουμε παραχωρήσει την κύρια θέση του βασικού χορηγού στον προστινό μέρος της φανέλας, χωρίς κανένα ουσιαστικά αντίδημο. Ήταν η πρώτη κίνηση αυτή. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις. Ο πρώτος θα έχουμε την επόμενη μας δράση στον αγώνα με τον Απόλλωνα, όπου θα φιλοξενούμε και παιδιά από το σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μια Ευχή στο Γήπεδο. Θα δίνουν, όπως έχουμε πει, ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο που θα αγοράζουν οι φύλαθλοι και υπάρχουν και αρκετές άλλες δράσεις. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα ατόμων, επιχειρήσεων, οργανισμών γύρω από αυτή την προσπάθεια, να γίνουμε όλοι μαζί συμπαίχτες στο όνειρο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευχές για αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιλαμβάνεστε περνούν δύσκολες στιγμές.
2: Πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, Άρη, σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχηθώ κάθε επιτυχία.
4: Καλή επιτυχία και στην Ομόνοια και στη δική μας ομάδα ασφαλώς.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Άριστο Μαναγίδη από πλευράς Καραμιώτης σας. Απομένει έναν τέταρτο για να ξεκινήσει η πρώτη χρονική αναμέτρηση της πέπτης τροφής του Μαραθωνίου. Να πούμε, γιατί με στείλαν κάποια μηνύματα κάποιοι που ενδιαφέρονται. Χάσαν και τον λογαριασμό σε ό,τι αφορά στο εξωτερικό. Εντάξει, πέρα να υπάρχει το ΑΕΚΟΦ, υπάρχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι, στην Ελλάδα.
5: Κυριακή Μιωρένια.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τους αγωνιστικές. Αγγλία, να θυμίσουμε, υπάρχει το Arsenal Leeds. Μάλιστα. Aston Villa, Brentford, Chelsea, Bournemouth, Ipswich, Fulham, Sunderland, Brighton, United, Tottenham, Crystal Palace, Nottingham, Hull City, Everton, Coventry, Newcastle και τον Derby, Liverpool City. Στην Ισπανία έχουμε κανέναν Derby μεγάλο, Barcelona, Getafe, Real Madrid, Villarreal. Μάλιστα.
5: Ένας από κάτι αξιόπερέργο που νομίζω από ό,τι έψαξα τουλάχιστον.
1: Τι?
5: Ένα ξανασυνέβηκε.
1: Τι πράγμα?
5: Τούν την εβδομάδα είχαν τρεις κυπριακές ομάδες που παίζαν μπάσκετ ευρωπαϊκά κύπελλα.
1: Έδεραμε.
5: Η ΑΕΛ, ο Κεραμνός και η ΑΕΚ εκέρδισαν και οι τρεις. Και είχαν άλλες έξι ελληνικές ομάδες που εκέρδισαν και εκείνες ούλες.
1: 9-0
5: ως τώρα.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
5: Δηλαδή εν ευθύμουμε να ξαναγίνει και το 9-0.
1: Ναι, σωστό. Και συγχαρητήρια για στην ΑΕΚ και στην Κεραμνό και στην ΑΕΚ. Εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν,
5: ειδικά η ΑΕΛ δεν είναι εκτός έδρας. Δεν ήταν εντός έδρας. Οι άλλες δύο ήταν εντός έδρας.
1: Μάλιστα. Η Ιταλία, αν είπαμε το κόμμα Ρώμα, είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Τουλάχιστον βαθμολογικά. Είχε Καγιάρι Γιουβέντους, έχει Λάτσιο Μόζα, έχει Ίντερ Πάρμα. Η Γερμανία δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Η Γαλλία δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Μάλιστα, αυτά. Πες μου τι θέλει να κάνεις. Έχεις διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα?
5: Έχω διαφημιστικό μόνο, επειδή έχω αρκετές διαφημίσεις.
1: Όσο και προλαβαίνεις. Και άμα, πάμε και μένουμε στέλιος Κυριακίδης.
5: Άμα ξεκινήσω τώρα παραπέντε να μας
1: κάνεις.
6: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
8: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Μακβίτης. Μπισκότα ολικής άλεσης με σοκολάτα. 200 γραμμάρια. 2,45. Χαραλαμπίδης Κρίστης. Επιδόρπιο γιαουρτιού. 0% λιπαρά. 3 επί 150 γραμμάρια. 2,35. Όλυμπος βιολογικό γάλα πλήρες. 3,7% λιπαρά. 1 λίτρο. 2 ευρώ και 9 σέντ. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
11: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει.
12: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέρτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
17: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
20: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
21: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
20: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
22: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
23: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
24: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
25: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
26: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
27: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
28: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
0: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει.
2: Έχουμε και καλησπέρα από τον Γρηγόριο Λάρνα Καρέκο Μαρετάσο. Να μαζί μας την Τρίτη. Λοιπόν, παρά 3-7 νυχτερινή, όπου να ξεκινά το πρώτο χρονικά μάτς Καρμιώτης της Ομόνια. Αύριο Ύψωνας Απόλλων από Ερσαλαμής. Κυριακή Ανόρθωση Πάφος ΑΕΛ Ομόνια 29 Ολυμπιακός Άρης. Και Δευτέρα ολοκλήρωση αγωνιστικής με το ΑΕ Καραδίπου. Πάμε και μένουμε Στέλιος Κυριακίδης. Θα μας επαναλάβει αρχικές δεκάδες αποστολές και παρουσία κόσμου πλέον ο Ιαννάκης ο Έλληνας. Έλα Ιαννάκη.
3: Καλησπέρα και πάλι από το Στέλιος Κυριακίδης, όπου στις 7 θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Καρμιώτισσα και την Ομόνια. 1300 περίπου θα είναι οι φίλοι των δύο ομάδων στις κερκίδες εδώ του Στέλιος Κυριακίδης. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι φίλοι της Ομόνιας που έκαναν το ταξίδι και ήρθαν εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της ομάδας τους. Να δούμε στα γρήγορα τις εντεκάδες για τους γηπεδούχους της Καρμιώτισσας. Γιαννακόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας Ντεμπελέ Σέζαρ. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Γουίλερ, στο δεξιό ο Γκαρσία. Μπατσούνοβιτς, Ρέινολς και Γέμπλι στο κέντρο. Στα φτερά Κοκκινόφτας και Ψήγας και στην κορυφή της επίθεσης ο Λουάν. Για την Ομόνια έχουμε τον Καμίνσκι κάτω από τα δοκάρια. Σατκά Κουλιμπαλί στο κέντρο της άμυνας. Στα αριστερά ο Ντουβέρ, στα δεξιά ο Μπάλκοβιτς. Αντρέου και Μπρούερς αμυντικά χαφ στο κέντρο. Τάνκοβιτς στα φτερά, Μοτνόρ και Βάντρο. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Διονύ. Στον πάγκο της Καρμιώτισσας έχουμε τους Γιολάρη, Πρινιωτάκη, Σαβίδη, Παναγιώτου, Κουτατελάντζε, Ταμπάκου, Παυλή, Θεοχάρους, Αρμεζίνιος, Μάιρα, Θεμιστοκλέους και Αργυρίου. Ενώ στον πάγκο της Ομόνιας έχουμε τους Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Αγκιντόλα, Καβουλή, Μάριτ, Τανάσε, Μαγιαμπέλα, Σίμιτ, Βίκτορος, Νέγκο, Χρήστου και Άγγελο Νεοφίτου. Διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού στο Στέλιος Κυριακής ο Αντώνης Κωνσταντινής, με βοηθούς τους Κυριάκος Σοκράτους και Σάβα Ευαγγελίδη. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος Φελάς, παρατηρητής αγώνα ο Αντώνης Γερασίμου. Στο VAR ο Μάριος Αντωνίου, στο βοηθός του VAR ο Γιώργος Κοντεμενιώτης. Κάνουν τώρα την είσοδο τους οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο μαζί με το τρίο της διαιτησίας για να γίνουν τα σχετικά διαδικαστικά και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Με μήνυμα αυτή την αγωνιστική, με πανό που κρατάνε οι παίχτες των δύο ομάδων και το τρίο της διαιτησίας, στον αγώνα βάζουμε πάθος, στο στοίχημα βάζουμε όρια. Αυτά λέει το πανό, το μήνυμα της αγωνιστικής. Φοράνε και σχετικές φάελες, κίτρινες η μια ομάδα, μαύρες η άλλη. Οι σχετικές χειραψίες με τους παίχτες της Ομόνιας με τα κίτρινα. Χαιρετούν τους παίχτες της Καρμιώτισσας με τα μαύρα. Και όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Υπενθυμίζουμε ότι η Ομόνια είναι στην τρίτη θέση, έχει μαζέψει 8 βαθμούς, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 8 τέρματα υπέρ, 2 κατά. Η γηπεδούχος Καρμιώτισσα έχει 3 βαθμούς, είναι στην 12η θέση, 3 ισοπαλίες στα προηγούμενα παιχνίδια που έχει δώσει και μία ήττα. Έχει πετύχει 3 τέρματα και έχει δεχτεί 6. Τώρα έχουμε και τις σχετικές φωτογραφίες αλλά και το ρίξιμο του νομίσματος από τον διαιτητή. Οι αρχηγοί των δύο ομάδων είναι κοντά του, Γιάνμπλη και Κουλυμπαλή. Η Ομόνια από ό,τι φαίνεται θα πάρει το γήπεδο που έχει μέτωπο προς το λιμανάκι της Κατοπάφου. Η Καρμιώτης θα πάρει το γήπεδο με μέτωπο προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού. Οι φίλοι της Ομόνιας που έχουν έρθει εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης συνεχίζουν να έρχονται, θα ξεπεράσουν τους 1500, φαίνεται ένα αρκετός κόσμος έξω, κάνουν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Θα αλλάξουν γήπεδο τελικά οι δύο ομάδες. Καρμιώτησα με μέτωπο προς το λιμανάκι, Ομόνια με μέτωπο προς το αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού, ενώ ο διαιτητής θα πάρει την μπάλα να τη στήσει στο κέντρο του γηπέδου για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχει γίνει ο έλεγχος των δικτύων από τους δύο βοηθούς. Υπενθυμίζω ότι στον πάγκο της Ομόνιας σήμερα είναι ο κύριος Γκονζάλες λόγω της τιμωρίας του Μπέρκ. Από την ομάδα της Καρμιώτισσας ο Αλέξης Γαρπόζης δηλώνει παρόν και είναι έτοιμος να παλέψει και το σημερινό παιχνίδι, στοχεύοντας το βαθμολογικό κέρδος από αυτά τα δύσκολα παιχνίδια με διεκδικητές του τίτλου. Η ομάδα της Καρμιώτισσας θέλει ότι κέρδος πάρει θα είναι καλοδεχούμενο. Από την πλευρά της Ομόνια δεν σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από την νίκη εν όψη και του δύσκολου προγράμματος που ακολουθεί σε Ευρώπη και Κύπρο. Τελευταίες οδηγίες του Αντώνη Κωνσταντινίδη, η ομάδα της Καρμιώτισσας στην Σέντρα, και τώρα θα σφυρίξει την έναρξη του παιχνιδιού εδώ στην Πάφο. Έδρα φέτος για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Δεν κατάφεραν τελικά οι αρχές του Τσιρίου να ολοκληρώσουν τις εργασίες και να δοθεί το Τσίριο όπως αρχικά είχε διδρωθεί για γήπεδο της Καρμιώτισσας, η οποία προσπαθεί να περάσει μπροστά και να δημιουργήσει την πρώτη της επίθεση. Έρχεται με δύναμη, ανακόπτει την μπάλα ο Σατκά, έχουμε πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, εκτελείται προς το μέρος του Λουάν, οι κόντρες απομακρύνουν με τον Σάτκα της Ομόνιας στο κέντρο του γηπέδου, επαναφέρει ο Γέμπλη, ο Μοτνόρ θα στείλει την μπάλα μπροστά εκεί όπου θα ανακόψουν με τον Τεμπελέ, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για την Ομόνια στο κέντρο του γηπέδου από τα δεξιά. Θα ρίξει την μπάλα προς τα πίσω εκεί όπου ελέγχει ο Κουλυμπαλή, στα δεξιά για τον Ευάντρο. Έχει επιστρέψει και έχουν κλείσει τους διαδρόμους οι παίχτες της Καρμιώτισσας. Σίγουρα θα παίξουμε πολύ σφιχτή άμυνα σήμερα για να κρατήσουν μακριά τους επιθετικούς της Ομόνιας. Ο Μπάλκοβιτς θα δώσει για τον Τάνκοβιτς. Σέντρα του Μοτνόρ, απομακρύνει ο Γέμπλη. Όπως η μπάλα είναι πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Εκτελείται από τον Μπάλκοβιτς. Θα περάσει η μπάλα προς τον Ανδρέου, έξω από την περιοχή ζυγίζει, κάνει το σουτ, η μπάλα στα χέρια του Γιάννα Κόπουλου, ο οποίος δεν ευνηδιάζεται, σταθερά θα μαζέψει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουμε αλλαγή μπάλας, φωνάζει τον διαιτητή ο τερματοφύλακας της Καρμιώτισσας, θα γίνει έλεγχος από τον διαιτητή, τελικά του λέει να συνεχίσει, θεώρησε ότι η μπάλα είναι σε καλή κατάσταση, θα γίνει το γέμισμα σε ένα χώρο που ελέγχει ο τερματοφύλακας ο Καμίνσκι, ο οποίος προτιμήθηκε σήμερα από τον Μπέρκο Φαγμπιάνο, έμεινε στον πάγκο, έπαιξε και τους αγώνες με την Εθνική Κύπρου. Προσπαθεί με τον Σατκά να οργανώσει την επίθεσή της, Κουλυμπαλή, η μπάλα θα πάει δεξιά, επιστρέφουν πίσω προς τον Σατκά οι παίχτες της Ομόνιας με τον Ανδρέου, Τάνκοβιτς και τον Μπάλκοβιτς στα αριστερά, θα σκάψει την μπάλα μπροστά όπου τρέχει ο Τάνκοβιτς να πάρει μπάλα. Με δυσκολία θα γυρίσει εκεί όμως που, όπου βρίσκονται παίχτες της Καρδιώτισσας και απομακρύνουν προς το μέρος του Λουάν. Η μπάλα θα περάσει, θα πάει εκεί όπου βγαίνει ο τερματοφύλακας μακριά και τροφοδοτεί τον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή για τον Ανδρέου, δεξιά η μπάλα για τον Ευάντρο, η σέντρα στην περιοχή για να δούμε, θα απομακρύνει όπως όπως ο Γέμπλη, θα επαναφέρουν γρήγορα ή της Ομόνιας, θέλουν να πετύχουν ένα τέρμα νωρίς για να φύγουν το άγχος από τα πόδια τους. Κάθε την παλιά για τον Ευάντρο, σέντρα στην περιοχή, ανακόπτουν οι της Καρμιώδης, σας επιμένουν οι της Ομόνιας. Ντουβέν κρατάει, αφήνει για τον Ευάντρο, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί για να βγάλει την σέντρα, κάνει κίνηση ο Ντουβέν, προτιμά να δώσει την μπάλα πίσω, σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία, θα διώξει εκ νέου ο Γέμπλη πρώτος την μπάλα, προσπαθεί να απομακρύνει κάτω από πίεση και βγάζει την ομάδα του στην αντεπίθεση. Με τον ψύχανα είναι κατοχός της μπάλας, τρυφογυρίζει, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει το Ρέινολς ξεμαρκάριστο, αυτός πατάει μπάλα στα αριστερά για τον Καρσία, σέντρα στην περιοχή, δεν μπορεί ο Λουάν να απομακρύνουν τις Ομόνιας και προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση, σέντρα που γίνεται προς το μέρος του Ντιονί, Ντιονί παίρνει μπάλα, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί πλάγια δεξιά, Ντιονί περνάει, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος αντικανονικό μαρκάρισμα, φάουλ και κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή στον Γουίλερ, ο οποίος μάρκαρε αντικανονικά, του πήρε τα πόδια στην ουσία. Έχουμε φάουλ για την Ομόνια, το οποίο θυμίζει κάτι σαν κοντινό κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Ομόνιας. Το σκηνικό θα παραμείνει στην περιοχή της Καρμιώτισσας σας, που δέχεται την πίεση σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Εδώ στο Στέλιος Κυριακής είμαστε στο 5ο λεπτό, Καρμιώτισσα 0, Ομόνια 0. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ένας παίχτης της Καρμιώτισσας στο τείχος. Μερικά μέτρα φορά τελευταίες οδηγίες του διαιτητή, ο Ευάντρο ετοιμάζεται να εκτελέσει, κάνει κάποιες παρατηρήσεις προς τους παίχτες των δύο ομάδων για αλληλοπροξήματα στην περιοχή. Έχουν προωθηθεί όλοι οι ψηλόσωμοι της Ομόνιας, ευκαιρία να απειλήσουν νωρίς την εστία του Γιαννακόπουλου. Εκτελείται το φάουλ, ψιλοκρεμαστά βγαίνει ο Γιαννακόπουλος με γροθιές, απομακρύνει. Οι της Ομόνιας προσπαθούν να επαναφέρουν, ο Μπάλκοβετς είναι κατοχός της μπάλας, ο Μπρούες ήταν. Θα δώσει για τον Σάτκα, στριφογυρίζει ο Μοτρορέξο από την περιοχή και ψάχνει στήριγμα, κλείνεται πίσω εκ νέου η μπάλα. Σέντρα στην περιοχή, έχουμε κόρνερ. Τελικά έχουμε κόρνερ, ήταν απομάκρυση την τελευταία στιγμή πριν η μπάλα φτάσει στον Ντιονί, σέντρα που έγινε από τον Μπρούερς. Εκ νέου κόρνερ για την Ομόνια από την αντίθετη πλευρά, από τα αριστερά όπως επιτίθεται, η πίεση από τους φιλοξενούμενους συνεχίζεται. Από τα αριστερά, όλα έτοιμα για την εκτέλεση του κόρνερ. Θα παίξουν με πάσα της Ομόνια, σέντρα του Τάνκοβιτς στην περιοχή, απομακρύνουν προσωρινά οι της Καρμιώτισσας, σας επαναφέρουν ή της Ομόνιας με τον Τάνκοβιτς για τον Ανδρέου. Τάνκοβιτς στην περιοχή, η μπάλα ξεφεύγει όμως, απομακρύνουν με τον Τεμπελέ ή της Καρμιώτισσας σε ένα χώρο που κατεβάζει ο Ευάντρο, ο οποίος επέστρεψε για να καλύψει την αμυνά του. Ανδρέου τώρα στο κέντρο του γηπέδου, Μπρούερς κρατάει μπροστά από την μεσαία γραμμή, δίπλα από το μικύκλιο του κέντρου του γηπέδου, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει τον Κουλυμπαλή, τον κυνηγάει ο Λουάν. Από τα δεξιά τώρα προσπαθούν οι της Ομόνιας να επιτεθούν. Θα αλλάξουν παιχνίδι με τον Σάτκα, ο οποίος κρατάει μπάλα. Κάθε την παλιά στην περιοχή για τον Μοτνόρ. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω χωρίς καμιά τύχη. Ήταν ο Ευάντρο ο οποίος έπιασε το σουτ. Η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω, έκανε την κίνηση. Ο Μοτνόρ έστειλε την μπάλα. Πιθανόν να ευνηδιάστηκε ο Ευάντρο, έστειλε το σουτ, ήταν αρκετά έξω από τα δοκάρια της εστίας του Γιαννακόπουλου. Εκτελεί το βολέο ο Γιαννακόπουλος, σε ένα χώρο που προσπαθεί ο Λουάν, επαναφέρουν οι της Ομόνιας με τον Τάνκοβιτς, η μπάλα θα πάει προς τα δεξιά, προωθείται ο Ντουβέρν, περιμένει στο ύψος της μεγάλης περιοχής ο Ντιονί, Κουλιμπαλί τώρα για τον Εβάντρο, Ντουβέρν δέχεται την μπάλα, πίσω ο τελευταίος, για να δούμε με τον Αντρέου να κάνει την παλιά, όμως ανακόπτουν, Κουλιμπαλί, κλείνουν τους διαδρόμους οι της Καρμιώτισσας και δεν μπορούν να περάσουν. Αντρέου τώρα έξω από την περιοχή, βγάζει την μπάλα δεξιά για τον Ντουβέρν, έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί, περνάει μπάλα, διώχνουν εκ νέου της Καρμιώτισσας, Ρέινολτς θα βγάλει την μπάλα στον Σέζαρ, περνάει ο Μπατσούνοβιτς, ο οποίος κρατάει κοντράρι μπάλα, κερδίζουν εκ νέου της Ομόνιας. Επιθετικός μονόλογος της Ομόνιας, χωρίς να έχει δημιουργηθεί μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής. Είμαστε στο 1 λεπτό, ο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτισσα 0, Ομόνια 0, με τον Τάνκοβιτς είναι κατοχός της μπάλας, είναι για τον Μοτνόρ, εκ νέου ο Τάνκοβιτς, πίσω για τον Μπάλκοβιτς, τρέχει να τον κυνηγήσει ο Ψύχας. Αλλάζουν παιχνίδι τώρα με τον Κουλιμπαλί, αφήνει αυτός για τον Αντρέου. Από τα δεξιά τώρα με τον Εβάντρο, ο οποίος προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, κάνει την κίνηση, σέντρα στην περιοχή, η μπάλα περνάει από όλους, τώρα στην περιοχή ο Μοτνόρ γυρίζει, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί για τον Τάνκοβιτς, πέφτει στο έδαφος, πέναλτι. Σφυρίζει πέναλτι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης από μαρκάρισμα του Τάνκοβιτς στην περιοχή. Διαμαρτύρονται εκεί οι παίχτες της Καρμιώτισσας, τους λέει να περιμένουν ο διαιτητής. Φάση η οποία θα εξεταστεί από το ΒΑΡ. Στο 10ο λεπτό αυτή η φάση, με τον Τάνκοβιτς ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει εκεί αμυνόμενο ποδοσφαιριστή της Καρμιώτισσας, έπεσε στο έδαφος, σφύριξε την εσχάτη των ποινών ο διαιτητής. Για να δούμε τελικά το τι θα αποφανθεί το VAR. Δέχτηκε την πάσα από τον Μοτρόν ο Τάνκοβιτς, πήγε να ξεμαρκαριστεί, έπεσε στο έδαφος από μαρκάρισμα εκεί στην περιοχή, κοντά στην φάση ήταν ο διαιτητής, σφύριξε την εσχάτη των ποινών, ευκαιρία για την Ομόνια, αν επικυρωθεί και το πέναλτι από το ΒΑΡ, ευκαιρία να ανοίξει το σκορ εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Περιμένει ο διαιτητής.
2: Φαίνεται κάτω χαμηλά να έγινε επαφή.
3: Μάλιστα. Θα το δει ο Μάριος Αντωνίου, ο οποίος είναι στο ΒΑΡ. Πάντως περιμένουν οι παίχτες των δύο ομάδων. Δεν ξέρω πόσο ξεκάθαρη ήταν η φάση, αφού δεν έχουμε εδώ επαναληπτική προβολή να δούμε και εμείς την φάση. Εν πάση περιπτώσει περιμένουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αν τελικά επικυρωθεί το πέναλτι. Αναμένουμε. Ο χρόνος κυλά. Διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων εκεί με τους παίχτες των δύο ομάδων, με τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος ήταν κοντά στη φάση, έδειξε αμέσως την εσχάτη των ποινών, περιμένει τώρα την επικύρωση του ΒΑΡ, δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι πριν από αυτή την φάση και ίσως αυτός εξετάζεται στο VAR. Είμαστε στο 10ο λεπτό τώρα εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτισσα 0, Ομόνια 0. Έχει σφυριχτεί πέναλτι υπέρ της Ομόνιας και αναμένουμε την επικύρωση από το ΒΑΡ. Για να δούμε τελικά, θα έρθει να το δει. Έρχεται να το δει ο διαιτητής. Για να δούμε τι θα αποφανθεί το VAR, για να τον φωνάξει να το δει. Ίσως κάτι είδε το VAR και δεν επικυρώνεται η απόφαση για πέναλτι. Πάει στο μόνιτορ ο διαιτητής για να δει, είναι φάση προηγουμένως που εξετάζεται από ό,τι ενημερωνόμαστε, είναι φάση προηγουμένως πριν δοθεί το
2: σύστημα. Αν υπάρχει χέρι προηγουμένως, διότι επειδή έγραψε πέναλτι τσέκ, γι' αυτόν είπα ότι ήταν επαφή κάτω.
3: Ναι.
1: Όμως φαίνεται ότι χτυπάει μπάλα πάνω σε χέρι επιτιθέμενο της Ομονίας.
3: Μάλιστα, ήταν προηγουμένος, τελικά πάει και το ακυρώνει.
1: Ναι.
3: Ακυρώνει, λέει ότι είναι χέρι.
1: Μάλιστα.
3: Έφτασαμε στο 13, χάσαμε 3-3,5 λεπτά.
1: Εντάξει, έπρεπε
3: να εξεταστεί. Και όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει και ο Αρβίδης από τον τερματοφύλακα τον Γιαννακόπουλο. Έτοιμος ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Η Ομόνια που υπερέχει σε αυτά τα πρώτα λεπτά πιέζει την ομάδα της Καρμιώτισσας, χωρίς όμως να δημιουργήσει την μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής. Στριφογυρίζει μέσα στην περιοχή με πολλές σέντρες. Ντουβέρν τώρα για την Ομόνια, για τον Ανδρέου. Στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου προωθείται ο Ανδρέου. Δίνει δίπλα για τον Σάτκα, ζητά ο Μπάλκοβιτς. Σάτκα κρατάει μπάλα τελικά, δίνει για τον Μοτνόρ. Προσπάθει αυτό να γυρίσει για τον Σάτκα. Θα χάσει την μπάλα από μακρύνου της Καρμιώτης. Σάζει μπάλα κοντρά στα πόδια του Μοτνόρ και έχουμε πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα της Καρμιώτησας, το οποίο θα εκτελεστεί μπροστά προς το μέρος του Λουάν. Μπατσούνοβιτς κρατάει, Ρέινολτς, Γέμπλι είναι κατοχός της μπάλας για τον Ντεμπελέ. Δεξιά η μπάλα εκεί όπου κινείται ο Γκαρσία και ελέγχει πίσω στον τερματοφύλακά του, ο οποίος απομακρύνει με τα πόδια σε ένα χώρο που προσπαθούν να επαναφέρουν ή της Ομόνιας. Έχει την μπάλα στην κατοχή του ο Σάτκα. Δίπλα είναι ο Κουλιμπαλί, του πετάει την μπάλα. Ντουβέρ ανοίγει, αφήνει για τον Ανδρέου. Ανδρέου για τον Κουλιμπαλί. Τώρα θα πάει μπάλα δεξιά για τον Ντουβέρν. Πάει να τον κλείσει ο Σέζαρ. Εκ νέου πίσω η μπάλα από τους παίχτες της Ομόνιας. Από τα πόδια του Σάτκα καταλήγει πίσω στον Καμίνσκι. Καμίνσκι θα περάσει την μπάλα μπροστά. Ο Μπρούες κρατάει δεξιά για τον Ντουβέρν, ο οποίος προωθείται προς την μπαλιά για τον Διονύ. Διονύ στο ύψος της περιοχής, πλάγια δεξιά, βγάζει τη σέντρα, μπάλα κοντράρι, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί. Θα απομακρύνουν όπως τώρα ο Γέμπλι κρατάει, θα διώξει ξεκαθαρίζοντας την φάση. Η μπάλα καταλήγει σε πόδια ποδοσφαιριστών της Ομόνιας στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Μπάλκοβετς, παλιά διαγώνια δεξιά για τον Ντουβέρν, έτοιμος για την σέντρα, δεν θα την κάνει. Αλλάζει και τώρα θα βγάλει την σέντρα, το σούτ που γίνεται ευκαιρία με τον Μπρούες, ήταν ξεμαρκάριστος, βιάστηκε να στείλει το σούτ, όμως η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα Γιαννακόπουλου. Ήταν ξεμαρκάριστος, βιάστηκε να πιάσει το σούτ βεβαιασμένα. Η μπάλα κατέληξε στον τερματοφύλακα της Καρμιώτισσας. Πλάγιο τώρα για την Ομόνια. Στο κέντρο του γηπέδου προς τα πίσω εκτελείται από τον Ντουβέρν για τον Κουλιμπαλί. Αλλάζει αυτός με τον Ανδρέου. Κουλιμπαλί, Ανδρέου στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Η δεξιά για τον Σάτκα. Μπάλκοβιτς ζητά μπάλα. Αφήνει για τον Ντάνκοβιτς, ο οποίος στα αριστερά έχει δύο παίχτες μπροστά του. Δίνει για τον Μοτνόρ και αυτός για τον Μπρούερς. Μπρούερς κρατάει, ψάχνει στήριγμα. Διονύ έξω από την περιοχή. Βγάζει για τον Ευάντρο, δεξιά ο Ευάντρο, σουτ έξω. Σίγκλιν έπιασε το σουτ με τα αριστερό, δυνατό. Η μπάλα πήγε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Γιαννακόπουλου. Δεν βρίσκει στόχο ο Ευάντρο. Έκανε καλή κίνηση, έπιασε δυνατό σουτ. Η μπάλα πήγε όμως πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Γιαννακόπουλου, ο οποίος είδε και αυτή τη φορά την μπάλα να φεύγει εκτός της εστίας του με ανακούφιση. Η μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, κερδίζουν εκ νέου της Ομόνιας παρά την προσπάθεια εκεί του Ψύχα να κερδίσει την μπάλα. Διαγώνια παλιά για τον Μοτνόρ, φέρνει την μπάλα στην κατοχή του, θα κάνει φάουλ πάνω στον Γκαρσία, φάουλ το οποίο σφυρίζει ο διαιτητής, πέφτει στο έδαφος τον Γκαρσία. Πάει κοντά του ο διαιτητής στο 18ο λεπτό, ο Στέλιος Κυριακίδης. Καρμιώτισσα πολεμιδιών 0, Ομόνια 0, σε ένα επιθετικό μονόλογο της Ομόνιας μέχρι στιγμής, η οποία δεν βρίσκει πάνω στο Λουάν, σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως επιθέτει η Καρμιώτισσα. Έχει την ευκαιρία η Καρμιώτισσα τώρα να βγει μπροστά και να δημιουργήσει και αυτή μια επιθετική προσπάθεια. Γκαρσία και Μπατσούνοβιτ κοντά στην μπάλα. Έτοιμος ο Γκαρσία τελικά από ό,τι φαίνεται θα είναι ο εκτελεστής. Ο Μπατσούνοβιτ τελικά θα εκτελέσει. Ψιλοκρεμαστά η μπάλα θα πάει κατευθείαν στον Καμίσκι, ο οποίος θα κάνει λάθος. Δεν θα μπλοκάρει την μπάλα βεβαιασμένα, χωρίς καμιά πίεση. Θα κάνει κακή εκτίμηση, η μπάλα θα πάει κόρνερ. Κόρνερ για τους γηπεδούχους. Στο 19ο λεπτό, από τα αριστερά όπως επιτίθονται, ο Μπατσούνοβιτς πάει για την εκτέλεση. Ο κόσμος τώρα έχει μεταφερθεί στην περιοχή της Ομόνιας. Η Ομόνια έχει επιστρέψει όλη πίσω στην περιοχή της, ακόμα και ο Ντιονί δεν έχει μείνει μπροστά. Μπατσούνοβιτς έτοιμος για την εκτέλεση. Κάποιες υποδείξεις έχουμε εκεί από τον διαιτητή για αλληλοσπροξήματα του Λουάν. Μπατσούνοβιτς έτοιμος για την εκτέλεση. Κάποιες υποδείξεις.

αλλά πήγε κατευθείαν έξω. Επαναρχίζει το παιχνίδι, Κουλυμπαλή κρατάει, θα κάνει την βαθιά παλιά θέλοντας να ευνηδιάσει, τρέχει ο Μοτνόρ, ρίχνει στο έδαφος εκ νέου τον Γκαρσία, έχουμε φάουλ, πανομοιότυπη φάση με λίγο προηγουμένως, κινήσε την μπάλα μαζί με τον Γκαρσία, του έκανε φάουλ, του κάνει και παρατηρήσεις ο διαιτητής του Μοτνόρ για αυτό του το αντικανονικό μαρκάρισμα. Και ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος πάει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα της Καρπιώτισσας. Από τα δεξιά στο χώρο στο οποίο αμήνονται οι γηπεδούχοι, εκτελεί ο Γιαννακόπουλος, βαθιά παλιά προς το μέρος του Λουάν, απομακρύνει ο Σάτκα, προσπαθούν να επαναφέρουν οι της Καρπιώτισσας, Μπατσούνοβιτς για τον Σέζαρ, έτοιμος για τη σέντρα στην περιοχή, πήγε να δώσει συρτή παλιά προς τον Κοκκινόφτα, όμως ανακόπηκε η πορεία της μπάλας. Η Ομόνια βγαίνει στην αντεπίδεση με τον Ντουβέρν, ο οποίος κρατάει, αλλάζει πλευρά, στέλνει την μπάλα προς το μέρος του Σάτκα, εντελώς αριστερά για τον Μπάλκοβετς, ο οποίος κλείνεται και επαναφέρει την μπάλα στον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή, ο οποίος κρατάει, αφήνει για τον Ανδρέου, εκ νέου για τον Σάτκα, αριστερά για τον περνάει μπάλα για τον Μοτνόρ, κοντράρι, έχουμε πλάγιο υπέρ της Ομόνιας, υποδεικνύεται από τον βοηθό διαιτητή, με τον Μπρούες τον από τα αριστερά, τον Μπάλκοβες να εκτελεί. Τελικά καταλήγει μπάλα στον Κουλυμπαλή, ο οποίος πιέζεται δεξιά για τον Ντουβέρν, είναι ξεμαρκάριστος, δεν κάνει όμως την κίνηση, δίνει για τον Ανδρέου, βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Ρέινολτς, κερδίζει αντεπίθεση με προϋποθέσεις για την Καρπιώτισσα. Ρέινολτς κάνει την κούρσα, σπρώχνεται από πίσω, έχουμε φάουλ, κρατάει την κίτρινη στο χέρι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης και κιτρινίζει τον παίχτη της Ομόνιας. Έτρεξε έξυπνα, βγήκε πρώτος στην μπάλα ο Ρέινολτς, κέρδισε το φάουλ. Χρέωσε και με κίτρινη κάρτα τον παίχτη της Ομόνιας, τον Ανδρέου, ενώ το σκηνικό στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Ομόνιας. Φάουλ για τους γηπεδούχους. Ένας παίχτης στο τείχος ο Τάνκοβιτς. Και όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει η Καρμιώτισσα. Το πιο πιθανό θα βγει παλιά στην περιοχή, δεν θα παίξουν με πάσα. Εκτελείται το φάουλ, θα παίξουν τελικά με πάσα για τον Μπατσούνοβιτ, σέντρα τώρα στην περιοχή, απομακρύνουν της Ομόνιας και προσπαθούν να περάσουν γρήγορα μπροστά. Δεν πετυχαίνουν τον ευθυδιασμό, έφευγε ο Ντιονί, η παλιά βγήκε πλάγια βεβιασμένα, ενώ ο Ντιονί έφευγε ταχύτατα προς την αντίπαλη περιοχή, ήταν πριν την μεσαία γραμμή, δεν υπήρχε offside, η μπάλα θα πάει κατευθείαν πλάγιο out για την Καρμιώτισσα. Λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή, από τα αριστερά, αυτό το πλάγιο για την Καρμιώτισσα, το οποίο εκτελείται, η μπάλα θα πάει προς τα πίσω, έχουμε νέο πλάγιο σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Καρμιώτισσας, εκτελείται προς τα πίσω. Προσπαθούν να περάσουν μπροστά οι της Καρμιώτισσας, μάχες εκεί με τον Γκαρσία και τον Ψύχα. Τελικά έχουμε φάουλ που σφυρίζεται για ομάδα της Καρμιώτισσας. Εκ νέου έχει την ευκαιρία η ομάδα της Καρμιώτισσας να επιτεθεί με αυτό το φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει κοντά στην φάση ο διαιτητής. Είναι στο έδαφος ο Ψύχας, ο οποίος έχει δεχτεί το αντικανονικό μαρκάρισμα και ετοιμάζονται οι παίκτες της Καρμιώτισσας, πλην του Ψύχα, ο οποίος τώρα σηκώνεται, δεν φαίνεται να είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Πολλοίς κόσμος στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Ομόνιας. Από τα αριστερά αυτό το φάουλ, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Μπατσούνοβιτς. Έτοιμος ο Μπατσούνοβιτς για την εκτέλεση αυτού του φάουλ.

0: θα πάρει μερικά μέτρα φόρα, εκτελεί στην περιοχή, μπάλα περνάει, κοντράρι, έχουμε κόρνερ, αν δεν κάνω λάθος είναι κόρνερ, βεβαίως η μπάλα έφυγε από το πόδια του Μπάλκοβετς, κόρνερ για τους γηπεδούχους, το 25 και το σκόρ έως ο Στέλιος Κυριακίδης είναι στο 0-0. Κόρνερ για την Καρμιώτισσα από τα δεξιά αυτή τη φορά, όπως επιτίθεται. Πάει ο Μπατσούνοβης για την εκτέλεση, παίρνοντας μερικά μέτρα φόρα. Όλη η ομάδα έχει επιστρέψει στην περιοχή της. Για να δούμε τελικά. Εκτελεί ψιλοκρεμαστά, απευθείας η μπάλα θα χτυπήσει πάνω από το δοκάρι στη εξωτερική των δικτύων και θα φύγει έξω. Εκτέλεσε απευθείας ο Μπατσούνοβιτς. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, πήγε έξω. Η Ομόνια τώρα που προσπαθεί να οργανωθεί και να περάσει την μπάλα μπροστά με τον Μπρούερς για τον Ντουβέρν. Η μπάλα θα πάει μπροστά και θα καταλήξει τώρα στον Ανδρέου. Έβγαλε αυτός για τον Μπάλκοβιτς, όμως ανέκοψε την πορεία ο Τάνκοβιτς και κρατάει ανάμεσα από δύο, ξεμαρκάρεται για τον Ανδρέου. Τώρα ο Μπάλκοβιτς κρατάει, σέντρα στην περιοχή, απομακρύνουν οι Δισκαρδιώτες, η μπάλα θα πάει προς τα πίσω, ελέγχει ο Σέζαρ, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα στέλνοντας την προς το μέρος του Ρέινολτς. Ρέινολτς, ο οποίος είναι κάτοχος της μπάλας, άλλαξε προσωρινά με τον Κοκκινόφτα, τώρα έδωσε για τον Μπατσούνοβιτς στα δεξιά. Ο Μπατσούνοβιτς, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχρός της ομάδας της Καρμιώτισσας, ο Ρέινολτς κρατάει, βγάζει την παλιά για τον Λουάν, η μπάλα θα πάει κατευθείαν στον Καμίνσκι. Ο Κουλιμπαλί τροφοδοτείται και προωθείται προς το ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου ψάχνοντας στήριγμα. Αλλάζει με τον Ανδρέου, εκ νέου για τον Τσάτκα. Η μπάλα περνάει σε ένα χώρο που προσπαθούν οι της Ομόνιας με τον Μοτνόρ, σέντρα σου, την μπάλα κοντράρι στον Γκέμπλη, έχουμε κόρνερ για την Ομόνια κατευθείαν στα σώμα του αμυντικού της Καρμιώτισσας. Έχουμε κόρνερ για την Ομόνια, ευκαιρία για να απειλήσει στο 28 λεπτό η Ομόνια, ενώ πέρασε έτσι 5-6 λεπτά δέχτηκε 5-6 λεπτά την πίεση της Καρμιώτισσας με κάποια κόρνερ και φάουλ που είχε κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα. Περνάει εκ νέου μπροστά η Ομόνια, έχει την ευκαιρία να απειλήσει τώρα στο 28 λεπτό με το κόρνερ που έχει κερδίσει από τα αριστερά. Εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνεται η μπάλα στα ύψη μέσα στην περιοχή. Τώρα ο ψύχας θα διώξει όπως όπως, η μπάλα καταλήγει πίσω στον Καμίνσκι, ο οποίος φέρνει την μπάλα στην κατοχή του. Πάνε να πιέσουν τις Καρμιώτισσας για να γίνει το λάθος, επαναφέρει την μπάλα ο Γκαρσία, μια μπροστινή παλιά, όμως εκ νέου ο Καμίνσκι είναι κάτοχος της μπάλας και τροφοδοτεί τον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί, ο οποίος προωθείται για τον Ανδρέου, το ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου, αυτός περνάει για τον Μπρούερς, αριστερά η μπάλα Μοτνόρ, είναι δίπλα του ο Μπάλκοβιτς, του αφήνει την μπάλα, Μπάλκοβιτς κρατάει, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει τον Μπρούερς, παλιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής, την τελευταία στιγμή θα απομακρύνουν ή τις Καρμιώτισσας και προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Ρέινολτς, ο οποίος κρατάει μπάλα, είναι μόνος, βρίσκει τώρα στήριγμα τον Σέζαρ. Πίσω η μπάλα για τον Κοκκινόφτα, για να δούμε, έχουμε φάουλ λίγο πριν την μεσαία γραμμή για τους γηπεδούχους. Φάουλ για την Καρμιώτισσα λίγο πριν την μεσαία γραμμή. Ο Γέμπλη πάει για την εκτέλεση. Θα σκάψει προς το μέρος του Λουάν με το κεφάλι, κατεβάζει για τον Μπατσούνοβιτς. Της Ομόνιας με τον Κουλιμπαλί, ο οποίος δηλώνει παρόν, θα κερδίσει και θα απομακρύνει την μπάλα, βγάζει την μπροστινή παλιά για τον Διονύ, του την αποσπά ο Γέμπλη. Η Καρμιώτισσα τώρα μπροστά με τον Γκαρσία, κρατάει και ψάχνει στήριγμα, έχει επιστρέψει η άμυνα της Ομόνιας, έχουν κλείσει διαδρόμοι, η μπάλα θα πάει προς τα πίσω, όπου ο Ντεμπελέ, ο κεντρικός αμυντικός, κρατάει μπάλα, δεξιά πάει μπάλα από τον Γουίλερ, εκεί όπου τροφοδοτείται ο Ρέινολτς, δίνει την μπάλα πίσω, πιέζουν οι της Ομόνιας να κερδίσουν, προς την μπαλιά στο πουθενά, ελέγχει ο Κουλυμπαλή, ο οποίος κατεβάζει για τον Ντουβέρν. Ντουβέρν αλλάζει με τον Κουλυμπαλή εκ νέου και αυτός αφήνει για τον Ανδρέου. Προωθείται ο Ανδρέου στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Μπρούερς αριστερά η μπάλα για τον Πάλκοβες. Λαθασμένη μπαλιά του τελευταίου. Ανακόπτουν οι δισκαρπιότητες και βγαίνουν με τον Γκαρσία μπροστά. Μπαλιά του οποίου ανακόπτεται. Και η Ομόνια τώρα με τον Καν Τάνκοβιτς προσπαθεί να επιτεθεί, πατάει ο Τάνκοβιτς στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου την μπάλα, ελέγχει ο Μπάλκοβετς για τον Ανδρέου, πίεση εκεί από τους παίχτες της Καρμιώτισσας, ο Μπάλκοβετς ελέγχει όμως και αφήνει για τον Κουλυμπαλή στο κέντρο του γηπέδου για τον Ανδρέου, κάνει την κίνηση ο Ντουβέρν από τα δεξιά, ζήτησε ο Εβάντρο, προτίμησε να δώσει πίσω. Ο Κουλυμπαλή κρατάει για τον Σάτκα. Σάτκα προωθείται, αφήνει αριστερά για τον Μπάλκοβετς, για τον Μοτνόρ τώρα. Έτοιμος για να μπει στην περιοχή ο Μοτνόρ. Χάνει την μπάλα. Έχουμε εκ νέου επιθετικό φάουλ από τον Μοτνόρ. Έχουμε στο έδαφος τον Γκαρσία. Εκ νέου θα κάνει φάουλ ο Μοτνόρ. Έχουμε φάουλ στο ύψος της μεγάλης περιοχής των γηπεδούχων της Καρβιώτισσας. Είμαστε στο 32 εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Καρβιώτισσα 0, Ομόνια 0. Ο Ιαννακόπουλος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, παίρνοντας μερικά μέτρα φόρα. Εκτελεί το βολέ σε ένα χώρο που ελέγχουν οι της Ομόνιας και προσπαθούν να περάσουν την μπάλα μπροστά. Έχουμε φάουλ, το οποίο γίνεται πάνω στον Μπρούερς, λίγο πριν την μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια στα αριστερά, όπως οργανώνει την επίθεση της η Ομόνια, εκτελεί στα γρήγορα προς το μέρος του Κουλυμπαλή, περνάει τώρα την μεσαία γραμμή ο Κουλυμπαλή, ψάχνει στήριγμα, περνάει για τον Ανδρέου και αυτός στέλνει την μπάλα δεξιά για τον Εβάντρο. Εβάντρο κλείνεται πίσω για τον Ντουβέρν και αυτός πιο πίσω για τον Σάτκα. Μπάλκοβετς κρατάει και δίνει την μπάλα πίσω, καταλήγει τώρα στον Ανδρέου, ο οποίος αφήνει πίσω για τον Κουλυμπαλή, κάθε την παλιά του τελευταίου, η μπάλα όμως καταλήγει εκ νέου πίσω, αφού έχουν κλείσει τους διαδρόμους της Καρμιώτισσας. Προσπαθούν τώρα από τα αριστερά με τον Μπάλκοβετς της Ομόνιας, βγάζει για τον Τάνκοβιτς, έτοιμος για την σέντρα, η μπάλα χτυπά στο σώμα του Ντεμπελέ και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για την Ομόνια από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να απειλήσουν τους γηπεδούχους. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Ιαννακόπουλου και οι 11 της Καρκούτσας είναι στην περιοχή. Εκτελείται το φάουλ, διώχνει με γροθιές ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος, προσπαθούν να επαναφέρουν ή της Ομόνιας, η μπάλα θα πάει προς τα πίσω όμως κάτω από την πίεση εκεί των αμυντικών της Καρμιώτισσας. Ο Μπάλκοβετς ελέγχει, δίνει πίσω στον Καμίνσκι, κρατάει ο τελευταίος για τον Ανδρέου στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου, ο Κουλυμπαλή, ο οποίος επιστρέφει τώρα πίσω αριστερά τώρα. Μπάλκοβετς κρατάει, δίπλα του ο Τάνκοβιτς αφήνει για τον Μπρούερς, πίσω για τον Κουλυμπαλή στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου, κάθε την παλιά για τον Ανδρέου, αλλάζουν για τον Εβάντρο, ο Ντουβέρν είναι κατοχός της μπάλας, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, αφήνει στον Εβάντρο, σέντρα στην περιοχή του από τον Εβάντρο, απομακρύνει ο Γκαρσία σε ένα χώρο που ο Ρέινολς κερδίζει προσωρινά. Ανδρέου κλέβει την μπάλα, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί, η παλιά στην περιοχή ανακόπτουν όπως θα διώξουν προσωρινά, σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία, δεν βρίσκει μπάλα Αν είναι δυνατόν δεν βρίσκει μπάλα από κοντά ο Τάνκοβιτς, μεγάλη και τεράστια ευκαιρία στο 35 για την Ομόνια, δεν βρίσκει την μπάλα ο Τάνκοβιτς, ήταν μέσα στην μικρή περιοχή, φάτσα με το τέρμα, δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Κάτοχος ο τερματοφύλακας της Καρμιώτισσας ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, στο 35 αυτή η ευκαιρία για την ομάδα της Ομόνιας. Ίσως να ήταν η πιο καλή ευκαιρία που βρήκε η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Πλάγιο για τους γηπεδούχους από τα αριστερά, όπως επιτίθονται, πάει ο Σέζαρ για να εκτελέσει. Εκτελεί αυτό το πλάγιο προς τα πίσω για τον Γκέμπλη. Η Καρμιώτισσα που στέκει πολύ καλά αμυντικά, προσπαθεί με τον Ντεμπελέ να επιτεθεί. Ζητά μπάλα ο Μπατσούνοβιτς, δέχεται την παλιά, στριφογυρίζει, ψάχνει στήριγμα ανάμεσα από δύο, περνάει όμορφα, πέφτει στο έδαφος, όμως συνεχίζει να κρατάει την μπάλα, με διπλή προσπάθεια κερδίζει, δίνει την δική του μάχη, είναι από τους κορυφαίους της Καρμιώτισσας σήμερα ο Μπατσούνοβιτς, σέντρα στην περιοχή, το τακουνάκι που δεν γίνεται ποτέ από τον Λουάν, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω, ήταν καλή φάση που πήγε να δημιουργεί για την Καρμιώτισσα. Προσπάθησε να πιάσει το τακουνάκι ο Λουάν, συστή σέντρα στην περιοχή, μπάλα πήγε κατευθείαν έξω, επαναφέρει ο Καμίσκι και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Σάτκα είναι κάτοχος της μπάλας, περνάει την περιοχή του, αφήνει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου ο Ντουβέρν κατεβάζει, είναι κάτοχος της μπάλας και δίνει στον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή κρατάει, προωθείται, ψάχνει στήριγμα, τον παρακολουθεί ο Λουάν, στο ημικύκλιο του κέντρου γηπέδου δεξιά για τον Ντουβέρν. Ντουβέρν στα δεξιά για τον Ανδρέου και αυτός για τον Σάτκα. Σάτκα ο οποίος προωθείται, ψάχνει στήριγμα ο τελευταίος, βρίσκει τον Ανδρέου έξω από την περιοχή, Τάνκοβιτς στο σούτ, την μπάλα κοντράρι, έχουμε κόρνερ. Σούτ από τον Τάνκοβιτς, η μπάλα χτύπησε σε σώμα μηνωμένου, έχουμε κόρνερ για τους φιλοξενούμενους από τα δεξιά όπως επιθέτει η Ομόνια. Τα λεπτά κυλούν, είμαστε στο 37 εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Μπαίνουμε στο 38, Καρμιώτισσα 0, Ομόνια 0. Κόρνερ για την Ομόνια με τον Ευάντρο. Να πάει για την εκτέλεση, εκτελείται πλασαριστά προς τα πίσω. Θα πάει μπάλα. Τάνκοβιτς σουτ στην περιοχή. Η μπάλα πάει κατευθείαν έξω, ήταν σέντρα τελικά. Χωρίς καμιά τύχη, κανείς δεν πήγε στην πορεία της μπάλας. Η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω. Επαναφέρει ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος της Καρμιώτισσας για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα πάρει μερικά μέτρα φόρο Γιαννακόπουλος, στέλνει την μπάλα προς τα αριστερά εκεί όπου δεν μπορεί ο Ρέινολτς, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω πλάγιο για την Ομόνια, λίγο πριν την μεσαία γραμμή από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Ομόνια. Εκτελεί το πλάγιο για τον Κουλυμπαλή, αυτό για τον Σάτκα, στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου προωθείται αριστερά για τον Μπάλκοβετς. Ο Μπρούετς για τον Κουλυμπαλή, Ντουβέρν, κάθε την παλιά στο πουθενά ελέγχου της Καρμιώτισσας, σας ζήτησαν φάουλη της Ομόνιας. Έπαιδε στο έδαφος ο Ντιονί, ελέγχει ο Γέμπλη για τον Κοκκινόφτα, για τον Σέζαρ η μπάλα, Κοκκινόφτας εκ νέου τροφοδοτείται, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, πέφτει στο έδαφος, κερδίζει φάουλ, αντικανονικό μαρκάρισμα, λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή, φάουλ που γίνεται πάνω στον Κοκκινόφτα, ο οποίος μένει στο έδαφος, δεν φαίνεται να αντιμετώπισε κάτι σοβαρό. Από τα αριστερά αυτό το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ομόνια, η Καρμιώτισσα θα εκτελεστεί. Αλλάζουν την μπάλα με τον Ρέινορς εκεί ο Βουίλερ, πίσω η μπάλα για τον Γέμπλη. Στο Ρέινορς, στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου, μπαλιά για τον Λουάν, ο οποίος τριφογυρίζει, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει εκ νέου τον Ρέινορς για τον Γέμπλη. Τώρα θα σκάψει προστά εκεί όπου μπαίνει στην φάση και προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, δέχεται το σπρώξιμο από πίσω, ζήτησε φάουλ ο Γκαρσία. ελέγχει η Ομόνοια με τον Ανδρέου τώρα στο ημικύκλιο του κέντρου γηπέδου, περνάει τώρα και αφήνει για τον Μπρούεθ, εκ νέου Ανδρέου. Κρατάει ο Ανδρέου με τοπική επίθεση από τον άξονα για την Ομόνοια, έξω από την περιοχή. Μοτνόρ βγάζει μια παλιά στην περιοχή, δεν βρισκόταν κανείς στην πορισφαιριστής του, θα κάνει ένα σούτ στο πουθενά, η μπάλα στα ύψη, έξω. Περισσότερο ξεκαθάρισμα της φάσης ήταν παρά σούτ για να απειλήσει την εστία του Γιαννακόπουλου από τον Μοτνόρ. Ο Γιαννακόπουλος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 41. Θα εκτελέσει το βολέ σε ένα χώρο που προσπαθεί να μπει στην φάση ο Λουάν, κερδίζει ο Μπατσούνοβιτς, κάνει κίνηση ο Λουάν, Μπατσούνοβιτς κρατάει, δεν βρίσκει στήριγμα. Τώρα θα δώσει στο Ρέινολτς, ο οποίος κλείνεται, ξεμαρκάει στη Ρέινολτς το σουτ, χωρίς καμιά τύχη, η μπάλα πάει κατευθείαν έξω, δεν ανησύχησε ο καμής και ο οποίος επαναφέρει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στείνει την μπάλα στην περιοχή ο Καμίνσκι και αφήνει για τον Κουλιμπαλή, ο οποίος προωθείται. Τον παρακολουθεί ο Λουάν, αριστερά η μπάλα εκεί όπου τροφοδοτείται ο Μπάλκοβετς προς την μπαλιά, εκεί όπου μπήκε στην φάση ο Μοτνόρ, κοντράρει η μπάλα, θα πάει κατευθείαν έξω, έξω είναι τελικά, δεν είναι κόρνερ. Θα επαναφέρει εκ νέου ο Γιαννακόπουλος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κοντά στην γραμμή ο Γαρπόζης φωνάζει και είναι οι οδηγίες στους γηπεδούχους. Γκονζάλες στον άλλο πάγκο της Ομόνοιας, αφού ο Μπέρκ είναι τιμωρημένος και είναι στην κερκίδα. Δίνει και αυτός τις δικές του οδηγίες. Ψύχας κρατάει τώρα για τους γηπεδούχους. Δέχεται το μαρκάρισμα, πέφτει στο έδαφος. Ελέγχουν οι της Ομόνοιας. Μπάλκοβετς αφήνει πίσω για τον Σάτκα και αυτός για τον Κουλιμπαλή. Δεξιά τροφοδοτείται ο Ντουβέρν. Κάνει την κίνηση ο Ντουβέρν. Έτοιμος για την σέντρα. Κάνει την παλιά στην περιοχή. Ντιονίδο σούτ εντυπωσιακά. Αποκρούει ο τερματοφύλακας. Ευκαιρία για την Ομόνοια στο 42. Η οποία αποσόβησε ο Γιαννακόπουλος. Ο Ντιονί ξεμαρκαρίστηκε, έπιασε το σούτ, όμως σε ετοιμότητα του Μαβέγας της Καρμούρης θα απέκρουσε. Φάουλ τώρα κερδίζει η Ομόνοια περίπου 15 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης παρορθωτικής. Κίτρινη για τον Ρέινολτς, κάθετα προς το τέρμα του Γιαννακόπουλου αυτό το φάουλ, σε σημείο που μπορεί να απειλήσει ακόμα και με απευθείας εκτελέσει η Ομόνοια στο 43. Στο 43 αυτό το φάουλ το οποίο είχε κερδίσει η Ομόνοια. Στο 42 χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία με τον Διονύ, ο οποίος ξεμαρκαρίστηκε στην κάθε την παλιά, έπιασε το σουτ, σε ετοιμότητα ο Γιαννακόπουλος απέκρουσε. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Κοντά στην μπάλα ο Τάνκοβιτς, ο Εβάντρο. Τρεις παίχτες είναι κοντά στην φάση, ο Τάνκοβιτς από ό,τι φαίνεται θα είναι ο εκτελεστής. Τέσσερις παίχτες της Καρμούρισσας είναι στο τείχος, οδηγίες του διαιτητή για τη σωστή θέση του τείχους. Για να δούμε τελικά, μπαίνουν και τρεις παίχτες της Ομόνοιας εκεί δίπλα από το τείχος. Για να δούμε αν θα είναι η απευθείας εκτέλεση ή κομπίνα. Σφυρίζεται το φάουλ, εκτελείται η μπάλα κοντράρι στο τείχος. Και θα απομακρύνουν τώρα οι της Καρμιώτισσαν μπροστά, προσπαθούν να περάσουν μπροστά εκεί όπου κερδίζουν εκ νέου της Ομόνοιας την κίνηση εκεί του Ψύχα με τον Σάτκαν είναι κατοχός της μπάλας. Για τον Μπάλκοβετς κρατάει ο τελευταίος, αφήνει για τον Ανδρέου. Ανδρέου δίπλα για τον Κουλιμπαλή, εκ νέου Ανδρέου στο κέντρο του γηπέδου ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει το, αφήνει στον Κουλιμπαλή, δεξιά για τον Ντουβέρν. Ντουβέρν ο οποίος προωθείται. Εβάντρο τώρα προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί για να μπει στην περιοχή. Μπάλα κοντράρι, είναι κόρνερ. Κόρνερ για την Ομόνοια που έχει την ευκαιρία να απειλήσει λίγο πριν την ολοκλήρωση του 45 λεπτού από τα δεξιά. Για να δούμε τελικά τι θα φέρει αυτή, τι θα φέρει αυτή η φάση για τους φιλοξενούμενους. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνάει, Τάνκοβιτς στο σούτ, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί, μπάλα κοντράρι, έξω, μεγάλη ευκαιρία, είχε, για να δούμε αν υπήρξε offside προηγουμένως. Το σούτ του Διονύ είναι μεγάλη ευκαιρία, αν δεν υπήρξε offside σε αυτή την φάση, η μπάλα θα πάει έξω, επαναφέρει ο τερματοφύλακας. Τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που ξεκινούν από τώρα. Για να δούμε τελικά αν καταφέρει να ανοίξει κάποια ομάδα το σκορ. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 45 λεπτού, οι Καρπιώτισσα στην επίθεση προσπαθούν να μπουν στην περιοχή. Λουάν γυρίζει μπάλα στα χέρια του Καμίνσκι. Στην γύρισμα με την κεφαλιά του Λουάν, η μπάλα κλειαρά στα χέρια του τερματοφύλακα της Ομόνιας, ο οποίος επαναφέρει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η Ομόνια που βιάζεται με τον Μπρούες, δεξιά θα πάει η μπάλα. Εβάντρο κρατάει, προωθείται ο Ντουβέρν, σέντρα προς το μέρος του Διονύ. Γέμπλιν πρώτος την μπάλα απομακρύνει, Ρέινολς κρατάει, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Ρέινολς από τα αριστερά θα βγάλει την μπροστινή μπαλιά εκεί όπου τρέχει ο Μπατσούνοβιτς, ελέγχουν όμως οι της Ομόνιας, ο Κουλυμπαλή κρατάει και προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Αντρέου τροφοδοτείται στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου η μπάλα στον Σάτκα, ο οποίος δέχτηκε την πίεση του Λουάν, προτίμησε να αφήσει τον Αντρέου μπροστά από το ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Σάτκα περιμένει ο Μπάλκοβες, θα κάνει την μετωπική επίθεση ο Σάτκα. Θα χάσει, θα απομακρύνουν ή της, με τον Σέζαρ ή της Καρβιώτης, ο οποίος κρατάει μπάλα αλλά πιέζεται από τον Ντουβέρν, ο οποίος έχει προωθηθεί. Έχουμε πλάγιο το οποίο είναι για την Καρβιώτησα. Όπου να συμπληρώνονται τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, τρία έχει υποδείξει ο τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος ο Φελάς. Εκτελείται το πλάγιο από τους γηπεδούχους, μπροστά η μπάλα, χάνει ο Μπατσούνοβιτς, έχουμε φάουλ το οποίο σφυρίζεται για την Καρμιώτισσα, φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Κοκκινόφτα και ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος θα βγει από την περιοχή του για να εκτελέσει αυτό το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα της Καρμιώτισσας. Αρκετά μακριά από την περιοχή εκτελείται το φάουλ σε ένα χώρο που απομακρύνουν οι της Ομόνιας, προσπαθούν να επαναφέρουν οι της Καρβιώτισσας προς την παλιά. Τρέχει ο Ντιονύ προς την πορεία της μπάλας, κερδίζει προσωρινά, χάνει όμως, κερδίζουν οι της Καρβιώτισσας με τον Γέμπλι να κρατάει για τον Μπατσούνοβιτς, τρυφογυρίζει, ψάχνει στήριγμα, αφήνει για τον Γέμπλι, κατευθείαν έξω η μπάλα, δεν κινήθηκε προς την πορεία ο Γέμπλι, η μπάλα είναι πλάγιο για την Ομόνια που βιάζεται δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Με τον Κουλυμπαλή να είναι κάτοχος της μπάλας, θέλει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου ο Εβάντρο κρατάει, κάνει την κίνηση ο Ντουβέρν, έτοιμος για την σέντρα, την πραγματοποιεί, μπάλα κοντράρι, εκ νέου ο Ντουβέρν για τον Εβάντρο, τώρα για τον Ανδρέου, πλάγια θα πάει μπάλα, ο Ντουβέρν δεν κάνει την κίνηση, φάουλ σφυρίζεται, ενώ έχουν συμπληρωθεί τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων, μπήκαμε στο τέταρτο. Θα αφήσει ο διαιτητής από ό,τι φαίνεται για αυτή την φάση. Φάουλ πλάγια για την Ομόνια από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Λίγο έξω από τη συμβολή των γραμμών της μεγάλης ορθωτικής, πλάγια από τα δεξιά. Όλος ο κόσμος στην περιοχή της Καρμιώτισσας. Τελευταία φάση του παιχνιδιού, εδώ του πρώτου ημιχρόνου, εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, όπου να συμπληρώνουμε 4 λεπτά στις καθυστερήσεις. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση. Με τον Εβάντρο πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει η Ομόνια. Εκτελείται ψιλοκρεμαστά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας, έξω η μπάλα. Σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο ο διαιτητής ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Οι δύο ομάδες στο ισόπαλο 0-0. Με την Ομόνια να έχει να πιέζει περισσότερο την ομάδα της Καρμιώτισσας. Έχασε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες, δεν κατάφερε να σκοράρει. Η Καρμιώτισσα στάθηκε καλά. Βγήκε για αυτή 2-3 φορές με αξιώσεις στην αντεπίθεση χωρίς να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση μπροστά το δέρμα της Ομόνιας. Με το 0-0 πάνε οι δύο ομάδες στα ποδητήρια για να δούμε το τι θα μας επιφυλάξει η συνέχεια.
1: Λοιπόν, 0-0 ημίχρονο στο Στέλιος Κυριακίδης και Αρμιώτης της Ομόνιας. Δεν έχουμε μυστικό μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Super Sport 104.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
14: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
15: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
16: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει. Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
4: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
18: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
19: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
20: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
23: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Λοιπόν, 8η νυχτερινή συν 6 λεπτά, κύριε Τάσο. Ημίχρονο Καραμιώτισσα Ομόνια 0-0. 9 λεπτά θα ξεκινά και το Ολυμπιακό Σπύρος Εφές. Θα συνδεθούμε με Ελλάδα Sports. Είχε ενδιαφέρον το μάτς στην Ευρωλίγκα. Πάμε για το δεύτερο μέρος και μένουμε μέχρι το φινάλε στο Στέλιος Κυριακίδης. Έλα, κύριε Γιαννάκη Ελλήνα.
2: Εν αναμονή των δύο ομάδων να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, υπενθυμίζουμε στο πρώτο ημίχρονο Καρμιώτισσα 0, Ομόνια 0. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Ομόνια είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερο διάστημα, απέναντι σε μια Καρμιώτισσα που πάλεψε φιλότιμα, προσπάθησε να κρατήσει μακριά τους επιθετικούς της Ομόνιας. Και ουσιαστικά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο τα κατάφερε, έχει 0 παθητικό. Όπως είπαμε, ο στόχος της Καρμιώτισσας είναι να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια, που δεν σκέφτεται τίποτε άλλο εκτός από το τρίποντο, εν ώψη και μιας σειράς αγώνων που ακολουθούν σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα σε Κύπρο και Ευρώπη. Για να δούμε αν θα γίνουν κάποιες αλλαγές από τον κύριο Μπέρκο, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, είναι στην κερκίδα και στον πάγκο είναι λόγω τιμωρίας και στον πάγκο είναι ο Γκονζάλες. Από την αντίθετη πλευρά, ο Αλέξης Γαρκώτης πρέπει να είναι ικανοποιημένος από την ομάδα του που πάλεψε, βγήκε και με αξιούσε κάποιες αντεπιθέσεις, κέρδισε μια σειρά από κόρνερ και κάποια φάουλ. Δεν μπόρεσε όμως ουσιαστικά να απειλήσει την αιστεία του Καμίσκη απέναντι στην Ομόνια, που είχε 2-3 πολύ καλές στιγμές. Δεν κατάφερε όμως να σκοράρει. Στην κυριότητα από αυτές, λίγο πριν το φινάλε στο 42, ο Ντιονί από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος απέκρουσε το σουτ του τελευταίου, ο οποίος ήταν μόνος του απέναντί του. Θα μπει τώρα η ομάδα της Καρμιώτισσας και τις Ομόνες κάνουν οι δύο ομάδες την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο, μαζί και το τρίο της διαιτησίας. Από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε αλλαγή για κανένα από τους δύο τεχνικούς, όπως βλέπουμε μέχρι στιγμής. Οι δύο ομάδες από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν με τους ίδιους 11 με τους οποίους είχαν ξεκινήσει το παιχνίδι. Με Γιαννακόπουλο, Ντεπελέ, Γέμπλιν, Γκαρσία, Σέρζαρ, Μπατσούνοβις, Γουίλερ, Ρέινολς, Κοκκινόφτα, Λουάν και Ψίχα, η ομάδα της Καρμιώτισσας, η 11. Η 11 της Ομόνιας, Καμίνσκι, Σατκά, Κουλιμπαλίν, Ντουβέρν, Μπάλκοβετς, Αντρέου, Μπρούερ, Τάνκοβιτς, Μοτνόρ, Ντιονί και Εβάντρο. Ο διαιτητής που κάνει τις τελευταίες συστάσεις εκεί, οι βοηθοί του θα πάνε στην θέση τους μετά τον έλεγχο των δύο εστιών, και όπου να είναι θα σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, στην πρεμιέρα της πέμπτης αγωνιστικής, Καρμιώτισσα Ομόνια, σφυρίζει τώρα ο διαιτητής, ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, με τους παίκτες της Ομόνιας να είναι στη σέντρα και να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, με τον Κουλιμπαλί να κρατάει, να αφήνει δίπλα για τον Σάτκα, αυτός θα πάει πιο, θα στείλει μπάλα πιο αριστερά για τον Μπάλκοβετς, ενώ τώρα ο Κουλιμπαλί προωθείται και προσπαθεί να βρει στήριγμα. Τελικά αφήνει την μπάλα προς τα πίσω, πήγε να τον μαρκάρει ο Ψίχας. Δεν έστειλε τώρα στην περιοχή, ευκαιρία που πήγε να δημιουργηθεί, όμως θα απομακρύνουν την τελευταία στιγμή της Καρμιώτισσας. Φάνηκε ανοιχτή άμυνα σε αυτή την παλιά που έγινε από τα αριστερά στην περιοχή της Καρμιώτισσας. Εκ νέου επιμένουν με τον Κουλυμπαλή, σίγουρα θα θέλουν ένα γρήγορο τέρμα πριν το άγχος αρχίσει να βαρύνει τα πόδια των ποδοσφαιριστών της Ομόνιας. Από τα δεξιά τώρα ο Ευάντρο είναι κάτοχος της μπάλας, θέλει να ξεφύγει, δεν μπορεί, η μπάλα κοντράρει και έχουμε πλάγιο για την Ομόνια, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα από τον Τουβέρν προς το μέρος του Ανδρέου. Τάνκοβιτς και Ανδρέου αλλάζουν την μπάλα, αφήνει πίσω στον Κουλυμπαλή ο τελευταίος. Τάνκοβιτς εκ νέου έξω από την περιοχή. Παλιά για τον Μωτρό σε θέση βολής, γυρίζει στην περιοχή, θα απομακρύνουν τις Καρμιώτισσας. Πήγε πλάγια, έβγαλε μια σέντρα σου την μπάλα με την βοήθεια αμυνόμενου, θα πάει πλάγιο out δίπλα από το σημαίκι του corner. Ντουβέρν θα ρίξει πίσω για τον Κουλυμπαλή, αυτός για τον Ανδρέου. Βιάζονται της Ομόνιας με τον Τάνκοβιτς, σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία Μωτρό από κοντά, η μπάλα κοντράρει, έχουμε corner. Το 47 ο Μωτνόρθ βρέθηκε σε θέση βολής, δεν έπιασε και το σούτο όπως θα ήθελε, η μπάλα όμως κόντραρε σε πόδια αμυνωμένου. Έχουμε κόρνερ για την Ομόνια από τα αριστερά, πήγε πολύ επιθετικά. Πάει ο Τάνκοβιτς για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, όλος ο κόσμος στην περιοχή του Γιαννακόπουλου, του τερματοφύλακα της Καρμιώτισσας. Έτοιμος ο Τάνκοβιτς, δεν πάει δεύτερος παίκτης, θα κάνει απευθείας εκτέλεση, θα εκτελέσει απευθείας στο κόρνερ, εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα περνάει, για να δούμε από κοντά, απομακρύνεται η μπάλα και βγαίνουν στην αντεπίθεση της Καρμιώτισσας. Είναι ανοιχτή η άμυνα της Ομόνιας, ο Γέμπλη, ο οποίος είναι κάτοχος της μπάλας από τα δεξιά, για να δούμε, θα βγάλει την παλιά στην περιοχή, θα χαθεί η μπάλα από τους παίχτες της Καρμιώτισσας προσωρινά. Έχουμε φάουλ το οποίο σφυρίζεται, στο οποίο υπέπεσε ο Λουάν, φάουλ το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Τώρα βγαίνει η Ομόνια γρήγορα στην αντεπίθεση. Πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία, έχουμε φάουλ. Ξεμαρκαρίστηκε ο Ντιονί και θα έβευγε μόνος προς την περιοχή της Καρμιώτισσας. Έπεσε στο έδαφος, πρέπει να ήταν ο Ντεπελέ, σφυρίχτηκε φάουλ. Ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος θα βγει εκτός της περιοχής για να εκτελέσει αυτό το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του. Εκτελεί, στέλνει την μπάλα προς τα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Μπατσούνοβιτς και ο Λουάν. Ο Λουάν ο οποίος δεν έχει φανεί στο παιχνίδι. Περνάει για τον Μπατσούνοβιτς, ωραία, η μπάλα κοντράρει, πλάγιο είναι για την Ομόνια. Από πόδια παίχτη της Καρμιώτισσας θα βγει μπάλα έξω, πλάγιο για την Ομόνια, το οποίο θα εκτελεστεί. Εκτελείται προς το μέρος του Μπρούες, πίσω η μπάλα, ο Τάνκοβιτς ελέγχει, κερδίζουν οι της Καρμιώτισσας με τον Μπατσούνοβιτς, ψύχας έξω από την περιοχή, σούτ, λίγο έξω από τα δεξί κατεδοκάρι της εστίας του Καμίνσκι, καλό σούτ από τον Πέτρο τον Ψύχα, λίγο έξω από το δεξί κατεδοκάρι της εστίας του Καμίνσκι. Καλή στιγμή για την ομάδα της Καρμιώτισσας που απειλεί με αυτό το σούτ, ο Καμίνσκι έπεσε σωστά προς την πορεία της μπάλας, η μπάλα όμως πήγε κατευθείαν έξω. Η Ομόνια τώρα στην επίθεση με τον Ανδρέου, πίσω για τον Μπρούερς. Μπρούερς ο οποίος συγκλίνει κάθε την παλιά στην περιοχή, εκεί όπου βρίσκονται μόνο παίχτες της Καρμιώτισσας και απομακρύνουν. Ρέινολτς βγάζει την μπάλα εκτός, Λουάν γυρίζει, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί τον Φρουρίο Σάτκα. Λουάν κάνει την κίνηση, Σάτκα προσπαθεί να του αποσπάσει την μπάλα, συνεχίζει να κρατάει ο επιθετικός της Καρμιώτισσας. Πίσω δέχεται βοήθεια από τον Σέζαρ, τώρα θα κερδίσουν της Ομόνιας. Πίσω η μπάλα στον Καμίνσκι, ο οποίος θα δώσει για τον Κουλυμπαλή, ο οποίος τρέχει να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Κουλυμπαλή φτάνει λίγο πριν την μεσαία γραμμή, κάνει την παλιά δεξιά για τον Τουβέρν, έτοιμος για την σέντρα, φέρνει την μπάλα στην κατοχή του, δεν θα σεντράρει, αφήνει για τον Εβάντρο και αυτός πίσω για τον Ανδρέου. Ανδρέου άλλαξε εκεί με τον Τάνκοβιτς, δεξιά η μπάλα εκεί όπου ανακόπτεται από την παλιά των Τουβέρν και έχουμε πλάγιο για την Ομόνια, εκτελείται πίσω για τον Κουλυμπαλή. Για τον Εβάντρο θα περάσει ο Κουλυμπαλή και τώρα ο Σάτκα μπροστά από το μικρό κύκλο του κέντρου του γηπέδου. στριφογυρίζει και ψάχνει στήριγμα ο Μπρουέρ. Σέντρα στην περιοχή, περνάει από όλους, δεν μπορεί ο Ντιονί, από την αντίθετη πλευρά επαναφέρουν, Ντεμπελέ θα απομακρύνει. Σε ένα χώρο που τρέχει ο Μπατσούνοβιτ να φέρει την μπάλα στην κατοχή του, ο Κουλιμπαλί τρέχει και ξανακερδίζει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Τάνκοβιτ έξω από την περιοχή, Μοτνόρ έτοιμος για τη σέντρα, Μοτνός τρυπογυρίζει, ψάχνει στήριγμα, Μπρούερς δέχεται την μπάλα, ξεμαρκάρεται, ευκαιρία το σου την μπάλα έξω, κοντράρει μπάλα, έχουμε κόρνερ, πολύ καλή φάση για την Ομόνια στο 52. Με τον Ντάνκοβιτς και ξεμαρκαρίστηκε, έπιασε το ψιλοκρεμαστό σου, την μπάλα πήγε έξω κόντρα, την μπάλα σε πόδια αμυνωμένου, κόρνερ για την ομάδα της Ομόνιας που ξεκίνησε πολύ επιθετικά, είπαμε θέλει να πετύχει ένα τέρμα πολύ πολύ γρήγορα νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, πριν το άγχος καταβάλει τους ποδοσφαιριστές της. Ντάνκοβιτς έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ, εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει ο Γέμπλη, Εβάντρο μπαίνει στην φάση λαθασμένα, κερδίζουν τις καρνότητες και απομακρύνουν την μπάλα, προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση, ψύχας κρατάει, θα χάσει τελικά από τον Κουλιμπαλί προς την ίμπαλιά για τον Διονύ, ζήτησαν offside τις καρνότητες, απομακρύνθηκε η μπάλα σε ένα χώρο που ο Καμίνσκι θα επαναφέρει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ανδρέου στο κέντρο του γηπέδου, κρατάει, ψάχνει στήριγμα, στέλνει την μπάλα αριστερά. Ο Μπάλκοβετς κρατάει. Τροφοδοτείται ο Μοτνόρ. Έχουμε πλάγιο, για να δούμε, είναι για την Ομόνια. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Καρμόδης, αυτό το πλάγιο για την Ομόνια εκτελείται. Ανδρέου κρατάει, τον πιέζει ο Μπατσούνοβιτς έξω. Ο Μπρούερ στριφογυρίζει, αποφεύγει εκεί μαρκάρισμα, δίνει για τον Κουλιμπαλί, Εβάντρο έτοιμος, ο Ντουβέν για την σέντρα, δεν την πραγματοποιεί. Τώρα ο Ανδρέου τροφοδοτείται. Εβάντρο σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω, σφυρίζει, φάουλ. Ο διαιτητής, φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Μοτνόρ για σπρόξιμο. Ενώ ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια εκτελώντας το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του. Εκτελεί ο τερματοφύλακας της Καρμιώτισσας σε ένα χώρο που δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα μπροστά. Η Ομόνια τώρα μπροστά. Εβάντρο με προϋποθέσεις έξω από την περιοχή, Εβάντρο το σουτ, στριφτό η μπάλα λίγο έξω από δεξί, κάτι το κάνει της εστίας του Γιαννακόπουλου, δεν μπορεί να μαζέψει την μπάλα, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω, επαναφέρει ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα πάρει μερικά μέτρα φορά ο Γιαννακόπουλος, εκτελεί τώρα το βολέ σε ένα χώρο που θα επαναφέρουν οι της Ομόνιας. Απομακρύνει ο Σεζαρόπος όπως τρέχει ο Σάτκα και μαζεύει την μπάλα. Έχει σφυρίξει φάουλ ο διαιτητής, το οποίο εκτελείται λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή για την Ομόνια. Κουλιμπαλί βγάζει την μπάλα δεξιά για τον Ντουβέρν. Κερδίζουν οι δισκαρμιώτες σας και προσπαθούν να απομακρύνουν και να περάσουν μπροστά. Θα γίνει το λάθος, κερδίζει ο Ανδρέου για τον Εβάντρο, σέντρα στην περιοχή, μπάλα κατευθείαν στα χέρια του τερματοφύλακα Γιαννακόπουλου, χωρίς καμιά τύχη αυτή η σέντρα, μαζεύει ο Γιαννακόπουλος και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αφήνει την μπάλα στον Γέμπλη, κάθετη για τον Ρέινολτς, πατάει αυτός για τον Ντεμπελέ, μπροστά η μπάλα, Ανδρέου θα χάσει καθαρά, κερδίζει ο Κοκκινόφτας, μπαλιά λαθασμένη. Ελέγχει ο Ντουβέρ πίσω στον Καμίνσκι, κυνηγά την φάση ο Μπατσούνοβιτς, εκ νέου τροφοδοτείται ο Ντουβέρ. Από τα δεξιά προωθείται ο Ντουβέρ, πατάει φρένο και αφήνει στον Κουλιμπαλί στο εμικύκλιο του κέντρου του γηπέδου προς την ίμπαλια, εκεί όπου ο Μοτνόρ πάει να φύγει μόνος, βγαίνει ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος, κερδίζει, άνοιξε πολύ την μπάλα, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας, μένει στο έδαφος, ίσως δέχτηκε και χτύπημα και στη σύγκρουση με τον Μοτνόρο, ο οποίος έφυγε ταχύτητα, άνοιξε πολύ την μπάλα, πρόλαβε ο τερματοφύλακας, μάζεψε την μπάλα, συγκρούστηκε με την φόρα που έφυγε ο Μοτνόρ. Είναι στο έδαφος ο Γιαννακόπουλος, μπαίνει το ιατρικό επιτελείο στο 56 για να του παρασχετούν οι πρώτες βοήθειες. Έχουμε μικρή διακοπή εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Καρβιώτισσα 0, Ομόνια 0 στο 56 εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, με την Ομόνια να μπαίνει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθησε να πιέσει και να πετύχει ένα γρήγορο τέρμα, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι σε μια Καρνιώτισσα που αμήνεται στεναρά και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει ανέπαφη την εστία της. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος να κρατήσει ανέπαφη την εστία της. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος.

Ο Ταμπάκου και ο Αρμενζίγιο ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι. Ελέγχουν οι της Ομόνιας και προσπαθούν να περάσουν μπροστά με τον Μπρούερς. Μπρούερς αφήνει για τον Εβάντρο και αυτός πατάει για τον Τουβέρν. Αυτός αφήνει για τον Ανδρέου. Τουβέρν έτοιμος για την παλιά, τελικά αφήνει στον Ανδρέου πίσω. Μπρούερς κάθε την παλιά στην περιοχή. Τώρα θα γίνει το σούτ, εντυπωσιακά ο Γιαννακόπουλος στο σούτ του Μπρούερς το 58. Καλή φάση για την Ομόνια, απέκρουσε εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φεύγει ο Μπατσούνοβιτς, μπαίνει με τον αριθμό 26 ο Ταμπάκου. Πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Αλέξη Γαρπόζη. Φεύγει ο Ψύχας, μπαίνει με τον αριθμό 34 ο Αρμενζίο. Έχουμε και τα εισιτήρια τώρα που μας τα δίνουν οι αρχές του σταδίου. 1478 εισιτήρια κόπηκαν. 1367 έκοψε η Ομόνια, 111 η ομάδα της Καρμιώτισσας. Ενώ όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, το οποίο έχει κερδίσει η Ομόνια. Πολλοίς κόσμος στην περιοχή του Γιαννακόπουλου. Έχει επιστρέψει όλη η Καρμιώτισσα. Δύο παίκτες της Ομόνιας βρίσκονται στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Καρμιώτισσας. Δεν έχει μείνει κανείς πίσω. Ασφιχτική πίεση της Ομόνιας. Ο Τάνκοβιτς είναι έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Προηγουμένως είχαμε το πολύ καλό σουτ του Μπρούες, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Εκτελείται το κόρνερ. Διώχνει ο τερματοφύλακας, προσπαθούν να επαναφέρουν τις Ομόνιας, εκ νέου η μπάλα πλάγια για τον Τάνκοβιτς. Θα βγάλει έξω από την περιοχή Ανδρέου, παλιά στην περιοχή, γκολ για την Ομόνια. Στο 60 ο Μπρούες θα λύσει τον γόρδιο δεσμό στο 60. Συρτό πλασαριστό σου, την μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι και θα καταλήξει στα δίχτυα. Ανοίγει το σκόρ η Ομόνια στο 60 με τον Μπρούες, ο οποίος έστειλε το μήνυμα προηγουμένως με το σουτ, το πολύ καλό που έστειλε και απέκρουσε ο τερματοφύλακας Γιαννακόπουλος. Στο 60 θα ανοίξει το σκόρ η Ομόνια εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Καρμιώτισσα 0 Ομόνια 1 με σκόρ τον Μπρούες. Στο 60 λεπτό θα ανοίξει το σκόρ εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Ο Μπρούες θα λύσει τον γόρδιο δεσμό, θα ανοίξει το σκορ για την Ομόνια. Η Καρμιώτισσα τώρα που πρέπει να αντιδράσει, θα βγει μπροστά, θα αφήσει χώρους πίσω. Σίγουρα αν θέλει να κάνει κάτι πρέπει να επιτεθεί, αν θέλει να πάρει βαθμολογικό κέρδος. Θα έχει την ευκαιρία η Ομόνια να βρει χώρους εκ νέου να απειλήσει. Απογοητευμένος ο Αλέξης Γαρπόζης, δεν κράτησε σε αυτή την φάση η ομάδα τους παίχτες της Ομόνιας μακριά. Για να δούμε τελικά, περιμένει ο διαιτητής. Θα έχουμε επικύρωση του τέρματος από το ΒΑΡ. Εξετάζεται η φάση του τέρματος της Ομόνιας. Περιμένουμε από τον διαιτητή και το ΒΑΡ το τι θα αποφασίσει. Είναι κοντά του παίχτες της Καρμιώτισσας, έχει έρθει και ο τερματοφύλακας, του λέει να πάει πίσω. Για να δούμε τελικά αν έχει επικυρωθεί το τέρμα. Από ό,τι φαίνεται έχει επικυρωθεί. Κάνει νόημα να ξεκινήσουν, σφυρίζει τέρμα για την Ομόνια. Στο 60 λεπτό λύνεται ο γόρδιος δεσμός. Τρέχει ο Ντεμπελέ να πάρει μπάλα, αφήνει πίσω στον τερματοφύλακα τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος απομακρύνει στο κέντρο του γηπέδου. Ελέγχουν τις Καρμιώτισσας με τον Κοκκινόφτα. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση. Λουάν φεύγει ταχύτατα από τα δεξιά. Λουάν πάει να μπει στην περιοχή, βγάζει τη σέντρα, η μπάλα περνάει. Έρχεται ο Εβάντρο να μαζέψει, να απομακρύνει με την βοήθεια του Ντουβέρν. Κερδίζουν όμως οι της Καρμιώτισσας.
δέχεται

0: εκεί το αντιγαοϊκό μαρκάρισμα ο νεοεισελθών ο Ταμπάκου, έχουμε φάουλ για την Καρμόδιστα σχεδόν δίπλα από το κόρνερ, ευκαιρία για τους γηπεδούχους να απειλήσουν στο 63. Αυτό το φάουλ για τους γηπεδούχους, από το 60 η Ομόνια προηγείται με ένα 0 με τον Μπρούες να χρήζεται σκόρερ. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο ίδιος ο Παθών, ο Ταμπάκου. Ο Τάνκοβιτς θα σταθεί στο τείχος και στη σωστή θέση με την υπόδειξη του διαιτητή. Έτοιμος τώρα. Ο Ταμπάκου εκτελεί, μπαλαπερνάει, κεφαλιά που γίνεται και απομακρύνεται η μπάλα από αμυνόμιμος, καταλήγει όμως εκ νέου στον Ταμπάκου, ο οποίος προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, του κλέβει ο Τάνκοβιτς, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ. Θα σταματήσει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παιχτών της Καρμόδιστας. Φάουλ δίπλα από το σημείο του κόρνερ για την Ομόνια. Πάει ο Καμίνσκι να εκτελέσει. Είναι δίπλα του Κουλιμπαλή. Θα πάρει μερικά μέτρα φορά ο τερματοφύλακας της Ομόνιας για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Τώρα θα εκτελέσει ο Καμίνσκι, η μπάλα θα πάει σε ένα χώρο που ο Ρέινολτς θα επαναφέρει, η μπάλα στα ύψη, κερδίζει ο Κοκκινόφτας για τον Λουάν, Κοκκινόφτας τροφοδοτείται εκ νέου, ανάμεσα από τρεις προσπαθεί να ξεφύγει, ανοίγει την μπάλα, έχουμε πλάγιο, άφησε έξυπνα ο Ντουβέρν, πλάγιο για την Ομόνια, το οποίο εκτελείται προς τα πίσω για τον Κουλιμπαλή, κρατάει ο Κουλιμπαλή. Χωρίς να βιάζεται, η ομάδα του είναι μπροστά στο σκορ. Για τον Μπρούερ το σκορ του τέρματος. Θα πάει η μπάλα πλάγια. Καταλήγει εκ νέου στον Μπρούερ, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Ανδρέου. Στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου ο Ανδρέου κρατάει. Ψάχνει στήριγμα, πίσω η μπάλα. Κουλιμπαλή, ο οποίος ελέγχει. Δεξιά θα δώσει στον Τουβέρν. Και αυτός... θα περάσει ο Ανδρέου τώρα, θα περάσει την μπάλα μπροστά εκεί όπου προσπάθει να τοποθετήσουν τον Διονύη παίχτες της Ομόνιας. Τελικά έχουμε φάουλ το οποίο θα γίνει πάνω στον Ταμπάκου. Προηγουμένως έπαιζε και ο Διονύης στο ύψος της περιοχής. Ακόμη δεν έχει σηκωθεί, τώρα θα σηκωθεί ο Διονύη. Ενώ κρατάει το πόδι του ο Διονύη. Φάουλ για την Καρμιώτισσα. Εκτελείται το φαουλ προς το μέρος του Γέμπλη, αυτός θα περάσει την μπάλα μπροστά για τον Κοκκινόφτα. Γέμπλη κρατάει προς την ίμπαλια εκεί όπου ο Λουάν είναι κατοχός της μπάλας. Κάνει την κάθε την μπαλιά εκεί όπου προσπαθεί να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Σέζαρ σέντρα σούτ με το αριστερό, εντυπωσιακά ο Καμίνσκι έστειλε την μπάλα προς την εστία. Δεν ευνηδιάστηκε ο Καμίνσκι, έστειλε την μπάλα σε κόρνερ την τελευταία στιγμή. Πονηρή παλιά, αν θέλετε σέντρα σούτ από τον Σέζαρ, ο τερματοφύλακας Καμίνσκι δήλωσε σε αυτήν την φάση παρόν και έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την Καρμιώτισσα που προσπαθεί να απειλήσει. Σέντρα περνάει από όλους, για να δούμε. Όπως θα διώξει ο Μπάλκοβετ σε πλάγιο out. Από τα δεξιά ο Γκαρσία θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Γέμπλη. Γκαρσία τροφοδοτείται εκ νέου, σέντρα στην περιοχή, κοντράρι μπάλα, έχουμε κόρνερ, νέο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Στο 67 αυτό το κόρνερ, ενώ ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι ο Μάριτς. Σαν πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Ομόνιας. Ενώ το κόρνερ θα εκτελεστεί από τα δεξιά από τους παίχτες της Καρμιώτισσας. Θα πάρει μερικά μέτρα φόρα ο Γουίλερ για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Τώρα θα εκτελέσει, η μπάλα περνάει, διώχνουν οι της Ομόνιας, πιο μακριά ο Ντιονύ, τρέχουν οι της Καρμιώτισσας να επαναφέρουν την μπάλα. Με τον Ταμπάκου, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Για τον Ρέινολτς κρατάει ο τελευταίος. Ταμπάκου τροφοδοτείται εκ νέου. Η μπάλα θα πάει προς τα πίσω, εκεί όπου ο Κοκκινόφτας ελέγχει, δέχεται το μαρκάρισμα από πίσω και κερδίζει φάουλ λίγο πριν το ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Αυτό το φάουλ για τους γηπεδούχους. Ο Γέμπλη πάει για την εκτέλεση. Θα γίνει τώρα η αλλαγή. Για να δούμε ποιος θα φύγει. Μπαίνει ο Μάριτς. Θα φύγει ο Ανδρέου. Θα φύγει ο Ανδρέου και θα περάσει ο Μάριτς. Μπαίνει ο Μάριτς. Γρήγορα θα βγει ο Παναγιώτης Ανδρέου. Και ο Γέμπλη θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο είχε κερδίσει η ομάδα της Καρδόνησας στον χώρο στον οποίο αμήνεται. Έτοιμος ο Γέμπλη. Εκτελεί. Θέλει την μπάλα αριστερά. Εκεί όπου ο Σέζαρ κατεβάζει για τον Λουάν. Πίσω η μπάλα για τον Γουίλερ. Πιέζεται ο τελευταίος. Κλείνουν τους διαδρόμους ή της ομάδας δεν μπόρεσε να δώσει πίσω στον ερματοφύλακά του. Τώρα ο Γέμπλη βγάζει μπρος την μπαλιά εκεί όπου δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα στην κατοχή του ο Λουάν. Έχουμε πλάγιο, το οποίο είναι για την Ομόνια. Πλάγιο για την Ομόνια. Ο Ντουβέρν πάει αυτή την εκτέλεση του πλαγίου, το οποίο έχει κερδίσει η Ομόνια. Εκτελείται, ρίχνει την μπάλα μπροστά εκεί όπου ο Γουίλερ παραφέρει σε ένα χώρο που δεν μπορεί ο Λουάν από μακρύ της Ομόνιας. Μοτνόρ το φροντίζει, έχει χώρο μπροστά του από τα αριστερά. Μοτνόρ καθυστερεί, δύο παίχτες πάνε να τον μαρκάρουν. Σέντρα, ευκαιρία, δεν μπορεί την τελευταία στιγμή να μπει στην πορεία της μπάλας. Σφυρίζει ο διαιτητής. Φάουλ. Ο Τάνκοβιτς υπέπεσε σε αυτό το φάουλ. Ο Ρέινολτς κρατάει και προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Ρέινολτς άλλαξε με τον Κοκκινόφτα. Τώρα ο Κοκκινόφτας κρατάει μπάλα. Εκ νέου ο Ρέινολτς ψάχνει στήριγμα. Στέλνει την μπάλα στον Τεμπελέ. Προσπαθούν οι της Ομόνιας. Έχουμε πλάγιο. Μπήκε στην πορεία ο Μπρούερς. Πλάγιο το οποίο είναι για τους γηπεδούχους. Στο 70, εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτισσα 0, Ομόνια 1. Η Ομόνια που παίρνει το ζητούμενο μέχρι στιγμής απέναντι στην Καρμιώτισσα, που έχει την μπάλα και προσπαθεί να επιτεθεί. Τροφοδοτείται ο Σέζαρ, τελικά θα βάλει το πόδι και θα παραχωρήσει πλάγιο out on Duvern. Από τα αριστερά αυτό το πλάγιο, περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Ομόνιας, ο Σέζαρ θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την Καρμιώτισσα. Αφήνει στον Γουίλερ. Γουίλερ θα χάσει την μπάλα. Τρέχει ο Σέζαρ και κερδίζει εκ νέου. Σέζαρ κρατάει. Τώρα για τον Γουίλερ. Ρέινολτς τροφοδοτείται. Από την αντίθετη πλευρά θα στείλει παλιά εκεί όπου κερδίζουν οι της Ομόνιας. Χάνεται όμως η μπάλα. Ο Λουά στην περιοχή προσπαθεί να περάσει, δεν μπορεί, πέφτει όμως, συνεχίζει να κρατάει την μπάλα, δέχεται εκεί την πίεση του Μπάλκοβετς, περνάει την μπάλα. Για να δούμε στην περιοχή, ο Ρέινολτς κρατάει έξω, θα βγάλει την μπάλα, σέντρα, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί για τους γηπεδούχους στην περιοχή. Ο Ρέινολτς ξεμαρκάρεται, σουτάρει, μπάλα κοντράρει, εκ νέου ο Ρέινολτς. Έξω η μπάλα, το σούτ εκ νέου. Ανακόπτει αυτή τη φορά ο Ντουβέρν. Σέζαρ κρατάει. Χάνεται προσωρινά η μπάλα. Έχουμε φάουλ για την Ομόνια που σφυρίζει ο διαιτητής. Φάουλ που έγινε από τον Αρμεντζίγιο. Θα σταματήσει αυτή η προσπάθεια των παιχτών της Καρμιώτισσας. Το φάουλ για την Ομόνια, ο Μάριτς είναι στο έδαφος, σηκώνεται τώρα ο παίχτης ο οποίος πέρασε προηγουμένως σαν αλλαγή, σαν πρώτη αλλαγή της Ομόνιας στο σημερινό παιχνίδι. Ο Κουλιμπαλή θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει η Ομόνια. Κουλιμπαλή για τον Ντουβέρν, πίσω για τον Κουλιμπαλή, κρατάει. Ο τελευταίος θα στείλει την μπάλα στον Σάτκα. Η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Μπάλκοβιτς. Ζυγίζει ο Μπάλκοβιτς, περνάει για τον Ευάντρο, χάνεται η μπάλα. Κερδίζουν οι Σκαρβιώτης, θα βγαίνουν στην αντεπίθεση από το ημικύκλιο του κέντρου γηπέδου. Ο Λουάν είναι κατοχός της μπάλας, αριστερά για τον Σέζαρ. Κάνει την κίνηση ο Γουίλερ, Σέζαρ κρατάει. Ρέινολς δεν μπορεί. Έχουμε πλάγιο, το οποίο είναι για την Ομόνια. Υπόδειξη από τον διαιτητή και από τον βοηθό του. Ο Ντουβέρ θα ρίξει αυτό το πλάγιο για την Ομόνια. Ψάχνει στήριγμα. Ντουβέρν τροφοδοτείται. Θέλει την μπάλα προς το μέρος του Μπάλκοβιτς. Μοτνόρ. Μπάλκοβιτς κρατάει για την Ομόνια. Πίσω θα πάει η μπάλα. Εκεί όπου ελέγχουν οι παίχτες της Ομόνιας με τον Ντουβέρν. Μπροστά από το ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου ο Μάριτς. Στέλνει την μπάλα αριστερά, εκεί όπου ο Μοτνόρ προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί και να βγάλει σέντρα στην περιοχή. Μοτνόρ κρατάει, κάθε την παλιά, ανακόπτεται. Ο Ντεμπελέ θα διώξει, θα στείλει προς το μέρος του Γκαρσία, ο οποίος κρατάει. Τώρα ο Γέμπλη θα απομακρύνει, εκεί όπου ελέγχουν της Ομόνιας, της Καρβιώτης θα με συγχωρείτε. Μπαίνει στην φάση, προσπάθησε να περάσει μπροστά, δεν τα κατάφερε, έχουμε πλάγιο, είναι για την Ομόνια. Ο Μπάλκοβιτς κέρδισε αυτό το πλάγιο στο μαρκάρισμά του, ο οποίος θα ρίξει και το πλάγιο το οποίο έχει κερδίσει η Ομόνια. Θα πάει πίσω η μπάλα, ο οποίος ο Σάτκα ελέγχει κερδίες στον Κουλιμπαλή. Ζήτησε μπάλα ο Ντουβέρν. Τελικά θα δοκιμάσουν από τα αριστερά της Ομόνιας. Ο Μοτνόρ είναι δίπλα και ζητά μπάλα. Ο Μπάλκοβιτς ήταν κάτοχος της μπάλας. Άλλαξε με τον Μπρούετς. Βάλ Μπάλκοβιτς τώρα. Μπρούετς εκ νέου. Τον παρακολουθεί ο Αρμενζίγιο. Στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου τροφοδοτείται ο Ντουβέρν. Έξω από την περιοχή. Ντουβέρν το σούτ, την μπάλα κοντράρι. Κόρνερ για την Ομόνια. Στο 75. Δίγησε, ξεμαρκαρίστηκε, έστειλε το σου τον Ντουβέρν, είχε χώρο μπροστά του, η μπάλα κόντραρε σε παίχτη της Κανόνισσας και πήγε κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά για τους φιλοξενούμενους. Καρνιώτισσα 0, Ομόνια 1. Πάει ο Τάνκοβιτς για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, το οποίο έχει κερδίσει η Ομόνια. Όλος ο κόσμος στην περιοχή της Καρβιώτισσας. Θα εκτελεστεί τώρα από τον Σφυρίζιο διαιτητής. Αλλιώς προξήματα εκεί στην περιοχή. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους παίχτες των δύο ομάδων. Φωνάζει κοντά του. Πρέπει να είναι ο Ντεμπελέ ο οποίος πάει κοντά του. Του κάνει παρατηρήσεις. Μπάση περιπτώσει, όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, το οποίο έχει κερδίσει η Ομόνια. Άλλους δύο ετοιμάζει ο Γαρπόζης, ο Σαβίδης και ο Θεμιστοκλέους ετοιμάζονται να περάσουν το παιχνίδι, ενώ ο Τάνκοβιτς είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του. Εκτελείται στο πρώτο κάρι, απομακρύνουν οι γηπεδούχοι σε ένα χώρο όπου ελέγχει ο Μπάλκοβιτς, είναι πίσω στον τερματοφύλακα του, ο οποίος έχει βγει στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου και παίρνει μπάλα. Θα κάνει τώρα το γέμισμα, εκεί όπου δεν μπορεί ο Ντουβέρν, έχουμε πλάγιο από την παρέμβαση του Σέζαρ. Πλάγιο λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή από τα δεξιά, εκτελείται προς το μέρος του Κουλιμπαλή. Αυτός βρίσκει τον Ντουβέρν, ζητά μπάλα και παίρνει ο Ευάντρο, πατάει για τον Μάριτς και αυτός αφήνει πίσω για τον Σάτκα. Σάτκα για τον Μπάλκοβιτς, στα αριστερά ο Μπάλκοβιτς, πίσω για τον Σάτκα. Τώρα ο Μάριτς μπροστά από το ημικύκλιο του κέντρου γηπέδου, στέλνει την προστινή παλιά, ανακόπτει τη Σκαρδιώτισσα. Ο Λουάν φεύγει μπροστά. Λουάν ανάμεσα από δύο, δεν μπορεί, κερδίζει όμως το πλάγιο. Για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του βοηθού. Δείχνουν για την Ομόνια το πλάγιο. διαμαρτύρεται ο Λουάν. Απόφαση διαιτητή και βοηθού, αυτό ισχύει. Ο Ντουβέρν θα εκτελέσει αυτό το πλαίο στην μεσαία γραμμή. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Φεύγει ο Ρέινολτς και μπαίνει ο Σαββίδης. Μπαίνει και ο Θεμιστοκλέους και φεύγει ο Βίλερ. Θα γίνουν δύο αλλαγές, άλλες δύο αλλαγές για την ομάδα του Γαρπόζη. Έχει άλλα 12 λεπτά συν τις καθυστερήσεις να διεκδικήσει οτιδήποτε από το σημερινό παιχνίδι. Μέχρι ότου παραμένει φυσικά το 1-0 από τους παίχτες της Ομόνιας, που έχουν τώρα την ευκαιρία μπροστά στην παλιά για τον Μοτνόρ. Δεν προλαβαίνει, προλαβαίνει ο τερματοφύλακας και μαζεύει την μπάλα και στέλνει την μπάλα μπροστά σε ένα χώρο που ο Κοκκινόφτας ελέγχει. Χάνει την μπάλα, Γέμπλι μπαίνει στην πορεία της μπάλας και κερδίζει. Πριν οι παίκτες της Ομόνιας γίνουν απειλητικοί, παλιά στο πουθενά επαναφέρουν οι της Ομόνιας εκεί όπου τροφοδοτείται ο Μοτνόρ των Φρουρίων. Γκαρσία Μοτνόρ βγάζει την μπάλα έξω για τον Μάριτς. Εκ νέου ο Μάριτς θα αφήσει για τον Μπρούερ, τον σκόρερ. Μάριτς κρατάει. Μπρούερ τώρα γυρίζει για τον Ντουβέρν και αυτός δεξιά για τον Εβάντρο. Εβάντρο με τα αριστερό, δεν μπορεί να αποφύγει την αντίσταση του Σέζαρ. Κερδίζουν οι δισκαρνιώτισσας και προσπαθούν να περάσουν μπροστά. Μπαλιά προς τα πίσω για τον τερματοφύλακα, ο οποίος θα απομακρύνει με τα πόδια, στέλνουν την μπάλα προς το μέρος του Σάτκα. Σάτκα κρατάει, ψάχνει στήριγμα, αφήνει πίσω για τον Κουλιμπαλί. Μπαλιά του τελευταίου θα ανακοπεί από τον Γέμπλη. Ελέγχουν της Ομόνιας με τον Μάριτς για τον Μπρούερ στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Σκάψιμο για τον Διονύ στην περιοχή. Διονύ τρυπογυρίζει, κλείνεται, γυρίζει προς τα πίσω, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει τον Ντάγκοβιτ. Διονύ εκ νέου πίσω για τον Μάριτς, δεξιά τροφοδοτείται ο Ντουβέρν. Ντουβέρν για τον Μάριτς, κρατάει ο τελευταίος. Έχουν κλείσει τους διαδρόμους οι παίκτες της Καρμιώτισσας. Μάριτς για τον Εβάντρο, δέχεται το μαρκάρισμα, φάουλ έξω από την γραμμή της μεγάλης ομορθωτικής πάνω στον Ντάγκοβιτς. Ένα μέτρο έξω από την γραμμή της μεγάλης ομορθωτικής, σχεδόν κάθετα με το τέρμα του Γιαννακόπουλου. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να απειλήσουν στο 80. Ευκαιρία για την Ομόνια να απειλήσει στο 80. Που θέλει να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και να φύγει οποιαδήποτε σκιά στην υπόθεση τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι. Τέσσερις παίχτες της Καρμιώτισσας στο τείχος. Οδηγίες από τον Γιαννακόπουλο. Ο διαιτητής δείχνει σωστή θέση του τείχους. Θα έρθει πέμπτη τελικά θα είναι οι παίχτες στο τείχος. Για να δούμε ποιος θα είναι και ο εκτελεστής Τάνκοβιτς. Μπάλκοβετς και Εβάντρο κοντά στην μπάλα. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Για να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Ή ο Μπάλκοβετς ή ο Τάνκοβιτς. Είναι και δύο πίσω από την μπάλα. Σφυρίζει ο διαιτητής. Μπάλκοβετς εκτελεί. Το δοκάρι τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Καρμιώτισσας, ο Μπάλκοβιτς. Πολύ καλή στιγμή στο 81 για τους φιλοξενούμενους. Επιμένει ο Ομόνια. Μοτνόρ γυρίζει στην περιοχή, απομακρύνεται η μπάλα. Έξω επιμένουν να επαναφέρουν της Ομόνιας. Ο Εβάντρο, ο οποίος είναι πλάγια, θα χάσει την μπάλα. Θα του την αποσπάσει ο Θεμιστοκλέους και θα απομακρύνει. Θα χαθεί αυτή η ευκαιρία για την Ομόνια να πετύχει το δεύτερο τέρμα. Το οριζόντιο δοκάρι θα πει όχι σε αυτό το φάουλ του Μπάλκοβετς, το οποίο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γιαννακόπουλου. Ελέγχουν οι γηπεδούχοι και προσπαθούν να περάσουν μπροστά. Η μπάλα είναι, για να δούμε, πλάγιο για την Ομόνια. Πλάγιο για την Ομόνια, το οποίο θα εκτελεστεί τώρα, δεν βιάζονται παίχτες της Ομόνιας. Στάνκοβιτς τροφοδοτείται προς την Ιμπαλιά, εκεί όπου επαναφέρουν οι δισκαρμιώτες στο κέντρο του γηπέδου, με τον Κοκκινόφτα να είναι κάτοχος της μπάλας. Κάνει την μετωπική επίθεση ο Κοκκινόφτας, αφήνει για τον Σέζαρ. Πάει στα αριστερά η μπάλα, ο Σέζαρ τροφοδοτείται, όμως θα ξεφύγει πλάγιο out. Την μπάσα του Κοκκινόφτα, η μπάλα θα ξεφύγει πλάγιο out, πλάγια από τα αριστερά, στον χώρο στο οποίο αμήνεται η Ομόνια αυτό το out. Ο Ντουβέρν πάει για την εκτέλεση. Πάει ο Ντουβέρν για την εκτέλεση, ρίχνει την μπάλα μπροστά για τον Διονύ, φέρνει την μπάλα στην κατοχή του, πέφτει στο έδαφος, σφυρίζεται φάουλ πάνω στον Διονύ. Λίγο πριν την μεσαία γραμμή αυτό το φάουλ για την Ομόνια. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, όπως επιτίθονται οι τριφυλλοφόροι, με τον Κουλιμπαλί να πάει για την εκτέλεση. Έχουν ρίξει ρυθμούς οι παίχτες της Ομόνιας. Με τον Μπάλκοβετς για τον Μπρούερς. Μπρούερς, ο οποίος προωθείται, η μπάλα θα πάει προς το μέρος του Τάνκοβιτς, ο οποίος άλλαξε με τον Μπρούερς. Μάριτς, κρατάει ο Μάριτς, περνάει την μπάλα μπροστά, έξω από την περιοχή της Καρβιώτισσας, δεξιά για τον Ντουβέρν. Ο Εβάντρο δεν θα βγάλει την σέντρα, δίνει στον Ντουβέρν και αυτός πίσω για τον Μάριτς. Πολλές παλιές, λαθασμένη την τελευταία του Τάνκοβιτς, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω, περίμενε ο Εβάντρο, η μπάλα όμως πήγε, θα γίνει το λάθος, κερδίζει ο Μάριτς. Για να δούμε τελικά, όπως όπως την τελευταία στιγμή θα απομακρύνουν τις καρμιώτες σας, να λοιπόν που πήγε να γίνει το λάθος και να βγουν μόνοι τους οι της Ομόνιας. Τελικά τώρα έχουμε φάουλ. Φάουλ για την Ομόνια, σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, λίγο πλάγια στα αριστερά, ενώ ετοιμάζεται άλλη αλλαγή. Ο Χρήστος Παυλής ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι για την ομάδα του Γαρπόζη, ενώ η Ομόνια έχει κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο θα μεταφέρει αρκετούς ποδοσφαιριστές στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Καρμιώτισσας. Δύο αλλαγές ετοιμάζονται και από την Ομόνια, δεν θα γίνουν τώρα. Κακουλής είναι ο ένας ο οποίος ετοιμάζεται και ο Τανάση ο δεύτερος. Φάουλ, το οποίο θα πάει κατευθείαν έξω χωρίς καμιά τύχη. Επαναφέρει γρήγορα ο Ιαννακόπουλος, όμως σφυρίζει ότι δεν θα γίνουν οι αλλαγές. Θα γίνουν μια αλλαγή για την Καρμιώτισσα, δύο για την Ομόνια. Κακουλής και Τανάσε. Ενώ γίνεται τώρα, θα φύγει ο Ντιονύ, θα μπει ο Κακουλής. Η μια αλλαγή για την Ομόνια, όπως μας υποδεικνύει ο τέταρτος διαιτητής. Η αλλαγή της Καρμιώτης σας, φεύγει ο Κοκκινόφτας, μπαίνει ο Παυλής. Και η δεύτερη αλλαγή για την... φεύγει και ο Μοτνόρ, μπαίνει ο Τανάσε. Έγιναν οι αλλαγές και οι πέντε για την Καρμιώτισσα, άλλες δύο για την Ομόνια, και ο Γιαννακόπουλος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 87 έδωσε ο Στέλιος Κυριακίδης. Καρμιώτισσα 0, Ομόνια 1. Καρμιώτισσα έχει την μπάλα στην κατοχή της, μπροστινή παλιά να κόπτεται. Ελέγχουν οι της Ομόνιας με τον Ντουβέρν, ο οποίος κάνει μια μπροστινή παλιά. Κακουλής έξυπνα, ξεμαρκάρεται, Κακουλής στην περιοχή, όπως όπως προσπαθούν να απομακρύνουν χωρίς να τα καταφέρουν. Ευκαιρία, το πλασέ, γκολ για την Ομόνια με τον Τάνκοβιτς στο 87. Ο Τάνκοβιτς τροφοδοτείται φάτσα με τον Γιαννακόπουλο, δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Καρμιώτισσας. Στέλνει την μπάλα στην γωνία στο 87 και δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην Ομόνια. και φεύγει οποιασδήποτε σκιές στην υπόθεση τρίποντο με το δεύτερο τέρμα του Τάνκοβιτς, ο οποίος χρήζεται σκόρερ. Πολύ καλό το πλασέ του τελευταίου, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Γιαννακόπουλος στην γωνία. Δεύτερο τέρμα για την Ομόνια και όλα φαίνεται ότι άλλο ένα τρίποντο θα προσθεθεί στο λογαριασμό της Ομόνιας. Η Καρδιώτισσα που πάλεψε φιλότεμα δεν κατάφερε να αποσπάσει το οποιοδήποτε κέρδος βαθμολογικό από το σημερινό παιχνίδι και θα είναι πολύ δύσκολο στα δύο λεπτά συν τις καθυστερήσεις που απομένουν να αποσπάσει το οποιοδήποτε κέρδος. Περιμένει και την επιβεβαίωση του VAR, εξετάζεται το τέρμα στην σέντρα οι παίχτες της Καρμιώτισσας, εξετάστηκε το, από το VAR, επαναρχίζει το παιχνίδι. 2-0, προβάδισμα 2 τερμάτων από την Ομόνια. Είπαμε ότι θα θελήσει να επιτεθεί η Καρκιώτισσα, θα αφήσει χώρους πίσω. Ευκαιρία τώρα για την Καρκιώτισσα, πλασάρει ο Αρμεζίγιο, αποκρούει ο Καμίνσκι. Για να δούμε, έχει υπάρξει υπόδειξη προηγουμένως. Δεν θα καταγραφεί ως ευκαιρία, φάουλ για την Ομόνια, το οποίο θα εκτελέσει ο Σάτκα αργά-αργά. Ο Κουλιμπαλί κρατάει μπάλα, αργά-αργά οι παίχτες της Ομόνιας. Ο Ντουβέρν κάθε την παλιά εκεί όπου κινείται ο Κακουλής, τριφογυρίζει, ψάχνει στήριγμα. Σέζαρ χάνει την μπάλα από τον Κακουλή και έχουμε κόρνερ τελικά. Κόρνερ για την Ομόνια. Απογοήτευση στους παίχτες της Καρκιώτισσας που πάλεψαν φιλότιμα, δεν έχουν πλέον τις δυνάμεις να προσπαθήσουν να αντιδράσουν για οτιδήποτε, δεν τους παίρνει ούτε ο χρόνος. Κόρνερ για την Ομόνια στο 90, όπου να θα μας υποδείξει ότι αυτός διαιτητής της καθυστερήσεις. Μάριτς, ο οποίος άλλαξε με τον Μπρούερς. Μάριτς έτοιμος για την σέντρα, την πραγματοποιεί. Κεφαλιά, γκολ εκ νέου. Με τον Τανάσε να χρήζεται σκόρες στο 90. Διαστάσεις τριάμβου σήμερα το παιχνίδι για την Ομόνια, που στο τέλος θα πετύχει άλλα δύο τέρματα. Ο Τανάσε χρήζεται σκόρερ και πετυχαίνει τρίτο τέρμα για την Ομόνια. Και θα δούμε και τις καθυστερήσεις. 3 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που μας υποδεικνύει ο τέταρτος διαιτητής. Γκολ λοιπόν για την Ομόνια. Τρίτο τέρμα. Ο Σάτκα είναι ο σκόρερ του τρίτου τέρματος και όχι ο Τανάση, όπως σας είπαμε προηγουμένως. Ήταν με πλάτη. Σάτκα λοιπόν ο σκόρερ του τρίτου τέρματος για την Ομόνια. Διαστάσεις τριάμπου στο σημερινό παιχνίδι. Καρμιώτισσα τώρα μπροστά. Σουτ που γίνεται, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω. Έπεσε καλού κακού ο τερματοφύλακας Καμίνσκι. Μπρούες, Τάνκοβιτς και Σάτκα, οι τρεις σκόρερ της Ομόνιας λίγο πριν το τέλος. Το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 3 έχει υποδείξει ο τέταρτος διαιτητής. 3 λεπτά που θα ροκανίσουν το χρόνο οι παίχτες της Ομόνιας τουλάχιστον. Προστινή μπαλιά που γίνεται στα αριστερά, για να δούμε την φάση με τον Τανάση, ο οποίος είναι κατόχος της μπάλας. Τανάση πατάει προς τα πίσω για τον Μπρούερς και αυτός για τον Εβάντρο. Εβάντρο ξεμαρκάρεται, λαθασμένη μπαλιά του τελευταίου, απομακρύνουν την μπάλα της Καρμιώτισσας σε ένα χώρο που προσπαθούν να περάσουν μπροστά οι γηπεδούχοι με τον Σαββίδη. Τελικά χάνεται η μπάλα, έχουμε πλάγιο το οποίο είναι για την Ομόνια. Με τον Μπάλκοβιτς ο οποίος πάει για αυτή την εκτέλεση. Ρίχνει το πλάγιο out, η μπάλα προς τα πίσω για τον Κουλιμπαλή. Ελέγχει ο τελευταίος στο κέντρο του γηπέδου. Περνάει μπάλα μπροστά. Για να δούμε σέντρα του Κακουλή στα χέρια του τερματοφύλακα Γιαννακόπουλου, ο οποίος είχε κάποιες θετικές προσπάθειες, όμως τελικά η ομάδα του δεν απέφυγε την ήττα, αφού μένουν δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση των τριών λεπτών των καθυστερήσεων. Ο Σέζαρ είναι κατοχός της μπάλας, πίσω για τον Γέμπλη. Γέμπλη ο οποίος κρατάει, βάζει το σφυρί στο στόμα ο διαιτητής, όπου να θα σφυρίξει για τελευταία φορά εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά. Καρμιώδης στα 0, Ομόνια 3, μεγάλη νίκη της Ομόνιας, που ανεβαίνει στους 11 βαθμούς. Μπρούερ στο 60 το 0-1. Στο 87 ο Τάντουκοβιτς το 0-2, το Κερασάκι στην Τούρτα, ο Σάτκας το 0-3 στο 90 λεπτό. Καλύτερη σίγουρα η Ομόνια και στα δύο ημίχρονα. Πίεση η ομάδα της Καρπιώτησας που πάλεψε φιλότιμα, κράτησε το 0 παθητικό μέχρι το 60. Στο τέλος δέχτηκε άλλα δύο τέρμα στο 87 και 90. Και έτσι η ομάδα της Ομόνιας πήρε μια πολύτιμη νίκη, ξεκινώντας ένα σερί παιχνιδιών, αρκετών παιχνιδιών και δύσκολων σε Κύπρο και Ευρώπη. Τελικό αποτέλεσμα στο Στέλιος Κυριακίδης, Καρμιώτης 0, Ομόνια 3. Στέλιο.
1: Να σε καλά, Γιάννα Γελίνα. Καλό βράδυ να έχεις. Καλό βράδυ. Στατιστικά 6 με 13 τελικές, 1 με 7 στο στόχο. Και 4 με 1 αποκρούσεις, 4-10 τα κόρνερ. 69-39 κατοχή. Λοιπόν, σαφώς καλύτερη η πράσινη. Στην κορυφή πλέον μετά την νίκη τους μέσα στο Στέλιος Κυριακίδης έχουν 11 βαθμούς, αγώνα περισσότερο από ΑΕΚ και ΑΕΛ που ακολουθούν με 9. Η Πάφος στους 7, ο Απόλλος στους 6 και η Ομόνια Ραδίπου στους 6 είναι η εξάδα αυτήν τη στιγμή. Να πηγεί πέρα να πούμε η Ομόνια 29 και ο Άρης είναι στους 5, το Αποέλ και ο Ολυμπιακός μαζί με την Νέα Σαλαμίνα στους 4. 3 βαθμούς η Ανόρθωσης, 3 και η Καρμιώτισσα, χωρίς κανένα βαθμό ύψωνας. Θυμίζουμε αύριο θα έχουμε ύψωνας Απόλλων Αποέλ Νέα Σαλαμής και την Κυριακή Ανόρθωσης Πάφος, ΑΕΛ Ομόνια 29, Ολυμπιακός Άρης και Δευτέρα ολοκλήρωση αγωνιστικής με την αναμέτρηση ΑΕΚ Αραδίπου. Πάμε σε 2-3 διαφημιστικά. Πάμε να μας δώσουμε κάποιες δηλώσεις και αμέσως μετά πάμε στο Ελλάδα Sports, Ολυμπιακός Εφές στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε κάποιες δηλώσεις από την μεγάλη νίκη των Πρασίνων 3-0 με τον σκόρερ του ενός εκ των τριών τερμάτων. Συνολικά 11 γκολ έχει πετύχει η Ομόνια μέχρι τώρα και έχει δεχτεί 2. Είναι η καλύτερη επιθετική γραμμή αυτή τη στιγμή σε 5 αγώνες, όμως με αγώνα περισσότερο από τον Τιμπούς.
11: No, I think the game was like we expected. I think we are the better team. They drop quite quickly, so yeah, we expected to play against like a really low block. They are defensively they are very strong, so we know we had to be patient. And of course, the first goal helped really helped a lot because yeah, that gives a little bit more like yeah calmness on the ball. Like we don't have to be in a hurry anymore. So. Yeah, it was a really good professional win from us. Yeah.
12: With the time passing by and the goal not coming, did you feel any nervous or anxious from the team? Anxiety?
11: Yeah, of course you feel because you know you want to score and you know if you score one goal you're probably gonna win. So of course you feel a little bit pressure, but that's good. We need to feel pressure, but if we don't feel pressure. We're not gonna win these games. So at the end, we scored the first one, we scored the second, and even the third one. So it was a really good win. Yep.
12: And a series of games started today. 8 games in less than 30 days. How do you see the, let's say, the near future against Italy?
11: No, but this is why you're a football player. You want to play matches, especially in Europe. It's really good, and these matches are very important for being the champions at the end of the season. So. Yeah, we have like a really good squad. So if someone is tired, we can change and we don't drop a level. So it's no, I think we are ready for like a very busy month.
12: Okay, thank you very much. Good luck.
11: You're welcome.
12: Λοιπόν, ο Λουκ Μπράουερς, όπως μας τόνισε ότι είναι το όνομά του, έκανε λόγο για μια επαγγελματική νίκη. Ναι, ήταν σημαντικό το πρώτο γκολ να υπάρξει αυτή η ηρεμία για να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Το ρωτήσαμε αν υπήρχε άγχος, γιατί προσπαθούσε η ομάδα και δεν έχοντα τον γκολ. Είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Ήταν μια ομάδα που την περιμέναμε με χαμηλό μπλοκ, την περιμέναμε να μας βάλει πίεση και έπρεπε να συνεχίζουμε να παλεύουμε και να την πιέσουμε. Είναι γι' αυτό που είμαστε ποδοσφαιριστές. Είπε προσθέτοντας και στην ερώτηση για τη σειρά των αγώνων που ξεκινάει. Πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για το πρωτάθλημα. Είναι τέτοιες νίκες που σου δίνουν το πρωτάθλημα. Είπε και είναι πολύ καλό για το σύλλογο να παίζει στην Ευρώπη. Σε δευτερόλεπτα θα έχω και παίχτη τη Κανιόλη σα.
13: Βεβαίως, να σου δώσουμε χρόνο να ετοιμαστείς.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Brewers. Να πούμε ότι πράσινοι πάνε με την καλύτερη ψυχολογία πλέον. Στο ευρωπαϊκό του ραντεβού την Πέμπτη, 8 παρατέταρτο κοντρά στη Τσέλιε. Εκτός να ακούσουμε μια δήλωση από πλευρά Καμιώτη σα και πάμε στο Ελλάδα Sports, κύριε Δάσο.
14: Και πώς το είδες?
15: Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι με την προαθλήτρια του προαθλήματος μας. Σταθήκαμε καλά, μπορώ να πω. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας στο τέλος. Μπορούσαμε να τουλάχιστον τα δύο γκολ που δεχτήκαμε στο τέλος να τα αποφύγουμε. Αλλά κρατούμε την εμφάνιση. Κρασάβα, τελικός για μας. Ομάδα με τους ίδιους στόχους με εμάς. Και η ομάδα μας αξίζει περισσότερα και θα τα πάρουμε.
14: Πάνω σε αυτό θα σταθώ. Στο κομμάτι αξίζει περισσότερα. Είχατε και δύο παιχνίδια με ισοπαλίες απέναντι σε παρόμοιες ομάδες. Τι θεωρείς έλειψε σε εκείνα τα παιχνίδια, μην πούμε για το σημερινό από την ομάδα σου?
15: Εντάξει, η ουσία μπορώ να πω. Σε κάποια παιχνίδια χάσαμε ευκαιρίες που δεν έπρεπε να χάσουμε και μας τιμώρησε, μπορώ να πω. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο, κάποτε θα δικαιωθούμε.
14: Η ομάδα έβαλε δύσκολα και στην Πάφο. Παρόμοιο τρόπο εννοούμε σήμερα και δέχτηκαν ρεκόρ στο τέλος του ημιχρόνου. Σήμερα άργησε λίγο. Δείχνει αυτή τη συνοχή. Θεωρείς ότι θα δούμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον?
15: Η ομάδα μας είναι πολύ καλή. Έχουμε ακόμα πολύ περισσότερο να δώσουμε. Σίγουρα οι ομάδες που παίζουμε είναι πολύ ποιοτικές. Αλλά στεκόμαστε, ακούμε τον προπονητή μας τι μας λέει και το ακολουθάμε. Θέλουμε εμπειρία, θα το πάρουμε σταδιακά στη χρονιά και τα καλύτερα νομίζω θα είναι μπροστά μας.
14: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία, καθ' επιτυχία στο μέλλον.
1: Λοιπόν, ο Μάρας Γκουρκινόφτας ήταν από πλευράς, καλώς ακούσαμε και τον Μπούρες από πλευράς Πρασίνων. Θυμίζουμε η Ομόνοια μετά το 3-0 επί της Καρμιώτησσας στην κορυφή με 11 βαθμούς ΑΕΚ 9. Πάφος 7, Απόλλων και Αραδίπου 6, Ομόνοια 29 και Άρης 5, από τον Ολυμπιακό Νέα Σαλαμίνα 4, Αρρώθιος Καρμιώτησσα 3, Ύψωνας χωρίς κανένα βαθμό. Λοιπόν, θυμίζω αύριο Ύψωνας Απόλλων από Ερ Σαλαμής, Κυριακή Ανόρθωσης Πάφος ΑΕΛ, Ομόνοια 29, Ολυμπιακός Άρης, Δευτέρα ΑΕΚ, Ομόνοια Αραδίπου. Λοιπόν, μετά από ένα διαφημιστικό σύντομο και αφού ακούσαμε τις δηλώσεις, θα συνδεθούμε με το Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός Εφές αγωνίζονται 9 και 4 σε 6-7 λεπτά στην Ευρωλίγκα. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θυμίζουμε χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Φενέρ. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Να χαιρετίζω από τον Τάσο Μιχαλίδη και από μένα το Σέλιο Παπαμού. Εσείς χαιρετούμε.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
17: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Πάνω απευθείας περιγραφή από το κλειστό του Φαλήρου στα Ειρήνης και Φιλίας. Σταδερίνης και Φιλίας, όχι, τι λέω, λάθος. Σανέλα Αρένα, αν δεν κάνω λάθος, θα μας το πει ο Γιώργης βέβαια. Εγώ τι, είμαι ένας πτωχός πλυντήμιος παραγωγός και δεν ξέρω από αυτά. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκητάλη από τον Σάκη Μπουσδούνη, ακούσαμε στις ειδήσεις και το νέωμα του σταθμού, τον Πάνο Φλεβωτόμο, με Μάριο Τσαπαλιάρη στην διεύθυνση παραγωγής και Γιώργο Τσουράκη στο μικρόφωνο, έτσι σεμνά και ταπεινά. Ο Ολυμπιακός έχει απόψε μάτς Ευρωλίγκας. Να πούμε εδώ τα καθέκαστα. Να καλησπέρισουμε όλο το λεκανοπέδιο αλλά και όλη την ελλαδική επικράτεια που μας ακούτε από τα πάρα πολλά συμμαχικά ραδιόφωνα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έχουμε κάνει δουλίτσα εδώ πέρα δυνατή. Οι τηλεφωνικές γραμμές δεν θα ανοίξουν πριν και την λήξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Ο Περσιμένη θα ανοίξουν μετά τις 11, αν δεν έχουμε καμιά παράταση. Θου και φίλε και το στόματί μου. Με χαρά λαμποκαρπούζω στο κοινωνικό σχόλιο και με όσες γραμμές καταφέρουμε να βγάλουμε. Ενδιαμέσα εσείς στέλνετε μηνύματα για στο Viber. Εδώ είμαι να τα απαντήσω όλα.
2: Everybody's healthy. Was a really good performance, and as I said before, was not easy because Hermiotisa is a good team. They don't concede easy. They are dangerous in transition, in set pieces. We have some issues picking up the second balls when they play long in the first half, and some easy fouls that they create some kind of opportunity for them. After we control, we focus in the second ball and we focus in to be calm with the ball but with the right tempo. So it was a very good game.
3: Έχω την εντύπωση ότι το πιο σημαντικό σήμερα για μας ήταν η απόδοση της ομάδας. Μετά την διακοπή είχαμε πολλές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων. Πρώτη φορά υπήρχε μια περίοδος 3 εβδομάδων διακοπή. Ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε σήμερα, ξέραμε τις δυσκολίες, όμως κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση, ελέξαμε το παιχνίδι από το ξεκίνημα, είχαμε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα ήταν φρέσκια, ξεκινήσαμε πολύ καλά το δεύτερο ημίχρονο με θετική ενέργεια, με σωστή νοοτροπία, πετύχαμε γκολ με τελικές πάσες και σε ανοιχτό παιχνίδι. Ελέγξαμε το παιχνίδι. Δεν ήταν εύκολο καθώς η Καρμιώτης είναι μια καλή ομάδα η οποία δύσκολα χάνει και είναι πολύ καλή κυρίως στο transition και στις δεύτερες μπαγιές μετά από μακρινές μπαγιές. Είχαμε θέμα να διαχειριστούμε στο πρώτο ημίχρονο αυτό το στυλ παιχνιδιού, δηλαδή μακρινές μπαγιές και την δεύτερη μπάλα. Όμως το διορθώσαμε, είμαστε συγκεντρωμένοι. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την δεύτερη παγιά, τα καταφέραμε και ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα.
4: Καλησπέρα κότσο, συγχαρητήρια. Θα έπρεπε να επιλέξει ποιο θα έλεγε το σημείο κλειδί, η υπομονή στο παιχνίδι της ομάδας του ή το σημείο που ήρθε το γκολ με τον Bowers.
5: So you had to pick one key moment for the game today. It was the fact that we show patience in our game or the time of the first goal.
2: Okay, to be fair, we prepared these games 2 weeks ago. We started to prepare the game, so we knew that we face a team that is very good in defense. This 5-4-1 that they play is not easy to beat. So we try to overload the middle a little bit, to be patient, but to focus, to try to go there through the quality that we have, especially in the middle and in the final third, with the option to go from the outside. In the beginning, we have some chances. We didn't score, I think, two or three clear chances in the first half. And then one more time, for us, the set pieces are important. And yes, I study the opponent in a good way with the help of the staff. So the players knew what they have to do. We have some players coming back from the national team, but most of them, they know the philosophy of the coach. And I think one of the key, if we speak about the patience that we have to play, is also how the coach delivers the information and the game plan. So it's very easy when you have these quality players to understand what the coach wants offensively and also in defense. And today is a good example that when you prepare the game and you make the homework, everything goes in a good direction.
3: Γνωρίζαμε για το παιχνίδι, προετοιμαζόμασταν δύο εβδομάδες περίπου για τον αγώνα. Ξέραμε ότι η Καρμέλες είναι μια ομάδα με καλή αμυντική συμπεριφορά. Αυτό το 5-4-1 που παίζει σίγουρα είναι δύσκολο να το διαχειριστείς και να το ξεπεράσεις. Προσπαθήσαμε να κάνουμε στο κέντρο του γηπέδου να έχουμε περισσότερους παίχτες και να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας και με την ποιότητα μας να προσπαθήσουμε να μπούμε στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου. Είχαμε και την επιλογή να παίξουμε από τα άκρα ασφαλώς. Είχαμε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, όμως και πάλι για μας οι τελικές πάσεις ήταν σημαντικές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο προπονητής μελέτησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και κατάφερε να μεταφέρει τις οδηγίες στους παίχτες με πολύ καλό τρόπο. Οπότε οι ποδοσφαιριστές μας ήξεραν πολύ καλά τι να κάνουν στο γήπεδο σήμερα. Επίσης, όσοι έλειπαν μελέτες εθνικές, επειδή ξέρουν τη φιλοσοφία της ομάδας, ήταν εύκολο για αυτούς να προσαρμοστούν στην αγωνιστική μας φιλοσοφία σήμερα. Είχαμε ασφαλώς υπομονή, ναι. Το γεγονός ότι καταφέραμε να περάσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας στους ποδοσφαιριστές, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ήταν τα σημεία κλειδιά του αγώνα. Οι παίχτες κατανόησαν αυτό που θέλαμε να κάνουμε και στην επίθεση και στην άμυνα, οπότε αυτό ήταν το κλειδί του παιχνιδιού.
0: Ακούτε Super Sport 104.
6: 5-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Στράζελ παίρνει ένα σκρίν από τον Σάρι. Ο Στράζελ στα 15 μύριζε το Βεζένκο πάνω του. Step back και εκτέλεση για τρεις από την κορυφή του Ακέτα σε στοχή. Ο Ματ Στράζελ για το 5-3. Ο Βεζένκο βέβαια στον Γουόρντ. Ο Μακιντάιρ παίρνει σκρίν από τον Τάισον Γουόρντ. Ο Γουόρντ για τον Βεζένκοφ, στον τριαμπόντο άρχισε τον Βεζένκοφ, είναι άστοχο. Σηκώθηκε και ο Τζόουνς, πήρε φάουλ από τον αντίπαλο του Μπρούνο Φερνάντο, που ξεκινάει στο 5 για την τουρκική ομάδα. Φάουλ λοιπόν και επαναφορά από την τελική γραμμή. Βεζένκοφ στην επαναφορά. Δίνει στο Τζόουνς και αυτό στο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ στην κορυφή της ρακέτας. Φουρλιέ πήγε να γλιστρήσει, πέρασε πριν από λίγο. Μακιντάιρ πάει μέχρι μέσα. Σερβίρει στο Τζόουνς, του καρπώνει με μανία στη στεφάνη των Τούρκων. Και ο Ολυμπιακός στο συν 4. Σου τριών πρώτων απάτηση άμεση από τον Πιτ Γκέι Τόζερ. Που εκτελεί από την κορυφή της ρακέτας 7-6. Ο Φουρνιέ παίρνει ένα σκριν. Φουρνιέ από τη γωνία. Ο Βεζένκοφ θέλει να αποστάρει. Θα σηκωθεί χωρίς κανένα πρόβλημα απέναντι στον Λόιντ. 9-6 για την Τουρκία, την ομάδα του Ολυμπιακού. Η τουρκική ομάδα λοιπόν, η ΕΦΕΣ, παίρνει την κατοχή. Ο Στράζερ θέλει να τελειώσει η φάση, ο Λεϊάπ είναι άστοχος. Ο Λεϊάπ που δεν είχε ιδιαίτερη πίεση. Ελεύθερος ο Τάισον Γουόρντ στη γωνία, απασίστου Τα Eric Jones είναι άνθρωπος. Ένα ποστάριο τα Eric σηκώνεται. Κόβεται. McIntyre. Για το Bernie Schreier το Βεζέγκοφ. Εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Μπρούφερ, από τον Ντόζερ που οργανώνει και το παιχνίδι του Μάς Παύλο Λάσο. Είναι την πάρα ο Σάριτ, στη γωνία, φάουλ χαμηλά από τον Γουέρντ πάνω στον Μάθιου Στράζελ, ο οποίος προσπάθησε να σκοτεί να πάρει και τις βολές. 9-6 το παιχνίδι στα 6:35 για την πρώτη περίοδο στο παιχνίδι. Αρκετά καλός ο ρυθμός του αγώνα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Στράζελ έδωσε την μπάλα στον Λόιντ. Θέλει να προσφάρει ο Μπρούνο Φερνάντο. Σερβίρει στη γωνία ο PJ Dozier στη λήξη του χρόνου εκστοχή για 3-9 όλα στο παιχνίδι. Έμεινε παντελώς ελεύθερος ο PJ Dozier και ευστόχησε. Κουρνιέ. Πήρε την μπάλα από τον Τάιρικ Τζόνς και παίρνει και σκρίνα από τον Τάιρικ Τζόνς. Φουριέ, δεν πάει και εκτέλεση για 3-12-9. Στα 6 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Στράζελ. Στράζελ στον Λόιντ που εκτελεί για 3. Πολύ κακό σουτ, ούτε καν Στεφάνι δεν βρήκε η μπάλα. Ο Γουόρντ οργανώνει. Ο Βεζένκοφ έδωσε την μπάλα χέρι με χέρι στο Φουρνιέ που θα κάνει το φλότερ, ύψωσε εν τέλει για τον Τζόνς, καλάθι και φάουλ. Ο Τζόνς έπηγε να καρφώσει, πήρε απλώς την μπάλα, πάτησε γεράκι στόχο και πήρε το φάουλ από τον Μάθιου Στράζελ και τελείωσε τη φάση. Πρώτο φάουλ του Στράζελ, δεύτερο ομαδικό Τσεβές, ένα ομαδικό και Ολυμπιακός, αυτό είχε κάνει νωρίτερα ο Τάισον Ουόρτ, 14-9. 14-9 το παιχνίδι για τους ερυθρόλευκους, πάρα πολύ καλή η εκκίνηση του παιχνιδιού από τους ερυθρόλευκους. Ο Ταϊρικ Τζόνς περιμένει να πάρει την μπάλα από τους ερυθρόλευκους. Ο Ταϊρικ Τζόνς περιμένει να πάρει την μπάλα.

0: Ολυμπιακού που επέστρεψε από τον τραυματισμό του. Ο Στάζελ πέρασε και τελείωσε η φάση. Διαμαρτύρεται και για φάουλ. Κοιμήθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Τάισον Γουόρ θέλει να τελειώσει τη φάση, παίρνει φάουλ. Ψηλά. Στην άλλη πλευρά του κηπέδου πήρε την εσωτερική και σηκώθηκε, πήρε φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ χρεώνεται στον PJ Dozier. 15-11 το παιχνίδι. Και φυσικά τα δεσμένα αρχίζουν και ανεβαίνουν πάλι. Ο Tyson Ward εκτελεί ευστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. 5 και 21 μας χωρίζουν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. 16-11. Υποθέτω σε λίγο θα έχουμε και το πρώτο τηλεοπτικό time out. Ωστόσο, ο Γουόρντ βάζει και τη δεύτερη βολή. 16-11. Ο Ολυμπιακός, 17-11 συγγνώμη, ο Ολυμπιακός μπροστά. Στράζελ. Έδωσε την μπάλα στη γωνία. Νέο σουτ για τρεις. Είναι άστοχο. Rebound ο Σάρης. Ο Στράζελ δεν πάει μέχρι μέσα. Κεντρικό lay-up εύστοχο. 17-13. Η ΕΦΕΣ μειώνει στους 4. Ο Βεζένκοφ για τον Tyson Ward. Ward στην κορυφή της ρακέτας. Είναι πολύ πιθανό να σηκωθεί για 3, πάει προς τα μέσα. Έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια του. Φεύγει στον εφηδιασμό ο Τζόρνταν Λόιτ και τελειώνει τη φάση με 17-15 στα 4:37. Ο Μοντέρο πέρασε, ο Μοντέρο ναι, πέρασε το παιχνίδι με νέο look μάλιστα, έτσι. Στα μαγιά του ο Βεζένκοφ τελειώνει τη φάση 19-15 στα 4:21 για την πρώτη περίοδο. Ο Λόιντ Σάρι πες από σά.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Λόιντ στις 45 μοίρες. Στράζελ και στην άλλη μεριά 45 μοίρες. Στην κορυφή της ρακέτας τώρα Λόιντ. Με το Μοντέρο μπροστά του. Στράζελ εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος ριμπάουν μακρινό. Ο Μπρούνο Φερνάντο που είχε μείνει στην περιφέρεια. Ο Ντόζιερ, ο Σάρις εκτελεί για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ. Φάουλ πάνω στο Βεζένκο που δεν σφυρίζεται από τους διαιτητές. Αφήνουν το σκληρό παιχνίδι οι διαιτητές. Ο Μοντέρο για τον Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ έχει την μπάλα. Μπροστά του ο Ντόζιερ. Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Σηκώνεται. Φάουλ, δύο ελεύθερες βολές. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα να πήγησε Στεφάνη. Και κατέληξε εκτός. Και έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό time out στην αναμέτρηση. Στα 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός προηγείται 19-15 σε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ωραίο ρυθμό μέχρι στιγμής. Γιώργο Σουράκη, επιστρέφουμε σε σένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
2: Έγινε Γιώργο μου, έγινε, να σε καλά. Δεκαεννέα 15 ο Ολυμπιακός. Πολλές προσπάθειες για τρεις πόντους.

έχουμε 6 σουτ τριών πόντων από τον Ολυμπιακό, 8 από την Ανατολού Εφές. 2 εύστοχα για τον Ολυμπιακό, 3 για την τουρκική ομάδα. Ξέρετε, τα τρίποντα είναι, αν σου μπουν από την αρχή, μετά φαίνεται το Στεφάνι σαν βαρέλι πραγματικά. Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Όπως απόψε, έτσι και κάθε Παρασκευή. Εδώ στην παρέα σας. Όταν θα έχουμε μάτς Ευρωλίγκα, θα έχουμε μια ψηλή τροποποίηση εκπομπής. Δεν χάθηκε ο κόσμος.

0: είμαστε πάντα. Και για τα μηνύματά σας και για τα πάντα. Στο 6939-943-943. Καλησπέρισω όσους μας ακούτε από την εργασία σας. Και όσοι είστε στον δρόμο αυτή τη στιγμή στα οχήματά σας. Έλξε το time out και πάμε πάλι στη Σανέλα Αρένα στον Γιώργο Ιωάννου.
1: Ο Εβάν Φουρνιά στόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή, 19-15 το παιχνίδι. Εδώ στη Σανέλα Αρένα με τον Φουρνιά να ευστοχεί στη δεύτερη στα 3-0, όχι 20-15 Ολυμπιακός μπροστά. Ο Φουρνιά πηγαίνει στον πάγκο στη θέση του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και ξεκινάει η επίθεση της ΕΦΕΣ με τον Κάμερον Πέιν, ο οποίος υπέγραψε στους Τούρκους σχεδόν, μάλλον λίγο μετά την, τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς. Ο Σάρις θέλει να γυρίσει. Ο Στράζελαρ 45 μοίρες στην καλή γιατρής. Είναι άστοχος rebound. Ο Βολτέρο, πώς έγινε τώρα να πάρει ένας κοντός το rebound ανάμεσα σε ψηλούς? Καλή ερώτηση. Σε κάθε περίπτωση κέρδισε και το φάουλ ο Ζαν Μοντέρο. Είναι το πέμπτο ομαδικό της Ανατολού ΕΦΕΣ με αποτέλεσμα ο Ζαν Μοντέρο να πηγαίνει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Στα 2:39 όλα αυτά. Με τους Πειραιώτες να έχουν προβάδισμα 5 πόντων απέναντι στην ομάδα του Παύλο Λάσο. Ο Μοντέρο εκτελεί την πρώτη βολή, είναι εύστοχος. 21-15 Ολυμπιακός θέλει σιγά σιγά να ξεμπακρύνει. Θέλει να πάρει διαφορά. Θέλει να ξεμπερδέψει σε ένα παιχνίδι που είναι φαβορί. Καλά τα ψέματα, είναι το φαβορί απόψε. 2-2 από τον Ζαν Μοντέρο. 22-15 είναι 7 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χέρι με χέρι με την μπάλα ο Κάμερον Πέιν, επιθετικό φάουλ από τον Μπρούνο Φερνάντο. Και τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν πάρα μα πάρα πολύ εδώ στη Σανέλα Αρένα. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει ο ήχος στο μικρόφωνο.
0: Ναι Γιώργο, περνάει, είναι εκοφαντικός ο θόρυβος που έχουν δημιουργήσει εκεί οι Ερυθρόλευκοι. Εν τω μεταξύ το μαλλί του Μοντέρο νόμιζα από τον Ντόρσεϊ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Θα δυσκολευτούμε. Θα δυσκολευτούμε να τους ξεχωρίσουμε.
0: Ναι, είναι και
1: μας, φίλοι, αγράτες, τι να κάνουμε.
0: Και η κοψιά τους είναι παρόμοια, ρε παιδί μου. Εντάξει, από την τηλεοπτική μετάδοση τώρα δεν τους έχω δει και από κοντά. Δεν τους έχω δει και από κοντά κοντά.
1: Μοντέρο, τελείωσε 45 μέρες για τρεις. Είναι άνθρωπος, Μιλουτίνο, το rebound. Βεζέγκοφ πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται με ένα φλότερ. Δεν σκοράρει. Εφηβιασμός από την Ανατολού ΕΦΕΣ. Παραμένει το 22-15. Ελεύθερο σούτ από τον Σάρι, τη θέλει για τρεις, είναι άστοχος. Άστοχη Ανατολού ΕΦΕΣ με τον Σάρι και τώρα Μοντέρο στο Βεζέγκοφ. Χάνει την μπάλα ο Βεζέγκοφ από τον Πέιν και φεύγει ο Πέιν στην επίθεση της ΕΦΕΣ. Φερνάντο έδωσε στο... Ο Μπρο Φερνάντο τώρα... Ο Πέιν, συγγνώμη. Πέιν, Σάρι, στη γωνία, δεν το παίρνει. Πέιν εκτελεί για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ, rebound τον Ντόρσεϊ. Στο 1,5 λεπτό ο Ντόρσεϊ κατεβάζει την μπάλα. Ντόρσεϊ πήρε σκέρα με εκτέλεση 8 μέτρα για τρεις. Είναι άστοχο το rebound από την ΕΦΕΣ και συγκεκριμένα από τον Κάμερον Πέιν. Ο Πέιν παίρνει το screen. Ο γκάρτ της ΕΦΕΣ χάνει την μπάλα και ο Γόρθο εμβιασμό πάει για το κάρφωμα με το αριστερό του χέρι. 24-15 στο 1-0-5. Και ο ΕΦΕΣ ξανά με την κατοχή. Στράζελ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Της πρώτης περίοδος μάλλον για την αναμέτρηση. Στο 57-3 ο Ολυμπιακός έχει να δώσει φάουλ. Κάνει αυτό το φάουλ Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εκτός παιχνιδιού ο Σάσα Βεζέγκο στη θέση του Εμπάι Εντζάι. Ο Ολυμπιακός σας είναι νέα και η ΕΦΕΣ με την κατοχή. Οι Τούρκοι επιτίθενται. Σάριτς θέλει να σκοθεί, είναι άνθρωπος παίρνει φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ ποιος έχει κάνει, ο Μιλουτίνοφ διαμαρτύρεται ο Μιλουτίνοφ. Από ό,τι κατάλαβα ο Μιλουτίνοφ το έχει κάνει, όχι, ο Εντζάι, στον Εντζάι χρεώνεται. Σαράντα 48,4 δευτερόλεπτα. Για την πρώτη περίοδο. Σάριτ στις ελεύθερες βολές εκτελεί την πρώτη, είναι άστοχος. Ο Σάριτ δεν έχει μπει καθόλου καλά. Είναι άποντος. Νομίζω αυτό αρκεί για να καταλάβουμε πόσο άστοχος είναι ο Σάριτ που έχει πάρει αρκετές προσπάθειες μέχρι τώρα. Μία στις δύο βολές πρώτος πόντος για τον Σάριτ. 24-16. Dorsey παίρνει το screen στις 45 μοίρες αυτός. Ward για τον Μοντέρο. 10 δευτερόλεπτα και δεν παίρνει στο Ολυμπιακό. Ward θέλει να σηκωθεί ο Ward. Δεν το παίρνει. Σηκώνεται εν τέλει με ένα χουκάστοχος. Βεθέγω από το rebound του Μοντέρο. Παίρνει screen ο Μοντέρο. Μιλουτίνο. Εντζάει. Σηκώνεται σκοράρι. Για το 26-16. Πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Και ο Πέιν οργανώνει τα δεσμένα πάρα πολύ ψηλά. Τελευταία άμυνα για τον Ολυμπιακό στην πρώτη περίοδο. Η πάσα, ένα φλότερ, είναι άστοχο. Τέλος πρώτη περίοδου με ένα άστοχο φλότερ. Ανοίγει καλά από τον Κόλιν Μάλκομ, νομίζω. 26-16 Ολυμπιακός παίρνει διψήφια διαφορά στη λήξη της πρώτης περίοδου. Το καλύτερο σενάριο για τους περιοδότες. Γιώργο, επιστρέφουμε σένα και άμεσα εδώ για τη δεύτερη περίοδο.
0: Έγινε Γιώργη μου, έγινε. Έληξε η πρώτη περίοδος, 26-16. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια διαφορά, εγώ θα έλεγα αξιοπρέπεια για πρώτη περίοδο.

Εγώ θα επιμείνω στο στατιστικό με τα τρίποντα. 8 έχει επιχειρήσει ο Ολυμπιακός, έχει βάλει τα 2. 11 έχει επιχειρήσει ο Ανατολού, έχει βάλει τα 3. Έχουν σπάσει λίγο τα καλάθια από την γραμμή των 675. Εγώ θα σας πω, παιδιά, ένα πράγμα. Επειδή εντάξει, είμαι μπασκετικός σαν φιλάθλος αλλά και σαν αθλητής στα νιάτα μου, θυμάμαι, ας πούμε, το, και επειδή παρακολουθούσα πάρα πολύ μπάσκετ, θυμάμαι τον στο Γιάννη Ιωαννίδη να λέει σε ένα time out του Άρη: και τα δίποντα τα θέλουμε, και τα δίποντα τα θέλουμε. Ήταν πολύ ξεκάθαρη οδηγία. Όταν είχες μέσα, ας πούμε, αυτά τα πολυβόλα, ξέρω εγώ, Γκάλι, Γιαννάκη και Σούμποτιτς, και τους έλεγες και τα δίποντα τα θέλουμε. Ρε φίλε, τώρα εδώ πέρα βλέπεις ότι δεν σου πάνε τα τρίποντα. Γυρνά την παλίτσα. Κάνε σου τέτοια από μέσα απόσταση. Παίρνα την μπάλα κάτω από το καλάθι που έχεις πολύ γαλλούς ψηλούς.

0: Έχουν ξεκινήσει και τα άλλα δύο μάτς της αγωνιστικής για την EuroLeague. Μπαρσελόνα με τις Αλγκύρις Κάουνας είναι στο 6-10 και η Μπασκόνια με την Μπεσικτάς είναι στο 4-8. Πρώτη περίοδος και αυτά τα δύο μάτς αυτή τη στιγμή. Έχουμε και ματσάκια ποδοσφαιρικά, αλλά πάμε πάλι στη Σανέλ Αρίνα, Γιώργος Ιωάννου.
1: Δεύτερη περίοδος στη Σανέλ Αρίνα με τον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη κατοχή. Ντόρσεϊ στην κορφή της ρακέτας με τον αντίπαλό του, τον Γιούστα. Η πάσα στο Βεζέγκο, ο οποίος θα σκοπεί από το λόγο της EuroLeague, με ταμπλό είναι άστοχος. Η ΕΦΕΣ παίρνει την κατοχή με τον Κάμερον Πέιν, με κατεβάζει την μπάλα. Έχει περάσει και ο Ερτσάνος Μάνι στο παιχνίδι για τους Τούρκους, που δίνει τώρα χέρι με χέρι την μπάλα. Ο Γιούστα, συγγνώμη. Ο Σμάνι τώρα θέλει να σκοτώσει με ένα φλότερ και θα βάλει το πρώτο καλάθι για την Ανατολού ΕΦΕΣ στην δεύτερη περίοδο. 9 και 10 για την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Η πάσα Ντόρσεϊ για τον Ντάνσον, που πέρασε το παιχνίδι. Ντάνσον σκοράρει για το 28-18. Έχει απέναντι σε μια πολύ γνώριμη ομάδα. Ο Μπράιαν Ντάνσον έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια στην Ανατολού ΕΦΕΣ. Η μπάλα, η κατοχή για την ΕΦΕΣ έβγαλε προσωρινή άμυνα ο Κώστας Παπανικολάου. 28-18. Γιώργο, να πούμε και στον κόσμο, γιατί είναι ευκαιρία τώρα που η μπάλα είναι εκτός, ότι η Ανατολού ΕΦΕΣ είχε ένα διαφορετικό όνομα πριν από κάποια 15 χρόνια, νομίζω. ΕΦΕΣ Πίλσεν.
0: Ήσουν αγέννητος Ιωάννου όταν ήταν ΕΦΕΣ Πίλσεν.
1: Την έχω προλάβει ως ΕΦΕΣ Πίλσεν, να ξέρεις. Οπότε ναι. Ο Ολυμπιακός παίρνει την μπάλα σε πνιδιασμό Μοντέρο. Βόλο από τον Εντζάι, όχι, κόβε τον Παπα-Νικολάου που παλεύει για την κατοχή, την πήρε Γιούστα. Ο Ολυμπιακός έτρεξε σε πνιδιασμό, δεν μπορούσε όμως να δούμε τους δύο σε καλάθι.
0: Τι ήταν?
1: Ήρθωσαν την μπάλα οι Τούρκοι.
0: Η Πίλσεν τι ήταν, ξέρεις?
1: Νομίζω γνωστό ποτό.
0: Γνωστό ποτό. Ποτέ. Μπύρα ήτανε.
1: Μπύρα, αυτό λέω. Ζήθος. Λοιπόν, ο Ντόρσεϊ εκτελεί 45 μέρες για 3. Έρμπολα από τον Ντόρσεϊ, θα μπορούσε να έχει δώσει και φάουλ, γι' αυτό διαμαρτύρεται τον Ντόρσεϊ.
0: Μήπως ήταν ο Μοντέρο και ο Ντόρσεϊ?
1: Ο Ντόρσεϊ ήταν, Είναι και δύο, εν τω μεταξύ είναι και δύο στο παρκέ, έτσι.
0: Ναι, βρε, το βλέπω.
1: 28-20. Ο Ολυμπιακός μπροστά στα 8-06. Για το ημίχρονο. Ο Ράσελ, Ντάρον Ράσελ κατεβάζει την μπάλα. Ράσελ έδωσε την μπάλα για λίγο στον Μάλκομ και πάλι ο Ράσελ. Σούτρι ο πόντρα από τον Οσμάνι μέσα. 28-23, η ΕΦΕΣ κάνει ένα 5-0.
0: Λοιπόν, σου έχω ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Έχει 9 τρίποντα με 2 εύστοχα ο Ολυμπιακός. 11 τρίποντα, 12 τρίποντα με 4 εύστοχα η... Μάλλον 10 με 2 ο Ολυμπιακός, 12 με 4 η Ανατολού.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ο Μοντέρο σηκώνεται για 3 αστοχή και διαμαρτύρεται στο διευθυντή για φάουλ. Στο μεταξύ, η επαφή με τα χέρια του Μοντέρο είναι ξεκάθαρη. Να το πούμε αυτό. Ο Ντάνσον, φάουλ επιθετικό από τον Μπράιαν Ντάνσον. Πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο είναι από τον Ντάνσον. Πρώτο ομαδικό του Ολυμπιακού, κανένα ομαδικό μέχρι τώρα η ΕΦΕΣ. Παραμένει το 28-23 στα 7:35. Με τον Ολυμπιακό να είναι σε δέση άμυνας τώρα. Ράσελ έχει μπροστά από τον Μοντέρο. Ο Μάλκομ έχει μπροστά από τον Ντόρσεϊ. Ανεβαίνει ο Σμάνι να δώσει σκριν. Ξαναπέρνει την μπάλα. Η μπάλα είναι τελικά στη γραμματεία. Από την πάσα του Μάλκομ. Ο Μάλκομ εδώ αποφάσισε να δώσει μια πάσα πολύ κακή. Κακή παραφορά από τον Ολυμπιακό να το έχει ΕΦΕΣ. Αν είναι δυνατόν, παιδικό λάθος. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα λέει στον πάγκο με τους συνεργάτες του. Και τα λέει και στους συμπαίκτες του. Στους παίκτες του, συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τώρα να παίξει άμυνα ξανά. Ράσελ μπροστά τον Μοντέρο. Ανεβαίνει ο Χάι Τζόνς στο σκριν. Μάλκομ, εκτός ισορροπίας για 2 με τα μπλε στοχή, μειώνει 28-25. Στα 7 λεπτά ακριβώς. Μπορείς Ντάντε που κλέψε την μπάλα ο Μάλκον. Στον εφνιδιασμό η πάσα του Μάλκον είναι καθώς καλή. Ορμάει ο Ντάι κλέβει την μπάλα. Εφνιδιασμός. Ντόρσεϊ ανάπολε λεάπ κόβεται. Εντυπωσιακό μπλοκ από τον Γκάι Τζόουνς. Η πάση για τον Τζόνς τώρα που έμεινε για λίγο μόνος του φάουλ χαμηλά από τον Παπα-Νικολάου για να τον σταματήσει στα 6:37 ο Ολυμπιακός. Έχει μόλις 2 πόντους στην δεύτερη περίοδο. Εντυπωσιακό μπλοκ νωρίτερα από τον Γκάι Τζόουνς. Ένας πολύ δυνατός ψηλός, δυνατό κορμί. Στη θέση του Ντάιλερ Ντόρσεϊ μπαίνει ο Κόρι Τζόζεφ, ο έμπειρος Καναδός γκάρντ.
0: Οι διαφορές στο μπάσκετ, Γιώργο, είναι για να εξαρεμίζονται τελικά, ε.
1: Ακριβώς. Και ειδικά σε αυτή την εποχή, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάποτε δεν ανατρέπονταν τόσο εύκολα. Τώρα ανατρέπονται για πλάκα. Τζόζεφ πήγε να χάσει την κατοχή, την κράτησε την μπάλα. Δεν θα βγει εκτός. Πάουν πάνω στο Μοντέρο από τον Μάλκεν. Ο χαμός έγινε στην ρακέτα. Πήγε να χάσει την μπάλα ο Τζόζεφ. Κράτησε την ισορροπία, δεν πάτησε έξω. Κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. 6:17. Τζόζεφ πήρε την μπάλα από τον Μοντέρο. Εντζάι για τον Μοντέρο. Μοντέρο έμεινε ελεύθερος 45 μέρες για 3. Είναι άστοχος. Rebound ο Εντζάι. Ξανά ο Μοντέρο. Βόλτα σε ρακέτα 45 μέρες. Σου τριωμόντα από την κορυφή ρακέτα στο Εντζάι. Κακό έρμπολ. Rebound ο Σμάνι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να σταματήσει το ρυθμό της ΕΦΕΣ και να πάει στον πάγκο να ηρεμήσουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Οσμάνι πολύ κακό lay-up, πολύ κακό φλότερ και ο Κόρι Τζόζεφ οργανώνει. Τζόζεφ παίρνει ένα screen, πάει μέχρι μέσα, την έχασε, όχι, Παπα-Νικολάου γλίστρησε, κρατάει κατοχή. Εντζάι πρέπει να πάει μέχρι μέσα, ο Εντζάι έχασε την μπάλα, κατοχή Ολυμπιακού στα 6 δευτερόλεπτα. Και time out, καλή ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Προφανώς για να τα πει και λίγο στους παίκτες του.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός φαίνεται να προσπαθεί να εκβιάσει τις επιθέσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έλεγα πριν ότι ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης την εποχή του μεγάλου Άρη που είχε μέσα παιχταράδες, ας πούμε Γκάλι, Γιαννάκη, Σούμποτ, τους έλεγε και τα δίποντα τα θέλουμε. Γιατί έχουν στα δρύποντα έχουν σπάσει τα καλάθια, Γιώργο.
1: Κύριε, η αλήθεια είναι, θα δανειστώ και μια φράση από τον υπέροχο Αλέξανδρο Τσουβέλα, ότι ό,τι μπαίνει καλό έλεγε.
0: Ό,τι μπαίνει καλό είναι, ναι. Ό,τι είναι τώρα. Θες και ρες, θα λέει ό,τι είναι τώρα.
1: Το γεγονός όμως ότι ο Ολυμπιακός είναι αρκετά άστοχος δεύτερη περίοδο είναι αλήθεια.
0: Να τον πάρω,
1: πρέπει να πάνε προς τα μέσα.
0: Να τον πάρω τηλέφωνο, να τον βγάλουμε αέρα, τον Τσουβέλα, θέλεις.
1: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να... Αν είσαι πιο εύστοχος, πρέπει να μπεις. Για να... Λίγο να πάρει ξανά ο Ολυμπιακός το ρυθμό του, δεν γίνεται.
0: Τσουβέλας, τελειώσατε, φοβερός.
1: Αυτό νομίζω είναι ο αείμνηστος Νίκος Αλέφαντος.
0: Καλά τα λες. Δεν μου λες, Γιώργο, έχουμε σύνολο φιλάθλων μέσα στη Σανέλα απόψε.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν έχω ακριβώς δει και δεν μας έχουν ενημερώσει κιόλας.
0: Ναι, αυτό κατά κύριο λόγο, αν έχουν ενημερώσει.
1: Κοίτα, θα σου πω ότι δεν έχει γεμίσει, αλλά τι να σου πω, το 90%, 85% είναι γεμάτο.
0: Γιατί θα περίμενε κανείς να γεμίσει απόψε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Έχει και...
1: δεν είναι sold out.
0: Έχει και Τούρκους φιλάθλους, Γιώργο.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν τους έχω δει, πιθανολογώ να υπάρχουν.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά ξέρεις, αν υπάρχουν πολύ λίγοι, Παπα-Νικολάου για 3, στη λήξη του χρόνου σε επίδεση στα 45 μοίρες εύστοχος. Σπάει το Ρόδι στη δεύτερη περίοδο. Από τα 6.75. 31-25 στα 5 και 15 Ολυμπιακός. Πρέπει να βγάλει άμυνα τώρα οπωσδήποτε. Ράσελ, σου τριών πόντων από τον Οσμάνι έστοχο. Ο Γιούστα, συγγνώμη, ο Γιούστα ευστοχή. 31-28. Άμεση απάντηση της Ανατολού Εφές. Ο Τζόζεφ πήρε την πάλι για λίγο από τον Μοντέρο και την επέστρεψε. Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Πλότερο από τον Μοντέρο. Μόνο ο Ντάνσο Λάστο, σεντράει από κάτω. Από το γαλάζια στο Χ. Μάχη για το λοιπόν το πήρε ο Κάι Τζόουνς. Ο οποίος έδωσε στον Ράσελ. Ξανά ο Ράσελ πήρε την πάλι από τον Κάι Τζόουνς. Ο Ράσελ λέγοντας το λόγκο έχει τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Ράσελ πάει μέχρι μέσα περί φάουλ. Φάουλ χαμηλά από τον Κώστα Παπα-Νικολάου, νομίζω είναι το δεύτερο του. Ναι. Είναι το δεύτερο του Κώστα Παπα-Νικολάου. Και ακριβώς αυτό βλέπει ο κόουτς Μπαρτζόκας και τον βγάζει επί τόπου. Βάζει στη θέση του τον Εβάν Φουρνιέ. Κάι Τζόουνς πήρε την μπάλα και την έδωσε στο Ράσελ. Ράσελ. Ράσελ πήρε ένα σκριν. Ράσελ για τρεις. Άστοχος. Rebound. Το πήρε εν τέλει ο Γιούστα. Μακριά και όλα τα βδερακέτα. Ο Ράσελ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Αριστερό λέει απέστοχο. Μειώνει στον πόντο η Ανατολού Εφές. Εντυπωσιακή αρχαία τρίπλα από τον Μοντέρο που δίνει στον Τζόζεφ. Εντζάι για τον Φουρνιέ. Ο Τζόζεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Τζόζεφ στο Φουρνιέ που έμεινε για λίγο ελεύθερος. Ξεφορτώνεται το Γιούστα και τελεί για τρεις είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο Ράσελ. Πρέπει να ελέγξει και τα rebound ο Ολυμπιακός. Κάι Τζόουνς. Δίνει χέρι με χέρι την μπάλα στον Ράσελ. Ράσελ παίρνει σκρίνα από τον Τζόουνς. Εκτελεί από μέσα από σας για δύο είναι άστοχος το rebound. Εντάει. Και ο Μοντέρο οργανώνει. Μοντέρο φάουλ. Φάουλ στο Ζαν Μοντέρο. Από τον Γιούστα. Το πρώτο του. Ο Γιούστα κάνει το δεύτερο ομαδικό της Εφές. Πρώτο προσωπικό του. Στην επαναφορά είναι ο Μοντέρο. Πέρασε στη θέση του Μπράιαν Ντάνσον. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Μοντέρο θέλει να οργανώσει. Τζόζεφ. Τζόζεφ πήρε την μπάλα. Ο Βεζένκοφ, ο Τζόζεφ. 9, 8, 7. Σκόρι Τζόζεφ, αριστερό λέει αυσκοράρι. Περίπατο έκανε στη ρακέτα, παρέλαση κανονική. Ράσελ θέλει να δώσει στον Οσμάνι, ο οποίος έχει μπροστά του τον Τζόζεφ. Οσμάνι, καλή άμυνα, έβγαλε την μπάλα ο Οσμάνι, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Έπαιξε πολύ έξυπνη άμυνα και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Μοντέρο οργανώνει μπροστά του στον Στράζελ που επέστρεψε στο παρκέ. Ο Μοντέρο. Μοντέρο έδωσε στο Βεζένκοφ και ξαναπήρε ο Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρντ πήρε ένα σκιν ξανά από το Βεζένκοφ. Κόβει για λίγο Φουρνιέ στη ρακέτα. Μοντέρο για τρεις είναι άστοχος. Ταϊρίκ Τζόουνς μπαίνει στο rebound, σηκώνει τα μπράτσα του ψηλά γιατί πολύ απλά σκοράρει και δίνει προβάσμα 5 πόντων στους πυρώτες. Καλή άμυνα ξανά από τον Σάστο Βεζένκοφ. Έχασε την μπάλα ο PJ Dozier. Κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό. Και θα δεσμεύει ξανά ψηλά. Φουρνιέ. Φουρνιέ πήρε για λίγο ένα σκριν. Φουρνιέ. Κάνουν την κατοχή. Ω, επιθετικό. Επιθετικό φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς. time-out. Time-out που καλεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, νομίζω. Λοιπόν, πάμε, πιστεύουμε σε ένα Γιώργο και άμεσα εδώ για την συνέχεια, γιατί έχουμε time-out. 35-30 Ολυμπιακός μπροστά στα 2-0-1.
0: Θα κάνω την καρδιά μου, Πέτρα, και θα σου πάρω το μικρόφωνο για λίγο. Για τα 5-3 τα Ολυμπιακός με την Ανατολού FS.

0: Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς της EuroLeague, τα οποία είναι εν εξελίξη. Δεύτερη περίοδος μόλις ξεκίνησε, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας 18-23. Και στο τελείωμα της πρώτης περίοδου για την Μπασκόνια με την Μπεσικτάς 13-22. Για την LNB Λίγκα στη Γαλλία, Dijon Limoges 51-50 έχουμε ημίχρονο εκεί. Έχουμε κάποια match pre-season για το NBA. Τελικά όλα τα αποτελέσματα θα σας πω. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics 113-124. Miami Heat, New Orleans Pelicans 128-118. Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers 114-108. New York Knicks, Washington Wizards 109-111. San Antonio Spurs με τους Atlanta Hawks 116-123. Los Angeles Lakers, Sacramento Kings 114-110. Και Dallas Mavericks με τους Houston Rockets 117-135. Και πάμε πάλι στην Σαλένα Αρένα και στον Γιώργο Ιωάννου.
1: 35-30 σε 45 Ολυμπιακός μπροστά. Φάουλ από τον Κόρε Τζόσεφ, αν δεν είπα σωστά. Ναι, ο Τζόσεφ έχει κάνει το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό. Όχι, πέμπτο ομαδικό. Ο Τζόσεφ το έκανε. Το πρώτο του φάουλ απόψε. Στο 1.44. Η ΕΦΕΣ λοιπόν έχει βολές. Ο Οσμάνι το κέρδισε. Ο Οσμάνι θα πάει στη γραμμή. Η ΕΦΕΣ, να πούμε ότι Γιώργο έχει τρεις παίκτες με δύο φάουλ. Συγκεκριμένα είναι ο Ντόζε, ο Μάλκον και ο Φερνάντο. Οσμάνι.
0: Και τώρα τι θες, να μπω να τους κερδίσω εγώ κανένα φάουλ ακόμα?
1: Έξω η πρώτη βολή από τον Οσμάνι, να πούμε τον κόσμο.
0: Τον ματιάσαμε.
1: Καλό είναι αυτό. Να ενημερώσουμε φυσικά τον κόσμο ότι αν ο Ολυμπιακός νικήσει σήμερα την ΕΦΕΣ, θα έχουμε 10 στα 10 αυτή την εβδομάδα από ελληνικές ομάδες. Μία στις δύο από τον Οσμάνι, αλλά εκεί μπαίνει στη θέση του ο Sky Jones, αν δεν μπορούσα σωστά, ναι. 35-31, Ολυμπιακός
2: Παναθηναϊκός. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: 5 μήνες για 3, είναι άστοχος. Και σιγά σιγά ο Ολυμπιακός δεν απέξει τον άμυνα με τον Στράζελ. Ο Ράσελ εξελίγει αντίθετα την κορυφή της δακέδας, είναι άστοχος. Το rebound, θα το πει ως το πάρει. Κατοχή ΕΦΕΣ, έβγαλε την μπάλα ο Τζόουνς. Έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζόγας με τους παίκτες του, καθώς δεν μπόρεσαν να διασφαλίσουν το rebound. Και αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Για πάμε τώρα για άμυνα. Ολυμπιακός με τον Στράζελ τώρα να οργανώνει το παιχνίδι της ΕΦΕΣ. Στράζελ πάει μέχρι μέσα. Έδωσε την μπάλα στον Οσμάνι που πατάει τη γραμμή, την πλάγια γραμμή. Κατοχή για τον Ολυμπιακό στο 1-0-4. Ο Τζόζεφ έχει ο Τζόζεφ λοιπόν είναι στο παρκέ μαζί με τον Μακιντάρ, αυτοί που μαντάνε τις επιθέσεις. Κατεβάζει την μπάλα Κόρη Τζόζεφ. Και μόλις μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό για το πρώτο ημίχρονο. Φουρνιέ, φάουλ από τον Λόιντ. Πρώτο του φάουλ, τρίτο ομαδικό, έχει άλλο ένα να δώσει η ΕΦΕΣ. Στα 49 δευτερόλεπτα, 49,8 για την ακρίβεια. Φουρνιέ στην επαναφορά. Φουρνιέ, βγήκε ο δασκρίδι ο Τζόζεφ, του επέστρεψε την μπάλα. Φουρνιέ, θα υψώσει ή όχι. Να δώσει τον Τζόζεφ, Για τον Μακιντάιρ, παίρνει ένα σκρίνο Μακιντάιρ και άλλο σκρίνο από τον Βεζέγκοφ. Μακιντάιρ, step back και εκτέλεση για 3. Πολύ κακό σουτ. Rebound, τέλος χρόνου. Κατοχή για την ΕΦΕΣ στα 34,3 δευτερόλεπτα. Και έχουμε time out, οπότε επιστρέφουμε σε σένα Γιώργο και άμεσα εδώ για την λήξη του πρώτου μηχρόνου.
0: Επιστρέφουμε σε μένα ή άμεσα εκεί?
1: Επιστρέφουμε για λίγο στις θέσεις. Έχουμε περίπου 54 δευτερόλεπτα για την επιστροφή.
0: Ό,τι τον συμφέρει τον καθένα, Ιωάννου, έτσι. Εγώ με τον Γιώργο τον Ιωάννου, παιδιά, έχω μια πολύ έτσι ιδιαίτερη σχέση. Πατρική, θα έλεγα, πατρική. Μείωση Μπαρσελόνα, τη διαφορά με τις Αλγκύριες είναι στο 22-23. Η Μπασκόνια με την Μπεσικτάς στο 18-28. Ολυμπιακός στο 35-31, σχεδόν στην λήξη της δεύτερης περίοδου. Θα είναι δύσκολη βραδιά, νομίζω. Ας ελπίσουμε όχι, αλλά yeah, κάπως έτσι φαίνεται. Φαίνεται η Ανατολού λίγο σκληροκαρδιά απόψε και ο Ολυμπιακός δεν τα βάζει όπως τα βάζει σε άλλες βραδιές. Εντάξει, για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν. Είναι άλλα 2 δεκάλεπτα, παιδιά. Άλλες 2 περίοδοι. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια. Να στείλουμε μια καλησπέρα στη Ρινιό μας, στην ξαδέρφο Θεία, ανήψοξαδέρφη, ό,τι να είναι. Στην τηλεοπτική μετάδοση και ένα βίντεο από ένα πλάνο, μάλλον από drone, πάνω από τις στο πλάι, έτσι και ψηλά από τη Σανέλα Αρένα, δείχνει εκεί όλη την περιοχή των Ανελιωσίων.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μελή...
0: Πάμε όμως στον Γιώργο Ιωάννου, γιατί ξεκινάει τελείως το time out. Γιώργο!
1: Σου 3 πόντων από την ΕΦΕΣ στην Άστοχο, συγκεκριμένα νομίζω το πήρε ο Μπόζερ. Ο Ολυμπιακός θα τρέξει στον εθνιασμό Βεζένκοφ, δίνει εντολή ηρεμή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και τελευταία επίθεση είναι για τους ερυθρόλεπτους, 35-31, 10 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ, παίρνει σκριν, Φουρνιέ, Τζόουνς, έχασε την μπάλα αν είναι δυνατόν. Οσμάνι, πετάει, έρμπολ και λήξη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός προηγείται, ο Ολυμπιακός είναι λίγο καλύτερος, εκμεταλλεύεται πλησίως το προβάδισμα που είχε στην πρώτη περίοδο και γι' αυτό είναι μπροστά ακόμα. 35-31 το σκορ στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Γιώργο, επιστρέφουμε σε σένα και μετά από σε κανένα 14 λεπτό.
0: Να βάλω χρονόμετρο δηλαδή.
1: Τι να σου πω, εγώ σου λέω σύμφωνα με το χρονόμετρο που βλέπω μπροστά μου, έτσι.
0: Βρε Ιωάννου, βρε Σατανάκου, βρε.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viber του σταθμού στέλνετε μηνυματάκια. Άχρεος Τίτος, και εγώ τα διαβάζω όλα να ξέρετε. Δεν αγνώ, δεν παραβλέπω, δεν παραλείπω τίποτα. Εντάξει, τώρα άμα με βρίζετε το διαβάζω, αλλά δεν το αναγιγνώσκω στον αέρα. Οι παίκτε, οι προπονητέ, οι εραστέ. Μου λέει ένας φίλος, έχεις δικανικό λόγο. Μου λέει μια ψυχή, μιλάς σε λόγια. Όπως οι δικαστές και οι συγγραφείς. Anyway, αυτά και αυτά. Να πάμε στην πρώτη γραμμούλα. Όχι, έκλεισε. Ο φίλος που έπαιρνε να ξαναπάρει άμα θέλει. 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Έχουμε 10 λεπτά για παιδιά να πούμε τα δικά μας. Έχω και ένα ψιλογρέζι λίγο στη φωνούλα μου, καημενούλης. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα περάσει.

0: Λοιπόν, με το που είπα γραμμούλα στον αέρα, πάμε για να δούμε ποιος είναι, ποιο παλικάρι είναι εδώ.
1: Ναι, ναι. Να σε χαιρετήσουμε στα Τσαπαλιάρη και Φλεβωτόμο.
0: Βεβαίως.
1: Και στο Γιώργο μου.
0: Φλεβωτόμος, να ξέρεις, είναι δικιά μου σύσταση.
1: Ναι, και δικιά μου Αμαλιαδέος,
0: Αμαλιαδέος είναι ο Φλεβωτόμος.
1: Ναι, ναι.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου, δεν πιστεύω να έχει κανένα μποστάνι με καρπούζια.
1: Του χρόνου που θα έρθεις, θα τον πάρεις κάτω, να έρθετε κάτω.
0: Πω, θα φρίξει το σκυλί.
1: Αυτό μου αρέσει, που μιλάς αμαλιαδέκας.
0: Να σου πω, έχω υπάρξει δυο φορές για μπρος στον πύργο.
1: Ναι, μην τα μαρτυράς.
0: Οπότε, να σου πω πώς το λέτε εκεί, κυθεκιχά μου, έχετε παλαβώς, κυθεκιχά μου, εδευτού.
1: Εδευτού, χάμω, γούβα,
0: έτσι, βουή. Τι κάνεις, πες μου τα νέα σου.
1: Καλά Γιώργο μου, σε παρακολουθώ, αλλά εντάξει, δεν είχα όλο συνέχεια αέρα, πώς το λέμε. Χρόνο και λέω, εντάξει.
0: Μη
1: και
0: μου
1: περιμένω τις Παρασκευές που θα έρθεις. Και όλο το ξεχνάω, κάτι μου συμβαίνει, κάτι αυτό,
0: Να ξέρεις, και ο Κυριάκος ο Λαμιώτης τις Παρασκευές περιμένει και μου λέει πρέπει να κάνεις και ενδιάμεσα, δεν γίνεται ρε φίλε όμως.
1: Ναι, μα έχει καθαρή φωνή, δυνατή, σαν τον Γιώργο μας. Είναι το σπικάζι του και πάνω.
0: Ο Γιώργος Ιωάννου, βεβαίως.
1: Ναι, ο Γιώργος Ιωάννου. Όταν αγαπώ, το ξέρει. Κατσάτσος δύναμη, ο Κατσάτσος.
0: Κατσάτσος, φίλε, αν είχα μια αδερφή απάδερφη, τον έκανα γαμπρό, σόγαμπρο, να ξέρεις.
1: Ναι. Πουρναράς, ο πολιτικό δελτίο, τι φοβερός είναι.
0: Ο Πάνος ο Πουρναράς, καταπληκτικός. Ναι. Καταπληκτικός. Δύναμη. Κόσμημα για το σταθμό, όπως και ο συμπαραγωγός, ο Γιώργος Γεωργιάδης, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τα μεσημέρια, να ξέρεις φίλε, κάθομαι και ακούω Τσαπαλιάρη Καραμπεσίνη. Έχω τρελαθεί, είναι φοβερή. Είναι φοβερή, ρε φίλε. Είναι σχολείο. Και ο Δημοσθένης και ο κύριος Γιώργος είναι σχολείο, αδερφέ.
1: Όλα τα παιδιά, δασκάλια. Εγώ και τον Γερασίμου αγαπάω και όλο.
0: Γερασίμου είναι, εντάξει, ο Γερασίμου είναι εγνωσμένης αξίας. Σκυλί μαύρο.
1: Μαυρόγατα, ναι.
0: Να ξέρεις ότι το Γερασίμου τον είχα κάποτε κονσόλα όταν ήμουν στο Sport FM, φίλε. Από τον Γερασίμου τον ξέρω 20 χρόνια ακριβώς. Από το 2006.
1: Αν του δώσεις χαιρετήματα, αν και τον παίρνω συνέχεια.
0: Άμα τον παίρνεις εσύ, εντάξει, τον πάρω κι εγώ, δεν βαριέσαι. Πώς το λέτε, ναι, αμή, αλλά.
1: Ναι. Καλά, τώρα δεν μου έρχονται. Τα παρατσούκια δεν μου έρχονται.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, δεν θέλει να χωριόμαστε. Όταν σου έρθουν, πάλι τηλέφωνο να τα πούμε εδώ πέρα.
1: Ναι. Ακούς.
0: Αμέ, από μικρός.
1: Πριν τρεις μέρες γνώρισα και ένα άλλο συναδελφό σου, τον Γιώργο τον Κοκαλιάρη. Πώς το λένε, μωρέ, το ξεχνάω, μωρέ.
0: Κοκαλιάρη, τον Κογκαλίδη, λες.
1: Τον Κοκαλίδη. Τι μου είναι αυτό,
0: εσύ. Πρόσεξε, δεν είναι συναδελφός μου, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι παραγωγός.
1: Ναι, το έχεις αγαπεί, το ξεχνάω. Από την αγάπη που σου έχω, το ξεχνάω.
0: Να σου πω, να ξέρεις ότι η γυναίκα, ο Κογκαλίδης είναι γαμπρός εκεί στον πύργο.
1: Στην Αμαλιάδα.
0: Η Λένα είναι από την Αμαλιάδα, από τη Γαστούνικα, από εκεί είναι.
1: Όχι, από την Αμαλιάδα.
0: Αμαλιαδέα, ναι.
1: Είχε έρθει προχτές για τον πατέρα της και πέθανε σε όσες χωρές τον.
0: Ναι.
1: Και το Σίνα και το Βουταλίδη και τη Λένα, ναι. Έχει ωραία οικογένεια καταρχήν. Έχει φοβερή οικογένεια. Μπράβο τη Λένα μου, μπράβο. Να είστε όλοι σας κι εσείς καλά παιδιά και φοβερή οικογενειάρχες. Και όλα γίνονται παιδιά, όλα γίνονται στη ζωή.
0: Εγώ το παλεύω φίλε, όπως όλοι, να ξέρεις.
1: Να το παλεύω. Εδώ το παλεύω που με 150 χρονών.
0: Έλα ρε, που σε 150 χρονών είσαι, πόσο είσαι, 65 είσαι, πόσο είσαι.
1: Δύο παραπάνω,
0: 71.
1: Ναι, αλλά άμα με δεις από κοντά, μοιάζω για 17 χρονών. Μου λένε όλοι, δεν παίζεις μπάλα. Παίζω, πάω και παίζω κάπου.
0: Ωραίος, πολύ καλός, δυνατός.
1: Έχω φυσική κατάσταση, όλα.
0: Παίζει, να σου πω κάτι, παίζει ρόλο και η διάθεση, να ξέρεις.
1: Η διάθεση και η καλοπέραση, δηλαδή, εντάξει, εγώ σε τι τρώω κάθε μέρα, εγώ κρέας. Ψάρια και τέτοια δεν μ' αρέσουν, δεν τα τρώω, παρόλο που έχουμε εδώ ψαροκάικα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και το λάδι, δεν το τρώω πολύ. Τρώω έτσι, έχουμε μάθει το παλιό σύστημα, δηλαδή μια ντομάτα στα 4, ένα κρεμμύδι, λίγο λαδάκι και τελείωσε.
0: Λίγες σελίτσες, λίγη φετούλα. Λίγες σελίτσες και μια σφέλα φέτα.
1: Ναι, και κρασάκι καλό έχουμε αυτά εμείς. Ότι η φετούλα μας, το κρασάκι μας το καλό, τέτοια πράγματα.
0: Τώρα που παφέτα φίλε, εγώ είμαι μισός Αρκάς, να ξέρεις. Είμαι από τη μεριά του πατέρα μου Ρεθυμιώτης, από τη μεριά της μαμάς μου Αρκάς. Λοιπόν, και η σχορεμένη γιαγιούλα μου έφτιαχνε φίλε τηγανόψωμα με φέτα δικιά της.
1: Ξέρεις τι εργαλείο είναι αυτό, καλά, μπράβο.
0: Φίλε. Να σου πω κάτι, η φέτα τότε που φτιάχναν στο χωριό ρε φίλε ήταν πολύ αλμύρι και ήμουν πιτσιρικάς και δεν μου πολύ άρεσε. Τώρα που έχω μεγαλώσει καταλαβαίνω την αξία της.
1: Είναι διαφορά,
0: έτσι έφτιαχνε και τραχανά αδερφέ με τα χεράκια της, τον έτριβε. Ο παππούς μου έβαζε κάτω στο κατώι, έβαζε ροζέ, αρκαδικό, κρασάκι ωραίο που εγώ δεν πίνω κρασί, αλλά ξέρεις τι, η μυρωδιά ακόμα αυτή από το κατώι φίλε είναι γραμμένη μες στον εγκεφαλό μου. Λοιπόν.
1: Είχα αμπέλια και τέτοια και έβαζα 3 τόνους του.
0: Έλα ρε φίλε, έφτιαχνε γιαγιούλα μου και μπαζίνα και κοκοφρίγκι. Ωραία πράγματα, κάτω από τα βλάκι ρε φίλε.
1: Ναι, πίναν όνειο μου και τα γανσάκι. Σκάφτε ρε, τελειώσανε τα βάρια
0: τους. Και στο πανηγύρισα για Σωτήρας Γουρνοπούλα.
1: Ναι.
0: Και γίδα βραστή, ωρε φίλε, τι πάμε τώρα.
1: Μας
0: μου φτιάξει διάθεση να ξέρεις.
1: Εγώ σ' αγαπάω από τότε και εντάξει δεν περάζει.
0: Να παίρνεις τηλέφωνο, να λέμε μια καλησπέρα.
1: Ναι, τώρα που
0: και να σου πω κάτι, κι ας μην έχουμε και τίποτα να πούμε. Μια καλησπέρα και τα υπόλοιπα θα μας έρθουν νεράκι.
1: Όταν είπες σε 10 λεπτά έχω πάρει 3 τηλέφωνα. Αλλά το 2-10-2-20 δεν το σήκωσες. Γιατί έκανε
0: ναι, δεν σε πρόλαβα. Δεν σε πρόλαβα.
1: Έκανε κάτι εμπλοκές, αλλά μετά το 15-15 λέει αστέρας.
0: Είσαι εμπιστολή. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πραγματικά δεν ακούγεσαι για 70 χρονών. Ακούγεσαι στην ηλικία τη δικιά μου, 48.
1: Ναι, αγάπη. Ναι, στο λέω εγώ. Δεν λέω. Δεν υπήρχε.
0: Φτού κόρδα ζωή να έχει.
1: Το Bill by Taxi που είναι φιλαράκι μου ήρθε 2 φορές εφέτος και με είδε. Και λέει, δεμένο μου λέει γιατί έχω εγώ τις δεμένο δωμάζω που λέω Μπαλτσφάι.
0: Έλα ρε δεμένο ρε τελειώσατε φοβερός. Ας πω μια ιστορία με τον δεμένο.
1: Για πες μου να δω θυμάσαι τίποτα.
0: Όχι δεν θυμάμαι από τότε γιατί εγώ ήμουν αγέννητος εσύ. Όταν εγώ γεννήθηκα Οκτώβριο του 78. Αλλά ο πατέρας μου άρρωστος Παναθηναϊκός επιπλοποιός είχε φτιάξει μεγάλο ξύλινο ομοίωμα του Αρακέντε Μέλο φίλε. Λοιπόν και να ξέρεις ότι το έπαιρνε μαζί του όλα τα γήπεδα και δεν άνοιγε ρουθούνι.
1: Όχι, περνάγαμε καλά τότε.
0: Καταλαβες.
1: Περνάγαμε φοβερά.
0: Λοιπόν, γιατί και οι Ολυμπιακοί δεν πειράζανε και οι Παναθηναϊκοί δεν πειράζανε. Υπήρχε η καζούρα και φανατισμός, αλλά αυτή η έχθρα, ρε φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είμαστε αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί όμως, αδερφέ.
1: Καταρχήν συγκεντρωνόμαστε στην Ομόνια μετά τους αγώνες και μιλάγαμε, αναλύαμε τις φάσεις και τέτοια. Δεν μάλλον. Δεν έστειλε ο ένα τον άλλον. Τώρα γίνεται χαμός.
0: Αδερφέ, έχω παρεξηγηθεί με φίλους, εγώ θα πω φιλάδους, όχι απαντούς άλλων ομάδων, με φίλους μου όμως. Γιατί με το που κέρδιζε, έκανε μια νίκη η ομάδα τους, αυτά ανεβάζανε, σας κάναμε, σας ρώναμε, σας μπήξαμε, σας δείξαμε, σας αυτόσαμε και από κάτω, χωρίς παρεξήγηση, καζούρα προς τα φιλαράκια. Και λέω ενός, ρε αδερφέ να σου πω κάτι, είσαι εσύ ό,τι ομάδα είσαι και είμαι εγώ ό,τι ομάδα είμαι. Με κέρδισες, με έκανες, με έρανες. Δηλαδή ο καημός σου είναι να βγεις, να ανεβάσεις ένα post, να με πικάρεις και να με πικράνεις. Αυτό θα πει φιλία για εσένα. Και μου λέει όλος, μα δεν περίμενα θα παρεξηγηθείς. Μα εκεί δεν είναι το θέμα αν θα παρεξηγηθώ ή όχι. Δεν παρεξηγούμε με το ότι έχασε η ομάδα μου. Σήμερα έχασα εγώ, αύριο θα χάσεις εσύ. Παρεξηγούμε με τη διάθεσή σου να με πικράνεις. Καταλαβες. Και στο λέω εγώ που σαν άνθρωπος δεν έχω κάνει ούτε δηλωσάκια, ούτε να ανεβάζω. Σας κάναμε, σας ράναμε, σας μπήξαμε, σας δείξαμε. Καταλαβες τι γίνεται. Είμαι εγώ έτσι σαν άνθρωπος. Και ξέρεις γιατί, ο πιο σημαντικός λόγος για εμένα είναι ότι σε μια νίκη της δικής μου ομάδας και μια ήττα του αντιπάλου, επειδή έχω φίλους, πολύ αγαπημένους φίλους που είναι η απέναντι ομάδα, δεν θέλω να τους πικράνω και δεν θέλω και να τους πικάρω. Ποιος ο λόγος, ρε φίλε.
1: εγώ έτσι είμαι.
0: Ποιος ο λόγος τώρα να τον προκαλέσεις? Να χαρείς με, με τη χαρά σου, αλλά μέχρι εκεί. Έλος πάντων.
1: Εγώ στην Ομαλιάδα, επειδή ξέρουν ότι αγαπώ το ποδόσφαιρο πολύ, πολύ και μου λένε οι Ολυμπιακοί, ρε Ντεμέρο, τι είπατε, ρε.
0: Κάνεις και ποδήλατο όμως. Δεν στέκεσαι. Κάνεις και ποδήλατάκι. Μπράβο, μια χαρά.
1: Έχω ποδήλατο, έχω όλα. Τέσσερα ποδήλατα έχω γι' αυτό.
0: Ωραίος. Δε με λέω την αγάπη μου σου στέλνω.
1: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δώσα χαιρετήματα στον κύριο Τσαπαλιάρη, στο Φλεβοτόμο, στο Γερασίμου, στο Γκουκαλίδη.
0: Στο Μάριο τον Τσαπαλιάρη που τον έχουμε εδώ διεύθυνση παραγωγής.
1: Τσαπαλιάρης
0: Τζούνιορ, Τσαπαλιάρης Τζούνιορ, δυνατός φίλε. Πολυεργαλείο.
1: Καλή δουλειά. Και εγώ θέλω να νικήσω Ολυμπιακός, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Και εγώ θέλω να νικήσω Ολυμπιακός, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να μην θέλω να νικήσω Ολυμπιακός? Για ποιο λόγο, το ψωμί θα μου φάει.
1: Τέσσερις πόντοι δεν είναι.
0: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Θα κερδίσει.
1: Πρέπει να παίξουμε.
0: Λοιπόν, δε μέλω την αγάπη μου, φίλε.
1: Ναι, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί είσαι. Ωραίος πέλαρος και θα σε γνωρίσω κάποτε, άντε μου.
0: Να είμαστε καλά ρε φίλε, να σμίξουμε στις χαρές.
1: Ναι, καληνύχτα, στις χαρές, μπράβο.
0: Γεια σου αδερφέ, να είσαι καλά.
1: Σε ακούω,
0: Ωραίος. Τέτοιους ακροατάρες παιδιά να έχω, δεν θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο το Σπίθα. Φίλε, λέει ο Άλεξ Ηλιάδης, είναι ο Φαύλος Σαμών. Ο Άλεξ έχει αποχωρήσει, αδερφέ. Εγώ θα πω δυστυχώς, γιατί ο Άλεξ είναι πολύ παλιός φίλος αγαπημένος και εξαιρετικός στη δουλειά του, αλλά okay, ο σταθμός είναι μια επιχείρηση. Και κάθε επιχείρηση έχει τη δική της πολιτική. Ο Βασίλης Καμζόλας λέει καλησπέρα Γιώργο, την Κυριακή όλοι. Άλε Βασίλη, έλα. Την Κυριακή λοιπόν όλοι οι νεοκοσμίτες στο κήπεδο του Ρουφ, στη Χαμοστέρνας, θρίαμβος νέου κόσμου, Λαρισαίος. Έλα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με Σαν Ελ Αρένα.

0: Για πάμε σαν Ελλάδα, Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο!
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στη Σαν Λαρίνα. 35-31 Ολυμπιακό στα 9-25.
0: Κάτι, κάτι πήγε να μου πει, αλλά σε έκοψα.
1: Όχι, εντάξει. 35-31 στα 9-25 και η ΕΦΕ στην επίδεση. Ο Λόιντ έδωσε την μπάλα στον Στράζε. Λόιντ ξανά πάει μέχρι μέσα από το διαγώνιο. Διάδρομο άστοχο ο Μπρούνο Φερνάντο. Ο Λόιτ και στο τριομπότον από τον Σάρι. Άστοχο και αυτό από τον Σάρι. Του ευχόμαστε να έχει την ίδια συνέχεια. Προχωράμε. Ο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ θέλει να πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. Στα 8.50 ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 6 πόντων. Από το λέει άπα, το αριστερό λέει από του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ντόζιερ. Δόζερ για τον Στράζελ, στη γωνία είναι ο Λόιντ, ο Στράζελ έχει την μπάλα. Στράζελ 45 μοίρες, πάει ξανά προς τον Λόγκο. Πιέζεται πάρα πολύ καλά από τον Βεζέγκοφ που παίζει ωραία άμυνα από μπροστά. Ο Δόζερ από μέσα πρόσθεσε ένα πολύ δύσκολο σούτ, ριμπάλντο Σάρις που παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Μακιντάιρ. Λέει up Μακιντάιρ από τον αριστερό διάδρομο, αυτό ακριβώς που έπρεπε να κάνει. 39-31 Ολυμπιακός μένει καλά. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Ντόζερ παίρνει σκρίνα από τον Φερνάντο. Καλή άμυνα από τον Πουρνιέ. Φάουλ όμως φύριζουν οι διαιτητές. Φάουλ ψηλά από τη βλέπω 7.56. Πρώτο φάουλ του Ιβάν Φουργέ είναι το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ντόζιερ μέσα η πρώτη. Μέσα η πρώτη ελεύθερη βολή. Στο 39-32 το παιχνίδι. Στα 7.56. Ντόζιερ. Αρχίζουν τα σφυρίγματα και οι αποδοκιμασίες από τον, από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μέσα και η δεύτερη. (Κι) 39-33 και Μακιντάιρ δίνει στο Βεζέγκοφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μακιντάιρ. Στη γωνία ο Γουόρντο Μακιντάιρ πάει από τον αριστερό διάδρομο άστοχος. Φουρνιέ 45 μήνες για 3. 42-33 η διαφορά στο σύν 9 για τους Πειραιώτες. Ο Ντόζερ πήρε καλή την μπάλα από τον Στράζελ και την επέστρεψε. Στράζελ με τον Βεζέγκοφ. Στράζελ με αριστερή τρίπλα από τον κεντρικό διάδρομο. Στη γωνία ελεύθερος ο Σάριτ. Ούτε αυτό. Καλή του συνέχεια όπως είπαμε και πιο πριν. Πουρνιέ. Πουρνιέ για τον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει την πάση πόλου ο Μιλουτίνοφ. Για το σύν 11 του Ολυμπιακού η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς μέχρι τώρα. Φάουλ του Εβάν Φουρνιέ, φάουλ το δεύτερο του. Πάνω στον Ντόζιερ. Και τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Δεν έχει κάνει κανένα φάουλ μέχρι τώρα η ΕΦΕΣ. Έξω ο Σάρις, μέσα ο Οσμάνι. Ο Οσμάνι, ο οποίος μπαίνει εσπευσμένα επί τους εσπέσει. Του Σάριτς ο οποίος δεν έχει καθόλου μα καθόλου καλό ρυθμό. Ντόζιερ για τον Μπρούνο Φερνάντο. Αυτός δεν έδωσε με τη μία την πάρα στο Στράζελ. Θέλει να του δώσει τώρα, όχι. Φερνάντο για τον Οσμάνι. Οσμάνι ύψωση για τον Φερνάντο ο οποίος τους αντικράτησε την μπάλα. Ο Λόιντ βήματα που δεσφυρίζονται. Τρίποντο από τον Ντόζιερ στη λήξη του χρόνου έστοχο. 44-36. Μακιντάιρ θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει η φάση απέναντι στο Στράζελ χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Για το 46-36 Ολυμπιακός συν 10. Ρόζιερ. Καλή άμυνα από τον Γουόρντ, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Οσμάνι δεν πήρε ποτέ την μπάλα εκεί που ήθελε. Και ο Φουρνιέ δίνει την μπάλα στον Γουόρντ και πάλι ο Φουρνιέ κατεβάζει. Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ και αυτός για τον Μιλουτίνοφ. Γουόρντ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Αριστερό λέει up, δεν μπορεί, πόλο ο Βεζένκοφ περί φάουλ, δύο βολές. Στα 5:51. Ο Βεζένκοφ θα πάει στη γραμμή, είναι το πρώτο ομαδικό της ΕΦΕΣ και το κάνει ο Μπρούνο Φερνάντο που είναι το τρίτο του φάουλ. Το καλύτερο σενάριο για τον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι ένας ψηλός ετοιμάζεται, έχει ψαρεί μάλλον αρκετά. Πρώτη βολή από τον Σάσα Βεζένκοφ έρθει στο 47-36. Και τα ντεσιμπέλ πάρα πολύ ψηλά στη Σάνε Λαρίνα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. 2-2 από τον Σάσα Βεζένκοφ, 48-36. Εδώ ο Στράζερ έγινε στο Φουρνιέ και πολύ ωραία μπροστά από τον Φερνάντο. Μακιντάιρ το λέει up. Παρέλαση στη ρακέτα σένα στο Μακιντάιρ. Time out. Επάντλωνα στο 50-36. Ο Ολυμπιακός σηκώνει το γήπεδο στον αέρα. Οι παίκτες Ολυμπιακού πηγαίνουνε ενώ επικρατεί παντζουρλισμός στην εξέδρα του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε σε σένα Γιώργο.
0: Γίνεται ένας χαμός στη Σανέλα Αρένα. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και παίρνει μπρος. Ακούτε άλλωστε και τον Γιώργο Ιωάννου. Μπρος. Ακούτε άλλωστε και τον Γιώργο Ιωάννου.

πόσα να σας πω, 30 χρόνια και λίγο παραπάνω, δύο από τις καλύτερες ομάδες του παγκοσμίου μπάσκετ, είτε μας άρεσε είτε όχι. Και κάποτε και με περισσότερους Έλληνες, δεν πειράζει, okay, οι ομάδες και χτίζονται και φτιάχνονται, αρκεί να έχουν συνέχεια και διάρκεια. Και νομίζω τώρα ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, το έχουν αποδείξει αυτό. Περίτρανε ότι και συνέχεια έχουν και διάρκεια έχουν και τίτλους πολλούς. Και οι δύο ομάδες μαζί, παιδιά, έχουν 11 Ευρωλίγκες. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό.

0: Για πάμε λίγο πάλι στα νένα, στα αρένα, Γιώργος Ιωάννου. Για πάμε, Γιώργη.
1: Άστρο κύριε Φες, στην επίθεση της μέσα στο τρίποντο. Αν είδα σωστά από τον Στράζελ. Φάουλ που κάνει ο Τζόρνταν Λόιτ πάνω στον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Δεύτερο προσωπικό του Λόιτ, δεύτερο ομαδικό. Και της Ανατολού Εφές. Ο χαμός στο γήπεδο των Βελογιωσίων. Ψηλά η μπάλα για τον Μιλουτίνο θα αποκλειστεί στο Βαν Φουρνιέ. Στα 5 λεπτά για τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ως 16 ανεβάζει στροφές και ανεβάζει και τη διαφορά. Ο Στράζελ παίρνει σκρίνα από τον Φερνάντο. Στράζελ στην αδύνατη πλευρά στον Οσμάνη που σηκώνεται με ένα φλότερ, είναι άστοχος. Rebound the world. Ο Ολυμπιακός έχει σκληρύνει την αμυνά και κάνει ό,τι θέλει. Tyson Wade τελειώνει τη φάση για το 54-36. Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι μα ό,τι θέλει. Στην 18. Dozier σηκώνεται για δύο. Ούτε αυτό. Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι θέλει. Την ίση βάλει κάτω την ΕΦΕΣ κανονικότατα. Και κάκιστη διαχείριση επίθεσης εδώ. Μπρος πίσω από τον Ολυμπιακό με μια πάσα του Βεζέγκο προς τον Γουόρτ που όμως δεν είχε πατήσει, δεν είχε προλάβει να πατήσει στο δεύτερο μισό. Κατοχή ΕΦΕΣ. Τα 4-11. Και το γήπεδο όλο το ουδάει. Ο Λόιντ Φάουλ χαμηλά από τον Τάισον Γουόρντ. Στο μεταξύ έχω επιστροφή ήχου, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. 54-36 το παιχνίδι στα 4-0. Κάμερον Πέιν κρατάει την μπάλα. Λόιντ μέσα για τρεις.
0: Γιώργη, αποκαταστάθηκε λίγο. Αποκαταστάθηκε λίγο.
1: Ο Βεζένκοφ δίνει στον Μιλουτίνο. Ο Βεζένκοφ σηκώνει και δεν παίρνει φάουλ. Μιλουτίνο, φάουλ χαμηλά. Κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό και έχουμε αλλαγές. Μπαίνει ο Μοντέρες θέση του Μακιντάιρ.
0: Γιώργη, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
1: Ναι. Για να δούμε τώρα ο Μοντέρο. Κατοχή Ολυμπιακού. Από το χέρι του Κάμερον Μπέιν. Πήγε η μπάλα. Κατοχή λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού και έχουμε αλλαγές. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Σάριτς. Στη θέση του Ντόζερ. Εξήγουμε ο Γιούστα. Ο Γιούστα μπαίνει στη θέση του Ντόζερ. Βολές για τον Τάισον Γουόρντ που κέρδισε νωρίτερα. Τέσσερα ομαδικές είναι και οι δύο ομάδες. Που σημαίνει ότι όλα τα φάουλ για τα επόμενα τσέκη 29 θα μετουσιώνονται σε βολές.

0: Tyson Ward στην πρώτη, στην δεύτερη βολή. Έξω. 55-39. Λόιντ. Θέλω να πάει μέσα. Άστοχος. Βολές για την ΕΦΕΣ. Στο μεταξύ ο Παύλο Λάσο καλεί τον Κάμερον Πέρι για να δώσει κάποιες εντολές τη στιγμή που ο Ράσελ είναι στη γραμμή. Ο Λόιντ, συγγνώμη. Λόιντ, μέσα πρώτη. 55-40. Ο Ολυμπιακός είναι 15 στα 3-22. Μέσα και η δεύτερη από τον Λόιντ. Αλλαγές. Ο Παπα-Νικολάου περνάει στο παιχνίδι της του Tyson Ward. Tyson Ward, ο οποίος έχει 3 φάουλ. Παπα-Νικολάου στον Φουρνιέ.
1: Super Sport 104.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: 57. Στον τριωμότον από τον Πέιν απαντάει. Από 45 μίλησε κι αυτός. 58-44. Βεζένκοβ για τον Παπα-Νικολάου. Μιλουτίνοφ. Στο Φουρνιέ. Φουρνιέ 45 μίλησε κι αυτός για τρεις. Όχι. Πήρε την μπάλα Πέιν. Λόιντ περιμένει τον Κάι Τζόουνς. Εντύπωσε αυτός ένα μακρινό σκύρε στον Πέιν που σκοράρει με πολλή δυσκολία, μειώνει στους 12. 58-46. Και ο Μιλουτίνοφ στον Μοντέρο. Μοντέρο κατεβάζει την μπάλα. Μοντέρο για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ κράτησε. Βεζένκοφ προσποιείται. Φουρνιέ. Φουρνιέ πάει μέχρι μέσα. Σηκώνεται. Όχι. Rebound από την ΕΦΕΣ και συγκεκριμένα από τον Λόιντ που κατεβάζει και την μπάλα. Λόιντ πήρε σκύλο τον Κάι Τζόουνς. Πέιν εκτελεί για τρεις. Με ταμπλό το βάζει. 58-49. Μειώνει στους 9 η ΕΦΕΣ. Και πρέπει να κληθεί ένα time out από τους από τον Ολυμπιακό και τώρα Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου κράτησε. Μιλουτίνοφ για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ ένα δευτερόλεπτο. Φιλίξη βρήκε στα πάλι μπάλα. Επιθετικό ριμπάουντ ο Μιλουτίνοφ και ξανά Φουρνιέ στη γωνιά. Εκτελεί υποπίεστη. Έξω. Μιλουτίνοφ ξανά στο ριμπάουντ. Κατοχή ΕΦΕΣ. Μονάζει ο Γιώργος Μπατζόρας φέτος που να ερεμήσουν. Μπαίνει στη θέση του μιλωτήρου από τα Ερικ Τζόουνς. Και όρθιος και ο Ντόρσεϊ. Στη θέση του Φουρνιέ αυτός. 58-49. 59,6 δευτερόλεπτα. Δόρσε στην επαναφορά στον Μοντέρο. Μοντέρο, Βεζένκοβ, 45 μοίρες και φορτώνει τον αντίπαλό του. Εκτελεί για τρεις με αναπήδηση μπάλα έξω. Τα Ερικ Τζόουνς, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Νέο επιθετικό rebound από τον ίδιο. Δόρσε, 45 μοίρες φάουλ. Α, δεν του κάνει το χατήρι. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει σε 42,6 δευτερόλεπτα, τρεις βολές για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δεύτερο φάουλ του Κάμερον Πέιν. μέσα ο Εντζάι στη θέση του Βεζέγκο. Ο οποίος πάει από δυτήρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Και τι να πω. Πήγε μόνος του πάντως. Πήγε μόνος του πάντως. Dorsey βάζει τη δεύτερη βολή. 59-49. Ναι, πέστρεψε ο Βεζέγκο. Του φάγκο από όλα καλά. Εξήντα 49 με 2 στις 3 από τον Dorsey. Γιούστα πήρε την μπάλα. Βγήκε από τα σκήνια και πήρε την μπάλα. Ο Γιούστα θέλει να πάει μέχρι μέσα. Άνθρωπος βγάζει την μπάλα ο Kai Jones. Και κατοχή Ολυμπιαγόρα έχει challenge. Από τους παίκτες της ΕΦΕΣ φωνάζουν οι παίκτες της ΕΦΕΣ, διαβουλεύσουν μεταξύ των διαιτητών και θα δούμε. Ναι, η παραδοσία δίνεται τέλη στην ΕΦΕΣ. Τα 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΕΦΕΣ, 30,1 για την τρίτη περίοδο. Σουτ για τρεις, ο Γιούστα άστοχος. Dorsey. Dorsey κράτησε 16 δευτερόλεπτα. Dorsey κρατάει 6 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο από μέσα από το σιγά 2 κοκκάζει στη λήξη της τρεις περιόδου 62-49. Ο Ζαν Μοντέρο δίνει το καλύτερο φινάλε για την τρίτη περίοδο στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα Γιώργο, 62-49 Ολυμπιακός παίρνει πολύ καλή διαφορά για την τρίτη περίοδο.
3: Έγινε Γιώργη μου, έγινε, τα λέμε σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι. Έχουμε τη λήξη της τρίτης περίοδου, 62-49 Ολυμπιακός, 13 πόντι μπροστά. Δεν είναι μικρή, δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Στο μπάσκετ έχουμε δει να ανατρέπονται πολύ μεγαλύτερες διαφορές σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ας ελπίσουμε όμως εδώ να μην συμβεί αυτό. Ολυμπιακός με 58 σούτ εντός παιδιάς, τα 23 εύστοχα, 39,5% ευστοχία, 35 σούτ 2 πόντων και 23 σούτ 3 πόντων. Τα 23 έχει βάλει τα 5 ο Ολυμπιακός και η Ανατολού Εφές με 44 σούτ εντός παιδιάς. Τα 20 δίποντα, τα 24 τρίποντα, εκ των οποίων τρυπώντων τα 9 εύστοχα. Αρκετά καλό σε σχέση με το ποσοστό του Ολυμπιακού στα τρίποντα.

0: Πάλι σαν έλα αρένα, Γιώργος Ιωάννου. Πάμε Γιώργη.
1: Τα 9:40 η ΕΦΕΣ κερδίζει φάουλ, το οποίο το πήρε από τον Εντζάι ο Κάμερον Πέιν και έχει δύο ελεύθερες βολές. Είναι το πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Στα 9:40 για το φινάλε της αναμέτρησης. Και αρχίζουν τα σφυρίγματα φυσικά. Ετοιμάζονται οι παίκτες για να... Ετοιμάζεται μάλλον ο Πέιν για τις βολές. Από δοκιμασίες, από τον κόσμο. Τα 9:40 Πέιν στην πρώτη ελεύθερη του βολή. Είναι άστοχος. Άστοχος ο Πέιν. Στη δεύτερη. Εντύνονται τα σφυρίγματα και από δοκιμασίες. Πέιν. Εκτελεί τη βάζη.
2: Δεύτερη.
1: 62-50 και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Τόρσεϊ. Παίρνει σκριν. Τόρσεϊ. Ενζάι. Παπα-Νικολάου. Φάουλ. Μετράει το καλάθι, μετράει το καλάθι, 64-50. Γκολ φάουλ από τον Σάσα Βλεζέγκο και ο Ολυμπιακός στο σύν 14. Και φυσικά τα δεσιμπέλα ανέβηκαν και αυτομάτως ο Βλεζέγκο, ο Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, πήρε το φάουλ, έβαλε το καλάθι και τώρα έχει και συμπληρωματική βολή. Στα 9:28 Παπα-Νικολάου. Έξω βολή. Rebound. Παραλίγο από πάρει ο Τζόνς. Το πήρε ο Γιούσα. Κατεβάζει την μπάλα ο Λόιντ. Βγαίνει από το σκύλο Πέιν. Δεν του δίνει την μπάλα ο Λόιντ. Του πάει από μέση απόσταση. Φάουλ δύο βολές. Όχι, φάουλ χαμηλά από τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου είναι το τρίτο του φάουλ. Εξιντατέσσερα-πενήντα στα 9:16. Κατοχή λοιπόν για την ΕΦΕΣ από το πλάι στα 9:16. Ο Λόιντ έχει τον Παπα-Νικολάου μπροστά του για να πιέσει την επαναφορά. Και η ΕΦΕΣ οργανώνει επίθεση. Κάι Τζόουνς έδωσε την μπάλα στον Πέιν. Λόιντ πέρασε φάουλ ο Καϊρίκ Τζόουνς. Σηκώνει αυτομάτως στο χέρι του, είναι το τρίτο ομαδικό και δεύτερο προσωπικό του Ταϊρίκ Τζόουνς. Εξιντατέσσερα-πενήντα. Με τον Οσμάνι τώρα η ΕΦΕΣ, η κουρσό τον Εντζάι, τα 2-24. Σηκώνει το Οσμάνι αστοχή και ο Μοντέρο κατεβάζει την μπάλα. Παίρνει φάουλ από τον Πέιν. Είναι το τρίτο του. Ο Πέιν είναι στους 9 πόντους, στους 11 από ό,τι βλέπω είναι ο Ντόζιερ. Επαναφορά από τον Μοντέρο στον Ταϊρίκ Τζόουνς και πάλι ο Δομινικάνος Γκάρντ. Πήρε την μπάλα ο Τζόουνς. Σέρβιρε στον Εντζάι που καρφώνει. 66-50. Και συν 16 για τον Ολυμπιακό. Λόιντ. Σούτ από τη γωνία για 3. Το βάζει ο Λόιντ. Μειώνει. Και τα δεσπέλα ανέβηκαν αυτόματα. 66-53 ο Ολυμπιακός με την κατοχή. Μοντέρο, σηκώνεται αστοχή από μέση απόσταση. Και η ΕΦΕΣ στην οργάνωση του παιχνιδιού του Jones. Το συγγνώμη, Λόιντ. Ο Γιούστα κόβεται από τον Μοντέρο. Που κατεβάζει τώρα την μπάλα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ντόρσεϊ. Μέχρι μέσα φάουλ μου σφυρίζει στον Ντόρσεϊ. Ριμπάουντ το Λόιντ. Τρέχει στον διαδρό φάουλ. Χαμηλά λένε οι διαιτητές. Στα 7:51. Και αλλαγές. Βγαίνει ο Οσμάνι, μπαίνει ο Μάλκολμ. Και πρέπει να εκφράσω την απορία μου, γιατί δεν έχει μπει ο Ντόζιερ στα παιχνίδια από την ΕΦΕΣ. Ο Πέιν. Πέιν πήρε στην έρδον Κάι Τζόουνς. Έκλεισε την μπάλα. Ο Ντόρσεϊ που έχει αεροδιάδρομο για να καρφώσει στην αλυσόρυβα του κηπέδου. 68-53. Και έχουμε αλλαγές. Βγαίνει ο Πέιν. Μπαίνει ο Ράσελ. Και 36. Εφτά και 36, 68-53. Ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι ακριβώς όπως πρέπει. Ακριβώς όπως χρειάζεται το έχει. Και τώρα η ΕΦΕΣ επιτίθεται με τον Ράσελ. Ράσελ για τον Κάι Τζόουνς. Ξανά ο Ράσελ χέρι με χέρι. Ράσελ θέλει να σκοθεί. Θα σκοθεί από μέσα από όσο είναι άνθρωπος. Ριμπάουντ το Μοντέρο. Εύκολα τα πράγματα τώρα για τον Ολυμπιακό. Πρέπει απλώς να διαχειριστεί το παιχνίδι και να ανεβάσει αφορά. Υψώνει ο Μοντέρο. Απαπα τι πήγε να κάνει ο Τζόουνς. Δεν του βγήκε το κάρφωμα. Ο Εντζάι βάζει πάρα πολύ έξυπνα χέρια και σηκώνεται το γήπεδο για να τον χειροκροτήσει. Καθώς έβαλε πάρα πολύ έξυπνα το χέρι του στην μπάλα και τη βγάζει εκτός παρκέ. Κατοχή για την ΕΦΕΣ 7-0-2, 68-53. Λόιντ προσποιείται στον Παπα-Νικολάου. Την έχασε την μπάλα ο Λόιντ. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Χτύπησε η μπάλα εκτός παρκέ. Είπα το Λόιντ. Δεν είναι από τη μεριά που βλέπω, γι' αυτό δεν μπορώ να υποσχεθώ για γάτευα 2. Σίγουρα κάτι έγινε μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κατοχή της Ερυθρόλευκης με τον Μοντέρο να κατεβάζει. Τζόουνς για τον Μοντέρο. Μοντέρο παίρνει σκριν δεξιά από τον Τζόουνς. Ελεύθερος ο Εντζάις, 45 μέρες πάει μέχρι μέσα, έδωσε τον Τζόουνς. Θέλει να σκοφεί, δεν του βγήκε η πάσα. Δεν πήγε να δώσει μια πάσα πίσω από το κεφάλι. Ο Τζόουνς δεν βρήκε τον Εντζάι. Και ο Ράσελ οργανώνει, παίρνει σκριν από τον Κάι Τζόουνς της ΕΦΕΣ. Το εντυπωσιακό στην όλη κατάσταση βέβαια στο παιχνίδι αυτό είναι ότι και ο Ολυμπιακός και η ΕΦΕΣ έχουν Τζόουνς στη δωδεκάδα και οι δύο Τζόουνς έχουν το 88, το νούμερο 88 στη φανέλα. Σου τριών πόντων από τον Ράσελ εύστοχο. Μειώνει στους 12 η ΕΦΕΣ. Από τις 45 μοίρες. Ο χαμός πραγματικά. Εντζάι παίρνει σκύριο Ντόρσεϊ. Σαν δεν αύρει χώρο, πήρε φάουλ χαμηλά. Τρίτο της ΕΦΕΣ, 4 έχει ο Ολυμπιακός, άλλο ένα έχουν να δώσουν οι Τούρκοι.

0: Ο Ολυμπιακός χάνει την μπαλά. Και η ΕΦΕΣ τρέχει, σκοράρει. Ο Ζουστά. Time out ο Γιώργος Μαρτζόνας, ο οποίος είναι έξαλλος. Έξαλλος ο παίκτης του. Καλή time out στα 5:50. Γιώργο, άμεσο σένα και πίσω. Σε πολύ λίγο εδώ.
1: Έγινε, Γιώργο μου, έγινε. Εν εξάλλου, κάλεσε time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 68-58 το σκορ, στους 10 πόντους τη διαφορά. Θέλουμε άλλα 5 λεπτά. Να ξέρετε ότι 5 λεπτά στο μπάσκετ είναι μισή αιωνιότητα. Για να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα ματσάκια της EuroLeague. Λοιπόν, η Μπαρσελόνα με την Τζαλγκίρις Κάουνα στην τρίτη περίοδο στο 7ο λεπτό είναι 55-52. Και η Μπασκόνια με την Μπεσικτά στην τρίτη περίοδο στο 4ο λεπτό είναι 57-57. Έκλεισε η ψαλίδα και για αυτά τα μάτς. Μάλλον εννοώ ότι ήταν μπροστά οι φιλοξενούμενοι, αλλά πλέον όχι. Ο Ολυμπιακός σταθερά από τους 10 και πάνω πόντους προηγείται στο σκορ. Καλησπέρα τη θερμότατη και την θερμότερη, μάλλον καλησπέρα μου στον ένα και μοναδικό εξαίρετο φίλο και μοναδικό συνεργάτη του σταθμού στα διεθνή, τον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί αν όχι ο Μάνος στα διεθνή, τότε ποιος? Μάνο μου, Μάνο μου. Λοιπόν, μα πάμε πάλι σαν Ελλάρενα, Γιώργος Ιωάννου.
0: Σου τριών πόντων από τον Empire Inside για το 71-58. Στα 5:30 για το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Γιούσα περισκύνει από τον Kai Jones. Έχουμε, όχι, δεν έχουμε κάτι. Μάλκον εδώ στον Σάριτς, ο Γιούστα για τρεις, πολύ κακό σουτ, rebound ο Μάλκον, στη λήξη του χρόνου πετάει την μπάλα airball, κατοχή τον Ολυμπιακό, ο Τζόνς δίνει στον Μοντέρο, του κατεβάζει την μπάλα, Παπα-Νικολάου στη γωνία, Μοντέρο, παίρνει screen, Ντόρσεϊ, από τα 8 μέτρα, όχι, από τις 45 μήνες και τα 8 μέτρα. Ράσελ έδωσε, πήρε την μπάλα μάλλον από τον Γιούστα, στο τριομπότο τον Ράσελ άστοχο. Ο Ολυμπιακός θα πήρε το rebound με τον Ντόρσεϊ που θέλει να τρέξει, πέρασε στο κέντρο, φάουλ που του κάνει, ποιος το κάνει, ο Kai Jones μάλλον το κάνει. Τελευταίο που είχε να δώσει η ΕΦΕΣ. Ναι, πρώτο του Kai Jones. Αυτό τι σημαίνει τώρα, 4 μαρκέ και οι 2 ομάδες, από εδώ και πέρα όλα τα φάουλ θα σουτάρονται, θα εκτελούνται βολές σε κάθε φάουλ. Ο Ενζάη, ο Τζόουλ, κάρπος με όλη την αναδολία εφές στο γαλάφι, 73-58, έχασα και τα λόγια μου, θα ασίστ ο Ενζάη κάρπομα ο Τζόουλς. Παραλίγο εδώ να χάσει την μπάλα ο Μάλκον. Γιούστα πάει μέχρι μέσα, λέει απάστοχο. Rebound από τη σφαλιάρα στην μπάλα του Τζόνς ο Ενζάη. Και ο Μοντέρο οργανώνει. Τζόνς για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ ψώνει. Αμάν τι πήγε να γίνει. Πάλι το λέει ο Μοντέρο, το λέει από όχι. Και θέσανε θυμιασμό Παπα-Νικολάου να έχει πάρει τα βήματα. Ο Μάλκολμ όμως θα σκοράρει με ανάποδο lay-up, 73-60-43-40. Λάθος από τον Ολυμπιακό. Ο Ενζάη μπερδεύτηκε με τον Μοντέρο και ο Γιούς θα σκοράρει 73-62. Δεν χρειάζεται βιασύνη από τον Ολυμπιακό. Η διαφορά πέφτει στους 11 με 4 απανωτούς πόντους της Ανατολού ΕΦΕΣ. Παπα-Νικολάου. Στις 45 μοίρες, άλλαξε για λίγο, Τζόουλς, φάουλ και 2 βολές. Πήρε την μπάλα, άλλαξε για λίγο με τον Ρεντάιο Παπα-Νικολάου, έδωσε την πάση στον Τζόουλς και αυτός πήρε το φάουλ, νομίζω, του Ράσελ. Ναι, ο Ράσελ. Είναι το πρώτο φάουλ του Ντάρον Ράσελ στο παιχνίδι. Πέμπτο ομαδικό για την ΕΦΕΣ. Ο Τζόνς λοιπόν πηγαίνει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Δύο στις δύο ο Τάιρικ Τζόνς και βγαίνει για να μπει στη θέση του ο Μπράιαν Ντάνσον. Η ΕΦΕΣ επιτίθεται τώρα με τον Ράσελ. Επιθετικό φάουλ από τον Γιούστα πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό και πάλι στα 3-0-7. Ο Ολυμπιακός νομίζω χρειάζεται ένα ή δύο σούτ ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Μοντέρο, παίρνει σκριν. Μοντέρο, εντζάει για τον Γουόρντ. Γουόρντ πάει μέχρι μέσα. Ντάνσον για τον Μοντέρο. Μοντέρο, θέλει να σκοθεί, θα σκοράρει ο Σαν Μοντέρο. 77-62. Αγκαλιά με τη νίκη ο Ολυμπιακός. Εδώ το έκανε ο λάθος και τώρα τι γίνεται τώρα, τώρα η διαφορά ανεβαίνει στους 17 με τον Σαν Μοντέρο να παίρνει την πάσα στον διασμό και να τελειώνει την πάσα στα 2,5 λεπτά. 79-62 time out η Ανατολή εδώ στα 2,5 λεπτά. Ο Ολυμπιακός ο Σαν 17 δεν ξέρω αν μπορεί πλέον να γυρίσει αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω να γυρίσει, Γιώργη. Έχει πάρει τώρα, της έχει πάρει τον αέρα ο Ολυμπιακός, έχει πάρει τα βήματα.
0: Για να δούμε.
1: Το time out το έχει καλέσει η Ανατολού, έτσι.
0: Ναι, ναι, η ΕΦΕΣ, ο Πάμπλο Λάσο.
1: Ωραία, δώσε μου ένα λεπτάκι, μάλλον λίγα δευτερόλεπτα από κανένα αποτέλεσμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είναι σε time out το match του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός 79-62, παιδιά, την Ανατολού. Δύο λεπτά και θέλει ακόμα. Δεν γύρισε αυτό το match. Στην τρίτη περίοδο η Μπαρσελόνα 60-55 της Αλγκύρης Κάουνας. Και στην τρίτη περίοδο επίσης η Μπασκόνια με την Μπεσικτάς 59-65. Πάλι μπροστά η Μπεσικτάς. Έχουμε και μάτς ποδοσφαιρικά απόψε για την πρώτη κατηγορία στη Γαλλία, Lens Lyon 1-0 στο 52ο λεπτό για τους φίλους του στοιχήματος πάντα. Για την Bundesliga, που σου μου αρέσει να το λέω έτσι, Borussia του Dortmund με την Werder Bremen στο 27ο λεπτό είναι στο 0-0. Για την Primera Division έχουμε ημίχρονο στο Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1 για την Εσπανιόλ. Και πάμε γρήγορα πάλι στην Σανέλ Αρένα, Ολυμπιακός Ανατολού 79-62. Γιώργο!
0: Γιώργο, οι Τούρκοι εδώ αποφάσισαν να υψώσουν την μπάλα και να στείλουν κοντά στο χρονόμετρο. Δεν ξέρω γιατί. Καταρχήν για τον Ολυμπιακό στα 2-0-2. Μοντέρο για τον Ντάνσον. Ντάνσον. Για τον Ντόρσεϊ. Ντάνσον και πάλι. Μοντέρο. Πήρε σκριν. Μοντέρο έπεσε η πάσα πάνω στα πόδια του Κάι Τζόνς, κατοχή των Ολυμπιακών στα 3,2 δευτερόλεπτα για την επίθεση. 1,46 μένει. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τραγουδά τον ύμνο της ομάδας. Ο Ολυμπιακός θα κάνει το 3-1 στη φετινή Ευρωλίγκα.
1: Γιώργο, δεν γυρίζει, λες, δεν γυρίζει.
0: Δεν νομίζω να γυρίζει, δεν νομίζω.
1: Καλή
0: ομάδα και ο Μαρτζόκας, οπότε επιστρέφουμε πάλι σε σένα, Γιώργο μου.
1: Όχι, δεν θέλω να φύγουμε ποτέ από σένα, να ξέρεις. Έλα, αυτά λέμε ωραία. Πες μου, πώς περνάς εκεί, έχεις πάρει κανένα ψυχτικό να πίνεις ή σε έχουμε ξεροσπίδι?
0: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
1: Σε πειράζω, Ιωάννη, σε πειράζω, φίλε. Λοιπόν, Γιώργη, παίρνω για ένα λεπτό το μικρόφωνο και επιστρέφουμε.
0: Εννοείται.

0: Έχουμε και επανέναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος στην Super League, παιδιά. Ποδόσφαιρο. Ύστερα και από τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, που έφερε θετικά αποτελέσματα, η αλήθεια είναι. Η αγωνιστική ξεκινάει αύριο με το μάτς, τα δύο μάτς τα οποία είναι στις 7.30 και τα δύο, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, αλλά νομίζω ότι το κερασάκι στην τούρτα είναι το ντέρμπι της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Κυριακή, λοιπόν, στις 5 έχουμε δύο μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανατολικός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε γρήγορα στο Γιώργο τον Ιωάννου. Έλα, Γιώργη.
1: Ο Μοντέρος το έχει γιατρής, απαντάει τώρα pain για το 82-65. Διαφορά αυτές και στις 20 πριν από λίγο. Στον τριών πόντων το αρδοτόρ και όλο ο κάρφωμα απίστευτο από τον Εμπάι Εντζάι για το 84-65, 1-15. Το lay-up κόβεται. Α, όχι, φάουλ δίνει ο Γκέρδης στον Τάνσον. Πολύ ωραία φάση εδώ. Ο κόσμος Ολυμπιακού αποθεώνει ποιον άλλον, τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Γιούστα έχει πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ο 84-65, 1-10 για το φινάλε. Γιούστα στη δεύτερη βολή, ευστοχή, για να μειώσει στους 18, 84-66. Μοντέρο, πήρε σκριν, Εντζάι, κράτησε, Ντόρσεϊ, είναι φανερό θα το πάρει ο Ντόρσεϊ το σουτ. Ντόρσεϊ πάει μέχρι μέσα, όχι. Εν τέλει το παίρνει ο Μοντέρο από τα 8. Το έβαλε από τα 7,5-8 μέτρα. Πόσο και να ήταν, 87-66, τελευταία 45 δευτερόλεπτα. Πέιν κρατάει. Εκτελεί για τρίτο βολή μακριά άστοχο. Και τώρα ο Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση φάουλ. Φάουλ χαμηλά είναι, βολές βέβαια για τον Ζαν Μοντέρο, 87-66. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν ξέρω μάλλον τον νικητή, τώρα έχουμε μάθει εδώ και ώρα, το θέμα είναι να δούμε πως θα φτάσει η διαφορά. Δύο στις δύο από τον Ζαν Μοντέρο, 89-66 η διαφορά στους 23. Ο Ντόζιερ θέλει να πάει μέχρι μέσα, πιέζεται, λάθος από την ΕΦΕΣ, κατοχή από τον Ολυμπιακό στα 22,5 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θα επιτεθεί τώρα από σε όλο το κήπεδο, τελευταία επίθεση, κανονική επίθεση έδωσε και σήμα Μπαρτζόκας, προφανώς παίζει ρόλο η διαφορά. Μοντέρο οργανώνει. Μοντέρο 12, 11, 10, 10, 9, 8, 7. Πάμε τώρα να δούμε την επίθεση. Μοντέρο για 3, όχι. Rebound, το Βάλκον που δεν θα επιτεθεί. Τέλος αγώνα στη Σαν Ελαρίνα. Ο Ολυμπιακός συντρίβει την Αδελού Εφές, 89-66. Παίρνει την τρίτη του νίκη. Στην Ευρωλίγκα επιστρέφει στις νίκες μετά την κακή παρέμβαση στην Πολόνια στο παιχνίδι με τη Βίρτους την προηγούμενη εβδομάδα. Κερδίζει την Ανατολού Εφές 89-66 πρωταγωνιστές. Θα τους δούμε. Ο Βεζέγκοφ έχει βάλει 16 πόντους από ό,τι βλέπω. Ο Μοντέρο 16, νούμερο 9 ο Βεζέγκοφ, 16 ο Μοντέρο, 11 ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Γενικότερα πλουραλισμός στην επίδεση του Ολυμπιακού σε αντίθεση με την ΕΦΕΣ όπου λίγοι μπόρεσαν να βρουν το δρόμο προς το καλάθι. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στη Σάνελ Αρίνα, Ολυμπιακός Ανατολού ΕΦΕΣ 89-66.
0: Έγινε Γιώργο μου, έχεις κάτι να προσθέσεις άλλο?
1: Δεν νομίζω, ήταν μια εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πηγαίνει στο 3-1.
0: Έγινε Γιώργη μου, να είσαι καλά. Αυτή ήταν και η νίκη του Ολυμπιακού, παιδιά, επί της Ανατολού ΕΦΕΣ. Εμφατική νίκη απόψε, όπως και του Παναθηναϊκού άλλωστε απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Τους έχουμε κάνει τους Τούρκους πελατάκια δυνατά, έτσι.

Στον Ιντερνετ Ελλάδα Σπορτ είστε πάντα συντονισμένοι σε 94,3. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μέχρι και λίγο πριν τις 12. Όλα ίδια και όλα αλλιώς απόψε όπως και κάθε Παρασκευή. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές από αυτή τη στιγμή. Το 212-259-43, 215-215-59-43. Βγάλουμε και Μπάμπη Καρπούζο σε ένα λεπτάκι. Το δικό του ένθετο, μάλλον στην εκπομπή μας, για το δικό του κοινωνικό σχόλιο.

0: Λοιπόν, και όπως έχουμε καθιερώσει πλέον κάθε Παρασκευή, μόνιμος συνεργάτης εκπομπής, ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα και αναπληρωτής γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, κύριος Χαράλαμπος Καρπούζος, ο δικός μας Μπάμπης Καρπούζος για τη Δυτική Αθήνα, στο δικό του κοινωνικό σχόλιο. Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα,
1: Γιώργο μου, να είσαι καλά κι εσύ. Δύσκολη εβδομάδα αυτή που πέρασε. Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι, ναι. Όντως.
1: Γιώργο, πώς την κρίνεις, για πες μου λίγο.
0: Εγώ θέλω εσύ να μου πεις.
1: Πολύ δύσκολη, πετρέλαια στο Θεό. Κατάσταση νομίζω και στα σούπερ μάρκετ έχουμε ξαναπεί, είναι τραγική θα λέγαμε. Βλέπουμε ότι δεν πέφτει η τιμή του Brent, ούτε των δηληστηρίων. Πληρώνουμε πολύ ακριβό το φυσικό αέριο, πληρώνουμε πολύ ακριβή τη βενζίνη. Πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβό το πετρέλαιο, θα ξεκινήσει με ένα 0,75. Και νομίζω ότι αν συγκρίνουμε το 2019 με το 2026 έχουμε ένα μέσο όρο γύρω στο 70% με 80% άνοδο σε όλες τις τιμές.
0: Αδερφέ, πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος τώρα, να μου πεις, πώς θα ζεσταθεί αυτός ο κόσμος.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή, Γιώργο. Είναι κάτι που δεν μπορώ να σου το απαντήσω, γιατί ειλικρινά αυτοί που μας κυβερνάνε δεν έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Εγώ μπορώ να σου πω, επειδή είμαι συνέχεια έξω στην αγορά, το ξέρεις εσύ και τη δουλειά μου και με τον κόσμο, οφείλω να σου πω ότι η κατάσταση είναι τραγική.
0: Μα μη θεωρείς ότι αν ήταν οποιοδήποτε άλλος στην κυβέρνηση θα είχε διαφορετική οικονομική πολιτική ή όλα αυτά είναι directives της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Σε ποια λογική όμως, εγώ τώρα θα μιλήσω με τον Βασόκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει, και εδώ θα το καταλάβει ο κόσμος, ότι στα 1000 ευρώ ουσιαστικά μπορείς να φορολογήσεις για το πετρέλαιο, για τον Brent, μπορείς να φορολογήσεις περίπου γύρω στα 350 με 370 ευρώ. Τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, πώς φορολογούμε? Φορολογούμε τα διπλάσια, δηλαδή φορολογούμε τα 700 με 710, 720. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι μια επιλογή πολιτικής. Θέλεις να φορολογήσεις τον Έλληνα πολίτη, θέλεις να το φορολογήσεις. Τον υπερφορολογείς, γιατί δεν γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε εισαγωγικά να σου έχει δώσει το μήνυμα 357-359 και εσύ να φορολογείς 710, 720, 730.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι σοκαριστικό. Σου δίνει τη δυνατότητα να το μειώσει και δεν το μειώνει. Γιατί? Αφού ο κόσμος θα βγάλει πολύ δύσκολα πέρα. Κακά τα ψέματα δεν βγαίνει. Το ιδιωτικό χρέος έχει πέσει στο Θεό. Δεν μπορείς εύκολα να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
0: Κοινωνική πολιτική από την κυβέρνηση μηδέν, δηλαδή, Μπάμπη, λες?
1: Τα έχουμε πει και κοινωνική πολιτική, αυτό με τα επιδόματα μου θυμίζει πάρα πολύ η πρώην τη Σοβιετική.
0: Όχι, δεν μιλάμε για τα. Μας έχουν μάθει τώρα ο Έλληνας, αδερφέ.
1: Εγώ διαφωνώ με την κοινωνική πολιτική στο επίπεδο των επιδομάτων.
0: Ο Έλληνας, αδερφέ, ήταν πάντα νοικοκύρης και μας έχουν μάθει να ζούμε με επιδόματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Γιώργο, είναι δυνατόν τώρα το 2026 να είμαστε με ΠΑΣ? Είναι δυνατόν? Πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο καθετοποιημένο πρόγραμμα όσον αφορά τη φορολογία και την οικονομία της χώρας. Μείωσε 5 βασικά αγαθά που ο κόσμος θα έχει ανάγκη, μείωσε το βρεφικό γάλα και τις πάνες, μείωσε στο ψωμί και σε 5 προϊόντα το ρύζι, μείωσε τις τιμές, κατέβασε το ΦΠΑ.
0: Και στα καύσιμα, Υπάρχει
1: κρίση, πρόσφυγε. Η χώρα έχει υπερπλεώνασμα στα έσοδα. Μείωσε κάποιους φόρους σε κάποια προϊόντα, μείωσε αυτό το ευλογημένο το πετρέλαιο να σπάθει ο κόσμος, που γιατί το πας στο 1,75, πήγαινε το πιο χαμηλά, τόσο δύσκολο δηλαδή, δεν μπορώ να τους καταλάβω.
0: Να ζεσταθεί, να κινηθεί.
1: Αυτό ακριβώς, και να σου πω και κάτι, βλέπω και το παράλογο της υπόθεσης. Εσύ είχα μια κουβέντα σήμερα το πρωί με κάποιους γνωστούς. Δεν είναι δυνατόν το κράτος να σου λέει, να σου επιβάλλει, θα βάλεις δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και το ίδιο το κράτος να μην το δίνει σε εργαζομένους. Είναι παράλογο, είναι τρελό.
0: Ναι.
1: Να το πεις αυτό. Αυτός ο οποίος είπε δώσε δώρο Πάσχα, δώσε δώρο Χριστουγέννων, να μην δίνει ο ίδιος στους εργαζόμενους του που το επιβάλλει στους υπόλοιπους. Καλώς να το πάρουν, και εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα να ενισχυθεί ο κόσμος. Αλλά δώσε και στους δημοσίους υπαλλήλους, δώσε και στους συνταξιούχους.
0: Ναι, να κινηθεί το χρήμα στην αγορά.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Εγώ ειλικρινά σου μιλάω αυτή τη βδομάδα, έτσι με αυτά που παρακολουθώ, αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν γίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χώρας, γιατί καλά λέμε παγκόσμια κρίση, αλλά πλέον είναι και επιλογή πολιτικής κυβέρνησης. Θα υπερφορολογήσω να τους τα πάρω τέλος. Δεν γίνεται να πάει να βάζεις 50 ευρώ βενζίνη, για παράδειγμα, και να βάζεις ούτε 20 λίτρα. Α, είναι ντροπή.
0: Ναι, συμπαμπή, αυτό που το πας, φίλε.
1: Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Πες μου, πώς θα αντέξουν, ρε Γιώργο. Ο κόσμος μας ακούει, πώς θα αντέξει, πάει να βάλει 20 ευρώ βενζίνη, πώς θα αντέξει.
0: Δεν θα αντέξει, είναι πολύ απλό. Δεν θα αντέξει. Μπάμπη, με 20 ευρώ, για, αν έχεις ένα αμάξι 15 ετίας, που πολλοί έχουν αμάξι 15 ετίας και 20 ετίας, τώρα θα μου πεις, γιατί δεν έχεις τόσο παλιό αυτοκίνητο. Αν δεν μπορείς να πάρεις και καινούριο, αναγκαστικά θα έχεις τόσο παλιό. Έτσι και έχεις μια κατανάλωση γύρω στα 10 λίτρα τα 100. Σου βάζω μια μέση κατανάλωση για ένα αυτοκίνητο 15 ετίας, 20 ετίας, στα 1600 κυβικά. Αν έχεις μια μέση κατανάλωση 10 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, με 20 ευρώ δεν κάνεις ούτε 100 χιλιόμετρα. Με 20 ευρώ, ούτε, πρόσεξε, ούτε, απλή αμόλυβδη. Δεν σου λέω για 100 στάρα.
1: Ναι, ούτε.
0: Σου λέω
1: ούτε
0: απλή αμόλυβδη.
1: Για πλάκα ούτε 100 χιλιόμετρα. Για πλάκα ούτε 100 χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή, σκέφτομαι πολλές φορές, ας πούμε, ανθρώπους που έχουν αυτοκίνητα 2.000 κυβικά, τα οποία είναι turbo, τα οποία όμως δεν μπορεί να βάλεις οποιαδήποτε βένζινη. Πρέπει να βάλεις 100 στάρα ή 98 στάρα το πιο χαμηλό. Γιατί ένα κινητήρα τέτοιο με χαμηλότερα οκτάνια μπορεί να πάθει υδραυλική συμπίεση. Και λες τώρα, αυτός ο άνθρωπος δεν το κινεί το αυτοκίνητό του.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και σου λέω τώρα εγώ, έρχομαι εγώ ως απλός πολίτης, μπακάλικα σκεπτόμενος, και σου λέω, ρε στην κυβέρνηση, χαμήλωσε λίγο τις τιμές να βγει ο κόσμος παρά έξω να κινηθεί το χρήμα στην αγορά. Γιατί να τον έχεις τον άλλον συνέχεια με το μαστίγιο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δώσ' του λίγο τυράκι να βγει στην αγορά να κινηθεί. Αλλά μπάμπη μου, να σου πω κάτι. Ο Έλληνας δεν σηκώνει τον από αυτό το, από την καρέκλα. Μην χάσει το Facebook και τον Εσπρέσο, αδερφέ. Δεν και τον Φρέντο Καπουτσίνο μέτριο με μαύρη.
1: Δεν γίνεται όμως να κάνεις αγώνα από τον καναπέ, Γιώργο.
0: Μα έτσι έχουμε καταντήσει όμως.
1: Εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ δουλεύω αρκετές ώρες την ημέρα, εσύ το γνωρίζεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αρκετές ώρες, όσες δεν δουλεύω, τρέχω γιατί έχω έτσι πάρα πολλές υποχρεώσεις στην οικογένειά μου. Αλλά έχω βάλει και όπως γνωρίζεις και τα πολιτικά που.
0: Κάνεις κι εσύ, μπάμπη μου, ασχέτως κομματικών τοποθετήσεων και πολιτικών πεπιθήσεων, κάνεις και εσύ τον έντιμο αγώνα σου.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι καθημερινά βλέπω κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Δεν μπορεί. Και οι άνθρωποι που έχουν οικογένειες και οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά να τα βγάλουν πέρα, δεν τα βγάζουν πέρα. Υπάρχει ένα τευτέρι, εγώ στα δικά μου τα μαγαζιά έχω τευτέρι σε πάρα πολλούς
0: ανθρώπους. Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τι να κάνουν, και εγώ άνθρωπος είμαι, τι να κάνουν, για πες μου. Πες μου, ρε φίλε. Πάνε στο σούπερ μάρκετ και ντρέπονται, ρε άνθρωποι. Ντρέπονται να μπουν μέσα.
0: Όντως, όντως.
1: Τους ζητάνε τα παιδιά τους κάτι και ντρέπονται. Εγώ τους βλέπω εδώ πέρα που έρχονται στα σημεία στα οποία εργάζομαι. Για παράδειγμα, όταν είμαι σε ένα από τα περίπτερα μου που πηγαίνω και δουλεύω, βλέπω κόσμο που ζητάει ένα γλυβιτζούρι το παιδί με σοκολάτα και δεν μπορούν να την πάρουν. Την πραγματικότητα σου λέω.
0: Ναι.
1: Και εγώ στεναχωριέμαι, γιατί και εγώ γονιά σήμερα. Καταλαβαίνω. Αλλά αυτό το κράτος δεν έχει οργανωμένη οικονομική πολιτική. Σταθερή. Για 10 χρόνια θα έχουμε αυτό το ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα και θα μπορεί να υπάρχει αυτή η εξέλιξη ή αυτή η διαδρομή και να ξέρει κάποιος ο οποίος κάνει μια επένδυση τι θα το ξημερώσει. Δεν γίνεται να ξεκινάει κάποιος να πει ότι εγώ θα πάρω, για παράδειγμα, έχω εδώ τους φίλους μου ταξιδίδες, να είναι καλό όλοι ταξίδες. Οι οποίοι να λένε, εγώ θα δουλέψω σήμερα ταξί, να ξεκινάνε το 19 η βενζίνη να τους είναι στο 1,5 ευρώ και το 2026 να έχει πάει στο 2,20.
0: Το ντίζελ τώρα, έτσι, το ντίζελ, μπάμπι.
1: Ναι, τι προϋπολογισμό θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ σου λέω εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει έργα κατασκευαστικά στους δρόμους.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Έχουν πάρει πριν ένα εξάμηνο να κάνουν έργα με την τιμή του πετρελαίου στο 1,9 και έχει πάει στο 2,3. Και τώρα μιλάμε για ταλίκες, για φορτηγά, για σκαφέ.
0: Μηχανήματα έργου.
1: Μηχανήματα έργου.
0: Ναι. Τώρα μην τα λες, εμένα είναι η δουλειά μου αυτή.
1: Μπράβο. Έτσι. Αυτό ακριβώς σου εξηγώ. Φαντάζεσαι δηλαδή ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει τον προϋπολογισμό. Εγώ τώρα σου λέω απλά πράγματα που ζω εγώ καθημερινά, που τα βλέπω εγώ καθημερινά.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν ο κόσμος να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι δυνατόν.
0: Μπαμπή, αληθεύει ότι πουλάμε καύσιμα στην Κύπρο και στην Κύπρο πολλούνται 60 λεπτά φθηνότερα στο πρατήριο.
1: 1,7 αυτή τη στιγμή πουλάνε στην Κύπρο. Λάρνακα, Πάφο, Λεμεσό.
0: Μάλιστα. 1,7 η απλή αμόλυβδη.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι.
0: 1,7 η απλή αμόλυβδη, Μπάμπη.
1: 1,7.
0: Άρα είμαστε στα 45 με 50 λεπτά κάτω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα να το πουλάμε και να το πουλάνε,
1: ναι. Δεν είναι δυνατόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να μην το βλέπει αυτό το πράγμα.
0: Καλά, σίγουρα το βλέπει.
1: Τι κάνει.
0: Όπως και σίγουρα βλέπει την, την μη αντίδραση του Έλληνα.
1: Αν με ρωτάς, εμένα, θα πρέπει άμεσα να αλλάξει αυτό το status quo που υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο και να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, γιατί αυτό είναι κοροϊδία.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι κοροϊδία, τον κοροϊδεύουν. Εντάξει, φορολόγησέ του, εντάξει, βάλε όμως ένα μέτρο. Δες λίγο την πραγματική οικονομία. Πόσο να παίρνει ένας άνθρωπος.
0: Αυτή τη στιγμή ένα σπίτι.
1: Θα περάσουμε εγώ τώρα στο λέω και κράτησε το δυστυχώ. Μακάρι να λέω ψέματα. Θα περάσουμε τον πιο δύσκολο χειμώνα που έχουμε περάσει τα τελευταία 20 χρόνια. Ο COVID που για πολλούς ανθρώπους ήταν πάρα πολύ δύσκολο, θα μοιάζει ως όνειρο να ξέρει η εποχή του COVID. Που δυσκολευτήκαμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να το διανοηθεί. Μόνο γιατί δεν κινείται το χρήμα, δεν κινείται η αγορά. Και κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δηλαδή, μας έχουν βάλει σε μια λογική που εμένα με ρωτάς, εγώ υπέρ να ψηφιοποιήσουν το χρήμα ουσιαστικά να το περνάνε μέσα από κάρτες κτλ. Πες μου ένα λόγο, για ποια δεδομένα μιλάμε, οι τράπεζες να κρατάνε τόση προμήθεια στις οικονομικές συναλλαγές. Πες μου ένα λόγο, ρε. Δεν κάνεις τίποτα και τους πληρώνεις.
0: Οι φίλοι μας οι τραπεζίτες, Μπαμπή.
1: Είναι φίλοι μας οι τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο 14 χρόνια, δεν πληρώνουν ΦΠΑ και μοιράζουν και μερίσματα. Πώς γίνεται αυτό. Πες μου μια επιχείρηση στον κόσμο η οποία δεν πληρώνει ΦΠΑ και παίρνει κέρδη. Γιατί να συμβαίνει αυτό, για εξήγησέ μου. Οι τράπεζες, για όσους δεν το ξέρουν, 14 χρόνια δεν πληρώνουν φόρους στο κράτος. Αλλά μερίσματα παίρνουν οι μετοχικές. Όλες οι άλλες εταιρείες χάζοι είμαστε. Δεν το βλέπει αυτό η κυβέρνηση. Τι κάνει τον Αλέκο. Εμείς δεν σώσαμε τις τράπεζες. Εμείς δεν μπήκαμε μπροστά. Αυτό δεν το ευχαριστώ.
0: Η ανακεφαλαίωση των τραπεζών από πού βγήκε εσύ, Μπάμπη? Από τα λεφτά του ελληνικού λαού, Μπάμπη μου. Αυτό είναι.
1: Εντάξει,
0: και πουλήσανε τα δάνεια στα funds για να πάρουν και τα funds. Και από τα funds. Και τα funds να πάρουν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, όταν χαιρετίζω.
0: Ενώ ας πούμε τα κόκκινα δάνεια τα περάσαν στις ζημίες και καλυφθήκανε από την ανακεφαλαίωση. Γιατί έτσι κάνανε. Τώρα. Σε παίρνει μια τράπεζα, ένα φάντε, ένα αυτό και σου λέει είμαστε από την Blue Light εταιρεία για λογαριασμό της Εθνικής, έχουμε το δάνειό σας, το έχουμε αγοράσει. Και λες από πού και σου πήρε, παιδιά σας, έχω δώσει τα στοιχεία μου, εγώ έχω υπογράψει κάποια σύμβαση δανειακή με εσάς. Λέει το πούλησε η τάδε τράπεζα σε εμάς. Μα πώς το πούλησε, με ενημέρωσε εμένα για το πούλησε και να πάρω χωρίς τα στοιχεία μου. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται, αδερφέ.
1: Κοροϊδία γίνεται και μπες τον ελληνικό λαό, εγώ αυτό ξέρω και δυστυχώς πρέπει να φύγουν γρήγορα. Συγκεκριμένοι είναι επικίνδυνα για τη χώρα. Είναι επικίνδυνα για τη χώρα γιατί ουσιαστικά έχουν αφαιμάξει από τον απλό πολίτη τα πάντα. Αν κάνεις μία βόλτα σήμερα Παρασκευή βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, που εδώ βρίσκομαι.
0: Ναι.
1: Έπρεπε ο άνθρωπος Γιώργος στην πλάκα. Αν αυτό το λέγαμε πριν 10 χρόνια θα μας περνάγανε τρελούς, χαζούς και ψεύτες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Περπατάει άνθρωπος, του λέει αυτή την πραγματικότητα. Μεταφέρω αυτό που βλέπω.
0: Ναι.
1: Γιώργο, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Μπαμπή μου, να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά.
1: Ολυμπιακός κέρδισε σήμερα, μια χαρά.
0: Ολυμπιακός, ναι, κέρδισε και πάρα πολύ ωραία, δυνατά.
1: Και πολύ καλά και όλες οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ πάνε πολύ καλά. Μπράβο, χαίρομαι πολύ.
0: Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο έτσι και θέλω να μου απαντήσεις πολύ έντιμα και πολύ στα ίσια όπως απαντάς πάντα, φίλε. Λοιπόν, σου είπα και η δική μας σχέση είναι ασχέτως κομματικών και πολιτικών τοποθετήσεων. Εμείς μπορεί να είμαστε και εκ διαμέτρου αντίθετοι, έτσι, αλλά εγώ έχω διακρίνει πάρα πολλά καλά στοιχεία σε σένα. Γι' αυτό και είμαι κοντά σου με αυτόν τον τρόπο.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Μπάμπη, θα σταθείς στον Έλληνα πολίτη όταν με το καλό βγεις βουλευτής στη Δυτική Αθήνα. Θα σταθείς δίπλα στον Έλληνα πολίτη και στα προβλήματά του. Όσο μπορείς, δεν μπορείς να τα λύσεις όλα τα προβλήματα.
1: Θα αγωνιστώ και θα παλέψω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αν δω ότι δεν μπορώ, δεν θα τα παρατήσω. Θα αγωνιστώ από τη στιγμή που ο λαός και ο κόσμος μου δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστώ. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Mm-hmm. Ελπίζω να βοηθήσω. Δεν μπορώ να τάξω σε κανένα τίποτα. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ σε κανένα κάτι.
0: Ωραίος. Μιλάς πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ αντρίκια, φίλε.
1: Ναι, μπορώ να πω όμως ότι θα αγωνιστώ και ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Αν δω ότι δεν κάνω από το χέρι μου και απογοητευτώ κι εγώ, γιατί βλέπω και άλλος κόσμος να απογοητεύεται, θα αποσυρθώ. Αλλά μέχρι εκεί που ο κόσμος θα με επιλέξει, θα αγωνιστώ μέχρι και την τελευταία μέρα που θα με έχει επιλέξει.
0: Μπάμπη μου, και πες μου και πες και στον κόσμο, και όποιος θέλει μπορεί να παρευρεθεί όμορφα και καλοπροαίρετα έτσι μια πολύ σημαντική συνάντηση που ετοιμάζεις. Θέλεις?
1: Ναι, την Πέμπτη έχουμε μια συνάντηση στην κεντρική πλατεία του Μαγιάννων Αργύρων σε ένα κεντρικό καφέ. Χαρά μας όποιος θέλει, 7:30-8 η ώρα θα ξεκινήσει σιγά σιγά να μαζεύεται ο κόσμος, να κάνουμε μια κουβέντα συζήτηση με τον κόσμο. Εγώ δεν βγάζω λόγους και δεν λέω φαφάρες και μεγάλα λόγια, να κάνουμε μια κουβέντα, να συζητήσουμε με τον κόσμο, να αλλάξουμε απόψεις, αυτά τα οποία θα ακούσουμε, αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, αυτά τα οποία θα ανταλλάξουμε. Θα προβάλλω και εγώ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και για τα εργασιακά και για τις στέγαση των νέων και για την ακρίβεια και για τις τράπεζες. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θα χαρώ να ακούσω και τις απόψεις του κόσμου και εδώ είμαστε συνεχόμενα να δίνουμε μια μάχη. Εμείς από το δικό μας μετερίζει δυστυχώς δεν έχουμε βαρύ όνομα, βαρύ επίθετο, ούτε η οικογένεια από πίσω δυνατή, η οποία να έχει πολιτικές δυνατότητες.
0: Ούτε κανένα τζάκι, ούτε καμιά πενταριά ακίνητα, ούτε τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Είμαστε και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με κόπο. Και είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
0: Ωραία, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ θερμά, αδερφέ. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Για χαρά. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ θερμά, αδερφέ. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Για χαρά.

0: μόνο μέσα στα social. Πώς θα σε πληρώνει, λέει ο Καρπούζος, και τον προωθείς έτσι. Ο Καρπούζος, φίλε, με πληρώνει με την αγάπη του και την αμέριστη φιλία του, όπως τον πληρώνω και εγώ με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι γνωστό της Πάση. Γιατί η αγάπη και η φιλία έχουν ανεκτίμητη αξία, φίλες και φίλοι. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα που περιμένει. Παρακαλώ. Ναι, ναι, για καθάρισε λίγο τα λούκια να μπορείς να τα βρεις.
1: Ναι, καθαρίζω, να βγουν τα...
0: Ναι, ναι, για να γίνει δουλίτσα εσύ που παίρνεις βίντεο κλίση στο Viber. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν πρόλαβα γάμο τον Μπάμπη. Και κάθεσαι και ασχολείσαι να απαντήσεις τώρα που μόλις απάντησες σε τίρεση. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που είπα, μου το είχε στείλει κάποτε κάποιος στα social.
1: Α.
0: Και ένας άλλος εδώ αυτοδιοικητικός, να πούμε, μου είχε πει κάτι τέτοιο, αλλά δεν του βγήκαν τα κουκιά.
1: Μάλιστα. Μονοκούκι τον πήγε δηλαδή.
0: Μονοκούκι τον πήγα, ναι. Τζακ, τι κάνεις, φίλε?
1: Καλά είμαι, αγόρι μου.
0: Έτσι, όλο το κρου, όλος ο καλός ο κόσμος. Είχαμε και ντεμέλο πριν από Αμαλιάδα, να ξέρεις.
1: Άκουσα και το Ξωάνο, άκουσα και απ' όλα άκουσα.
0: Το Ξωάνο.
1: Άσε ρε, αφού τα έχω ζήσει αυτά, πλάκα μου κάνει. Έχω ζήσει το ξύλο του Κωνσταντίνου με το Συνετόπλο, μάλλον το κυνηγητό.
0: Ναι, αυτό είχε γίνει σαν αυτές τις μέρες, νομίζω, κάπως... Πριν πόσα χρόνια.
1: Εδώ στο Καρασκάκι είχε γίνει, το παλιό βέβαια.
0: Γιατί είχα δει και στα social ότι το είχαν ανατροφοδοτήσει αρκετοί. Και νομίζω ότι ήταν σαν αυτές τις μέρες να είχε γίνει αυτό το σκηνικό τότε. Τέλος πάντων.
1: Είχε πει ο Κωνσταντίνου μια αλήθεια στο Συνεδόπουλο τότε, μην την αναφέρουμε εδώ. Τον είχε χαρακτηρίσει κάπως.
0: Α, στον τάξη μου.
1: Καταλάβες. Λέω, είμαι παλιός πολύ και τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
0: Είσαι παλιά καραβάνα.
1: Τώρα για καραβάνα δεν ξέρω, κολόγερα μπορεί.
0: Παλιόγερας. Πώς περνάς, φίλε, πώς περνάς την εβδομάδα σου?
1: Ήσυχα.
0: Ντάκ, εσύ είσαι, κάθεσαι ή εργάζεσαι, ταξιούχος, τι είσαι?
1: Ταξιούχος.
0: Ω, τέλεια, μια χαρά. Να σου πω όμως,
1: έλα,
0: βγαίνεις με τη σύνταξη, αδερφέ?
1: Από όλη τη μέρα μέσα είμαι, μωρέ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά εντάξει, τα κουτροφέρνω εγώ.
0: Ναι, ναι. Είναι δύσκολο.
1: Ήταν μόνο μυριλιάρι μου με πει.
0: Μόνο?
1: Μυριλιάρι, με μύρλα δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει, δεν είσαι σαν άνθρωπο γκρινιάζω, έτσι έχω καταλάβει. Είσαι άνθρωπο που σκέφτεσαι θετικά, ρε φιλέ. Έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον.
1: Είχαμε το βάλουμε κάτω, ρε.
0: Δεν μπορεί να πέφτω τόσο έξω.
1: Τι έχω πάρει και κανένα σωσίβιο μαζί.
0: Τι έχει πάρει?
1: Πάρε εσύ κανένα σωσίβιο, μπε σε καμιά θάλασσα.
0: Εντάξει, και δεν πειράζει, ξέρω να κολυμπάει η Φελίκο. Τα κούτσουρα λέει επιπλέουν.
1: Α, κατάλαβα. Κάσε, πήρα για τρεις ερωτήσεις. Μάλιστα, η μία ήταν για τον Μπάμπη σχετική, αλλά δεν τον πρόλαβα.
0: Δεν πειράζει, μου την κάνεις τώρα και του μεταφέρω.
1: Ρεία.
0: Ακούει ο Μπάμπης αυτήν. Ακούει okay. Ο.
1: Φίλε Μπάμπη, αν ακούς, μιλάμε για την υπερφορολόγηση και γιατί πουλάνε τη βενζίνη στην Κύπρο πιο φθηνά από εδώ. Σωστά.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Όπως και το ρεύμα που αγοράζουμε στη Βουλγαρία, που το πουλάμε εμείς. Σωστά.
0: Και αυτό συμβαίνει.
1: Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί υπάρχει φορολόγηση εδώ.
0: Ναι.
1: Να πω κάτι που μπορεί να είναι και θεωρία συνωμοσίας.
0: Για ρίχτω.
1: Για φαντάσου τώρα, αυτός να μαζεύει, αυτός ο πώς τον είπε η αδερφή του, το Ζαβό. Να μαζεύει λεφτά για να πει μετά σ' αφήνω μεγάλο μαξιλαράκι, όπως έλεγε ο άλλος.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά όταν βάλουν χέρι και στο μαξιλαράκι δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θα πεις άφησα και τόσο, τι τα κάνεις?
0: Για να πούμε ότι κάναμε χρηστή διαχείριση.
1: Τώρα χρηστή με γιώτα, με ήττα, δεν ξέρω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις ερωτήσεις που θέλω να κάνω.
0: Να με τι κάνεις.
1: Παρακολουθείς καθόλου social media?
0: Πάρα πολύ. Πολύ σκληρά.
1: Δεν έχεις δει κάτι αυτούς που βγαίνουν, όταν λέω αυτούς, από Κοστούλα μέχρι Μαρινάκι, μέχρι το Μελισανίδη, που λένε βάλτε 250 ευρώ για να πάρετε 6.000 τη εβδομάδα και κάτι τέτοια.
0: Αυτά νομίζω είναι AI.
1: Ναι, είναι AI.
0: Ναι.
1: Υπάρχει υπηρεσία εγκληματικού, πώς το λένε,
0: ηλεκτρονικού εγκλήματος, βεβαίως, και μάλιστα την ίδρυσε ένας

0: των υποψηφίων για τον προεδρικό θόκο της Παρακλητίου Ενώσεως, φίλε.
1: Ωραία, ξέρω, το θέμα λειτουργεί αυτό.
0: Σφακιανάκης, νομίζω, κάπως έτσι. Λογικά λειτουργεί. Λογικά λειτουργεί. Λογικά λειτουργεί.
1: Και τι κάνουνε?
0: Δεν ξέρω. Αμολάν χαρταετούλη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ε.
1: Ρωτάω.
0: Να σου πω, μην κλείσεις να πάμε σε 30 δεύτερα break, σε παρακαλώ.
1: Ναι, έτσι. Φεύγω λίγο και έρχομαι κι εγώ.
0: Όχι, όχι, μην φύγεις ποτέ.
1: Όχι, ρε. Πάω κάπου
2: για την 94,3 Interveter, Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Interveten.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
0: Στον αέρα, να σου πω, έστειλε εδώ ο Βασίλης ο Καπέλης. Γεια σου, δεν πήλαρε. Και γράφει εδώ. Γεια σου, Γιώργο. Ο Συνετόπουλος και ο Κωνσταντίνου ήταν φίλοι και στην Εθνική πάντα στο ίδιο δωμάτιο στα ξενοδοχεία. Επειδή ήταν πολύ θυμωμένος ο Κωνσταντίνου, ο Συνετόπουλος έτρεχε να τον αποφύγει για να μην χαλάσει η φιλία. Εγώ ξέρω, Βασίλη, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Όλες αυτές οι ιστορίες έχουν διπλή ανάγνωση. Ξέρω ότι σε εκείνο τον αγώνα ο Συνετόπουλος ήταν πάρα πολύ προκλητικός. Οπότε δεν ξέρω, ο κ. Βασίλη φταίει και με την ιδιά τη και όλα δεν μασάγει τα λόγια του και, και τι πράξει του. Λοιπόν, και. Τι να πω, δεν ξέρω, εντάξει, υπάρχουν διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Τώρα αυτά έχουν περάσει, είναι περασμένα. Για πάμε, Τζακ.
1: Το πέταγμα του που κάνουν οι μάγκες στο ηλεκτρονικό, πώς θα λένε, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Λες να πετάνε χαρταετό.
1: Και μου πες.
0: Έλα.
1: Έτσι δεν μου πες.
0: Όχι, εγώ δεν σου είπα αυτό το πράγμα, λέω. Δεν μπορεί εκεί στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να πετάνε χαρταετό.
1: Ναι.
0: Μ' ακούεις?
1: Ναι, ακούω, πώς δεν ακούω.
0: Ναι,
1: αυτό είπε.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Πετάνε.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Ναι, έλατε.
1: Αυτό το παραμύθι κυκλοφορεί πόσο να σου πω, 2-3 μήνες τώρα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι ένα αγωτικό που πλήθεται από τις τράπεζες και κάτι τέτοια.
0: Εγκλήμα. Ναι.
1: Και μάλιστα να διασύρουν τα νόματα αυτών που σου είπα. Πρόεδρο Δημοκρατίας και όλων των άλλων.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι να πω.
1: Τέλος πάντων.
0: Για πάμε το
1: επόμενο. Καλά είσαι, δεν σε ρώτησα.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
1: Ωραία, και θέλω να σου ζητήσω και μια συγγνώμη.
0: Συγγνώμη για ποιο λόγο, μη σκορπάς συγγνώμη σου, αδερφέ.
1: Γιατί εν τη ρήμη του λόγου μου πολλές φορές έχω πει ρε και τα λοιπά.
0: Έχεις πει?
1: Σε έχω πει ρε.
0: Δεν έχω τέτοια προβλήματα, Τζακ.
1: Εγώ οφείλω να ζητήσω.
0: Ειλικρινά δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Εγώ είπα οφείλω να το ζητήσω.
0: Όχι, αδερφέ, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν,
1: εγώ να αγχωθώ.
0: Ναι, βρε, εντάξει. Δεν υπάρχει.
1: Αλλά, η μαμά μου μάθε καλούς τρόπους γι' αυτό.
0: Και εμένα η δικιά μου μανούλα.
1: Είδες.
0: Έτσι. Και έχετε, όχι, δεν έχετε ίδια ηλικία, είμαι πιο μεγάλος από τη μαμά μου.
1: Και μου όμως έχει αποδημήσει, άστο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Κοίτα, με τη μητέρα μου εγώ έχω 16 χρόνια διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι 48, είναι 64.
1: Άρα θα μπορούσες κάλλιστα να είσαι παιδί μου.
0: Κοίτα, και με τον πατέρα, μου έχω 20 χρόνια διαφορά, 21.
1: Ρε, ηλικιακά λέω.
0: Ναι, ηλικιακά τι.
1: Μην το πάρει τραβά και μου το κρίζεις κόντρο του γαμού.
0: Και να σου πω και εγώ για μένα, αν είχα παιδιά από τον πρώτο γάμο θα ήταν 25 χρονών. Αλλά δεν έκανα. Έκανα στο δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και το δεύτερο τον σχόλασα. Παλιά οι φίλοι με φωνάζανε Γιώργος ο παντρεμένος. Μετά με φωνάζανε Γιώργος ο χωρισμένος. Καλησπέρα και στους χωρισμένους, λέει, που δεν γιορτάζουν ποτέ.
1: Και μετά ο Γιώργος, όπως το λένε, ο ορφανός. Όχι, περίμενε, πώς τη λένε αυτούς που δεν ζουν κληρονομιά οι γονείς.
0: Απόκληρος.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Δεν μπορεί.
1: Παράμε στη ζωή, είναι αγόρι μου. Δεν γι' αυτό σου λέω τι να αγωνόμαστε.
0: Όχι αδερφέ, να είμαστε καλά. Πρόσεξε τώρα, να κάνουμε αυτά που αγαπάμε. Να βρισκόμαστε έτσι εδώ ραδιοφωνικά να τα λέμε. Να κάνουμε την παρέτσα μας. Είναι όμορφο αυτό. Εμένα με γεμίζει ιδιαίτερα. Και να έχουμε υγεία, ρε φίλε. Να είμαστε όλοι εδώ. Ή τουλάχιστον όσο περισσότερο καιρό και όσο περισσότερο γίνεται. Να είμαστε εδώ γύρω τριγύρω.
1: Υπηρέτηση.
0: Ναι, και πες.
1: Από ποδόσφαιρο στην Ιταλία υποστηρίζει τη Μίλαν, σωστά.
0: Από ποδόσφαιρο στην Ιταλία, από ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο υποστηρίζω μόνο τη Μίλαν.
1: Α, μόνο. Από Αγγλία είσαι καμία προτίμηση.
0: Όχι, όχι, δεν... Είμαι φαν του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά ναι, αγαπώ τη Μίλαν. Δηλαδή δεν είμαι εδώ Μίλαν, εκεί Μάντσεστερ, παραδίπλα Μπάγερν και πάει λέγοντας. Αγαπώ τη Μίλαν τέλος. Και θα σου πω γιατί. Γιατί ρε παιδί μου, είδα τη Μίλαν των Ολλανδών.
1: Α, τους Ζέντορφ και αυτούς.
0: Όχι Ζέντορφ.
1: Γκούλιτ.
0: Γκούλιτ, Ράινκαρτ, Φανμπάστεν. Ο Ζέντορφ είναι πολύ μεταγενέστερο στη Μίλαν, αδερφέ.
1: Εντάξει, αλλά πήγε όμως.
0: Αλλά και σε εκείνη τη Μίλαν που λες, που ήταν Ζέντορφ, Μπέκαμ, Ροναλντίνιο, είχε μαζέψει τον αφρό, τον άμμο της θάλασσας.
1: Τον άλλο, τον Ουκρανό.
0: Σεφτσέκο.
1: Ναι.
0: Ωραίος παιχταράς κι αυτός. Αλλά ας λέω, εγώ έχω αυτή την ανάμνηση, ας πούμε, με Μπαρέζι, με Μαλντίνι, Παντέρα.
1: Τον Πιγκόν δεν τον προλάβες όμως.
0: Ποιον.
1: Τον Πιγκόν.
0: Σαν ποδοσφαιριστή.
1: Όχι, σαν προπονητή στον Ολυμπιακό.
0: Σαν προπονητή στον Ολυμπιακό και σαν προπονητή στην Νάπολη τον πέτυχα, τον πρόλαβα τον Πιγκόν. Σαν ποδοσφαιριστή τον θυμάμαι.
1: Αμέ, έπαιζε στη Μίλαν.
0: Ναι, εσύ. Δεν τον θυμάμαι σαν ποδοσφαιριστή.
1: Φατζόγλιο στο τελικό κυπελούχο το 75. Περίμενε. 72-73.
0: Ναι, ρε φίλε, 72-73.
1: Ήσουν αγέννητος, εντάξει.
0: Το 72 ήταν 10 χρόνια η μάνα μου.
1: Αυτό λέω, ήσουν αγέννητος.
0: Τι αγέννητος, ούτε. Όχι ιδέα. Ούτε καν αστερόσκονη δεν ήμουνα.
1: Τι γιατί τα λέω όλα αυτά.
0: Για πες μου, για πες μου.
1: Γιατί περίμενα από Αγγλία να μου πει καμία Άρσεναλ για να γελάσω.
0: Όχι, ρε, εσύ, δεν
1: γιατί
0: έχω.
1: Γιατί αύριο παίζουμε με την Άρσεναλ γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν έχω. Κοίτα, αν παίζει κάποια μεγάλη ομάδα, κάποια καλή ομάδα στην Αγγλία, κάποιο match, μπορεί να κάτσω να το δω. Αλλά δεν έχω έτσι καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια.
1: Δες αύριο που θα έχει.
0: Μου άρεσε. Μου άρεσε παλιά η Άρσεναλ των Γάλλων.
1: Α,
0: έτσι, αλλά...
1: και τα λοιπά.
0: Ανρί, Πυρές, Βιλτόρ, πώς το λένε, Αρσέν Βεγγέρ, Βιεϊρά, όλοι αυτοί οι παιχτάραδες, αυτή η ομάδα που είχε, φτιάξει εκεί. Φτιάξει εκεί ο Βεγγέρ, οι οποίοι θυμάμαι ας πούμε ένα τελικό Μπαρσελόνα-Άρσεναλ, που είχε μείνει νομίζω και Άρσεναλ με 10 παίχτες και έπαιζε όλη την Μπαρσελόνα μόνος του Ανρί, φίλε.
1: Το τελικό του 72, το θυμάσαι το...
0: Το θυμάμαι το τελικό του 72 γιατί ήμουν 19 χρονών. Ρε πάρε, σου λέω δεν τον ρε ήμουν αγέννητος το 72.
1: Λέω μήπως το άκουσες, το είδες πουθενά.
0: Όχι μωρέ, δεν ψάχνω τόσο παλιά, τόσο ρέτρο.
1: Να σου πω γιατί το λέω αύριο που παίζουν αυτοί.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Arsenal Lynch
0: 0-1. Arsenal Lynch 0-1.
1: Τελικό κύπελλο Αγγλία.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι. Αύριο ξαναπαίζουμε. Όχι τελικό.
0: Τι παίζουν.
1: Παίζουν μεταξύ τους.
0: Premier League προφανώς.
1: Ναι, θα φάμε πολλά γκολ αύριο. Γι' αυτό σου λέω δέστο.
0: Η Lynch από την Arsenal.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το βλέπω για πολλά γκολ, φίλε.
1: Αλλά πέρσι φάγαμε 5 μόνο.
0: Έχω έτσι μια απλή πεποίθηση. Έχω μην φανταστείς ότι ξέρω τίποτα. Αύριο, Premier League, αύριο.
1: Ναι, αύριο.
0: Όχι ρε φίλε, δεν νομίζω να είναι αύριο.
1: Ρε, κοίτα τι μου λέει τώρα. Μιλάς με επίτιμο μέλος της Λίντς, οπότε άστα.
0: Αλήθεια.
1: Αμέ.
0: Και γιατί δεν το βλέπω εδώ πέρα. Στο Flash Course. Premier League. Για την Premier League είναι για κανένα τσάρι τη στυλ τίποτα περίεργο.
1: Όχι, Χριστιανέ μου, για την Premier.
0: Επειδή είπες Χριστιανέ μου, όχι τίποτα άλλο.
1: Κατάλαβα, ναι, εγώ κάνω τον αριστερό, εσύ κατά το ίσο.
0: Ναι,
1: Ίσα
0: ρε. Έτσι δεν λέγανε οι μάγκες παλιά, όταν σου λέγανε να προχωρήσεις μπροστά. Ίσα ρε. Λοιπόν, δεν το βλέπω το... Α, ο Βασίλης ο Κατσανδρής. Γεια σου ρε Μπίλ, καλησπέρα. 2:30 το μεσημέρι πριν να παίζει η Arsenal. Γεια σου ρε Μπίλ.
1: 2:30 δεν το είπα. Το Premier League.
0: Ναι ρε σύ,
1: το Premier του Νόβα.
0: Δεν βλέπω εδώ το match στο Flash Course. Γιατί όμως
1: να
0: έτσι.
1: Να πάρει γυαλάκια.
0: Όχι, το... ναι, φοράω γυαλιά. Αλλά για κοντά δεν τα χρειάζομαι. Δεν έχω πρεσβειοποιία, έχω μόνο μοιοποιία.
1: Κοντά μου, στην Αγγλία είναι.
0: Ναι, βλέπω όσοι εκεί, δεν είναι μακριά. Ναι, βρήκες να κολατσίσεις άνθρωπος τώρα μας, Ιάκωβε. Τζακ Σκίζ. Τι πάθαμε. Λοιπόν, αυτά Τζακ. Σ' αφήνω να πάω στον επόμενο, στο επόμενο ακροατόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Την αγάπη μου. Τι θες πες μου.
1: Κάτι για συνάντηση.
0: Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα, θέλω λίγο να μπει ο χειμώνας, να μαζευτούμε εδώ, να γίνει μια παρέιτσα μπολική.
1: Okay,
0: γιατί σου λέω, θέλω να το οργανώσω, γιατί θέλω να κάνω και με τον Βασίλη από τα Μέγαρα που έχει ο άνθρωπος θέμα με την ώρα, να πάω να τον πάρω εγώ. Αλλά θέλω να είμαστε μια παρέτσα, να μαζούμε καμιά 15 άτομα, ρε φίλε. Πάω πιούμε μια μπύρα, κάτι.
1: Ελά, εντάξει, μη σπρώχνεις.
0: Αλλά θέλω να μαζευτούμε, σοβαρά να μαζευτούμε ραδιοφωνικά πρώτα.
1: Ναι.
0: Θα είναι ωραίο. Λοιπόν, okay, πρόσεξε τώρα, τον Μάιο του 73, γιατί έχω τον Μάνο Σταραμόπουλο εδώ, συμπαίχτη και σύμμαχο. Τον Μάιο του 73 η Λίντς είχε συντρίψει 6-1 την Arsenal. Άρπα τη Μανούσο Βροντάκη. Λοιπόν,
1: άσε μου, άσε αυτά, γιατί η Arsenal έχει χάσει πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική από εμάς.
0: Κάτσε, γιατί έχω και Χρήστο Φατή Λίντς United πορωμένο. Λοιπόν,
1: χαιρετίζουμε εδώ στο φίλο.
0: Έγινε Τζακ, τα λέμε, φιλιά.
1: Εντάξει,
0: γεια σου αδερφούλη, καλό βράδυ επίσης και χαρά.
1: Για
0: πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.

0: για να δείτε εδώ την καβάδι είμαι. Κοίταζα την, το αυριανό πρόγραμμα στο Flash Course, στο μπάσκετ όμως. Λοιπόν, έχουμε μάτσα αύριο για την Premier League, παιδιά, σωρό. 2,5 ώρα Arsenal Leeds, 5 ώρα Aston Villa Bradford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton και Chelsea Bournemouth. Και στις 7.30 Manchester United με την Tottenham. Για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας έχουμε Λίλ Χαβρι, Λοριάν Παρί, Μονακό, Λοριάν Παρίσι, Μονακό Τουλούζ, Μπρέστ Αντζέ και Παρί Σαν Ζερμέν Λεμάν. Για την Bundesliga έχουμε Augsburg Bayern Μονάχου, Mainz Bayern Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgart, Hoffenheim Hamburg, αυτά τα μάτς στις 4.30 και στις 7.30 Λιψία Eintracht Frankfurt. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στο φίλο μου τον Κυριάκο τον Λαμιώτη και George Mangaret Fan. Γεια σου ρε φίλε.
1: George Mangaret, γεια Γιώργη.
0: Στο Κέλλη.

0: Μα παιδί χωρίς μυαλό. Λοιπόν, είμαι κάποτε σε ένα οικογενειακό τραπέζι όπου οι άνθρωποι εκεί συνήθιζαν να μετά το φαγητό να τραγουδάνε. Θηβαίοι στην καταγωγή περισσότεροι. Και μετά το φαγητό, φίλε, τραγούδαγαν στο τραπέζι τραγούδια της τάβλας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ήρθε η σειρά μου.
1: Ναι.
0: Και σου λέει τώρα αυτός τραγουδιστής θα μας πει κανένα τραγούδι. Και ξέρεις ποιο μου ήρθε, ρε φίλε?
1: Ποιο?
0: Το άιντε στο παράδεισο την πόρτα του Μαργαρίτη.
1: Άιντε στο παράδεισο την πόρτα, κάποιος φύτεψε δυο χορτά.
0: Πρόσεξε τώρα, σε οικογενειακό τραπέζι που όλοι λέγανε παραδοσιακά της τάβλας, εγώ είπα για τα χόρτα.
1: Χορταράκι, ρε φίλε, χορταράκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, μη σε καλύτερο.
0: Όχι, ρε φίλε, όλα καλά, Κυριακό μου.
1: Λοιπόν, άργησα να σε πάρω γιατί έβλεπα μπάσκετ την Ολυμπιακάρα μου.
0: Έπαιξε ο Ολυμπιακός, πολύ ωραία, φίλε, απόψε.
1: Εκτός από Λάμια, άρα είμαι και Ολυμπιακάρα. Κατάλαβες, και επειδή πήγε στα Λιώσια πάνω, ανησυχούσα να δω τι γίνεται. Τέλος πάντων.
0: Ωραίο γήπεδο το Σανέλ Αρένα.
1: Φοβερό, φοβερό. Γήπεδο. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα.
0: Κοίτα, είναι ωραίο σαν, σαν κτίσμα, ρε φίλε. Είναι σύγχρονο αυτό, είναι καινούριο. Επειδή περνάω συχνά από εκεί πέρα.
1: Είμαι Ολυμπιακό και σαν οπαδό του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ την Άγκη αυτή τη φιλοξενία.
0: Βεβαίω.
1: Δύσκολε καταστάσει.
0: Τον κύριο, κύριο Μάκη Αγγελόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Γιώργη, θέλω να σου βάλω ένα προβληματισμό.
0: Για να ακούσω.
1: Και σε όλο τον κόσμο. Πριν 15 μέρες περίπου στην Καβάλα. Σκοτώθηκε ένα παιδί, ένας ποδοσφαιριστής, έπεσε πέφτοντας πάνω σε ένα τείχο σε ένα γήπεδο, έτσι.
0: Έπεσε?
1: Έπεσε το παιδί στη μάντρα σε ένα γήπεδο, έτσι.
0: 16 ετών.
1: 16 ετών.
0: 16 ετών, φίλε.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω, το 79. Πρώτη 79, η ανάρρωση 79, παρουσιάστηκα εγώ στην Τρίπολη. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ήσουν από τότε.
0: Το
1: 79.
0: Το 79 ήμουνα ενός έτους, φίλε.
1: 1979, αεροπορία, Γενάρης, χιόνια. Τέλος πάντων, το Μάρτι έπαιζε η Λαμία ντέρμπι στη Νίκη Βόλου. Και ως διαμαγείας, φίλε, έχω πάρει άδεια φυσικά, φεύγω από την Τρίπολη με αεροπλάνα και τρένα και αλληλεφορία και βρίσκομαι στο γήπεδο της Νίκης Βόλου.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου περιγράψω, δεν ξέρω αν το έχεις δει πως είναι το γήπεδο.
0: Το γήπεδο της Νίκης Βόλου, όχι. Να σου πω, μου έχει στείλει, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, μου έχει στείλει εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης ο Καπέλης κάτι από κόμματα εφημερίδων παλιά,
1: ναι.
0: Από κάτι μας της Μίλαν
1: και
0: είχαν γίνει, τρομερά πώς το λένε, τρομερά επεισόδια,
1: ναι.
0: Τρομερά επεισόδια και βλέπω έχει φωτογραφίες με ματωμένα πρόσωπα και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εκεί παίζει ο θαυμαστής του Μόντριτς, εγώ είμαι το θαυμαστής του Μόντριτς.
0: Ωραίος ο Μόντριτς, φίλε.
1: Παίζει και η κόρη του στη γυναική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, βρίσκομαι στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, υποδοχή, θερμή υποδοχή από τους φιλάθρους, ξέρεις, τα πέφτουν τρανζίστορ λεμόνια από τα μπαλκόνια.
0: Ως Παναγία μου.
1: Λοιπόν, και εξακολουθεί αυτό το γήπεδο να είναι όπως το 79, δηλαδή το βλέπω στην τηλεόραση. Και φοβάμαι πραγματικά για τον κόσμο που παίζει ποδόσφαιρο. Και πρόσεξε, εκεί παίζει ένας Τζανετόπουλος, ένας Λουκίνας, παίζουν καλοί παίχτες, βήτα εθνική φυλακή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποιος δίνει άδεια, ρε φίλε, για αυτό το γήπεδο, ας πούμε, να γίνεται τέτοια αγωνιστική εκεί μέσα. Δηλαδή ο αγωνιστικός χώρος είναι ίσια με το Μαντρότυχο.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω και λίγο πιο κοντά μας. Κάτσε, θέλω να το βρω και να σου πω. Επακριβώς.
1: Όχι, αν έχεις κάποιον άνθρωπο στο Βόλο, κάνε μια έρευνα, δεν είναι κακό.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κάποιον στο Βόλο, αλλά θα σου πω κάποτε για έναν τραυματισμό παίκτη του Παναθηναϊκού, φίλε, στο γήπεδο της Προοδευτικής.
1: Ναι, δεν έχω πάει σε αυτό το γήπεδο.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω πάει.
0: Περίμενε λίγο, θα τα βρούμε όλα. Απλά δεν θυμάμαι. Πριν πόσα χρόνια, ποια χρονιά είχε γίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει όταν έπαιζε, ο Βασίλης μου στείλε εδώ πέρα ρεβάνς του διπυρωτικού κυπέλου, στο πρώτο είχε κερδίσει Μίλαν την Εστουδιάδες 4-1. Βασίλη, γενικά εκεί οι Λατινοαμερικάνοι, όπως θυμάσαι και στο τελικό του διπυρωτικού με τον Παναθηναϊκό, με την... με μια ομάδα από την Ουρουγουάη που ο Μοράλες είχε σπάσει το πόδι του Τομαρά, φίλε, και του κόψε το. Με την Νασιονάλ του Μοντεβιδέο. Και ο Μοράλες είχε σπάσει το πόδι του Τομαρά, ενός πολύ φέρελπη παίχτη τότε του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, και του κόψε το ποδόσφαιρο. Γιατί τότε δεν ήταν τώρα η περίθαλψη των αθλητών, ήταν περιπτέρου, έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, ο Ιάκωβος Χατζηαθανασίου, φίλε, δεκαετία του 90 παίχτη του Παναθηναϊκού, δεκαετία μάλλον του 80 παίχτη του Παναθηναϊκού, έως και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, και σε ένα μάτς του Παναθηναϊκού με την προοδευτική στο Κλουβί, φεύγει σε μια έτσι από τις γνωστές επελάσεις του από τα αριστερά. Και τον παίρνει η φόρα, φίλε, ναι, και φεύγει στα κάγκελα και κοπανάει το κεφάλι του. Και έπαιξε το υπόλοιπο μάτς με δεμένο κεφάλι. Αλλά ο Τζακ, φίλε, επειδή ήταν έτσι και επιστήθες του φίλος του πατέρα μου, τον ξέρω και προσωπικά, ήταν χτιστός, τάγκς. Όταν λέμε τάγκς, τάγκς, όπως το λέω. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω τώρα, σε αντιπαράθεση και με το αντιδιαστολή και με το παιδάκι αυτό το οποίο έχασε τη ζωή του, ρε φίλε. Δεν έχω πάει, Ιάκωβέ μου, αλλά να σου πω κάτι. Για να συνέβη αυτό το πράγμα. Κυριάκο μου, συγγνώμη, με συγχωρείς. Έχω μείνει στον Ιάκωβο εγώ πίσω. Αλλά για να συνέβη αυτό το πράγμα, ρε εσύ, Κυριάκο.
1: Αφού και τότε είχε τηλεόραση το γήπεδο του Συγκυσβόλου. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα καλά, καλλιτεχνικά και τα λοιπά.
0: Καλλιτεχνικά, φίλε, φέτος πουθενά.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά να σου πω κάτι, καλύτερα, θα είμαι σπίτι με τα παιδάκια μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με τη σύντροφό μου την υπέροχη.
1: Μπράβο.
0: Και τις Παρασκευές θα βγάζουμε το ισόψυχό μας εδώ, ρε φίλε, σε αυτόν τον αέρα.
1: Και θα κανονίσουμε να πούμε κανένα τραγούδι ακάπελα, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Κάναμε την αρχή απόψε, έστω και λίγο, έτσι.
0: Έτσι, κρύβει ο Άγιος τα κλειδιά του,
1: ναι,
0: καθώς
1: ναι,
0: βλέπει ναι, τα παιδιά ναι, του ναι, να αφήνουν ναι, τα ναι, βαγγέλια ναι, και να αρχίζουν ναι, τσίφτε ναι, τέλεια. Γεια σου, ρε Κυριάκο.
1: Μεγάλες ζημιές αυτό το τραγούδι, μεγάλες ζημιές.
0: Φίλε, ο Μαργαρίτης είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έρχεται από μια εποχή που ήταν αυθεντική η διασκέδαση στα μπουζούκια.
1: Και έτσι παραμένει ο Γιώργης, έτσι είναι.
0: Αυθεντική η διασκέδαση στα μπουζούκια. Και να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης, φίλε, και σαν όνομα και σαν καλλιτέχνης, είναι ο συνδετικός κρίκος των τότε μεγάλων με τη σημερινή εποχή.
1: Μα τον ακολουθεί, έχει και νεολαία ο Γιώργος.
0: Κατάλαβες να τη λέω. Και ο Μαργαρίτης, αδερφέ, σαν καλλιτέχνης, δεν δίστασε ποτέ να δοκιμάσει πράγματα και να τσαλακωθεί. Θυμάσαι και τις συνεργασίες του με τους 667.
1: Σε μένα το λες, ο Θοδωρής ο Μανίκας, όμως τον ξέρω το
0: αυτό. Α, μπράβο. Ποιος άλλος τώρα θα το έκανε αυτό το πράγμα. Το οποίο όμως είχε τρομερή απήχηση, αδερφή, και τρομερή επιτυχία είχαν αυτές τις συνεργασίες.
1: Ξέρεις τις ακτίες της Θοδωρής ο Μανίκας, έτσι, τον ξέρεις, ας πούμε, πιστεύω.
0: Ρε φίλε, εντάξει, τώρα άνθρωπος της μουσικής κεφάλαιο.
1: Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ.
0: Δεν με καθυστερείς, χαρά μου.
1: Μια καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάριο, ο οποίος είναι πολύ ευγενικός. Μάριο, δεν είναι το παιδί.
0: Ο Μάριος ο Τσαπαλιάς, διευθύντης παραγωγής, φίλε, να σου πω κάτι. Έχω. Όχι ότι είναι τώρα εδώ και ακούει. Έχω εντυπωσιαστεί με την αφοσίωση αυτού του παιδιού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, αλλά είναι γαλουχημένος ραδιοφωνικά. Είναι ωραίος, είναι ωραίος, είναι ωραίος. Είναι η αυριανή ημέρα του Ελλάδα Sports, φίλε ο Μάριος.
1: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι.
0: Ωραίος, νεαρός, δροσερός, με ενέργεια, μετρημένος, πάρα πολύ μετρημένο παιδί.
1: Έτσι.
0: Να είναι καλά. Λοιπόν, έγινε, αδερφούλη. Την άλλη Παρασκευούλα εδώ παρέτσα.
1: Άρχισα λίγο να σε πάρω, λόγω και δυναμίες. Κατάλαβες.
0: Για το Θέμη τον Παλιούρα δεν μου πες σήμερα.
1: Τι να σου πω για το Θέμη. Το Θέμη εγώ τον ακούω και 3 ώρα το βράδυ. Έχω βγάλει το μπουκάλι του ουίσκι. Ακούω Παλιούρα σε επανάληψη και Μαργαρίτη, ο Θέμης είναι εντάξει.
0: Φίλε, ο Παλιούρας φίλε, ο Παλιούρας θα κάνει καριέρα, το έχω πει. Και έχει έρθει και ένα καινούριο παλικάρι στο σταθμό, ο Πάνος ο Φλεβοτόμος.
1: Ναι.
0: Που είναι και αυτός καλός, ωραίος.
1: Που λέει τις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Γιώργη, να σου πω και το τελευταίο και να κλείσω.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: με.
1: Όταν γίνονταν ένα ψηλό μπάχαλο, ας πούμε, στις τηλεφωνικές εκπομπές, είχα βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι αυτοί οι δύο κύριοι διευθυντές μέχρι τα Χριστούγεννα τα είχαν βάλει σε τάξη αυτό που γίνονταν, έτσι. Το βάλαν πολύ πιο γρήγορα. Οπότε εγώ το κέρδισα. δυστύχημα με τον εαυτό μου. Μου επιτρέπεις εμείς που πω δυστύχημα, έβαλα, έτσι. Αν θες, θα το πω, αφού θα τα λέμε όλα.
0: Ένα ποτάκι, ένα ουισκάκι.
1: Όχι, δύο μπουκάλια ουίσκι, άμα ξεκίναγε ο Μαργαρίτης για τους διευθυντάδες, έτσι, που δεν το έχω πει. Λοιπόν, και οι κύριοι διευθυντές με τις γνώσεις και τις δυνατότητες, το τελείωσαν το θέμα σε χρόνο δετέ, συμφωνίες.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Να σου πω κάτι άλλο. Εχθές το μεσημέρι άκουσες Τσαπαλιάρη Καραμπεσίνη.
1: Όχι.
0: Κρίμα. Έναν κύριο Δημήτρη που βγαίνει και ρωτάει διάφορα, τον έχεις ακούσει ποτέ?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριο Δημήτρης, να ξέρεις, είναι και μόνιμος ο ακροατής του Βαγγέλη του Νερατζιά στο Σπόρο FM τα πρωινά.
1: Λοιπόν, αυτό το έχω πει στο θέμα αυτό.
0: Πρόσεξε. Εγώ ξέρω ότι κάνω μιμήσεις. Κάνω φωνές διάφορες.
1: Ναι.
0: Και κάνω και τη φωνή του. Και βγαίνω ένα πρωί και στο Βαγγέλη, γιατί με τον Βαγγέλη είμαστε φίλοι από τα παλιά χρόνια του Σπόρο FM. Και κάνω τη φωνή του κύριου Δημήτρη και μάσησε. Λοιπόν, και του κάνω: εσύ, Βαγγέλη, και Δημήτρης είμαι. Για πες μου λίγο, Ολυμπιακό, στη δεύτερη αγωνιστική, στο δεύτερο γύρο, πόσα κόρνερ κέρδισε στο δεύτερο ημίχρονο από την αριστερή μεριά, τα οποία εκτελέστηκαν με ανάποδο πόδι. Και του λέω του Βαγγέλη του Νερατζιά: ο κύριος Δημήτρης, να ξέρεις, είναι δάκτυλος αλαφούζου για να δει αν κάνει σωστά τη δουλειά σου. Και χτες το μεσημέρι, λοιπόν, βγαίνει εδώ στον Τσαπαλιάρη και τον Καραμπεσίνη και τους λέει: πόσα ντέρμπι ακολουθούν μετά τη δεύτερη, στο δεύτερο γύρο? Και του λέω: Δημοσθένης, θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο ξανά, ας πούμε. Και παίρνει σήμερα το πρωί ο κύριος Δημήτρης στο Σπόρο FM, στον Βαγγέλη τον Αρτζιά, και του κάνει την ίδια ερώτηση.
1: Άντε, κύριε
0: σύμπτωση. Λοιπόν, δεν είναι θέμα σύμπτωση. Είναι ο κύριε Δημήτρης ένας κύριος που είναι μεγάλος σε ηλικία και λογικά δεν έχει με την ασχοληθεί και ρωτάει διάφορα έτσι περίεργα τέτοια εύτραπελα.
1: Ο Νερατζιάς είναι φίλος και καλός, αλλά μόνο που είναι Παναθηναϊκός, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά με αγαπάς.
1: Είναι πολύ ενημερωμένος, δεν έχω ακούσει μεταδόσεις.
0: Είναι καλός ο Βαγγέλης και.
1: Αλλά τώρα ακούω μόνο Καραϊσκάκη, Θέμη Παλιούρα.
0: Θέμη Παλιούρα, Δαγκωτό. Λοιπόν, δυνατά, σκληρά.
1: Την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου, γεια σου, φίλε.
1: Και παίζει Λαμία Ταμιναϊκός. Όλοι μέσα στο γήπεδο της Λαμιάρας.
0: Λαμία Ταμιναϊκός,
1: Ναι.
0: Πότε, την Κυριακή?
1: Ναι, 4 ώρα, με ενημερώνει ο φίλος μου ο Φώτης Κατσούφης για τα αποτελέσματα.
0: Εντάξει, ο Κατσούφης ασχολείται με αυτά, με τις πιο χαμηλές κατηγορίες. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, εσύ, Κυριάκο μου, γεια σου, αδερφέ μου. Να σε καλά. Έγινε. Και τους ακροατές, ρε παιδιά, να έχω ειλικρινά και δεν θέλω κάτι άλλο, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, εδώ που μετά από κόμματα μου στείλε ο φίλος ο Βασίλης με τον τελικό του διπυρωτικού για την ιστορία, λέει: το μάτς τελείωσε με 2-1 υπέρ της Εστουδιάντες. Η Μίλαν βέβαια κατέχισε την κούπα και όταν επέστρεψε στην Ευρώπη προχώρησε απίστευτες καταγγελίες για τα όσα έζησαν οι παίκτες της στην Αργεντινή. Οι εφημερίδες της εποχής χαρακτήρισαν το μάτς το ανθρωποκινητό της Μίλαν στο Λαμπομπονέρα και έγραψαν πως παίκτες της Εστουδιάντες όλη τη διάρκεια του αγώνα τσιμπούσαν με καρφίτσες στους αντιπάλους τους. Σε αυτό τον αγώνα, παιδιά. Λέει, όσο το μάτς παρέμενε στο 0-0, τον Τζιάνι Ριβέρα, το χρυσό παιδί του Ιταλικού ποδοσφαίρου, εκείνος που δεχόταν την περιποίηση των Αργεντινών, όταν με δική του προσπάθεια η Μίλαν άνοιξε το σκορ στο 30 λεπτό, άνοιξαν οι πύλες κόλασης για τον ίδιο και τους μπαίκτες του. Η προθέρμανση υπό την παρενόχληση διερχόμενων οπαδών, τον ντους με καυτούς καφέδες στη φυσούνα και τα σκληρά μαρκαρίσματα δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ορεκτικό. Το κυρίως πιάτο ήταν έτοιμο να σερβιριστεί και οι μακαρονάδες θα το έτρωγαν όλο. 8 λεπτά αργότερα, ο επιθετικός Πιερίνο Πράτ θα γίνει η αναγκαστική αλλαγή. Λίγο νωρίτερα έχει δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να υποστεί διάσηση, παρακαλώ. Προσπάθησε να συνεχίσει, αλλά τελικά αποσύρθηκε. Τουλάχιστον το δικό του μαρτύριο κράτησε μόνο μέχρι το 38. Το ξύλο που την ανοχή του Χιλιανού, Λατινοαμερικάνο, η διαιτητή και υπό το βλέμμα τη θεωτική εξουσία απέδωσε και αγωνιστικού καρπού στο ημίχρονο Εστουδιάντε, ήταν μπροστά με 2-1. Νομίζω στην Εστουδιάντε τότε πρέπει να παίζε παιδιά και ο πατέρα του. Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο Χουάν Ραμόν Βερόν, ο οποίος αργότερα έπαιξε και στον Παναθηναϊκό, χωρίς όμως να είμαι 100% σίγουρος, αλλά έχω αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, εγώ να σκαλυκτήσω στο σημείο αυτό. Ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πάμε και εμείς σπίτια μας για να μην. Εντάξει, παιδιά, περιμένω το κορίτσι. Δεν τα αφήσω μόνο και μην το κορίτσι μόνο. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρέα. Εμείς θα δούμε την άλλη Παρασκευή. Θέλοντας και καιρού επιτρέποντος, υγεία να έχουμε πρώτα απ' όλα. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζεται. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις Χουάν Σεμπαστιάν, αλλά δεν έπαιξε στον ΠΑΟ. Ο Χουάν Ραμόν Βερόν είχε παίξει στον Παναθηναϊκό. Μάλλον δεν είπα για τον Χουάν Σεμπαστιάν. Ο πατέρας του Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο Χουάν Ραμόν Βερόν, ο οποίος είχε παίξει στον Παναθηναϊκό. Νομίζω, όχι, για τον ίδιο Βερόν δεν λέμε. Αν λέμε για τον ίδιο Βερόν. Λοιπόν, λογικά για τον ίδιο Βερόν λέμε. Τον πατέρα του Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν. Το Χουάν Ραμόν Βερόν. Αυτά. Ο πατέρας, ναι, αυτό. Ο πατέρας του είχε παίξει στον ΠΑΟ και νομίζω ότι έπαιζε και Εστουδιάντες τότε εκείνη την περίοδο. Στον τελικό του διπυρωτικού με τη Μίλαν. Χωρίς όμως να είμαι και 100% σίγουρος. Αυτά θα μας τα πει εσύ, Μάνος Σταραμόπουλε. Λοιπόν, τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Από μένα πάρα πολλά φιλιά. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Την άλλη Παρασκευή εδώ, παιδιά, 9 με 12, όλα ίδια και όλα αλλιώς, στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, όλους και όλες, κοπέλια και κοπελιές. Γεια χαρά!

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μιλώντας στον Sky, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός υπέξε ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από το 1,75. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρακτη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές τρύδες. Κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της έχασαν τη ζωή τους και οι δύο. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την ανησυχία για έντονη οσμή αερίου που εντόπισαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μιχαήλο Σεμίκιν. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Ανοίγει ξανά από την προσεχή 3η 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την αελισταγράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την είσοδο ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα. Σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή που ως γνωστόν κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12 έως και τη 1 ανοίγει το πρόγραμμα του σταθμού, το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού, για να είμαστε οι πιο σωστοί. Εννοείται πως έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα, καθώς εχθές είχαμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε, που με αυτό θα ξεκινήσουμε για την τέταρτη αγωνιστική στην EuroLeague. Παράλληλα είχαμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ σήμερα στις 9:15. Έχουμε να πούμε για την απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στις καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εναντίον του Γιώργου Μπαρτζόκα, και έφεραν, όχι στο φως δημοσιότητας, αλλά έφεραν στην ανακοίνωσή τους το γεγονός ότι η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδωσε το OK ώστε να χειρουργηθεί από τον Νίκ Φαντάικ, τον γιατρό τον οποίο έχουν συνεργασία στην Ελλάδα οι Πειραιώτες, να χειρουργηθεί από τον Νίκ Φαντάικ ο Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Νοέμβριο. Από ποδόσφαιρο σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμό επανέναρξης, καθώς αύριο έχουμε τρεις αγωνές για την έκτη αγωνιστική της Super League. Οπότε έχουμε να πούμε διάφορα. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, πιο χαλαρά, θα τα πούμε αρκετά χαλαρά, γιατί την επόμενη ώρα από τη 1 έως και τις 2 θα έχουμε μαγκαζίνο με αναλυτικό ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, από όλες τις χώρες, από όλες τις υπήρους. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Όπως έστειλε ο φίλος ο Διαμαντής, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα φίλε Νικολέ, καλησπέρα φίλε Διαμαντή, εύχομαι να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Και τσαπ, έστειλε σήμερα, έστειλε προγνωστικά για το σημερινό παιχνίδι. Έχει παίξει ένα παρολί τριών επιλογών, όπου έχει επιλέξει για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ, αλλά και τους αγώνες ΑΕΚ ΟΦΗ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το ποδόσφαιρο αυτό το Σαββατοκυριακό. Οπότε να δούμε λίγο τι έχει επιλέξει ο φίλος ο Διαμαντής, ένα bet builder και στις τρεις περιπτώσεις. Στο Ολυμπιακός ΕΦΕΣ, που είναι και το σημερινό, έχει επιλέξει ΕΦΕΣ συν 15,5 handicap και under 184,5 πόντους στον αγώνα. Okay, το ακούω. Βέβαια δεν ξέρεις σε τι μέρα θα είναι και οι δύο ομάδες, δηλαδή μπορεί να δούμε. Εντάξει, βέβαια 184,5, ναι, είναι πολύ πιθανό, ναι. Under 184 είναι τέρμα πιθανό, ναι. Οπότε ναι. Για το ΑΕΚ ΟΦΗ που είναι αύριο το Σάββατο, έχει επιλέξει under 3,5 goal και over 5,5 corner συνολικά. Ωραία επιλογή, πολύ ωραία επιλογή, εγκρίνω. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός bet builder επίσης under 3,5 goal, over 6,5 corner και under 7,5 κάρτες. Okay. Ακούγεται και δεν ακούγεται. Με 50-50 σε αυτό. Όχι για τα γκολ. Για τα γκολ συμφωνώ. Άντε και με τα κόρνερ. Τώρα, οι κάρτες δεν ξέρεις ποτέ τι γίνονται σε τέτοια παιχνίδια. Γιατί έχουμε δει διάφορα σκηνικά σε ντερμπι, είτε είναι αιωνίων, είτε είναι δικεφάλων, είτε είναι το οτιδήποτε. Οπότε, εντάξει, τις κάρτες λίγο αμφιβάλλω, αλλά οκ. Okay. Κάνω ένα θέμα, έχεις κάνει τις επιλογές σου, συνολική απόδοση όλα αυτά έχουν μαζί 6-19 και ευχόμαστε, όπως και σε κάθε απανταχόν στοιχηματία, όπως λέει ο Γιώργος ο Ιωάννου, ευχόμαστε καλή επιτυχία.

να κάνουμε αρχή με το μπάσκετ. Θα κάνουμε αρχή με το μπάσκετ, καθώς χθες ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πετύχει, να πραγματοποιήσει το 4-4 στην φετινή EuroLeague, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Έκανε το 4-4 την φετινή σεζόν στην EuroLeague, στον τέταρτο παιχνίδι το οποίο έδωσε εντός έδρας ο Παναθηναϊκός για την φετινή Ευρωλίγκα, με μεγάλους πρωταγωνιστές για τον Παναθηναϊκό να είναι οι Λεσόρ και Χέις Ντέιβις, οι οποίοι σκόραραν αμφότεροι από 19 πόντους, ενώ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε ένα τρομερό παιχνίδι, ένα ακόμα τρομερό παιχνίδι με την φάνελα του Παναθηναϊκού, καθώς σημείωσε 17 πόντους. Ένας Παναθηναϊκός που μπορούμε να πούμε ότι σε αυτούς τους τέσσερις αγώνες που έχει δώσει έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα, και δεν είναι μόνο ότι έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα, βλέπουμε ότι η ομάδα χτίζει ένα μέταλλο. Δηλαδή, okay, με τη Φενέρ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της τουρκικής ομάδας στα πεντάρια. Να θυμίσουμε ότι υπήρξε και αποβολή του Σάντλι λόγω 5 φάουλ στην αναμέτρηση. Οπότε, ναι, υπήρχε αυτό το θέμα με την Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε καθαρό, όπως και σε αυτό το παιχνίδι, έδειξε επαγγελματισμό. Όπως και σε όλα τα παιχνίδια έχει δείξει επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Το θέμα είναι να συνεχίσει έτσι, άμα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να στείλει την ομάδα του Τριφυγιού στο Final Four, να επιστρέψει ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός στο Final Four έπειτα από το 2025. Να πάμε λίγο και να δούμε κάποιες δηλώσεις, ένα κομμάτι των δηλώσεων που έχει κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα, ήταν εκπληκτικός αμυντικά, μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα, είναι ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Και απλά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Βαλένθια είναι οι δύο μοναδικές ομάδες στην φετινή σεζόν που δεν έχουν χάσει ακόμα παιχνίδι. Έχουν ξεκινήσει με 4 στα 4, καθώς η Βαλένθια επικράτησε χθες 93-82 της Χάπολ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη. Και έχουμε έτσι τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ωστόσο, έχουμε συνέχεια και σήμερα με τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, που θα πάμε αμέσως σε αυτό.

γιατί εχθές είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού, σήμερα όμως έχουμε και την άλλη ελληνική ομάδα που αγωνίζεται στην Euroleague των Ολυμπιακών να φιλοξενεί στην Chanel Arena, καθώς θυμίζουμε ότι γίνονται έργα για την ανακαίνιση του ΣΕΦ, οπότε ο Ολυμπιακός αναγκαστικά μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα αγωνίζεται στη Chanel Arena, θα αγωνίζεται στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Ανογιώσια έπειτα από τη συμφωνία που είχαν οι δύο ΚΑΕ το καλοκαίρι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι, και δεν είναι μόνο αυτό, σημαίνει και όλο αυτό είναι και το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν για τον Ολυμπιακό, καθώς θυμίζουμε ότι είχε παίξει με Μπασκόνια, με Ζάλγκυρης και με την Μπολόνια. Σήμερα λοιπόν θα παίξει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, όπου υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει κανονικά διαθέσιμο τον Ντόντα Χολ, που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ταξίδι που είχε πάει στις ΗΠΑ, ενώ ο μοναδικός τραυματίας, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, θα είναι μόνο ο Πλώτας, δηλαδή η μοναδική απουσία θα είναι ο Πλώτας, όλοι οι υπόλοιποι καλαθοσφαιριστές θα είναι διαθέσιμοι εναντίον της ΕΦΕΣ. Πάμε να δούμε λίγο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Δήλωσε κυρίως γιατί είναι μια ιδιαίτερη αναμέτρηση αυτή, καθώς θα παίζει με τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, βέβαια δεν παίζει στη φυσική του έδρα. Χρησιμοποιεί τη Chanel Arena και σε αυτό τοποθετήθηκε κιόλας ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ανέφερε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε την στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Απλά, λιτά και κατανοητά τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ενώ να δούμε λίγο και τις δηλώσεις του Tyson Ward, ο οποίος ανέφερε ότι η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι στο πλευρό μας. Αυτές ήταν κάποιες από τις δηλώσεις του Tyson Ward για την σημερινή αναμέτρηση. Τώρα στα του παιχνιδιού, εκτός από τις δηλώσεις, να πούμε ότι ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει την αναμέτρηση. Γιατί θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει την αναμέτρηση? Γιατί ο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports θα βρίσκεται εκεί πέρα. Στις 9 και 4 είναι το τζάμπολ του αγώνα και περιγράφει για λογαριασμό του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Οπότε εκείνη την ώρα φροντίστε να είστε συντονισμένοι στους 94,3.

Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο μπάσκετ, εκεί όπου η μία ανακοίνωση διαδέχεται την άλλη ανάμεσα στους δύο αιωνίους, καθώς είχαμε την απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που ουσιαστικά καταγγέλει τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την συμπεριφορά του στον αγώνα εναντίον του Ηρακλείου στο Ιβανόφιο την Κυριακή, η οποία μας πέρασε. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι κατήγγειλε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός απάντησε και ανέφερε ότι είναι η δεύτερη είναι η τέταρτη καταγγελία που δέχεται η ομάδα μέσα σε, που δέχεται η ομάδα μέσα σε λίγες μέρες για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση ως τον Νικ Φαν Ντάικ. Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση ως τον Νικ Φαν Ντάικ,

Αυτά στα περί μπάσκετ και έτσι αρχίζουμε την σήμερα την εκπομπή Sports News. Εννοείται πως περισσότερη κουβέντα και περισσότερη ανάλυση πάνω σε αυτά θα έχουμε στο μαγκαζίνο στη μία το μεσημέρι. Θα κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μη φύγει κανένας.

0: City of Essex. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι, το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένη 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και βαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
0: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
0: τσακμπακ.

0: ασφάλεια των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας.

0: γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports News της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026. Είχαμε ξεκινήσει με μπάσκετ που είχαμε και διάφορα πράγματα που συζητήσαμε για αγώνες, για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων και όχι μόνο. Να πούμε λίγο επίσης ένα αξιοσημείωτο, ότι η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να κάνει το 10 στα 10 εφόσον κερδίσει απόψε ο Ολυμπιακός στην Ανατολού Εφές, καθώς είχαμε 4 στις 4 νίκες από Μύκονο, Κολοσσό Ρόδου, Περιστέρι και Προμηθέα Πατρών στο Europe Cup. ΑΕΚ, όχι Περιστέρι, Ηρακλής είναι στο Europe Cup. Περιστέρι και ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Άρη και ΠΑΟΚ στο Euro Cup. Και στην EuroLeague Παναθηναϊκό είχαμε χθες την νίκη. Μεγάλη ευκαιρία για το 10 στα 10 εφόσον κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός.

Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε να πούμε και για ελληνικές ομάδες, όχι μόνο σε μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε και πόλο που θα το αφήσουμε για το τέλος. Γιατί θα πάμε στα ποδοσφαιρικά νέα να δούμε τι συμβαίνει και θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, εκεί όπου όπου η Μανώλα Αλγουαθήλ κάνει τα πλάνα του για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι ως γνωστόν Γιάρμτσουκ και Μάριος διεκδικούν φανέλα βασικού για το ντέρμπι. Παρόλα αυτά, δύσκολα θα βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα του ντέρμπι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Αυτά είναι κυρίως τα νέα για τον Ολυμπιακό. Θα πούμε και περισσότερα πάνω σε αυτό με τον Κώστα Σαμοθράκη στο μαγκαζίνο. Ενώ να πούμε ότι η Ερυθρόλογη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών.

Από τον Ολυμπιακό θα πάμε στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου συνεχίζει την προετοιμασία του με πρωινή προπόνηση, ενώ παράλληλα ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να παρατάξει το τριφύλι με σύστημα 4-2-3-1, ενώ χθες υπήρχε, ενώ χθες γνωρίζαμε ότι πιθανότητες έχουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό με 4-4-2 στον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Αυτό σήμερα αλλάζει με τον προσανατολισμό του Τζέικομπ Νίστρουπ να οδηγεί σε ένα 4-2-3-1 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ενώ αναμένεται να κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν θα αλλάξει δηλαδή πολλά πράγματα.

Ενώ παράλληλα να πούμε ότι σήμερα, που το ημερολόγιο γράφει 9 Οκτωβρίου 2026, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντογκ σε ηλικία 32 ετών, ο Ελληνοάγγλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδος. Τότε, εκείνη την περίοδο, τη σεζόν 24-25 αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, έπειτα από ένα πολυετές πέρασμα από την Sheffield United, όπου είχε και συμμετοχές και παρουσίες από την Premier League. Ο George Baldock έφυγε από την ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024, εκεί που τον, που τον βρήκανε ουσιαστικά νεκρό στην πισίνα του σπιτιού του. Και μάλιστα ήταν κατά την περίοδο της διακοπής των εθνικών ομάδων, και μάλιστα μία μέρα πριν η Ελλάδα αντιμετωπίσει την Αγγλία στο Wembley για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League.

Εννοείται πως δεν έλειψαν τα μηνύματα, καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε το δικό της μήνυμα και ανέφερε ότι πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, απλά λιτά κατανοητά από την πλευρά του Παναθηναϊκού για την συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατο του George Baldock. Ενώ θα πάμε να δούμε τώρα και το τι είπε και, το μήνυμα της Εθνικής Ελλάδος, την ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος στα social media εκείνη την Τετάρτη, ήταν τότε 9 Οκτωβρίου 2026, μία μέρα πριν τον αγώνα της τρίτης αγωνιστικής του Nations League, της δεύτερης κατηγορίας του Nations League με την Αγγλία στο Wembley.

2 χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αυτή ήταν η ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος.

Θα μείνουμε στην Αθήνα και θα πάμε στην ΑΕΚ, θα πάμε στον Δικέφαλο, εκεί όπου έχει μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της, των παικτών της Ένωσης εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena, εκεί όπου φανέλα Βασκούδη εκδικεί ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ οι ποδοσφαιριστές όπου δεν θα αγωνιστούν θα είναι η Βάργα και 300, που κάνουν αγώνα δρόμο ώστε να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ την Τετάρτη στην Αγγλία στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στο γήπεδο της Chelsea, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση των δύο αθλητών, των δύο ποδοσφαιριστών, θα εκτιμηθεί από την Δευτέρα. Να πούμε ότι όσον αφορά τη σκέψη που, και την απόφαση που πάρθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ να ζητήσουν αναβολή στον αγώνα με τον Ατρόμητο που είχε προγραμματιστεί στις 17 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική της Super League, εχθές η διοργανώτρια αρχή με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την 7η αγωνιστική της Super League αναβάλλεται. Δεν έχει οριστεί όμως κάποια ημερομηνία για να διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Παράλληλα, μπορεί, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Βάργκα να μην αγωνιστεί στον αγώνα με τον Όφη. Ωστόσο, σε δηλώσεις του μέσα από την Σερβία, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι υπάρχει αισιοδοξία στην πλευρά του, από πλευράς δικεφάλου, για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργκα και ότι θα προλάβει τους αγώνες. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αυτά θα απαντηθούν καλύτερα από την Δευτέρα που μας έρχεται.

αφορά τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, πάμε λίγο και στους κριτικούς εκεί, όπου από εχθές εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρανε οι φίλοι του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ αύριο. Και μάλιστα εξασφάλισαν και παραπάνω εισιτήρια από την Κιτρινό Μαύρη ΠΑΕ, οπότε αναμένεται να δούμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων αύριο στην Allwyn Arena. Να πούμε λίγο και την ώρα που είναι η αναμέτρηση και γενικά το αυριανό πρόγραμμα της Super League, καθώς έχουμε στις 7.30 τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, ενώ την ίδια ώρα έχουμε και το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος

πάμε και στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ γιατί έχουμε επιστροφές των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις, καθώς εχθές είχαν ρεπό, με τον Αλέσιο Λύση αναμένεται να διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από ενοχλήσεις. Ενώ στις 4 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ιστορίας των Ασπρόμαυρων, όπου περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Στέλιο Παπαντονίου για αυτήν την εκδήλωση, η οποία πρόκειται να γίνει στο Απιθυτά.

Ενώ θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε γρήγορα στον Άρη, εκεί όπου όπως όλα δείχνουν ο Μπασίρου δεν θα προλάβει, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον αγώνα του Άρη με τον Βολό την Κυριακή, γιατί ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός μαζί με τους Γκαρσία και Γιαννιώτα.

Και μιας που το έφερε για κουβέντα, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της αγωνιστικής, έκτη αγωνιστική, που θα διεξαχθεί το τρίμερο 10 με 12 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο έχουμε τους αγώνες ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7:30. Την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου έχουμε Κηφισιά Τούτου Ντίλς Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον αγώνα του ΠΑΟΚ εναντίον της ομάδας της Μεσσηνίας. Και σήμερα έχουμε δράση και θα πάμε λίγο στα διεθνή. Θα πάμε πρώτα στο πρόγραμμα της EuroLeague, εκεί όπου έχουμε δύο αγώνες που ξεκινάνε στις 9:30, το Barcelona Žalgiris και Baskonia Besiktas. Είναι οι δύο άλλοι αγώνες στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, μαζί με τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ενώ πάμε να δούμε λίγο και τελικά αποτελέσματα για τη EuroLeague, για το τι έγινε χθες. Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτς 92-74, όπως το αναφέραμε και πρώτο-πρώτο, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν 86-76, πρώτη νίκη για την Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από αυτό το τραγικό ξεκίνημα το οποίο έκανε τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Ενώ θα πάμε λίγο και στα διεθνή, για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα έχουμε τρεις αγώνες, τους αγώνες που δίνουν το σήμα της επανέναρξης των πρωταθλημάτων, και έχουμε από την Γερμανία στις 9:30 για την Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen, στη Γαλλία 10 παρατέταρτο Lens εναντίον Lyon και στις 10 η ώρα Μάλαγα εναντίον Espanyol για την La Liga.

Ας πιάσουμε λίγο και τα άλλα σπορ στον χρόνο τον οποίο μας έχει μείνει και να πούμε γρήγορα γρήγορα ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες τη Νακόφσκη στο βαλκανικό κύπελο στο βόλεϊ γυναικών 3-0 στην Βόρεια Μακεδονία και πήρε το εισιτήριο για το Challenge Cup, μιας που ήταν και η νικήτρια του βαλκανικού κυπέλου η ομάδα του Ολυμπιακού με 3 στις 3 νίκες. Ενώ έχουμε σήμερα δράση στο πόλο, έχουμε δράση στο πόλο σε προκριματικά, καθώς έχουμε στις 7 η ώρα στην Νάπολη η Βουλιαγμένη κάνει ντεμπού, όχι κάνει ντεμπούτο, κάνει ποδαρικό την φετινή σεζόν στο EuroCup και αντιμετωπίζει στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών την Μπαρτσελόνα στον όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη, ενώ Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί στο Σεράφιο Κολυμβητήριο την Παρτίζαν στις 9:15 για το EuroCup στους άντρες. Πάμε και στο Champions League στις γυναίκες, εκεί όπου έχουμε τον Εθνικό Πειραιός να αντιμετωπίζει την Νανσί στις 8:15 και την Γλυφάδα να αντιμετωπίζει την Καταλούνια στις 9:15. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που έχουμε από πόλο, ένα γεμάτο πρόγραμμα από το πόλο και ευχόμαστε οι ελληνικές ομάδες να προκριθούν αμφότερες στην επόμενη φάση των διοργανώσεων.

Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή Sports News πριν περάσουμε την επόμενη ώρα στο μαγκαζίνο του Der Veteran Ελλάδα Sports με μια εξέλιξη την οποία αφορά έναν πρώην μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού. Μιλάω για τον Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα για πιθανή επιστροφή του σύμφωνα με την, με το σερβικό κανάλι Sport Club, όπου αποκαλύπτει πως οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Έχουμε και λέμε, αυτά ήταν τα κύρια νέα της ημέρας, ωστόσο μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί πλούσιο ρεπορτάζ στο μαγκαζίνο του Der Veteran Ελλάδα Sports κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή 1 με 2. Το Sports News ολοκληρώθηκε, μείνετε όμως εδώ καθώς ακολουθεί το μαγκαζίνο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Καλησπέρα στους ακροατές που μπήκαν τώρα και συνδεθήκαν με τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στους ακροατές τους οποίους συνεχίζετε να ακούτε από την προηγούμενη ώρα, ήρθε η στιγμή να αρχίσει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Αντριάννα Πούλιου και Παναγιώτης Φλεβοτόμος, και όπως σε κάθε μαγκαζίνο θα ξεκινήσουμε με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

Την επιστροφή στις νίκες θέλει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλα Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Εκτός από τη σημερινή αναμέτρηση για τους Πειραιώτες, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Κανονικά θα δώσει το παρόν ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα είναι σημαντικό να έχουμε την στήριξη του κόσμου γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ σε 9 και 4. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να παρατάξει το τριφύλι με σύστημα 4-2-3-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ενώ αναμένεται να κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. «Πάντα θα συνθυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς», αναφέρει σε ανάρτησή του η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση των 2 χρόνων από τον θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ. Δύσκολα θα βρίσκεται στην αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός θα μείνουν η Βάργα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ την Τετάρτη για το Champions League. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να εξασφαλίζουν παραπάνω εισιτήρια από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασπρόμαυρων. Για τα προκριματικά του EuroCup στο Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καθαλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτίζαν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague, στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 μέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 μπορούσε Dortmund Werder Bremen για στην έκτη στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Lyon και στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ.

0: ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με ντέρμπι αιωνίων την Κυριακή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την προετοιμασία του Ολυμπιακού θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη που θα μας πει και τα τελευταία νέα της ομάδας. Κώστα, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
1: Γεια σου Νικολάκη, καλά.
0: Μετράμε αντίστροφα.
1: Μετράμε αντίστροφα, αλλά πριν μετρήσουμε αντίστροφα θα ήθελα να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση για την οικογένεια του Ολυμπιακού, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει έντονα το όνομά του με όλο τον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να ήταν στο βόλεϊ, η ψυχή του βόλεϊ από τη δεκαετία του 90, μπορεί να ήταν και στο μπάσκετ μαζί με Γιάννη Ιωαννίδη κτλ. Αλλά είχε περάσει και από το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό επί εποχής κόκαλη. Μιλάω για τον Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρονών, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια του οργανισμού Ολυμπιακός. Ήταν ένας μεγάλος παράγοντας του αθλητισμού, προσέφερε τις υπηρεσίες του, κυρίως όπως είπα στο βόλεϊ, αλλά και στην ΠΑΕ και στο μπάσκετ. Μάλιστα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έλεγε και σχετική ανακοίνωση για την απώλεια του Άρη Ποήλα, που δεν είναι πλέον κοντά μας, αλλά ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για ό,τι αφορά τον Άρη τον Ποήλα, δεν είναι πλέον μαζί μας. Από εκεί και πέρα θα έχει ενδιαφέρον πολύ η σημερινή προπόνηση, να δούμε τι είδηση θα βγει, γιατί είναι παρόντες όλοι, επέστρεψαν όλοι, και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, οι οποίοι επέστρεψαν από τα μακρινά ταξίδια από το Μεξικό και την Κολομβία, σήμερα θα προπονηθούν κανονικά. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό πάντως, δεν νομίζω ότι και η ίδια θα είναι στο βασικό σχήμα. Έχουν γυρίσει όλοι, είναι στη διάθεση του Ιμανόλ, και από εκεί και πέρα αυτός είναι που θα αποφασίσει, Νίκο, για το ποιοι θα είναι τουλάχιστον η αρχική ενδεκάδα στο ντέρμπι. Επιμένω και λέω ότι προβάδισμα έχουν κατά βάση οι παίκτες που ήταν αυτό το 20ήμερο μαζί τους και δούλεψε, και θα είναι πιο φρέσκοι, όπως ο Ζώτα Σίλβα, ο Μάριος, ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο, ο Έσε, ο Φορτούνης. Εγώ το Φορτούνη το βλέπω βασικό, mm-hmm. και το λέω αυτό γιατί σε τέτοια παιχνίδια ντέρμπι, τουλάχιστον εμείς που ξέρουμε, ο προπονητής δεν ξέρω ακόμα αν έχει μπει στην ψυχολογία της ομάδας, χρειάζονται παίκτες οι οποίοι να ξέρουν από ντέρμπι, και ειδικά Έλληνες. Γι' αυτό και θα παίξει ο Ρέτσος, γι' αυτό θα παίξει, ξεκινήσει ο Σάλιακας, γι' αυτό θα πρέπει να είναι ο Φορτούνης μέσα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέω εγώ αυτό θα είναι, απλά λέω την εκτίμηση τη δική μου. Ναι. Και παίκτες οι οποίοι είναι φρέσκοι και δούλεψαν όλες αυτές τις μέρες στο Ρέντι. Μοναδική εξαίρεση μπορεί να γίνει με το Φρόιλερ, ο οποίος μπορεί να έχει παίξει 7 συνεχόμενα 90 λεπτά τον τελευταίο καιρό, αλλά ο Φρόιλερ είναι Φρόιλερ. Και ο προπονητής δύσκολα τον αφήνει εκτός δεκάδας, έστω και αν ξέρει ότι είναι πολύ επιβαρυμένος ο οργανισμός του με τα ταξίδια, με τα 90 λεπτά συνέχεια και με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας και πριν με τον Ολυμπιακό 3 παιχνίδια συνεχόμενα με την Γιαγκελόνια, τον Όφη, τον Λεβαδιακό. Είχε παίξει και στο Βόλο 19 λεπτά. Είχε παίξει και στο με στη Λάρισα ένα παιχνίδι κυπέλλου 90 λεπτά κύπελλο. Ο άνθρωπος δείχνει, ας πούμε, ότι είναι επαγγελματίας. Αλλά βέβαια, να πούμε, θα μιλήσουμε με τον προπονητή ή θα δείξουν τα αργομετρικά, γιατί άμα δείχνουν κόκκινο, προφανώς προβληματιστεί. Αν είναι να παίξει και να το χάσει για ένα-δύο μήνες, δεν νομίζω ότι μπορούν να ρισκάρουν. Τέλος πάντων, μετά τη σημερινή προπόνηση σου λέω, θα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα για ό,τι αφορά την ενδεκάδα του ντέρμπι. Ίσως αύριο να μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα.
0: Πολύ ωραία. Από περιέργεια, συνέχισε άμα έχεις κάτι να
1: πεις. Πες μου.
0: Όχι, απλά από περιέργεια, επειδή κάναμε αναφορά και στον Μπέρτα και τον Γκονζάλες, υπάρχει κάποια πιθανότητα να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου στην αναμέτρηση?
1: Όχι, καθόλου όχι. Ειδικά όπου έρθα κάποια στιγμή νομίζω ότι θα μπει στο γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Για τον Γκονζάλες δεν νομίζω, γιατί αν ξεκινήσει με τον Μάριος, θα μπει, η επόμενη αλλαγή θα είναι για Ρεμτσούκ, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι, γιατί το έδειξε και με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Οπότε η επόμενη αλλαγή θα είναι αυτή. Τουλάχιστον η εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Θα δούμε βέβαια, γιατί ο Γιάρεμς, που ξεχνάμε ότι είναι βασικός, θα είναι βασικός στην ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία. Γιατί έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Και επειδή μιλάμε για Μασσαλία, να σου πω ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει μια ανησυχία και στην UEFA για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Γιατί όπως ξέρουμε είναι τεγραμμένο το κλίμα στη Μασσαλία, έτσι, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση. Με τις κινητοποιήσεις που γίνονται, τα επεισόδια, τα φοβερά επεισόδια. Η Μασσαλία αποτελεί ένα από τα σημεία όπου οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει μεγάλη έκταση, με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα ρευστό περιβάλλον, αν θέλεις, για την άφηξη της αποστολής του Ολυμπιακού την Τρίτη το μεσημέρι, που θα φτάσει στη Γαλλία, την Τετάρτη το μεσημέρι, συγγνώμη. Έτσι, το θέμα, το ζήτημα της ασφάλειας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε αυτό το πλαίσιο ο Ολυμπιακός καλείται να παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με την UEFA. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει το μάτς, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα η γαλλική εφημερίδα Le Monde που βλέπω, ας πούμε, την ερχόμενη Τρίτη ετοιμάζονται μεγάλες κινητοποιήσεις πάλι στη Μασσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Τα περιστατικά όλα αυτά ενισχύουν τον προβληματισμό λοιπόν για το τι μπορεί να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες στην πόλη που θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Πέμπτη στο δεύτερο παιχνίδι για το Europa League.
0: Ελπίζουμε να μην επηρεαστεί η εξέλιξη.
1: Και μην ξεχνάμε ότι θα πάνε και 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού σου θα ταξιδέψουν στη Μασσαλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουμε πει ότι χρειάζεται έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά σύν και αυτό το γεγονός, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει προβληματισμός.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτά.
0: Τέλεια. Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ακούσαμε Κώστα Σαμοθράκη με τα νέα του Ολυμπιακού και θα αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στο μπάσκετ για να μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι, για τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά και για τον αγώνα που έχουμε σήμερα του Ολυμπιακού. Έχω μαζί μου στο στούντιο για τα νέα του μπάσκετ τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες και 4 στα 4.
1: Πράγματι, ο Παναθηναϊκός είχε πολύ εύκολο έργο στο Telecom Center χθες απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. Επικράτησε με 92-74. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς λαιλάτησε την τουρκική ομάδα και δεν άφησε καθόλου περιφόρεια στη Φενέρ για να αντιδράσει, για να επιστρέψει, για να ανταγωνιστεί το τριφύλι. Οι Λεσόρ και Χέις Ντέιβις μοιράστηκαν την πρωτιά στους σκόρερ με 19 πόντους αμφότεροι. Με τον πρώτο να μαζεύει κιόλας και 8 rebound, το Λεσόρ δηλαδή, να μαζεύει και 8 rebound. Στις επάλξεις ήταν επίσης και ο Φρανσίσκο με 17 πόντους, ενώ μοίρασε και 7 assist, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ομάδας επιθετικά. Παράλληλα, σε διψήφιο αριθμό είχαμε και τον Ρογαβόπουλο, ο οποίος σκοράρε 10 πόντους, ενώ για την ομάδα του Λιθουανού Τεχνικού, ο Κι με 13 πόντους και 7 rebound ήταν από τους διασωθέντες, όπως επίσης και ο Γιούζανγκ με 10 πόντους που ξεχώρισαν σε αυτό το κακό βράδυ της Φενέρ. Φυσικά από εδώ θα πω κιόλας ότι παρόν στο Telecom Center ήταν και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Μποντιρόγκα, λάθος μου. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός απέδειξε, πάλι έχοντας τις γνωστές απουσίες, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η ομάδα δείχνει συνεχώς θετικά δείγματα. Απέδειξε σε ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια της χρονιάς στην Ευρωλίγκα ότι μπορεί με αυτούς που έχει και με αυτούς που δεν έχει. Να κερδίσει με άνεση, ειδικά μες στον κόσμο του, αυτές τις αναμετρήσεις.
0: Και μάλιστα είχαμε μετά και ένα ποστάρισμα του Γιαννακόπουλου για τον Ομπράντοβιτς.
1: Εντάξει, αυτά είναι κλασικά σκηνοθετημένα έτσι σενάρια.
0: Ναι.
1: Γνωστά, θα πω εγώ. Τα βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Ισχύει.
1: Ανεξάρτητα ποιος είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Πράγματι.
1: Τώρα πάμε στα σημερινά. Ο Ολυμπιακός έχει επιτέλους εντός έδρας παιχνίδι.
0: Πόσο το περιμέναμε νομίζω, και μάλιστα θα γίνει και το παιχνίδι, αλλά ναι μεν εντός έδρας, αλλά όχι στη φυσική του έδρα.
1: Προφανώς, να θυμίσουμε εδώ στον κόσμο, στους ακροατές μας, ότι το ΣΕΦ έχει, πώς το λένε,
0: έργα.
1: Έχει έργα ανακαίνησης από το καλοκαίρι που έχουν ανακοινωθεί, οπότε για φέτος η έδρα του Ολυμπιακού είναι η Σανελ Αρένα στα Ανολιώσια, η έδρα της ΑΕΚ. Εκεί όπου σε 9 και 4 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έρχεται αντιμέτωπη με την Ανατολού ΕΦΕΣ. Ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει τον Νίκο Πλώτο, ο οποίος δεν θεωρώ ότι θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, καθώς υπέστη ο 22χρονος βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη ολένιου πλάγιου συνδέσμου. Ωστόσο έχει επιστρέψει ο Μιλουντίνοφ, πολύ σημαντική επιστροφή αυτή, έτσι ώστε να πούμε ότι έχει λευκό έτσι απουσιολόγιο, δεν μετράει κάποια σημαντική απουσία. Δεν θα μπορούσαν από το ίδιο όμως για την τουρκική ομάδα.
0: Ναι.
1: Μιας και εκτός είναι η James, Κορντινιέ και ο Παπαγιάννης κλασικά. Η πιο σημαντική απουσία τη δεδομένη χρονική στιγμή σίγουρα είναι η James με Κορντινιέ. Ο Παπαγιάννης είναι από πέρσι εκτός. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την ΕΦΕΣ σε ένα γήπεδο που, επειδή ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Ιωάννου την Τετάρτη, έχει φοβερή ακουστική, έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχει ήδη πάρα πολλοί κόσμος.
0: Γιώργος Ιωάννου που θα βρίσκεται σήμερα ξανά στη Σανελ Αρένα.
1: Θα ξαναβρίσκεται.
0: Για να μεταδώσει. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή μετάδοση στο φίλο τον Γιώργο.
1: Εννοείται. Μιλάμε σίγουρα τώρα για ένα γήπεδο με φοβερή ακουστική και σίγουρα ένα τέτοιο γήπεδο να είναι γεμάτο. Είναι τρόμος, να το πω έτσι, για την αντίπαλη ομάδα. Και ένα τρομερό μπουστάρισμα για την γηπεδούχο.
0: Μάλιστα.
1: Στα άλλα μάτια της Ευρωλίγκας θα έχουμε Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις στις 9.30 και την ίδια ώρα τον Μπασκόνια με Μπεσίκτας κλασικά για να κλείσει έτσι η αγωνιστική δράση της Ευρωλίγκας για την εβδομάδα.
0: Δύο παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες.
1: Αρκετό ενδιαφέρον, θα προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον, ειδικά τον Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις. Περιμένουμε να δούμε έτσι αίμα και άμμο, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Πάμε σε ένα ενδιαφέρον νέο, το οποίο το είδαμε πριν λίγο. Η La Repubblica αναφέρει ότι ο Γιάννης Φερόπουλος είναι φαβορή για να πάρει τη θέση του Ποετά στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο. Ο οποίος είναι ο Ιταλός προπονητής, είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση μετά το ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Αρμάνι φέτος.
0: Και μάλιστα, νομίζω, χθες έχασε και από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία δεν είχε πάρει νίκη μέχρι την χθεσινή αναμέτρηση.
1: Πράγματι. Και είχε και, ένα πολύ άδοξο τέλος την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Με buzzer beater, αν θυμάμαι πολύ καλά. Και τώρα θα πάμε για να κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί για το ελληνικό πρωτάθλημα θα μιλήσουμε από αύριο. Θα πάμε στο Σουρεάλ που έγινε χθες το απόγευμα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση ανέφερε κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την υπόθεση Λεσόρ, γράφοντας χαρακτηριστικά σε μέρος της ανακοίνωσης ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος Έντερ με τον εκπρόσωπό του απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή Dr. Νιέκ Βαντάικ, ο οποίος είναι ο γιατρός του Ολυμπιακού που αναλαμβάνει τους τραυματίες, ότι για να αποκατασταθεί το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή, ενημερώθηκαν από αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και κατόπιν ειδικής άδειας μπόρεσε να αναλάβει τον Ματίας Λεσόρ. Λέγοντας ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, ευχαριστώ για τη στήριξη αυτή από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έξαλλος θα έλεγε κανείς, απάντησε ότι η χνοστροπής και ενσυναίσθησης του τι άνθρωποι είστε δεν έχετε. Όλη η Ελλάδα πλέον ξέρει και εσείς ακούτε τον μπράβο του ενός των άλλων και του άλλου και στους δυο σας. Για να μην κοροϊδευόμαστε, καλά κάνει και ξεχωρίζεις πρόεδρο και ιδιοκτήτη. Εγώ ούτε για να σας εξυβρίσω πια δεν ανέχομαι να ξοδέψω σάλιο. Στο Καλλιμάρμαρο και πέρυσι στο ΣΕΦ ξεπεράσατε κάθε ανθρωπίνο όριο. Εξού και αυτά που άκουσες όταν τόλμησες να έρθεις κοντά μου προχθές στη συνάντηση στο Κόμο, αναφέρεται εδώ. Τον πρόεδρο τον αναγκάσατε γιατί για κάποιο περίεργο λόγο ο γιατρός ζήτησε τη συγκατάθεσή σας. Ποιος να του το επέβαλε άραγε, ήταν το σχόλιο του στην ανάρτησή του στο Instagram.
0: Μάλιστα.
1: Στο Instagram.
0: Νομίζω ότι και αν γίνεται αυτά τα εξαγωνιστικά, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν, αλήθεια.
1: Αυτά τα εξαγωνιστικά, η αλήθεια είναι, δεν σταματάνε ποτέ. Γι' αυτό είναι μεταξύ κόντρα.
0: Ισχύει.
1: Εμείς ευχόμαστε Ομόνια πάντα.
0: Ομόνια εννοείται. Έτσι. Όχι Λευκοσίας. δεν κρατιόμουν, sorry, δεν κρατιόμουν, δεν μπορούσα να κρατιώ.
1: Αυτά πάνω κάτω.
0: Να θυμάται ο κόσμος, ο αθλητισμός ενώνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ανυπομονούμε και ευχόμαστε εννοείται στην ομάδα του Ολυμπιακού να πετύχει και αυτός μια νίκη απόψε απέναντι στην ΕΦΕΣ.
0: Εννοείται.
1: Για να έχουμε το απόλυτο 10 στα 10 στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Ελληνικών Ομάδων στο μπάσκετ.
0: Μακάρι να το έχουμε.
1: Μακάρι, θα τα συζητήσουμε εν καιρό τα υπόλοιπα.
0: Τέλεια. Παναγιώτη, άψοχος, σε ευχαριστώ για την συμμετοχή σου. Δεν σε χαιρετάω. Θα πούμε να είστε επανειδήν.
1: Εννοείται.
0: Και εμείς τώρα θα προχωρήσουμε σε δηλώσεις. Ας ακούσουμε τύπο Ζελικομπράντοβιτς.

0: team, my players, thanks to people that they support us in incredible way and of course I wish to my friend Sharunas and his team all the best in the
1: future. Πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί απόψε στο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ επιθετική άμυνα και είδαμε την ποιότητα της ομάδας μου. Φυσικά η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ. Είδατε πως πολέμησε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει στο φάουλ, έπαιξε με παγίδες. Όμως εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά rebound. Μάλιστα, 5 συγκεκριμένα επιθετικά rebound αποτέλεσαν ένα θέμα για εμάς. Όμως πιστεύω ότι οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Φυσικά βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα. Όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να κρατήσω εγώ είναι το ομαδικό πνεύμα. Γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα την σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα μου, στους παίκτες. Ευχαριστώ όλους όσοι μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ και εύχομαι στο Σάρας τα καλύτερα για τη συνέχεια.
2: Ακούμε και τι δηλώνει
1: εδώ και εύχομαι στο Σάρας τα καλύτερα για τη συνέχεια.

0: ξέρω ότι όλοι θέλατε ένα ντέρμπι, αλλά εγώ προτιμώ να κερδίζουμε έτσι.
1: Και πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, Ματίας Λεσόρ.
2: Keep going, keep working out, coming to the gym every day and work on my craft and trying to be the best version of myself as possible.
0: Και διάβαζα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια που είχα να κάνουν με την απόδοσή μου. Μου λέγανε ότι δεν είμαι καλός ψηλός, είμαι για να είμαι τρίτος στην ομάδα. Δεν θα ξαναγίνω ποτέ έτσι όπως ήμουν και δεν μπορούσα να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να νιώθω αρνητικά, γιατί θέλω να πάω μπροστά, θέλω να το ξεπεράσω όλο αυτό που έχει γίνει. Πιστεύω στον εαυτό μου και θέλω μέσα από τη δουλειά μου να έχω βράδια όπως το απόψινό, ώστε όχι να του αποδεικνύω λάθος, αλλά να πηγαίνω εγώ πιο μπροστά και να γίνομαι καλύτερος.
1: Από τον μπάσκετ επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά μένουμε Αθήνα. Πάμε Παναθηναϊκό, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή του μαγκαζίνου, έχουμε ντέρμπι Ονίων. Ακούμε Χρήστο Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
3: Γεια σου Νικό μου, καλό μεσημέρι και εσένα και σε όλους τους φίλους.
1: Μετράμε αντίστροφα. Για το μεγάλο.
3: Αντίστροφα για ντέρμπι, βεβαίως. Για ντέρμπι Ονίων. Τι καλύτερο να γίνει η επανέναρξη της Super League με ένα έτσι τόσο πολύ μεγάλο ντέρμπι, το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Αυτό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά πριν πάμε εκεί, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Έχω λίγο χρόνο.
1: Έχουμε.
3: Ωραία. Να ξεκινήσουμε σήμερα λοιπόν από τον Τζορτζ Μπαλντοκ, γιατί είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια. Ήταν 9 Οκτωβρίου 2024 όταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών, βυθίζοντας το πέμπτο στο Παναθηναϊκό και συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί όπως ξέρουμε ήταν και διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε έρθει στο Παναθηναϊκό ουσιαστικά λίγους μήνες νωρίτερα. Είχε επιλέξει το τριφύλι για να στηθεί την καριέρα του και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο μετά τη μεγάλη πορεία που είχε στην Αγγλία και την Μπέτφορντ. Και δυστυχώς η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια για εκείνον. Δεν κατάφερε να μακροημερεύσει με το τριφύλι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κάποιους τους κρατά στη μνήμη σου όχι για αυτά που κάνουν εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά για άλλους παράγοντες. Τώρα ας πω ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ερασιτέχνης αλλά και η Εθνική τίμησαν τη μνήμη του σήμερα με μηνύματα που δείχνουν ότι ο Τζορτζ παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας τους. Και ξέρεις, υπάρχουν κάποιες στιγμές που το ποδόσφαιρο περνάει πραγματικά σε δεύτερη μοίρα. Ο Μπάλντοκ είναι μια τέτοια περίπτωση. Έτσι, ένας άνθρωπος που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς, αφήνοντας πίσω του οικογένεια, δικούς ανθρώπους, ένα τεράστιο κενό γενικά. Και ο Παναθηναϊκός εννοείται δεν το ξέχασε και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής μέρας, ότι ο Τζορτζ Μπάλντοκ θα παραμένει για πάντα ένας από εμάς, γιατί πέρα από το ποδόσφαιρο νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα και ήταν κάτι τραγικό αυτό που συνέβη και καλό θα είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα να το θυμόμαστε και να αφιερώνουμε έτσι λίγο χρόνο από το ρεπορτάζ και προς τη μνήμη του συγκεκριμένου αθλητή.
1: Εννοείται.
3: Τώρα Νίκο μου, να σε πάω πριν πάμε στο αγωνιστικό, να σε πάω και σε μια εξέλιξη που είχαμε, κάτι που είχαμε πει εδώ στο σταθμό λίγες ημέρες πριν, ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα έκανε μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή έγινε, ξανά έχει καλυφθεί ολόκληρη από τον Γιάννη Αλαφούζο, με συγχωρείτε, είναι στα 25 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη φορά, η περσινή ήταν κοντά στα 17. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το οικονομικό και διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, αφού ο Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε στην χρηματοδότηση της ΠΑΕ με αυτά τα 25 εκατομμύρια ευρώ που όπως προείπα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Νομίζω ότι εδώ έχει σημασία να εξηγήσουμε τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτή η κίνηση, δηλαδή το ότι ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μιλάμε για συμβόλαια ποδοσφαιριστών, μιλάμε για μισθοδοσία, για μεταγραφικές υποχρεώσεις και γενικότερα όλα τα λειτουργικά έξοδα μιας ομάδας που έχει ανεβάσει σημαντικά τον προϋπολογισμό της. Οπότε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει την οικονομική βάση της εταιρείας και επιτρέπει να καλύψει.

0: τις ανάγκες με τα κεφάλαια των μετόχων της, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στα έσοδα, στα έσοδα ή στο δανεισμό, έτσι. Mm-hmm. Για αυτόν τον λόγο και ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος τα τελευταία χρόνια με δική του πρωτοβουλία ο ίδιος καλύπτει όλα αυτά τα χρήματα. Οπότε είναι αρκετά σημαντική, θα έλεγα, και αυτή η είδηση. 26,2 η αύξηση φετινή, 17,5 και περσινή. Το έψαξα λίγο για να πούμε και με ακρίβεια τους αριθμούς. Λοιπόν, και έχεις όλο τον χρόνο τώρα να, όσο μαθαίνει, να πάμε για ντέρμπι.
1: Πάμε ντέρμπι.
0: Πάμε ντέρμπι. Τι θέλεις να μάθεις, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ κάτι να με ρωτήσεις ή το παίρνω πάνω μου.
1: Πάρ' το πάνω σου. Τι συνέβη στο στρατόπεδο των Πράσινων?
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η κατάσταση έχει ως εξής. Ουσιαστικά το οπλοστάσιο είναι γεμάτο.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Εχθές και οι τελευταίοι που ενσωματώθηκαν ήταν η Ουναΐ, Πελίστρη, Γιάγουσιτ, Σαλάχ Εντίν, Ράσεντερ και Κάτριτ. Ήταν και οι τελευταίοι που έλειπαν από το οπλοστάσιο του Νίστρου, που έχουν ενσωματωθεί όλοι. Ουσιαστικά, όπως λέγαμε και με τον Σάκη τον Μπουζέν χθες το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός έχει 2 μέρες για να δουλέψει με όλους τους παίκτες διαθέσιμους για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Υπενθυμίζουμε ότι η μεγάλη απουσία είναι αυτή του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ακολουθεί ήδη ένα δικό του ατομικό πρόγραμμα με στόχο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, όπως έγινε και με την περίπτωση του Ταμπόρδα. Εκείνος είχε ένα διάστημα που είχαν πει στην αρχή οι γιατροί ότι θα επιστρέψει, όμως έκανε χρόνο ρεκόρ, επέστρεψε και νωρίτερα ακόμα και θα είναι διαθέσιμος αρχίζει τώρα από το μάτς της επανάρξης του προβλήματος τώρα την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του Νίστρου, να καλύψει το συγκεκριμένο κενό του Λιβάη Γκαρσία. Ο Ταμπόρδα είναι, νομίζω, ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τη θέση του στο πλευρό του Ανδρέα Τετέι. Δεν βλέπω αλλαγή σχηματισμού, Νίκο μου και φίλοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Νίστρος θα πάει με ένα 4-4-2 και περισσότερο για συμβολικούς λόγους, για να δείξει ότι με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει μέχρι τώρα, το επιθετικό ποδόσφαιρο, το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, θα είναι αυτό που θέλει να κάνει και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, με τον Νεαζεντίν Ουναΐ να είναι αυτός που θα παίρνει την θέση στα χαβ. Δηλαδή, αν θέλει να πούμε έτσι μια δεκάδα με τα τωρινά δεδομένα, και εννοείται αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες θα το μεταφέρουμε. Τένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Οι Ολλανδοί, Φαντρό και Λεντεφράι στο κέντρο της άμυνας, νομίζω ότι δεν αλλάζει για κανένα λόγο. Στα χαφ, Κάγκουα με Καμαρά έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό δίδυμο. Αντίνο Ουναΐ συμπληρώνει στη θέση στα χαφ με τον Ταμπόρδα και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης, με τον Ταμπόρδα όμως να μην παίζει το ρόλο του Λιβάη, να έχει έναν λίγο πιο ελεύθερο ρόλο, λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Τετέι και να δημιουργεί καταστάσεις στην περιοχή του Ολυμπιακού.
1: Τέλεια. Χρήστο, έχουμε κάτι άλλο?
0: Νομίζω ότι έχουμε αυτά, Νίκο μου. Γενικά, αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες, θα το μεταφέρουμε στον κόσμο. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού, το πώς θα παρατάξει ο Νίστρουπ την ομάδα. Τώρα, αν μέσα στα επόμενα 24 ώρα μάθουμε κάτι διαφορετικό από το ρεπορτάζ, προκύψει κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε στον κόσμο.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο, και σε εσένα και σε όλους τους φίλους.
1: Να είσαι καλά. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Απαραίτητο να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων, μεταχείρισμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα γενιά.

αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ

0: των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε έπειτα από αυτό το διαλυματάκι το οποίο είχαμε για τις διαφημίσεις εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε το μαγκαζίνο του σταθμού. Θα μείνουμε στην Αθήνα μετά τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε όμως στον δικέφαλο της Αθήνας, Μάριος Ματσάνκος με τα νέα της ΑΕΚ. Την καλησπέρα μου στον Μάριο.
1: Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Ωραία. Από πού να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε ότι έχει μείνει η τελευταία προπόνηση σήμερα για την ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού με τον Όφη. Εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα και η πρώτη προπόνηση για τον Ζήμη. Άρα με μία προπόνηση ο Αγγολέζος θα βρεθεί στην αποστολή της Ένωσης και θα είναι στον πάγκο για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Ένα ερωτηματικό είναι το πώς θα ξεκινήσει η ΑΕΚ το αυριανό μάτς κόντρα στον Όφη. Αλλά το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Γιώβιτς. Δηλαδή έχει δοκιμάσει ο Μάρκο Νίκολιτς και τον Μάγερ και τον Κοϊτά και τον Γκατσίνοβιτς. Αν για παράδειγμα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς δίπλα στον Γιώβιτς, τότε θα παραμείνουν τα άκρα όπως έχουν. Αριστερά Κοϊτά, δεξιά Μάγερ. Αν ξεκινήσει ο Μάγερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε δεξιά θα πάει ο Κοϊτά, θα αλλάξει δηλαδή πλευρά και αριστερά θα μπει στην ομάδα ο Ζωάο Μάριο.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο θα ισχύσει και με τον Κοϊτά. Δηλαδή ο Κοϊτά θα πάει δίπλα στο Γιώβιτς, ο Μάγερ θα μείνει δεξιά και ο Ζωάο Μάριο αριστερά. Ας μην μπερδεύουμε όμως τον κόσμο, ας περιμένουμε αύριο το αρχικό σχήμα που θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς, διότι η εντεκάδα που θα παίξει αύριο σε μεγάλο ποσοστό, μπορεί να είναι και η ίδια εγώ θα πω, θα τεθεί απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ερχόμενη Τετάρτη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα ο Μάρκο Νίκολης, γιατί θέλει να έχει αυτή η εντεκάδα αγωνιστικό ρυθμό, να έχει παιχνίδια στα πόδια. Μην ξεχνάμε ότι απουσίαζαν 16 ποδοσφαιριστές, 13 διεθνείς συν 3 τραυματίες όλο αυτό το διάστημα. Άρα ο Μάρκο Νίκολης δεν είχε 16 παίκτες στη διάθεσή του για αυτές τις 3 εβδομάδες. Δύσκολες προπονήσεις, λίγες προπονήσεις, 2 μόλις φιλικά. Επίσης κάποιοι παίκτες έρχονται κουρασμένοι, κάποιοι άλλοι δεν αγωνίστηκαν και καθόλου. Σε σχέση με τον Όφη που εκεί ο Χρήστος Κόντης δεν είχε πάρα πολλές απουσίες διεθνών, έχει δουλέψει περισσότερο, άρα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων το αυριανό, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, μην ξεχνάμε και το παρελθόν των δύο ομάδων στις αναμετρήσεις, στις τελευταίες αναμετρήσεις,
0: εννοείται.
1: Το χαμένο Super Cup της ΑΕΚ με τον αποκλεισμό από το κύπελο από τον Όφη τον περσινό, και φυσικά είναι μια ομάδα που ο Όφη είναι αυτό που λέμε έχει κάνει το μπαμ σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, τραβάει τα βλέμματα για να τη δεις, έρχεται και με το κόσμο του, περισσότεροι από 500 φίλοι του Όφη στην Αγία Σοφιά το απόγευμα του Σαββάτου, θα είναι και κατάμιστη η Αγία Σοφιά γιατί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Ο κόσμος της ΑΕΚ θα δώσει και ένα μπουστάρισμα εν όψη των αγώνων της Αγγλίας. Άρα λοιπόν αναμένεται ένα συναρπαστικό, θέλω να παιχνίδω, να πιστεύω παιχνίδι, το οποίο μακάρι να το κερδίσει και η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Με Βάργα και Στρακώσα θα προλάβουνε.
1: Με Βάργα και Στρακώσα, κοίταξε να δεις. Και οι δύο θα κάνουν έτσι έναν αγώνα δρόμου. Υπάρχει μια εκτίμηση από πλευράς ΑΕΚ ότι θα προλάβουν να είναι στην αποστολή που θα αναχωρήσει για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα παίξουν και οι δύο ή ένας από τους δύο ή και κανένας στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, γιατί οι εκτιμήσεις γίνονται μέρα με την ημέρα. Η εκτίμηση για παράδειγμα στους 300 θα γίνει τη Δευτέρα. Η τελευταία εκτίμηση πριν μπει στο αεροπλάνο για να... και αν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο. Απλά υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι και οι δύο θα προπονηθούν, και ο Βάργα και ο 300, για να μπορέσει η αποστολή να πετάξει για το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Να καταλάβει κανείς κάποιος πόση δίψα υπάρχει στον κόσμο της ΑΕΚ, πόση τρέλα, νωρίτερα στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια μέρα που παίζει η ιατρική ομάδα, 12 τοπική ώρα το μεσημέρι στο Λονδίνο, παίζει και η K19, η Under 19 της ΑΕΚ κοντά στη Σαχτάρ. Χθες τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Σήμερα, πριν από λίγο που είχα μπει, είχαν μείνει 7-8. Νομίζω ότι θα εξαντληθούν και αυτά. Υπάρχει αυτή η δίψα και των παιδιών εκεί στο κλαμπ της Ορίζαν Λονδίνου και κάποιων Ελλήνων που θα ταξιδέψουν για να βρεθούν, να ενισχύσουν τις προσπάθειες και αυτών των ποδοσφαιριστών. Mm.
0: Και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στην Αγγλία μια ομάδα η οποία έχει το όνομα της ΑΕΚ, τοπική ΑΕΚ Λονδίνου, κάτι τέτοιο.
1: Θυμάμαι ότι υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
0: Γιατί
1: και
0: εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Κάτι το οποίο δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι η Τετάρτη είναι μέρα ΑΕΚ, αλλά μέρα ΑΕΚ θα είναι και η προηγούμενη. Δηλαδή η 13η Οκτωβρίου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει δοθεί ραντεβού στις 6 το απόγευμα σε μια pub τέλος πάντων του Λονδίνου, mm-hmm. Για ένα πάρτι που διοργανώνει ο Original Λονδίνου, με καλεσμένο τον κόσμο της ομάδας. Φαντάζομαι θα έχει προσκληθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Αντώνης Ηλιόπουλος και γενικότερα άνθρωποι της ΑΕΚ, όχι όμως ποδοσφαιριστές, από το διοικητικό κομμάτι, για να δώσουν το παρόν. Μακάρι να δεχθούν την πρόσκληση, δηλαδή να απαντήσουν θετικά και να βρεθούν εκεί για να πάρουν και αυτοί ένα μπουστάρισμα από τον κόσμο. Πάντως θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα, παύλα βραδιά στη συγκεκριμένη pub.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι ο αγώνας στον Ανατρόμητο αναβλήθηκε και επίσημα.
1: Ναι, χθες επισήμως το συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν να διεξαχθεί 17 Οκτωβρίου αναβλήθηκε. Το περιμέναμε, απλά περιμέναμε την ανακοίνωση. Αυτή ήρθε χθες. Θα μεταδοθεί σε μια άλλη ημερομηνία. Ακούγονται διάφορα. Προς Δεκέμβρη πάει το συγκεκριμένο μάτς. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα είναι η 16 Δεκεμβρίου ή κάποια άλλη ημερομηνία. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Γιατί η ΑΕΚ, η παραμονή της ΑΕΚ στην Αγγλία αναγκάζει την ομάδα να ζητήσει αναβολή, γι' αυτό την πήρε. Αν για παράδειγμα το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City ήταν στην Αθήνα, δεν υπήρχε περίπτωση ο Μάρκο Νίκολης να ζητήσει αναβολή.
0: Έχεις κάτι να προσθέσεις παραπάνω?
1: Όχι, αυτά από πλευρά ΑΕΚ. Είναι η τελευταία προπόνηση, αύριο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι η προσοχή πλέον στρέφεται στη Super League. Καλά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, αλλά νομίζω τώρα ξεκινάει πάλι η δράση.
0: Ακριβώς. Έγινε. Μάριε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Ακούσαμε τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Μάριο Ματσάνκο. Είπαμε τα νέα του δικεφάλου. Ωστόσο, υπάρχει άλλος ένας δικέφαλος. Στο Βορρά. Αυτός του ΠΑΟΚ. Έχουμε στην παρέα μας τον Στέγιο Παπαντονίου. Στέγιο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα.
1: Ναι, επιστρέφουμε σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις χθες είχαν ρεπό. Βόλευε και όλο το πρόγραμμα για να έχουν ρεπό, καθώς αγωνίζονται την Δευτέρα με την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αυτό το παιχνίδι της επανέναξης του πρωταθλήματος, και ο Λέσιο Λύση έχει πάρα πολλούς λόγους για να χαμογελά και να περιμένει με ανυπομονησία, όπως και εμείς, το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς έχει δει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές να έχουν επιστρέψει, που ήταν τραυματίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, και μιλάω για τους Διέκο Κώστα, Λουστόντο και Γιαννούλη. Είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος πλέον έχει ξεκινήσει να φοράει ποδοσφαιρικό παπούτσι και να τρέχει και να κάνει ασκήσεις με την μπάλα. Να θυμίσουμε πως ο Ντεσπότοφ είχε κάνει μια εγχείρηση στο μικρό του δαχτυλάκι, στο πόδι, δεν μπορούσε να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι, είτε πριζόταν είτε πονούσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πλέον και ο Αλέσιο Λύση έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, πλην του ΜΕΙΤΕ που τον περιμένουμε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, για να παραταχθεί κοντά στην Καλαμάτα. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους υπόλοιπους όσους παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι ο Ιταλός πλέον έχει βρει τις σταθερές του, έχει βρει τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Αλέσιο Λύση έψαχνε τις σταθερές για την ενδεκάδα, και νομίζω ότι έχει καταλήξει σε πρόσωπα τα οποία θα αποτελούν τα σημεία αναφοράς της ενδεκάδας του δικεφάλου του Βόρα για την φετινή σεζόν. Και νομίζω τα δίδυμα τα οποία δεν χαλάνε, θεωρώ ότι είναι του Μιχαηλίδη με τον Κώστα, του Γιάκητς και με τον Ζαφίρη. Νομίζω ότι τα δύο δίδυμα τα οποία είναι τα δίδυμα τα οποία έχουν κλειδώσει πλέον για τον Ιταλό τεχνικό.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Απιθύτα?
1: Στο Απιθύτα, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα διεθνές συνέδριο όπου έχουν μαζευτεί πάνω από 60 ακαδημαϊκοί, όπου έχει σαν θέμα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα από αθλητικό σύλλογο, όπου ουσιαστικά πραγματεύεται την ιστορία του συλλόγου, την επιρροή του συλλόγου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα και για το ίδιο το ποδόσφαιρο, το τι επιρροή έχει στην κοινωνία. Είναι ένα τριήμερο διεθνής συνέδριο που ξεκινάει σήμερα στις 4, όπου αναμένεται να έχει φυσικά παρουσία η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και αναμένεται να δώσουν το παρόν και ποδοσφαιριστές της ομάδας σε αυτό το συνέδριο. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους φίλους της ομάδας και όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν από κοντά, και είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων και των δράσεων που έχει ετοιμάσει ο σύλλογος για την συμπλήρωση 100 ετών ζωής.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές. Γιατί κατά ψέματα λίγο στη Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει κάποιος φοιτητής που να είναι ΠΑΟΚ, λίγο δύσκολο.
1: Θεωρώ ότι θα έχει και αρκετούς φοιτητές. Νομίζω ότι θα έχει από όλες τις ηλικίες, γιατί προσφέρεται για όλες τις ηλικίες. Είναι μια πολύ καλή αφορμή για όλους να μάθουν ιστορικά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μας διαφεύγουν. Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά η συζήτηση που γίνεται γίνεται με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ουσιαστικά εμβαθύνει σε καταστάσεις και γεγονότα και φαινόμενα τα οποία δεν τα αναφέρει έτσι απλοϊκά. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι κάτι πρωτοποριακό, και ενδεχομένως από την επιτυχία του ή όχι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι, γιατί κατά ψέματα το ποδόσφαιρο επηρεάζει την κοινωνία, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δούμε και από αυτή την πλευρά.
0: Και είναι κάτι εμφανές που το ποδόσφαιρο επηρεάζει την κοινωνία και το βλέπουμε και σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη, σε πολλά στάδια.
1: Προφανώς. Το βλέπουμε παγκοσμίως να συμβαίνει αυτό και είναι και λίγες φορές που και τα γήπεδα έχουν γίνει ένα μέσο για να σταλούν κοινωνικά μηνύματα ή και το γεγονός ότι το πώς αντιδρά και μια κοινωνία για μια μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή θα φέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάκτηση του Euro 2004 και το τι συνέβαινε τότε στην ελληνική κοινωνία μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Και πιο παλιά άμα το πάμε, δηλαδή άμα πάμε και στον κύριο Μπάσκη το 87,
0: ναι.
1: Που είναι πολύ παλιότερο, δεν το έχω ζήσει, αλλά...
0: Ούτε εγώ το έχω ζήσει, οπότε μην ανησυχείς.
1: Ναι, οπότε ναι, το 2004 το έχουμε ζήσει και οι δύο, οπότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο επιρροή είχε στην κοινωνία και στην καθημερινότητα όλων όσων ζούσαν αυτό το οποίο γινόταν σε εκείνο το τουρνουά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια πόλη η οποία εδρεύει, σε μια ομάδα που εδρεύει σε συγκεκριμένη πόλη και είναι κομμάτι της καθημερινότητας, τα Σαββατοκύριακα κτλ.
0: Εννοείται αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε για τους ασπρόμαυρους?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αναμένουμε τώρα το αν θα είναι στη διάθεση του Λέσιο Λύση ο Ντεσπότοφ, αν δηλαδή προπονηθεί κανονικά. Τις προηγούμενες μέρες έβγαλε μέρος της προπόνησης. Νομίζω ότι είναι μετράμε αντίστροφα πλέον.
0: Τέλεια. Στέλιο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι και θα είμαστε ξανά σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
2: 94,3 Ιντερ Βέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Όταν ανεβαίνεις σε Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο να την αποχωριστείς. Γι' αυτό και εμείς θα μείνουμε εκεί και από τον ΠΑΟΚ θα πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίψιος. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το ίδιο λέμε εμείς και εμείς για την Αθήνα. Όταν κατεβαίνεις είναι δύσκολο να την αποχωριστείς. Μπαίνουμε σε μέρες επιτέλους. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά και εμείς περιμένουμε την επιστροφή στη δράση μετά τις εθνικές. Ο Άρης αγωνίζεται με τον Βόλο στις 7 η ώρα την Κυριακή και μπορούμε σήμερα να κάνουμε μια εκτίμηση δεκάδας, αν θέλετε, να δούμε λίγο τι θα περιμένουμε στο παιχνίδι με την Θεσσαλική ομάδα, έχοντας και δεδομένα κάποιες απουσίες στα χέρια μας. Δηλαδή ο Τόμ Ντέλε Πασίρου θα απουσιάζει από το παιχνίδι. Είχαμε όμως κάποιες επιστροφές, δηλαδή και του Κόγκλα και του Ρίτσαρντ, ο οποίος προπονήθηκε χθες κανονικά και ανεβάζει ρυθμούς. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες έξτρα λύσεις για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος αναμένεται με την απουσία του Μανού Γκαρσία να επιστρατεύσει το δίδυμο Κατεβέρε Εκουαμέ στην επίθεση και πίσω από τον επιθετικό. Αναλυτικά, δηλαδή, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση, θα είχαμε τον Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Φαμπιάνο Τούταλο στα στόπερ, δεξιά και αριστερά Φατιγκά και Ρίτσαρντ στην άμυνα. Με ένα ερωτηματικό για τον Ρίτσαρντ, γιατί έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Ράσιτ και Χόγκλα, ο οποίος είναι διαθέσιμος και αποτελεί μια λύση για τον κύριο Γρηγορίου. Μπροστά τους ένας εκ των Κουαμέ και Κατεβέρε, ανάλογα τώρα τι θα προτιμηθεί για την αρχή. Και δίπλα του Γκαρέ και Μπασίρου και Μπρούμα, όχι Μπασίρου, και Μπρούμα, ο οποίος αναμένεται να κάνει και τον τεμπούτο του στο παιχνίδι. Τώρα είτε ως βασικός για να πάρει και κάποια λεπτά ως βασικός μέχρι και το 60 λίγο μετά τον ημίχρονο, είτε ως αλλαγή και να δούμε τη θέση του Παλάσιος, που και εκείνος δεν είναι τη θέση βασικού για το παιχνίδι, με την απουσία του Γιαννιώτα φυσικά να είναι αυτή που την έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετές μέρες. Και στην κορυφή τώρα ένας από τους Κουαμέ Κατεβέρε, ανάλογα πώς θα χρησιμοποιήσει το δίδυμο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γιατί δεν θα είναι ο κ. Φωτιάς για την αναμέτρηση. Ένα σερί για τον Άρη, το οποίο, ένα σερί αγώνα στο πρωτάθλημα, το οποίο ευελπιστεί να κάνει το απόλυτο σε κάποια, όπως τα χαρακτηρίζουμε, κυκλωμένα παιχνίδια απέναντι σε ομάδες οι οποίες είτε ψάχνονται είτε θεωρούνται πως βρίσκονται σε πιο χαμηλό επίπεδο από τον Άρη, με κόσμο στον πλευρό του φυσικά, και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα μετά από αυτό το πολύ μεγάλο διάστημα διακοπής, που ουσιαστικά είναι μια δεύτερη προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο τρέχει στο στρατόπεδο του Άρη?
1: Στο ποδόσφαιρο όχι, είναι απλά η διακίνηση του Μανού Γκαρσία, το να δούμε πότε θα επιστρέψει και τι κατάσταση θα βρίσκεται, που είχαμε πει ότι θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι απέναντι στο Βόλο και δεν ξέρω αν θα πάρει άλλη μια εβδομάδα τουλάχιστον η αποθεραπεία του. Ο Άρης το πάει συντηρητικά, θέλει να αποφύγει την επέμβαση και αν δεν προσέξει μπορεί να έχουμε κάποια επιδείνωση, κάποια επιβάρυνση της τραυματισμού του και στο τέλος να μην το αποφύγουμε. Οπότε δεν θέλει να πάρει ρίσκα ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά. Καλώς,

0: Και με τον Κωνσταντίνο Τσίπιο, με όλα τα νέα από την πλευρά του Άρη, το μαγκαζίνο του Ιντεβέτεν Ελλάδα Sports έφτασε στο τέλος του. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Αντριάννα Πουγιού, Θέμης Παγιούρας, Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και εν συνεχεία σύνδεση με Λίμπερο 107,4 στην Θεσσαλονίκη. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν.
5: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπά.

0: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα σωλήνας έσκασε και από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι και άλλος ένας ελαφρύτερα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Εν τω μεταξύ, κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την Κυριακή απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατει απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της ΕΜΗ καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές θερίδες. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Εγκράβας μετά την ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου που εντόπισαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με το άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εγώ παράθυρο, εγώ έχεις πόρτα.
3: Έχουμε βάλει την ανεμόσκαλα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ετοιμαστείτε. Δεν ξέρω τι, αυτή την ώρα τι κάνετε. Τρώτε αυτή την ώρα. Τρώνε, τον ορίσει, δεν ξέρω εγώ. Δύο η ώρα ποιος θα μόνο, οι μαθητές τρώνε δύο η ώρα.
3: Ούτε. Πιο αργά τρώνε.
2: Ναι, αν είστε στη δουλειά και ακούτε κανονικά, χωρίς μπαμπούλα ή μου λοχτά, άμα πίνετε κανένα καφέ, άμα τρώτε κανένα κρύο σάντουιτς, καμιά τυρόπιτα στεναχωρημένη.
3: Αν είστε στο μποτιλιάρισμα, σπάνιο.
2: Στο μποτιλιάρισμα, σήμερα πάρα πολύ.
3: Σήμερα πολύ.
2: Και είχε εκθεσή, όχι.
3: Όχι, τίποτα.
2: Ήρθε ο πρωθυπουργός, τίποτα. Κάπου Χαλκιδική ήταν.
3: Χαλκιδική ήταν.
2: Στην Αρνέα.
3: Στην Αρνέα πήγε να δει τους ψαράδες. Μην με ρωτήσει αν έχει θάλασσα η Αρνέα.
2: Μια γκαζιά έχει θάλασσα.
3: Εκεί πήγε ο πρωθυπουργός, εκεί πήγαν και οι ψαράδες.
2: Ναι. Χθες που πέρασε τα παραλιακή ήταν τα ψαροκαϊκά. Μην τα πάρουν, και είναι και απλωμένα και μέσα στη θάλασσα. Ακόμα πιο καλύτερα.
3: Παλιά ερχόντουσαν με πυρσούς να υποδεχτούν κανένα πολιτικό αρχηγό, τώρα έρχονται για απεργίες.
2: Ναι, αλλά είναι ωραίο αυτό εδώ. Δηλαδή θα πρέπει να του δώσει χώρο.
3: Εννοείται, αφού εγώ είμαι έτοιμο να πάω για βόλτα στην παραλία. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα.
2: Ναι, πολύ ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Γι' αυτό έχει αυξηθεί ο κόσμο που βρίσκεται στην παραλία. Στην Αθήνα, α πούμε, έχουν τη Μαρίνα Φλίσβου. Πα εκεί και λε, ρε φίλε, αυτό, άμα κερδίζω τον Τζόκερ, αυτό θέλω. Α, τι ωραία, τα πάω παραδίπλα, όχι, τελικά αυτό θέλω.
3: Είχε μια απορία παλιότερα που θα βάλει τα λεφτά αν τα κερδίσει.
2: Ναι, και ακόμα την έχω.
3: Η δεύτερη ερώτηση είναι.
2: Γιατί βλέπω ότι πειράζει.
3: Ναι. Η δεύτερη ερώτηση είναι πού θα αγόραζε σπίτι.
2: Ναι, το έχω πει, το έχω πει, Γλυφάδα.
3: Α, Γλυφάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μόνο ένα.
2: Ένα αρτηρία στην Γλυφάδα πάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έτοιμο, δεν το χτίζεις εσύ.
2: Όχι, δεν το χτίσω, έτοιμο. Εκεί έχει να διαλέξει. Λεφτά να έχεις.
3: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι. Στην Γλυφάδα και ένα εξοχικό στο, στο Σούνιο.
3: Λέω χτίσιμο, γιατί στο χτισμένο σπίτι το κάνεις όπως γουστάρεις ακριβώς.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, έχει και άλλα που όπως τα γουστάρεις, έτσι είναι.
3: Εσύ δεν θα
2: βρει λεφτά.
3: Εσύ θα βρει κουσούρι και 8 εκατομμύρια.
2: Θα το φτιάξει αυτό.
3: Α, ναι, ναι. Μετά θα το φτιάξει.
2: Σίγουρα θα βρει κουσούρι. Ναι, ναι, ναι.
3: Τέλεια.
2: Θα είναι μόνο του φυσικά όροφο για μένα. Καλά, εννοείται.
3: Μακριά
2: αυτό.
3: Θα είμαστε.
2: Ναι, ναι. Και δεν θα είναι κολλητό με άλλη πολυκατοικία. Α πούμε, εμένα μου πούλησαν ένα όροφο διαμέρισμα τώρα και πήγα να μείνω εκεί. Το οποίο είναι, αλλά είναι κολλητά η πολυκατοικία δίπλα. Οπότε τι όροφο διαμέρισμα. Κάτι στην πεθέρα δίπλα και μπαμπα που βαράει κάθε βράδυ. Έτοιμο είμαι να την πυροβολήσω. Έχει την κουζίνα στο σαλόνι μου. Δηλαδή, τι όροφο διαμέρισμα, ρε φίλε. Κολλητό με την διπλανή πολυκατοικία του 1821.
3: Τη Γανίλα έρχεται.
2: Πήγα εκεί, ο άλλος χοροπηδάει στον πρώτο όροφο και ακούω πάνω στο. Πάνω που είμαι, τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, έχω δύο πολύ σημαντικά πραγματάκια. Θέλω να τα μοιραστούμε με τον κόσμο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ένα είναι χαλαρό και ένα είναι που με στεναχώρησε πάρα πολύ χθες το βράδυ. Πάρα πολύ όμως. Και με προβλημάτισε. Και τέλος πάντων θα το συζητήσουμε. Θέλω να ακούσω και τη δική σου άποψη και να μας γράψει ο κόσμος στα μηνύματα. Μια πολύ ωραία είδηση είναι ότι ο Γκίλτζιος Αλεξάντερ, αυτή η παιχτάρα του NBA, δεν ξέρω, εγώ το χωνεύω, αλλά τέλος πάντων είναι παιχτάρα.
3: Από τους λίγους που ξέρω και μ' αρέσουν.
2: Δεν μ' αρέσει η φάτσα του όταν. Και δεν μ' αρέσει γιατί είναι η ίδια φάση με τον Αντετοκούμπο, τον κοιτάνε και δίνουν φάουλ. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, μπήκε μέτοχος στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
3: Ναι.
2: Και το ανακοίνωσε χθες, προχθές δηλαδή. Αυτός υπέγραψε πέρυσι επέκταση συμβολέου με τους Οκλαχώμα και πήρε 285 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 71 εκατομμύρια τη σεζόν πήρε. Ήταν και MVP πέρσι που πήραν το πρωτάθλημα κιόλας. Πρόπερσι. Πέρυσι, αν πούμε την περσινή σεζόν, το πήραν Νίξ. Για αυτό το λέω.
3: 6 εκατομμύρια και το μήνα.
2: Ναι, πόσα?
3: 6 εκατομμύρια το μήνα.
2: Δεν θα πάει στην Γλυφάδα να πάρει ένα ρετρέ.
3: Θα πάρει όλη την Γλυφάδα.
2: Ναι. Να πούμε ότι μέχρι τώρα ο LeBron James είναι μέτοχος στη Λίβερπουλ.
3: Έχουν μπει πολλοί μπασκετ άνθρωποι σε ομάδες ποδοσφαίρου.
2: Ο Kevin Durant είναι στην Paris Saint-Germain.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια δηλαδή.
3: Okay.
2: Ο LeBron νομίζω πιο παλιός. Ο Durant είναι σχετικά πρόσφατα στην Paris Saint-Germain μέτοχος. Η Paris Saint-Germain πωλείται κιόλας.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Όχι, εντάξει, okay.
3: Έχει πει κάτι ο κύριος Κελαϊφή.
2: Λοιπόν, ο Γκίλτζιος Αλεξάντερ, λοιπόν, του αστέρας του NBA, αποφάσισε να μπει ως επενδυτής στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Και μάλιστα τον ανακοίνωσε και επίσημα και η Ατλέτικο, φυσικά και αυτός. Και οι δηλώσεις του είναι: είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι επίσημα στην ομάδα μετόχων της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόκειται για ένα σύλλογο με μακρά ιστορία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του μέλλοντός του.
3: Ιστορικότερη ομάδα της Μαδρίτης. Η μεγαλύτερη και η ιστορικότερη.
2: Ναι.
3: Άλλος ένας λόγος να συμπαθώ τον Αλεξάνδερ.
2: Το συμπαθείς εκτός μπάσκετ. Στον μπάσκετ είναι.
3: Ναι, μου, αλλά είμαι και αθλητικός στη Μαδρίτη. Ναι. Σπάνια, οπότε.
2: Λοιπόν, τώρα θα διαβάσω μια ανακοίνωση.
3: Θα αλλάξει θέμα.
2: Θα αλλάξω.
3: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω για αυτό το θέμα. Ποιος ο λόγος να. Τι τους ελκύει να επενδύσουν οι NBAers σε ομάδες ποδοσφαίρου. Άντε να μπαίναν σε μια ομάδα μπάσκετ. Μα, οκ. Okay. Σε ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Μπαίνατε.
3: Γιατί.
2: Κεφαλικό. Κορονίλα, λίγο λαδάκι, θέλει το βεζινάδικο.
3: Παρασκευή είναι, είπαμε, όλες οι βλάβες Παρασκευή σήμερα την περιμένουμε.
2: Προτές πήγαινα με ένα ντετέ 200 κίτρινο μαύρο. Το παλιό, το ωραίο, το ορθόδοξο. Και το οποίο το έχω οδηγήσει και πολλές φορές. Πήγαινα μαζί στην Αδριανοπόλος και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν έφευγα, με έπαιρναν και τα ντουμάνια.
3: Ωραία.
2: Και γούσταρα ακόμη περισσότερο. Ωραία.
3: Σήμερα εγώ Παρασκευή περιμένω να με βοηθήσει καμιά οδική πάλι. Εννοείται Παρασκευή γίνονται όλες οι
2: βλάβες. Α, ναι, Παρασκευή. Εννοεί. Και σε μένα.
3: Ναι. Λοιπόν, οι ομάδες γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγώ έχω την εικόνα, την εντύπωση, εκτός αν μας λένε κάτι λάθος ή δεν μας λένε την αλήθεια, ότι είναι ζημιογόνες συνήθως. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαβάζουμε, άρα έχουν ζημιές οι ομάδες. Γιατί να θέλει ένας NBA να επενδύσει σε μια ομάδα που ενδεχομένως να έχει ζημιά?
2: Γιατί προφανώς.
3: Και από άλλο άθλημα κιόλας.
2: Άκουσε, είδε τον LeBron. που είναι θηρίο. Ναι. Είδε τον Τουράν που είναι θηρίο. Ναι. Κάπου αυτοί πρέπει να πετάξουν τα πολλά λεφτά που παίρνουν.
3: Κάνουν πέντε ξενοδοχεία.
2: Σου λέει, άμα πεθάνω αύριο, θα τα χειρότερα οι υπόλοιποι. Οπότε να πω ότι έκανα κάτι.
3: Μα τα πετά τα λεφτά αυτά.
2: Εγώ σου είπα, όταν.
3: Κάνε πέντε ξενοδοχεία.
2: Τι πρώτε σου λέγα ότι άμα θα κερδίσω αυτά τα πολλά τα λεφτά, πού θα τα βάλω.
3: Θα αγόρασε ομάδα. Θα παίρνει ομάδα.
2: Θα έμπαινα και σε μια ομάδα, ναι.
3: Στην Ελλάδα.
2: Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω.
3: Εγώ δεν θα έμπαινα σε ομάδα. Με τίποτα.
2: Το πρώτο που θα
3: έκανα ξενοδοχεία, θα έκανα κάτι.
2: Που θα έκανα ήταν να αγοράσω τη θέση δίπλα στον πάγκο των Warriors όλη τη χρονιά.
3: Αυτό αυτό το δέχομαι.
2: Ναι.
3: Αυτό okay.
2: Μπορώ να μείνω ένα χρόνο στην Αμερική όμως.
3: Αυτό είναι η τάβλα σου, ρε παιδί μου. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά να επενδύσεις, να βάλεις δηλαδή ένα ποσοστό των χρημάτων σου, το 1%, το 5, το 10, όσα έχεις, να τα επενδύσεις σε μια ομάδα ποδοσφαίρου,
2: ναι,
3: και κόντρα ρόλο κιόλας, γιατί μπασκετμπολίστας είσαι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, ποδοσφαιριστής έχει επενδύσει σε ομάδα μπάσκετ. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Οι NBAers που είναι στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Συλλογικό, έτσι, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ.
2: Το καλύτερο πρωτάθλημα
3: στον κόσμο. Ναι. Γιατί να νιώσουν την ανάγκη να μπουν σε μια ομάδα ποδοσφαίρου και μάλιστα από την άλλη
2: για να παίξουν, ρε Κώστα.
3: Για να παίξουν.
2: Φυσικά. Okay. Έχουν πολλά.
3: Σαν να πας εσύ σε ένα παιχνιδάδικο και αγοράζεις μια μονόπολη.
2: Ναι,
3: ας πάρω να παίξεις.
2: Ναι, μπήκε τώρα μέσα, δεν ξέρω τι έδωσε, τι δεν έδωσε. Αυτός παίρνει μόνο από το συμβόλαιο 70 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από το συμβόλαιο. Okay. Και έχει άλλα 500 πράγματα να τα παίρνει από πίσω. Από παπούτσια, από διαφημίσεις, από το ένα, από το άλλο. Σηκώνει το φρύδι του ψηλά και το κάνει μια εταιρεία που ασχολείται με φρύδια, συμβόλαιο 2 εκατομμύρια την ώρα.
3: Είναι η έννοια αυτού που λέμε δεν ξέρει τι έχει και δεν ξέρει και από πού τα παίρνει.
2: Βάζει λίγο. Πώ θα μου βάζω στα χέρια. Σκάσουνε. Ναι, αυτό εδώ. Ναι, okay. Βάζουν αυτό το. Αυτός έχει και μεγάλα. Και όλα σου λέει, πάρε 5 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα φανερά. Παίρνουν, δηλαδή αυτός θα καθαρίζει καμιά 150 το χρόνο.
3: Δεν ξέρει τι καθαρίζει.
2: Ο Κάρι πήρε ένα δις από τους Κινέζους για τα παπούτσια.
3: Ο Κάρι γιατί δεν μπαίνει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Θα δούμε τι θα κάνει. Αυτός τώρα έχει ένα-δύο χρόνια.
3: Πάτε το κούμπο, γιατί δεν μπαίνει στον Άρη στο ποδόσφαιρο.
2: Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει μπει σε κάτι άλλες γυναικείες.
3: Γιατί να μην
2: πει. Το κούμπο
3: δεν μπήκε.
2: Στην Τσέλσι, ναι.
3: Γιατί να μην μπει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Γιατί δεν τον αφιώνει η μπασκετική Αριανή. Σου λέει μην πάει εδώ, κάτσε.
3: Γιατί δεν θέλουν να δυναμώσει και ο Άρης ο ποδοσφαιρικός.
2: Όχι, θυμωμένοι τώρα.
3: Για τον Καρυπή, δεν θέλει να έρθει ο Αντετοκούμπο, όχι ο.
2: Είναι θυμωμένοι με το ποδόσφαιρο και είναι μπάσκετ τώρα.
3: Ναι,
2: okay. Λοιπόν, στο timeline μου εχθές,
3: ναι,
2: έτσι πως κάλυζα, ας πούμε, την ώρα που έβλεπα τον εκπληκτικό Παναθηναϊκό σε φάσεις, όχι σε όλο το παιχνίδι, αλλά σε φάσεις, ο Παναθηναϊκός χθες ήταν οδοστρωτήρας. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο το συζητάμε από χθες μετά την ανακοίνωση των μεγαλομετόχων του Ολυμπιακού για τον γιατρό τον Παντάικ, όχι της Λίβερπουλ, τον γιατρό.
3: Mm-hmm.
2: Και υπάρχουν ωραίες εξελίξεις τις οποίες θα τις πούμε.
3: Και με ποδόσφαιρο μέσα έχει.
2: Ποδόσφαιρο, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Α, ναι.
3: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, είναι κορυφαίος, λέει, ο Παντάικ στην. Ποδοκνημική,
3: ναι,
2: ή γενικά ορθοπαιδικός.
3: Ποδοκνημικολόγος.
2: Ναι. Το αφήνουμε αυτό το θέμα στην άκρη. Διαβάζω μια ανάρτηση ενός παιδιού, ενός ανθρώπου που δεν τον ξέρω στο Facebook.
3: Mm.
2: Και μπαίνω κάτω, έχει link από την ανακοίνωση του Άρη στο μπάσκετ.
3: Ναι.
2: Του μπασκετικού Άρη. Και λέει, θα θέλα, με προβλημάτισε πάρα πολύ, με στεναχώρησε αυτό που είδα. Μαζεμένα το λέω, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα, δεν τα γνωρίζουμε, αλλά μήπως τέλος πάντων δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω, δεν μίλησα με κανέναν άνθρωπο του Άρη, για να πω την αλήθεια. Θα διαβάσω την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, γιατί έχουμε ένα μπούσουλα και είναι το πιο σημαντικό από το να λέει ο Γιάννης, ο Τάκης, ο Κώστας και ο Δημήτρης διάφορα και εμείς. Και λέει εδώ η ανακοίνωση τη Sky Άρης, είναι η ανακοίνωση, πότε βγήκε αυτή? 4 Οκτωβρίου του 26. Δηλαδή πριν από 5 μέρες.
3: 5 μέρες.
2: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την παρουσία σας στους εντός έδρας αγώνες της Sky Άρης. Οι φίλαθλοι που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία για την εξασφάλιση εισιτηρίου. 48 ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, στις 12 το μεσημέρι φυσικά, μπορείτε να στείλετε email στο ticket, ξέρω εγώ, Άρης Basketball. Το email σας θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο αγώνα και να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα που χρησιμοποιούν, για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αναπηρικό αμαξίδιο.
3: Ναι.
2: 48 ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, στις 12 το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, μπορεί να στέλνει το mail σας, δηλαδή 2 μέρες πριν. Το email σας θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο αγώνα και να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και άμκα. Σε περίπτωση συνοδού.
3: Ναι.
2: Σε περίπτωση συνοδού. Όνομα συνοδού, επώνυμο συνοδού, τηλέφωνο συνοδού, άμκα συνοδού. Το εισιτήριο του συνοδού κοστίζει 30 ευρώ. Τρώω την κεφαλιά στον 90. Οι θέσεις για φιλάθλους που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο είναι περιορισμένες και θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και της ακριβούς ώρας αποστολής του email. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να φροντίζετε ώστε τα email σας να αποστέλλονται ακριβώς στις 12 το μεσημέρι, 48 ώρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε αγώνα. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ξεχωριστά για κάθε αγώνα. Η αποστολή του email αποτελεί δήλωση ενδιαφέροντος και δεν αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση έκδοση εισιτηρίου. Η τελική.
1: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την αναπηρία μου, με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση και διάθεση εισιτηρίου αμαία για αγώνες της ομάδας του Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Χρησιμοποιούνται μόνο για διαχείριση της αίτησης τα δεδομένα αυτά τα προσωπικά, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και διατηρούνται έως τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου. Μπορείτε να καλέσετε κτλ.
3: Ναι.
2: Αυτό που με πάγωσε διαβάζοντας την ανακοίνωση, γιατί είχε προηγηθεί μια ανάρτηση ενός ανθρώπου, τον οποίο δεν τον γνωρίζω, θα τη διαβάσω κιόλας. Λέει ότι σε περίπτωση συνοδού, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που αναπηρικό αμαξίδιο, ναι, που ξεκινάμε το σπίτι τους και πάνε μόνοι τους.
3: Και εγώ έχω στη γειτονιά
2: αφού έχουν κάνει τη διαδικασία για να πάνε στο μάτς.
3: Ναι, εγώ έχω στη γειτονιά μου έναν ο οποίος κάθε πρωί βγάζει το σκύλο του βόλτα και ο ίδιος είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο μόνος του.
2: Το σκύλο του βόλτα. Εγώ είναι να πάει σε γήπεδο.
3: Όχι.
2: Okay. Λέει ότι αν υπάρχει συνοδός για κάποιον που δεν μπορεί,
3: ναι,
2: προφανώς να λειτουργήσει μόνο τα άνω άκρα του, έτσι δεν είναι,
3: ναι,
2: είναι σαν αναπηρικό αμαξίδιο. Λέει, χρειάζεται όνομα συνοδού, επώνυμο συνοδού, τηλέφωνο, άμκα και ο συνοδός θα πληρώσει εισιτήριο 30 ευρώ για να μπει μέσα σε κάθε παιχνίδι.
3: Ο άνθρωπος που είναι στο αναπηρικό αμαξίδιο πληρώνει εισιτήριο.
2: Δεν
3: το λέει κάπου.
2: Δεν το διευκρινίζει. Αλλά ο συνοδός που χρειάζεται, απαιτείται να βρίσκεται μαζί με τον...
3: που βοηθάει ουσιαστικά τον άνθρωπο με το αμαξίδιο.
2: Ναι.
3: Αυτός πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ.
2: Πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ εισιτήριο. Αυτός που βοηθάει, όπως είπες, τον...
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι ούτε αριανός, ούτε μ' αρέσει το μπάσκετ. Και μου λέει ένας άνθρωπος μου, ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, ο οποίος είναι σαν αναπηρικό αμαξίδιο, Κώστα, μπορείς να με πας το Σάββατο στο παλέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ.
3: Ναι, ναι.
2: Να
3: σου πω, ναι, ναι, Νίκο, θα σε πάω.
2: Αφού έχει στείλει mail, ναι, αφού, ναι, έχει, ναι, εγκριθεί το, ναι, mail, γιατί.
3: Εγώ εντόπισα και μια άλλη λεπτομέρεια που λέει ότι πρέπει να αποστέλλονται τα email ακριβώς στις 12.
2: Ακριβώς στις 12.
3: Ναι. Δεν ξέρουμε πρώτον αν μπορεί ο άνθρωπος να το στείλει ακριβώς στις 12.
2: Ναι.
3: Επίσης, αν τα στείλουν όλοι ακριβώς στις 12. Πώς λέει ότι υπάρχει σειρά προτεραιότητες ανάλογα με την ώρα που έχει έρθει το email?
2: 12.00 και 30 δευτερόλεπτα. 12.00 και 59 δευτερόλεπτα.
3: Okay.
2: Και διαβάζω την ανάρτηση του ανθρώπου αυτού, λέει. Από εκεί είδα την ανακοίνωση εγώ. Την έβγαλε μπροστά μου. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου. Πραγματικά έχω μείνει. Δεν λέω και το ονοματεπώνυμό του, α πούμε, δεν χρειάζεται, είναι περιττό. Πραγματικά έχω μείνει άναυδος. Αυτός εδώ που το γράφει αυτό είναι πατέρας παιδιού 18χρονου. Που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο από μωρό, νομίζω. Έτσι. Γεννήθηκε.
3: Με θέματα, όχι.
2: Με θέμα. Και παλεύει όλα αυτά τα χρόνια. Από ό,τι πρόλαβα να έκανα ένα ρεπορτάζ να ψάξω, γιατί είδα και μια ανάρτηση της μητέρας του. Και λέει: δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Γράφει ο πατέρας εχθές. Τόσο πολύ και απότομα μεγάλωσε η ομάδα της καρδιάς μας, Άρης BC, ώστε να γίνει πιο απρόσωπη και από κανονική ΑΕ. Το γεγονός ότι βάζει όριο πόσους αμαία με αμαξίδιο θα βάλει στο γήπεδο, το αφήνω ασχολίαστο. Φαίνεται πως είναι πρόβλημα αν αντί για 4-5 πάνε 6-7 σε έναν αγώνα. Ίσως πάλι να χαλούν την αισθητική τους με το παλιό αμαξίδιό τους και να μην θέλουν να πολυφαίνονται. Αλλά να ζητάς από το συνοδό αμαία να πληρώσει και εισιτήριο 30 ευρώ. Έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για 5 αμαξίδια για 13 αγώνες περίπου. Δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν το επιτρέπει η αξιοπρέπειά μου. Εμείς σαν οικογένεια και παρόλο που αγόρασα εισιτήρια για κάποιους αγώνες, μιας και είμαι ο δεύτερος συνοδός που χρειάζεται ο γιος μου για να μετακινηθεί, δεν θα σας παρακαλέσουμε να μπούμε σε λίστες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επίτευξη των στόχων που θέσατε. Τα εισιτήριά μου θα τα χαρίσω σε κάποιον οπαδό μας που δεν κατάφερε να προμηθευτεί και πιθανότατα θα σας παρακολουθήσουμε από κοντά σε παιχνίδια εκτός έδρας που χαίρονται να μας φιλοξενούν. Έγραψε ο πατέρας του παιδιού που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και πρώτον τρελάθηκε για τις λίστες, δηλαδή αντί για 4-5 γράφηκε μέσα αν είναι παλιό το αναπηρικό, πάνω στην αντίδραση του πιστεύω στην αγανάκτησή του και στεναχώρια του το έγραψε αυτό, γιατί δεν νομίζω να παίζει ρόλο μια ομάδα αυτό, δηλαδή αν τα ακούσουμε και αυτό εντάξει ασχοληθούμε, ξέρω εγώ αντίδραση του πιστεύω στην αγανάκτησή του και στεναχώρια του το έγραψε αυτό, γιατί δεν νομίζω να παίζει ρόλο μια ομάδα αυτό, δηλαδή αν τα ακούσουμε και αυτό εντάξει ασχοληθούμε.

0: το, γιατί δεν ξέρω και ποια είναι η διαδικασία. Αποφάσισαν αυτοί οι άνθρωποι. Ορμόμενος λοιπόν από την ανακοίνωση, από την ανάρτηση αυτή, μπήκα μέσα να διαβάσω την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Και μου έκαναν αυτά τα πράγματα που προείπαμε εντύπωση. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες ομάδες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο κακός ο Άρης. Μπορεί να είναι και οι άλλες ανώνυμες εταιρείες, ποδοσφαιρικές ή καλαθοσφαιρικές, κακές. Αλλά αυτό το 30 ευρώ, ας πούμε, για το συνοδό, μου κάνει εντύπωση.
1: Για τον συνοδό, πάντα
0: και για τους λίγους, και για τους λίγους, δηλαδή, δεν ξέρω πόσος χώρος απαιτείται, δεν ξέρω τι έχει στα γήπεδα, αλλά άλλος ο χώρος που υπάρχει στα γήπεδα που παίζεται φούτμπολ και άλλος ο χώρος που υπάρχει στα γήπεδα που παίζεται μπάσκετ. Okay, το αντιλαμβάνομαι και αυτό. Αλλά το τριαντάρι που βάζει η Καϊάρη στον συνοδό μου κάνει εντύπωση εμένα. Δεν λέω ότι είναι λάθος, δεν λέω ότι είναι σωστό, απλά το αναφέρω, γιατί αυτά τα θέματα πνίγονται, δεν αναφέρονται μόνο στους ανθρώπους που αγγίζουν και ταλαιπωρούν. Είναι ένα θέμα πολύ, για μένα πολύ, πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Και όταν αναγκάζεται ο πατέρας ενός παιδιού που είναι ανάπηρο και απαιτείται η βοήθειά του για να πάει σε ένα γήπεδο, στο Χ γήπεδο, θα πω στο Αλεξάνδριο μόνο, και γίνεται αυτό. Γιατί εγώ διάβασα την επίσημη ανακοίνωση, δεν διάβασα κάτι που είπε ο Μπάμπης από τη Σταυρούπολη ή ο Γιάννης από την Περαία. Α, την ανακοίνωση της Καϊάρης. Τώρα τι γίνεται αλλού και δεν γίνεται. Το 30 όμως για τα 30 ευρώ για το συνοδό και ότι πρέπει στις 12 ακριβώς να στείλετε το μήνυμα. Οκ, okay, εντάξει, η λίστα προτεραιότητας υπάρχει, όλα τα καταλαβαίνω, τα αντιλαμβάνομαι. Απλά το αναφέρω. Δεν θα το ακούσετε πουθενά, γιατί θα μιλάμε για το δοκάρι και έξω δοκάρι και μέσα. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που αντιμετωπίζουν στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους. Μην πούμε για το δρόμο τώρα, άμα πιάσουμε και το δρόμο θα τελειώσουμε αύριο, για το πως ο υπόλοιπος κόσμος δεν σέβεται τους ανθρώπους.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικής.

0: Tokyo Physics. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: break τέλος, ή πως το είπες, hydration break, ή το
1: διάλειμμα ενυδάτωσης.
0: Διάλειμμα ενυδάτωσης. Στο το πρώτο στην εκπομπή, ακολουθεί σε 25 λεπτά το επόμενο, οπότε τρέχουμε να προλάβουμε και τα υπόλοιπα θέματα, τα σημαντικά, πέρα από την αγωνιστική που έρχεται. Εντάξει, δεν θα κάνουμε την Άση Μπίλιο και το Χορταρέα και τον άλλο το δικό μου που μου αρέσει, τον... Ένας μπέθερος είναι πολύ καλός. Τέλος πάντων, θα πάμε στα θέματα, και άλλωστε και ο Πάοκ παίζει Δευτέρα.
1: Δευτέρα παίζει ο Πάοκ. Ναι.
0: Περακλής και ο Άρης Κυριακή και οι δύο.
1: Κυριακή και οι δύο, back to back.
0: Και έχουμε και μπάσκετ.
1: Και έχουμε και μπάσκετ Σάββατο.
0: Έχουμε και καινούριες παρουσίες στο.
2: Στην Ιντερβέτερ, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να λέμε θα παίξει εκεί, θα κάνει αυτό. Πιστεύω ότι έτσι ο αντίπαλος. Klein Mind. Το post game νέο είναι πολύ ωραίο. Αν έκαναν τέτοια πράγματα οι προπονητές, ήταν τέλειο.
1: Μύθου τερματοφύλακας και τσιφσής αριστερό extreme.
0: Ο Μύθου ξαφνικά πώς πήγε στα 20 εκατομμύρια, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ο
0: Φεβρουάριο. Πώς πήγε στα 20 εκατομμύρια, από τον κόλπο έβαλε.
1: Βέβαια.
0: Στους 100 καλύτερους. Πώς έγινε ξαφνικά με το Μύθου αυτό.
1: Ανεβαίνει η αξία του και με τις συμμετοχές στην ομάδα που είναι και με τις συμμετοχές στα εθνικά συγκροτήματα.
0: Όπως αυτή την ομάδα που έπαιξε προχθές, ναι, την εθνική, και έβαλε και τον γκολ. Πήγε κατά λάθος.
1: Ποιος πήγε κατά λάθος?
0: Ο Μύθου.
1: Τι εννοείς κατά λάθος?
0: Εγώ δεν το έχει καλέσει. Αυτό συζητούσαμε.
1: Ναι, αποσπώντα.
0: Αποσπώντα, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή ο Μύθου, ο οποίος είναι μέσα στους 100, λέει, δεν ξέρω τι νούμερο έχει στη λίστα. Νέους, ξέρω εγώ, και η αξία του είναι στα 20 εκατομμύρια, λένε, έτσι λένε αυτοί. Ο Μύθου κάνει 20 εκατομμύρια.
1: Άμα κάνει μια πρόταση τώρα η Αταλάντα στον ΠΑΟΚ για το Μύθου, ναι, δεν θα τον δώσω ΠΑΟΚ κάτω από 15.
0: Ναι,
1: φυσικά.
0: Τέλεια.
1: Έτσι πρέπει τουλάχιστον, δεν αποφασίζω εγώ.
0: Δηλαδή,
1: να το δώσουμε 5.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει συστάξει το αυτή τη στιγμή ένα center for,
1: ναι,
0: που η αξία του, πώς τη λέτε, χρηματιστηριακή, ναι, φτάνει τα 20 εκατομμύρια.
1: Από εκεί. Και λόγω ηλικίας και λόγω συμμετοχών στην εθνική και λόγω συμμετοχών στον ΠΑΟΚ.
0: Και γιατί λέμε, ας πούμε, ότι δεν κάνει για βασικό στον ΠΑΟΚ ο Μύθου τελικά?
1: Ποιο το λέει?
0: Η ειδική. Γιατί πήρε 7 συντερφόρο ΠΑΟΚ?
1: Την άποψή του.
0: Γιατί πήρε 7 συντερφόρο ΠΑΟΚ, ρε φίλε?
1: Για να είναι καλυμμένος.
0: Αφού έχει έναν 20 που κάνει.
1: Εντάξει, με έναν δεν γίνεται όμως.
0: Αυτόν λοιπόν 4. Τον παίχτη που γράψανε μετά τον γκολ που έβαλε προχθές στην κεφαλιά. Ήταν γκολ, δεν το είδα. Συντερφορίσιο. Ωραία. Έπαιξε ρόλο στο να ανεβεί τιμή. Και
1: σίγουρα,
0: η λίστα, σίγουρα, η λίστα να ανεβεί. Έπαιξε.
1: Σίγουρα παίζουν αυτά ρόλο.
0: Λοιπόν,
1: βιογραφικό του.
0: Δεν τον είχε καλέσει ο προπονητής εθνικής αυτής και επειδή τραυματίστηκε κάποιος τον πήρε.
1: Θα μας τα πει ο Στέλιος σε λίγο.
0: Γιατί το ξέρει? Αυτά εσύ τα ξέρει.
1: Ρεπόρτερ ΠΑΟΚ.
0: Τι σχέση ο ΠΑΟΚ? Δεν είναι και ο ΠΑΟΚ. Δεν πάω στο ΠΑΟΚ. Στην εθνική ομάδα τώρα μιλάμε, του μικρού.
1: Παίχτη του ΠΑΟΚ.
0: Εσύ πα στα Δρυμίκλανα και στο Λιανοκλάδι και βλέπει μάτς.
1: Για μένα έχει 20 εκατομμύρια.
0: Όχι. Ότι έχει καλύτερο από αυτόν και τον πήρε μετά επειδή τραυματίστηκε κάποιο άλλο. Δηλαδή ο άλλο πόσο κάνει, 40.
1: Γενικά έχει η εθνική Ελλάδο.
0: Ποιο είναι πριν από το Μίσο?
1: Έχει. Κοστούλα έχει. Κούτσια. Τζίμα που είναι τραυματίας και επιστρέφει.
0: Εσύ, αυτή η εθνική που έπαιξε προχθές, ποια εθνική ήταν?
1: K23 λέγεται πλέον.
0: Πώς λέγεται?
1: K23, Άντερ 23. Ελπίδα.
0: Ο Κούτσιας ακόμα 23 είναι?
1: Φυσικά.
0: Ο Κούτσιας.
1: Φυσικά. Πόσο είναι, 30 είναι.
0: Θα μου πεις και ότι ο Σμόλ είναι ακόμα 23, ρε φίλα
1: μου,
0: το Κούτσια.
1: Μπορεί. Μπορεί και
0: Σμόλ να είναι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο Στέλιο Στεργιάδη για το ρεπορτάζ του Πανθεσσαλονίκιου, ήρθε η ώρα να αλλάξει οπτική. Fiber Internet, 1 γίγα από την ATN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά. Μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες. Δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1 γίγα έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες στο ATN.gr και απόκτησε το σήμερα. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Με τον ορίστο, έβγαλε σήμερα.
1: Ναι, άμα μας πει πρώτα για το Μύθο.
0: Τι?
1: Θα μας πει για το Μύθο πρώτα. Πότε ανέβηκε η αξία του?
0: Και όμως ο Κούτσιας είναι 22, ρε φίλε. Τι 22 είναι ο Κούτσιας? Όταν λέγαμε να παίξει βασικό τερμό στον Πάο, τι ήταν, 15.
1: 17-18.
3: Καταρχήν, έχω τον πρώτο λόγο για τον
0: Πάο. Παίζει τη Βαμαλικάο.
1: Και βάζει και γκολ.
0: Ωραία, ένα Στέλιο.
3: Καταρχήν, έχω το λόγο για τον οποίο έπρεπε να τον έχετε πει εσείς οι δύο, ειδικά πρώτη, γιατί ανέβηκε η τιμή του Μύθου.
1: Γιατί είναι από τα σέρας.
0: Εγώ λέω ότι συνεχίζει να μυρίζει το καλώδιο εδώ πέρα.
1: Γιατί είναι από τα σέρας.
3: Ναι, όχι.
0: Παραθέρα είναι κιόλα.
3: Γιατί μίλησε το Λίμπερο στην προετοιμασία γι' αυτό.
1: Α, ναι, ρε φίλε. Αυτό ναι. Ανέβασε. Ήταν ναι. 7 εκατομμύρια αξία του και πήγε 20 κατευθείαν.
0: Ναι, έχει δίκιο, Στέλιος. Έχει δίκιο.
1: Συγγνώμη.
3: Τώρα, επειδή το έχω μπροστά μου αυτή την έρευνα από το παγκόσμιο. Συγγνώμη, το πάνω του παλιό. Από το CIS. Από το Football Observatory που λένε και στο χωριό μου.
0: Το A γίνεται S. Μπράβο.
3: Είναι το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή ο Ανέστης Μύθου τον κοστολογούν αυτοί εδώ, έτσι, όχι εμείς. 16,8 εκατομμύρια.
1: Γιατί έχει διαφορά.
0: Το Μύθου μάλλον. Ναι. Τον Ανέστη.
3: Ναι. Ναι. Τον οποίο τον έχουν μέσα, τον οποίο τον έχουν μέσα στους top 100 κάτω των 20 ετών ποδοσφαιριστές παγκοσμίως.
1: Ναι. Όλες τις θέσεις, έτσι, αν έχεις αυτές τις
3: θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι.
1: Ναι. Okay. Και ο Ζαμπάνος.
0: Top 100 παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Όχι πανευρωπαϊκός.
3: Παγκοσμίως, με εξαίρεση το Big 5 των πρωταθλημάτων.
0: Ορίστε.
3: Με εξαίρεση το Big 5 των πρωταθλημάτων.
1: Όλων των πρωταθλημάτων.
0: Όχι, με εξαίρεση λέει.
3: Με εξαίρεση Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία.
0: Αυτοί που παίζουν εκεί δεν είναι μέσα στο 100.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν θα ήταν πολύ δίκαιο.
0: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, μου είναι ο παπάς.
1: Τι ωραία το φτιάξαν αυτό. Πολύ ωραίο.
3: Ναι, γιατί αν βάλουμε τους κάτω των 20 που είναι στις ομάδες των 5 πρωταθλημάτων, θα δούμε παίκτες οι οποίοι θα 20 κοστίζουν 100, 110, 120, 130. Τώρα για την ιστορία, ο πιο ακριβός παίκτης εκτός του top 5 είναι ένας της Πόρτο, ο οποίος... Θα κάνω μια προσπάθεια να διαβάσω το όνομά του. Λέγεται Όσκαρ Πιετουζεύσκι. Πολωνός, όπως καταλαβαίνετε. 18 χρόνων και 3 μηνών είναι ο συγκεκριμένος και κοστίζει 56,3. Και δεύτερος είναι ένας του Άγιαξ, ο Γιώρθι Μόκιο, ο οποίος κάνει 52,9.
0: Αυτή τη λίστα τώρα που λες, ποιος τη βγάζει, ποιος είναι αυτή η CIA που είπες, αυτή εδώ είναι.
3: Ναι, γράφει εδώ τώρα ότι είναι... Αρκετά θέματα έχουν γίνει από αυτό το site το συγκεκριμένο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τη FIFA. Είναι το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
3: Που βάσει μιας στατιστικής προσέγγισης. Μην το διαβάσω στα αγγλικά τώρα και σπάσω τη γλώσσα.
0: Εντάξει, ναι. Παλιά ήταν οποία... τώρα βάσει AI είναι όλα, ναι.
3: Η οποία επιτρέπει στον να αξιολογεί ποδοσφαιριστές βάσει συγκεκριμένων στατιστικών και βάσει των χρημάτων που έχουν δοθεί για αυτούς, διάφορα.
0: Ωραία.
3: Αν έχουν πάει δανεικοί.
0: Θα κάνουμε
3: και
0: εμείς ένα site, να είχαμε να λέγαμε .gr, θα κάνουμε αυτό εδώ που κάνουν αυτοί ακριβώς, θα πατάμε το κουμπί και θα μας βγάζει το AI, δεν θα μας βγάζει τους διαιτητές της Ευρωλίγκας που το ανακοίνωσαν κιόλας ότι έτσι βγαίνουν πλέον. Εκεί το AI κάνει αξιολόγηση των διαιτητών που παίζουν πόσο καλοί ήταν και βγάζουν τους καλύτερους τέλος πάντων ή βγάζουν τις επιλογές τους για κάθε παιχνίδι. Τώρα εδώ θα κάνουμε εμείς αυτό το site. Να είχαμε να λέγαμε λατινικούς χαρακτήρες.gr.
3: Πάντως να πω ότι ένας από τους παίκτες που τον ζήσαμε φέτος και τον κοστολογεί 28,8 εκατομμύρια. Τον ζήσαμε για τα καλά, δυστυχώς, και όχι με την καλή έννοια. Ο Μιχάηλ Τσβέτκοβιτς, Τσάντερλεκτ.
0: Ναι,
1: παιχτάρα.
0: Εγώ τον άλλον θέλω, τον Ουκρανό.
3: Εκείνος είναι πάνω από 20.
0: Ναι, εκείνον θέλω. Ναι. Αυτός ποιος είναι, πώς τον λένε.
3: Πονομαρέγκο.
0: Αυτός εδώ. Ναι, ο Ποντόμαρος. Αυτός. Αυτός πόσο κάνει.
3: Δεν τον έχει, μέσα είναι πάνω από 20.
0: Εδώ είναι από 20 και κάτω, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.
3: Και είναι επίσης. Αν ήταν κάτω από 20, θα ήταν μέσα σε αυτό. Του γκρουπ των ποδοσφαιριστών. Αλλά ο Ανέστης Μύθου είναι ένα παιδί το οποίο και έβαλε και πολύ ωραίο γκολ προχθές.
1: Λύσε μας και την απορία τώρα για να πάμε στα υπόλοιπα, γιατί δεν είχε καλέσει το Μύθου και μπήκε από σκόντα.
3: Γιατί ήταν ο Κοστούλας, ήταν στην Ελπίδων.
1: Ναι.
3: Ο Κοστούλας από την Ελπίδων πήγε στην Ανδρών.
1: Ναι.
3: Επίσης τραυματίστηκε και ο Σμυρλής.
1: Οκ. Okay.
3: Και κάπως έτσι πήγε ο Μύθου.
1: Εντάξει.
0: Ο Ματβί. Πονομαρέγκο, εδώ λέει αγοραστική αξία 11 εκατομμύρια. Εγώ αυτό βλέπω. Πού είναι αξιόπιστο αυτό που βλέπω
1: τώρα,
0: και εγώ.
1: Και ο Μύθου 20.
0: Εδώ λέει 11 εκατομμύρια.
3: Δεν ξέρω στο Transfermarkt πώς τον έχει τον Ανέστη. Μπείτε λίγο να δείτε. Γιατί είναι άλλο το Transfermarkt και άλλο το CIS.
1: Γιατί δεν έχουν όμως μια κοινή πολιτική, ρε παιδί. Δεν μπορώ να λέω ότι αυτό το ποτήρι κάνει 1 ευρώ και ο Γιώργος να μου πει ότι κάνει 50.
3: Θα σου πω γιατί το έχουμε αναλύσει αυτό με το Transfermarkt, το αγαπημένο site όλων μας, ότι λέει εγώ είμαι το Transfermarkt και κοστολογώ τον παίχτη αυτόν τόσα λεφτά. Είναι δική μου εκτίμηση αυτή. Και
0: άρα μπείτε να δείτε λίγο στο transfer, αυτό το transfer που λέτε πώς τον έχει, γιατί εδώ μου ήρθε ένα νούμερο που είναι για να βάλουμε τα γέλια. Αλλά για πες, για δες και πες.
1: 2,5 εκατομμύρια.
3: Πόσο?
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Α, μπράβο. Ποιοι είναι οι καλοί τώρα, ποιοι είναι οι κακοί.
1: Να. Εμείς είμαστε με το
0: CA16 ή το transfer που το έχετε...
1: CSI είμαστε εμείς.
3: Ανάλογα τι θέλουμε να γίνει με τον παίχτη. Αν θέλουμε να μείνει, είμαστε με transfer market.
0: Άρα αυτό το transfer που το χρησιμοποιούν όλοι, όχι για να μεταφέρουν λεφτά, αλλά για να δουν την αγοραστική αξία ενός παίκτη, λέει ότι ο Μίδου κάνει 2,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, ρε,
0: αυτή
1: ναι,
0: εδώ ναι, που είναι και εγκεκριμένη από την FIFA και εμείς τον άχαμε να λέγαμε, βγάλαμε την τιμή του 19 εκατομμύρια και όχι τέτοιο, 16 που λέει εδώ, λένε αυτό.
1: Για μένα
0: άρα
1: έχει 30.
0: Έχει δίκιο.
1: Για μένα έχει 30.
0: Είδατε που όλοι αυτοί εδώ... Είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Είμαι
0: θα τους βάλουμε στο site.
1: Να σου το πω μπακαλίστηκα. Είμαστε εμείς τώρα οι τρεις σκάουτερ ή ιδιοκτήτες σε μια ομάδα. Και λέμε, α, παιδιά, στην Εθνική Ελλάδος Ελπίδων έβαλε μια γκολάρα ένας Μύθου.
0: Ναι.
1: Για να μπούμε να δούμε πόσο κάνει αυτό το τρεφίλι, μήπως τον πάρουμε.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουμε σε αυτά τα τρία διαφορετικά και βλέπουμε 2,5.
0: Πρώτα θα μπούμε στο τράνσπερ όμως, γιατί
1: ναι,
0: αυτό είναι τη μόδα.
1: Θα μπούμε εδώ, θα πούμε 2,5. Μάλλον να τον πάρουμε αυτό. Δώσουμε 5 να τον πάρουμε. 3, ξέρω εγώ. Και μετά μας λέει κάποιος άλλος, να έπρεπε παιδιά, εδώ τον έχει
0: 20. Δες λίγο στο transfer αυτό, ο Πονομαρέγκο πόσο έχει.
1: Ποιο θα πάρουμε εμείς σαν βάση, ρε παιδί μου, ποιο θα πιστέψουμε εμείς, το transfer μα ή το CSI.
0: Να που θα τα βάλω εγώ τα λεφτά μου, θα πάρω. Θα δώσω 11 εκατομμύρια να φέρω τον Πονομαρέγκο. Και θα πω και μέτοχος. Τι να τα κάνω, 96 θα κερδίσω.
3: Πονομαρέγκο, ας πω τώρα πώς θα την
0: έπρεπε. Από τα 120, 96 μένουνε.
1: 12 τον έχει το transfer.
0: 12. 15 θα δώσω, ρε φίλε. 96 θα πάρω. Και τα 80 θα κάθομαι να βλέπω τις χορεύτριες.
3: Περίμενε.
0: Τις μαζορέτες, γιατί θα βάλω και μαζορέτες με τα λεφτά που έχω. Και αν πω μέτοχος.
3: Εδώ να το διαχωρίσουμε. Είναι άλλο τα χρήματα που λέει το transfer market ότι κάνει ο παίκτης. Και είναι άλλο τα χρήματα που θα ζητήσει η ομάδα του.
0: Ναι,
3: η
0: ναι.
3: Ομάδα του.
1: Το πάω, ζητήσω όσα θέλει.
0: Ναι.
3: Ναι, η ομάδα του λέει, εγώ για μένα κάνει 30.
0: Αλήθεια, όπως είναι τα σπίτια.
1: Ακριβώς.
3: Ναι, το έχουμε δει αυτό να έχει να συμβαίνει. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε να βλέπουμε ένα παίχτη που γράφεται ότι ο ΠΑΟΚ π.χ. θέλει, ξέρω εγώ, το φούτο, μπαίνουμε να τον βλέπουμε και λέει, ξέρω εγώ, κάνει 3 εκατομμύρια. Μα καλά, εμείς δεν να δώσουμε 5. Ναι, γιατί η ομάδα ζητάει 5.
0: Μάστε. Όταν ο ΠΑΟΚ πουλήσε τον Κωνσταντέλια, πόσα ήταν τα λεφτά που τον έγραφε. Αλλά τώρα η τιμή του θα είναι. Επειδή πήγε στην Dortmund. Έχει τέτοιο.
3: Έχει.
1: 16 ήταν κοντά, 18.
3: Θα σου πω, έχει το. Πώς λέγεται, το χρηματιστήριο.
1: Ναι.
3: Το έχει, περίμενε.
1: Πρέπει να ήταν γύρω στα 18.
0: Τιμή τώρα, πώς πας να πάρεις ένα προϊόν και λέει πριν 3 μήνες άξιζε 18 ευρώ και τώρα αξίζει 32.
3: Α, όχι αυτό. Ναι, το έχει βέβαια.
0: Για να δείτε το λίγο, για πες το Κώστα. Αυτά είναι ωραία θέματα. Μ' αρέσει να τους απομυθοποιώ όλους αυτούς. Που τους χρησιμοποιούν ως. Πώς το λένε, ως Ευαγγέλιο κάτι.
1: Η αξία του τώρα, σύμφωνα με το transfer market,
3: είναι 22.
1: Ναι.
0: 22.
1: Ναι.
0: Αυτό το CSI που είπες, για άνω των 23, για άνω των 20 έχει λίστα.
3: Όχι, η έρευνα συγκεκριμένη αφορά παίξεις κάτω των 20 και επαναλαμβάνω, δεν βάζουμε μέσα για Μάλ και τα λοιπά από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Ναι.
3: Θέλει να προβάλλει λίγο για τα παιδιά που παίζουν σε πρωταθλήματα που δεν είναι τόσο προβεβλημένα.
0: Δηλαδή ο Ταντάκος τι κάνει παραπάνω από τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε, και τον Αγωτέο.
3: Καταρχήν, ας γυρίσει ο Γιάννης να είναι έτοιμος να παίξει. Σιγά σιγά. Πάντως για τον Κούτσια που λέγατε λίγο πριν, ήταν πάρα πολύ μικρός όταν άρχισαν να ακούγονται τρελά πράγματα γι' αυτόν. Και βέβαια όσοι πήγαιναν τότε και έβλεπαν μάτσα ακαδημιών ΠΑΟΚ έλεγαν. Όχι μόνο αυτοί που ήταν στον ΠΑΟΚ, και οι αντίπαλοι έλεγαν για τον Κούτσια ότι αυτός θα γίνει υπερπαικταράς. Mm. Και τώρα μπορεί να γίνει. Mm. 23 είναι μόνο. Δηλαδή, μου έχουν πει άτομα τα οποία όχι δούλευαν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και δουλεύουν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ για το τι έκανε στις ακαδημίες ο Κούτσιας και μου λέει ότι αλήθεια. Αν υπήρχε εικόνα από τον Κούτσια το τι έκανε στις ακαδημίες, θα υπήρχε κατάληψη στην Τούμπα.
1: Αλήθεια λένε.
3: Ότι έπαιρνε τα μάτς μόνος του, δηλαδή ήταν τα μάτς φίλοι Κούτσια με Άγιαξ. Mm. Φίλοι Κούτσια με, τι να σου πω, με Αταλάντα, με οτιδήποτε. Αλλά
1: κάτι παρόμοιο που γίνεται τώρα με το Σουβλάτζι.
0: Ποιο Σουβλάτζι?
3: Τον παίκτη της 19.
0: Mm. Αυτός ο Σιβνέος που βλέπαμε προχθές.
1: Αυτός είναι μεγάλος. Αυτός είναι 28, 29, 30.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλος.
3: Είναι από τους μεγάλους.
1: Έπαιζε την Καβάλα πέρσι, είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Στον ΠΑΟΚ Β' έπαιζε.
1: Στον ΠΑΟΚ Β' δεν είναι χιλιακό. Μπορεί να παίξει και 40χρονο στον ΠΑΟΚ Β'.
0: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται για τόσο, ρε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, έχει baby face, αλλά είναι 28-29 κάπου.
0: Άντε, ρε.
3: Είναι παρουτοκαπνισμένο.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Σιφνέος.
0: Άντε, ρε. Οκ, είδατε. 2,5 ο ένα, 17 ο άλλο.
1: Ναι.
0: Ποιο δεν πλήρωσε τη συνδρομή στο AI.
1: Είναι σαν αυτό που βλέπαμε με τα εισιτήρια της Εθνικής.
0: Ποιο έχει το κούτρα και ποιο έχει το premium από αυτούς τους δύο.
3: Δε, τώρα εδώ υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ότι το πιο τρανό παράδειγμα είναι ο Τσάλοφ. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, τώρα είχε 9 εκατομμύρια ή είχε 11 εκατομμύρια στο transfer market. Και λέμε τώρα, ήρθε ο Τσάλοφ. Θα τους ταλαπατήσουμε όλους, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, τελειώσαμε, ρε. Δώστε μας το πράγμα για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αναγκάζει το μεγαλομέτωχο να πηγαίνει να του κάνει μασάζ λεκτικό. Άμα πεις ότι είναι πεταμένα λεφτά, δεν θα είναι υπερβολή.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε ομάδα, Γιώργο. Αυτό που λέγαμε πριν, να πάρουμε μια ομάδα. Ευτυχώς, γιατί θα μπερδευόμασταν τώρα. Πόσο έχει ο Μύθος και πόσο πρέπει να τον αγοράσουν.
0: Ναι,
1: ευτυχώς. Ας αγοράσουμε κάποιο ξενοδοχείο καλύτερα.
3: Αν θες να μάθεις πόσο κάνει ένας παίκτης, μπορείς να ρωτήσεις κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους και σου ξεκλειδώνουν την επόμενη πίστα. Πέραν του.
1: Ανοίξει τα κονέ με τους μανατζαρέους.
0: Ξενοδοχείο adults only όμως.
1: Εννοείται.
0: Μην μου κάνεις, μην μου βγεις σε κανένα τραπέζι να καθόμαστε για να μου πεις ότι να το κάνουμε για άνω των 15.
1: Και υποχρεωτικά.
0: Adults only.
1: Και υποχρεωτικά τα air conditioning μόνο ανοιχτά χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: 16 βαθμούς.
0: Έτσι. Στα υπόλοιπα.
3: Στα υπόλοιπα. Σήμερα η ομάδα πιστεύει στις προπονήσεις μετά το ρεπό χθες και μπαίνει με τελική ευθεία για το παιχνίδι με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται, Γιώργο και Κωνσταντίνε, αυτό που λέγαμε χθες που συζητούσαμε το θέμα με τον Ιβάν Σαββίδη, που φαίνεται ότι πηγαίνει για μια μνημοποίηση εδώ.
0: Γιατί λες, δεν ξέρω.
3: Αν
0: επιβεβαιώνεται.
3: Ρωτάω, δεν ξέρω. Αν υπάρχει μια επιβεβαίωση από την πλευρά τη δική σας. Προς επίρρωση είναι αυτό που είπαμε χθες.
1: Το θέμα είναι από τη. Θα μου πεις, η ΠΑΕ γιατί να βγει, να το επιβεβαιώσει.
3: Όχι,
1: να το
3: δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Το μόνο που μπορεί να μας επιβεβαιώσει, Στέλιο, είναι η πορεία του χρόνου. Δηλαδή, αν τον δούμε και την άλλη εβδομάδα και τον άλλο μήνα και τον παράλληλο μήνα εδώ, σε μια προπόνηση ή στο γήπεδο ή στο Μακεδονία Παλάς, τότε θα επιβεβαιωθεί. Προς το παρόν δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανένας.
3: Είναι. Πάμε για μια ανατροπή. Από εκεί που ήταν το Ροστόφ. Το κύριο και η Θεσσαλονίκη ήταν η παρένθεση, τώρα θα γίνει ανάποδα.
0: Μισό λεπτό, τη Ροστόφ την πήρε, μπήκε στη Ροστόφ.
3: Όχι, όχι.
0: Επιβεβαιώθηκε
3: όχι,
0: αυτό.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Δεν προχώρησε.
0: Δεν προχώρησε.
3: Δεν προχώρησε, όχι. Απλά η παρουσία του μεγαλομετόχου εδώ, όχι μόνο για το να πάει να μιλάει στους παίκτες, είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία πρόκειται να έχουν εξελίξει το επόμενο διάστημα. Νέα Τούμπα, προπονητικό. Μετακόμιση επίκειται στο Καφραντζόγλιο σε 6-7 μήνες. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία αυτό. Τηλεοπτικό συμβόλαιο καινούριο και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εδώ. Αλλά κυρίως για το του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Τώρα δηλαδή μόνο η Νέα Τούμπα πιστεύω ότι.
1: Σίγουρα και όχι μόνο βέβαια. Έτσι.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

ζημιώνουμε άμεσα. MP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.